0: από ΕΡΤ 2 Sport. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ουαλία-Νορβηγία. Στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague στις 7, Χάπουελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτη στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές, 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγίρις Κάουνας. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-1 του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετζεβερή και προκρίθηκε στη φάση των 16 του τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα, ο Μονεγάσκος Βαλεντίν Βασερό, νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παράγωγη της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Φρουναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.

Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι σας θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943 που στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, το Viber 6939-943-943.

0: Η εθνική μας ομάδα σήμερα λοιπόν υποδέχεται την Ολλανδία μετά τις δύο νίκες που έκανε εκτός έδρας κόντρα σε Σερβία και Γερμανία αντίστοιχα για την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλανόλευκη θέλει να πάρει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα. Προφανώς μην παίρνει τα μυαλά μας αέρα. Είναι ένας αγώνας που είμαστε το απόλυτο outsider θα έλεγα. Αλλά αν η εθνική βγάλει αυτή την εικόνα όπως έβγαλε και με τους Σέρβους και με τους Γερμανούς, έχει καλές πιθανότητες για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στους Οράνιε. Ένα παιχνίδι το οποίο θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη και από τους Γερμανούς που παίξαμε πριν από 4 ημέρες. Μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο. Στο παιχνίδι με την Γερμανία ήταν καλύτερη, στο φάρισε όμως το τέλος. Στο παιχνίδι με τη Σερβία κατάφερε για αυτή όπως και εμείς να πάρουν το διπλό με το ίδιο σκορ 2-1 και κέρδισαν και αυτοί τους Σέρβους. Αυτή τη στιγμή είμαστε οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Η Ελλάδα είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Ολλανδία είναι δεύτερη με 4 βαθμούς. Σε περίπτωση νίκης θα ξεφύγουμε αρκετά, δηλαδή θα πάμε στο σύν 5 από τη δεύτερη θέση και από την τρίτη πιθανότητα, γιατί η Γερμανία παίζει την ίδια ώρα με τη Σερβία και είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την νίκη. Πάντως δεν αναμένεται να κάνει ιδιαίτερες αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με την άμυνα να μην αλλάζει, με εξαίρεση τον Σάλιακα, ο οποίος θα επιστρέψει στο δεξιά άκρο της άμυνας μετά τον τραυματισμό του Βαγιανίδη. Οπότε ο Σάλιακας θα είναι δεξιά, Μαυροπάνος Ρέτσος στα στόπερ, αριστερά ο Τσιμίκας, θερματοφύλακας φυσικά ο Κωνσταντής Τζολάκης που τα έχει πάει εξαιρετικά και στα δύο παιχνίδια και είχε σπουδαίες επεμβάσεις και κόντρα στους Σέρβους αλλά και κόντρα στους Γερμανούς. Στα χαφ θα επιστρέψει ο Κουρμπέλης και μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ανδρούτσος ή ο Ζαφύρης στο πλάι του Κουρμπέλη. Με τον Τζόλι να είναι σίγουρα αριστερά, τον Παυλίδη να παίρνει μία από τις δύο θέσεις στην επίθεση. Και ερωτηματικό είναι οι άλλες δύο θέσεις. Ποιος θα παίξει δηλαδή μαζί με τον Παυλίδη στην επίθεση και ποιος θα παίξει στα δεξιά, καθώς η Ντόρμουντ έχει ζητήσει την ειδική μεταχείριση και διαχείριση του Καρέτσα. Οπότε μένει να δούμε αν θα παίξει βασικό σήμερα ή αν θα μπει αλλαγή στην πορεία του παιχνιδιού. Αν δεν παίξει ο Καρέτσας, να δούμε ποιος θα παίξει η θέση του, με τον Μασούρα να είναι ένας εξτρέμ και φυσικά μπορεί να παίξει εκεί και κάποιος από τους επιθετικούς της εθνικής ομάδας, όπως ας πούμε είχαμε δει τον Ντετέι να παίζει πολλές φορές στα πλάγια. Να δούμε τι θα δοκιμάσει ο Γιοβάνοβιτς. Προφανώς άμα ο Καρέτσας είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί βασικός, θα πρέπει να παίξει ο Καρέτσας, καθώς είναι από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές τους οποίους έχουμε. Από εκεί και πέρα, ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι θα περιμένουμε τους Ολλανδούς, θα τους δώσουμε την μπάλα, αλλά το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, δεν θα το κάνουμε στο βαθμό που έγινε με τη Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεν μπορούσαμε να βγούμε μετά την σέντρα και ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε στο πρώτο ημίχρονο κάποιες πάσες ώστε να προωθήσουμε το παιχνίδι και ήμασταν μόνο άμυνα, άμυνα, άμυνα. Καλή και η άμυνα, τα είχαμε πάει εξαιρετικά, αλλά όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα με ποιότητα και για πολλή ώρα είναι γύρω-γύρω από την περιοχή, δεν θα αργήσει να σου κάνει και την ζημιά. Δεν το θέλουμε αυτό. Και νομίζω ότι πλέον πέρα από την ηρεμία που υπάρχει στην ομάδα που μας μετέφερε ο Γιώργος Λίγκρης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη κοντά στην εθνική ομάδα και φυσικά το βράδυ θα βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας για την περιγραφή της αναμέτρησης, υπάρχει πλέον και μια αυτοπεποίθηση. Και είναι λογικό και επόμενο να υπάρχει όταν η εθνική και παίζει καλά και δείχνει κιόλας ότι δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της εθνική ομάδα. Δεν θεωρώ ότι θα παρασυρθεί όπως πολλοί φίλοι εδώ έχουν πει ότι δεν θα πρέπει να παρασυρθεί η Γαλανόλευκη από τον κόσμο. Δεν θα πάει να παίξει Γιούργια φουλ επίθεση. Έχει το πλάνο στο μυαλό της εθνική ομάδα, ειδικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φυσικά, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα δείξει στους παίκτες το τι ακριβώς θέλει και το πώς θέλει να αντιμετωπίσουμε την Ολλανδία, και νομίζω ότι θα χτυπήσουμε στην κόντρα και είναι κάτι το οποίο έχουμε τους παίκτες να το κάνουμε. Να δούμε και αν θα παίξει ο Κοστούλας βασικός και θα επιστρέψει καθώς ξεπέρασε πλήρως αυτό το χτύπημα που είχε στο πόδι, ότι είχε κάνει ράματα μετά τον αγώνα με την Σερβία, κατά τη διάρκεια μάλλον του αγώνα με τη Σερβία έχει τραυματιστεί και μετά τον αγώνα έκανε κάποια ράματα. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν το βράδυ 10 παρατέταρτο. Φυσικά θα ακούσετε τον αγώνα ραδιοφωνικά από το ραδιόφωνο μας στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση του Γιώργου Λιγκρή. Από εκεί και πέρα πάμε και στα μπασκετικά. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Βιλερμπάν. Ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Από την αρχή του παιχνιδιού, την πρώτη κιόλας περίοδο, ο Παναθηναϊκός πήρε διψήφιες διαφορές και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Έπαιξε και καλή άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που δέχτηκε μόλις 34 πόντους, όταν και είχε ξεφύγει πλέον η διαφορά ακόμα και στους 20+ πόντους. Οπότε στη συνέχεια χαλάρωσε και λίγο η άμυνά του. Καταπληκτικός, πραγματικά καταπληκτικός Λευτέρης Ματζούκας, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε 16 πόντους, δεν πέτυχε κάποιο καλά στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας 4 στα 5 τρίποντα στο πρώτο μέρος. Είχε και 2 άστοχα στην συνέχεια για να ολοκληρώσει το παιχνίδι με το 4 στα 7. Φυσικά ο Φρανσίσκο, ο οποίος δείχνει ότι έχει μπει με το καλημέρα στην ομάδα και κάνει ακριβώς αυτό που θέλει ο Τζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα είχε 5 διψήφιους αρχικά ο Παναθηναϊκός, με τον Γκραντ, με τον Λεσόρ, τον Γκαβόπουλο. Για Μπουσέλε έπαιξε στο 4 λόγω και των απουσιών. Να θυμίσω, δεν έπαιζε ο Χουάντσο, δεν έπαιζε και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Και το λέω αυτό γιατί ρωτήθηκε ο Τζέλικο Μπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη θέση του για Μπουσέλε, και είπε ο Μπράντοβιτς το αναμενόμενο, ότι ο Γιαμπουσέλ είναι τεσάρι, δεν είναι πεντάρι, όπως ας πούμε πολλοί τον είχαν παρουσιάσει όταν ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε. Είναι ένα καθαρό τεσάρι, το οποίο βέβαια μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις και στο 3 και στο 5, λόγω περισσότερο του μεγέθους του. Τώρα θα το δούμε και στο 5 τον Γιαμπουσέλ. Αυτή τη στιγμή όμως ο Παναθηναϊκός έχει 2 σέντερ, τον Λεσόρ και τον Μουσταφά Φαλ, και θα το δούμε φυσικά και στην πορεία όταν θα επιστρέψουν και τα άλλα τεσσάρια του Παναθηναίκου, ώστε να μπορέσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να τους χωρέσει όλους. Σε ένα ακόμη παιχνίδι, όπως έγινε και την πρώτη αγωνιστική, ο Ζέλικο μοίρασε απολύτως τους χρόνους. Πάλι ο Ματζούκας, όπως και στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Παρί, ήταν αυτός ο οποίος έπαιξε τα περισσότερα λεπτά, 22,5 λεπτά, και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν, 11 στο σύνολο, με εξαίρεση το Μωραΐτη, αγωνίστηκαν από 17 λεπτά και μέχρι 20. Και ο Μωραΐτης αγωνίστηκε 10,5 λεπτά, έδωσε και αυτούς κάποιες βοήθειες, χωρίς να, βέβαια, να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Η διαχείριση του Τζέλικο Μπράντοβιτς νομίζω ότι είναι υποδειγματική μέχρι στιγμής. Το πώς θέλει να παίρνει πράγματα από τους παίκτες του, ας πούμε, είδαμε με τον Ματζούκα, είναι χαρακτηριστική η φάση στον πρώτο ημίχρονο, στην πρώτη περίοδο μάλλον, όπου φωνάζει στον Λευτέρη Ματζούκα, και στην συνέχεια ο Ματζούκας παίζει με άλλη αυτοπεποίθηση και παίρνει τα σουτ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης όταν πιάνει την μπάλα και εκτελεί, δηλαδή χωρίς τρίπλα. Και το έδειξε και χθες, καθώς όλα τα τρίποτα τα οποία πέτυχε, αν δεν ξεχνάω κάτι, ήταν κατά αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός. Ομάδα από την Virtus Bologna, η Virtus η οποία μετράει 2 ήττες τις πρώτες 2 αγωνιστικές, 87-85 στο ιταλικό ντέρμπι από την Armani Milano και 78-68 χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία την κέρδισε και η Fenerbahce. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Virtus Bologna, ο Ολυμπιακός είναι το τρίτο σερί εκτός, αλλά είναι το μεγάλο φαβορί και πιστεύω ότι το βράδυ θα καταφέρει να κερδίσει την αναμέτρηση και να κάνει το 3 στα 3. Όσον αφορά τις απουσίες, ισχύουν τα ίδια ό,τι ίσχυαν και προχθές, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει εκτός και επιστρέφει, βέβαια, ο Κόρι Τζόσεφ, θα είναι διαθέσιμος μάλλον, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση και τον ταλαιπωρούσαν. 9.30 είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού κόντρα στην Virtus Bologna. Να συνεχίσουμε λίγο μπασκετικά και να πούμε και πως και ο ΠΑΟΚ χθες δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε να επικρατήσει τις Μανρέσα 93-78, και λέω δυσκολεύτηκε γιατί μέχρι τις αρχές της τέταρτης περίοδου οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ κοντά στο σκορ, και εκεί κατάφερε ο ΠΑΟΚ να ξεφύγει με ένα σερί που έκανε στην αρχή της τελευταίας περίοδου, 14-0, να κάνει το 56-56-70-56 και κάπου εκεί να κλειδώσει την νίκη στη χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στη Μανρέσα. Μια αναμέτρηση η οποία μάλιστα διακόπηκε στην τρίτη περίοδο, λόγω του ότι υπήρχε θέμα με το ύψος της μπασκέτας όπου έκανε επίθεση ο ΠΑΟΚ, μετά από ένα κάρφωμα το οποίο έκανε ο Γκρέι, και υπήρχε αυτό το θεματάκι, υπήρχε μια καθυστέρηση. Οι δύο ομάδες συνέχισαν κανονικά την αναμέτρηση και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει 93-78 μπαίνοντας με το δεξί. Να πούμε πως ο ΠΑΟΚ, για όσους δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί το EuroCup, στον πρώτο γύρο είναι 8 ομάδες στον όμιλο. Θα προκριθούν οι πρώτοι 4, 14 αγωνιστικές, 7 παιχνίδια εντός, 7 παιχνίδια εκτός. Και οι πρώτες 4 ομάδες προκρίνονται στην φάση των 16, καθώς είναι 4 τα γκρουπ τα οποία υπάρχουν. Επίσης, μετά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει καταθέσει αυτό τον φάκελό του για την ένταξή του στην Ευρωλίγκα, το ίδιο έκανε και ο Άρης, με την Μάρκα σήμερα να υποστηρίζει ότι υπάρχουν 8 κενές θέσεις και έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει έτοιμα 11 ομάδες, οπότε θα πρέπει η Ευρωλίγκα, η οποία είναι υπεύθυνη γι' αυτό, να διαλέξει τις ομάδες όπου επιθυμεί η ίδια, και φυσικά αυτό θα κριθεί με βάση όχι προτιμήσεων, με βάση τους φάκελους τους οποίους έχει καταθέσει κάθε ομάδα. Πάμε γρήγορα και στα υπόλοιπα, στα ποδοσφαιρικά για τις ομάδες. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία έχει αλλαγή πλάνων, δεν θα μείνει στο Λέστερ για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα να μείνει στο Μπρέντφορντ, θα το δούμε βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι που έχει κλειδώσει. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ θεώρησαν ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή τελικά το Λέστερ και άλλαξαν τα πλάνα της Ένωσης. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι και χθες. Ο Βάργα δεν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι όταν θα ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα σε 10 μέρες. Τρέχει να προλάβει τον αγώνα με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Από εκεί και πέρα ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό αναμένεται να είναι στην αποστολή. Δεν νομίζω ότι θα παίξει, γιατί μιλάμε για ένα ντέρμπι αιωνίων, αλλά είναι ένα βήμα να είναι στην αποστολή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου στο Φαλερικό γήπεδο, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Στον Ολυμπιακό να πούμε ότι ο Νταβίτ Φουστέρα αναμένεται να βρίσκεται στο επιτελείο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Αυτός είναι ο ρόλος ο οποίος πιθανότητα θα έχει ο πρώην Ισπανός ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων. Χειρουργείο θα μπουν την άλλη εβδομάδα Τάχα Άλλη και Παυλέγκα για τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω πως και οι δύο παίκτες θα επιστρέψουν μετά το τέλος του χρόνου, δηλαδή στις αρχές του 2027. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και για την Εθνική Ελπίδων, η οποία σήμερα παίζει αγώνα για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του Euro Under 21. Η Εθνική Ελπίδων, η οποία θέλει να κάνει το 2-2 στις αγωνιστικές τις οποίες μένουν, ώστε να διεκδικήσει φυσικά την πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή τη χάνουμε στην ισοβαθμία, δεν νομίζω βέβαια πως θα τα καταφέρουμε να πάρουμε την πρώτη θέση, καθώς και η Γερμανία πιθανότητα θα κερδίσει τον έναν αγώνα που της έχει μείνει κόντρα στην Γεωργία. Εντός έδρας παίζουν οι Γερμανοί. Όμως να θυμίσω πως περνάει ο καλύτερος δεύτερος και αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει στον αγώνα της Ιταλίας με την Πολωνία στις 5 Οκτωβρίου, όπου δεν θέλουμε να κερδίσουν οι Ιταλοί. Εμείς να κάνουμε το 2-2 και να περάσουμε ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Να θυμίσω πως η εθνική μας αυτή τη στιγμή, η Ελπίδων πάντα, σε 8 αγώνες είχε 7 νίκες και μόλις μία ήττα. Η ήττα είναι από την Γερμανία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από που είχαμε ιτηθεί 2-0 και τους είχαμε κερδίσει φυσικά 3-2 στην Γερμανία. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Ο αγώνας σήμερα είναι με τη Λετωνία, 6 ώρα για την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Στην R2 Sport μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Για να μην το ξεχάσω, αν με ακούει ο Βασίλης από τα Μέγαρα, το συμπαθώ ιδιαίτερα. Βασίλη, δεν τζίμπησα με αυτό που μου είπες με τον Νοταρά, εντάξει, κάτι είπες ότι ήταν μουσουλμάνος.
0: Ναι, που δεν ισχύει προφανώς, έτσι.
1: Ναι, πήγε να με πειράξει, αλλά δεν τζίμπησα.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι πήγε να σε πειράξει, απλά θεωρώ ότι έκανε λάθος.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Δεν ήταν λάθος, το ξέρει καλά, απλώς λέει για να τσιγλίσω τον κύριο Γιώργο, καταλαβες. Δεν το είπε κακό προαίρετα, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν σωστό, βεβαίως δεν είναι σωστό, αλλά πιστεύω ότι επειδή τον έχω καταλάβει διάνθρωπος, είναι και για τα εθνικά θέματα κτλ. θέλω να πιστεύω ότι δεν ζήτησα πάντα το Βασιλάκη, εντάξει, συμπαθώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι σας έλεγα, πόσα παιχνίδια θα έχει αποτυχία, αν έχει, να μην έχει ποτέ η δημοσιοτήτρια πρόβλημα στην ΑΕΚ, εξ ολοκλήρου την ευθύνη τη φέρνει ο προπονητής.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Το ότι δεν παίζει ο Βάργας σε δύο παιχνίδια. Θυμάσαι τι σου έλεγα? Ήθελες 7 να φτάσεις 8, 9 και τον άφησες μέσα τον πρώτο σκόρερ να τραυματιστεί. Ε, τώρα τι έχεις να κάνεις κύριε? Τι έχεις να κάνεις κύριε Νίκολιτς? Για πες μου, πού το τώρα με το πρώτο παιχνίδι, το χρήσιμο παιχνίδι? Ε, όταν σας τα λέω εγώ, μετά με λέτε εμένα αντι Νικολιτσίδη.
0: Κύριε Γιώργο, έχω την εντύπωση, χωρίς τώρα να είμαι βέβαιος, ότι προσπαθείτε να βρείτε κάτι για να προστάσετε στον Μάρκο Νίκολιτς. Θα το εξετάσω και το επόμενο διάστημα είναι αυτό, αλλά αυτή είναι η εντύπωση που δίνετε. Κύριε Γιώργο, το έπρεπε να πει, δεν ήξερε ο Νίκολιτς ότι θα τραυματιστεί ο Βάρντ.
1: Ναι, αλλά το ρισκάρεις κύριε. Το ρισκάρεις, έχεις έναν παίχτη, μπορεί να στραβοπατήσει και να πάει στη χειαστούς ομιγέννητο άνθρωπος.
0: Και αυτό μπορεί να περπατάει στον δρόμο και να πάθει που λέει λόγος, κύριε Γιώργο. Τώρα άμα είναι να συμβεί αυτό, θα συμβεί. Δεν έχει να κάνει
1: με την κατάσταση. Μα δεν ήταν στον δρόμο, ήταν στο γήπεδο. Με το γήπεδο, δηλαδή σε πείραζε να τον κρατήσει, να τον ξεκουράσει, να τον πάρει στον πάγο να καθίσει. 7 ένα κερδάς, κύριε. Σε ρωτώ, είναι λογική αυτή? Ε, σε ρωτώ να μου πεις, δεν ήταν ένας παίκτης που αναπληρώνεται. Είναι ένα
0: παίκτη σχοράρι. Δεν διαφωνώ, κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ καλό παίκτη είναι ο Βάργα και πολύ τιμωρητικό το παιχνίδι τη ΑΕΚ, ειδικά με τον τρόπο που παίζει.
1: Επειδή είναι λοιπόν.
0: Αλλά ο Βάργα είχε παίξει πριν από 4 μέρες, είχε μπει αλλαγή στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Μετά έπαιξε με τον Πασαριακό βασικό, έπαιξε ένα ημίχρονο και στις αρχές του δευτέρου ημίχρονου τραυματίστηκε. Δεν μπορούσε ο Νίκολιτς να σκεφτεί ότι θα τραυματιστεί ο Βάργα. Αυτό μπορεί να ισχύει και για τους άλλους 10 που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Τι να κάνει,
1: δεν είναι Βάργας. Οι 10 οι άλλοι δεν είναι Βάργας. Ο Βάργας είναι πολύτιμο εργαλείο αυτή τη στιγμή. Το πρώτο εργαλείο είναι μαζί με τον Γιώβιτς. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή το ρισκάρεις? Γιατί να το ρισκάρεις, και σε ρωτώ. Πας για πρόκριση, πά να κάνει. 7-1 για δραστηριότητα. Πόσε θέλει να βάλει, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Πάρ' το τώρα στο κεφάλι, έχε τον. Βρες άλλον τώρα να παίξει τη θέση του. Άσε, Θέμη, ορισμένα πράγματα.
0: Κύριε Γιώργο, δεν είναι medium ο Νικόλης. Δεν μπορεί να...
1: Μα δεν είσαι, δεν χρειάζεται να είναι medium. Απλή λογική. Ναι. Προστατεύεις έναν παιχταρά που έχεις μπροστά, ένα εργαλείο. Θα τον προστατεύσεις, κύριε. Δεν είπαμε ότι 100%. Ορίσε που έτυχε η περίπτωση και έπεσε στην περίπτωση. Γιατί να τον χάσεις? Για ποιο λόγο να τον βάζει μέχρι να παίξει όλο το παιχνίδι? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θα τον έβαζε να παίξει όλο το παιχνίδι, κύριε Γιώργο.
1: Να μην ήταν εργαλείο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κάτσε και λοιπόν, μην συνεχίσω. Λοιπόν, αυτά τώρα όλα πληρώνονται. Όλα αυτά πληρώνονται. Έχει ένα κόστος. Δεν μπορεί τώρα να το ρισκάρεις. Απλώς το λέω γιατί το ξανάπα και το είπα πριν γίνει. Γιατί δεν ήταν βέβαιο. Τον έχασε σε δύο παιχνίδια. Τον έχασε ένα παιχνίδι. Για ένα το σημερινό, δύο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κοίταξε, επειδή δεν μπόρεσα να πάρω χθες.
0: Ναι.
1: Και άκουσα την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ο Billy by Taxis. Εντάξει, κάποιες στιγμές. Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλει λίγο και τα λοιπά. Αλλά, για κοιτάξτε λίγο, κάποιος κύριος είναι από το Μενίδη, ο οποίος σε τρεις εκπομπές λέει αυτά που έχει να πει για τον Ολυμπιακό, εντάξει, και μετά καταλήγει πάντα να σου κάνει μάθημα και να σου λέει ότι αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναβγούνε. Και από πού και σπου.
0: Κύριε Γιώργο, μέρες.
1: Και μετά καταλήγει πάντα να σου κάνει μάθημα και να σου λέω ότι

0: Ιανουαρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στο Σοράνιε για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι υποδείξεις, εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο να υποδεικνύουμε ποιος πρέπει να κοπεί και ποιος όχι.
0: Ναι, αυτό το είναι ότι έγινε βέβαια κύριε Γιώργο είναι άσχετο με αυτό που λέτε, γιατί δεν κόπηκε γι' αυτό, είναι για μια συγκεκριμένη έκφραση που χρησιμοποίησε, δεν ανακάλεσε, δεν ζήτησε. Συγγνώμη, οπότε...
1: Το κατάλαβα αυτό, αλλά εξίσου και το να στοχοποιείς δύο άτομα κάθε σε τρεις απανωτές εκπομπές, επειδή το παρακολούθησα, αυτό είναι σωστό.

0: Όχι, δεν είναι σωστό. Προφανώς και δεν είναι σωστό.
1: Ναι, από πού και σου, δηλαδή, ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Α, ο Β, ο οποίος θα κάνει υπόλοιψη αν πρέπει να κοπεί ή όχι. Είναι αλλού αρμοδιότητα. Αυτές οι υποδείξεις δείχνουν μια αλαζονία. Και την αλαζονία την έχουν πολλοί. Και δεν είναι μόνο αυτός. Αλλά ως επιτοπλίστων, εντάξει, έχει μια αλαζονία, έχει μια αγάπη για τον Ολυμπιακό, έχει οτιδήποτε έχει να πει. Αλλά διακρίνω μια αλαζονία. Η αλαζονία όριστη πληρώνεται κάποια στιγμή. Αλλά οι υποδείξεις τέτοιου είδους δημιουργούν θέματα. Δεν μπορεί. Και μια περίπτωση, τη στιγμή που ο άλλος δεν σε προκαλεί προσωπικά εσένα, όταν λες, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι δύο, να πρέπει να κοπούν. Όχι. Όχι, κύριε μου. Δεν ξέρω αν έχω άδικο.
0: Δεν λέω ότι είναι άδικο, κύριε Γιώργο, προφανώς, αλλά δεν γιατί έγινε κάποια υπόδειξη, προφανώς.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Δεν είναι άλλο παπά.
0: Ευαγγέλιο. Να ακούσουμε αυτό, κύριε Γιώργο, να πάω στην επόμενη γραμμή.
1: Μπορεί να πάει εκτός, εντάξει.
0: Θα τα πούμε, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα έχουμε.
1: Ζητώ συγγνώμη για τις καθυστέρησες.
0: Όλα καλά, δεν είναι καμία καθυστέρηση. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Πολ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να ευχαριστήσω την κυρία Αντριάννα που είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά και να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά την εκπομπή που κάνεις, κύριε Θέμη. Δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν οι ακροατές υπόλοιποι, αλλά εγώ δεν έχω κανένα παράπονο και ευχαριστώ και τον σταθμό για την καλή ραδιοφωνική συντροφιά.
0: Να είστε λοιπόν, καλά, κύριε Νεόφυτε.
2: Εχθές άκουσα τον κύριο Σάκη που το συμπαθώ και όπως βλέπετε εγώ ποτέ δεν κατηγορώ ούτε κρατή ούτε ομάδες. Δεν το κάνει ποτέ μου. Πάνω από 10 χρόνια μιλάω σε ραδιοφωνικές εκπομπές, ποτέ μου δεν το έχω κάνει. Λοιπόν, να πω στον κύριο Σάκη που έκανε παράπονα ότι εγώ για το Παναθηναϊκό δεν λέω τίποτα. Και μάλλον από ό,τι κατάλαβε, συμπαθώ τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, έτσι κατάλαβε. Να του υπενθυμίσω, όταν είπα ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερη ομάδα στο μπάσκετ, που ήταν ο κύριος Σάκης. Όταν είπα, άμα ζούσε ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός όχι 10 ευρωπαϊκά, που ήταν ο κύριος Σάκης. Όταν είπα, μέχρι το 99 ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ομάδα από τις ελληνικές που έδινε βαθμούς στην Ευρώπη για την Ελλάδα. Πάλι έλειπε. Τέλος πάντων, δεν το κατηγορώ και όπως ξέρει, τη στιγμή που δεν λέω για αυτό να άσκουμε σκουβέντες, σημαίνει το συμπαθώ. Πάμε τώρα για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χθες που παίζε με την Ισπανικιά.
0: Με την Μανδρέσα.
2: Δεν πάβει, ναι, παρόλο που αυτό το όνομα δεν είναι τεράστιο όνομα η ομάδα, δεν πάβει όμως να είναι Ισπανικιά. Και άμα δεν τους υπολογίσεις, μπορείς να χάσεις από οποιαδήποτε ομάδα τους Ισπανούς.
0: Εννοείται. Έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ το ξεκίνησε, δεν το πήρε στα σοβαρά και όταν είδε τα σκούρα, άρχισε και έπαιζε πολύ πιο σοβαρά. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησα.
0: Ναι, το είδα.
2: Ναι. Και όσο για το ποδόσφαιρο.
0: Απλά δεν πήγε καλά, κύριε Νεόφυτη. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τώρα πήγε μια πρεμιέρα σοβαρά. Ήταν ένα παιχνίδι όπου και η άλλη ομάδα έπαιξε καλά, γιατί δεν παίζει μόνο μια ομάδα, παίζουν
2: όσο
0: και
2: για τον... Όσο για τον Ολυμπιακό έχω πει ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να παραδεχόμαστε και να μην είμαστε με παροπίδες άμα θέλουμε να λεγόμαστε σωστή φύλαση και όχι να μιλάμε φανατισμό. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας που μιλάει φανατικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραδεχτεί κάτι. Τώρα να πω για την εθνική, πιστεύω ότι οι Ολλανδοί είναι ικανοί να φάνε 3 αλλά να βάλουν και 4. Παίζουν τέτοιο σύστημα, είναι το ποδόσφαιρό τους. Και γι' αυτό και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στην Ολλανδία πιο πολύ έχουν βγει πρώτο σκόρε. Αυτοί κοιτάνε την επίθεση, δεν κοιτάνε πολύ την άλλη.
0: Είναι επιθετικό ποδόσφαιρο αυτό που πρεσβεύει η Ολλανδία.
2: Αλλά θα πάρουν και μια γεύση σήμερα από τη Τούμπα και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Να πω τα χαιρετίσματά μου στην αποστολή από Σπάτα, στον Κώστα από το Γάλλο, τον κύριο Γιώργο που μίλησε πριν από τον Χολαργό και πήγα να πω τον χάσαμε, μήπως ο άνθρωπος έχει αρρωστήσει, από ό,τι είναι καλά να είναι και να είναι πάντα καλά. Και στον κύριο Θανάση και σε όλους τους υπόλοιπους. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
3: Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλησπέρα, καλό μήνα. Εύχομαι καλό μήνα. Επίσης, Γιάννη, όπως και σε όλους, εύχομαι καλό μήνα. Γνωρίζεις μήπως τι παίζετε με NBA και Euroleague, αγορά και ποιο ποσοστό. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Καλή επιτυχία να πούμε και πάλι φυσικά στην εθνική μας ομάδα. Όσον αφορά το NBA και την Euroleague, το NBA Europe έχει στοχεύσει περισσότερο σε ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες είναι μεγάλες ποδοσφαιρικά, όπως ας πούμε η Μπαρτσελόνα, η Παρίσι Σεν Ζερμέν κλπ. Και κάτι τέτοιο θέλει να κάνει το NBA Europe. Με την Ευρωλίγκα, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, θεωρώ πως δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες ειδικά έχουν κλειστό συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να φύγουν. Ακόμα και ομάδες οι οποίες τελείωναν τα συμβόλαιά τους, είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι τα ανανέωσαν, δηλαδή πέρσι και πρόπερσι. Και φυσικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, καθώς παραμονεύει το NBA Europe. Είναι ακόμα σε συζητήσεις, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να πεις ότι είναι αυτό και θα γίνει με αυτές τις ομάδες. Είναι κάτι το οποίο σκέφτονται και περισσότερο λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στην Ευρωλίγκα, η οποία φυσικά θέλει να διατηρήσει το προϊόν της όπως είναι αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά, Γιάννη. Ο Κώστας λέει: Το σημερινό μάτς είναι πολύ δύσκολο. Μην το πάθουμε όπως το 80 που πήγαμε τους Ιταλούς στη Λεωφόρο μετά την νίκη επί της Δανίας 0-1 και χάσαμε εύκολα 2-0, λέει ο Κώστας. Πάντως, ρε παιδιά, ακόμα για να ιτηθούμε σήμερα δεν είναι καθόλου απίθανο, έτσι. Δηλαδή, το πιο πιθανό, κακά τα ψέματα, είναι να χάσουμε καθόλου είμαστε στο outsider. Από εκεί και πέρα, ό,τι πάρουμε σήμερα θα είναι σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και μια ισοπαλία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Μην ξεχνάμε, πριν από μια εβδομάδα, όταν δεν είχαμε παίξει ακόμα με τους Σέρβους, οι συζητήσεις που κάναμε ήταν ότι εντάξει, πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τη Σερβία. Και από εκεί και πέρα, αν πάρουμε κάτι με Γερμανία και Ολλανδία, θα είναι χαρά μας. Και τώρα έχουμε αρχίσει και έχουμε ένα. Και λογικό είναι, γιατί δεν γίνεται να στοχεύεις χαμηλά. Ψηλά στοχεύεις. Οπότε η εθνική μας μετά το 2-2 που έχει κάνει και με 2 εκτός έδρας νίκες, δηλαδή μένουν 4 παιχνίδια. Και τα 3 είναι εντός. Στοχεύουμε φυσικά στις 2 πρώτες θέσεις και την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και φυσικά να είμαστε στους ισχυρούς στην κλήρωση στις αρχές Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του επόμενου Euro. Θα πρέπει πάντως να μην πετάμε στα σύννεφα, παιχνίδι με παιχνίδι, και αυτό πιστεύω ότι θα το κάνει η εθνική μας ομάδα. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει τη γιορτή Θεσσαλονίκη θέλει να πω σε όλους τους φίλους του ραδιοφώνου να χαμηλώσουν τους τόνους, πάνω απ' όλα υγεία, τύχη, χαρές. Σε όλους είμαστε φιλαράκια, όλοι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Απλά μας χωρίζει ένα χρώμα ομάδος, τίποτα δηλαδή. Σε όλα τα άλλα είμαστε μια γροθιά. Πέστε μου, ακροατές, τα λέω σωστά. Περιμένω απάντηση, λέει η αποστολή. Σωστά τα λες πάντως, αποστολή, αν ρωτάς εμένα. Θέλω να πω σε όλους τους πιστούς φίλους του καλύτερου αθλητικού ραδιοφώνου, με τους καλύτερους δημοσιογράφους, με καλύτερο την αδυναμία μου, τον παλιούρα, καλό μήνα, γεμάτες υγεία, τύχη, χαρές, μακριά από αντιπαλότητες, κακίες, μίση, μονάχα αγάπη. Επίσης θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη, κύριο Θανάση. Φιλιά σε όλους, λέει η αποστολία. Να είσαι καλά, αποστολία. Και καλό απόγευμα και καλό μήνα φυσικά σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, αγόρι μου, τι κάνεις? Κώστας από Νέα Ιωνία.
3: Καλησπέρα, γεια σου, κύριε Κώστα.
4: Να σου εξομολογηθώ, αγόρι μου, ότι ακούω την εκπομπή σου, ειδικά για σένα.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Έχω βαρεθεί, σου μιλάω ειλικρινά, να ακούω μεγάλους ανθρώπους να τους βάζει μυαλό το εικόνι τους που είσαι εσύ, που έχεις ένα ωραίο λόγο, μια ωραία σκέψη, και να σε χαίρονται οι γονείς σου.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα, να είστε καλά.
4: Τώρα θα έρθω σε ένα θέμα που με πονάει πολύ και δεν θέλω να το ξανακούσω.
3: Ναι.
4: Άκουσα προχθές τον κύριο που δεν έλεγε συγγνώμη. Εντάξει, εγώ δεν το κρίνω αυτό, δικαίωμά του είναι. Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Όταν βγαίνει ένας και κατηγορεί και λέει αυτό το γήπεδο του Παναθηναϊκού κλέψανε και το... Ο Δούκας, έκλεψε ο Αλαφούζος, τα λεφτά του λαού, έκλεψε ο Μητσοτάκης. Αυτές οι συζητήσεις που δεν έχεις αποδείξεις δεν είναι ρουφιανιά?
3: Δεν είναι ρουφιανιά, απλά άμα μεθαύριο σε καλέσει κάποιος θα πρέπει να το αποδείξει, ότι γι' αυτό και γι' αυτό έκλεψαν.
4: Αλλά όταν σχολιάζεις κάτι που δεν το ξέρεις και λες είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει στην ιστορία της Ελλάδος, για μένα είναι ρουφιανιά.
0: Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι δεν είναι ακριβώς ρουφιανιά. Είναι ένας σχολιασμός ο οποίος δεν έχει βάση. Και αν έχει βάση, αύριο μεθαύριο, αν κάποιος σε καλέσει, θα πρέπει να το αποδείξει. Αλλιώς μπορεί να κατηγορηθεί για συγκοφαντική δυσφήμιση. Έτσι.
4: Ύστερα, ακούς πράγματα. Επαινεί τον Ολυμπιακό και κατακρίνει την εθνική.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν έβαλε τον Τασούλα και έβαλε τον Παυλίδη. Γιατί δεν έβαλε το, πώς το λένε το παιδί, το Σάλιακα και έβαλε τον Τάδε, εν πάση περιπτώσει. Ο προπονητής θα ξέρει αυτά, τα ξέρουμε εμείς. Δηλαδή κατηγορούν την εθνική ομάδα, παίρνει ένας άλλος από ένα άλλο μέρος που ξέρει, που λέει ότι ξέρει από ποδόσφαιρα και ξέρω εγώ τι, έπρεπε να παίξει με τρία οχτάρια λέει. Αν είναι δυνατό ρε παιδιά τώρα μεγάλοι άνθρωποι να λένε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν το κρίνεις σωστό εσύ. Θα μου πεις.
0: Ο καθένας έχει τη γνώμη,
4: τώρα... γνώμη του. Ναι, είναι, έτσι.
0: Είναι η γνώμη του.
4: Μπράβο.
0: Είναι άλλο γνώμη και άλλο να λες κάτι ότι ισχύει ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ισχύει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
4: Εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτοί που βγαίνουν, αν θέλουν, να λένε καλά πράγματα για τα παιδιά τα δικά μας που έχουν μεγάλη αξία. Βλέπετε έχουν φύγει όλοι οι επιστήμονες και έχουν μεταναστεύσει. Μεταναστεύουν και τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές. Να φτιάξουμε ακαδημίες, να μείνουν εδώ. Ο κύριος Μαρινάκης έχει δώσει εκατομμύρια, η ΑΕΚ τα ίδια εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός τα ίδια εκατομμύρια και έχουν φέρει λεγεωνάριους εδώ. 1,5 εκατομμύριο ένας, 2 εκατομμύρια. Πού τα δίνει δε αυτά τα λεφτά? Πού τα δίνει δε αυτοί, όλοι κουτσί είναι αυτοί, κοιτάνε το μισθό να πάρουν. Πού τα δίνετε αυτά τα λεφτά?
0: Εντάξει, έτσι εμπλέκεται το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κύριε Κώστα, λογικό είναι.
4: Ναι, αυτό λογικό είναι, αλλά κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν σήμερα ποδοσφαιριστές που αγαπάνε το όνομα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Όχι, είναι ελάχιστοι, είναι μετρημένοι.
4: Μπράβο, Ολυμπιακός. Δεν είναι αυτή η λεγιονάριος, ούτε η ΑΕΚ είναι η λεγιονάριος. Είναι το όνομα. Το οποίο αυτό πιστεύουμε.
0: Ναι.
4: Όχι να κατηγοράς τώρα τα δικά μας τα παιδιά γιατί δεν έβαλε το, το Σάλιακα ή γιατί δεν έβαλε να πούμε τον Παυλίδη, γιατί δεν έβαλε. Όχι ρε παιδιά, δεν λένε αυτά τα πράγματα. Μειώνεται τα παιδιά της εθνικής. Ο άλλος έλεγε, τον έβαλε αλλαγή, τον έκανε αλλαγή και έβαλε τον γκολ και δεν είδες, δεν πανηγύρισε γιατί έβριζε τον προπονητή από μέσα. Ψυχολόγος είναι ο κύριος αυτός.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
4: Λοιπόν, και θα πω ένα τελευταίο, οι παλιοί το ξέρουν, τα μεγαλύτερα παλικάρια που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο σαν δυνατά παιδιά ήταν ο Γιώργος Σιδέρης και ο Τάσος ο Βασιλείου. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
4: Και στον κύριο Γιώργο θα πω κάτι. Αυτό που είχε για τον Νίκολιτς, εγώ το είχα πει εδώ και 2 εβδομάδες μετά το παιχνίδι, ότι εγώ αν θα ήμουν πρόεδρος της ΑΕΚ θα τον είχα διώξει την άλλη μέρα αυτόν.
0: Ποιο τον Νίκολιτς?
4: Τον Νίκολιτς.
0: Είστε λίγο υπερβολικός εδώ, κύριε Κώστα, νομίζω.
4: Να σου πω, αγόρι μου, γιατί. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Αγγλία, ούτε Γερμανία να έχουν ένα στόχο και να έχουν ένα προγραμματισμό. Εδώ ράνε στον αέρα. Πού τον αφήνεις μέσα τον καλύτερο σου παίκτη, ρε?
0: Εντάξει, δεν μπορείς να διώξεις ένα προπονητή επειδή τραυματίσει και ένας παίκτης. Σου μιλάμε για τον Νίκολιτς, ο οποίος την πρώτη του χρονιά, μέσα σε ένα χρόνο, πήρε μια ομάδα, την έκανε πρωταθλήτρια και την έχει βγάλει και στους ομίλους, στον όμιλο του Champions League.
4: Κοίταξε να δεις. Είδες και εσύ πως πέφτεις στην παγίδα.
0: Δεν είναι παγίδα, αυτά είναι τα γεγονότα.
4: Αν Ολυμπιακός, Ολυμπιακός που ήταν πεσμένος, έφερνε 2 αποτελέσματα τελευταία καλά, η ΑΕΚ το είχε χάσει το πρωτάθλημα.
0: Καλά, με το αν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε.
4: Όχι, το αν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πεσμένος, ούτε προπονητής έφταιγε, ούτε τίποτα. Έχασε και 2-3 γκολ. Αν έπαιρνε εκείνο το παιχνίδι, είχε πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ θα το έπαιρνε. Να τα λέμε όπως είναι.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, με το αν δεν γίνεται κουβέντα.
4: Ναι, το
0: η ΑΕΚ το πήρε και σχετικά άνετα κιόλας.
4: Ρε αγόρι μου, το κάναμε ήρωα γιατί οι άλλοι ήταν πεσμένες οι ομάδες. Το κάναμε ήρωα. Εγώ το συγχάθηκα όταν δεν έκανα αλλαγή αυτό το παιδί να πω. Νικάσε, εξυγκόλμαζε. Τι περιμένεις? Ο Μητή Λίμα έτσι που τον βρίσκουμε και τον κάνουμε. Πόσα εκατομμύρια έφερε στον Ολυμπιακό, μπορείς να πεις?
0: Ναι, αλλά με την ίδια λογική και ο Μητή Λίμα έχει κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Ελκαμπή. Που τον είχε βάλει αλλαγή στο 6-0 με την ΑΕΚ, τον βάζει στο 5-0 μέσα και ο Ελκαμπή τραυματίζεται και μένει 1,5 μήνα έξω.
4: Εντάξει, τότε.
0: Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός, να διώξει με τη Λίμπαρ μετά την νίκη 6-0 επί της ΑΕΚ?
4: Και εδώ που τα λέμε, ο μόνος που αξίζει μέσα στον Ολυμπιακό είναι αυτό το παιδί.
0: Θα του ζούμε και του υπόλοιπου στην πορεία. Θα δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε. Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
4: Και να σε χαίρω τη γονή σου, αγόρι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Έτσι, γιατί εσύ βάζει μυαλό σε εμά.
0: Να είστε καλά.
4: Εμεί έχουμε τα μυαλά τα ξεπερασμένα με τα μίση, με τον αυταρχισμό. Δηλαδή του ακούω εγώ τώρα που παίρνω τηλέφωνα και λένε πράγματα ανούσια. Τσακώνονται μεταξύ του μεγάλοι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είσαι μικρός. Παλιά τα χρόνια τα δικά μας. Ξέρεις τι ξύλο έπεφτε στα γήπεδα.
0: Μετά μεταφέρθηκε όταν... εκτός, κύριε Κώστα.
4: Εγώ όταν ήμουν Απόλλων, εγώ είμαι Απολλωνιστής. Όταν ναι. έπαιρνα Απόλλων στο Θεσσαλονίκη, τρώγανε ξύλο από τα αποδυτήρια. Και έμπαινε ο Βασίλειο μπροστά, ο Τάς και λέει εγώ μπροστά. Και όταν βλέπανε το Τάσο πηγαίνανε στα πλάγια. Το ίδιο όταν ήταν στην ΑΕΚ ο Τάσος. Το ίδιο και ο Σιδέρης ο Γιώργης, γι' αυτό σου λέω τα παλικάρια. Πού να υπάρχουν τέτοια παιδιά τώρα. Όλοι λεγεωνάροι είναι, όλοι να τους συγχαίνεσαι που τους βλέπεις. Και τους υποστηρίζουμε όλοι και λέμε εκείνη και εκεί που τα παιδιά τα δικά μας. Βλέπεις αυτό τον Κοστούλα που έβγαλε ο Ολυμπιακός και το χαίρεσαι. 18 χρόνο παιδάκι να πω.
0: Ναι, εντάξει είναι θαύμα της πίσω ο Κοστούλας. Τα προσόντα που έχει σε τόσο μικρή ηλικία, τέτοιο σώμα 25 που είχε τα 18 του, είναι, δεν το βρίσκει συχνά. Είναι αυτό, πολύ σπάνιο.
4: Με συγχωρείς, αυτό το παλικάρι, εγώ που το είδα μια φορά, δεν είναι τυχαίο να το δω άλλη. Ένας φίλης το λένε, ένα παιδί.
0: Ο φίλης, ναι.
4: Αυτό το παιδί δεν είναι ταλέντο.
0: Είναι, εννοείται πως είναι ταλέντο. Και πιστεύω ότι θα παίξει και
4: πόσα καλό είδε, όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, παίζουν σε ομάδες αλφαεθνικής, να πω. Όλα τα παιδιά από τις ακαδημίες. Τη ΣΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, παιδιά που πετάνε να. Γιατί δεν τα προχωράνε αυτά τα παιδιά.
0: Γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει καλύτερη δουλειά μαζί με τον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες. Ναι, γι' αυτό έβγαλε και παιδιά. Γιατί επένδυσε στις ακαδημίες.
4: Συγχαρητήρια στον πρόεδρο.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλό απόγευμα.
4: Καλά,
0: καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς να πω χαιρετισμού στον κύριο Γιώργο. Και στην Αποστολία και βέβαια και στους υπόλοιπους ακροάτες. Πάμε τώρα με τον κύριο Γιώργο, επειδή έθεσε το ερώτημα σχετικά με τον Νικηταρά. Πράγματι η απάντησή μου έχει δύο σκέψεις. Πρώτον, ναι, ήθελα να τον πειράξω τον κύριο Γιώργο. Και το δεύτερο είναι ότι πράγματι όπως είπες εσύ, είχα την εντύπωση ότι ήταν μουσουλμάνος ο θρησκευμα. Εδώ και 30-40 χρόνια. Κάπου το είχα ακούσει, τέλος πάντων. Μπορεί να είχα μπερδευτεί και όλα δεν ξέρω. Πάντως είχα αυτή την εντύπωση. Διευθυνήθηκε ότι ήταν χριστιανός, τέλος.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και βέβαια στην εποχή, εκείνη την εποχή, εμένα δεν με πάραξαν βέβαια γιατί υπήρχαν πάρα πολλά τέτοιες έτσι καταστάσεις. Παράδειγμα, ένας ο οποίος ήταν μουσουλμάνος και ήταν και αξιωματικός στον Οθωμανικό στρατό. Και μετά αγωνιστής στην Επανάσταση του 1821, βέβαια κάτω στην Κρήτη, ένας Κουρκούλης. Όπως παράδειγμα μουσουλμάνος, ο πλαρχηγός ήταν και πάνω στη Θράκη, ένας Πομάκος Γκέκας, αν θυμάμαι καλά. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό δεν παρεξένεψε. Όπως και πολλοί χριστιανοί είχαν γίνει μουσουλμάνοι, όπως παράδειγμα ο Πύρος, ο Ναύαρχος του Βυζαντινού Στόλου, αμέσως μετά την άλωση. Αυτό το Πύρι Ρέις που λέμε το σεισμογραφικό έχει το όνομά του. Πύρος Ναύαρχος, δηλαδή Πύρος Ρέις Ναύαρχος. Έτσι, ο οποίος έγινε μουσουλμάνος και μπήκε υπό τον διαταγόν του Σουλτάνου τότε. Όπως παράδειγμα και ο Μπαρμπαρόσα, ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο πειρατής, ο οποίος ήταν χριστιανός από τη Μυτιλίνη. Έγινε μουσουλμάνος, είναι θεωρείται και ο ιδρυτής του κράτους του Αλγερίου, πέθανε με τιμές και θαύτηκε με τιμές μουσουλμάνο και παράδοση λέει ότι επειδή δεν μπορούσε να αναπαυθεί η ψυχή του, ο Σουλτάνος διέταξε να τον ψάλει και χριστιανός παπάς για να ηρεμήσει η ψυχή του, έτσι λέει η παράδοση. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά τέτοια πράγματα, γι' αυτό εντάξει είχα μπερδευτεί. Αλλά τα ανέφερα λιγάκι ιστορικά επειδή μου αρέσει και η ιστορία. Να δίνω έτσι το ερέθισμα σε κάποιους φίλους να τα ψάχνουν, να τα βρίσκουν. Καλό είναι να μαθαίνουμε.
0: Ναι, όσο ζούμε, μαθαίνουμε, Βασίλη.
5: Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κώστα, επειδή τον άκουγα προηγουμένως, το προηγούμενο ακροάτη, ότι άλλο η ρουφιανία και άλλο αυτό που παράδειγμα μπορεί να λέει ο παράδειγμα ο Χάρης. Ο Χάρης για παράδειγμα μπορεί να είναι συκοφάτης, να συκοφαντεί τον Αλαφούζο ή τον Παναθηναϊκό ή να τον δυσφημεί. Άλλο αυτό το πράγμα και άλλο η Ρουφιανιά.
0: Ναι, η Ρουφιανιά είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και να πω και να του πω και κάτι. Επειδή λέει παράδειγμα γιατί κάνουμε κριτική στο Γιωβάνοβιτς. Εσύ γιατί κάνεις, κύριε Κώστα, κριτική στο Μαρινάκι που φέρνει ξένους παίχτες?
0: Όχι, δεν είπε για τον Γιωβάνοβιτς. Είπε ότι να υποστηρίζουμε την εθνική ομάδα. Θα κάνουμε
5: ναι, ναι, να υποστηρίζουμε. Μας. Όχι, είπε
0: αλλά
5: και το άλλο.
0: Δεν
5: είπε,
0: γίνεται με
5: το... και λέμε να βάλει το. Γιατί δεν βάζει παράδειγμα που λέω εγώ το Δουβίκα και βάζει το παράδειγμα τον Ιωαννίδη.
0: Ναι,
5: και
0: λέμε τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή που μπαίνει ο Ιωαννίδης, εκείνη την ώρα πρέπει να υποστηρίξουν τον Ιωαννίδη. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε μόνοι μας σε μια γκρίνια. Αυτό θα ήθελε να πει, πιστεύω, ο κύριος Κώστας νωρίτερα.
5: Εντάξει, αυτό ήθελε να πει.
0: Ότι
5: αλλά
0: δηλαδή, ας πούμε, παίζει παράδειγμα ο, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, ο Κοστούλας βασικός με τη Σερβία, κερδίζουμε και λένε κάποιοι, ξέρω εγώ, γιατί έπαιξε ο Κοστούλας, από τη μία πλευρά. Μετά
5: βγαίνουν οι άλλοι. Αυτή τη στιγμή που μπαίνει μέσα.
0: Ναι, βγαίνουν οι άλλοι μισοί που λέει ο λόγος, αυτοί που κάνουν τις κριτικές εισαγωγές, που δεν είναι κριτική αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και λένε γιατί έβαλε αλλαγή τον Ιωαννίδη. Μα μπορεί ο Ιωαννίδης όντως να μην ήταν ο καλύτερος παίκτης του γήπεδου, αλλά βάλαμε δύο γκολ όταν μπήκε ο Ιωαννίδης μέσα. Μπορεί να μην συμμετείχε καν στα γκολ, αλλά κερδίσαμε. Δηλαδή, τι πρέπει να βρούμε να πούμε, γιατί έκανε ο ένας και γιατί έκανε ο άλλος. Δηλαδή, πού να χάναμε κιόλας.
5: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Λέει και εγώ θεωρώ ότι με τη Γερμανία θεωρώ ότι έπρεπε να μπει ο Δουβίκας για να τον επιβραβεύσει για τον γκολ του. Αλλά μπήκε ο Ιωαννίδης. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή κερδίσαμε μέσα στη Γερμανία και το πρώτο πράγμα.
5: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέμε κουβέντα πάνω σε
0: αυτό. Λέω ότι και το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι γιατί δεν έπαιξε ο ένας και δεν έπαιξε ο άλλος ενώ κερδίσαμε.
5: Αλλά παράδειγμα, πάντα εγώ προσπαθώ, δηλαδή όταν λέω και κάνω κριτική, δεν ξέρω όπως με έχει χαρακτηρίσει, προσπαθώ να βρω το ακόμα καλύτερο από το καλό που έχουμε παράδειγμα. Είναι τέτοια η φτιάξη μου, έτσι, με έχω τελειομανία, ναι. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά σε ό,τι με οτιδήποτε ασχολούμαι. Έχω αυτή τη λόξα, τελειομανία, θέλω να γίνει, έκανα αυτό, είναι καλό, ναι, το επόμενο θέλω να είναι καλύτερο. Είμαι τέτοιος τύπος. Γι' αυτό έχω και αυτή την κριτική, έτσι, φύση, πώς να το πω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, τελειώσαμε και με τον κύριο Κώστα, πάμε στην Εθνική. Στην Εθνική πιστεύω και εγώ ότι θα κατεβάσει την παράδειγμα στην άμυνα όπως το είπες, δηλαδή Τζολάκη, Σάλιαγκα, Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, γιατί πάει καλά. Πιστεύω ότι θα βάλει το Κουρμπέλι. Τώρα, λόγω Τούμπας να ξαναβάλει τον Ζαφίρι, αλλά δεν ξέρω, επειδή θα είναι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Μήπως επιβαρυνθεί πολύ.
0: Ναι. Αυτό σκέφτεται. Να κάνει κάποιο ρωτήσιο, δηλαδή, ας πούμε, να παίξει ο Κουρμπέλης μαζί με τον Ανδρούτσο, παράδειγμα. Λέω.
5: Μαζί με τον Ανδρούτσο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και τον Κοστούλα να μην το βάλει και να κάνει αυτό το κόλπο που έκανε. Δηλαδή να βάλει τον Παυλίδη σε ρόλο ψεύτο εννιαροδεκαριού, να το πω έτσι.
0: Ναι.
5: Όπως έπαιξε με τη Γερμανία.
0: Ναι.
5: Αριστερά Τζόλι.
0: Ναι.
5: Να βάλει μπροστά και να έχει μπροστά. Και δεξιά Τετέι με παράδειγμα με Ιωαννίδη.
0: Και ποιος θα παίξει δεξιά ο Τετέι?
5: Ή να παίξει παράδειγμα δεξιά ο Τετέι ή και ο Ιωαννίδης.
0: Ναι.
5: Μην σου φαίνεται παράξενο, τον έβαλε.
0: Δεν μου φαίνεται παράξενο, γιατί και με το Τετέι τον έχει χρησιμοποιήσει κατά κύριο λόγο πολλές φορές αριστερό εξτρέμ ο Γιωβάνοβιτς, οπότε δεν θα μου φάνει παράλογο. Ή...
5: Όχι αριστερά δεν θα ήθελα, γιατί.
0: Όχι, δεν θα τον βάλει αριστερά. Δεν θα βγει ο Τζόρι στη θέση του, αλλά το θέλω να πω ότι τον έχει χρησιμοποιήσει αριστερά, οπότε ίσως θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και δεξιά. Βασίλη, αν δεν έχει ολοκληρώσει, μείνε λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσει και να επιστρέψουμε σε λιγάκι.
5: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι ο Σωτήρης Ηλεϊδόπουλος αποτελεί παρελθόν από την Ρίο ΑΒΕ, όπως ανακοίνωσε η Πορτογαλική ομάδα πριν από λίγα λεπτά. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
6: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
7: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου, από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
8: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική.
9: 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
10: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Οριό Ψαρονέφρι, Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο του καιρού. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο νοσοκομείο Ζευγάρι που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στο Μηλοπόταμο. Μέχρι τις 6 το απόγευμα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνετ και Λαύριο. Αρχίζει η διαδικασία για το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Κατά την ενημέρωση της διάσκεψης των Προέδρων, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή. Την ανάγκη να στηριχθούν ασθενείς που πάσχουν από άνοια, όπως και οι συγγενείς τους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Είναι το πρώτο πρότυπο κέντρο για την άνοια και τις συναφείς διαταραχές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τροπολογίες για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στέγη κατέθεσε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα μονοπόλια θησαυρίζουν ενώ το κράτος κερδίζει έσοδα από την ακρίβεια μέσω του ΦΠΑ. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα και για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπάλτα. Σε ισχύ από σήμερα οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας με ισχύ ως την Τετάρτη 31 Μαρτίου. Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά υπερωτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Στην Ιντερβέντ.
6: Betten. Το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Betten Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Inter Betten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Inter Betten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στην γραμμή.
1: Έλα, Βασίλη.
2: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τώρα για την εθνική που θα κατεβάσει ο Γιοβάνοβιτς, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα δικά μας, ας το πούμε, σχόλια, επισημάνσεις.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι από ό,τι έτσι σκεφτόμουν τώρα, έχει πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή έχει και το Μασούρα. Ναι. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Μασούρας είναι καλός. Γιατί γυρνάει πίσω, βοηθάει στην άμυνα. Με γνώμονα ότι ο προπονητής στην Ντόρτμουντ ζήτησε από τον Γιοβάνοβιτς να κάνει καλύτερη διαχείριση του Καρέτσα λόγω του προβλήματος υγείας που είχε.
0: Ναι.
2: Από εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε, πιστεύω ότι θα δούμε πάλι ένα παιχνίδι ίδιο με το παιχνίδι που είδαμε στη Γερμανία από πλευρά της Εθνικής Ελλάδος. Να τους παίξουμε ανοιχτά και τέτοια τους Ολλανδούς, πολύ φοβάμαι ότι θα εισπράξουμε τριάρα. Οπότε θα πάμε πάλι στο ίδιο μοτίβο, πιστεύω. Και με πρώτο αποτέλεσμα, πιστεύω, το Χ, θα έχουμε πάλι νίκη.
0: Μακάρι.
2: Έχω γνώμονα, εντάξει, έχουν παίξει και άλλες φορές νομίζω με τους Ολλανδούς, αλλά τώρα τελευταία βλέπω τον Ολυμπιακό πάει κερδίζει στην Ολλανδία.
0: Εντάξει, άλλο οι Ολλανδικές ομάδες και άλλο οι Ολλανδοί ποδοσφαιριστές, βέβαια, έτσι. Γιατί άμα δούμε την 11η της Εθνικής Ολλανδίας, δεν είναι πολλοί αυτοί που παίζουν σε Ολλανδικές ομάδες.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Οι περισσότεροι παίζουν στην Premier League και σε μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Αλλά εντάξει, με γνώμονα ότι κάπου ξέρω εγώ, ας πάρουμε και το παιχνίδι. Εντάξει, ίσως να γίνει το τότε του 88-89, πότε ήταν τότε με τον Καρασαβίδη. Που έκανε χατρίκ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Με την Ελπίδων. Ας πιάσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Να κάνουμε το 3-3. Δεν θα είναι κακό. Θα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Καλά, προφανώς. Εννοείται.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να βάλει και τον Κοστούλα δεξί εξτρέμ. Άλλωστε ο Κοστούλας ξεκίνησε την καριέρα του, να το πούμε, στον Ολυμπιακό ως δεξί εξτρέμ στο παιχνίδι με τον Άρη. Που έκλεψε την μπάλα και σκόραρε. Γιατί όταν τον είχε πάλι κανένα δύο φορές το center forward, δεν τραβάγε με τίποτα, έτσι.
0: Όχι. Δεν είχε παίξει δεξί εξτρέμ, είχε παίξει πίσω τον επιθετικό σε εκείνο το μάτς.
2: Δεν ήταν δεξί εξτρέμ.
0: Όχι, όχι.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτή είναι εντύπωση είχα. Πάλι, θα δούμε. Θα δούμε το Γιοβάνοβιτς τι θα κάνει, τι θα σκεφτεί. Και να πω και μία κουβέντα που άκουσα, τελειώνοντας, μία κουβέντα που άκουσα από έναν πολιτικό συντάκτη, όπου είπε το εξής. Το Κάουνας, προχτές, υποκλήθηκε με σεβασμό σε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, μ' άρεσε πολύ και το μεταφέρω.
0: Okay.
2: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Έγινε, γεια.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πάμε μόνο η γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα.
3: Είμαι ο Κώστας από Ήλιον.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Μια χαρά κι εγώ, εντάξει. Λίγο το δόντι μου.
0: Περαστικά, εύχομαι να
3: είναι. Εντάξει, έχουμε και την ηλικία μας και τώρα τα δόντια. Ναι, δεν είναι ένα, τρία και... είναι που με ενοχλούν, τέλος πάντων.
0: Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είναι και δύσκολη υπόθεση τα δόντια τώρα.
3: Και εγώ, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, είναι.
3: Δεν μου λες, Θέμη, αν ανοίξουμε μαζί μια συζήτηση που δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
0: Ναι.
3: Και με ρωτήσεις, ξέρω εγώ, Κώστα, τι επάγγελμα κάνεις και πόσο καιρό το κάνεις.
0: Ναι.
3: Και σου πω, είμαι αυτό, κάνω αυτό το επάγγελμα και το κάνω τώρα τελευταία.
0: Ναι.
3: Εσύ τι θα υποθέσεις με το τώρα τελευταία?
0: Τι εννοείς, τι θα υποθέσω τώρα?
3: Ναι, πόσο καιρό δηλαδή θα υπολογίσεις με το μυαλό σου?
0: Αναλόγως για την ηλικία. Άμα είναι ένα παιδί νέο, μπορεί να είναι κάποιους μήνες. Άμα είναι ένας άνθρωπος μεγαλύτερος σε ηλικία, μπορεί να
3: είναι. Δεν με κατάλαβες τι σου λέω. Όταν σου πω ότι τώρα τελευταία κάνω αυτό το επάγγελμα.
0: Αυτό λέω, αυτό απαντάω. Λέω,
3: εσύ τι θα πεις?
0: Άμα είναι ένα παιδί το οποίο είναι μικρότερης ηλικίας, μπορεί να σκεφτώ κάποιους μήνες. Άμα είναι ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να είναι τα τελευταία, ας πούμε, 1, 2, 3 χρόνια.
3: Παράδειγμα. Α, ωραία. Όχι 15 όμως.
0: Τώρα τελευταία δεν είναι 15 χρόνια.
3: Α, μπράβο. Γιατί κάποιος βγήκε λοιπόν προχτές και είπε ότι έλεγα ασυναρτησίες. Λοιπόν, γιατί κάποιος είπε ότι ασχολείστε, λέει, με τη σπιδιάρα, τώρα τελευταία, λέει, που πάτε καλά. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα τελευταία 15 χρόνια πάει καλά.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια πάει καλά, αλλά δεν θα ασχοληθεί.
3: Είναι γεγονός αυτό. Είναι καταγεγραμμένο από τις Ευρωλίγες, από τα κύπελα, από τα πρωταθλήματα.
0: Ναι,
3: δεν είναι δικές μου κουβέντες.
0: Αλλά λέω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν ασχολείται 15 χρόνια με τον μπάσκετ.
3: Γιατί δεν γιατί εκείνος ο κύριος, λοιπόν, είπε ότι τώρα τελευταία ασχολείστε, λέει, με τη σπιδιάρα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και ο άλλος βγήκε να μου πει ότι έλεγα συναρτησίες κιόλας. Ότι το τώρα τελευταία, όταν εννοείς τώρα τελευταία, εννοείς ένα χρόνο, δύο χρόνια, άντε τρία χρόνια, όχι 15 χρόνια.
0: Ναι.
3: Δεν είναι τώρα τελευταία.
0: Τα, λοιπόν. Μπορείς να πει τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι.
3: Α, μπράβο. Α, μπράβο, για να ήταν και σωστός. Γιατί όταν λες τώρα τελευταία, ο άλλος που ακούει σου λέει, τι εννοεί αυτός τώρα τελευταία, τους 6 μήνες. Λοιπόν, πάει το θέμα αυτό. Είναι μήπως ασυναρτησίες ότι το 77, το 1977, εγώ είμαι 66 χρονών και πάω στα 67. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι έχασε 110-62 στο Καλλιμάρμαρο, στο κύπελο, ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό.
0: 110-68, είναι αλήθεια.
3: 110, συγγνώμη, 110-68, 42 πόντους.
0: Ναι.
3: Είναι γεγονός αυτό.
0: Είναι γεγονός, είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.
3: Είναι γεγονός ότι το 1975 πιάστηκε για δωροδοκία ο Παναθηναϊκός με το Χαλιαμπάλια και τον Νικολούδη. Μεσολάβησε ο Ροκίδης μέσω του συγχωρεμένου του Ματζαβελάκη για να δώσει κάποια χρήματα για να έχουν μειωμένη απόδοση στο παιχνίδι Ηρακλής Παναθηναϊκός. Που συγκεκριμένα σε εκείνο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1. Είναι καταγεγραμμένο αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είχε όντως... Αν ήταν οριστική η απόφαση ότι ήταν δωροδοκία.
3: Η οριστική απόφαση ήταν να πέσει ο Παναθηναϊκός και ο συγχωρεμένος πρόεδρος, ο Γιώργος Ανδριανόπουλος του Ολυμπιακού, ψήφισε υπέρ του Παναθηναϊκού να μην πέσει.
0: Ναι.
3: Και γι' αυτό έμεινε στην κατηγορία. Ψάξε και δες το.
0: Ναι, φυσικά το
3: ψάξε
0: θυμάμαι,
3: και δες
0: ότι...
3: το. Με 2-1 ψήφους έμεινε ο Παναθηναϊκός στην κατηγορία.
0: Ναι, σωστά.
3: Αλλιώς θα είχε πέσει στη τρίτη, δεύτερη εθνική. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός σε όλη την ιστορία του μπάσκετ είναι η καλύτερη ομάδα, έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά το παραδέχομαι.
0: Ναι.
3: Έτσι. Αλλά να παραδέχονται και εκείνοι και όταν κάνουν ένα σφάλμα να ζητάνε συγγνώμη. Γιατί την πρώτη φορά είπε ότι εγώ συγγνώμη ζητάω μόνο από το Θεό και από τις γονείς μου που έχουν συγχωρεθεί. Να είναι καλά να τους θυμάται,
0: ναι,
3: οι γονείς,
0: ναι,
3: του.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
3: Και τη δεύτερη φορά που το ξαναείπες ότι για να μιλήσουμε πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη, εγώ λέει συγγνώμη ζητάω μόνο από Παναθηναϊκούς πήγε να πει. Και το έκοψε.
0: Κώστα, δεν ξέρω τι πήγε να πει.
3: Στο λέω εγώ τι πήγε να πει.
0: Εδώ τι πήγε να πει.
3: Το λέω εγώ τι πήγε να πει.
0: Να κάνει συγγνώμη γιατί
3: από παν. Είπε και το κόψε. Και είπε μόνο από τους γονείς μου. Και από το Θεό.
0: Όχι, είπε από το Θεό και μετά είπε από τους
3: γονείς. Δεν έχει σημασία. Όπως είπε και, όπως σου είπε και ο κύριος Δήμος, ο Τσαπαλιάρης, μπορούσε να πει ανακαλώ.
0: Ναι, αυτό θα ήταν αποδεκτό.
3: Λοιπόν, εγώ ξέρω όταν είσαι κύριος, σωστός, όταν έχεις πει κάτι δημόσια στο ραδιόφωνο Και δεν είναι καφενειακή κουβέντα να κάθεσαι με ένα άτομο και να του πεις μια κουβέντα και να του πεις και συγγνώμη μετά, οι δυο σας θα το ξέρετε. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει ακροαματικότητα και έπρεπε να πει έστω ανακαλώ αυτό που είπα. Δεν είναι κακό και εγώ έχω ζητήσει σε πολλούς ανθρώπους συγγνώμη. Δηλαδή, άμα θα κάνω λάθος, είναι καλύτερο να επιμένω όχι. Χειρότερος γίνομαι, όχι καλύτερος. Δεν ρίχνεις τον εγωισμό σου με το να πεις συγγνώμη σε κάποιον όταν έχεις κάνει λάθος.
0: Όχι, δεν είναι θέμα εγωισμού. Το θέμα είναι κατανόησης του λάθους και ζητάς συγγνώμη για να...
3: Λέω και πάλι, Θέμη, και εγώ εγωισμός. Μπορεί να σου πω μια κουβέντα και να μου πεις, ξέρεις κάτι, Κώστα, αυτό που είπες δεν ήταν σωστό.
0: Είναι άλλο,
3: και εγώ με το Κώστα, που θα το...
0: Εγώ δεν είπα στον Μπιλ άμα έχει λάθος ή άμα έχει...
3: Ναι, όχι, είπες ότι αυτή η κουβέντα...
0: Ήταν
3: εγώ
0: η κουβέντα που
3: άκουσα
0: είπε.
3: Τι είπες. Ναι. Είπες ότι αυτή η κουβέντα που είπες δεν ήταν πρέπουσα να ακουστεί στο ραδιόφωνο.
0: Σωστά.
3: Αυτό δεν είπες.
0: Σωστά, ναι, αυτό λέω.
3: Μπράβο. Κοίταξε να δεις. Σου είπα και πάλι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, κανείς δεν είναι αυτός που... δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει κάνει λάθος και σφάλμα, και όταν του πει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, κύριε, με έφυξες, πρέπει να του πει ναι, συγγνώμη, σε έφυξα, είπα αυτή την κουβέντα, δεν έπρεπε να την πω. Και ειδικά επειδή είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία, εσύ βέβαια είσαι πιο μικρός και μιλάς όπως είπε και ο Κώστας από το Ηράκλειο, ήτανε.
0: Από την Νέα Ιωνία.
3: Νέα Ιωνία, ωραία. Σου είπε μιλάς σαν όριμος άνθρωπος. Και είναι αλήθεια αυτό. Σέβεσαι τον ακροατή που σε σέβεται και μιλάς πάρα πολύ ευγενικά.
0: Ναι, και έτσι πρέπει.
3: Και εγώ έτσι πρέπει. Δεν έχει σημασία αν εγώ έχω τα διπλάσια και χρόνια σου, ναι. Και εγώ για να με σεβαστείς εσύ πρέπει να σε σεβαστώ κι εγώ.
0: Ακριβώς.
3: Έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται αυτό.
3: Τι πά να πει? Ότι επειδή είσαι μικρός δηλαδή πρέπει εγώ να σε βρίζω και εσύ να μου μιλάς με το σεις και με το σας? Δεν γίνεται.
0: Και προφανώς και όχι.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, γι' αυτό καλό είναι όσοι βγαίνουμε λοιπόν στο ραδιόφωνο αυτό και καθόμαστε και λέμε μια κουβέντα, όπως και ο Κώστας από τη Νέα Ιωνία που είπες, λέει για το χάρι, ότι λέει γιατί έβαλες εκείνον και δεν έβαλες εκείνον. Εντάξει ρε φίλε, τι γνώμη του είπε στο φινάλε? Δεν είπε ότι ξέρεις κάτι, θα πάρω και θα κάνω μήνυ στο Γιωβάνοβιτς γιατί δεν έβαλα αυτόν.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια αυτό δεν υφίσατε κιόλας, έτσι.
3: Ναι, ξέρεις τι θέλω να σου πω, Θέμη. Ότι βγαίνουμε στο ραδιόφωνο για να πούμε μία γνώμη που έχουμε.
0: Ναι, προφανώς.
3: Εάν είναι ο καθένας να σχολιάζει τη γνώμη τη δική μου, έχω αυτή τη γνώμη.
0: Ναι.
3: Λέω, αν κάθεσαι να σχολιάσεις εσύ τη γνώμη μου, εγώ τη γνώμη σου, είναι λάθος νομίζω.
0: Όχι, μπορούμε να διαφωνήσουμε, απλά να διαφωνήσουμε επιχειρήματα και φυσικά οι νόμοι...
3: Και κλείνω με αυτό για να μην σε κουράσω και παραπάνω τον κόσμο. Λοιπόν, το Βασίλη από τα Μέγαρα φαίνεται ότι είναι ένα συγκροτημένο άτομο, ένα καλό παιδί.
0: Ναι.
3: Το λέω και παιδί γιατί είναι στην ηλικία μου, ναι, περίπου. Λοιπόν... το μόνο λάθος που έχει κάνει, μια μέρα λοιπόν βγήκε, όχι σε σένα, στο σταθμό και είπε την Κίκα, την είπε Σούλα Κίκα. Δεν ξέρω, μπορεί να του ξέφυγε, να μην το θυμότανε και είπε, ενώ λέγεται Βούλα Κίκα.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Okay,
3: και πιστεύω, ναι, να μην το πάρει στραβά.
0: Όχι, καλά, μια...
3: Αν κάτσει θα το θυμηθεί, γιατί...
0: Δεν το ξέρω, γιατί δεν...
3: Ξέρω ότι θυμάται και ασχολείται. Είχε πει Σούλα βγήκα. Και μάλιστα σε ένα παιδί που κάνει ραδιόφωνο κάθε Σάββατο. Δεν ξέρω, είναι και κάτι με μουσική ασχολείται.
0: Όχι, όχι, είναι λογικά για τον Νίκο τον Κατσάτσο, λέτε, όχι.
3: Όχι, είναι και τραγουδιστής.
0: Α, ο Γιώργος Τσουράκης, μήπως.
3: Αυτός πρέπει να είναι, ναι.
0: Μπορεί. Τραγουδάει κιόλας. Κύριε Κώστα, να κλείσουμε με αυτά, να περάσω και στην επόμενη γραμμή.
3: Είχε πει ότι τη λέγανε Σούλα Γκίκα, ενώ τη λέγανε Βούλα Γκίκα. Βέβαια αυτό είχε γίνει πριν περίπου 10-15 μέρες, γιατί το παιδί βγαίνει μόνο νομίζω Σαββάτο.
0: Ναι, τα σούκουγα τα κύριε Λόγου.
3: Εντάξει, να, λοιπόν,
0: καλά,
3: αυτά ήθελα να πω.
0: Καλά.
3: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχεις και καλή συνέχεια.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Πέμε, γεια σου.
0: Γεια σου, Σάκη.
4: Τι κάνει, φίλε.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, με τον κύριο Κώστα, τα πω για τον κύριο Κώστα για τον Ολυμπιακό. Λέγα, αλλά εντάξει, μπερδεύτηκε για τον Παναθηναϊκό, και δεν πειράζει.
0: Τι έλεγε.
4: Τι γίνεσαι χθες στον μπάσκετ την Πανάθα, κατοστάρες.
0: Ναι, πολύ καλά πήγε ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπά. Πολύ καλύτερη ομάδα, δεν υπήρχε
4: κάτι. Ο Μπράντοβιτς είναι το φαΐ τους. Δεν μου λες κάτι, γιατί δεν είναι καλό στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
4: Καταρχιδικά αυτούς εμάς που παίζουν τώρα, ποιος έχει πάρει τα πιο πολλά τρόπαια.
0: Η Ρεάλ.
4: Πρώτη, δεύτερη.
0: Μακάμπι.
4: Τρίτος.
0: Παναθηναϊκός.
4: Τέταρτος.
0: Μετά είναι σε ισοβαθμία, έχει πέντε νομίζω. Πάντως ο Ολυμπιακός ακολουθεί με τέσσερα.
4: Α, έχει πάει εκεί ο Ολυμπιακός, ανεβαίνει σιγά σιγά, έχει πάει εκεί, εντάξει.
0: Ναι, ναι, έχω κάνει λάθος, sorry. Η Τσέσκα έχει 8, όχι η Μακάμπη. Η Μακάμπη είναι μετά με 6, που την έχει παράσει ο Παναθηναϊκός πρόπερσης, ναι.
4: Ναι.
0: Και μετά είναι η Βαρέζε με 5 και ο Ολυμπιακός με 4.
4: Ο Ολυμπιακός είναι στην πέμπτη θέση.
0: Ναι.
4: Ανεβαίνει σιγά σιγά,
0: έκτη θέση.
4: Έκτη θέση.
0: Ναι.
4: Στην Ευρωλίγκα.
0: Στην Ευρωλίγκα.
4: Δηλαδή εκτός από αυτούς παίζουν τώρα.
0: Όχι, αυτοί δεν παίζουν όλοι τώρα. Η Βαρέζε δεν παίζει τώρα, ας πούμε. Η Βαρέζε έχει πάρει 5 τη δεκαετία του 70.
4: Εντάξει, από
0: τότε. Ούτε η Τσέσκα παίζει τώρα λόγω Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.
4: Ναι, για πες μου κάτι, τι βλέπεις σήμερα εκεί. Το βλέπω για πολύ χει το παιχνιδάκι.
0: Μια χαρά είναι το χει. Δύσκολο παιχνίδι, δεν ξέρω, απρόβλητο. Η Ολλανδία είναι προφανώς καλύτερη ομάδα με πολλή ποιότητα και παίκτες οι οποίοι είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Είναι καλύτερη ποιοτικά ομάδα από εμάς, δεν το συζητάμε, αλλά εμείς έχουμε την δυνατότητα και τη δυναμική για να τους κάνουμε τη ζημιά. Τώρα πρέπει να βρεθεί και ο Τζολάκης όπως και τις προηγούμενες δύο φορές σε καλή μέρα, γιατί χρειάζεται τροματοφύλακά σου. Όπως και η άμυνα, όπως έπαιξε με την Γερμανία κατά κύριο λόγο. Άμα αν παίξει, μακάρι να βάλει γκολ.
4: Δεν θα παίξει, υπάρχει άλλο να παίξει ο Τετέιμ. Να παίξει, δεν τους πάρει όλους τους Ολλανδούς, θα τον κυνηγάνε. Λογικά θα παίξει δεξιά, θα τον βάλει δεξιά πίσω από τον Τετέιμ.
0: Μπορεί να τον βάλει και δεξιά.
4: Να τον βάλει, είναι το παιχνίδι αυτό σοβαρό. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέση του Τετέιμ να παίξει τώρα. Άμα θα την κυμηθεί τώρα.
0: Ναι, βέβαια ο Τετέιμ κανονικά δεν είναι δεξί εξτρέμ, είναι center forward, έτσι.
4: Παίζει και εκεί, παίζει τον Ιάντον, βάζει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Κατά κύριο λόγο αριστερά έχει παίξει, όχι δεξιά, για να μπορέσει να συγκλίνει κιόλας και να παίρνει ενέργειες, αλλά ναι. Θα το δούμε, είναι γρίφος το δεξιάκρο, αν δεν παίξει ο Καρέτσας, θα δούμε.
4: Ωραία, να σκάλει. Λοιπόν, δύο δευτερόλεπτα για τον κύριο Κώστα. Κύριο Κώστα, για σένα ειδικά. Καταγεγραμμένο, είσαι η μοναδική ομάδα που έχει πέσει δεύτερη κατηγορία. Έπρεπε να έχει αλλάξει ομάδα.
0: Για πού λες τώρα.
4: Με τον μπάσκετ και τον κύριο Κώστα, καταγεγραμμένο.
0: Όταν εννοείς η μοναδική ομάδα που έχει πέσει δεύτερη κατηγορία, τι εννοείς.
4: Έχει πέσει και να λέγεται μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, γιατί δηλαδή οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα πόσες είναι.
4: Είναι ο Παναθηναϊκός, πρώτη. Είναι πρώτη ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Σε πρωταθλήματα, σε κύπελα, σε...
0: Ναι, λέω, Σάκη, πάμε παρακάτω. Ναι, λέω, ναι.
4: Και είναι δεύτερος. Είναι ο Ολυμπιακός, δεν λένε ότι είναι δεύτερη ομάδα.
0: Ωραία.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει πέσει κατηγορία.
0: Έχει πέσει νομίζω ο ΠΑΟΚ κατηγορία, ναι.
4: Έχει πέσει.
0: Έχει πέσει ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
4: Εντάξει, μια ομάδα η οποία πέφτει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια άλλη ομάδα, δεν την υπολογίζω εγώ. Δεν τη λέω μεγάλη ομάδα, εγώ. Έχω μια άποψη δικιά μου και εγώ προσωπική άποψη. Δεν την υπολογίζω να πέσει. Η ομάδα τη χτυπάς. Άμα κάνει καλύτερη ομάδα, αν τη χτυπήσει στον Παναθηναϊκό, τότε δεν χτυπιόταν. Όταν φέρανε για να που λέει τους παιχταράδες. Εντάξει, δεν υπήρχε όχι ομάδα, δεν υπήρχε μπάσκετ. Το μπάσκετ το έφερε σου είπα, ο Γκάλης στην Ελλάδα, το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Αυτούς θα τους κάνουμε άγγιμα και όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι τα αθλητικά κανάλια και αυτά πρέπει να λένε πρώτα στο μπάσκετ εννοώ, έτσι, το επαναλαμβάνω. Πρώτα ο Παναθηναϊκός και μετά τα υπόλοιπα.
0: Ναι, βέβαια, σου ξαναλέω, αρχικά όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είπες Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά δεν έχει πέσει, αλλά έχει ξεκινήσει από τη δεύτερη κατηγορία. Ο Ολυμπιακός δεν έπεσε αγωνιστικά, να σου θυμίσω. Έπεσε με δική του απόφαση, έτσι.
4: Έγινε.
0: Δεν έπεσε αγωνιστικά.
4: Για μένα αγωνιστικά έπεσε.
0: Καλά, και για μένα μπορεί να πάει μέσα στον Άρη αυτή τη στιγμή.
4: Δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα. Αγωνιστικά έπεσε. Ένα σύγκριτο δώσει 300
0: εκατομμύρια. Σάκη, για να μην μπερδεύω, ξέρει τι πάει να πει, πέφτω αγωνιστικά. Σημαίνει ότι είμαι στι δύο ομάδε που κάνουν τι λιγότερε νίκε.
4: Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω και πέφτω, ρε φίλε, για ένα χρόνο δύο. Έτσι πέφτω. Ναι. Δεν μπορώ να πάρω παίκτε, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να βγάλω team, δεν έχω
0: προπονητικό. Σάκη, αυτά που λες, το ξέρει ότι δεν. Έχει πει 10 πράγματα τώρα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Θα πάρουμε ένα-ένα.
4: Γιατί έτσι.
0: Θα απαντήσω, ναι. Πρώτον, αγωνιστικά σημαίνει ότι είναι 14 ομάδες, οι δύο ομάδες που κάνουν τις λιγότερες νίκες πέφτουν. Αυτό πάει να πει αγωνιστικά.
4: Όχι, πρώτον.
0: Δεύτερον, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να. Τι εννοείς, Ρεσάκη, αυτό είναι το αγωνιστικά. Άλλο το τι εννοείς. Εγώ μπορεί να εννοώ ότι είναι την πόρτα να τη λέω καρέκλα. Τι πάει να πει την καρέκλα.
4: Δύο λεπτά, ένα να κάνει διάλογο. Έπεσε με την τεχνολογία ότι αδικείται από τη διαιτησία. Έπεσε.
0: Ναι.
4: Είναι αυτό με λογικό που σου λέω, δεν είναι. Ένα-ένα.
0: Οκ, αυτό έγινε.
4: Τι έγινε, γιατί ούτε στο τι έγινε. Ούτε στο τέχνης, δηλαδή, όταν έχεις άλλο το έχεις φέρει τώρα τον Γουίλγκης σε 300 εκατομμύρια.
0: Πού κολλάει ο Γουίλγκης, μετά από 22 χρόνια πες ο Ολυμπιακός τον Γουίλγκης, πού κολλάει ο Γουίλγκης, 23 χρόνια.
4: Τι? Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Είναι αυτά και καταγεγραμμένα, ναι.
0: Ναι, πού κολλάει ο Ντομινίκ Γουίλγκης με τον υποβασμό του Ολυμπιακού 23 χρόνια μετά.
4: Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις πως το εννοώ και όλοι το καταλαβαίνουν.
0: Δεν καταλαβαίνουμε, γι' αυτό σε ρωτάω.
4: Ο Παναθηναϊκός έφερε παιχταράδες και φέρνει παιχταράδες.
0: Ναι, δεν είμαι κανένας αντίθετος. Πού κολλάει με τον υποβασμό του Ολυμπιακού, αυτό θέλω να πω.
4: Και γιατί έπεσε, δεν μου απαντάς γιατί έπεσε.
0: Εσύ δεν απάντησες, μόνο σου είπα. Ο Ολυμπιακός έπεσε γιατί θεωρούταν ότι αδικείται την διαιτησία και επέλεξε να μην συνεχίσει το πρωτάθλημα.
4: Άλλο σε ρωτάω τώρα. Θα μου απαντήσεις συγκεκριμένα. Έπεσε ποτέ στον Παναθηναϊκός που μας είχε αδικήσει ο Ολυμπιακός. Έτσι λέμε και εμείς, θα δείξει.
0: Ναι, δεν είχε πάρει την απόφαση.
4: Βγήκε καταγεγραμμένα, βγήκε στο ξαναπεί για τους υποτές. Βγήκε ο Καταφέρης και είπε 10 χρόνια ήμουν διαιτητής και μου είχαν πει άλλο σφυρίξω τον Ολυμπιακό, θα φύγω νύχτα.
0: Ωραία και.
4: Τι και, έφυγε ο Παναθηναϊκός, αντέξαμε εκεί.
0: Ναι, τώρα θα συζητήσουμε για τον μπάσκετ ή για το ποδόσφαιρο.
4: Όχι, για το ποδόσφαιρο εννοώ.
0: Δεν γίνεται να κάνουμε αυτά, πρέπει να πάρουμε ένα θεματάκι να το αναλύσουμε.
4: Ναι, αυτό είναι άθλημα και το ποδόσφαιρο είναι άθλημα και μαλλιώ.
0: Ωραία, και το πόλο είναι άθλημα, τι πάει να πει αυτό, να το βάλουμε για αυτή την κουβέντα. Και ο στίβος άθλημα είναι να το βάλουμε για αυτό στην κουβέντα.
4: Άμα υπήρχε το σκάμα ένα μέτρο και τα λούν ήταν 1,5, τι να λέει τώρα. Θέλω να καταλήξω, καταλαβαίνεις πως εννοώ και πιο πολύ. Έχεις ακροατές οι οποίοι είναι πανέξυπνοι, άπαντες.
0: Ναι.
4: Με καλό ακροατήριο. Άλλο το να ακόμη διαφορά. Αλλά θα τα ακούνε όπως μας λένε καταγεγραμμένα, θα λέμε και εμείς τα καταγεγραμμένα. Τι να πούμε τώρα για τον Κωνσταντά που είχα φέρει τότε τον Πρωτάφους και τους Πεχταράδες και δεν είχε πληρώσει να φτάσουμε εκεί τώρα με την Εθνική Τράπεζα της Κρήτης. Τι να πούμε τώρα.
0: Μάλιστα.
4: Τι να πούμε για τον Ρολογιάννη που πήρε ένα πρωτάθλημα και στα 15 που ήταν ο Ρολογιάννης πήραν όλες τις ομάδες. Δηλαδή αυτά τα βγάζουμε. Τι να πούμε εμείς.
0: Έγινε σάγι να κλείσουμε.
4: Ένα πρωτάθλημα και στα 15 που ήταν ο Ρολογιάννης πήραν όλες τις ομάδες. Δηλαδή αυτά τα βγάζουμε. Τι να πούμε εμείς.
0: Έγινε σάγι να

0: 5η, 1η Οκτωβρίου, από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρα 4, περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα Γιώργος Λίγκρης. Ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της, για το τελευταίο μάλλον ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Αντών λέει: Καλημέρα, Θέμη. Όλοι εμείς που σε ακούμε έχουμε παιδιά στην ηλικία σου. Πρέπει να μιλάμε σεβασμό για σένα, όπως μιλάμε στα παιδιά μας. Λέει: Είσαι πολύ καλός. Λέει ο Αντών: Να είσαι καλά, Αντών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να χαίρεσαι και τα παιδάκια σου, φίλε. Να είσαι καλά. Ο Μάνος λέει: Θέμη, κανονικά οι φίλαθλοι που αγαπούν το ποδόσφαιρο μέχρι την Κυριακή πρέπει να ασχολούνται μόνο με την εθνική ομάδα Ελλάδος. Αυτό μόνο το συμβόλαιο μπορεί να το αναφέρει. Και κανείς δεν έχει δει το συμβόλαιο, άρα αυτό λέει 4-8. Μάνο, θύμισε μου τι λέγαμε εκείνη την ώρα. Και μας έστειλε αυτό το μήνυμα. Οι Έλληνες φίλαθλοι δεν θέλουν να αλλάξουν. Σήμερα παίζει εθνική Ελλάδος και ασχολούνται για άλλα. Σωστό, αλλά τι σχέση έχει, λέει σήμερα, λέει ο Μάνος. Σίγουρα προτεραιότητα πρέπει να είναι η εθνική ομάδα, ειδικά αυτές τις μέρες όπου δεν έχουμε και αγωνιστική δράση στις ομάδες, αλλά μόνο με την εθνική, και πρέπει όλοι να είμαστε στο πλευρό της εθνικής ομάδας. Ο Χρήστος λέει: Γραφείο παραπάνω για καταγγελιών έχει γίνει εκπομπή. Πριν τον Αύγουστο είχε πει πως θα αλλάξουν πολλά στην εκπομπή. Πώς αλλάζει, λέει, προς το χειρότερο. Ο άλλος παίρνει, λέει, να πουλήσει ειρωνία και τον αφήνει. Έχουν ξεφύγει με την ανοχή σου, Θέμη. Πώς να το αλλάξει, λέει, αυτό φιλικά στο λέω. Χαιρετισμούς από Φλόριντα. Χρήστο, δεν μπορώ εγώ να ελέγξω τι θα πει ο καθένας, φίλε. Δηλαδή, μπορώ να ελέγξω το να μιλήσουμε αθλητικά. Τώρα, αν, παράδειγμα, ο Σάκης που διαφωνούσε με αυτά που έλεγε, δεν το απαντούσα, θα λέγατε αντίστοιχα, γιατί το απαντάς και τον αφήνει. Οπότε δεν πρέπει να το απαντήσω. Τι από τώρα μπορώ να ελέγξω το τι θα πει ο καθένας. Από τη στιγμή που δεν προκαλεί και δεν βρίζει κάποιος, δεν μπορώ να του πω επειδή δεν μου αρέσει η απόψη σου ή θεωρώ ότι λες ασυναρτησίες, οπότε σε κλείνω. Αυτό δεν είναι και δημοκρατία, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει η κουβέντα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις επόμενα μηνύματα και στις επόμενες γραμμές, να πούμε ότι τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών ο Βόλος για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Σούνγκρεν στην Σουηδία πέρσι. Πολύ θα τις θυμάστε αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Σούνγκρεν, ο οποίος είχε πει στα αποδυτήρια πριν το μάτς, μας είπαν σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα και σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι. Είχε αναφέρει σε podcast στην πατρίδα του ο Σούνγκρεν, αν και στη συνέχεια είχε ανακαλέσει ο πρώην παίκτης του Βόλου. Αφορά το μάτς Βόλος Πανσεραϊκός 3-0 και στη συνέχεια Πανσεραϊκός Βόλος 3-0 τη σεζόν 2024-2025. Έκανε δηλώσεις γι' αυτό ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε ότι μόλις ενημερώθηκε για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας που με εξέπληξε, καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έολη. Βέβαια, είναι σύνθεση φαινόμενο να υφίσταται διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμά να συγκρουστεί με το κατεστημένο. Έτσι, ξαφνικά λοιπόν, θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δίθεν παράπτωμα που υποτίθεται πως διαπράστηκε πριν από 2 χρόνια. Δεν ανησυχώ ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι οι δικαστές με ήθος, αξία και κεραιότητα δεν μπορούν παρά να θωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί πουθενή ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη, λέει ο Αχιλλέας Μπέος. Ενώ αντίστοιχα τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4.

0: βαθμών, ο Πανσεραϊκός, ο οποίος συμμετέχει φέτος στο πρωτάθλημα της Super League 2 ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Η επαθλιά, η οποία ολοκλήρωσε την έρευνά της, έστειλε τα σχετικά πορίσματα και στη συνέχεια η υπόθεση οδηγήθηκε στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία αποφάσισε το μείον 3 στον Βόλο και το μείον 4 στον Λεβαδιακό, στον Πανσεραϊκό, με συγχωρείτε, στον Πανσεραϊκό. Επίσης να πούμε ότι ανακατασκευάζεται ο χλωτάπητας στο γήπεδο του ΆΚΑ όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αυτά λοιπόν από τελευταίες ειδήσεις. Πάμε να διαβάσουμε ένα δυο μηνύματα ακόμα και να περάσω στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, μάλιστα, Κώστα, το βλέπω το μήνυμά σου. Παιδιά, προσβλητικά μηνύματα ή μηνύματα που χρησιμοποιούν ύβρις δεν τα διαβάζονται, έτσι σας το ξεκαθαρίζω. Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, αλλά με ωραίο τρόπο. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλημέρα και καλό μήνα. Πιο γνωστός Μπαρμπαρός θα είναι αυτός από τους πειρατές της Καραϊβικής. Αν είναι για τον Βασίλη, το μήνυμα νωρίτερα που μιλάγαμε. Κύριε Κώστα από το Ήλιο, είναι άγγελη αυτή η συζήτηση που κάνεις τώρα, γιατί έχει κοπεί ο άνθρωπος αυτός. Ο Θέμης ξέρει καλύτερα τι θα κάνει και δεν μένουμε σε έναν ακροατή. Ακούνε χιλιάδες άνθρωποι εδώ πέρα και δεν έχεις άδικο στο που λες, Γιάννη. Το Σάκη θα τον βγάζει διαφημίσεις, λέει, να κρατάει το ενδιαφέρον στον κόσμο. Έχει σημαντικά πράγματα να πει, λέει ο Γιάννης. Ο Αποστόλης λέει: Άκουσα το δελτίο ότι από σήμερα ισχύει το νέο ωράριο κοινής ησυχίας. Από τις 10 το βράδυ θα μπορώ να πανηγυρίσω γκολ της Εθνικής, λέει ο Αποστόλης από το Αιγαίο. Αν το βάλουμε στο πρώτο τέταρτο, το πανηγυρίζει κανονικά, Αποστόλη. Αν το βάλουμε το 16 λεπτό και έπειτα, όπου θα έχει περάσει στις 10, κάνεις νοηματική, πανηγυρίζει ψιθυριστά και πάει λέγοντας. Έτσι, δεν θέλω να χαλάσουμε και το ωράριο. Σήμερα πρώτη μέρα. Χαίρετε, χαίρετε και καλό μήνα σε όλους, λέει Αποστόλη. Έγιο, φίλε, αυτό με τον Ηρακλή είναι παλιό. Υπάρχουν και πιο φρέσκα. Ολυμπιακός να σώσει το Παναθηναϊκό από επιβιβασμό. Ας η Παναθηναϊκή είναι στα πανηγύρια το 1932 και κάποιοι μικροί το 1971. Σάκης, καλό στα μαθηματικά. Στο επόμενο επεισόδιο να μας πει στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει, υπήρχε και άλλη περίπτωση πριν από μια δεκαετία, ναι, αλλά αυτό είχε να κάνει περισσότερο με την άδεια που δεν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Θανάσης λέει, δεν λέει, να σε καλά Θανάση. Πάμε στην, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλά είσαι.
0: Καλά είσαι, πώς είσαι.
1: Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι η τρίτη φορά που η Αντριάννα με βάζει μετά από το Σάκη και σε φτάω το θέλω να πω εγώ χάστο.
0: Λες να συμβαίνει επίτηδες.
1: Την άλλη φορά που είπες στο τηλέφωνο με τον Κοστούλα, τώρα δεν κατάλαβα Χριστό, τέλος πάντων.
0: Λες να τα ρυθμίζει η Αντριάννα,
1: Θα ρωτήσω την Αντριάννα λοιπόν, αν είναι πριν από μένα ο Σάκης την επόμενη φορά, και ή θα το αλλάξει στο τροπάριο ή θα παίρνω πρώτος, δεν ξέρω τι γίνεται ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν να μας πεις όσα θυμάσαι.
1: Εγώ λοιπόν θα αρχίσω με ιστορία για τον μπάσκετ, αλλά όχι με αυτή την ιστορία που λένε όλοι λοιπόν. Όταν το 81 άρχισα να παίζω μπάσκετ εκεί στο Γάλλιο, ακόμα είμαι για ονόματα όπως ο Τζόρνταν, ο Νίλ και τα λοιπά, και δεν είχαμε ιδέα του τι συμβαίνει. Όταν υπήρχαν τότε τα δύο κανάλια, η ΕΡΤ και μετά 84-85, δεν θυμάμαι πότε, άνοιξε το Μέγα και το Αντένα, περιμέναμε πώς και πώς το βράδυ, μήπως δείξει κανένα, γιατί η Αθλητική Κυριακή έβαζε στο τέλος, στα μεσάνυχτα, λίγο για ελληνικό μπάσκετ και έβαζε και λίγο αμερικάνικο, ξέρεις, είχε φτάσει η ώρα μία για να δούμε κάτι από αμερικάνικο μπάσκετ. Λοιπόν, όταν αρχίσανε και φέρνανε τις πρώτες βιντεοκασέτες από την Αμερική και μας δείχνανε εκεί πώς παίζουν και τα λοιπά, είχαμε μείνει εκστασιασμένοι, πρόκειται για άλλο πλανήτη πραγματικά, όχι άλλη ήπειρο, άλλο πλανήτη να
0: πούμε. Όπως τα λες.
1: Λοιπόν, γιατί δεν λέω όλα αυτή την ιστορία, έβλεπα προχτές λοιπόν το μπάσκετ που είχαμε πει, είχαμε και μια τέτοια θα πάει καλά ή όχι Ολυμπιακός, τελικά τέλος καλό τα καλά, θα το πούμε παρακάτω γι' αυτό. Και ξαφνικά βλέπω το Σαγγίλο Λίλ μέσα στο γήπεδο. Το είδες?
0: Ναι, τον είδα. Ναι, έφυγε μάλιστα στο ημίχρονο κιόλας, έτσι. Έκανε και κάποιες χιουμοριστικές δηλώσεις ο Βεζέγκοφ και λέει τι δεν του άρεσε, λέει, έφυγε στο ημίχρονο.
1: Και λέω ρε φίλε τώρα Ολυμπιακός, αλλά αν ήμουν στο Κάουνας, δεν ξέρω να με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί, αλλά το είδαλμά μου θα πήγαινα να το χαιρετήσω ρε φίλε και θα έφυγε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή πώς να στο πω, είδα τον Ονίλ και παραπλάκα να.
0: Ναι, και εγώ δεν το περίμενα, ας πούμε, την αλήθεια. Δηλαδή, και έβλεπα το παιχνίδι στην τηλεόραση και δίνει τον Ονίλ και λέω, Τι γίνεται τώρα, τι δουλειά έχει ο Νίκος.
1: Για ποιο λόγο τώρα ήταν εκεί, δεν ξέρω τι αντιπροσωπεύει στο NBA, τι παιχνίδι αυτό, ότι δεν το ξέρω. Αλλά όταν είδα τον Ονίλο, δεν είναι δυνατόν. Ολυμπιακός και Ονίλο, ας πούμε έτσι.
0: Οι δύο σου αγάπες.
1: Ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, να σου πω στα γρήγορα, δούλεψα ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ολόκληρο καλοκαίρι, γιατί δουλεύω από πιτσιρικά στο γενάκι στο Παναγία. Και μάζεσα λεφτά και πήγα και πήρα κάτι παπούτσα, τα Air. Τα Air Nike, τα Jordan. Μποτάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πήγα να βάλω μπρος στη μηχανή και μου έκοψε η μανιβέλα του πάτου, τι κλάμα έκανα να πούμε και τα λοιπά, δεν λέγεται.
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ε.
1: Δεν πήγε ρε φέμι, όχι. Ήρθα που πήγα στο σχολείο να δείξω τα παπούτσια μου, ότι ήμουν επτάμενος να πούμε και μετά πάνε τα παπούτσια, τέλος πάντων. Λοιπόν, τελικά τα κάθαν και είναι πάντα στον Ολυμπιακό, τα βγάζω τη φωτιά ρε φίλο Φουρνιένα.
0: Ναι. Απλά όταν το παιχνίδι πηγαίνει στο τέλος και είναι στο όριο, δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ και τα κάνει αυτό στα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν πολλά πολλά.
1: Και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά αυτό. Δηλαδή δεν είπα ότι κάποιος δεν ήταν καλός.
0: Όχι, δεν έχει δουλειά τώρα. Δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο. Εννοείται πως ήταν κι άλλοι καλοί και για να φτάσει ένα ντέρμπι να πάει σε ένα τέτοιο σημείο, κάποιοι θα είναι καλοί, κάποιοι θα είναι λιγότερο καλοί κλπ. Αλλά στο τέλος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια ήταν η κύρια συζήτηση τότε για τον Ολυμπιακό. Ότι όταν πηγαίνει ένα μάτσα στο τέλος, δεν είχε έναν παίχτη να βγει μπροστά και να πάρει τις αποφάσεις. Τώρα έχει παίχτες ο Ολυμπιακός και ειδικά έχει αυτόν τον ένα το συγκεκριμένο, τον Φουρνιέ, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις, σε αυτό το κομμάτι, μην παρεξηγηθώ, θυμίζει Βασίλη Σπανούλη, όπου μπορεί να είναι ας πούμε μέτριος ή κακός κατά τη διάρκεια του αγώνα και στα τελευταία λεπτά να είναι λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, να μην τον νοιάζει τίποτα, να είναι εντελώς άνιωθος και να πάει να πάρει το μάτς. Επειδή το έχει ξαναγίνει.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό λοιπόν, και όχι μόνο στον Ολυμπιακό, και στον ΠΑΟ και στον ΑΡ και στον Παναθηναϊκό. Είδα λοιπόν το μάτι του Παναθηναϊκού και είδα μια κίνηση που μου άρεσε πάρα πολύ ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι ο
0: Ματζούκας.
1: Κάποια δόση μπήκε και ήταν χαμένος και το καλεί ο Μπράντοβιτς κοντά, κάτι του λέει και ξαναμπήκε το παιδί πάλι στο παιχνίδι ρε φίλε. Άλλος άνθρωπος.
0: Ναι, από ό,τι είπαν τουλάχιστον οι ρεπόρτερ στη μετάδοση, συγγνώμη στο διακόπτω, είπαν ότι να μην αφήνει τις ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες, δηλαδή να μην διστάζει να πάρει το σουτ. Και στη συνέχεια το έκανε.
1: Δεν ξέρω τι σου είπε, αλλά ξέρω ότι τα χέρια του ανοίξανε και τα τρίποντα μπαίνανε ρε φίλε το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο 16 πόντους έβαλε ο Μαντζούκας, έτσι. Και, είναι και δεν είναι τυχαίο ότι δεύτερο παιχνίδι είναι ο παίκτης που παίζει τα περισσότερα λεπτά στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό.
1: Που έχει τώρα δηλαδή σου είπα, άμα βλέπουμε και λέμε αυτά που βλέπουμε όλα καλά τώρα να λέμε αερολογίες, τι να λέμε ας πούμε, τέλος πάντων. Και θέλω να σου πω και κάτι σαν παράπονο, όχι από τη δικιά σου εκπομπή. Χθες λοιπόν αν θυμάμαι καλά μετά από στενά καφή στο ακουστικό ενώ δούλευα γιατί πέφτεις πάντα την ώρα που κάνω διάλειμμα. Και άκουσα λοιπόν που μιλάγανε, δεν θυμάμαι πως το λέγανε το ίδιο μετά από σένα. Και είπανε λοιπόν για το παιδάκι που πέθανε με έναν άνθρωπο που συζητάγανε στο Βόλιο και είπε λοιπόν ο δημοσιογράφος σας ότι το παιδί θέλησε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και όχι να μπλέξει με ουσίες και μηχανάκια. Ξέρεις τη μεγάλη μου αγάπη για τα μηχανάκια και το ρόλο για αυτή
0: που πέρα. Άλλο εσείς, άλλο το μηχανάκι έτσι.
1: Ναι, ναι, κάτι άλλο προφανώς ήθελε να πει και... Εγώ με τα μηχανάκια, γιατί δίνω όλη μου ζωή και όχι εμένα, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, έχω γνωρίσει απίστευτο κόσμο και συνεχίζω, ας πούμε έτσι. Τώρα προφανώς ήθελε να πει, δεν ξέρω, έχει μείνει στη δεκαετία του 80 ο συνάδελφός σου που τα είχαν συνδυάσει με κλοπές, με καμικάζ, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά ήταν λίγο άτομο θέμα μου αυτή η κουβέντα.
0: Σεβαστώ τον παραπονό σου, Θοδωρή.
1: Αυτά ρε θέμα είναι.
0: Να σε καλά, Θοδωρή, χάρηκα που τα.
1: Να πάει καλά η εθνική και όλες οι ομάδες στο μπάσκετ. Πάλι θα ξενυχτήσουμε σήμερα και θα παγώσουμε τον Ολυμπιακό να δούμε την εθνική. Και θα το ξαναδούμε τα μεσάνυχτα.
0: Τότε θα τα βάζεις εσύ μετά και τα βλέπεις.
1: Ναι, αυτό κάνει.
0: Μου το έχεις πει, ναι. Άντε, καλό ξενύχτη λοιπόν. Εύχομαι και να πούμε.
1: Να είστε καλά λοιπόν όλοι οι ακροατές και εσύ με υγεία θέλω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό μήνα κιόλα. Πάμε μόνο η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλό.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
2: Καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να πω στο Μητσοτάκη, κάτι ερώτηση για τις Ευρωλίγες και τα λοιπά, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
2: Περισσότερο σαν Ευρωλίγα τα τελευταία 30 χρόνια περίπου με τους Λούς και κάτι, η ομάδα που θεωρείται ότι είναι η πρώτη σε τίτλους είναι ο Παναθηναϊκός, σαν Ευρωλίγα, έτσι.
0: Ναι, αν το πάρουμε σαν Ευρωλίγα, ναι. Σαν
2: Ευρωλίγα, το ξεκαθαρίζω, έτσι, σε τίτλους, τη χάνη να είναι ο Παναθηναϊκός, έχει 6 τίτλους σαν Ευρωλίγα, γιατί ο ένας δεν είναι Ευρωλίγα.
0: Για το 2002 μιλάς.
2: Ναι. Αν αυτό δεύτερον, τη γνώμη μου θα πω, γιατί το λένε πάρα πολλοί φίλοι και γενικώ το λέμε και στις παρές και στις καφενεία και στα λοιπά, ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα το έφτιαξε ο Γκάλης, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Η γνώμη μου είναι ότι ο Γκάλης έκανε επαγγελματικό το μπάσκετ στην Ελλάδα, γιατί μπάσκετ υπήρχε και πριν τον Γκάλη.
0: Ναι, υπήρχε, απλά ο Γκάλης έδωσε αυτό το ένασμα σε πάρα πολλά νέα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ.
2: Ναι. Έγινε επαγγελματικό, ας το πούμε αυτό. Ο άνθρωπος ήρθε και έφερε κυριολεκτικά τον επαγγελματισμό.
0: Ναι.
2: Στο ελληνικό μπάσκετ, σε συνδυασμό φυσικά και με τον Γιαννάκη, που αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί και ο Παναγιώτης βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Εννοείται.
2: Τώρα. Χθες για το παιχνίδι, επειδή επιχειράμε μέσα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, είχα να στο πω έτσι πολύ απλά, να γουστάρω, να βλέπω τον Παναθηναϊκό από τον πάγκο και μπροστά, δηλαδή από το team του πάγκου, προπονητές, πες σε staff, πες τα όλα, το πόσο, δηλαδή μου θύμισε κάποιες άλλες εποχές. Γιατί λόγω της ηλικίας έχω ζήσει και κάποιες άλλες εποχές.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς σου μιλά για την εποχή του Μπράντοβιτς που ήταν για 15 χρόνια.
2: Ναι. Και γουστάρα περιόριστα, εμένα μου αρέσει το μπάσκετ, γουστάρα περιόριστα αυτό που είδα, γουστάρα περιόριστα στα 3 λεπτά περίπου πριν τελειώσει το παιχνίδι να είσαι 27 πόντους, 26 μπροστά και να κάνει ένα λάθος του Μωραήτης και να γυρίσει ο Μπράντοβιτς στον πάγκο και να πετάει τον πάγκο στον αέρα από τα νεύρα. Καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι.
0: Ναι, καλά. Ο Μπράντοβιτς γενικότερα πάντα ήταν ένας προπονητής ο οποίος ακόμη και 50 πόντους να κέρδιζε η ομάδα του. Ήθελε το τέλειο, έτσι. Και γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλος προπονητής, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.
2: Κατά τη γνώμη μου είναι ο κορυφαίος, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Για μένα είναι αυτός και
0: βάση,
2: μετά είναι...
0: Βάση τίτλων είναι σίγουρο ο κορυφαίος.
2: Ναι. Πες μου.
0: Επίσης, μιας και αναφέρεσαι αυτό, είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια συνεχίζει να παίζει το βίντεο του Μπράντοβιτς. Από εκείνο το ξέρω που είχε κάνει το 2009.
2: Με το σφύριγμα.
0: Με την Procom, όπου ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει άνετα. Και άμα δεν έχει δει κάποιος το παιχνίδι και βλέπει για το βίντεο, σου λέει πρέπει να χάσει ο Παναθηναϊκός 30 πόντους. Και έχει κάνει ένα ξέσπασμα που το οποίο δεν χωνεύει τη μέχρι σήμερα.
2: Θέλω να σου θυμίσω τι παίχτες είχε τότε.
0: Ναι.
2: Το 9, δηλαδή,
0: και μιλάμε για τη χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα, έτσι.
2: Ναι, και με τι παίχτες, έτσι. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Για μένα εκείνη η ομάδα δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Άποψή μου πάντα, ενώ σαν προσωπικότητες παίχτων και τα λοιπά, ήταν ένα άλλο level. Γιατί οι περισσότεροι ήταν και στο ζενής τους, ηλικιακά, έτσι.
0: Ακριβώς όπως
2: ήταν. Ήταν πραγματικά πολύ ψηλά. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ. Έστω και κατά ανάγκη ότι δίνει χρόνο στα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, και εύχομαι αυτό να έχει αποτέλεσμα καλύτερο και για την εθνική.
0: Θα διαφωνήσω μερικώς εδώ μαζί σου. Σε τι θα διαφωνήσω? Στο κατά ανάγκη. Ο ίδιος ο Μπράντοβιτς έχει δείξει ότι δεν κολλάει να βάλει νέα παιδιά αντί κάποιων παιχτών που είναι προσωπικότητα, το πω έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ματζούκας με τις εμφανίσεις που κάνει και όταν γυρίσουν όλοι, πάλι θα παίζει.
2: Είναι η εξαίρεση, αν θες τη γνώμη μου, είναι η εξαίρεση, και ειλικρινά σου μιλάω, εύχομαι το παιδί, γιατί πραγματικά είχε όλο το ταλέντο. Είναι πολύ μικρός ακόμα, έχει πολύ χρόνο μπροστά του. Αν σκεφτείς, οι προπονητές λένε ότι ένας αθλητής μπάσκετ 27 με 32 είναι στο ζενή του.
0: Σωστά.
2: Αυτοί που είναι επιστήμονες, έτσι,
0: ναι.
2: του χώρου. 27 λέει με 32 είναι στο ζενή τους. Λοιπόν, μακάρι το παιδί έχει την ηλικία άνετα να δουλέψει, ώστε σε αυτές τις ηλικίες πια να είναι ίσως για μένα ένα τεσάρι που θα είναι για πάρα πολλά χρόνια κολόνα στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Μιλά για το Ματιούκα, έτσι.
0: Ναι. Επίσης ο Ματζούκας στη γενιά του θεωρούταν το μεγαλύτερο ταλέντο, έτσι, με διαφορά.
2: Ταλέντο, βέβαια. Όπως και ο Μωραήτης, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, γιατί είναι του 97. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 97-98. Ο Μωραήτης στη γενιά του θεωρείται το καλύτερο playmaker που υπήρχε εκείνη την εποχή στη γενιά του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και ο Μωραήτης έχει περάσει από όλες τις εθνικές ομάδες, τις μικρές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Να μην...
0: Ναι, και ο Ματζούκας όταν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στον Προμηθέα, είχε γίνει και μάχη, εισαγωγικά μάχη, για το ποιος θα πάρει τον παίκτη, δηλαδή, με τον Ολυμπιακό τότε, γιατί ήταν όντως το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του. Και είναι ακόμη μικρός, έτσι, είναι μόλις 23. Δεν είναι μεγάλος.
2: Βέβαια. Αυτό το λέω γιατί τον πήρε 18 χρονών, νομίζω. 18 χρονών, νομίζω.
0: Ναι, 18 χρονών.
2: 18 χρονών. Και επειδή ακούω πολλούς φίλους και λέει, γι' αυτό σου είπα προηγούμενος, παιδιά, μπάσκετ. Και δεν το λέω εγώ, το λένε επιστήμονες του χώρου. Μπάσκετ, ένας αθλητής δεν θες 25, δεν θες 27, από τα 25 και μετά, εκτός εκεί είναι φαινόμενο ο άλλος, εντάξει, δεν μιλάμε για το φαινόμενο, συνήθως εκεί γύρω στα 25 αρχίζουν και ανεβαίνουν στην κορφή τους αυτοί οι οποίοι αξίζουν. Όσο δεν για τους ψηλούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, μιλάω για τα μεγάλα κορμιά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τα μεγάλα κορμιά συνήθως σου λέει παίζουν και στα, μπορεί να σου βγει και στα 28 και στα 30 μπορεί να σου βγει ένας ψηλός.
0: Ναι, και το έχουμε δει να γίνεται αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι η θέση, γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι. Μιχάλη, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό για να περάσω σε μια τελευταία γραμμή.
2: Δεν ενοχλούσα άλλο.
0: Να σε καλά, Μιχάλη.
2: Εύχομαι καλό μήνα, να έχουμε με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα με υγεία, καλό μήνα, φίλε, να σε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ελληνική πρώτα, να πω καλή επιτυχία.
0: Γιώργος είσαι, έτσι.
3: Ναι, εγώ. Ακούγομαι βαθιά.
0: Όχι, μια χαρά ακούγεις.
3: Εσένα δεν σε ακούω.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα.
3: Τώρα ναι, σε πιο κοντά.
0: Ωραία.
3: Θα πω καλή επιτυχία στην εθνική και θα πω ότι αυτή τη στιγμή στην εθνική παίζουν από τον Ολυμπιακό, από τις Ακαδημίες, Τσιμίκας, Σάλιακας, Ρέτσος, Ανδρούτσος 4, Τσολάκης 5, Ντόι 6, Μουζακίτης 7, Κοστούλας 8, σωστά.
0: Ναι.
3: Αδημίες,
0: Ναι, βέβαια ο Τσιμίκας είχε ξεκινήσει στο Πανσεραϊκό. Ο Τσιμίκας είχε ξεκινήσει λέω στις Σέρες και στη συνέχεια τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά ναι.
3: Ποιος?
0: Είχε ξεκινήσει στις Σέρες, λέω, ο Τσιμίκας και μετά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Σε ποιο
3: μπορεί να είναι από τις Ακαδημίες, ναι, Σέρες είναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 στην Εθνική Ελλάδος. Πάμε στην Ελπίδων. Κώστας Κοστούλας, Σπάνης Μπακούλας, Παπακανέλος 3, Πλεχμονίδης 4 και το τερματοφύλακας ο Τσοπανίδης 5. Αυτή είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Τώρα αυτοί αδρώνουν και την Εθνική Ελλάδος και την Ελπίδων. Δεν θα σου πάω τώρα να σου πω ονόματα του νέου και τι παίζουν. Όσοι παίζουν εκεί. Πάμε στο μπάσκετ. Παιδιά, δεν ασχολούμαστε στο μπάσκετ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχετε κάνει λάθος. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Έχει παίξει 5 Final Four, έχει πάρει μια Ευρωλίγκα, έχει πάρει 4 πρωταθλήματα στα 5, έχει πάρει 4 Super Cup και έχει πάρει και 3 κύπελα. Μην μπερδευόσαστε. Ο Ολυμπιακός έχει αναγεννηθεί από το 1991 με Σωκράτη Κόκαλη και τον Γιώργο Θεσσαλονίκη σαν αντιπρόεδρο, φέρνοντας τον Ιωαννίδη και το Πάσπαλε. Αυτοί στήσανε τη βάση και το μεγάλο Ολυμπιακό και ερχόμενοι μετά άλλοι παίχτες. Πήραν οι Αγγελόπουλοι, μπήκανε το 4 και από το 9 ήταν συνειδιοκτήτες μέχρι το 9 και μετά από εκεί την έχουν αναλάβει την ομάδα. Οι Αγγελόπουλοι είναι πλειοκτήτες εδώ και 25 χρόνια. Έχουν καράβιο ο Γιώργος και ο αυτός. Και τα λεφτά είναι από όχι δουλειές με τις κυβερνήσεις όπως κάνει η οικογένεια Γιαννακόπουλου. Λοιπόν, μην μπερδευόσαστε και λέει βάλαν 300, κάνανε. Και αυτοί έχουν βάλει 500.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, ένα άλλο τώρα για το ποδόσφαιρο που ξέχασα, είπε κάποιος εκεί ακροατής, εδώ πάνω αυτός λέει ότι του κατέβει. Λέει γιατί η Τράπεζα Κρήτης από το 2022 βγήκε απόφαση υπέρ της Τράπεζας Κρήτης πήγε στο Άριο Πάγο και βγήκαν 11 εκατομμύρια τα οποία έχουν πληρωθεί από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Λοιπόν, μην μπερδευόσαστε, ο Ολυμπιακός δεν χρωστάει τίποτα, έχουν πληρωθεί όλα. Είναι ο κύριος πληρώνων. Ο Μαρινάκης έχει πληρώσει 80 εκατομμύρια χρήση και 11 την Τράπεζα 90. Γύρω στα 50 το Ρέντι, 42 ήταν το 18 που έκανε την ανακοίνηση και άλλα 5-6 δεν ξέρω παραπάνω τώρα με κάτι καινούριες εγκαταστάσεις και αυτά. Και φτιάχνει και ένα γήπεδο 250 εκατομμυρίων. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο. ο ακροατής αυτός που μας είπε Ρουφιάνος Ολυμπιακούς έχει πει, συγγνώμη, Θέμη.
0: Άκουσε τη λέξη Ολυμπιακούς.
3: Ορίστε.
0: Άκουσε τη λέξη Ολυμπιακούς.
3: Έχει ανακαλέσει.
0: Άκουσε τη λέξη Ολυμπιακούς.
3: Ναι, είπε αυτή, αυτή, ναι. Αυτή, πριν το κλείσεις, τι είπε. Το θυμάσαι.
0: Επειδή το ξανά
3: πει. Είναι η πρώτη, είναι η πρώτη, είναι η πρώτη στη Ρουφιανιά. Ο Χάρης είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι Πανιόνιος.
0: Τι σχέση έχει, Γιώργο, τι είναι αυτά που λες.
3: Εννοεί όλο το σύνολο των Ολυμπιακών.
0: Είσαι σοβαρός τώρα, θα το έλεγα σοβαρά. Ήθεσαι να τα πεις.
3: Γιατί, τι είπε αυτή.
0: Δεν
3: αυτή,
0: αναφέρθηκε πουθενά η λέξη Ολυμπιακός. Πουθενά όμως. Δεν αναφέρθηκε λοιπόν, καν αυτή, κάτι κοντά στον Ολυμπιακό.
3: Το αυτή το είπε, το αυτή το είπε.
0: Όχι, είπε, ξέρετε μόνο. Αυτό είπε.
3: Ορίστε.
0: Ξέρετε μόνο, λέει, και είπε, ξέρετε μόνο για Ρουφιανιά. Αυτό είπε. Δεν ανέφερε ποτέ.
3: Εννοεί το κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Χάρης είναι Ολυμπιακός.
0: Εσύ από πού το έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Και επειδή είναι Ολυμπιακός και μπορεί να είναι και ψηλός. Τι είπα να πει, εννοεί όλους τους ψηλούς.
3: Τι είπε, τι είπατε, ο Χάρης.
0: Μπορεί να είναι και ψηλός, ρε παιδί μου. Τι εννοεί όλους τους ψηλούς. Ποιος Ολυμπιακός, ρε Γιώργο. Είμαστε σοβαροί τώρα. Τι είναι αυτά που λέμε.
3: Ναι. Δεν μας πιάνει εμάς τους Ολυμπιακούς.
0: Όχι,
3: δεν ακούω. Για άλλα λίγο πιο κοντά.
0: Δεν πάει πιο κοντά, το φάω το μικρόφωνο.
3: Τι είπε, ότι εμάς.
0: Ναι, λέω, πού κολλάνε οι Ολυμπιακοί.
3: Γιατί ο Χάρης είναι Πανιόνιος, ατρόμητος.
0: Δεν κολλάει πουθενά η ομάδα, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς.
3: Δεν κολλάει πουθενά η ομάδα, αυτό που είπε.
0: Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Όχι απλά όχι. Εννοείται πως όχι.
3: Επειδή το έχει ξαναπεί αυτό,
0: ναι.
3: Και ψάχνουμε τώρα, είναι κάποιος που έχει γράψει, το έχει ξαναπεί αυτή την κουβέντα και υπόθηκε δεν ήσουν εσύ, ήταν άλλος.
0: Ναι.
3: Από την αλήθεια, να με ειλικρινείς, το έχει πει στο δαθμό σας. Επειδή σκόψατε και τον. Πώς το λένε, που κόψε ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
3: Έκοψε το Παναθηναϊκό, όπως το λένε που έβγαινε.
0: Τον Άλκη, ναι.
3: Τον Άλκη έκοψε και τον Γιώργο επειδή παραφερθήκανε και αυτός παραφέρθηκε. Έχει πει συγγνώμη και τον αφήνεται και βγαίνει. Συγγνώμη, αυτός βγαίνει στο σταθμό και μιλάει ακόμα.
0: Ποιος βγαίνει.
3: Ορίστε.
0: Για ποιον λες τώρα.
3: Ξέρεις γιατί το λέω.
0: Για ποιον λες.
3: Αυτός που είπε αυτή τη λέξη στο Χάρη, ξέρεις, δεν χρειάζεται, πιάνω το όνομά του.
0: Το είπα, τον άκουσα το ξαναγεί στο σταθμό. Τον άκουσα ξαναγεί στο σταθμό. Δεν θα απολογηθούμε κιόλας από την αλήθεια, αλλά βγήκε χθες.
3: Δεν έχω ακούσει το άλλο μέρος,
0: βγήκε χθες. Να σου απαντήσω. Βγήκε χθες, λέω, και του είπα ότι αν δεν ανακαλέσει ή δεν ζητήσει συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα.
3: Γιατί δεν άκουσα, συγγνώμη, χθες δεν άκουσα, σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν άκουσα.
0: Ωραία, και αυτό
3: δεν ζήτησε συγγνώμη. Δεν ζήτησε συγγνώμη.
0: Και σου απαντάω. Βγήκε χθες, δεν ζήτησε συγγνώμη.
3: Δεν άκουσα, ειλικρινά σου μιλάω τώρα, θα σου έλεγα. Δεν θα σου έλεγα καν. Ρωτάω, αυτό σε ρωτάω σοβαρά τώρα.
0: Ναι, όχι, αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν ανακάλυψε, οπότε τίποτα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, και να.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά.
3: Άντε, να σε καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, διαβάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Θανάση, να σε καλά. Ο Τζον. Να σε καλά, Τζον, και εσύ. Παιδιά, δεν διαβάζω μηνύματα, δεν έχω και τον χρόνο τώρα να τα προσαρμόσω αναλόγως. Ο Τάσος λέει καλησπέρα, καλό μήνα Θέμη, ευτυχώς που υπάρχει και ο φίλος Σάκης, λέει, και μας κάνει λίγο να γελάμε, λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Ο Τάκης λέει Θέμη καλησπέρα, καλό μήνα, επειδή έχω βαρεθεί με τους προπονητές του πληκτρολογίου και ραδιοφωνικών εκπομπών, έχω να πω ένα, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν καλύτερα από έναν προπονητή και τους συνεργάτες του την κατάσταση των παιχτών τους, τα εργομετρικά τους, την κούραση που μπορεί να έχουν ακόμη και την ψυχολογική τους κατάσταση, ερωτώ εγώ. Ας σταματήσουμε λοιπόν αυτό το παραμύθι, ας τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και μετά να κρίνουμε και αυτό με επιοίκεια, λέει ο. Φίλος ο Τάκης. Βέβαια, Τάκη, και αυτοί οι άνθρωποι λάθη κάνουν, έτσι. Σε κάθε δουλειά γίνονται λάθη. Οπότε προφανώς υπάρχει και κριτική όταν ο κόσμος ασχολείται και αγαπάει την ομάδα, είτε αυτή είναι εθνική ομάδα, είτε είναι κάποιος σύλλογος. Ο Ανδρέας λέει: Θέμη, κλείσε όλους αυτούς τους τοξικούς, γιατί τους έχει ανάγκη ο σταθμός, δεν αντέχονται οι τύποι. Εσύ λέει και ο άλλος. Ναι, ντροπιάζεται εμάς σαν φίλους του Παναθηναϊκού. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Ο Σωτήρης λέει: Σάκαρε, αφού μας πήγε στον Ντομινίκ και όλοι λένε καταγεγραμμένα, δεν μας είπες για τον Γιαννούλη που πιάστηκε το παρισμένος και είπε ότι εγώ έπαιρνα ότι μου έδινε η ομάδα. Μάλλον τα ξέχασες, λέει ο Σωτήρης. Ο Κώστας λέει: Αυτή η αντιπαράθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν είναι ωραία. Όλοι είχαν κάνει αμαρτίες και ο Παναθηναϊκός είχε φέρει τον Χουάν Ραμόν Ρότσα ως μπουμπλή. Ειρήνη ημίν. Ειρήνη ημίν, θα πω κι εγώ, Κώστα, και συμφωνώ μαζί σου. Ο Μάνος λέει: Άρα κανείς δεν ξέρει τίποτα για τον Καρέτσα. Ο Γρηγόρης λέει: Άρα εσύ έχεις μπερδέψει λίγο. Πριν λίγο μας είχε πει ότι ο Ντόρση είναι παίκτης του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Τώρα συνδέσει τον υποβασμό του Ολυμπιακού με τον Ντομινίκ Βίλκινς. Άντε καλά, κρασιά, λέει. Ο Θέμη, καλησπέρα, λέει ο Λευτέρης. Ο Σάκης μου θύμισε τον πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΕΚΟΥ. Να είσαι καλά, καλό μήνα, Λευτέρη. Ο Γιώργος λέει, ρώτησε τον γιατί πέσανε στο πόλο και στο βόλο γυναικών. Ο Τσίμ λέει, Θεέ μου συγγνώμη, ο Λοσάκης τα έχει όλα σε ένα μπλέντερ και ό,τι βγάλει λέει. Με τον Γουίλκι στο πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός με 35 διαφορά. Ο Βάη Χάνθο Πανελλήνιος, τι έφεραν στο τάβλιο. Ο Κασναφέρης είχε και για τον Μίτσου που πήγε στα αποδυτήρια. Είχε πει για τον Μίτσου που είχε πάει στα αποδυτήρια, αλλά μάλλον πήγε για κατούριμα εκείνη την ώρα. Top blender, όλα λογικά θέλω να γράψω.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: πονάω.
1: Είτε έξω από αυτό.
2: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
3: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
1: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Super Sport 104. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Everyone, με 39 και 99 ευρώ.
6: Κάθε μήνα,
7: το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sport 104. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Καλό μήνα, δεν τα πάμε χτες. Μέρα ανεξαρτησίας με μεγάλη παρέλαση στο Στρόβολο. Για πρώτη φορά είδαμε και το Μπαράκ, το Ισραηλίτικο οπλικό σύστημα αεράμινας. Ήταν εντυπωσιακή παρέλαση με αγήματα από ξένες χώρες. Με ό,τι είχαμε το βγάλαμε στους δρόμους. Με τα F-16 στον ουρανό να προκαλούν ρήγη συγκίνησης για πολλούς. Μια μεγαλειώδη παρέλαση ανεξαρτησίας με και πάρα πολύ κόσμο. Ήταν και ωραία ημέρα χτες, δηλαδή δεν έβρεξε το πρωί. Παρά το γεγονός ότι το απόγευμα έβρεχε εκεί, τουλάχιστον την ώρα της παρέλασης δεν υπήρχε τίποτα θέμα βροχής. Αλλά γενικά ήταν και μια βροχερή ημέρα η χτεσινή σε διάφορες περιοχές. Όχι τρελά πράγματα, αλλά okay. Έβρεξε, εν πάση περιπτώσει, και αυτό ήταν καλό γιατί ποτίστηκε η γη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είμαι ο άνθρωπός σας για την κίνηση το πρωί, όσοι έρχεστε προς Λευκοσία, ετοιμαστείτε για να καταλάβετε ότι στον αυτοκινητόδρομο από το ζυγιστικό σταθμό των Λατσιών μέχρι το γάση πήγαινα για να με 70, δεν μπορείς να πας παραπάνω. Σημαίνει ότι έχει κίνηση αρκετή έως πάρα πολύ. Άρα και υπομονή και προσοχή ταυτόχρονα όσο αφορά το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, η μέρα εθνική σήμερα παίζει Κύπρος με το συγκρότημα της Αρμενίας. Να δούμε, οι Αρμένοι έχουν 10 απουσίες. Τώρα που τις βρήκαν τις 10 απουσίες δεν κατάλαβα. Προφανώς τις είχαν και έχουν και κάποιες έξτρα. Α, μπορεί. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η Κύπρος είναι φαβορή. Τώρα πόσο φαβορή θα το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε την πρώτη μας νίκη, να τον ντουμπλάρουμε τη Δευτέρα με τη Λετωνία. Και αν τα καταφέρουμε, γιατί όχι να ελπίζουμε έτσι σε κάτι καλύτερο. Τέλος πάντων, ο όμιλος δεν είναι εύκολος, το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι δύσκολο το έργο. Είναι 7 η ώρα το παιχνίδι, θυμίζω. Και αυτό σημαίνει ότι όσοι περισσότεροι μπορείτε να πάτε γήπεδο, να πάτε. Τι να πω κάτι λιγότερο, όχι. Δεν θα βρέχει εκείνη την ώρα. Βροχούλες σήμερα θα έχει το πρωί από αυτό που θυμάμαι. Μου είχε πει Τετάρτη ο Ιεροδιακόν ο Τάσος. Αλλά θα τον έχουμε μετά τις 8 για να μας δώσει έτσι ένα. Το στίγμα της ημέρας και του Σαββατοκύριακου γενικότερα. Γενικά τις επόμενες μέρες μέχρι αρχές της ερχόμενης εβδομάδας περιμένουμε αρκετές βροχές. Μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24 μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να στέλνετε. Καλώς τα δικά μας τα παιδιά. Αντώνης Υπάρχω, Ομόνο, Ομόνια και Λίβερπουλ και Χρύσανθος, Ομόνια, Αιώνια. Καλημέρα και στους δύο. Λοιπόν, η Ελλάδα. Η Ελλάδα χτες βράδυ έκανε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 2-0 απέναντι στους Ολλανδούς στην κατάμεστη Τούμπα. Δεύτερο ημίχρονο περιορίστηκε σε πάρα πολύ παθητικό ρόλο και πήρε ισοπαλία τελικά 2-2. Οι Ολλανδοί πίεζαν απίστευτα, βέβαια δεν είχαν πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είχαν ευκαιρίες προφανώς γιατί ήταν 45 λεπτά μέσα στην περιοχή της Ελλάδας. Είχε μια-δύο αποκρούσεις ο Τζολάκης, μια μεγάλη απόκρουση λίγο πριν το φινάλε. Είχε δύο δοκάρια, μάλλον δύο γκολ με Ντούμφρις η Ολλανδία, ακυρώθηκαν σωστά και τα δύο ως offside. Είχε ένα γκολ η Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο, ακυρώθηκε ως offside πέρα από τα δύο του Ιωαννίδη και του Μασούρα. Και τελικά η ζημιά έγινε στο 90 σχεδόν, στο 89 με τον Τζάνι Ρέιντερς, ο οποίος έκανε το 2-2. Έμεινε αυτό το 2-2. Κοιτάξτε, εγώ το παιχνίδι χθες για να σου πω την αλήθεια δεν περίμενα θα κερδίσει η Ελλάδα. Όμως με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, λέω ρε παιδί μου, πάμε να τους καθαρίσουμε για αυτούς. Δεν το κατάφερε. Η ισοπαλία είναι επιτυχία με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου. Στο συν 2 από τους Ολλανδούς και στο συν 3 από τους Γερμανούς. Και με τα δεδομένα που έχουμε στον όμιλο, η Ελλάδα τώρα υποδέχεται την Κυριακή το βράδυ πάλι στην Τούμπα την Σερβία, τη Γερμανία. Η Ολλανδία υποδέχεται τη Σερβία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν η Ελλάδα μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα, θα παραμείνει τουλάχιστον στην πρώτη θέση, είτε μόνη της είτε στην ισοβαθμία με τους Ολλανδούς. Και πάλι κερδισμένη, παραλαμβάνω, πρώτη παρά το 2-2 η εθνική ομάδα, η οποία είχε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο οι Ολλανδοί ήταν ανώτερο χάρη στις αλλαγές του Τσάβη. Δεν θα πω ότι δεν βοήθησαν οι αλλαγές του Ιβάνου Γιοβάνοβιτς, αλλά δεν βοήθησαν κάτι το ιδιαίτερο, στην επανάληψη μιλώ. Πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού στη φετινή Ευρωλίγκα, με ήττα στην Μπολόνια από την Βίρτους 96-94, με ένα τρομερό τρίποντο του Καρ στην εκπνοή σε μηδενικό χρόνο. Πήγε στράφη εξαιρετική εμφάνιση του Εντζάι, αυτό ήταν ο κορυφαίος παίκτης για τον Ολυμπιακό με 23 πόντους. Εντάξει, τον Εντζάι πολύ άργο το καλοκαίρι, ποιος είναι, πού τον βρήκατε και. Εχθές νομίζω έδωσε έτσι διαπιστευτήρια. Να δούμε τι θα δούμε. Πάντως η Ευρωλίγα έχει πάρα πολύ δρόμο. Μια ήττα δεν λέει τίποτα, και μια και δύο και τρεις ήττες δεν λένε τίποτα. Την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός πάει απόψε για το hat-trick, θέλει να κάνει το 3-3. Παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ. 9 και 4 είναι αυτό το παιχνίδι. Φιλοδοξεί να φτιάξει σερή νικών στην Ευρωλίγα. Πάλι με απόντες Νάνς, Λούκα και Φαλ. Και κάποιες ελπίδες για συμμετοχή του Χέις Ντέιβις στην δωδεκάδα. Όχι για πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον να επιστρέψει. Το σίγουρο είναι ότι στο αθλητικό κομμάτι και στα γεγονότα τα οποία έχουμε, το ενδιαφέρον σήμερα είναι για την Κύπρο, αρχικά στις 7, μετά Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Συν της άλλης έχει αρκετά παιχνίδια στο Nations League, τα οποία και αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Όλος παραδόξος δεν ξέρω. Τέλος πάντων, η Κύπρος όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, οι μπούκιδες μας έχουν φαβορεί, αλλά τι φαβορεί, 2.40. Και υποτίθεται οι άλλοι έχουν 10 απουσίες. Δηλαδή, αν παίζουμε τα δεύτερα της Αρμενίας, πόσο πιο φαβορεί, πόσο πιο outsider μπορούμε να γίνουμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αν παίξουμε όπως προχτές με τους Λετωνούς, παρά το γεγονός ότι δεν βάλαμε γκολ, αν κάνουμε δηλαδή φάσεις, ένα σπάσιγκ αντεμιά, κάτι να βάλουμε, κάτι να πετύχουμε. Είτε ο Έντουαρτς, ένας από τους τρεις θα βάλει γκολ. Αυτός ο τρισυπόστατος Έντουαρτς. Λοιπόν, το θέμα είναι ένα γκολ, ένα γρήγορο γκολ, γιατί γενικά είναι παιχνίδια τα οποία τα βλέπετε κινούνται σε κυρίως χαμηλά σκόρα, αλλά και με χαμηλό τέμπο. Τώρα να δούμε. Είναι 7 η ώρα, θα τα πούμε και στη συνέχεια εννοείται. Γενικά είναι μια μέρα όπου μπαίνουμε σε ένα ψιλογεμάτο τριήμερο, όχι πολλά, αλλά είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο με εθνικές ομάδες, γιατί από την Δευτέρα, μάλλον από την Τρίτη, οι διεθνείς επιστρέφουν στη βάση τους μετά το παιχνίδι με τη Λετωνία, οπότε πάμε full για πρωτάθλημα. Αυτά. Όλα τα μηνύματα σήμερα έχει τσαντάρα της Αχναγάλ. Το θυμίζω, είναι Παρασκευή. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει μια τσαντάρα της Αχναγάλ. Προς το παρόν πάμε σε ένα πρώτο break.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος.
2: χώρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
7: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, μόνο στο Super Home Center, στο Μόλο Βέγκομι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
8: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
12: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
13: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
12: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
14: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
16: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
17: Super Sport 104.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Εφημερίδες δεν έχει σήμερα. Οπότε δεν πήγα περίπου τώρα να φέρω εφημερίδες, γι' αυτό αμέσως ξεκινάμε, για να μην έχετε έτσι εννιά. Είχε χτες, 5η 1η Οκτωβρίου, αργία, οπότε εφημεριδούλες από αύριο πάλι. Άρα μην πάτε στα περίπτερα να πάνε να ψάχνετε εφημερίδες, όσοι ψάχνετε τέλος πάντων, γιατί έχει αρκετό κόσμο που ψάχνει, έχει άλλους που δεν έχει το οτιδήποτε. Λοιπόν, έχει ανακοινωθεί ένα πακέτο 70 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια. Δεν το λες και τεράστιο, αλλά okay, να το ψιλοπαλέψουμε εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα πακέτο το οποίο να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο πράγμα, αν δηλαδή οι ανατιμήσεις επιμείνουν, το πετρέλαιο παραμένει ψηλά, θα έχουμε και άλλες παρεμβάσεις, αυτό τουλάχιστον έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα σε τι βαθμό θα το δούμε. Προς το παρόν πάντως μειώνεται ο φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τα 7 cent στα 2. Εντάξει, δεν θα δούμε τρελά πράγματα. Τώρα 1,60 plus, 1,70 σχεδόν το πετρέλαιο θέρμανσης. Πού πας δηλαδή τώρα, να πάει δηλαδή 1,65 ή 1,60. Δεν κερδίζουμε τίποτα πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ακριβό, πάρα πολύ ακριβό, και γενικά προβλέπεται ένας ψιλοπαγωμένος χειμώνας. Βρέχει στη Λεμεσό μου λέτε, οπότε ναι, προσοχή στους δρόμους, αν μπορώ να το πω έτσι καλύτερα. Γενικά είχε βροχές και στην Πάφο τα ξημερώματα. Συγγνώμη, τώρα αυτή την ώρα τουλάχιστον Λευκωσία δεν βρέχει, αλλά θα βρέξει. Και υπάρχουν κάποια, εκεί προς τη Λεμεσό, έντονα φαινόμενα στον αυτοκινητόδρομο, άρα σιγά για να μπορέσουμε να πάμε όλοι στις δουλειές μας πρωί. Λοιπόν, καλημέρες και πάλι, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του Σωτήριου έτους 2026. Είμαστε σε τροχιά εθνικής ομάδας. Μια εθνική η οποία παίζει απόψε στις 7 με την ομάδα της Αρμενίας. Αυτό που είναι ζητούμενο είναι η αλλαγή σκηνικού, δηλαδή να μπορέσει η Κύπρος να πάρει την πρώτη της νίκη στην τρίτη κατηγορία του Nations League, που θα της δώσει έτσι μια νέα προοπτική στον Όμιλο, γιατί υπολογίζουμε ότι την Δευτέρα απέναντι στους Λετωνούς θα μπορέσουμε να κερδίσουμε με βάση αυτό που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι στη Λετωνία, στη Ρίγα. Το άλλο παιχνίδι του Ομίλου σήμερα είναι Λετωνία-Μαυροβούνιο. Ο Μάντζιος και οι διεθνείς ολοκλήρωσαν χτες την προετοιμασία. Είχαμε και τις καθιερωμένες δηλώσεις του προπονητή και διεθνή, ο Ανδρέου ήταν από πλευράς των παικτών που έκαναν δήλωση χτες το βράδυ. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα δούμε, αλλά έχουμε δύο παιχνίδια στα οποία η Κύπρος θέλει νίκη και στα δύο. Δηλαδή θέλουμε 2-2, 6 βαθμούς συνολικό απολογισμό. Αν θα τα καταφέρουμε θα το μάθουμε απόψε στις 9, αν δηλαδή θα κάνουμε το πρώτο βήμα, και μετά το βράδυ της Δευτέρας περίπου πάλι στις 9, οπότε θα δούμε αν θα κάνουμε και το δεύτερο βήμα. Γιατί εκεί είναι και η συνέχεια, 5 Οκτωβρίου, έτσι, το παιχνίδι με τους Λετώνους στο Γασιπί. Στο αγωνιστικό κομμάτι είναι δεδομένες τουλάχιστον 2 αλλαγές, με Σωτηρίου και Τσαρούλα να συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες, που σημαίνει δεν υπολογίζονται. Θα δούμε ποιους θα βάλει ο Ελλαδίτης τεχνικός. Και δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα προχωρήσει σε κάποιες επιπλέον αλλαγές, θέλοντας έτσι να παρουσιάσει κάτι καλύτερο όσο αφορά το επιθετικό. Το μεσοεπιθετικό κομμάτι κυρίως, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Γιατί φάσεις δημιουργήσαμε. Το θέμα είναι ότι δεν είχαμε, αποτέλεσμα. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Δεν σκοράραμε απέναντι στους Λετωνούς. Τώρα, πόσος κόσμος θα έχει, δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ σας είπα θα πάω σε αυτό το παιχνίδι, οπότε θα δούμε, να δω έτσι γιατί κόσμος θα πάει. Αλλά υπάρχει απογοήτευση γενικότερα, μα δεν ξέρω. Μακάρι να πάει πολλοί κόσμος. Τα εισιτήρια λίγο πολύ ξέρετε είναι 10 ευρώ το εισιτήριο, κάτω των 14 ετών δωρεάν. Υπάρχει το οικογενειακό 2+3, δηλαδή 2 ενήλικοι και 3 μωρά.
Οπότε όσοι περισσότερο μπορείτε να πάτε γήπεδο, να πάτε. Αυτό που είπε ο Ανδρέου της Ομόνιας, θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο, δεν φοβόμαστε κανένα αντίπαλο. Το θέμα είναι να το δούμε και στο γήπεδο, γιατί στα λόγια καλά είμαστε, αλλά τον κόσμο δεν μπορούμε να τον προσελκύσουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στο βαθμό που θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Το ότι δεν φοβόμαστε κανένα αντίπαλο, καλό είναι να το αισθάνονται αυτό στα αποδυτήρια, πρέπει όμως να το δείξουν και στο γήπεδο, ενώ με αποτέλεσμα. Άρα θα δούμε. 7 η ώρα ραδιοφωνικά Super Sports στους 104, γιατί ξέρω ούτως ή άλλως εκείνη την ώρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους. Καλημέρα από τον Παναγιώτη και τον Φώτη μόνο από Ελ. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα στον Ανδρέα. Γεια σου Αντρίκο μου. Καλημέρα. Καλημέρα μόνο από Ελ Σπόντας. Καλημέρα για σένα. Καλημέρα, ελπίζω. 32 δεν το διάβασα το μήνυμά σου. Κρίμα τώρα, άστο το ποδοσφαιριστή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σωτηράκι στην παρέα μας. Γεια σου, Σωτήρη. Δεν πήγε χτες στην Τούμπα. Πήγαν αρκετοί Κυπρέοι στην Τούμπα χτες από ό,τι πληροφορήθηκα. Αλλά γενικά κάποιοι άλλοι δυσκολεύτηκαν να βρουν εισιτήριο λόγω του sold out το παιχνίδι. Τώρα, sold out μεν, απ' την άλλη είχε αρκετά κενά καθίσματα σε κάποια σημεία. Δεν ξέρω τώρα τι sold out ήταν αυτό. Όμως έχει ανακοινωθεί sold out, όπως και έχει ανακοινωθεί sold out και για το παιχνίδι της Κυριακής με τους Γερμανούς. Αναμενόμενο και για τα δύο νομίζω. Έτσι, για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Γενικά πάντως είναι μια πολύ γεμάτη έτσι, περίοδος αυτή με εθνικές και περιμένουμε να δούμε τόσο την Κύπρο σήμερα όσο την Ελλάδα την Κυριακή όσο πάλι και την Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα.

ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Φούτσαλ ήρθε. Στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, μάτς που έγινε στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ με Πλατή και Ελκέμπε να σκοράρουν για τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Για το ΑΠΟΕΛ, για την ΑΕΚ είχε πετύχει γκολ ο Στυλιανού, 2-1 το ΑΠΟΕΛ. Σούπερ Κάπ για τους γαλαζοκίτρινους. Κίτρινο-πράσινο αντίθετα ήταν το άλλο Σούπερ Κάπ στο μπάσκετ, όπου η ΑΕΚ κέρδισε το παιχνίδι το οποίο έγινε στο Κίτιον, επικράτησε τη ΑΕΛ με 85-81. Από το σκορ μαρτυράει ότι το φινάλε πρέπει να ήταν έτσι, να είχε αυτή την μπασκετική ομορφιά. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία πήρε τη νίκη και ταυτόχρονα το Super Cup χτες βράδυ στο Κίτιον απέναντι στην ομάδα της Λεμέσου. Αυτά όσον αφορά τα δύο παιχνίδια Super Cup που είχαμε εδώ στην Κύπρο. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα όσον αφορά τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας, να δούμε γενικότερα τι υπάρχει.

να το πάμε με τη βαθμολογία. Να ξεκινήσουμε από πάνω. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στην πρώτη θέση παρέα με την ΑΕΛ. Δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να επιστρέψουν με το ίδιο τρόπο που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα πριν τη διακοπή. Αμφότερες πέτυχαν σημαντικές νίκες εκτός έδρας. Πιο μεγάλη της ΑΕΛ προφανώς στο Παφιακό απέναντι στην Πάφο. Η ΑΕΚ κέρδισε την Ομόνια 29 στην Περιστερώνα. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει με την Ομόνια Ραδί που είναι το φαβορί, είναι τη μεθεπόμενη Δευτέρα 12 του μήνα αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, η ΑΕΚ, η οποία θα έχει κάποιες επιστροφές. Ο Σάμπολιτ περιμένουμε να γυρίσει, να είναι δηλαδή διαθέσιμος για τον συγκεκριμένο αγώνα. Να δούμε και από τους υπόλοιπους αν προκύπτει το οποιοδήποτε πρόβλημα, που τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν είδα να υπάρχει. Όμως γενικά φαίνεται ότι τα αγωνιστικά δεδομένα στην ΑΕΚ είναι καλά. Στην ΑΕΛ είναι τιμοπόλεμος ο Αλμέιδα και ο Μιλοσάβλεβιτς και ο Ζόκε συνεχίζει την αποθεραπεία του, οπότε ναι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρώσουν, πώς μάλλον θα μπουν στην τελική ευθεία στην προετοιμασία τους αυτές οι δύο ομάδες, όπως εννοείται και οι υπόλοιπες.

την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εξελίξεις για το γήπεδο, γιατί έχει κατατεθεί στον ΚΟΑ σχέδιο για αναβάθμιση του γήπεδου, ένα σχέδιο 8 εκατομμυρίων ευρώ, για 6 είχα ακούσει αρχικά, 8 πήγε το ποσό. Η ΑΕΚ που προχωράει το σχεδιασμό για την αναβάθμιση του γήπεδου θέλει να το κάνει προδιαγραφές UEFA 4. Έτσι, αυτός είναι ο σκοπός. Και να περιμένουμε τις επόμενες μέρες το κομμάτι της κρατικής χορηγίας, αλλά και τους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, έτσι ώστε τα έργα να μπορέσουν να προχωρήσουν νωρίτερα. Το κράτος, νομίζω, αν είμαι σωστός, μπορεί να συνεισφέρει μέχρι 4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή όχι όλο το ποσό. Κάπου εκεί είναι, πάντως δεν μιλάμε για 100% του ποσού που χρειάζεται, γιατί το ποσό είναι εκεί στα 8 εκατομμύρια. Αυτά για την ΑΕΚ. Πάμε στην Ομόνια. Ομόνια η οποία έχει σήμερα φιλικό στο Ηλίας Πούλος με τον Ολυμπιακό. Θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά θα μεταδοθεί ζωντανά από το Ομόνια TV. Το παιχνίδι αυτό είναι στις 4. Με 12 διεθνείς εκτός. Ο Μπέρκ προφανώς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει κάποιους παίχτες και πρόσωπα και γενικότερα διαφορετικές επιλογές. Μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες η Ομόνια επιστρέφει σε συνθήκες αγώνα, έστω και σε έτσι, φιλικό επίπεδο. Ουσιαστικά λείπουν οι 12 διεθνείς και ο τραυματίας ο Άιτινγκ. Άρα δεν υπάρχει κάποια. Να μου πεις πόσες άλλες απουσίες να έχεις, 13 παίχτες. Εντάξει, το φιλικό είναι 4 η ώρα, είναι τηλεοπτικό από το Ομόνια TV, όσοι είστε συνδρομητές στο Ομόνια TV. Και θα δούμε έτσι την Ομόνια να μπαίνει πλέον σε ρυθμούς πρωταθλήματος και επιστροφής σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Θυμίζω η Ομόνια με την επανέναρξη έχει παιχνίδι με την Καρμιώτισσα την ερχόμενη Παρασκευή, ακριβώς σε μια εβδομάδα. Είναι Καρμιώτισσα Ομόνια το παιχνίδι. Στην Πάφο. Και στην Πάφο, δεν είναι λέμε, είναι ακόμα πιο μακριά.

Πάμε στην τέταρτη της βαθμολογίας, στην Πάφο. Είναι στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς. Μια Πάφος η οποία ο Μπρίτο και ο Μαμάντοφ αναμένεται ότι θα είναι στη διάθεση του Σαπίντο για την αναμέτρηση, για την επανέναξη του πρωταθλήματος. Πάφος πάει σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα μέσα στον Οκτώβριο, γιατί έχει και την Ευρώπη. Ξεκινάει το Conference League, η League Phase. Ο Σαπίντο θα χρειαστεί και διαχείριση και rotation. Εντάξει, ο Μπρίτο και ο Μαμάντο φαίνεται ότι θα είναι ok. Περιμένουμε να δούμε και για τον Κορέα, ο οποίος το ρεπορτάζ τουλάχιστον λέει ότι ανεβάζει ρυθμούς, άρα λογικά, όχι λογικά, θα προλάβει παιχνίδια μέσα στον μήνα. Τώρα σε τι βαθμό θα το δούμε. Επαναλαμβάνουμε, ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Η Πάφος καλείται να βελτιώσει την εικόνα της, διότι έχει θεματάκια μέχρι τώρα και ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια που δεν κατάφερε να κάνει σε φταί. Και θυμίζω, πάει Αντώνης Παπαδόπουλος για να παίξει με την Ανόρθωση. Είναι Ανόρθωση Πάφος, το παιχνίδι αυτό είναι την μεθεπόμενη Κυριακή, 11 του μήνα, και νωρίς, 6 το απόγευμα.

κατεβαίνουμε μια θέση, πάμε στην πέμπτη θέση και όπου συναντάμε τον Απόλλων Λεμεσού με 6 βαθμούς, παρέα του και Ομόνια Ραδιπού, επίσης 6 βαθμούς αυτές οι δύο ομάδες. Εντάξει, τον Απόλλωνα έχει επιστροφές και καλές επιστροφές. Όσμπολτ, Μπράουν, Λιούμπιτς, Γκασπάρ. Από ό,τι όλα δείχνουν, αυτοί οι παίκτες είναι σε τροχιά όχι απλά επιστροφής αλλά και αγωνιστικών ρυθμών εν ώψη της επανέναξης του πρωταθλήματος. Ο Απόλλωνας, ο οποίος με την επιστροφή του πάει εκτός έδρα στην Λάρνακα για να παίξει στο Αμόχωστος με τον Ύψωνα, είναι Ένωση Νέων Ύψωνα Απόλλων Λεμεσού. Σάββατο 6 ώρα το παιχνίδι, αυτό το μεθεπόμενο Σάββατο. Έχει επιστροφές ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας πλέον δεν έχει πολλές δικαιολογίες για πιθανές γκέλες κλπ. Είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς ικανοποιεί τον προπονητή, γιατί όλο Σάββα θα έχει παίχτες. Λείπει ο Ανδρέου και ο Σπόλιαριτς. Οι υπόλοιποι, όπως όλα δείχνουν, θα είναι διαθέσιμοι για τον coach του Απόλλωνα. Την ίδια ώρα που στην Ομόνια Ραδίπου βλέπουν το παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας, δύσκολη αποστολή στην κοινή έδρα των δύο ομάδων. Θυμίζω η Ομόνια παίζει στην ΑΕΚ Αρένα. Οπότε θα δούμε ο Σατσιάς μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα πώς θα είναι το αγωνιστικό του πλάνο και κυρίως αν έχει προβλήματα.

φτάνουμε στα μέσα της βαθμολογίας. Είναι η ομάδα της Ομόνοιας 29 στην 7η θέση. Έχει 5 βαθμούς. Οπότε θα έχει ένα φιλικό. Όχι, είχε χτες. Τώρα δεν έχω το αποτέλεσμα να το δω. Είχε χτες φιλικό, νομίζω. Χτες είχε φιλικό με την Καρμιώτισσα. Μισό λεπτό να δω το αποτέλεσμα, αν υπάρχει κάπου. Γιατί ξέρω αν γράφτηκε πουθενά, ήταν και κλεισμένο των θυρών. Εν πάση περιπτώσει, στην Ομόνοια 29 έδωσαν δύο φιλικά. Παίξαν με τον Άρη και με την Καρμιώτισσα τις τελευταίες μέρες. Οπότε ο Μπούης από την ερχόμενη εβδομάδα βλέπει την ομάδα του να μπαίνει στην τελική ευθεία. Εδώ επικεντρώνονται τα δεδομένα στην κατάσταση του Γκαρσία, ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί ή ολική ή μερική ρήξη χιαστού. Το σίγουρο είναι ότι ο Γκαρσία θα λείψει για μεγάλο διάστημα με το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει.

0: Άρης είναι στην 8η θέση, παρέα ουσιαστικά με την Ομονία 29 ώρες, ο οποίος έρχεται Λευκωσία τη μεθεπόμενη Κυριακή για να παίξει με τον Ολυμπιακό στο Γασιπί. Εντάξει, στον Άρη περιμένουμε να δούμε να δένει ακόμα περισσότερο η ομάδα. Και έχει κάποιους διεθνείς, όπως είναι ο Καλούλου, παίζει με το Κονγκό. Ο Γκαλιάτα, μα ποιος είναι ο Γκαλιάτα, παίζει Λευκορωσία. Αυτή με τους Λευκορωσία πάντως δεν έπαιξε προχθές, με τη Φιλανδία έβλεπα λίγο το παιχνίδι. Οι Αφρικανοί, ο Εφαγγέ έχει επιστρέψει, έπαιξε στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με την Γκαμπόν και είχε και καλή απουσία στο παιχνίδι αυτό, γιατί σκόραρε κιόλας στο παιχνίδι της Γκαμπόν με τον Ήγηρα 2-0. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης είναι ερωτηματικό. Το έχουμε ξαναπεί από την αρχή της χρονιάς. Μια ομάδα πολύ νεανική και θα περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι έκανε και μεταγραφή σε αυτό το παράθυρο των ανέργων, εν πάση περιπτώσει. Με τον Φόλια. Ο Φόλια, ο οποίος είναι Πορτογάλος, είναι Μπερνάρντο, ναι, Μπερνάρντο. Οι ΑΕΚτζίδες τον θυμάστε, τον Φόλια. Ο Φόλια, όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ επί Ψωμιάδη, ο Ψωμιάδης είχε μία από τις πιο έτσι επικές δηλώσεις. Την έχω βρει, γιατί όταν άκουσα Φόλια, λέω, έχει γούστο να είναι τίποτα, να έχει σχέση με αυτόν τον παίχτη που είχε φέρει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τότε, όταν τον είχε φέρει, ήταν διεθνής στην Πορτογαλία ο Φόλια. Ο πατέρας του παίχτη που είναι στον Άρη. Λοιπόν, ο Φόλια και ο Ψωμιάδης είχε κάνει την παρουσίαση του ποδοσφαιριστή. Ο παίχτης λέγεται Φόλια. Και λέει, ήρθε ο κύριος Φόλιας. Ήταν η ατάκα, αυτή είναι εδώ η ατάκα. Μισό λεπτό την έχω. Ένα λεπτό Μισό λεπτό. Να ακούσετε την ατάκα, ο κύριος Φόλιας. Αλλά Ψωμιάδης τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ο Μάκαρος δεν φοβόταν το οτιδήποτε να πει και να το πει με το δικό του τρόπο.
1: Κύριος Φόλιας, ήρθε με μεγάλες περγαμηνές.
0: Εν τω μεταξύ, ήρθε με μεγάλες περγαμηνές από την Πόρτο, κύριος Φόλιας. Ο Φόλιας, άκουσε ο άνθρωπος το όνομά του και σου λέει, μα ποιος είναι αυτός ο Φόλιας. Του είχε αλλάξει λίγο το όνομα. Ο Μάκαρος ήταν και ο Ίβιτς εκείνη την παρουσίαση. Εντάξει, επικές στιγμές, αλυσμόνητες για την ΑΕΚ, άσχημες στιγμές βέβαια, γιατί ήταν γνωστά τα επακόλουθα της διοίκησης Ψωμιάδη. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι ο Φόλια, ο κύριος Φόλιας, ο γιος του κυρίου Φόλια, ο οποίος ήρθε στον Άρη και συνεχίζει εκεί την καριέρα του. Είναι 24 ετών, μέσος, και έχει παίξει λίγα έτσι φεγγάρια στην πρώτη ομάδα της Πόρτο. Έτσι, από την Πόρτο ξεκίνησε την καριέρα του. Να τον δούμε. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι τον Άρη. Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακό, Αποέλ, Καρνιώτης, Ανόρθωση και Ύψωνα. Θα τα πούμε μετά το break. Μείνετε κοντά μας. Βρέχει αρκετά σε κάποιες περιοχές, επαναλαμβάνω, ειδικά στον αυτοκινητόδρομο προς τη Λεμεσό. Λεμεσό Πάφο έχει θέμα, ενώ με πιο περιορισμένη ορατότητα. Άρα σιγά σιγά ανάψτε και τα αλάρμ, τα τέσσερα, όπως τα λέτε, όπως θέλετε, και να δούμε τι θα δούμε. Γιατί γενικά, είπαμε, είναι σε κάποιες περιοχές ζόρικη κατάσταση. Άλλη καλημέρα, όπως φαίνεται, το πλάνο του Γιωβάνοβιτς ήταν να περιμένει πίσω στο δεύτερο ημίχρονο. Σωστή τακτική, πιστεύεις? Όχι. Διότι όταν φάγαμε το πρώτο γκολ, μετά προς το δεύτερο, φάγαμε και ένα δεύτερο, κυρώθηκε δύο μάλλον γκολ από τον Ντούμφρις. Η Ελλάδα προσπάθησε να παίξει ψηλά. Όμως βγήκε ο Καρέτσας. Δεν είχε παίχτη να κρατήσει την μπάλα στο κέντρο πολύ. Είχε χτυπήσει και ο Τζόλης, παίχτες οι οποίοι θα το κάναν αυτό το πράγμα. Ήταν θέμα. Οπότε, ναι, δεν μου άρεσε αυτό το φουλ άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Απ' την άλλη, η ισοπαλία είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο μας αφήνει και με πίκρα στο τέλος, λόγω ότι το ημίχρονο ήταν 2-0. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Καλημέρα στον 719. Καλημέρα και στον Παύλο Πελεγκάρη, είναι στην παρέα μας. Μου λέει, πολλές καλημέρες από τη βροχερή Λεμεσό. Με τον Παύλο θα μιλήσουμε λίγο μετά τις 8 για τα νέα του Απόλλωνα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
4: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι.
3: 3 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
4: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι.

0: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας. Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Μα τι σφυρίζει?
9: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
12: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic, great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
16: Η εκπομπή

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρέχει ένας διαγωνισμός του Supersport με το Moondox και δώρο ένα Big Green Egg Medium, είναι αξίας 1500 ευρώ αυτό το δώρο. Με το διαγωνισμό να έχει ως εξής: μπείτε στην ιστοσελίδα του Supersport, βρείτε το άρθρο του διαγωνισμού, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ και όσοι πάρετε συμμετοχή, μπείτε να γράψετε τα στοιχεία σας, παίρνετε 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondox στην 11η Hoppy October Street Fest που θα γίνει μέσα στο αυτό τον μήνα. Ωραίος διαγωνισμός και ωραίο το δώρο. Αύριο έχουμε live link στην Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter 12 με 2. Έτσι είναι αυτό το live link. Το The Great Outdoor Event 2026 connected to Adventure by CableNet επιστρέφει προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle. Να χαρά. Να χαρά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από δώρα εδώ. Έχουμε και το Little Wellness Camp 2026, 7η χρονιά, στο Saint Raphael στη Λεμεσό, 7-8 Νοεμβρίου. Ένα ανανεωμένο διήμερο αφιερωμένο στην ευεξία γνώση. Δηλώστε ενδιαφέρον μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Μπείτε στην κλήρωση για διπλά wellness passes ή wellness and stay passes με διαμονή. Μια χαρά. Κάνει πόσα live link. Μεθαύριο. Αν είναι η Λακατάμι, το 7ο Energy Run Λακατάμι. Τι ώρα είναι το live, είναι 8 με 10 το πρωί. Μα πρωί. Οκ, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά. Προχωράμε. Πάμε στη Νέα Σαλαμίνα. Είπαμε τις ομάδες σιγά σιγά από πάνω προς τα κάτω. Ένα τη θέση Νέα Σαλαμίνα, η οποία μετά τη νίκη απέναντι στην Ανόρθωση, τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Ανόρθωση, προφανώς θέλει να αλλάξει σελίδα, να δει διαφορετικά τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με το Απόελ στη Λευκοσία. Ένα Απόελ Νέα Σαλαμίνα το Σάββατο 10 του μήνα, 10 Οκτωβρίου. Έτσι, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής. Να δούμε γενικά πώς θα πάει όλη η κουβέντα. Στη Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει ούτε έχει χάσει και έχει 4 ισοπαλίες στα 4 παιχνίδια. Θα δώσει, είπαμε, το φιλικό σήμερα με την Ομόνια, 4 η ώρα στο Ηλίας Πούλος. Πάμε στο Αποέλ. Το Αποέλ στην 11η θέση, χαμηλά στη βαθμολογία προς το παρόν, με 4 βαθμούς. Είναι μονόδρομος η νίκη απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο έκανα αναφορά νωρίτερα. Το Αποέλ έχει ένα στοιχείο το οποίο το διακρίνει μέχρι τώρα, είναι καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δυσκολεύεται να την μετατρέψει σε απειλή και κυρίως σε γκολ, όπως θα ήθελε. Μη σας ξεγεννάει το γεγονός ότι έχει 10 γκολ, είναι τα 6 σε ένα μόνο παιχνίδι. Στα υπόλοιπα δυσκολεύτηκε, είχε και δύο ήττες μέσα σε αυτό, γιατί έχει μόλις μία νίκη το Αποέλ σε 4 μάτς. Το αυτό του 6-0, μία ισοπαλία και δύο ήττες. Γενικά θέλει πράγματα να βελτιώσει. Οπωσδήποτε εν ώψη επανέναρξη του πρωταθλήματος θα έχει αυξημένες επιλογές, αφού αναμένεται ότι ο Καρίγιο και ο Μαντσίνι θα είναι διαθέσιμοι. Αξιολογεί την κατάσταση του Μαρκίνιος. Για το θέμα επενδυτή που με ρωτάτε εδώ, προς το παρόν συγγύει ευθείως, δεν υπάρχει κάτι το επίσημο, κάτι καινούριο βασικά. Άρα, επειδή ο μήνας αυτός αναμένεται να είναι μήνας εξελίξεων, λόγω του ότι πιέζει και το οικονομικό, χρειάζονται συγκεκριμένα μεγάλα ποσά μέχρι το φινάλε του Οκτωβρίου. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο βάζουν έτσι αρκετή πίεση και ταυτόχρονα ανεβάζουν τις στροφές όσο αφορά τις προσπάθειες της διοίκησης για εξέβρεση χρημάτων. Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Θέση στο υπόλοιπο διάστημα του ΑΠΟΕΛ αναμένεται να διεκδικήσει και ο Πιέρος, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Είναι τραυματίας, γνωστό. Κάποια στιγμή θα επιστρέψει και ο Κατιρτζής. Άρα είναι δύο παίκτες οι οποίοι θα διεκδικήσουν και αυτή χρόνο συμμετοχής στην εντεκάδα και όχι μόνο του ΑΠΟΕΛ. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Καρμιώτισσα συνεχίζει την προετοιμασία. Η Καρμιώτισσα, η οποία παίζει με την Ομόνια την επόμενη Παρασκευή, μάλλον, σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Ομόνια τουλάχιστον από τις τιμές που έβλεπα από τις εταιριούλες, είναι το μεγαλύτερο φαβορί σε αυτή την αγωνιστική που έρχεται, την πέμπτη στροφή. Είναι μόλις 1,20 το διπλό της Ομόνιας, 1,22 είναι το πιο μεγάλο φαβορί από όλες τις ομάδες. Δηλαδή έχει μεγάλα φαβορί το ΑΠΟΕΛ με την Σαλαμίνα, τον Απόλλωνα με τον Ύψωνα, την Πάφο με την Ανόρθωση, κάτω από 1,50 η Πάφος. Την ΑΕΚ με την Ομόνια, δηλαδή που είναι το δεύτερο φαβορί, 1,30 η ΑΕΚ. Αλλά η Ομόνια είναι το πιο μεγάλο φαβορί σε αυτό το παιχνίδι με την ομάδα της Καρμιώτισσας. Πάμε και στην Ανόλα, στην Ανόρθωση, όπου κάνει αγώνα δρόμο ο Μπέρκστρομ, προκειμένου να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Τα δεδομένα εδώ λίγο πολύ είναι γνωστά όσον αφορά το ρόστερ και τις επιλογές, οπότε περιμένει να δει ο κύριος Μαέστρος, ο Ελ Μαέστρο, τι και πώς. Θυμίζω ότι την Δευτέρα είναι ορισμένη η εκδίκαση της έφεσης που έχει κάνει η Ανόρθωση για την εξοντοτική, όπως λένε, τιμωρία για τη διεξαγωγή ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών και την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών της. Εμφανίζεται πολύ αισιοδοξία Ανόρθωση ότι θα τα καταφέρει και ότι θα σβηστεί η πρωτόδικη ποινή και ότι θα παίξει με κόσμο με την Πάφο. Γιατί αν δεν πέσει η ποινή στο εφετείο, τότε η ομάδα της Αμοχώστου θα παίξει χωρίς κόσμο και κλεισμένον το παιχνίδι με την Πάφο. Έτσι, και είναι θέμα, όπως και να το δει αυτό κανείς. Έχει φιλικό την Κυριακή με το Παραλίμνη η ομάδα της Ανόρθωσης. Εντάξει, όπως και σε όλες τις ομάδες, και εδώ ο χρόνος κυλάει αργά, βασανιστικά, δηλαδή περιμένουν τρεις εβδομάδες αντιπροπονητές. Τώρα είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει, όπως πρωτόγνωρο είναι και για τους διεθνείς. Καταλαβαίνετε ότι κάποιοι διεθνείς θα παίξουν και τρία και τέσσερα παιχνίδια μέσα σε αυτό το διάστημα και θα γυρίσουν πίσω στις ομάδες και θα είναι κομμένοι στα δύο, κουρασμένοι, θα βαριούνται. Σου λέει, εσείς καθόσασταν, εμείς τρέχαμε πάνω κάτω. Είναι θέμα αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν οι προπονητές, αλλά είναι γενικότερα ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις ομάδες, ειδικά που έχουν πολλούς διεθνείς. Ύψωνας τελευταίος, αλλάζει προπονητή, θα πάρει αυτόν τον Ισπανό, τον Σάντσες, πώς τον λένε τώρα, δεν το έχω μπροστά μου το όνομα. Εντάξει, ο Ύψωνας, επαναλαμβάνω, από αυτά που είδα, όσο έχω δει μέχρι τώρα, λίγα πράγματα, μια ομάδα η οποία δεν παίζει κακό ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχει ούτε ένα βαθμό. Όταν σε τέσσερις αγώνες έχεις τέσσερις σίτες, έχεις βάλει μόνο δύο γκολ και έχεις φάει δέκα, κάτι δεν πάει καλά. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των παικτών του, δεν είναι άσχημο το υλικό του. Θα παλέψει για την παραμονή, αλλά αυτή τη στιγμή παραμένει το πρώτο φαβορί για βούτα. Την επόμενη χρονιά GPS, τη δεύτερη κατηγορία. Έτσι φαίνεται. Τώρα αν θα τα καταφέρουν ή όχι του Ύψωνα θα το δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Σε λεπτό να έχω και τα μηνύματα του Messenger, γιατί στέλνετε και εκεί να σας προλάβω όλους. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Παναγιώτα, καλημέρα. Ο Ανδρέας λέει χαλασμός κυρίου στη Λεμεσό. Καλημέρα κύριε Άλκη. Γεια σου Αντρίκο μου, καλημέρα. Βρέχει στη Λεμεσό. Μας έστειλε μήνυμα και ο Πελεγκάρης. Θα τον έχουμε μετά τις 8. Οπότε ναι. Να δούμε τι και πώς. UEFA Mafia με τις παλιοδιοργανώσεις, τους χάσαμε και τον Τζιόλι. Καλημέρα στον Θωμά. Ο Τζιόλις θα λείψει σίγουρα στο... έχει θλάσει. Θα λείψει σίγουρα στο παιχνίδι με την Γερμανία για την Εθνική Ελλάδας. Και θα δούμε την επιστροφή του, πότε αναμένεται να γίνει, εννοώ μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας. Το τελευταίο μάτς για την Ελλάδα σε αυτήν την τετράδα αγώνων είναι το παιχνίδι με τους Γερμανούς στην Τούμπα, έτσι την ερχόμενη Κυριακή. Μισό λεπτό να δω. Όχι, πάμε εκτός συνόρων.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ. Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ. Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ. Νέο Hyundai Kona.
2: Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Πάντως λέμε, σαν έχει σταματήσει η βροχούλα, αν κρίνω από τη φωτογραφία μου, έχει στείλει ο Γιάννος. Εντάξει, έβρεξε όμως αρκετά και στην Πάφο και το πρόβλημα κυρίως ήταν στο δρόμο Λεμεσού προς Πάφο, όχι μέσα στην πόλη. Έβρεξε και στην πόλη, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, είναι ένα σκηνικό το οποίο θα το δούμε πολλάκις μέσα στα επόμενα 24 ώρα μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη. Έτσι θα είναι το σκηνικό, με βροχές κατά περιόδους. Έτσι κάποιες πιο δυνατές, όχι τρελά πράγματα, είναι να μας πάρει και να μας σηκώσει. Εντάξει. Χαλαρά. Και στο δρόμο ειδικά πιο χαλαρά. Μην αγχώνεστε, μην βιάζεστε. Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε? Πάμε Εθνική Ελλάδας. Δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο το νόμισμα ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή είχε κατοχή μπάλας, όχι κατοχή μπάλας, είχε τις ευκαιρίες. Έκανε ευκαιρίες, πέτυχε δύο γκολ με Ιωαννίδη και Μασούρα. Στο 23 ο Μασούρας βγάζει ασίστ τον Ιωαννίδη 1-0. Στο 45-2 ο Ιωαννίδης βγάζει ασίστ τον Μασούρα 2-0 και έβαλε πάρα πολύ δύσκολα στους Ολλανδούς. Δεύτερο ημίχρονο πολύ ανώτερη Οράνιε, χάρη στις αλλαγές του Τσάβη πίεσαν αρκετά, ταλαιπώρησαν πολύ την ελληνική άμυνα, μείωσαν με Φαντάικ στο 59, ακυρώθηκαν δύο γκολ του Ντούμφρις σωστά ως offside και σοφάρισαν στο 89 με τον Τιτζάνι Ρέιντερς. Πάντως, όταν είδα ποιοι μπαίνουν αλλαγές στους Ολλανδούς, λέω Παναγία μου, λέω, είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι πάρα πολύ καλή ομάδα, καλύτερη από τους Γερμανούς, δεν συζητάω, και με γεμάτο πάγκο. Και να φανταστείτε, έλειπε ο Γκάκπο ή ο Χάκπο, πείτε το όπως θέλετε, έλειπε ο Μάλεν, ο Βανάκεν, είχαν 3-4 πρώτης γραμμής απουσίες οι Ολλανδοί χτες. Αν αυτοί θα παίξουν, που θα παίξουν στη Ρεβάνς, τέλος πάντων, τον επόμενο τον Νοέμβριο, εκεί θα είναι δύσκολο το πράγμα. Θα είναι αρκετά δύσκολο. Πάντως, πρώτο ημίχρονο ήταν τρομερή η Ελλάδα. Όλοι οι παίχτες δεν μπορούσαν να αφήσω κανέναν πίσω. Όμως, το δεύτερο ημίχρονο μίλησε και η ποιότητα και η προσωπικότητα των Ολλανδών. Επαναλαμβάνω, ο Τζόλις τραυματίστηκε νωρίς το τέταρτο, αποχώρησε, χάνει το παιχνίδι με την Γερμανία, πάρα πολύ σημαντική απώλεια. Η Ελλάδα συνεχίζει αίτητη, παραμένει στην κορυφή του ομίλου της, στο Nations League, και την Κυριακή υποδέχεται στην κατάμεστη Τούμπα την Γερμανία. Αυτό είναι το επόμενο παιχνίδι, Κυριακή βράδυ στις... Η Γερμανία κέρδισε 2-0 τη Σερβία στο Μόναχο, οπότε έκανε την πρώτη νίκη. Δανία-Πορτογαλία 2-4 στο πρώτο παιχνίδι στη μεταρονάλντο εποχή. Να δούμε τι θα γίνει, αν θα επιστρέψει ο Κριστιάνο, που προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι και οριστικό. Ο ίδιος δεν έχει πει κάτι οριστικά. Ακούγονται διάφορα. 4-2 μέσα στη Δανία οι Πορτογάλοι κέρδισαν. Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Ιρλανδία-Αυστρία 2-2. Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Μάλτα Γιβραλτάρ 1-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είχαν χτες βράδυ στο Nations League. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε πρώτη κατηγορία Βέλγιο, Τουρκία και Γαλλία, Ιταλία 10:15. Δεύτερη κατηγορία 10:15 Ουγγαρία, Γεωργία και Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία. Την ίδια ώρα για τη δεύτερη κατηγορία Βοσνία, Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία. Τρίτη κατηγορία, 7 η ώρα το παιχνίδι της Κύπρου με την Αρμενία και την ίδια ώρα Λετωνία, Μαυροβούνιο. Και στην τρίτη κατηγορία στις 5 το απόγευμα ελαίο διαφοράς ώρας Καζακστάν, Μολδαβία και στις 10:15 νησί Φερόε με τους Σλοβάκους. Αυτά είναι το πρόγραμμα, τα παιχνίδια τα οποία έχουμε στο σημερινό πρόγραμμα.

Πάμε στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα χτες βράδυ απέναντι στην Virtus Bologna εκτός έδρας 96-94 με ένα τρομερό τρίποντο του Καρ στην εκπνοή. Το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, δεν έχω δει το παιχνίδι, έτσι είδα post game αργά χτες το βράδυ και έτσι συζητήσεις περί του αγώνα και ενώ έχω δει και κάποια highlight, αλλά μέχρι εκεί. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι το γεγονός ότι η άμυνά του ακόμα μια φορά έμπαζε. Δέχτηκε 96 πόντους και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπασκόνια είχε δεχτεί πολλούς πόντους, αλλά είχε βάλει 100 πλάς. Εδώ τώρα δεν είχε τους πόντους εκείνους, έμειναν πιο πίσω ο Μοντέρο, ο οποίος ήταν άστοχος, είχε μόλις 3 στα 10. Ωστόσο πέτυχε ένα καλάθι στο τέλος που θα μπορούσε να δώσει την νίκη, αν δεν ευστοχούσε στο τέλος ο Καρ, πέτυχε 22 πόντους, αυτό το επαναλαμβάνω τρομερό τρίποντο. Εντάξει, έχει πάρα πολύ δρόμο η Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός είναι από τα φαβορί, anyway δεν το συζητάμε καν για το φετινό τρόπαιο και για το Final Four. Σήμερα παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός, πάει για το hat-trick όπως είπα νωρίτερα, δηλαδή για το 3 στα 3. 9 και 4 στο κλειστό του ΟΑΚΑ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, θέλει να χτίσει σε ειρηνικών, έξω Ναν, έξω Σλούκας, έξω Φαλ και με κάποιες ελπίδες για συμμετοχή του Χέις Ντέιβις στην 12η. Το παιχνίδι είναι τηλεοπτικό από από τα κανάλια της Νόβα. Αυτά όσο αφορά την Ευρωλίγκα. Τώρα Ευρωλίγκα χτες η Ρεάλ 3 στα 3 ήττες. Χτες έχασε από την Χάποελ, η οποία είναι από τα φαβορή γενικά μέσα στην Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά, είναι τελευταία. 3 ήττες σε 3 παιχνίδια, 102-98 νίκη για τους Ισραηλινούς. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Παρίς Αλγκύρης 82-78. Σήμερα όσο αφορά την Ευρωλίγκα, γεμάτο πρόγραμμα, έχει 6 μάτς. 8 Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, 9 παρατέταρτο Φενέρ Ντουμπάι, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια Μπάγερ Παρτιζάν, 9 και 4 Παναθηναϊκός με την Μακάμπι και στις 9:30 Μπασκόνια Ολύμπια Μιλάνο. Αυτά είναι το πρόγραμμα, το μενού στις απόψινες αναμετρήσεις και στην Ευρωλίγκα. Στον Οκτώβριο, τον οποίο τον υποδεχτήκαμε ουσιαστικά λιγότερο από 48 ώρες, ξεκινάει και το NBA, έτσι. Οπότε θα έχουμε για τα βλέμματά μας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για να δούμε φέτος η ομάδα μου θα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, η Φιλαδέλφια. Να τους δω τους Sixers αρκετά φέτος, έστω και δύσκολα κάποια μάτς λόγω ώρας, αλλά να το δούμε. Καλημέρα στο φίλο τον Μπόλι, καλημέρα Άλκη, Κουρμπέλη, Σάλια Κασανδρούτσος, γυαλίσαμε στο πρώτο μικρό τους Ολλανδούς. Άριστη η τακτική του Γιωβάνοβιτς στο πρώτο, φέρνει ευθύνη στο δεύτερο. Πάμε δυνατά με Γερμανία. Πώς βλέπεις το παιχνίδι απόψε με την Αρμενία? Άσος, θα κερδίσουμε. Αν δεν κερδίσουμε και τους Αρμένιους, οι οποίοι ήρθαν με 10 απουσίες, τι να ζητήσουμε? Να κερδίσουμε, να βάλουμε πίεση στους διεθνείς, μόνο νίκη. Τίποτα άλλο. Τώρα αν θα τα καταφέρουμε όχι είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Το σίγουρο είναι ότι η Κύπρος είναι φαβορή σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όμως πρέπει να το δείξει μέσα στο γήπεδο ρε παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πρωινό Παρασκευής 2 Οκτωβρίου με βροχές στα νότια σε περιοχές επαρχίας Λεμεσού και γενικά σε αρκετές περιοχές σήμερα αναμένονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Τάσο Ιακώνου μετά τις 8. Θα έχουμε και ρεπορτάζ Απόλλωνα, θα έχουμε και ρεπορτάζ γενικότερα για την ειδησιογραφία με την Στέλλα Σάβα. Ετοιμαστείτε, σε πολύ λίγο θα γίνει αυτό.

0: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο από δράση εδώ στην Κύπρο έχουμε τρίτη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική. Ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο εννοείται υπάρχει δεύτερη κατηγορία. Άρα όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, γιατί και εδώ οι ομάδες θα επιστρέψουν σιγά σιγά στην αγωνιστική δράση. Εντάξει, τρίτη κατηγορία, ένα πρωτάθλημα το οποίο μόλις ξεκίνησε, έχει μόλις μία στροφή. Νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Είναι πάντως, φαίνεται ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Αυτό τουλάχιστον δείχνει, όπως και η δεύτερη κατηγορία είναι έτσι μεγάλο ερωτηματικό το πώς θα πάει. Υπάρχουν κάποια φαβορί ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε, αλλά γενικότερα είναι μια έτσι δύσκολη εξίσωση, ειδικά σε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, όπου τα πάντα είναι πιθανά να συμβούν, ενώ όσο αφορά εκπλήξεις κλπ. Έτσι, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα με το Σαββατοκυριακό από μπαλίτσα, το ξαναλέω, γιατί έχει εθνικές, άρα από την ερχόμενη εβδομάδα, ναι, εδώ θα είμαστε για να λέμε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα και να επιστρέψουμε σε λίγο για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
4: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
11: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Η Εθνική Κύπρου υποδέχεται απόψε την Αρμενία στο ΓΑΣΥΠΗ και ψάχνει πρώτη νίκη στο Nations League που θα της δώσει νέα προοπτική στον όμιλο. Η Κύπρος μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι στην τελευταία θέση μαζί με τη Λετωνία με ένα μόλις βαθμό. Το Μαυροβούνιο στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, ενώ οι Αρμένοι έχουν 3 βαθμούς. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 7 και θα μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον Supersport 104 την ίδια ώρα Λετωνία-Μαυροβούνιο. Στο αγωνιστικό κομμάτι, δεδομένες είναι τουλάχιστον 2 αλλαγές για τον Μάντζιο. Ο Σωτηρίου και Τσαρούλας είναι τιμωρημένοι και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση. Θα αναγκαστεί να διαφοροποιήσει τα πλάνα του Ελλαδίτης τεχνικός, ενώ δεν αποκλείεται να προχωρήσει και σε επιπλέον κινήσεις. Η Ομόνοια επιστρέφει σε αγωνιστική δράση έστω και σε φιλικό. Σήμερα στις 4 το Ηλίας Πούλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Το παιχνίδι είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά θα μεταδίδεται ζωντανά από το Ομόνοια TV. 12 διεθνείς είναι εκτός επιλογών για τον Χένιγκμπεργκ. Στην συνέχεια προετοιμασίας για τις υπόλοιπες ομάδες εν ώψη επανέναρξης του πρωταθλήματος το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, στην ΑΕΚ αναμένεται η επιστροφή του Σάμπορητ εν ώψη Ομόνοια Σαραδίπου. Στον Απόλλωνα, Όσμπολτ, Μπράουν, Λιούμπιτς, Γκασπάρ επιστρέφουν στην διάθεση του Λοσάδα. Στην αντίστροφη μέτρη σιγά σιγά και ο Ανδρέου αλλά και ο Σπόλιαριτς. Στο ΑΠΟΕΛ αυξημένες επιλογές για τον Νίκο Παπαδόπουλο με την επανέναρξη, αφού θα έχει διαθέσιμος όπως όλα δείχνουν Καρίγιο και Μαντσίνη. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος. Αναμένονται νεότερα το επόμενο διάστημα για το θέμα επενδυτή. Στην ανόρθωση αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέργστρομ προκειμένου να είναι έτοιμος για την επανέναρξη. Τα βλέμματα στην ανόρθωση είναι στραμμένα στο εφετείο και στην εκδίκαση της έφεσης ανόρθωσης την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Στην ΑΕΛ ετοιμοπόλεμη Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς συνεχίζει την αποθεραπεία του Οζόκε. Στο πρόγραμμα προπόνησης του Άρη το νέο απόκτημα της ομάδας ο Πορτογάλος Μπερνάντο Φόλια. Στην ΠΑΦ ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια, στην διάθεση του Σαπίντο είναι η Μπρίτο και Μαμάντοφ. Το ΑΠΟΕΛ κατέκτησε χτες βράδυ το Super Cup στο Φούτσαλ επικρατώντας το Ελευθερία της ΑΕΚ με 2-1. Η ΑΕΚ επικράτησε με 85-81 της ΑΕΛ και κατέκτησε το Super Cup στην Καλαθόσφαιρα σε αναμέτρηση που έγινε στο Κίτιον. Η Εθνική Ελλάδα χθες το πάλεψε, βρέθηκε να προηγείται 2-0 στο ημίχρονο απέναντι στους Ολλανδούς στην κατάμεστη Τούμπα. Με το μάτς να έρχεται τελικά ισόπαλο 2-2, χάρη σε δύο τέρματα των Ολλανδών στην επανάληψη. Εξαιρετική Εθνική Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο με Ιωαννίδη και Μασούρα να σκοράρουνε. Ανώτεροι οι Ολλανδοί στο δεύτερο ημίχρονο, χάρη κυρίως στις αλλαγές του Τσάβη, σκοράραν με Φαντάικ και Ρέιντερ στο δεύτερο γκολ στο 89ο λεπτό. Η ελληνική ομάδα συνεχίζει αίτητη, παραμένει στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League και την Κυριακή υποδέχεται στην Τούμπα την Γερμανία. Πρόβλημα για την Ελλάδα, ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος αποχώρησε στο 15ο λεπτό και δεν θα είναι διαθέσιμος εν ώψη Γερμανίας. Σε άλλα παιχνίδια για το Nations League χτες βράδυ, Γερμανία-Σερβία 2-0, Δανία-Πορτογαλία 2-4, Ουαλία-Νορβηγία 2-1 και Ιρλανδία-Αυστρία 2-2. Στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην φετινή πορεία του στην διοργάνωση. Έχασε στην Πολώνια από την Βίρτους με 96-94, χάρη σε ένα εκπληκτικό τρίποντο στην εκπνοή από τον Καρ. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα στις 9 και 4 στο κλειστό του ΟΑΚΑ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ τηλεοπτικά το παιχνίδι. Από την Νόβα, Απόντες, Ναν, Σλούκα, Σφάλ, ελπίδες για συμμετοχή του Χέις Ντέιβις στην 11. Στην Ευρωλίγκα χτες, Χάπολ Ρεάλ 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Παρίζ Αλγκύρης 82-78. Το πρόγραμμα σήμερα έχει 6 παιχνίδια. Στις 8 Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα, 9 παρατέταρτο Φενέρ Ντουμπάι, στις 9 Βιλερμπάν Βαλένθια και Μπάγερ Μονάχου Παρτιζάν και στις 9.30 Μπασκόνια Ολύμπια Μιλάνο. Επόμενη εθνική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
4: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
7: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μειον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτόριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
9: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
8: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
9: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
11: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
10: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
11: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
14: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
20: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
21: Ακούτε Super Sport 104.
0: Λοιπόν, είμαστε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε κατά σειρά Τάσο Ιεροδιακονού, μετά Παύλο Πελεγκάρη και μετά Στέλλα Σάβα. Προς το παρόν πάμε στο χορηγό μας για το ένθετο του καιρού, την GCA Elegant Homes.
22: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
23: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
24: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Τάσο Ιεροδιακόνου, καλημέρα Τάσο.
25: Καλημέρα και καλό μήνα, γιατί χθες ήταν αδικία. Μπήκαμε στον Οκτώβριο και μπήκαμε με βροχές.
0: Με βροχούλες. Για πες τι γίνεται, το μέτωπο. Αυτή την ώρα είναι... Βρέχει κάπου έτσι πιο έντονα ή είναι...
25: Όχι, να σου πω. Αυτή την ώρα απλά επί ένα νεφικό το οποίο πέρασε από πολεμεσόν, κινήθηκε ανατολικά, επηρεάζει περιοχές στα Χελάνακα, σε εσωτερικό και ανατολικά, αλλά από λεμεσόν καθάρισε ο καιρός. Εντάξει, είναι ένα περαστόν σύννεφο το οποίο δίνει βροχές σε κάποιες περιοχές και χθες το βράδυ είχαμε ένα από ό,τι άκουσα σε περιοχές επαρχίας Πάτου. Γενικά σήμερα κατά περιόδους ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε θα έχουν βροχές. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικά σε ορεινά ή ορεινά προς περιοχές εσωτερικού και βόρεια βορειοανατολικά που κατεχόμενα υπάρχει το ενδεχόμενο για να εκδηλωθεί και καταιγίδα τοπικά ισχυρή, και την ποσότητα βροχής, ηλεκτρική δραστηριότητα. Οπότε έχουμε άστατον καιρό. Τώρα υπάρχει έτσι μια πρόσκαιρη βελτίωση αργά το απόγευμα προς βράδυ μέσα στο νησί, ενώ οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στο θαλάσσιο χώρο και ενδεχομένως σε κάποιες τοπικά παράστια τμήματα. Αλλά συνεχίζεται και το Σάββατο και την Κυριακή, διότι υπάρχει μια συνεχή ροή ψυχρού ρήματος αέρα από τα βόρεια προς την Ανατολική Μεσόγειο και δυστυχώς είδαμε και ιστορικά ύψη βροχόπτωση στην Κρήτη.
0: Ναι. Η Κρήτη πνίγηκε βασικά, δεν ήταν ιστορικά μόνο.
25: Ναι, η Κρήτη...
0: Απίστευτο αυτό το οποίο έγινε.
25: Είναι λόγω του ψυχρού που μπαίνει μέσα στο, περνά πάνω από τα θερμά νερά του Μεσογείου, έχει και μια αποκομμένη ψυχρήλυνη στην ανώτερη τούνα, δηλαδή είχε έναν εγκλωβισμό ψυχρού ρεύματος αέρα εκεί στην περιοχή της Κρήτης, οπότε ανατροφοδοτεί του συνέχεια με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το μεγάλο κακό. Επηρεαζόμαστε και εμείς όπως βλέπει κατά περιόδους, δεν δείχνει όμως το ίδιο μεγάλο κακό όπως στην Κρήτη. Οπότε θα έχουμε άστατων καιρών με βροχές, άρα όσοι έχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις, γενέθλια και τα αυτά διάφορα, εντάξει, μεσημέρι,
0: με προετοιμασμένοι γιατί ναι, μπορεί να έχει...
25: Να είναι πιο προετοιμασμένοι, δεν είναι, βλέπουμε ότι κατά περιόδους έχουμε βροχές. Η θερμοκρασία σήμερα θα είναι έτσι σε μια μικρή πτώση, οπότε να είμαστε κοντά στους 25-26 σε εσωτερικό και παράλια. 14 έως 20 πάνω στα ορεινά και εκεί που θα είναι στην ευχή θα βρέχει θα είναι ακόμα πιο χαμηλή. Οπότε έχουμε και πτώση θερμοκρασία, δεν αναμένεται ιδιαίτερη θερμοκρασία και αλλαγή του άτομου, μπορεί να είναι έτσι σε κανένα βαθμό για την Κυριακή, αλλά γενικώς εντάξει, είμαστε σε ένα καιρικό σκηνικό, άστατου καιρού, βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες κάτω της κανονικής.
0: Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Άρα, με άστατο καιρό θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο και κατ' επέκταση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Άρα, τα λέμε πάλι Δευτέρα.
25: Ναι, δεν θα μιλήσουμε ξανά.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
25: Έγινε καλή συνέχεια.
1: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Παύλος Πελεγκάρης, Παύλο καλημέρα.
2: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα και στους όλους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, έφυγε η βροχούλα από τη Λεμεσό, είχε νωρίτερα.
2: Ναι, έχει φύγει, υπάρχει ηλιοφάνεια τώρα. Εντάξει, έχω την εντύπωση όμως ότι πάλι θα χαλάσει η πορεία, ο καιρός.
0: Έτσι φαίνεται, θα είναι άστατος γενικά αυτές τις μέρες.
2: Ας μην έχουμε τα φαινόμενα της Κρήτης.
0: Όχι, δεν έχει πέσει.
2: Για όνομα του Θεού, να μην έχουμμε τέτοια ακραία. Καλοδεχούμενες οι βροχές.
0: Και νεκρό είχε στην Κρήτη, δηλαδή.
2: Ναι, το βλέπα χθες στις ειδήσεις. Πάντως έχει χρόνια να μυρίσει εποχή φθινοπόρου.
0: Ναι, τόσο νωρίς.
2: Παλιά μπαίναμε, μπαίναμε απευθείας από το καλοκαίρι στο χειμώνα ή αντίστροφα.
0: Ναι,
2: νομίζω ότι έχουμε φθινοπόρο. Λοιπόν, στο διατάφτα. Σιγά σιγά μετράμε αντιστρόφως για την επανέναρξη άλλη του πρωταθλήματος, το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό, θεουθέλοντος. Ο Απόλλωνας συνεχίζει την προετοιμασία του, τις προπονήσεις αν θέλεις. Υπάρχει αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα στη Λάρνακα στην Αρένα ένα δυνατό φιλικό τεστ με την εκ των πρωτοπόρων της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ΑΕΚ Λάρνακας. Ένα δυνατό φιλικό.
0: Αύριο είναι Σάββατο.
2: Ναι, αύριο Σάββατο. Ναι, 3 Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ. Σημαντικό φιλικό υπό ποια είναι η Άλκη. Θα δούμε ποιοι από τους λαβωμένους παίχτες που το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τον Απόλλωνα και ήταν αρκετοί αυτοί οι ποδοσφαιριστές όπως ο Μπράουν, ο Γιούπιτς, ο Κασπάρ, ο Όσβολτ, ο Ντανίλος Πόγιαριτς. Θα δούμε ποιοι εξ αυτών θα μπουν στην αποστολή και ποιοι από αυτούς θα πάρουν χρόνο συμμετοχής. Γιατί για κάποιους είναι αρκετό το χρονικό διάστημα που απουσιάζουν, όπως είναι ο Μπράουν και ο Γιούπιτς. Ο Γιούπιτς, θυμίζω, είχε χτυπήσει στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας 23 περασμένου Αυγούστου με τη Νέα Σαλαμίνα. Σε εκείνη τη φιλική νίκη των Ερυθρολεύκων με 3-1. Ήταν μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ουσιαστικά ο Αυστριακός. Άρα θα περιμένουμε να δούμε ποιοι παίχτες θα μπουν στην αποστολή μετά τη σημερινή προπόνηση και ποιοι, επαναλαμβάνω, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής. Εν ώψη της επανέναρξης, μια επανέναρξη που θα έχει παιχνίδι εκτός έδρας με την ΕΝΗ Ύψωνα Κράσαβα το μεθεπόμενο Σάββατο 10 του μήνα στο Αμόχωστος, και από εκεί και πέρα με τη Νέα Σαλαμίνα στην πέμπτη έκτη αγωνιστική στο στάδιο Αλφαμέγα. Ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι μετά την Νέα Σαλαμίνα με την Καρνιώτισσα στην Πάφο, στο Στέλιος Κυριακίδης. Και θα κλείσει ο αγωνιστικός Οκτώβριος, 31 Οκτωβρίου, με τον ντέρπι απέναντι στην Πάφο FC. Θα μας θυμίσει το ζευγάρι του τελικού του κυπέλλου του περασμένου Μαΐου. Έτσι. Σωστό. Άρα ο Απόλλωνας στοχεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα τρία επόμενα να έχει το απόλυτο των βαθμών. Δηλαδή με Κράσαμπα, Νέα Σαλαμίνα και Καρνιώτισσα, όσες δυσκολίες και αν κρύβουν όλα τα παιχνίδια, είναι στα πόδια των Κιανολεύκων να κάνουν το 3x3 Άλκη, για να πάνε με το απόλυτο των βαθμών στο ντέρπι που έχω προναφέρει κόντρα στην Πάφο στις 31 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι μετά το αυριανό φιλικό την Κυριακή θα δοθεί ρεπό στους παίχτες και από τη Δευτέρα μέσα τα κεφάλια στην τελική ευθεία προετοιμασίας για επανέναξη του πρωταθλήματος.
0: Ωραία. Παύλο, καλή δουλειά. Καλώς ήρθατε, κύριε.
2: Καλημέρα.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Στέλλα Σάβα στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δούμε τι παίζει στο υπόλοιπο της επικαιρότητας. Καλημέρα, Στέλλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Έλκη. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Τι γίνεται,
3: Καλά, εσύ.
0: Πήγε στην παρέλαση χθες, είπα.
3: Όχι, δεν πήγα. Ωραία όμως ήταν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Αναβασισμένη, πώς ακριβώς την είδε ο Βασίλης Πάλμας.
0: Όχι, έτσι ήταν. Η αλήθεια έχει κόσμο και. Εντάξει, αναβαθμισμένη, ναι, σίγουρα αναβαθμισμένη.
3: Έχει ενισχύσει το ηθικό, νομίζω, αρκετών. Ήταν μια πολύ ωραία παρέλαση. Έχει καιρό να δούμε τέτοιες είδους παρέλασεις στη Δημοκρατία για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Ναι.
3: Είδαμε ζωνάφτες, Γάλλους, Αμερικανούς, F-16 ελληνικά,
0: Αιγυπτιακός
3: στρατός.
0: Ναι, ναι.
3: Το είδαμε, έστειλαν και μηνύματα Νίκος Δένιας, Βασίλης Πάλμας. Ήταν μια πολύ ωραία στρατιωτική παρουσία της χώρας μας. Αχρίαστη να είναι.
0: Βέβαια.
3: Ευχόμαστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, αυτά τα είδαμε χθες. Να σε πάρω όμως τα προχθεσινά που αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ακρίβεια.
0: Για πες μας, να δούμε.
3: Τα οποία θα συζητήσουμε και σήμερα στην εκπομπή. Είναι 7 στο σύνολό τους για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το συνολικό κόστος αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Τα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Μάκης Κεραυνός μας έχει πει ότι δύο από τα μέτρα αφορούν την ανανέωση υφιστάμενων μέτρων που έληγαν αυτό το διάστημα και αυτά επεκτείνονται σχεδόν για ολόκληρο το 2027, το νέο έτος.
0: Δηλαδή.
3: Είναι η κλιμακωτή επιδότηση του κόστους στο ηλεκτρικό ρεύμα, ειδική δηλαδή οικιακή διατίμηση, είναι συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών, η οποία έληγε 30 του Σεπτέμβρη. Και επίσης και η διμηνιαία διατίμηση εμπορικής χρήσης, η οποία έληγε τέλος του 2026. Το τρίτο τώρα μέτρο αφορά την επέκταση του καταλόγου συγκεκριμένων βασικών προϊόντων, το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ δηλαδή, ο οποίος έληγε το τέλος του χρόνου και ανανεώνεται για σχεδόν όλο το 2027, περιλαμβάνει φρέσκα φρούτα, λαχανικά, παιδικό γάλα, παιδικές πάνες, πάνες για ηλικιωμένους, γυναικεία είδη υγιεινής προστασίας, αυτά είναι μέσα στον κατάλογο. Και επίσης έχουμε και την ανανέωση του μέτρου μηδενικού ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια, πουλερικά, το οποίο έλεγε και αυτό 30 Σεπτεμβρίου, ενώ εμπλουτίζεται αυτό το μέτρο και με άλλα προϊόντα μηδενικός ΦΠΑ, όπως είναι της καθημερινής χρήσης, όπως είναι ψωμί, γάλα, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές. Και αυτό το μέτρο θα ισχύει μέχρι το τέλος Μαΐου του 2027 και η εφαρμογή του ξεκινά περί τα μέσα Οκτωβρίου, 12 Οκτωβρίου. Τώρα, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειώνεται στο κατώτατο επίπεδο που το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα να σου πω ότι από 7,4 σεντ που είναι ο φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε στο 2,1 σεντ το λίτρο. Και αυτό θα έχει ισχύει μέχρι και τις 30 Απριλίου του 2027.
0: Ναι, πότε μειώθηκε δηλαδή, άμεσα είναι η μείωση.
3: Ναι,
0: δηλαδή από σήμερα.
3: Θα μειωθεί τώρα. Ναι, από σήμερα λογικά. Από σήμερα. Ναι.
0: Δηλαδή θα πέσει θα πέτει 5 σεντ.
3: Περίπου. 5 και κάτι.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για το θέρμανσης.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Μέσα στα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση υπάρχει και ένα μέτρο για αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές. Ο ΦΠΑ εκεί δηλαδή όσοι επιθυμούν τώρα να αγοράσουν και να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, αντί 19% φόρο θα πληρώνουν 9%. Το μέτρο αυτό θα τηθεί σε ισχύ όταν βγει η έκδοση σχετικού διατάγματος. Και υπάρχει και ακόμα το έκτο μέτρο, αφορά εφάπαξ ποσό 200 ευρώ σε συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτων πολιτών, οι οποίοι είναι λήψεις δημοσίου βοηθήματος. Δημοσίου βοηθήματος. Αυτοί θα πάρουν 200 ευρώ τώρα. Πότε ακριβώς είναι κάτι το οποίο θα επιχειρίζουμε να δούμε σήμερα.
0: Δεν νομίζω να αργήσει.
3: Και το 7ο μέτρο αφορά επίδομα στήριξης κατοίκων ορεινών περιοχών. Θα επωληθούν περίπου 10.000 νοικοκυριά. Είναι περίπου 24.000 δικαιούχοι που θα πάρουν ένα επίδομα περίπου στα 175 ευρώ για υψόμετρο από 600 έως 800 μέτρα και στα 225 ευρώ για 801 μέτρα υψόμετρος μέχρι 1000 μέτρα και στα 260 ευρώ για υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων.
0: Αυτό είναι μία και έξω.
3: Ναι, αυτό είναι μία και έξω.
0: Ένα τσεκ, μία επιταγή, μία και έξω, μάλιστα.
3: Ναι, αναλόγως είναι, αφορά κυρίως τους κατοίκους στα ορεινά.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, είναι 70 εκατομμύρια ευρώ αυτό το κόστος των 7 μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση. Υπάρχουν κάποιες φωνές ότι η κυβέρνηση έχει λάβει περί τα 200 εκατομμύριων ευρώ με αφορμή την ακρίβεια, με όλα όσα ανέβηκαν πάνω. Κάποιοι λένε ότι είναι καλά, αλλά δεν είναι άμεσα και αναποφυστικά, κυρίως ως προς τα καύσιμα, τα οποία βιώνει, ας πούμε, ο καθένας στην τσέπη του έντονα. Λόγω της ακρίβειας των πετρελαίου.
0: Πολύ.
3: Εντάξει, υπάρχουν διφορούμενες απόψεις. Δεν είναι ότι δεν είναι θεμητά αυτά τα μέτρα, αλλά δεν είναι αυτά τα οποία είναι ριζικά. Αυτό ακούγεται από πλευράς καταναλωτών. Ναι. Δεν θα τα νιώσουν δηλαδή άμεσα στο πετσί τους. Και αυτό το, ας πούμε, μια επιταγή τα 200 ευρώ, εντάξει, μια φορά όμως είναι αυτό. Τώρα δεν μπορεί και η κυβέρνηση να έρθει να δίνει κάθε μήνα, ας πούμε, επιδόματα. Θα μπορούσε όμως να γίνει μια διαφοροποίηση πολιτικές αποφάσεις, κυρίως ως προς τα καύσιμα, με τα παραδείγματα άλλων χωρών. Γιατί είδαμε, η Ιταλία, ας πούμε, είδαμε, έβαλε πλαφόν. Η Γερμανία επίσης έχει προχωρήσει σε άλλες ρυθμίσεις. Ακόμη και η Σουηδία προχωρήσει σε ρυθμίσεις για τις τιμές των καυσίμων, γιατί είναι παραδεκτό πλέον πανευρωπαϊκά ότι υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων.
0: Ναι, όλες οι χώρες το κάνουν αυτό.
3: Εμείς με ανοιχτή τρύπα τα κατεχόμενα. Εντάξει, μείωσαμε το φόρο κατανάλωσης των καυσίμων. Και όχι μόνο ανοιχτή τρύπα τα κατεχόμενα, έτσι, χωρίς καμία άλλη επιλογή.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, δεν έχεις επιλογές. Δηλαδή είναι από τη μία και από την άλλη εγκλωβισμένος ως οδηγός καταναλωτής, τέλος πάντων.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα. Θα τα συζητήσουμε σήμερα και με κόμματα. Έχουμε και την πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών στο στούντιο, τη Χριστιανά Ροδοκρήτου, και με τους καταναλωτές, τις συντεχνίες των καταναλωτών. Θα πάρουμε και την άποψη του κόσμου. Θα δούμε πώς θα ερμηνεύουν όλοι αυτοί οι ειδικοί και θα δούμε και πόσο είναι και σήμερα το πετρέλαιο και οι τιμές των καυσίμων.
0: Επαφείτε στον εκάστοτε βενζινοπόλη να το κατεβάσει την τιμή, έτσι, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι. Δεν τον αναγκάζει να κατεβάσει
3: το πέντε. Γιατί να επαφείτε, όχι, όλοι τα έχουν κατεβάσει.
0: Μα την άλλη φορά έλεγε ο πρόεδρος του Συνδέσμου.
3: Έλεγε ότι δεν συμμορφώθηκαν όλοι αναλόγως του διατάγματος την δεδομένη στιγμή. Δηλαδή 12 και 1 θα έπρεπε να τα αλλάξουν και τα αφήσαν το επόμενο πρωί, ας πούμε, να τα αλλάξουν.
0: Γιατί τα κατεβάσανε όλοι. Εγώ, αν δεν κάνω λάθος, η δηλώση ήταν ότι δεν τα κατεβάσαν όλοι 8.
3: Αρχή είναι διάταγμα, δεν μπορεί να μην τα κατεβάσει. Θα απορροφεί η κυβέρνηση αυτό το πρόγραμμα.
0: Δεν το λέω.
3: Θα τον έχουμε σήμερα τον κύριο Δρυζέ, θα τον ρωτήσουμε.
0: Είναι υποχρεωτικό να το κατεβάσουν στο 8,3 σεντ. Το κατεβάσαν όλοι τότε ή κάποιοι το κατεβάσαν 5 κάποιοι.
3: Ακόμη ισχύει αυτό, έτσι.
0: Ισχύει,
3: ακόμη ισχύει αυτό, ισχύει. Δεν είναι ότι...
0: Ισχύει, σωστό.
3: Λοιπόν, αυτά για τα της ακρίβειας, ο μέτωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού που δεν λέει να κοπάσει. Σήμερα έχουμε στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του κόμματος, το οποίο συνέρχεται, ενώπιον το αναμένεται να τεθεί πρόταση του εκτελεστικού γραφείου για υποβολή υποψηφιωτήτων την 3η 13 Οκτωβρίου και αυτές τις εσωκομματικές κάλπες για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Θα τεθεί επιτάπητος στο θέμα των χρονοδιαγραμμάτων, είναι κάτι το οποίο είχε θέσει και ο Γιώργος Παμπορίδης και ο ίδιος ο Απερόφνεοφίτου, μιλώντας στο κρατικό κανάλι την περασμένη, την Τετάρτη. Σωστά, την Τετάρτη το μεσημέρι.
0: Ναι.
3: Και ο ίδιος ο Απερόφνεοφίτου μίλησε για χρονοδιαγράμματα, τα οποία ασφιχτιούν την διαδικασία. Φαίνεται ότι ο κύριος Παμπορίδης θα καταθέσει εισήγηση για παράταση των προθεσμιών, δηλαδή να μην είναι σε 2 εβδομάδες υποβολή, όχι σε 2 εβδομάδες.
0: Σε 13 μέρες. Ναι, 11 μέρες, ναι.
3: Ναι, η υποβολή των υποψηφιότητων, καθώς υπάρχει αυτή η πρόνοια να υπογράψουν 500 άτομα για κάθε υποψηφιότητα, έτσι. Παράλληλα φαίνεται ότι ολοκληρωμένη εισήγηση προς την πρόεδρο του κόμματος, την κυρία Μίτα Δημητρίου, έχει δώσει ένα εκλεγμένο μέλος του πολιτικού γραφείου, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε σήμερα.
0: Ποιος?
3: Το συγκεκριμένο μέλος είναι ένας νεαρός μέλος του πολιτικού γραφείου που κατέθεσε ολοκληρωμένη εισήγηση.
0: Όχι από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη.
3: Είναι όμως μια εισήγηση που αρκετοί του πολιτικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού την βρίσκουν λογική.
0: Okay.
3: Και προνοεί μεταξύ άλλων τη μεταφορά της ημερομηνίας τον Φεβρουάριο για την υποβολή των υποψηφιότητων και την δεξαγωγή εκλογών εντός του Συναγερμού. Τα σενάρια είναι 2 όμως. Είτε θα επικυρώσει την εισήγηση της ηγεσίας, δηλαδή να πάμε γρήγορα 13 Οκτωβρίου και 14 Νοεμβρίου κάλπες, είτε θα μπει μια τελεία και θα αλλάξει αυτή η ημερομηνία στην βάση εισηγήσεων που θα τεθούν στο τραπέζι. Όλα δείχνουν όμως ότι αυτό που προκρίνεται είναι η επίσπευση της διαδικασίας που θα τεθούν στο τραπέζι. Όλα δείχνουν όμως ότι αυτό που προκρίνεται είναι η επίσπευση

0: Εννοείς υποψηφιότητα.
1: Ναι, με εντός του νησί ή όχι.
0: Ο Παμπορίδης είναι δεδομένο, θα δηλώσει.
1: Ο Γιώργος Παμπορίδης το αφήνει λίγο ανοιχτός προς τη διαδικασία, αλλά δεν είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Οι δικές μας πληροφορίες λένε πως ο Γιώργος Παμπορίδης, ακόμη και αν ήταν Δημητρίου να είναι στο υποψήφιο μόνη, θα είναι και αυτός υποψήφιος.
0: Okay.
1: Ναι, να δούμε, αυτά πάλι και αυτό είναι οι πληροφορίες μας. Να σου πω ότι ο Αβέρο Φινοφίτου, μιλώντας στο κρατικό κανάλι την Τετάρτη, ναι, μίλησε ξανά για σημαδεμένες τράμπουλες με τις οποίες δεν θέλει να παίξει και πάλι. Δεν παίζω, είπε ξανά, με σημαδεμένες τράμπουλες. Ο Αβέρο Φινοφίτου αμφισβήτησε τα χρονοδιαγράμματα της διαδικασίας όπως έχουν ανακοινωθεί από την ηγεσία της Πινδάρου. Αυτό που μόνο τερμινεύει, το Αβέρο Φινοφίτου συνεχίζει το αφήγημα ότι εγώ είμαι υποψήφιος, όχι για το κόμμα, είμαι υποψήφιος. Mm-hmm. Και αφήνει να νοηθεί ότι ο ίδιος θα είναι εκτός των διαδικασιών. Εκτός και αν του δώσουν χρόνο, εκτός και αν του δώσουν κάτι άλλο.
0: Ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό.
1: Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις δηλώσεις που θα πρέπει να δείτε εδώ και μια εβδομάδα.
0: Τέλος πάντων, σαν τον χρησμό της πυθίας είναι στο μαντίο των Δελφών, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Η πυθία τα έλεγε πιο κουκιά καθαρισμένα. Τέλος πάντων, εδώ πέρα είναι μπέρδεμα η κουβέντα, αλλά okay. Δεν είναι καλό αυτό που συντηρείται στο συναγερμό για όλους. Εγώ, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, ακούγοντας και απόψεις εκτός και για την συνοχή του κόμματος και για τους ίδιους τους υποψήφιους. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση, μπάτε σκύλια λέστε, την οποία δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει εν ώψη προεδρικών. Επαναλαμβάνω, αυτοί που χαίρονται στην προκειμένη περίπτωση είναι και το προεδρικό και το ΑΚΕΛ. Και βλέπουμε.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, να χαίρονται, σχετικό. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει δεν περιπεί τιμή στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί μπορεί κάποιοι να τριβούν τα χέρια τους με αυτή την κατάσταση στην Πινδάρου, αλλά να μην ξεχνάνε ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει κάνει τους πολίτες να στρέφονται εναντίον γενικότερα του πολιτικού συστήματος.
0: Ναι,
1: κάθε τοξικότητα η οποία συντηρείται, αυτό δημιουργεί.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά ο καθένας δεν διαφωνώ, αλλά επειδή ο καθένας κοιτάει την πάρτη του και νιώθει ότι μπορεί να βγει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο καθένας κοιτάει την πάρτη.
0: Αφού έτσι είναι. Καλά, είναι τώρα καινούριο, αυτό είναι διαχρονικό. Οπότε.
1: Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στα παλιότερα.
0: Συμφωνώ. Έχει αλλάξει αυτό το κομμάτι στην πολιτική. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε γενικά.
1: Να πούμε ότι εντάξει, δεν ξέρω αν τα μιλήσατε τα του καιρού με τον Τάσο.
0: Είπαμε λίγα πράγματα, πες
1: τι θες. Είναι σε το θέμα που οι ανακοινώσεις της αστυνομίας για τους δρόμους, κυρίως ήταν αρχικά το πρωινό, είχα ακούσει στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, νομίζω ότι τώρα είναι καλύτερη κατάσταση. Τώρα είναι προς την Λάρνακα η τελευταία ανακοίνωση της αστυνομίας, να είναι προσεκτική στον αυτοκινητόδρομο, λέω, να είναι προσεκτική οδηγή, γιατί εντάξει, έχουμε αυτή την πόρα, δεν ξέρω πόσο θα φτάσει οι βροχές, τι σας έχει πει ο Τάσος.
0: Θα έχει άστατο γενικά Σαββατοκυριακό και αυτό το σκηνικό θα μας συντροφεύσει μέχρι αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Όχι όμως με πολύ ένταση, έτσι. Δηλαδή δεν είδαμε γενικά ακραία φαινόμενα. Δεν είδαμε φαινόμενα Κρήτη σε καμία περίπτωση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Τώρα, μια και αναφέρθηκε στην Κρήτη, να φύγουμε εκτός σύνορων για να πάμε να δούμε αυτή την αεροπειρατεία που πραγματικά απίστευτο περιστατικό που έχει γίνει αποκτήσει από Ντουμπάι προς Ισραήλ.
0: Ναι,
1: με τον κυβερνήτη να μαχαιρώνει τον πιλότο Αλκή της Fly Dubai της πτήσης. Αυτή η αντίδραση των επιβατών του αεροσκάφους,
0: ναι,
1: απέτρεψε μια τεράστια τραγωδία.
0: Φαίνεται
1: και μια πιθανό τρομοκρατική ενέργεια.
0: Πήγαν να το ρίξουν το αεροπλάνο, δηλαδή θα το ρίχνε κάπου, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θύμιζε 9 Σεπτεμβρίου η κουβέντα.
1: Ο συγκυβερνήτης από το ΟΜΑΝ μαχαίρωσε τον πιλότο, ο πιλότος κατάφερε στιγμιαία έτσι, έκανε μια βουτιά το αεροσκάφος, κατάφερε στιγμιαία να αποτρέψει την στιγμή εκείνη και να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου που,
0: ναι,
1: η κίνηση του αυτή αποδείχθηκε η πιο σοβή. Γιατί εκείνη τη δεδομένη στιγμή μπήκαν επιβάτες εντός του πιλωτηρίου και απέτρεψαν
0: τον
1: συγκυβερνήτη από την ενέργεια που είχε σκοπό να κάνει, δηλαδή να ρίξει το αεροσκάφος. Αν είναι ποτέ δυνατό.
0: Μα δεν ξέρω ο κάθε παλαβός τι θέλει να κάνει. Πού ξέρουμε αν δεν ήταν να το ρίξει στο Ισραήλ, να το ρίχνει σε καμιά άλλη χώρα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, αν θα γινόταν κάτι τέτοιο, η λογική λέγει ότι θα το ρίχαν στο Ισραήλ, αν θα γινόταν, επαναλαμβάνω, κάτι τέτοιο, αλλά...

0: ακόμα και στο Ισραήλ, από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που διάβασα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει, δεν είναι σίγουροι αν σε αυτό κρύβεται από πίσω το Ιράν ή είναι κάτι άλλο. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια νεότερη δήλωση σήμερα το πρωί. Αυτό ήταν μέχρι αργά χτες βράδυ.
1: Λοιπόν, από την κυβερνήτη φαίνεται ότι φώναζε σκοτώστε με πριν να κατεβεί το αεροσκάφο. Εν τω μεταξύ, οι συγκυρίες ήταν όλες ευνοϊκές σε εισαγωγικά, γιατί εντός του επιβατικού κοινού υπήρχαν και δύο πιλότοι.
0: Ναι.
1: Ο πιλότος του αεροσκάφου ήταν μαχαιρωμένος, τραυματισμένος, δεν μπορούσε να έχει τον έλεγχο του αεροσκάφου. Και βρέθηκαν δύο πιλότοι εντός του επιβατικού κοινού, οι οποίοι κατάφεραν με ασφάλεια να προσγειώσουν το αεροσκάφος.
0: Σωστό.
1: Πέραν από τον Ισραηλινό, ο οποίος είδαμε όλοι που μπήκε μέσα, απέτρεψε τον συγκυβερνήτη, τον υποδέχθηκε και ο Νετανιάχου αμέσως μετά που προσγειώθηκε, τον χαρακτήρισε ήρωα για αυτή του την ενέργεια. Και δεν ήταν μόνο αυτός, ήταν και άλλα μέλη του επιβατικού κοινού που βοήθησαν στην αποτροπή της τραγωδίας. Τώρα φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε για τέτοιου είδους ενέργειες. Είναι πολύ λυπηρό και θλιβερό όλο αυτό που συνέβη. Όμως ναι, ήταν κάτι πολύ ηρωική η παρέμβαση του συγκεκριμένου επιβάτη και όχι μόνο όλων των επιβατών και της ψυχραιμίας της οποίας προηγήθηκε από πάρα πολλούς. Το αεροσκάφος είχε 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Πάντως οι επιβάτες, αυτό που δηλώναν ότι πιστεύουμε θα πεθάνουμε κλπ. Καταλαβαίνεις τι άγχος, τι φόβος μπορεί να κυριαρχούσε εκείνη την ώρα μέσα στο αεροπλάνο. Πάντως ήταν πάρα πολύ ψύχρεμοι αυτό που έκαναν οι τέσσερις, οι οποίοι τουλάχιστον με τις δηλώσεις που είδα του Προέδρου του Ισραήλ θα τιμηθούν με... ως ήρωες. Έχει κάποια βραβεία τα οποία θα τους δώσουν από το Ισραήλ, γιατί πραγματικά από τα δεδομένα δείχνει ότι αποφεύχθηκε μεγάλη τραγωδία.
1: Ναι. Και πρέπει τώρα να ξεκαθαρίσει ακριβώς αν ήταν τρομοκρατικό το κίνητρο. Ναι. Πάντως χτύπησε το σήμα της αεροπειρατείας. Κάποιοι στην αρχή έλεγαν ότι μπορεί να χτυπηθεί κατά λάθος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όμως μαχαιρώθηκε ο πιλότος.
0: Ναι. Ισχύει. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης,
0: και θα τα πούμε.
1: Και
0: προσεκτικά.
1: Στους δρόμους.
0: Ναι, έτσι. Καλημέρα.
2: Ακούτε Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα, φίλε! Μπαίνεις, πάμε! Αδύνατο! Coach, πονάω!
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σα

0: Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο επωφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησέ το σήμερα από 21.990 ευρώ.
4: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
5: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
8: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Super Sport Live Link, η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής, έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026, connected to adventure by CableNet, 3 και 4 Οκτωβρίου, στο The Warehouse, στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 12 μέχρι τις 2, με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
10: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
11: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη Smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
15: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores. The Shopping Destination.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 και 48 πρώτα λεπτά. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα σας κύριε Άλκη και Μιχάλη. Καλημέρα σας και σε όλους, καλημέρα. Είδα πολύ ποδοσφαιρών.
0: Τι είναι πολύ ποδόσφαιρο, εξήγημα να καταλάβω, δηλαδή είδες ας πούμε Μολδαβία Φαρόε, έτσι,
1: παιχνία. Όχι, είδα το είναι Ελλάδα. Κάποια στιγμή γύριζα και έβλεπα την Γερμανία με διέφερεν, έπαιζαν τους μονότερμα, με διέφερεν το αποτέλεσμα.
0: Ναι, καταλάβαμε, ναι.
1: Και έτσι ψιλοκοίταζα και λίγο τον μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ δεν πρέπει να ασχολήθηκε κανένας εχθές, ή τουλάχιστον πολύ λιγότερο σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, ήταν η Ελλάδα.
1: Ναι, ήταν η Ελλάδα. Ναι. Μα έκανε στην Ελλάδα.
0: Όχι. Ναι, την Ελλάδα έκανα.
1: Έκανε το.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε με την Ελλάδα.
0: Πάμε την Ελλάδα.
1: Έναν εξαιρετικό πρώτον ημίχρονο. Εξαιρετικό πραγματικά. Και έναν απογοητευτικό δεύτερον ημίχρονο.
0: Έτσι ήταν. Αυτή είναι έτσι η αλήθεια, ναι.
1: Μας άφησε πικρή γεύση. Μπορεί να παίζαμε με την Ολλανδία, η οποία είναι πάρα πολύ βελτιωμένη. Πάρα πολύ βελτιωμένη. Αλλά μας άφησε πικρή γεύση από το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0 η Ελλάδα.
0: Ναι, σωστό.
1: Θα έλεγα ότι η καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα. Επίστευα ότι ο κύριος Γιωβάνοβιτς θα ενίσχυε τη μεσαία γραμμή.
0: Άρχισε να κάνει κινήσεις. Πολύ.
1: Άρχισε να κάνει και έβγαλε τον Παυλίδη, ο οποίος σε κοινή του μπορούσε να βγάλει τον Γκαρέτς.
0: Ναι, μπορούσε να βγάλει τον Γκαρέτς. Και τον Γκαρέτς από τον έβγαλε πάλι είχαμε θέματα.
1: Ναι.
0: Διότι δεν μπορούσαν να κρατήσουμε μπάλα. Είχε βγει και ο Τζόλης.
1: Είχε βγει ο Τζόλης. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα. Δεν ξέρω γιατί έμεινε, δηλαδή έμεινε στη μεσαία γραμμή με τον Αντρούτσον και τον Κουρπέλη. Έπρεπε να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή.
0: Ο Ζαφίρης φάνηκε ότι είχε διάθεση όταν μπήκε, αλλά πολύ αργά.
1: Τέλος πάντων, ενώ αυτοί έριξαν τον Ράιντερς και τον Χράβενμπερκ ο Τσάφη.
0: Ναι.
1: Και πήραν πλήρως τα ενία. Δηλαδή η πίεση που δέχτηκε η Ελλάδα στο δεύτερο ημίχρονο, νόμιζα δέχτηκε τη σοβαρή στο 89. Αλλά πίεζε συνεχώς.
0: Ισχύει.
1: Πάση περιπτώσει, εντάξει.
0: Κοιτάξτε, εγώ σου είπα προχτές δεν το βλέπω να κερδίζει η Ελλάδα. Αλλά.
1: Σου είπα με και εγώ ότι με αυτήν την άμυνα θα τους βάλει ένα-δύο γκολ.
0: Ναι, ότι θα βάζει γκολ, θα βάζει. Με την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου δεν μπορεί να μην τους κερδίσει.
1: Ναι.
0: Υπήρχε Ολλανδία στο πρώτο ημιχρόνο. Κρατούσαν μπαλά 60% κατοχή Ολλανδία και δεν πέρναγαν τη σέντρα. Να πει ότι κάναν ευκαιρίες.
1: Πώς δεν μπορεί να έχει κατοχή η Ελλάδα στα παιχνίδια της Ρεάλκη, πού οφείλεται, παιδί.
0: Διότι δεν έχει δεκάρι. Δεν παίζει με δεκάρι. Ποιο είναι το δεκάρι της Ελλάδας?
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει. Η τετράδα του κέντρου, τα δύο wing, είναι winger οι δύο ακραίοι. Δεν είναι μέση.
1: Ναι.
0: Και ο Καρέτσας και ο Τζόλης.
1: Ναι.
0: Έχει και δύο επιθετικούς μπροστά. Δεκάρι δεν έχει.
1: Ναι, πρέπει να ενισχύσει λίγο τη μεσαία γραμμή. Ναι. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Γιατί τώρα η Ελλάδα, εντάξει, κινδυνεύει πολύ μετά από αυτόν τον εξαιρετικό ξεκίνημα.
0: Κινδυνεύει, εντάξει.
1: Μα αποκλείσει το να χάσει από τη Γερμανία.
0: Πολύ πιθανό. Η Γερμανία, όπως σου είπα, αυτό που μου είχαν πει και από τη Γερμανία ο καλός ο φίλος, μου είπε θα αλλάξει 20 παίχτες. 20 παίχτες άλλαξε ο Κλοπ. Έφερε άλλους 20. Χθες με τους Σέρβους, δεν ξέρω.
1: Μονότερμα.
0: Μονότερμα, αλλά η Σερβία δεν έχει ομάδα.
1: Μετά παίζει με Ολλανδία εκτός.
0: Εκεί είναι δύσκολο το μάτς. Εκεί θα είναι δύσκολο το μάτς. Θα έχει επιστροφές η Ολλανδία. Ναι. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς.
1: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Νιώσαμε πάρα πολύ ωραία στο πρώτο ημίχρονο και ψηλό απογοήτευση στο δεύτερο.
0: Εντάξει, πάντως είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα αυτό που έκανε.
1: Θα ήταν τρομερή επιτυχία αν παίρναν την νίκη χτες.
0: Εντάξει, αλλά σου ξαναλέω και πάλι έτσι όπως είναι τα δεδομένα.
1: Ναι, αλλά στο τέλος αν έρθει η τρίτη Ρεάλκη, τι θα λέμε.
0: Πάλι μα τρίτη θέλαμε να βγούμε.
1: Εντάξει, ρε, εκεί που πήγαινες για πρώτο.
0: Δεν μπορείς να πας για πρώτο.
1: Γιατί δεν
0: μπορείς, διότι είναι δύσκολο.
1: Αφού ανήκαν την Ολλανδία, ήταν πρώτο Ρεάλκη.
0: Αν κερδίσει την Ολλανδία. Αν κερδίσει.
1: Ή μέχρι το 89.
0: Αφού τα κάναμε μαντάρα στο δεύτερο. Η τρίτη θέση θα είσαι στον γκρουπ, θα είσαι στον πρώτο όμιλο δυναμικότητας.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Όχι, σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχει κατά πάσα, είναι σίγουρο. Και τέταρτος να είσαι,
1: ναι.
0: Δεν θα είσαι κάτω από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Τέταρτος δεν έχει περίπτωση ποτέ να είναι.
1: Όχι.
0: Διότι οι Σέρβοι απλά δεν υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Οπότε.
1: Χάσα χρυσή ευκαιρία.
0: Με
1: νίκη θα ήταν κατά 80-90% στην πρώτη θέση. Πάση περιπτώσει, πάμε στην Κύπρο. Εκρίναμε την αυστηρά πολύ την Κύπρο στο τελευταίο της παιχνίδι, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι η εικόνα της ομάδας είναι βελτιωμένη. Ανεξάρτητα δεν παίρνει αποτέλεσμα. Η εικόνα είναι βελτιωμένη. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Ενώ πείτε έπαιζε με έναν αντίπαλο, έπαιζε εκτός έδρας ρε παιδιά με τη Λετωνία. Αν ήταν μπορούσε να κερδίσει. Όμως έκανε πολλές τελικές και επαναλαμβάνω ότι η εικόνα της ομάδας ήταν βελτιωμένη. Όπως και στο Μαυροβούνιο ήταν βελτιωμένη. Πρέπει απαραίτητα να πάρει αποτέλεσμα. Mm. Στα άλλα θετικά που βλέπω για την Εθνική είναι ότι άλλαξε τη φιλοσοφία της. Δηλαδή εξεφύγαμε από αυτό το ντεμοντέ, δηλαδή να κάνουμε 35 κυπροποιημένους, να κυπροποιούμε 35 όπως στο παρελθόν τον Ροπέρ, τον Κορέια και κάποιους άλλους. Τώρα
0: πάμε
1: στους τσάρλιδες και είναι πολύ θετικό.
0: Έχει πηγή.
1: Βλέπουμε ότι ο Έτουαρτς με την πρώτη του παρουσία πολύ καλός, με τη δεύτερη ακόμα καλύτερος. Ο Τσαρούλας δεν μπορώ να τον κρίνω, κάτι δείχνει και αυτός. Πιστεύω και στον Έκτορ Κυπριανού ότι και αυτός είναι καλός. Αλλά είναι στα θετικά αυτό ότι πήγαμε στους, ψάξαμε στους Αγγλοκύπριους και ενισχύσαμε την ομάδα μας. Σήμερα η Κύπρος πρέπει να νικήσει. Μπορεί, η εικόνα της είναι καλή. Της λείπει το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, αν ο Αρμένιος ο προπονητής είπε ότι έχει 10 απουσίες.
1: Η Αρμενία?
0: Ναι.
1: 10 απουσίες.
0: 10 απουσίες. Πόσους καλούς Αρμένιους έχει?
1: Πράγματι.
0: Αν έχουν 10 απουσίες, δηλαδή τι ήρθαν να κάνουν αυτοί εδώ πέρα τώρα?
1: Συγγνώμη. Ο Μιχταριάν παίζει ακόμα στην
0: Ελλάδα. Έπαιζε, δεν ξέρω τώρα αν είναι μέσα από εσά.
1: Διότι βασικότατο είσαι στην Ελλάδα ακόμη.
0: Ναι, παίζει.
1: Πόσο είναι, 36-37.
0: Δεν ξέρω αν είναι 37. Ένα λεπτό να δω. Αλλά...
1: Πολλά μεγάλο ο Μιχταριάν. Τώρα που παίζει μπάλα ο Μιχταριάν. Ήμουν με έναν τη ηλικία μου, ρε.
0: Παραλίγο. Αν είσαστε
1: σειρέ
0: στο στρατό. Δεν επηρεάσετε, είστε μαζί. Στην Κλήρου, δεν είστε μαζί.
1: Στην Κλήρου. Στο Δάλι.
0: Στο Δάλι.
1: 226 στο Δάλι.
0: Ένα λεπτό να δω αν είναι μέσα στην. Σε αυτή την.
1: Γεια σου, Πολύβια.
0: Όχι, δεν είναι. Είναι μέσα στην.
1: Μέσα στην Κλήση. Πόσο είναι ο Μιχταρία?
0: Επάδειξε, ένα λεπτό να τον βρω. Να τον βρούμε κάπου.
1: Ένα
0: λεπτό. Δεν τον έχω πρόχειρο.
1: Λίγο πιο κάτω από το Κριστιανό.
0: Όχι, δεν ήταν 40.
1: Όχι, 36-37.
0: Πολύ πιο κάτω.
1: 36-37. Εκεί θα είναι.
0: Πάντως από τους παίχτες που έχει.
1: Και παίζει πολύ καλά, μου κάνει.
0: Δεν έχει κανένα γνωστό, δεν του ξέρω κανέναν. Εκτός από αυτόν τον Τικνιζιάν παίζει τον Ολυμπιακό. Παίζει τέλος πάντων.
1: Το αριστερό μπακ.
0: Ναι,
1: το αριστερό
0: μπακ. Έχει άλλον. Οι άλλοι όλοι παίζουν Ουράρτο Αρμενίας, Ρούμπιν Καζάν, Θέουτα τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Ο αρχηγός μόνο παίζει στην Αλ Αχλή στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Καλά σου είπα. 38 θα είναι τον Ιανουάριο.
0: 38.
1: Τον Ιανουάριο 38.
0: Πάντως.
1: Μπράβο του, ρε παιδί μου. Παίζει πολύ καλά στην Ίντερ. Μπράβο του. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρονάρτο.
0: Ναι.
1: Ρε Ρονάρτο. Μα τώρα,
0: ξεκίνα,
1: να φύγεις τόσο άδοξο από την Εθνική.
0: Καλά κάνει. Συγγνώμη, να αφήνεις τον μπάγκο με τους Βίκινγκ, τους ξυλοκόπους.
1: Για ποιο λόγο να μην τον αφήνεις? Βλέπεις την Πορτογαλία να πέτυχε δύο σπουδαίες νίκες χωρίς τον Ρονάρτο.
0: Παρακάτω.
1: Ενίκησε Δανία και Νορβηγία.
0: Η Δανία και η Νορβηγία δεν έχουν κάνει ομάδες τώρα.
1: Η Νορβηγία δεν είναι καλή ομάδα.
0: Τώρα να τους δούμε σε κανένα δύο χρόνια.
1: Αφού είπε ο προπονητής ότι ήθελε τρεξίματα, δεν τα έχει τα τρεξίματα Ρονάρτο.
0: Και
1: πρέπει να σεβαστείς ρε Ρονάρτο. Τι σημαίνει δηλαδή? Έμεινε στον πάγκο, πρέπει να σεβαστείς.
0: Ο Ρονάλντο αυτός τον πήγε τον προπονητή και ο προπονητής του την έκατσε. Ένα έχει σοου το επόμενο διάστημα.
1: Μα να σταματήσει λόγω από τη γράφω.
0: Περίμενε, μήπως και διώξουν τον παππού στον πάγκο, περίμενε.
1: Δηλαδή έτσι λειτουργεί ο Ρονάρτο.
0: Όχι, έτσι πρέπει να είναι. Αφού μπήκε και ο πρωθυπουργός στη μέση, δεν το είδες, σου κάλεσε όλους. Ελάτε εδώ γιατί θα γίνει χαμός.
1: Αναγία μου,
0: παππού. Έχεις τον Ρονάλντο και κάνεις έτσι πράγματα. Αν αποφασίσει να φύγει από το ποδόσφαιρο, να φύγει. Αφού δεν αποφάσισα ακόμα, νιώθω ότι είναι οκ. Okay.
1: Καλά, ρε, αν νιώθει ότι στα 50 το είναι οκ, okay, πρέπει να χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
1: Έγινε τελεάρκη. Έγινε τελεάρκη. Άλλαξε λίγο ποτέ.
0: Στα 50, αν δεν παλαβώ στον Ρονάλντο να μην ξέρει ότι θα παίξει, ότι μπορεί να, ότι μπορεί να παίζει, το καταλαβαίνει. Μπορεί να έχει βρει το ελιξίριο της νεότητας, πού το ξέρεις. Πάντως το σώμα του Ρονάλντο δεν το έχει κανένας.
1: Κανένας.
0: Κανένας.
1: Ασυζητητή. Yeah. Αλλά είναι έχει τρεξίματα.
0: Όχι, τρεξίματα έχει, αλλά δεν είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να έχει τα τρεξίματα που έχει ο 30χρονος με το 41χρονο.
1: Πτωτική πορεία του. Έχει 3-4 χρόνια πτωτική πορεία του.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι πτωτική, απλά δεν είναι, δεν είναι ο προηγούμενος Ρονάλντο και προφανώς, αλλά έχει πολλά κοινά πράγματα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι για μένα οι όλοι, αν θέλανε να το κάνουν αυτό το πράγμα, έπρεπε να του πούνε Κριστιάνο μου, τέλος, μην έρθεις εθνική γιατί θα μπαίνεις σε αυτό το πράγμα. Δεν του το είχαν πει. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν του το είχαν πει. Ότι δεν θα είναι στις επιλογές.
1: Μα τι σημαίνει να του το πει, λέει κανένας σε κανένα
0: προβολή. Ναι, βέβαια, να του πούνε έλα, αλλά θα είσαι, να το κάνουμε διαχείριση. Θα παίζεις και δεν θα παίζεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην του το είπαν αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό ο ίδιος στράβωσε.
1: Αφού σκόπευε να το βάλει στο δεύτερο ημίχρο, δεν του έβγαικε το παιχνίδι, επειδή πίεσε την Νορβηγία.
0: Με την Νορβηγία. Αυτό τον έβαζε.
1: Αφού του το είπε ότι θα τον έβαζε στο δεύτερο.
0: Είχε.
1: Και επειδή πίεσε την Νορβηγία. Και έκραναν ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει εκεί ο Ρονάλντο. Εδεχόταν πίεση. Δεν επιδίωκε να σκοράρει η Πορτογαλία, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μετά φύγανε από την προπόνηση, αυτά. Επήγαινε ο αρχηγός της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
0: Όχι, πήγε ο πρωθυπουργός, σου λέω.
1: Στη Δανία.
0: Όχι, να τους είπε, ελάτε όλοι πίσω εδώ στο γραφείο μου. Έγινε χαμός μεγάλος.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Τι ώρα είναι, 9. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε με την τρίτη ώρα της εκπομπής. Αν το έκανε ο Μέση.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 9.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
5: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Με στόχο την πρώτη της νίκης στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γασιμπή στις 7 την Αρμενία, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν υπολογίζει στους τιμωρημένου Τσαρούλα και Σωτηρίου. Θέλουμε το απόλυτο στην έδρα μας για να μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι το καλό, ανέφερε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ομοσπονδιακός τεχνικός. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από RIC την ίδια ώρα στον ομιλό μας Λετωνία Μαυροβούνιο. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο Στάδιο. φιλικό με την Ομόνια που στις 4 στο Ηλίας Πούλος αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρίς τους 12 διεθνείς θα παρατάξει την ομάδα του Χένιγκ Μπερ και κλεισμένων των θυρών με τηλεοπτική μετάδοση από Ομόνια TV. Στην ΑΕΚ αναμένεται η επιστροφή του Σαμπορίτη εν ώψη Ομόνια Σαραδίπου. Γεμίζει το πλωστάσιο του Λοσάδα αφού με την επανέναρξη επιστρέφουν στις επιλογές οι Όσμπορντ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Γκασπάρ. Αντίστροφα μετρούν Ανδρέου και Σπολιάριτς. Δυνατό φιλικό αύριο στις 7 στην Αρένα κόντρα στην ΑΕΚ. Αυξημένες επιλογές και για τον Νίκο Παπαδόπουλο στον ΑΠΟΕΛ που θα έχει στην διάθεση του για πρώτη φορά φέτος τους Καρίο και Μαντσίνη. Αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει και ο Μαρκίνιος μετά τον μυϊκό τραυματισμό. Αύριο στις 5 φιλικό στον Αρχάγγελο και κλεισμένον το θυρό με αντίπαλο την Κράσα Βαένη αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα στο θέμα επενδύτη. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέκστρομ στην ανόρθωση για να είναι έτοιμος με την επανέναξη προσοχή στην συνεδρία του εφετίου την ερχόμενη Δευτέρα. Έτοιμο πολέμη η Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς στην ΑΕΛ συνεχίζει την αποθεραπεία του Ζόκε. Εντάχθηκε στις προπονήσεις του Άρη το τελευταίο απόκτημα Μπερνάντο Φόλια. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέα στην Πάφο στις επιλογές του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Το 8ο Super Cup της ιστορίας της πανηγυρίζει Πετρολίνα ΑΕΚ που επικράτησε με 85-81 της ΕΚΑΕΛ. Πρώτος φετινός τίτλος και για τον ΑΠΟΕΛ στο Φούτσαλ που κέρδισε 2-1 την ΑΕΚ και πανηγύρισε το Super Cup. Η Ελλάδα έφτασε κοντά στο 3-3 αλλά η Ολλανδία τσίμπησε τον βαθμό με ανατροπή με την Γαλανόλευκη όμως να παραμένει στην κορυφή του ομίλου. Η Ελλάδα που προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο έδωσε τους Ολλανδούς να μειώνουν και δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών να παίρνουν τον βαθμό. Θλάσσιο Τζιόλης χάνει τη μάχη με την Γερμανία την ερχόμενη Κυριακή. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής του Nations League, Δανία-Πορτογαλία 2-4, Γερμανία-Σερβία 2-0, Ουαλία-Νορβηγία 2-1, Ισλανδία-Αυστρία 2-2, Ισραήλ-Κόσοβο 0-0, Αζερπαϊτζάν-Λίχτεσταϊν 0-0 και Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Βέλγιο-Τουρκία, Γαλλία-Ιταλία, Βοσνία-Αρζεγοβίνη, Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Πολωνία-Ρουμανία και Ουκρανία-Βόρειος Ιρλανδία. Ανησυχία για Λίβαϊν Γκαρσία στον Παναθηναϊκό που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με το Τρινιτάντ. Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό στην φετινή Ευρωλίγκα καθώς στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής έχασε 96-94 από την Βίρτους στην Πολώνια. Κατηφόρα χωρίς τέλος για την Ρεάλ που έχωσε και από την Χάμπελ Τελαβίβ με 102-98. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Παρίς Ζαλκύρης 82-78. Απόψε στις 9.45 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ με μοναδικό στόχο το 3-3. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική Μπεσίχτας Μπαρτσελώνα στις 8, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι στις 8.45, Βιλερπάν Βαλένθια στις 9, την ίδια ώρα Μπάγερ Μονάχου Παρτίζαν και στις 9.30 Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες εξελίξεις και αθλητικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Καλημέρα στα Sport.
7: Super Sport 104.
8: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λεμεσό με 20% έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Κλήρωση με πλούσια δώρα, barbecue live cooking από την Broil King με τον σεφ Jeffrey Hoffens και ειδικές προσφορές σε προϊόντα Ninja και Shark. Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10 αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet. Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan.
9: Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores. The Shopping Destination.
12: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
13: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
15: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
16: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
15: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
16: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
17: Με ποικιλία στο μεζέ.

0: τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
2: Το ένθετο Μάθημα την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Λοιπόν, τα μηνύματα είχαμε ένα πρόβλημα τώρα το πρωί. Έρχονται τα μηνύματα. Καλημέρα, 285. Έχει έρθει ένα μήνυμα σου κενό πάντως. Καλημέρα, εμείς πληρωθήκαμε 3-10 την Ελλάδα, το ΧΙΕ. Ναι, εντάξει. Αλλοφάγοντα. 3-10.
9: Το
8: ΧΙΕ ήταν πολύ πιθανό αποτέλεσμα.
9: Το ασοχή διπλή ευκαιρία ήταν στο
8: 1,70. 1,70, ναι. Ναι.
9: Πολύ καλό.
8: Καλημέρα, Άλκη Χρήστο Σάχνα. Ο Κωστάκης λέει: προσέχετε από τους πελούς. Δεν έχει άδικο ο Κωστάκης. Για να είμαστε δίκαιοι. Βγάλτε τις παροπίδες με τον Ρονάλντο. Ναι, ρε, καλημέρα, θα τις βγάλουμε. Αν το έκανε ο Μέση, εκείνα εδώ τι θα έλεγες, κύριε Αντρέα, λέει ο 029.
9: Μα δεν το που δεν το κάνει ο Μέση.
8: Το ξέρεις, περίμενε. Ακόμα δεν έφτασε στα 40, περίμενε. Θα δούμε του χρόνου, δεν ξέρει τι θα κάνει.
9: Αφού
8: θα αποχωρήσει από την Εθνική. Ναι. Έπαιξε φιλικό και τέλος.
9: Να του κάνουν ένα φιλικό.
8: Αποχώρησαν
9: ήδη. Αυτό είναι, πρέπει να αναγνωρίζει, ρε. Έφυγε ο Ρονάλντο, του αξίζει να το
8: κάνει. Μα τι άλλο να κάνει παίρνουν στην Εθνική. Πόσο σπρώξε.
9: Πάντε
8: με κουτσού να πάμε στον τελικό με
9: το. Συμφωνώ, αλλά από μόνο του τι έκανε. Έκανε τρομερά πράγματα.
8: Από μόνο του, ναι, αλλά με την Εθνική τι να κάνει άλλο.
9: Δεν μπορεί η Εθνική αυτή, δεν είναι τη μπάλα.
8: Φαντίνο, έσπρωχνε.
9: Δεν είναι τη μπάλα αυτή, αλλά από μόνο του ο Μέση. Διότι έκανε τρομερό μουντιάλ ο Μέση. Τον επήρε μαζί του η κάκιστη εμφάνιση τη Αργεντινή στον τελικό. Εν πάση περιπτώσει, ξεφεύγουμε από αυτό.
8: Όχι, πάμε εδώ στα δικά μας.
9: Στα δικά μας.
8: Θα έχουμε σε λίγο τον Σταύρο Παπαδόπουλο για να μιλήσουμε για Εθνική.
9: Ναι, να σταθούμε. Περιμένουμε το πρωτάθλημα μας, ρε παιδιά. Περιμένουμε το πάρα πολύ να ξεκινήσει. Επειδή μιλώ πολύ για την Ομόνοια, θα μιλήσω σήμερα για το ΑΠΟΕΛ.
8: Για τα πόλη δεν μιλάς καθόλου.
9: Και σημείωνε το κύριε. Και σημείωνε το κύριε Μιχάλη. Πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ θα έχει πάρα πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Εντάξει, σημειώστε να θυμάσαι ότι το είπα. Με μου λέει ύστερα, μα δεν το είπες, μα είπες έτσι. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ έχει τρομερή κυκλοφορία της μπάλας. Όμως, παρά το γεγονός, και αυτό είναι ένα στοιχείο του προπονητή να έχεις καλή κυκλοφορία της μπάλας. Όμως, παρά το γεγονός αυτό, δεν βγάζει πολλές τελικές. Πρέπει να το δει αυτό το πράγμα.
8: Ξεγελάει αυτό το 14 στα γκολ, αλλά είναι τάξη γκολ με την ΑΕΛ.
9: Ξεγελάει αυτό.
8: Εκεί ήταν η μέρα του που ό,τι έκανε μένει μέσα.
9: Ναι, ναι. Και εκμεταλλεύτηκε και το αριθμητικό πλεονέκτημα.
8: Εντάξει, ούρα από ένα σημείο και μετά, αλλά τώρα στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια και στα δύο που έχασε ειδικά, είχε μεγάλο θέμα στο τελείωμα των φάσεων.
9: Όμως έχει πάρα πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας από το ΑΠΟΕΛ έχει μόνο η Πάφος. Έχει τρομερή κυκλοφορία της μπάλας. Δεν βγάζει τελικές. Σε όλα τα παιχνίδια έβγαλε 40, 42, 41 τελικές. Ενώ η Ομόνια έβγαλε 72 τελικές. Επίσης, μια από τις ομάδες, όχι του πρώτου γκρουπ, που βγάζει πολλές τελικές είναι ο Ολυμπιακός Λευκωσίας. Βγάζει πολλές τελικές. Άρα, αυτό το στοιχείο πρέπει να το βελτιώσει ο κ. Παπαδόπουλος. Το πιστεύω, γιατί τώρα δούλεψε με δύο παίχτες, ειδικά με δύο παίχτες οι οποίοι ήταν πίσω από πλευράς ετοιμότητας, ο Μπαράκ και ο Μπαγκασέτας, τους περιμένουμε πολύ καλύτερους, και εάν καταφέρει και βελτιώσει την αμυντική λειτουργία της ομάδας, τότε θα παρουσιαστεί πολύ καλύτερο. Πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ έχει τις δυνατότητες για να έχει μια πάρα πολύ
8: καλή παρουσία.
9: Πολύ καλή παρουσία, το βλέπω εγώ. Ναι. Θα είναι κοντά στην κορυφή του ΑΠΟΕΛ. Δεν με ξεγελά ότι έχει μόνο 4 βαθμούς. Έδωσε πολύ δύσκολους αγώνες και έχει τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει. Ναι. Αυτά για το ΑΠΟΕΛ.
8: Να πληρώνεσαι την Ελλάδα στο Χ και να στεναχωριέσαι που δεν κέρδισε. Καλημέρα στον 737. Είναι λίγο, πρέπει να το δεις λίγο το θεματάκι αυτό. Λέει να παίξεις το παιχνίδι και αν δεν κερδίσεις το τέλος να στεναχωριέσαι. Είναι ένα θεματάκι. Καλημέρα από τον Γιώργο, από την Δερίνια, μόνο αναγέννηση. Αν πάτε μάτι σήμερα να σας γνωρίσω, θέλω να σας γνωρίσω από κοντά. Ο Αντρέας δεν έρχεται γήπεδο. Τι παντού.
9: Με η αναγέννηση είπες.
8: Με την εθνική σήμερα.
9: Α, με την εθνική. Ναι, γιατί δεν βάλανε στην Κύπρο δεύτερη κατηγορία. Σε όλες τις χώρες παίζει η δεύτερη κατηγορία στην Κύπρο, γιατί δεν βάλανε δεύτερη.
8: Έχουμε ελπίδες.
9: Α, μάλιστα. Και παίζουν πολλοί τις δεύτερες
8: κατηγορίες. Πολλοί, αλλά παίζουν.
9: Α, μάλιστα. Καλά, ρε.
8: Και η Ελλάδα έχει ελπίδες, αλλά στις ελπίδες. Ναι, οι ελπίδες της Ελλάδας είναι όλη πρώτη κατηγορία.
9: Παίζουν στη δεύτερη κατηγορία. Στην Αγγλία παίζουν, στην Ισπανία παίζουν.
8: Η Αγγλία δεν παίζει Championship.
9: Προχτές έπαιξε.
8: Όχι, δεν έπαιξε. Η League One έπαιξε.
9: League One.
8: Η τρίτη κατηγορία, εντάξει. Παίζει και εδώ η τρίτη κατηγορία. Αλλά έχει παίχτες στην Ελπίδων που... εντάξει, αυτό γίνεται πάντα με την εθνική. Πάει παρέα και
9: η εθνική Ελπίδων της Ελλάδας πετά.
8: Πετάει, εντάξει, κυνηγάμε τους Γερμανούς.
9: Είναι ισοβαθμοί. Ναι, βαθμούς για έναν γκολ. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι στην δεύτερη θέση, γιατί από τους 9 ομίλους η καλύτερη δεύτερη προκρίνεται αμέσως.
8: Ναι.
9: Οι άλλες 8 να παίξουν
8: μπαράς.
9: Ναι. Είδα τον μπάσκετ του Ολυμπιακού λίγο. Μετά τις 9.30 αυτό. Μετά τις 9.30.
8: Δεν θα προλάβουμε να πιάσουμε.
9: Πάμε στο Σταυρό.
8: Να πάρουμε το Σταυρό. Αν μας δώσει και κανένα τηλέφωνο, θα είναι καλά.
9: Ας σας το δώσω αμέσως. Κλείστε.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον πρώην Ομοσπονδιακό και εκ των legend του Ολυμπιακού Πειραιώς, τον Σταύρο Παπαδόπουλο, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Coach, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Σταύρο. Ναι,
6: καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους.
4: Τι περιμένουμε σήμερα?
5: Η πρωινή βόλτα τι περιλαμβάνει, Σταύρο?
6: Εντάξει, πολλά. Η πρωινή βόλτα για μένα δεν είναι στην πόλη, είναι σε βουνό. Περπατήσω με τα σκυλιά μου να κάνω μια-δύο ώρες, δυόμιση κάθε μέρα. Έτσι, να το κάνω αυτό. Αυτό είναι η πρωινή μου βόλτα.
4: Αυτά είναι.
5: Πολύ
4: αυτά
5: ωραία. Είναι. Πώς έπηγε το κυνήγι, πότε ξεκινά τον Νοέμβριο?
6: Το κυνήγι ξεκινά τον Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου. Απλά τώρα κάνουμε προπονήσεις, προετοιμασία.
5: Ναι. Μια φορά κυνήγι, σου το είπαμε το
4: Στάθη.
6: Ναι.
5: Λοιπόν,
4: Αρμενία. Εθνική Κύπρου, Εθνική Αρμενίας. Με 10 αποσύρ, λέει ο Αρμένιος, ο προπονητής ήρθαν στην Κύπρο. Τώρα τι αποσύρ δεν ξέρουμε, αλλά με 10 αποσύρ.
5: Έλεγα στον Άλκη προηγουμένως ότι πρέπει να δεχτούμε ότι η εικόνα μας είναι βελτιωμένη, απλά μας λείπει το αποτέλεσμα.
6: Σίγουρα βελτιωμένη ήταν πολύ. Κατά πολύ. Και μας αδικούσε και μας αδίκησε το 0-0 εκεί. Σίγουρα. Εκείνο όμως που, ξέρεις, πρέπει να ομολογήσουμε τις πραγματικότητες. Έχουμε μια φουρνιά ποδοσφαιριστό. Ποιοτικά είναι εξαιρετική καλή. Αν θέλετε και εμπειρικά, γιατί έχουμε παίκτες που παίζουν έξω στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε, ας πούμε, ομάδες της τρίτης κατηγορίας.
4: Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, όπως το λες.
6: Αυτό είναι, ακριβώς. Και εκεί που εστιάζω εγώ περισσότερα, για να με συγχωρήσουν τα παιδιά, γιατί πάντα εγώ αγαπώ τους ποδοσφαιριστές πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Εκείνο που εστιάζω και λέω ότι αυτό συμβαίνει στο ελληνικό μας χώρο, είναι ότι δεν παίζουμε για το εθνόσημο μας. Αυτό είναι. Δηλαδή, ενώ έχουμε την ποιότητα, ενώ έχουμε, αν θέλετε, τις ικανότητες, έχουμε καλή ομάδα, έχουμε εμπειρίες φοβερές. Εκείνο που χρειάζεται είναι η προσπάθεια να είναι πιο μεγάλη, αν θέλετε, πιο απαιτητική. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε. Και δεν το είχαμε ποτέ στο εθνικό μας συγκρόημα τα τελευταία χρόνια. Τα παλαιότερα αυτό το είχαμε, αλλά δεν είχαμε την ποιότητα.
4: Δεν είχαμε την ποιότητα, ναι.
6: Έτσι ήταν. Και χάναμε. Χάναμε γιατί δεν είχαμε την ποιότητα που έχουμε τώρα. Τώρα όμως έχουμε την ποιότητα, έχουμε την ικανότητα, έχουμε πολύ καλά τις εμπειρίες, αν θέλετε, αλλά δεν έχουμε εκείνο που λέμε το να θέλω. Δεν είμαστε απαιτητικοί μέσα στο γήπεδο. Αυτό νιώθω εγώ.
4: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι τι πάει λάθος. Δηλαδή, οι ίδιοι παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη με τις ομάδες τους, γιατί οι περισσότεροι παίζουν, ή αρκετοί τουλάχιστον, τους βλέπεις με μια διαφορετική εικόνα στα ευρωπαϊκά κύπελα. Όταν παίζει μια κυπριακή ομάδα με ομάδα από Λετωνία, Μαυροβούνιο ή Αρμενία, είναι 5-0 στην Κύπρο, 0-3 εκεί πέρα. Συνήθως. Στην εθνική δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
6: Μα αυτό είναι και το ερώτημα το δικό μου, φίλε Μπότσο. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Και εκεί πιστεύω ο λόγος, εντάξει, να μου πείτε, ήταν στους προπονητές τους τότε ή τους τώρα. Όχι. Οι προπονητές πιστεύω ότι μέσα στο αποδητηρίο, αν θέλετε, ο Μάντζιος, ο τελευταίος, παρόλο τον τελευταίο, για να μην πω πιο πίσω. Πιστεύω ότι δεν τους δίνει εκείνα τα χέρια ούτως ώστε να μπούμε μέσα στο γήπεδο για να πούν θα κερδίσω τον. Θα κερδίσω την Αρμενία. Θα κερδίσω την Εσθονία. Δεν γίνεται. Τη Μολδαβία, ξέρω εγώ. Αυτές τις ομάδες που είναι υποδιέστερες από εμάς. Είναι υποδιέστερες από εμάς. Και να λέμε ότι τώρα ξέρεις, παίξαμε καλά. Είχαμε, εντάξει. Αλλά δεν κερδίσαμε. Δεν κερδίσαμε γιατί δεν το επιζητήσαμε αφέλης με πάθος. Εγώ λέω ότι η ομάδα αυτή, η εξαιρετικά καλή ποιοτική ομάδα, με τις εμπειρίες και με όλα αυτά που έχουμε, να μην μπορούμε να κερδίσουμε
5: τη Λετωνία. Σταύρο, να σε ρωτήσω, κάτι. Αφού υποστηρίζεις ότι έχουμε εξαιρετική φουρνιά ποδοσφαιριστών, γιατί οι μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δεν χτυπούν πλέον την πόρτα της Κύπρου? Εδώ και πολλά χρόνια δεν χτυπούν την πόρτα των κυπριακών ομάδων για να πάρουν ποδοσφαιριστές, όπως έγινε παλιότερα. Να μην αναφέρω Κωνσταντίνου, Οκά, Σαβίδη, Σταύρο Παπαδόπουλο, Κουρέα, Παμπουλή, πιο παλιά τον Κούδαν, τον Γκρέκορη, τον Χριστοδούλου, Ζάγκυλο.
6: Για ποιο λόγο? Είναι απλό το πράγμα.
5: Πες το.
6: Είναι ότι και εκεί μεγαλοπιάνονται πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει. Δηλαδή, διότι αν πάρεις ένα Κύπριο, θα το πάρεις 500.000 το πολύ, 1.000.000, 1,5, έδωσες 8, 10 και να γίνει μπαμ. Αυτό κάνουν τώρα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πετάνε λεφτά, πετάνε, γιατί τα έχουν. Αυτοί που τα έχουν. Αλλά τα πετάνε. Πάρτε παράδειγμα, αν θέλετε, εκεί που ξέρω, τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε 70 εκατομμύρια, ξέρω εγώ,
4: μεταγραφές. Ναι, ναι, ναι.
6: Και πες μου ποιον ξέραμε, ποιον ξέρουμε από αυτούς.
4: Κανένα. Ελάχιστος τέλος πάντων, όχι όπως περιμέναμε, ναι, ναι.
6: Άρα και εκεί υπάρχει αυτό το...
5: Δηλαδή προτιμούν να εντυπωσιάζουν, να δίνουν πολλά εκατομμύρια. Τώρα τι να πάρω ένα Κύπριο με 1.000.000, ξέρω εγώ, με 1,5, ενώ να δώσω 8.000.000 να...
6: Εντάξει, γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Εκείνο όμως που έχω κοιτάξει, κοιτάζουν, και το γνωρίζω και από εμένα γιατί βοηθώ σε αυτό το τομέα, κοιτάζουν ταλέντα εδώ. Κοιτάζουν. Στην Κύπρο τα κοιτάζουν.
5: Να λεπτό να σε ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Σταύρο. Πες μου κατά την άποψή σου αυτή τη στιγμή έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό Πειραιώς.
6: Αυτή τη στιγμή όχι.
5: Όχι,
6: Αυτή τη στιγμή όχι.
4: Στους άλλους,
6: είναι Ολυμπιακός.
4: Στους άλλους, όπως είναι ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ.
6: Σε κανένα από
4: αυτούς. Σε κανένα.
6: Τώρα είναι πολύ δύσκολο. Γιατί έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη εκεί. Και όντως αυτό το βλέπουμε. Το παιδιά το βλέπουμε. Ότι παίζουμε ευκαιρία μεγάλα, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, και θα βρει τους σκούρα. Είναι καλές ομάδες. Τώρα είναι καλές ομάδες. Να μου πεις, εγώ λέω ότι εκείνο που πρέπει να γίνει εδώ στην Κύπρο είναι να εκμεταλλευτούμε πρώτα απ' όλα εμείς. Εμείς θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τα ταλέντα τα δικά μας. Και όχι να περιμένουμε να έρθει ο Μαρινάκη να μου πει: Σταύρο, πηγαίνε δε στον τάδε και πες μου, αν θέλω να στείλω κάποιον να δω. Εμείς πρέπει να τους προφυλάξουμε.
4: Έρχονται εδώ στην Κύπρο, βλέπουν επέκταση.
5: Έρχονται. Έχεις επαφή ακόμη με τον Ολυμπιακό Πειραιώς, διατηρείς?
6: Έχω τεράστιες επαφές.
5: Τεράστιες επαφές. Μάλιστα.
6: Να τα αφήσουμε εδώ αυτό.
5: Ναι, ναι.
6: Αυτό μπορεί να είναι. Αλλά έρχονται. Έχουν ιδέα από τα ταλέντα. Από το. Ας το πω διαφορετικά. Κάτω των 18-17 έχουν.
4: Άρα
6: έχουν
4: το ψάχνουν.
6: Ξέρει,
4: Σταύρο, το ρωτάω αυτό διότι οι άλλες ομάδες, δηλαδή ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, κάνουν λίγο περισσότερο θόρυβο σε σχέση με αυτές τις ηλικίες που λες, 17-18 ή και 16, 17 κυρίως. Ο Ολυμπιακός το πάει λίγο πιο αθόρυβο αυτό το πράγμα. Αν με βάση αυτά που μου λες, έτσι αντιλαμβάνομαι.
6: Είναι μέσα στο. Θα έλεγα είναι επιτυχημένο μοντέλο Ολυμπιακός σε αυτό
4: ναι,
6: και ο λόγος είναι αυτός που είπες τώρα, Άλκη, ότι δεν κάνουν θόρυβο. Δεν κάνουν θόρυβο. Έχουν υπόψη τους και βλέπουμε κάποιο και εδώ 3-4 άτομα να δουν. Μπορεί από τους 5 που θα δεις να πάρεις τους 2. Να τους πας εκεί, να τους... τα γνωστά που ξέρετε.
4: Ναι.
6: Αλλά, επαναλαμβάνω, πρωτίστως εμείς πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν τους δίνουμε ευκαιρίες.
5: Σε κανένα χρόνο θα σου αναφέρω έναν νεαρό να τον προσέξεις. Έναν νεαρό που παίζει σέντερφορ σε κανένα χρόνο. Τώρα είναι στα 15 του, έτσι σε κανένα χρόνο.
6: Εντάξει. Εγώ έχω πάει στη Αγία Μαρίνα της ΠΑΦ, για να δω.
5: Μάλιστα.
4: Α, έτσι, έτσι, α, έτσι.
6: Για να καταλάβετε, μικρό, 14.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
6: Μπασίλετος, σας λέω, ναι. Αυτό το πράγμα όμως εξαρτάται και από εμάς, παιδιά. Δεν τους δίνουμε ευκαιρίες.
5: Ναι, ναι.
6: Και εμείς τώρα, για να μου πείτε, τι εμείς πετάμε εκατομμύρια. Τι νομίζετε?
4: Μα ότι βέβαια,
6: τα πετάμε,
4: ναι, ναι, ναι,
6: τα πετάμε έτσι όπως χαρτομετσέτες τώρα.
5: Ναι. Και υπάρχει, υπάρχει χρήμα στους διοικούντες των ποδοσφαιρών.
6: Ακριβώς, αλλά πρέπει το χρήμα αυτό, άντρα μου, να το εκμεταλλευτείς. Εμείς δεν το εκμεταλλευόμαστε. Δεν το εκμεταλλευόμαστε. Να δούμε, να βγάλουμε και από αυτό. Αν δώσω 5 να πάρω 10. Θα πάρω 10. Γιατί η Κύπρος έχει ταλέντα. Έχει παιδιά τα οποία μπορούν να σου κάνουν κοβάπ και να πάνε να σου δώσουν και λεφτά. Όμως προτιμούν το έτοιμο, την κοσέρβαν εκεί, να την ανοίξουν. Αν είναι λίγο καλή, να την φάνε. Αν είναι αλυτερή, να την πετάξουν.
5: Να πούμε και μια κουβέντα για την Κύπρο.
4: Να πούμε.
5: Πες μου, την ΑΕΚ τη βλέπεις πιο δυνατή φέτος?
6: Η ΑΕΚ είναι πιο δυνατή, όχι. Θα το πω διαφορετικά. Έχει περισσότερες επιλογές. Και αυτό θα την βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει περισσότερο βάθος. Αυτό είναι ένα συν για την ΑΕΚ. Πιο δυνατή δεν μπορώ να πω ότι είναι από πέρσι.
5: Ναι, ναι. Αλλά...
6: είναι στα ίδια επίπεδα. Όμως δεν θα γυρνά προπονητής. Θα βλέπει τον μπάγκο και έχει δύο τραυματίες, τρεις, και να μην έχει επιλογές. Έχει επιλογές.
5: Είναι πολύ θετικό αυτό. Ναι. Ένα συν.
6: Είναι ευκαιρία της ΑΕΚ φέτος.
5: Ευκαιρία της.
6: Νομίζω ναι. Εγώ δεν το έχω ξαναπεί ποτέ αυτό. Θα το πω από τώρα που είναι πολύ λογικά, μου που μετά. Είναι η ευκαιρία της ΑΕΚ. Έχει την ευκαιρία να ξεχάσει λίγο το παρελθόν, να φύγει από εκείνα τα μονοπάτια τα κακά, δηλαδή την υψοφοβία. Έχει το βάθος, μπορεί να οποιαδήποτε στιγμή να κάνει αλλαγή και να μην της φανεί, να τραυματιστεί κάποιος, να αρρωστήσει κάποιος και να μην της φανεί. Οπότε νομίζω ότι μπορεί φέτος. Μπορεί. Έχει την ευκαιρία, χωρίς να υποτιμώ.
5: Ναι, καλέ, ναι.
6: Τον Άνια, Πάφο, Απόλλωνα και. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα πάλι, αλλά ωραίο.
5: Ωραίο.
4: Κόουτς, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Γεια σου, γεια σου.
6: Να είστε καλά.
4: Και καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο. Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.

0: εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του DC. Καλείται να εγκρίνει ή όχι την πρόταση του εκτελεστικού γραφείου για τα χρονοδιαγράμματα των εσωκομματικών εκλογών που θα καθορίσουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Πληροφορίες ότι ο Γιώργος Παμπορίδης θα καταθέσει εισήγηση για παράταση προθεσμιών. Τεχνικά έτοιμη είναι η Κύπρος για να καταστεί πλήρες μέλος του χώρου Σέγγεν, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο, είπε πως πλέον αυτό που εκκρεμεί είναι η πολιτική συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, αφού συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε διάφορα σημεία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσόρευση νερού σε διάφορα μέρη του οδοστρώματος στο ύψος των Πολεμιδιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία. Έντονη βροχόπτωση και στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού και Λάρνακας Αγίας Νάπας. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμένα τα φώτα πορείας. Το 52% της Ευρώπης σε επίπεδο ρεκόρ εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι που βίωσε η Ήπειρος φέτος, αναφέρει το παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με ενδεχόμενες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.

0: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
1: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Super Sport Live Link. Η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
3: Super Sport 104.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
5: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Αφήστε τις πελάτες εκτός αέρα, σας το λέω. Αμέσως να μην σας πω κάτι, πρέπει να το κάνετε
1: εσείς. Ένα αστείο δηλαδή.
0: Ναι, ρε, ναι, κάνουμε, έτσι ήταν.
1: Ένα αστείο με ο Μιχάλη.
0: Έτσι ήταν αστείο.
1: Μου είπε, του αρέσει το. Ο Μίσταγκας, ο μεγάλος, του αρέσει.
0: Ο Μίσταγκας. Ο Μισταγκοφόρος.
1: Ναι, του αρέσει το Μιχάλη.
0: Ε, Γιάννο, έπρεπε να είσαι εδώ. Καλημέρα στο Γιάννο Παπαγιάννο.
1: Καλημέρα, Γιάννο.
0: Τι τραβάω.
2: Καλημέρα, Αντρέα.
0: Τους λέω κάτι, ρε παιδί μου, μια είδηση και θέλω να την κάνουν τουτού και ζω. Μην την πείτε προς τα έξω και αρχίζουν.
1: Γιάννο, εμένα μην μου λέτε ειδήσεις. Τις ειδήσεις είναι. Γιάννο, τις ειδήσεις είναι για να τις φυλάμε.
0: Είναι, α πω.
1: Πε μου, σε παρακαλώ. Μην μου λέτε.
0: Του να κουτσομπολεύει, το αρέσει. Δεν μπορώ να του πούμε ειδήσεις.
1: Δεν
2: μπορώ. Του
0: Αντρέα να μην του λέτε.
1: Δεν μου λέτε. Τώρα δεν μου λέτε.
0: Του είπα μια κουβέντα κάτι για μια τέλος πάντων ομάδα και.
1: Να τη φυλάμε και μετά να την.
2: Εντάξει, είναι το δημοσιογραφικό δαιμόνιο.
0: Δεν το καταλαβαίνει αυτό. Θέλει να την ξεφουρνήσει κατευθείαν.
1: Αμέσως.
0: Και ό,τι να είναι.
1: Αμέσως.
0: Τι γίνεται στο Αποέλ.
1: Γιάννο, έλεγα προηγουμένως, για να μου το αναλύσεις και εσύ που το βλέπεις πολύ. Έλεγα προηγουμένως με τον Άρκεν κουβεντιάζαμε. Του λέω ότι το Αποέλ είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλή κυκλοφορία τη μπάλα. Όμως παρόλα τα αυτά δεν φτιάχνει πολλές τελικές. Πρόσεξες το αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, δεν φτιάχνει πολλές τελικές.
0: Φτιάχνει, αλλά δεν τελειώνει προσπάθειες.
2: Α, δεν τελειώνει.
0: Και, τελειώνει με επιτυχία, εννοώ να κάνει κλασικές ευκαιρίες ή γκολ.
2: Όχι, δεν
1: φτιάχνει. Δεν φτιάχνει. Και γενικά οι τελικές του στο σύνολο των 4 αγώνων ήταν στις 40. Τις Ομόνιας ήταν στις 72, Ολυμπιακός 55.
0: 40-10 τελικές σε κάθε μάτς δεν είναι και λίγες. Ειδικά σε μάτς που έβαλε ένα γκολ.
2: Νομίζω στο Αποέλ θα χρειαστεί λίγη υπομονή και επαναλαμβάνω ξανά τον εαυτό μου μεσοπιθετικά. Νομίζω το Αποέλ έχει να δώσει ακόμη περισσότερα. Αν έρχεται και ο Ματσίνη τώρα, θα έχει ακόμη έναν ποδοσφαιριστή. Ξεπερνάει το πρόβλημα του Μαρκίνιος. Δηλαδή υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές μεσοπιθετικά και με ποιότητα. Περιμένουμε τον Μπακασέτα και τον Μπαράκ να είναι ακόμη πιο βελτιωμένοι, να είναι πιο έτοιμοι.
0: Τι κάνουν αυτοί στις προπονήσεις, τι μαθαίνουμε.
2: Έχει να δώσει το Αποέλ μεσοπιθετικά.
0: Γιάννο, αυτούς τι κάνουν στις προπονήσεις, τι μαθαίνουμε για Μπαράκ και Μπακασέτα.
2: Εντάξει, κάνουν το πρόγραμμα.
0: Ναι, ότι προπονούνται, εντάξει, ενώ τι μαθαίνουμε, δηλαδή.
1: Να μην είναι πιο έτοιμοι, αφού ο Μπακασέτα είπε στο 60-70, ήταν στο 65, τώρα θα είναι στο 80 συν, φανταζόμαι.
2: Η
1: ετοιμότητα
2: του. Θα είναι πιο σε καλύτερη ετοιμότητα. Σίγουρα υπάρχει και το φιλικό το αυριανό με την Κράσαβα στον Αρχάγγελο στις 5 που θα πάρουν έτσι θα αγωνιστώ μετά από ένα διάστημα τώρα που ήταν σε απραξία όσον αφορά τα συγγύνοντα τα ιδέρματα, αλλά άλλο διαφορετικό να παίξεις σε ένα παιχνίδι, έστω και φιλικό, στον Αρχάγγελο και κλεισμένο των θυρών. Επιστρέψε εντάσσιο και εντέκαινε στις προπονήσεις και περιμένουν και τους Κύπριους τώρα έτσι.
1: Ο Ισπανός που βρίσκεται αν έμαθες?
2: Νομίζω ότι είναι σε ρυθμούς για να επανέλθει και ο Ισπανός. Και ο Μαρκίνιος.
1: Και ο Λαΐφης. Ο Λαΐφης είναι.
2: Ο Λαΐφης αν δεν είναι στην αποστολή με την. Λογικά θα είναι σε αποστολή στο παιχνί με την Λετωνία.
1: Ώστε είναι εντάξει.
2: Αν δεν είναι στην αγορά, δεν είναι διαθέσιμος, τότε θα αξιολογηθεί η περίπτωση του μέχρι και το παιχνίδι μέχρι Σαλαμίνα. Υπάρχει θετικό κλίμα, νομίζω, ότι στο παιχνίδι με την Λετωνία ότι πιθανόν να είναι στην αποστολή και διαθέσιμος για τον κύριο Μάντζιο και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό ή όχι.
0: Εντάξει, πάντως με τη Σαλαμίνα δεν υπάρχει θέμα, είναι μονόδρομος, έτσι δεν μπορεί να υπάρξει άλλο
1: πρόβλημα.
0: Χωρίς εννοείται να υποτιμώ τη Σαλαμίνα, γιατί με την ανόρθωση έδειξε καλά πράγματα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Έδειξε καλά.
0: Και, είναι πάντα μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, αλλά για το Αποέλ δεν υπάρχει άλλη επιλογή έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή ήδη έμεινε πολύ πίσω. Εντάξει, δεν φύγανε πολύ μπροστά και άλλοι, για να λέμε την αλήθεια.
2: Από τη στιγμή που έχει απολέσει ήδη 8 βαθμούς, θα πρέπει να κάνει μια διαρκή για να καλύψει ο χαμένο έδαφος και να είναι.
1: Αναλάβουμε ότι και το επόμενο του παιχνίδι είναι στην Πάφο. Είναι επιτακτική ανάγκη της νίκης.
2: Πρέπει να κερδίσει πρώτα στις Σαλαμίνα, Αντρέα μου, και στο
0: την Πάφο τη βλέπουν. Πέρασε το ζόρικο το πρόγραμμα ενώ με συνεχόμενα ντέρμπι, αλλά πάλι θα έχει δύσκολα παιχνίδια. Με τη Σαλαμίνα το ίδιο, με την Πάφο.
2: Και νομίζω ντέρμπι. Και όλα τα παιχνίδια του Αποέλ, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ανόρθωση που δεν ήταν καλό, είχε θετικές παρουσίες αυτών που πρόδωσε και πλήγωσε το ΑΠΟΕΛ είναι τα ατομικά λάθη στην άμυνα και οι αδυναμίες που υπήρξαν γενικότερα στην ομάδα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία. Περιμένουμε να δούμε με την, όταν αγωνιστεί και ο Βαρίγιο, να δούμε τι ποδοσφαιριστής είναι, τι μπορεί να προσφέρει. Και είναι κλειδί νομίζω. Αν ο Καρίο είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής που θα μπορέσει να βοηθήσει, τότε θα διαφοροποιηθούν αρκετά πράγματα και είναι και, και στις αποφάσεις του κύριου Παπαδόπουλου θα πρέπει να διαφοροποιήσει κάτι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, διότι επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο το κέντρο της άμυνας, είναι στο σύνολο της ομάδας το πώς αμήνεται και σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δείχνουν ότι ανασταλτικά δεν μπορούν να βοηθήσουν. Για παράδειγμα, ο Σταφυλίδης μπορεί να πούμε ότι μεσοπεριφερικά είναι από τους MVP, αλλά ανασταλτικά είναι από την Αχίλλεια πτέρνα του από. Δεν έκανε λάθη ο Σταφυλίδης όσον αφορά τα ανασταλτικά του καθήκοντα. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που, όπως έδωσε σε κάποιους άλλους, για παράδειγμα όπως τον Γκαρσία, που μπορεί να δώσει λύσεις στο αριστερό άκρο.
1: Ωραία.
0: Okay. Ο Πιέρος πότε επιστρέφει, έχουμε καμία εικόνα πριν να ολοκληρώσουμε?
2: Εντάξει, ο Πιέρος είναι μέσα...
0: Είναι Νοέμβρη κανονικά.
2: Ναι, κάπου εκεί. Από εκεί και πέρα αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά το τεντετικό κομμάτι του ΑΠΟΕ. Φαίνεται ότι με αυτά που μαθαίνουμε ότι πολύ σύντομα αναμένεται να εκπονηθούν οι τελικές συμφωνίες όσον αφορά τα τρία μέρη εταιρείας σωματείου και επενδυτικού ομίλου. Διαβουλεύονται για την ολοκλήρωση του βασικού μέρους της συμφωνίας. Φαίνεται ότι όλα συνηγορώ ότι τον deal είναι πολύ κοντά. Αυτές τις εξελίξεις αναμένεται αν επιβεβαιωθεί όντως ότι είναι πολύ κοντά στην συμφωνία, τότε πολύ πιθανόν, όχι πολύ πιθανόν, αναμένεται και άμεση εμπλοκή του επενδυτικού ομίλου του κύριου Γιασί, ώστε να δώσει ρευστότητα στο ταμείο της εταιρείας. Αυτό που μάθαμε ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου από έρθα σε αυτή τουλάχιστον 1,5 με 2 εκατομμύρια και είναι λογικό ότι χωρίς ρευστότητα θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε τροχιά εξελίξεων και φαίνεται ότι τα νέα θα είναι καλά. Τώρα θα περιμένουμε,
1: θα
2: δούμε αν θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά.
0: Γιάννη, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Η Ομόνια έχει φιλικό σήμερα με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας 4 η ώρα στο Ηλίας Πούλος και κλεισμένο των θυρών με live.
1: Αν και κλεισμένο, δεν θα πάει ο φίλος μου ο Καψός, διότι πάει στα φιλικά.
0: Ο Καψός μπορεί να πάει, αφού είναι στέλεχος του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: να πάει. Δεν πάει σαν οπαδός. Ανδρέας Χρήστου, καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροάτες μου.
0: Θα δούμε Ομόνια στην τηλεόραση, έτσι, Ομόνια TV, το έχει live το παιχνίδι.
3: Ακριβώς τηλεοπτικό το φιλικό. Είναι έτσι ένας τρόπος για να κρατηθούν σε γρήγορση οι ποδοσφαιριστές που έμειναν πίσω και δεν πήγαν με τις εθνικές τους. Και σίγουρα για κάποιους ποδοσφαιριστές είναι και ένα τεστ για να δείξουν στον Πέρκο ότι μπορεί να υπολογίζει περισσότερο σε αυτούς, αλλά και για τους μικρότερους να πάρουν έτσι εμπειρία από το ένα παιχνίδι με την πρώτη ομάδα της Ομόνιας.
1: Διάβαζα ένα στατιστικό εχθές του, νομίζω ήταν του Βαλανίδη το ρεπορτάζ στον Γκολ, που έλεγε ότι η Ομόνια έχει τις περισσότερες τελικές από όλες τις ομάδες, παρόλο που δεν έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας.
3: Εντάξει, είναι γενικότερα με τον Πέρκ μια ομάδα που φτάνει πολύ εύκολα και στην αντίπαλη περιοχή, τελειώνει πολύ εύκολα τις φάσεις, έχει και πολλή ποιότητα παίχτες που μπορούν να κάνουν έτσι ατομικές ενέργειες. Είναι λίγο μοιρασμένο αυτό στα πρώτα παιχνίδια, είδαμε για παράδειγμα το παιχνίδι με την Αραβική που δυσκολεύτηκε αρκετά, αν και είχε κάποιες ευκαιρίες σε όλα τα παιχνίδια γενικά. Καταφέρνει να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή με την κατοχή, νομίζω εντάξει, είναι ανάλογα και με τον αντίπαλο, με τους παίκτες που έχει διαθέσιμους.
1: Το θέμα είναι να φτιάχνεις φάσεις και η Ομόνια το πετυχαίνει αυτό και είναι στα υπέρ της.
3: Αλλάζει αρκετά την τακτική του ο Μπέρκα από παιχνίδι σε παιχνίδι, πλέον δεν είναι τόσο...
1: Δηλαδή τι επισήμανες?
3: Δογματικός, ναι. Είδαμε στο παιχνίδι για παράδειγμα με τον Άρη, έδωσε την μπάλα στον Άρη και απείλησε μακρινές μπαγιές γιατί ήταν πολύ ψηλά η αμυντική γραμμή του.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά. Ναι.
3: Το αντίθετο με τον Απόλλωνα, εντάξει, ήταν ο Απόλλωνας και σε μια φάση που έχασε και δύο ποδοσφαιριστές με τραυματισμό ήταν, έπαιξε πολύ χαμηλά όπως και δηλαδή που κράτησε περισσότερο μπάλα και προσπάθησε να δημιουργήσει κυρίως από τα άκρα. Θεωρώ ότι το σημείο κλειδίζεται όταν βρίσκει τις κάθετες πάσες, κυρίως από τον Ευάντρο. Είδαμε ότι σε εκείνο το σημείο μπορεί να γίνει πολύ πιο απειλητική. Αυτό είναι η διαφορά, αλλά μπορεί να προσαρμοστεί πλέον με τους παίκτες που έχει σε διαφορετικά περιβάλλον, ανάλογα και με το παιχνίδι και τον αντίπαλο και στην Ευρώπη με τη Σέλτα. Για ένα ημίχρονο ήταν πολύ έτσι ψηλά οι γραμμές.
1: Κάθε την πάσα και ο Μπρούνο Ευάντρο ποχιά και ο Τάνκοβιτς έχει ακόμη και ο Ανδρέου.
3: Ναι, λέω ότι περισσότερο το βλέπουμε μέχρι στιγμής από τον Ευάντρο. Θα χρειαστεί να κάνουν και οι υπόλοιποι ακόμη περισσότερο. Ναι, συμφωνώ να είναι πιο αποτελεσματικοί στις τελικές πάσεις τις κάνουν, αλλά δεν έχουν έρθει τόσο πολλά γκολ από αυτούς. Είδαμε ότι με τον Τιονί έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές ο Ευάντρο στα πρώτα παιχνίδια. Είναι ένα δίδυμο που έχει αρκετή χημία και αυτό είναι.
1: Υπάρχει μεγάλο συνωστισμό τώρα. Είναι και να δούμε πώς θα τους χειριστεί ο κύριος Μπέρκ, γιατί να έχει απαιτήσει και ο Τανάσε τώρα πιο έτοιμος.
0: Ο Τανάσε σίγουρα δεν φέρανε για πάγκο.
1: Πού
0: να παίξει ο πάγκο αυτός ο παίχτης, είναι θέμα. Εντάξει, πολλά τα παιχνίδια όμως. Δηλαδή, αν τους μοιράσει χρόνο, κάποιες γραμμές που είναι πολύ γεμάτες όπως είναι η μεσαία γραμμή, έχει πρωτάθλημα, έχει Europa, έχει χίλια πράγματα.
3: Το θέμα είναι στο μοίρασμα του χρόνου να μην επηρεαστεί η απόδοση και κυρίως να μην επηρεαστεί σε επίπεδο αποτελεσμάτων περισσότερο. Γιατί εντάξει, η απόδοση σίγουρα όταν υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις είναι λογικό να υπάρχουν κάποια μικρά σκαμπανεβάσματα, αλλά η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα νομίζω είναι το κλειδί ανεξαρτήτως το ποιοι παίκτες θα είναι στον αγωνιστικό χώρο.
0: Εντάξει, αυτό που λέει ένας ακροατής εδώ 9-13 ότι η Ομόνια έπαιξε με Ομόνια Ραδίπου και Κρασάβα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Εγώ συμφωνώ, δεν έχει ακόμα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Έχουμε δει σε ντέρμπι. Δηλαδή το μάτς με τον Άρη, ο Άρης φέτος δεν είναι τόσο δυνατός στα προηγούμενα χρόνια. Άρα πρακτικά.
3: Με
0: τον Απόλλωνα είναι ουσιαστικά σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν το κέρδισε.
3: Ναι,
0: άρα ακόμα δεν έχουμε δρόμο για να την κρίνουμε σε πιο δύσκολα παιχνίδια.
3: Αυτή έχουμε και το πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Αγώνα που είναι ψηλό.
0: Ναι, εκεί είναι άλλα παιχνίδια. Εκεί είναι διαφορετικού χαρακτήρα και έβγαλε τα θέλω του Μπέρκ μέσα για να φτάσει μέχρι εδώ που έφτασε, δηλαδή στο Europa.
3: Σίγουρα. Κρίνουμε αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Από εκεί είναι και θέμα της ομάδας να κρατήσει την απόδοση ψηλά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό είναι και ο στόχος που έχει κάθε ομάδα, όχι μόνο η Ομόνοια.
0: Ναι, σωστό. 12 παίχτες λείπουν. Ο Άιτινγκ.
3: Με το Άιτινγκ ακόμη δεν έχει επιστρέψει.
0: Δεν έχουμε κάτι. Ναι. Έξω, 13.
3: Ναι, είναι ακόμη. Ο Βίκτορος μπήκε στις προπονήσεις, δημοσιεύτηκαν και φωτογραφίες.
0: Να παίξει σήμερα, γιατί να μην παίξει, να παίξει. Εντάξει, είχε κάποιο θέμα.
3: Όχι, είχε ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο που δεν ήταν σοβαρό. Έχασε κάποιες, έκανε λίγο πιο ατομικό πρόγραμμα. Φάνηκε στις φωτογραφίες της Τετάρτης ότι προπονήθηκε και ήταν και στο γυμναστήριο κανονικά. Οπότε, αν και εφόσον είναι έτοιμος, θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Θα έλεγα πιο σημαντικό έτσι, για παίκτες που έμειναν πίσω είναι που δεν έχουν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχή όπως Νεγκό, Ανδρέας ο Χρήστου. Εντάξει, ο Μαγιαμπέλα έπαιξε σε αρκετά παιχνίδια τελευταία δύο, όχι τόσο. Είναι παίκτες που θέλουν έτσι τον χρόνο για να πάρουν αγωνιστικά λεπτά και φυσικά να δοκιμάσει κάποια πράγματα με άλλους ποδοσφαιριστές πέρα από τους βασικούς ουσιαστικά.
0: Καλή δουλειά, Αντρέα, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και στο Θόδωρο Τσολάκη να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ με ανόρθωση. Θόδωρο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Θεόδωρο.
4: Καλημέρα και καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έφαγε στα γήπεδα της Ευρώπης με την
1: Εθνική, ναι.
0: Πήγες από το Μαυροβούνιο στη Λετωνία.
1: Προσαρμόστηκες τώρα πώς
0: σου. Δεν σε βλέπω πολύ τυχερούλη όμως, δηλαδή δεν σταυρώσαμε νίκη για νίκη.
1: Εντάξει. Επέξαμε καλά, και φταίει ο Θεόδωρος δηλαδή. Και φταίει ο Θεόδωρος δηλαδή. Αν δεν μπορέσουμε να νικήσουμε την Λετωνία.
0: Δεν πιστεύω να πας σήμερα γήπεδο.
1: Θεόδωρε, θα πάω ρε, και θα νικήσει η Κύπρος.
4: Ακόμη δεν είμαι σίγουρος.
0: Μείνε στο ακόμα δεν είμαι σίγουρος.
4: Τη Δευτέρα θα πάω σίγουρα.
0: Δευτέρα θα πάω σίγουρα.
1: Νίκη ρε, νίκη και σήμερα και τη Δευτέρα.
0: Εντάξει.
4: να σπάσουμε λίγο την καντεμιά που λέει ο Άρκης έτσι.
0: Ναι, λίγο να σπάσει την καντεμιά.
1: Βλέπω ότι ο κύριος Μπαραγκός δεν τα βάζει κάτω στην ανόρθωση. Η πίεση της ρίχνει από ό,τι διαβάζω, προσπαθεί να σπάσει το εμπάρκο της ανόρθωσης. Θα τα καταφέρει στο τέλος.
4: Είναι μεγάλες οι προσπάθειες που γίνονται, Άρκη Ανδρέα, από τον Χρήστο Μπαραγκό. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Μετέβει στη Ζηρίχη σε μια προσπάθεια για να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και θα τα εξαντλήσει ο Χρήστος Μπαραγκός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί θέλει οπωσδήποτε να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια με σκοπό να κάνει ό,τι μπορεί για να αστεί αυτό το εμπάρκο. Συγκεκριμένα μετέβει στη Ζηρίχη, είναι σε επαφές με αξιωματούχους μάλιστα της FIFA, πρέπει να το πούμε αυτό, όχι μόνο με νομικούς συμβούλους γενικότερα, και έχει πάρει το θέμα πάνω του ο ίδιος. Έτσι. Προσπαθεί...
1: Θεόδωρε, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή η ανόρθωση έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες με τους διάφορους ποδοσφαιριστές?
4: Ναι, κάτι το οποίο είχαμε πει και στην εκπομπή Game Frame μαζί με τον Πολύβιο την Τετάρτη, και αξίζει να το αναφέρουμε ξανά. Η ανόρθωση έχει πληρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους όφιλε και ήταν, ήταν στα κόκκινα για να έρθει νέα προσφυγή. Έτσι. Και αυτά τα έχει τακτοποιήσει. Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες δικές μας λένε ότι έχει τακτοποιήσει και μεγάλο μέρος των φορολογικών οφειλών που έπρεπε, που ήταν καθυστερημένα, αλλά και την ίδια στιγμή έχει κάνει έτοιμα για να ενταχθεί στο σχέδιο των κοινωνικών ασφαλίσεων που δεν ήταν, και πλέον με όλα όσα έγιναν από πλευράς διοίκησης τηρεί και πληρεί κανονικά τα κριτήρια, και έτσι θα ενταχθεί στο σχέδιο αυτό με τις κοινωνικές ασφαλίσεις που έχει βγει από το κράτος. Επομένως, καταλαβαίνετε παιδιά ότι την δεδομένη στιγμή ανόρθωση στο οικονομικό κομμάτι βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Και ήταν κάτι το οποίο ο Χρήστος Μπαραγκός και ο Σάββας Κουμής το είχαν τονίσει εξ αρχής, ότι η φετινή χρονιά, γιατί υπάρχει το εμπάρκο μεταγραφών, θα είναι μια μεταβατική, αλλά και θα είναι η χρονιά στην οποία η ανόρθωση οικονομικά θα συμμαζευτεί, θα μπορεί να δει την επόμενη χρονιά, τις επόμενες χρονιές μάλλον, με πολύ καλύτερο μάτι. Και αυτό όντως γίνεται.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Ναι, φαντάζομαι θα παρουσιάσει την όλη αυτήν εικόνα στην UEFA η ανόρθωση, ότι
0: αλήματο.
4: Όχι απλά στην UEFA, έχω και κάποιες άλλες πληροφορίες που θέλω να μεταφέρω. Από πλευράς διοίκησης, από όσο γνωρίζω, θα υπάρχει και αναλυτική κατάσταση προς τον κόσμο και θα υπάρχει διαφάνεια σε όλο το οικονομικό κομμάτι. Και στα έσοδα που ήρθαν και στα έξοδα που βγήκαν, και τι πλήρωσε η ανόρθωση και τι γίνεται γενικότερα. Και αυτό θα γίνει, από όσο γνωρίζω, από πλευράς ανόρθωσης σε μια φάση και δεν θα αργήσει. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο η διοίκηση Χρήστου Μπαραγκού και Σάββα Κουμή θέλουν να έχουν προς τον κόσμο μια διαφάνεια ξεκάθαρη στο οικονομικό κομμάτι. Και πρέπει να πούμε κάτι άλλο, ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι. Από πλευράς διοίκησης κάνουν διεργασίες και για άλλα θέματα. Και εννοώ και για θέματα περαιτέρων εσόδων, και για θέματα ακόμη να εξετάζουν τυχόν επενδυτές, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος από πλευράς διοίκησης Χρήστου Μπαραγκού, να μπει η ανόρθωση σε ένα σημείο στο οποίο θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Και αυτό είναι ξεκάθαρο πως είναι στόχος σίγουρα.
1: Να πούμε και μια κουβέντα για το αγωνιστικό. Η ανόρθωση έτσι δέχτηκε μια βαριά νύχτα που την μεταφέρει τώρα 20 μέρες και δεν την έφτανε. Αυτό έχει να αντιμετωπίσει για την Πάφο τώρα.
4: Ναι, ακριβώς. Και αναμένουν και την ποινή του εφετίου, την ποινή από το εφετείο, αν δεν θα ισχύσει. Η αλήθεια σε αυτό το κομμάτι...
1: Αν θα είναι και κλεισμένο το θηρόν ή όχι.
4: Ακριβώς. Σε αυτό οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ανόρθωση έχει ετοιμάσει ένα δυνατό φάκελο με τον οποίο προσεγγίζεται η συγκεκριμένη ποινή σε σχέση με τις άλλες ποινές που δέχτηκαν άλλες ομάδες, έτσι. Ναι. Και υποστηρίζουν ότι πρέπει να μην ισχύει η ποινή. Στο αγωνιστικό κομμάτι είναι ξεκάθαρο πως η Ανόρθωση, παρόλο που παίζει με την Πάφο και είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, μέσα στο Αντώνης Παπαδόπουλος όπως έδειξε και με το ΑΠΟΕΛ, εφόσον έχει τον κόσμο της, μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε και αυτό θα επιδιώξει να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Θόδωρα, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
4: Καλή δουλειά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να δώσουμε μια τσαντάρα της Αχναγάλ, να την κερδίσει ο φίλος στο κινητό του οποίου λύγει σε 97-19 πρωινό μήνυμα, 7 και 4 το έχει στείλει, 7 και 17 πρώτα λεπτά. Οπότε μια τσαντάρα της Αχναγάλ για τον συγκεκριμένο ακροατή. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Καλή επιτυχία στην Εθνική Κύπρου. Καλή, δεν είπαμε επιτυχία για Ευρωλίγκα, γιατί δεν μας πήρε ο χρόνος, επειδή είχαμε κορδόνι με τα ρεπορτάζ.
1: Πρέπει να, ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στην άμυνα. Πρέπει να βελτιώσει την άμυνα του. Δέχεται κάθε παιχνίδι 90-94 πόντους. Βάζει 100. Εντάξει, έβαλε 100 τη φορά.
0: Κοίταξε, άμα τους 90 πόντους.
1: Walk-up, πρόβλημα μεγάλο που λέει πιο walk-up. Λείπει και ο Μιλουτίνο. Πώς σου φαίνεται η. Ρε, όμορφη είναι πολύ εσύ, ρε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ
1: τη βλέπω πιο όμορφη.
0: Μεγάλο σε ηλικία. Μεγάλο σε
1: ηλικία. Βλέπω πιο όμορφη εσύ.
0: Είναι από τις ωραίες παρουσίες στην τηλεόραση. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ακούτε Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
7: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜΑ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολυβίος Αλεξάνδρου. Στην Ζυρίχη βρέθηκε ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Χρήστος Μαραγκός, όπου είχε επαφές με αξιωματούχους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με στόχο να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέτρο ώστε η ομάδα του να αποκτήσει δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών στην μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέκστρομ για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη προσοχής στη συνεδρία του εφετείου την ερχόμενη Δευτέρα. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο Στάδιο. Με στόχο την πρώτη της νίκη στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γασιμπή στις 7 την Αρμενία. Ο Απόστολος Μάντζιο Ζέν υπολογίζει στους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρίου. Θέλουμε το απόλυτο στην έδρα μας για να μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι το καλό, ανέφερε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από ΡΙΚ. Την ίδια ώρα στον ομιλό μας Λετωνία Μαυροβούνιο. Φιλικό για την Ομόνια που στις 4 στο Ηλίας Πούλος αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρίς τους 12 διεθνείς θα παρατάξει την ομάδα του Χένικ Μπερκ και κλεισμένο των θυρών το φιλικό με τηλεοπτική μετάδοση από Ομόνια TV. Στην ΑΕΚ αναμένεται η επιστροφή του Σαμπορίτε εν όψη Ομόνια Σαραδίπου δυνατό φιλικό στις 7 αύριο κόντρα στον Απόλλωνα στην Αρένα. Γεμίζει το προστάσιο του Λοσάδα αφού με την επανέναρξη επιστρέφουν στις επιλογές Osbot, Brown, Ljubic, Gengaspar αντίστροφα με Τρούν, Ανδρέου και Σπολιάρτσι. Αυξημένες επιλογές και για τον Νίκο Παπαδόπουλο στον Αποέλ αφού θα έχει στην διάθεση του για πρώτη φορά φέτος τους Καρίο και Μαντσίνη. Αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει και ο Μαρκίνιος μετά τον μυϊκό τραυματισμό του. Αύριο στις 5 φιλικό στον Αρχάγγελο και κλεισμένον τον Θυρό με αντίπαλο την Κράσα Βαένη. Αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα στο θέμα επενδυτή. Ετοιμοπόλεμη Αλμίδα και Μίλος Άβλεβης στην ΑΕΛ συνεχίζει την αποθεραπεία του Ζόκε. Εντάχθηκε στις προπονήσεις του Άρη το τελευταίο απόκτημα Μπερνάντο Φορλία. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια στην Πάφο στις επιλογές του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Το 8ο Super Cup της ιστορίας της πανηγυρίζει Πετρολίνα ΑΕΚ που επικράτησε με 85-81 της ΕΚΑΕΛ. Πρώτος φετινός τίτλος και για τον Αναπόλ στο Φούτσαρ που κέρδισε 2-1 την ΑΕΚ και πανηγύρισε το Super Cup. Στην Εθνική Ελλάδος κρατούν την εμφάνιση του πρώτου μηχρόνου κόντρα στην Ολλανδία και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στην μάχη της Κυριακής με την Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα, είπε στη Θλάσιον Τζιόλης που τέθηκε νοκάουτ και επέστρεψε στην Αγγλία. Η τρίτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Πολωνία, Ρουμανία και Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία. Ανησυχία για Λίβαϊν Γκαρσία στον Παναθηναϊκό που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με το Trinidad. Ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να αποδέχεται στις 9:45 τη Μακάμπι Τελαβίβ με μοναδικό στόχο το 3-3. Επίσης σήμερα Μπεσίχτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερπάν Βαλένθια, Μπάγερ Παρτίζαν και Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο. Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό που έχασε ψες με 96-94 από την Βίρτου στην Πολώνια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει. Hopi, Hopi, Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries εκ των οποίων τα 30 είναι craft συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
11: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
12: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10x42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει υγρό πιάτον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
14: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
14: Dua Lipa.
10: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
14: Μπάρτσα! Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ημέρα λοιπόν, σήμερα Παρασκευή. Για να δούμε αν ήταν μπορεί να γίνει με τους ενδυνάμει υποψήφιους. Τα κόμματα αρχίζουν να σκέφτονται πρόσωπα. Ας πούμε, εγώ άκουσα ότι είναι να επανεμφανιστεί ο Λιλίκας. Άντε κύριε Γιώργο Λιλίκα, φέξε που τα γραφεία του ΑΚΕΛ γυρεύκουν υποψήφιον. Και ο κύριος Αβέρωβ νιωφίτου νομίζω να πάει στα γραφεία του ΑΚΕΛ. Μεν εκπλαγείται. Και ο Χριστοδουλίδης είναι να πάει στα γραφεία του ΑΚΕΛ.

Οι νεαροί μας εχθές έκαναν τους έναν podcast μες στον δρόμο να τους ρωτήσουν, να τους πούν τι γιορτάζουμε την 1η Οκτωβρίου. Μια κορούα 15-16 χρονών είπε ότι γιορτάζουν τα μαχαζιά. Και είσαι δίκιο. Γιορτάζουν τα μόλ. Η 1η Οκτωβρίου δεν είναι μόνο μια μέρα εορτασμού για την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι και μια ευκαιρία αναστοχασμού για το τι πέτυχε και τι δεν κατάφερε η Κυπριακή Δημοκρατία στα 66 χρόνια της ζωής της, κυρίως για το τι σημαίνει σήμερα η ύπαρξή της. Η Δημοκρατία μας δημιουργήθηκε το 60 σε δύσκολες και σύνθετες συνθήκες. Πριν που το 60 φωνάζαν ένωση, μετά λίγο διάστημα μετά το 60 πάλι συνεχίζαν. Εγώ θυμούμαι που ήμουν μαθητής στο Πανκύπριο Γυμνάσιο και ευκαιρνάμε διαδηλώσεις μέρα παραμέρα. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες τότε. Με μακαριακούς, γρυβικούς, ένωση. Ούτε εμείς δεν ξέραμε να μπουν η ένωση. Επέρασαν τα χρόνια. Ο Τραχονίδης έκανε πρακτορείο. Ο Γιώργος έκανε πρακτορείο. Στον Άγιο Δομήτριο έκανα σωματείο των αριστερών, των Απόλλωνα. Καλά πάμε. Ήρθαν και τα αεροπλάνα, είδαμε τα.

0: Οι τυχερές ημερομηνίες λέει για την Κύπρο μέσα στον Οκτώβριο είναι η 16η Οκτωβρίου. Γιατί η σκιά της Σελήνης ένα πέσιμα στην Κύπρο λέει.
1: Στο δίχτυ σου, στα λόγια τα όμορφα που είπες.
0: 16 Οκτωβρίου
1: χαθήκαν όλα σαν κομήτες.

0: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
3: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Μα τι σφυρίζει?
7: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπί, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
12: Είτε μέσα στο γήπεδο.
13: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
14: Αδύνατο, coach, πονάω.
12: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
12: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
18: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, μόνο στο Super Home Center, στο Μόλο Βέγκομι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
19: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
20: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
21: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέχναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
24: Πάμε και στις παροιμίες μας. Υπάρχει μια παροιμία: ο βούς εψόφησε, είπε μη σαρκά ετέλειωσε. Πάμε και στις παροιμίες μας. Υπάρχει μια παροιμία: ο βούς εψόφησε,

ή όταν κάποιος πεθάνει, οι συγγενείς του εμφανίζονται ως το πρώτο 40 ημέρο μνημόσυνο. Μετά ούτε παντού. Έτσι οι συγγενείς από την πλευρά του νεκρού λένε: ο Βούσε ψόφισε, η Πομισαρκά ετέλειωσε. Πομισαρκά είναι από τις δύο λέξεις που μισά. Ήταν συνέτεροι. Πομισάριες. Η Πομισαρκά.

πάμε με ένα τραγούδι σε στίχους του φίλου του Πανίκου, Πανίκου γιατρού, που το στέλνουμε στον Αρακαπά, στο χωριό του Πανίκου.

Επαρτυρέψε μια ψαροταβέρνα την κοπέλα. Και της μόδας τώρα οι ψαροταβέρνες. Πάει και η Ανίτα με τον Αβέροφ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έστειλε μου ένας φίλος μου ο Παύλος για τη λέξη πομισαρκά, λέει μου, εμπομισά. Είπα το Παύλο. Πομισάριες είναι οι πιο συνέτεροι. Πομισαρκά είναι η πράξη που κάνουν. Και η παροιμία ήταν όπου σε ψόβιζεν η πομισαρκά τέλειωσε. Ή η πομισαρκά εξηλώθηκε.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104.
1: Η ώρα είναι 11.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Φιλικό για την Ομόνια που στις 4 του Ηλίας Πούλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό χωρίς τους 12 διεθνείς σαβαρά ταξίδι την ομάδα του Χένιμπερκ και κλεισμένων των θυρών με τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Στην Ζυρίχη βρέθηκε ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Χρήστος Μαραγκός, όπου είχε επαφές με αξιωματούχους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με στόχο να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο νομικό περιθώριο ώστε η ομάδα του να αποκτήσει δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών τον ερχόμενο Ιανουάριο. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέξτομ για να είναι έτοιμος με την επανέναξη. Προσοχή στη συνεδρία του εφετείου την ερχόμενη Δευτέρα. Στην ΑΕΚ αναμένεται η επιστροφή του Σαμπορίτη εν ώψη Ομόνια Σαραδίππου, δυνατό φιλικό αύριο στις 7 κόντρα στον Απόλλωνα στην Αρένα. Γεμίζει το προστάσιο του Λοσάδα αφού με την επανέναξη επιστρέφουν στις επιλογές Όσμπολτ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Γκασπάρ, αντιστροφά με Τρούν, Ανδρέου και Σπολιάριτζ. Αυξημένες επιλογές και για τον Νίκο Παπαδόπουλο στον ΑΠΟΕΛ, αφού θα έχει στην διάθεσή του για πρώτη φορά φέτος τους Καρίο και Μαντσίνη. Ντάλτσιο και Ντέκε να καλοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες και επέστρεψαν στις προπονήσεις, ενώ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει και ο Μαρκίνιος μετά τον μυϊκό τραυματισμό του. Αύριο στις 5 φιλικό στον Αρχάγγελο και κλεισμένον το θυρό με αντίπαλο την Κράσα Βαένη, αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα στο θέμα επενδυτή. Ετοιμοπόλεμη η Αλμίδα και η Μιλοσάβλεβη στην ΑΕΛ συνεχίζει την αποθεραπεία του Ζόκε. Εντάχθηκε στις προπονήσεις του Άρη το τελευταίο απόκτημα Μπερνάντο Φόλια. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέα στην Πάφο στις επιλογές του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Με στόχο την πρώτη της νίκη στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γάσιμπι στις 7 την Αρμενία. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από ΡΙΚ. Την ίδια ώρα στον όμιλό μας Λετωνία-Μαυροβούνιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο Στάδιο. Στην Εθνική Ελλάδος κρατούν την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στην Ολλανδία και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στη μάχη της Κυριακής με την Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα, είπε στη Θλάσιον Τζιόλης και τέθηκε νοκάουτ που επέστρεψε στην Αγγλία. Η τρίτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Βέλγιο-Τουρκία, Γαλλία-Ιταλία, Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Πολωνία-Ρουμανία και Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία. Ανησυχία για Λίβαη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι του Τρινιτάντ. Ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:45 τη Μακάμπι Τελαβίβ με μοναδικό στόχο το 3-3. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια Μπεσίχτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερπάν Βαλένθια, Μπάγερ Παρτίζαν και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνου. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο για αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
10: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Αναμένεται κίτρινη προειδοποίηση, λέει, για καταιγίδες. Τα τελευταία από τον εκπρόσωπο του τμήματος μετρολογίας, τον Ανδρέα τον Χρυσάνθου. Ο Γιώργος της Κάγκας, παλιός καλλιώτης, ούλη μέρα μες στα δικαστήρια. Λαλή του δικαστήρα, Γιώργο, πάλι ήρθες. Εκλέψαμε κάτι σωλήνες, κύριε δικαστά, και βάλαμε μας εμάς. Κατερίνα Λιόλιου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Για τον φίλο μας τον Τάσο τον Κομοδρόμο στη Μαθηκολώνη που του αρέσει η Γιόλιου.

δίνουν έτσι μια ξεχωριστή νότα μες στα παρτί. Υπάρχει ένας ο υπαρχόνιας ο οποίος βαρκέται. Ποιος βαρκέται που βαρκέται. Ή να μπούρταμε τώρα στο πάρτι, είναι εμβαρκέσαι ρε κουμπάρε. Υπάρχει πάντα ένας γιατρός. Γεια σου γιατρέ μου. Κάμνη διαγνώσεις εκ του ορθίου. Πάει λαλή του ένας... Δεν μου κάνεις γιατρέ, είμαι καλά. Έγινε ψες, είχα έτσι κάτι αναγούλες, κάτι πράγματα. Έλα, έτσι ο γιατρός να πάει να πιάσει το τάδε φάρμακο. Υπάρχει ένας ο οποίος τα ξέρει ούλα. Ό,τι το να ρωτήσεις ξέρει το, τέλειωσε.

την Αθηνά στη Σωτήρα. Και μια και είμαστε στη Σωτήρα, να στείλουμε και στον Πέτρο τον Καστανό, στο φίλο μας τον

0: Συνεχίζουμε, είσαστε συντονισμένοι εδώ στο Σούπερ 104 και ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πασής Κύπρου. Χαιρετώ στη Λάρνακα την φίλη τη Μαρία την Κομότρια που μας ακούει. Επίσης το φίλο τον Σωτήρη τον Ζιωαννία.
1: Πήγαινε με όπου θέλεις.
0: Πάμε στην Αθιένου, στον Δημήτρη και στη Δέσπο.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
2: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
3: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
2: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
6: Καραλάμπους. Ακούτε Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του DC. Καλείται να εγκρίνει ή όχι την πρόταση του εκτελεστικού γραφείου για τα χρονοδιαγράμματα των εσωκομματικών εκλογών που θα καθορίσουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Πληροφορίες ότι ο Γιώργος Παμπορίδης θα καταθέσει εισήγηση για παράταση προθεσμιών. Τεχνικά έτοιμη είναι η Κύπρος για να καταστεί πλήρες μέλος του χώρου Σέγγεν, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο, είπε πως πλέον αυτό που εκκρεμεί είναι η πολιτική συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, αφού συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε διάφορα σημεία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσόρευση νερού σε διάφορα μέρη του οδοστρώματος στο ύψος των Πολεμιδιών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία. Έντονη βροχόπτωση και στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού και Λάρνακας Αγίας Νάπας. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμένα τα φώτα πορείας. Το 52% της Ευρώπης σε επίπεδο ρεκόρ εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι που βίωσε η Ήπειρος φέτος, αναφέρει το παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με ενδεχόμενες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
11: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to

0: Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
10: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
13: Αυτή η ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου, φιλικό για την Ομόνια που στις 4 το Ηλίας Πούλος αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρίς τους 12 διεθνείς θα παρατάξει την ομάδα του Χένιμπερκ και κλεισμένων των θυρών με τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Επαφές στη Ζηρίχη με αξιωματούχους της FIFA είχε ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Χρήστος Μαραγκός με στόχο να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο νομικό περιθώριο ώστε η ομάδα να αποκτήσει δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών τον ερχόμενο Ιανουάριο. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέξτομ για να είναι έτοιμος με την επανέναξη προσοχή στη συνεδρία του εφετείου την ερχόμενη Δευτέρα. Στην ΑΕΚ αναμένεται η επιστροφή του Σαμπορίτ εν ώψη Ομόνια Σαραντίπου, δυνατό φιλικό αύριο στις 7 κόντρα στον Απόλλωνα στην Αρένα. Μια πρώτη τάξης ευκαιρία το αυριανό φιλικό για τον Ερνάν Λοσάδα για να διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητας των Όσμπολτ, Μπράουν, Λιούμπιτς και Γκασπάρ, αντίστροφα με Τρούν Ανδρέου και Σπολιάριτζ. Αυξημένες επιλογές και για τον Νίκο Παπαδόπουλο στον Αποέλ, αφού μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά φέτος τους Καρίο και Μαντσίνη. Επέστρεψα στον Αρχάγγελο Ντάλτσιο και Ντέγενεκ. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει και ο Μαρκίνιος μετά τον μυϊκό τραυματισμό του. Αύριο στις 5 φιλικό στον Αρχάγγελο και κλεισμένο το θυρό με αντίπαλο την Κράσα Βαϊνή. Αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα στο θέμα επενδύτη. Ετοιμοπόλεμη Αλμίδα και Μιλοσάβλεβη στην ΑΕΛ συνεχίζει την αποθεραπεία του Ζόκε. Εντάχθηκε στις προπονήσεις του Άρη το τελευταίο απόκτημα Μπερνάντο Φόλια. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέλια στην Πάφο στις επιλογές του Σαπίντο Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Με στόχο την πρώτη της νίκης στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γάσιμπι στις 7 την Αρμενία. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από ΡΙΚ την ίδια ώρα στον όμιλό μας Λετωνία Μαυροβούνιο. Μέχρι το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης στα 2 για το Τσίριο. Στην Εθνική Ελλάδος κρατούν την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στην Ολλανδία και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στη μάχη της Κυριακής με την Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. Υπέστη Θλάσιον Τζιόλης που τέθηκε νοκάουτ και επέστρεψε στην Αγγλία. Η τρίτη αγωνιστική του Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Βέλγιο-Τουρκία, Γαλλία-Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Πολωνία-Ρουμανία και Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία. Ανησυχία η Αλίβαϊν Γκαρσία στον Παναθηναϊκό που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι του Τρινιντάντ. Ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:45 τη Μακάμπι Τελαβίβ με μοναδικό στόχο το 3-3. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια Μπεσίχτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερπάν Βαλένθια, Μπάγερ Παρτίζαν και Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
14: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
17: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
18: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει,
19: πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: 12 στα σπορ.
20: Γεια σας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Χθες είχαμε πρώτη του μήνα. Φυσικά δεν είχαμε εκπομπή. Μάγκης Νικολάου στο μικρόφωνο, παρουσίαση επέλειας εκπομπής μέχρι τις 2, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου, το Γιώργο Κυπριανού σήμερα, να ζήσουν αυτοί και αυτές που γιορτάζονται, έχουν γιορτή είτε έχουν γενέθλια. Πάρα πολλά θέματα έχουμε, μπορεί να μην υπάρχει δράση στο πρωτάθλημα, αλλά έχουμε αγώνα εθνικής στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ, το πρώτο σε αυτή την φάση εντός έδρας μετά τις εξορμήσεις που είχε η εθνική μας ομάδα, ήρθε από το Μαυροβούνιο ισοπαλία με την Λετωνία. Απόψε στις 7 λοιπόν στο ΓΑΣΥΠΗ κόντρα στην Αρμενία με μοναδικό ζητούμενο την νίκη. Παιχνίδι το οποίο θα ενωθεί από το σταθμό μας και από το ΡΙΚ. Και να πούμε ότι είχαν φύγει μέχρι πριν από λίγο 3.000 εισιτήρια. Κάνουμε κάλυμα στον κόσμο, όσοι μπορούν και να πάνε να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν του διεθνείς μας, θέλουν την βοήθεια και τη στήριξή τους για να φτάσουμε στη νίκη. Και θα έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι την ερχόμενη Δευτέρα πάλι στη Λευκοσία στο ΓΑΣΥΠΗ στις 7 με αντίπαλο την Λετωνία. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Θα έχουμε ρεπορτάζ εθνικής με τον Γιώργο Μερκή γύρω στις 12:30. Να πούμε ότι όσον αφορά το Super Cup στην Καλαθόσφαιρα, το πήρε η ΑΕ, κέρδισε 85-81 την ΑΕΛ. Θα είναι ένας από τους καλεσμένους μας ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, αργότερα στην εκπομπή. Πήρε το Super Cup στο Futsal. Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε την ΑΕΚ με 2-1. Τόμης Χρυσοστόμου θα είναι μαζί μας στο τέλος της εκπομπής, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Θα έχουμε ρεπορτάζ της Πάφου σε λίγο με Χριστόφορο Μαθαίου. Θα έχουμε επίσης τους ρεπόρτερ της Ομόνιας, του ΑΠΟΕΛ και της Ανόρθωσης για θέματα, για φιλικά που έχουν οι ομάδες, για όρθος για το θέμα της ποινής, του εμπάρκο. Είναι στην Ζυρίχη ο πρόεδρος Μαραγκός. Θόδωρος Τσουλάκης θα μας μεταφέρει έτσι κάποιες πληροφορίες. Θα έχουμε επίσης Κώστα Παπαδόπουλο, τον Διεύθυνο Επικοινωνίας του Άρη. Έκανε και μεταγραφή ο Άρης τελευταία μέρα, τον Μπερνάρτο Φόλια. Επίσης Χριστόφορος Μιχαηλούδης θα συνομιλήσουμε μαζί του. Ήρθε στην Κύπρο ο νέος προπονητής της ομάδας του Ύψωνα, ο Φερνάντες Ρώμο, και θα μας πει έτσι κάποια θέματα. Περιμένουμε και το απόγευμα την απόφαση της αρχής αδειοδότησης, αν το τσίριο πάρει άδεια και αν και εφόσον έχουμε στη συνέχεια αλλαγή στην προκήρυξη και το γήπεδο χρησιμοποιηθεί από την κανονιότητα που είπε το θέλει. Όσον αφορά η ομάδα του Ύψωνα, διαστόματος του Μιχαλίου μας είπε ότι θα συνεχίσουν με το αμόχωστο. Να δούμε αν αλλάζει κάτι. Η Εθνική Ελλάδας παίζοντας πάρα πολύ καλά, του Γιωβάνοβιτς στην Τούμπα, ψες προηγήθηκε 2-0 της Ολλανδίας, δεν άντεξε, σοφαρίστηκε στο 89, όμως παραμένει αίτητη και πρώτη, εξαιρετική πορεία για την Γαλανόλευκη. Επόμενη υποχρέωση της Εθνικής Ελλάδας την Κυριακή στην κατάμεστη Τούμπα, 30.000 κόσμος ήταν ψες, θα είναι και την Κυριακή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ κόντρα στην Γερμανία. Έχουμε αρκετά παιχνίδια σήμερα και ψες, θα τα πούμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα. Ενώ όσον αφορά την Ευρωλίκα, ο Βλαφής Ευρωλυμπιακός Πειραιός είχε πικρό φινάλε σε ένα match thriller. Πρώτη ήττα στην φετινή EuroLeague με καλάθι τριών πόντων. Πάζερ Πίτερ ιτήθηκε από την Virtus Bologna εκτός έδρας με 96-94, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στην Αθήνα στο T-Center την Maccabi Tel Aviv με στόχο το 3-3, το παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 9 και 15.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Κυπελλούχου Πάφου και κατόχου του Super Cup, Χριστόφορο Μαθαίου. Καλό μεσημέρι, χαίρετε και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη μου, ελπίζω να μ' ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά είμαστε. Τι γίνεται τώρα στην ομάδα που είναι και η διακοπή? Σίγουρα προετοιμασία, σιγά σιγά θα πιστέψουν και οι διεθνείς από εβδομάδας, γιατί θα αρχίσει το πρωτάθλημα και θα έχετε και πολύ δύσκολο πρόγραμμα με υποχρεώσεις στη Sample Link αλλά και στη Link Face του Conference.
1: Σίγουρα, εντάξει, αυτό που λέμε εδώ και για δύο χρόνια, η τρίτη συνεχόμενη σεζόν με τις παρουσίες της ομάδας στην Ευρώπη είναι πως όποτε έρχεται διακοπές εθνικές είναι πολύ ωφέλιμη. Αυτή ίσως είναι πιο ιδιαίτερη από άλλες, γιατί είναι πολύ έτσι μεγάλη και θα δείξει νομίζω στο μέλλον πώς θα επηρεαστούν όλες οι ομάδες, όχι μόνο επαφώς, γιατί από την μια είναι καλό να έχεις ξεκούραση, από την άλλη 20 ημέρες νομίζω ίσως ήταν και λίγο πολλές, αλλά όσο αφορά εμάς συγκεκριμένα ελπίζουμε να λειτουργήσουν ευεργετικά, να έχει ένα θετικό αντιστοιχευτή η διακοπή, όσοι κατάφεραν να ξεκουραστούν πλην των διεθνών που είχαν αυξημένες έτσι υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες και ελπιστούμε να επανέλθουμε ευρυπύτεροι, γιατί δεν πήγαμε στη διακοπή με το καλύτερο δυνατό τρόπο δυστυχώς. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο και νομίζω αυτό που φαίνεται εμείς στο φετινό πρωτάθλημα, Μάγκη μου, είναι πως είναι πολύ αφήρωπο, όλες οι ομάδες έχασαν βαθμούς. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί για το καλό του προϊόντος, αλλά σίγουρα πρέπει η ομάδα να προσεγγίσει τον επόμενο μήνα, ειδικά επόμενους ένα-δύο μήνες είναι πάρα πολύ απαιτητική. Άρα, παραλαμβάνω, ελπίζω η διακοπή να ήταν ευεργετική και να επανέλθουμε ευρυπύτεροι.
0: Εντάξει, πήραν οι παίχτες τις απαραίτητες, θα έλεγα, ανάσες ξεκούρασης. Αυτοί που είναι στο προπονητικό προπονούνται υπό την καθοδήγηση του κυρίου Σαπίντο. Τι γίνεται με τους παίχτες που προέρχονται από τραυματισμό όσον αφορά αν θα προλάβουν, έχουμε καμιά εβδομάδα ακόμα, το επόμενο παιχνίδι με την ανόρθωση στο Φρύτο Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Αυτό ήταν αυτό που λέγαμε και πριν τη διακοπή, πως ο στόχος της ομάδας και τεχνικού κίνητρα είναι να επανέλθουν όλοι οι ποδοσφαιριστές με την επανάξη του αθλήματος, πλην αυτών που ταλαιπωρούνται από μακροχρόνιους τραυματισμούς που νομίζω πλέον είναι γνωστοί σε όλους και αυτούς μιλάμε. Και ελπίζουμε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Άρα ελπίζουμε οι ποδοσφαιριστές που έλειπαν τον τελευταίο καιρό, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, και φάνηκε η απουσία τους νομίζω, να είναι μαζί μας ετοιμοπόλεμοι και να μπούμε σε αυτό έτσι το πολύ απαιτητικό και πολύ αυτοδιαβεβαιωμένη περίοδο με όλες τις επιλογές, όλους τους υποστηριστές διαθέσιμους. Αυτός είναι ο στόχος και ελπίζουμε να γίνει πραγματικότητα. Ναι.
0: Το μεγαλύτερο ερωτηματικό θα πω είναι ο Κορέα, έτσι.
1: Εντάξει, ο Ζωά Κορέα ήταν κάτι το οποίο είχαμε ενημερώσει επίσημα, δεν ήταν κάτι έτσι σοβαρό. Ο στόχος ήταν να ξεκουραστεί και να επανέλθει με την επανέλαξη, όπως είπαμε και με τα υπόλοιπα παιδιά, και ελπίζουμε να το δούμε και αυτό να είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι.
0: Ναι. Πήρε κλίση και ο Σέμα, έτσι.
1: Ο Σέμα, μάλιστα. Ναι, σε ενημερωθήκαμε, αν δεν κατά λάθος υπήρχε κάποιος τραυματισμός και κλήθηκε για να αντικαταστήσει, τον προσφέρτη που δεν θα μπορούσε να βοηθήσει την Εθνική Σουηδίας. Αυτό είναι πάντα πολύ τιμητικό για μας και γενικά νομίζω και ήταν σε όλες τις κλήσεις στο πρόσφατο παρελθόν. Φαίνεται πως τον υπολογίζουν και τον εκτιμούν στην Εθνική Σουηδίας και είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε ακόμα ένα ποδοσφαιριστή φυσικά και θα εκπροσωπεί την ομάδα μας σε αυτούς τους αγώνες. Ναι.
0: Τελικά φυσικά δεν, σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρους που μας είχες μιλήσει πριν μερικές μέρες, μας είχε πει ότι δεν πρόκειται η ομάδα να κάνει μεταγραφή εκτός αν προκύψει κάτι. Τελικά έκλεισε το παράθυρο αυτό και η ομάδα συνεχίζει με το ρόστερ που έχει.
1: Ναι, πολύ καλά τα είπες. Εντάξει, αυτό που είχε πει και ο κύριο Στάρης είναι πως δεν θα κάναμε ενίσχυση μόνο αν πραγματικά βρεθούταν κάτι εξαιρετικό. Αυτό δεν έγινε πραγματικότητα, αλλά είναι καλό γιατί η ομάδα έχει ακόμη περιθώριο για ενίσχυση και μπορεί να το κάνει το Γενάρη. Άρα καταλαβαίνεις ενώ από τη στιγμή που έχουμε διαθέσιμη θέση στον κατάλογο, παρά να την κλείσουμε με κάτι το οποίο δεν θα είμαστε σίγουροι και δεν θα είμαστε σίγουροι για το πόσο θα βοηθούσε την ομάδα, τότε καλύτερα να το πράξουμε πιο μετά όταν θα έχουμε και περισσότερο χρόνο και ίσως περισσότερες επιλογές.
0: Μάλιστα. Δηλώθηκαν και οι παίχτες στο πρωτάθλημα, έτσι, ενώ 30 του μήνα ήταν η τελευταία μέρα.
1: Μάλιστα, ναι. Mm. Είναι πλέον, νομίζω, για αυτή την μπορώ οπωσδήποτε να το δει. Mm. Εντάξει, δεν έχουμε, νομίζω, έτσι, κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω αυτοί που είναι, αντιλαμβάνεται, που είναι εκτός με βαθμούς τραυματισμούς, ήταν αναμενόμενο. Και από εκεί πέρα, νομίζω, πλέον είναι ξεκάθαρο από ποιους θα πορευτούμε, έστω και αυτή το Γενάρη, όσον αφορά την Κύπρο, όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Και ελπίζουμε τους αθλητές που είναι στην ομάδα να ανεβάσουν ρυθμούς και φυσικά να αποφύγουμε άλλους τραυματισμούς, γιατί είχαμε αρκετούς από το καλοκαίρι, είμαστε αρκετά ατυχοί δυστυχώς. Και μια ομάδα που θα δώσει τόσους πολλούς αγώνες και θα έχει αγώνα κάθε 3-4 μέρες πλέον, αντιλαμβάνεσαι όσο περισσότερους έχει την αγώνα μας, όσες περισσότερες επιλογές, τόσο πιο πολύ αυξάνει την προδιασφία για κρίση.
0: Σωστό. Το μυαλό σίγουρα είναι στο πρωτάθλημα, το επόμενο παιχνίδι με την ανόρθωση εκτός έδρας. Όμως θα λέγα, εργάζεστε εσείς τουλάχιστον, μιλώ για τα εξωαγωνιστικά, για το πρώτο παιχνίδι της Link Face, του Conference, με μια ιταλική ομάδα, 15 του Οκτώβρη στον Μπέρκαμο, κόντα στην Αταλάντα. Τι γίνονται με τις εργασίες, με την
1: εκπλωμένη
0: πτήση, πολύ ενδιαφέρον.
1: Το έθεσες πολύ ωραία, γιατί σίγουρα οι υποσφαιριστικές της Νέου Ιταλίου είναι πλήρως προσιλωμένοι στο τεράστιο παιχνίδι για διάρθρωση. Αλλά παράλληλα, όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι, το οργανωτικό, σίγουρα είναι πολύ απαιτητικό το πρώτο ταξίδι. Φαίνεται πως θα είναι και το πιο εμπορικό, ίσως και το πιο συναρπαστικό, σίγουρα βλέποντας το όνομα του αντιπάλου και το που θα αγωνιστούμε. Συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες. Έχουμε ανακοινώσει και τα πακέτα τα αεροπορικά για όλους τους αγώνες και μεμονωμένα εισιτήρια. Εντάξει, νομίζω για ενημέρωση θα καταφέρουμε από εβδομάδας να δώσουμε περισσότερα, γιατί ακόμη έχουμε χρόνο. Αλλά φαίνεται, το μόνο που μπορώ να πω είναι πως είναι ψηλό το ενδιαφέρον και θα έχουμε αρκετό από την Αυστραλία. Νομίζω αυτό όμως ήταν αναμενόμενο.
0: Τα εισιτήρια που έχετε πάρει είναι 500 ή παραπάνω?
1: Όχι, είναι το 5% του σταδίου, είναι πολύ περισσότερα. Απλά εξαρτάται, αντιλαμβάνεσαι, όσα ζητήσεις παίρνεις μέχρι να εξαντλήσεις το 5%. Αλλά είναι περισσότερα, είναι περισσότερα από χίλια. Που μπορούμε να πάρουμε στην ουσία από το 5% της χωρητικότητας.
0: Νομίζω είναι 20.000, δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, άρα μιλάμε για περίπου 1.000 εισιτήρια που είναι το 5%.
0: Υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, έντονο για τον Μπερκαμό?
1: Υπάρχει, και από ό,τι έχουμε φύγει από την Αταλάντα, υπάρχει και έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά τους. Το πιο πιθανό και η Αταλάντα να κάνει sold out το παιχνίδι. Mm. Αυτό φαίνεται.
0: Έτσι, μικρό γήπεδο.
1: Μικρό γήπεδο, νομίζω, για το μέγεθος της ομάδας, και γενικά είναι μια ομάδα που γεμίζει το γήπεδο. Άρα η βασικά ενημέρωση που μας έχουν δώσει είναι πως όλα τα παιχνίδια που θα δώσουν εντός περιμένουν να είναι sold out.
0: Είναι στα καλά της. Μακάρι να την πετύχει η Πάφος, να είναι στα καλά της η Πάφος και να μένουν καλά η Μπερκαμάσκη. Τώρα μιλάμε, πριν τη διακοπή.
1: Αντιλαμβάνομαι, συγκρίνεις ίσως από τα περασμένα χρόνια, γιατί η Αταλάντα, αλήθεια, τα τελευταία χρόνια έχει πάντα μια τρομερή ομάδα και
0: ξέχαστη.
1: Διακρίνεται και στις εφορίες και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις.
0: Επειδή η Ευρώπη.
1: Φέτος φαίνεται να μην είναι τόσο φορμαρισμένη, αλλά τώρα δεν νομίζω...
0: Η Ιταλική ομάδα είναι από τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη συνέχεια, τελευταία χρόνια.
1: Νομίζω δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε τώρα για να
0: κάνουμε... Όχι, το έφερε η κουβέντα, το λέω.
1: Αλλά ναι, φαίνεται πως δεν είναι ίσως σε φόρμα όπως ήταν σε άλλες χρονιές. Αλλά εντάξει, γιατί είναι αυτό που λέμε για την διακοπή, δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστούν τώρα οι ομάδες μετά την διακοπή. Κάποιες θα βελτιωθούν, κάποιες ίσως να μην τους κάνει καλό. Εμείς είμαστε η δική μας ομάδα και ελπίζουμε εμείς να είμαστε. Δεν είναι καλή Πάφος, έχει αποδείξει ότι μπορεί να κοντράρει τον οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Ευχαριστώ. Καλώς εδώ, κύριε Άγκον. Καλή ξεκούραση και τα λέμε από εβδομάδας. Γεια χαρά.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ προαθλήτρια Ομόνοιας. Ανδρέας Χρήστο, ρεπόρτερ των Πρασίων, είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα μου, και σε εσένα. Καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε ένα μάγκη και στους ακροατές μας.
0: Με 13 παίχτες διαθέσιμους, θα έλεγα, θα είναι το κεκλεισμένο των θυρών φιλικό σήμερα 4 η ώρα στο προπονητικό της Ομόνοιας με τον Ολυμπιακό, ζωντανά από Ομόνοια TV.
1: Ναι, το φιλικό που προγραμματίστηκε έτσι λόγω της μεγάλης διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων στο Ηλίας Πούλος, τηλεοπτικά και από το Ομόνοια TV για τον κόσμο της Ομόνοιας που θέλει να το παρακολουθήσει. Ναι, από το ρόστερ της πρώτης ομάδας απουσιάζει με ψηφιακούς πολλοί ποδοσφαιριστές, 12 στο σύνολο αυτό το χρονικό διάστημα. Αρκετοί μικροί και από την ΚΑΠΑ19 προπονούνται μαζί με την πρώτη ομάδα για να πάρουν και αυτή η εμπειρία, ίσως να δούμε κάποιους από αυτούς στο σημερινό φιλικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό κυρίως για τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής να πάρουν αγωνιστικά λεπτά για να δουλέψει κάποια πράγματα μαζί τους ο Μπέκ σε συνθήκες αγώνα ουσιαστικά, αν και είναι φιλικό το παιχνίδι.
0: Ναι. Τώρα, και έδωσε και κάποιους παίχτες νεαρούς έτσι τελευταία μέρα που έκλεισε το παράθυρο του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ήταν λογικό, υπήρχε συνοστισμός μεσοεπιθετικά στην Ομόνοια, δεν υπήρχε χώρος για τους δύο μικρούς που έφυγαν δανεικοί. Ο Κωνσταντίνος Παναγή πήγε στον Ασίλ, μεσοεπιθετικός εξτρέμ, κυρίως αριστερά και στον άξονα. Και ο Χρήστης ο Ευαγγέλου, αριστεροπόδαρο, δεξί εξτρέμ, πήγε στη Νέα Σαλαμίνα ως δανεικός. Παίκτες που τους παρακολουθεί, ο Παναγή έπαιξε και σε ένα παιχνίδι, πέρσι έκανε ντεπούτο. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν, πήγαν και στην προετοιμασία και τους παρακολουθεί ο κύριος Μπέρκ. Τονίστηκε αρκετές φορές το πόσο σημαντικό είναι για να πάνε και δανεικοί κάποιοι παίκτες για να πάρουν λεπτά συμμετοχής και να πάρουν τις ευκαιρίες τους. Κάτι που έγινε, παράδειγμα, ο Παναγιώτης Ανδρέου, ο χρόνος που πέρασε στην Καλλιώτη, θα τον βοήθησε πάρα πολύ και επέστρεψε καλύτερος.
0: Για την λίστα που δήλωσε η Ομόνοια για το πρόθυμα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει εκτός Άιντιγκ, ο του Μπάντζο είναι μέσα στην λίστα. Ήταν κάτι που αποφάσισαν εδώ καιρό να μείνουν με τον του Μπάντζο σε μια έξτρα λίστα μέχρι να επιστρέψει ο Φώτης Κίτσος τον ερχόμενο Ιανουάριο. Από εκεί και πέρα δεν προκύπτει κάποια άλλη αλλαγή και ο Μουσαλός κυριωμένα εκτός από την λίστα.
0: Θα έρθουμε και σε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς φίλους της Ομόνοιας. Δεν επίρνουν σου.
1: Έλα, Μαγκή, σε άκουσα.
0: Λέω, ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς φίλους της Ομόνοιας.
1: Για το θέμα με τον Κάρε Λάιντινγκ.
0: Όχι, τον Τωρίνο.
1: Α, για τον Τωρίνο,
0: εντάξει, για αυτό που είπες, δεν αμοπιστεί. Μπορεί να υπάρχει κάποια ενημέρωση όσον αφορά το θέμα του Άιντινγκ. Ναι.
1: Yeah. Αυτό που ξέρουμε για τον Άιντινγκ δεν έχει επιστρέψει ακόμα στις προπονήσεις, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι. Για τον Τωρίνο, ναι, έχει...
0: Ο λόγος που το είπατε, γιατί
1: η Ομόνοια για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων και αναμένεται έτσι να δούμε πώς θα, όταν μπουν και θα εκδηλώσουν ουσιαστικά ενδιαφέρον και ανάλογα με τις προτεραιότητες που υπάρχουν, τα privilege, τους βαθμούς που έχουν συλλέξει με τα παιχνίδια που έχουν πάει στο γήπεδο. Θα είναι με σειρά προτεραιότητα στην προπόνηση των εισιτηρίων. 2.099 τα εισιτήρια, όπως το είπες, Μάκη, δεν άλλαξε κάτι σε αυτό το κομμάτι.
0: Έτσι, όμως πήραν και οι Ολλανδοί της Ναϊμέν και 2.199, εντάξει. Συν κάποια άλλα που θα πάρει η κατηγορία Α σε κεντρικό μέρος του γηπέδου.
1: Αυτά είναι διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υποχρεωτικά από την UEFA που δίνονται, διαλέγουν οι ομάδες σε ποιους θα τα δώσουν χορηγούς κτλ. Οπότε είναι ξεχωριστή κατηγορία, είναι τεράστιο το ενδιαφέρον και η Ομόνοια προειδοποιεί τον κόσμο ότι να μην κλείσει χωρίς να είναι σίγουρος για το εισιτήριο το ταξίδι, αρκετοί το έχουν κάνει. Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση για όσους έχουν κλείσει τα εισιτήρια για να πάνε στο γήπεδο και οι Ιουβέντους που είναι χαρακτηριστικά ότι όσοι προσπαθήσουν από Κύπρο να κλείσουν εισιτήρια σε άλλες κερκίδες θα ακυρώνονται τα εισιτήρια, οπότε καλό είναι να μην προχωρήσει ο κόσμος σε κάτι τέτοιο για να μην μείνει ουσιαστικά εκτός γηπέδου τελευταία στιγμή, γιατί αυτό θα γίνει τελευταίες μέρες ουσιαστικά.
0: Πρωτάθλημα την επόμενη Παρασκευή, έτσι, πρώτο παιχνίδι αγωνιστικής με την Καρνιώτισσα, ο Ιωσή Κυριακής, αν δεν αλλάξει κάτι, το παιχνίδι των πρωταθλητών και μετά Τσέλιε.
1: Ακριβώς. Δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι αγωνιστικά στην Ομόνοια για να αντιμετωπίσουν πρώτα την Καρνιώτισσα με την επανέναρξη μετά τη διακοπή. Να δουν και πού θα παίξουν, γιατί όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά μέσω δηλώσεων τελευταίες μέρες στο Τσίλιο αναμένεται να πάρει...
0: Απόγευμα είναι συνεδρία. Αλλά υπάρχει το αλλά μετά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει πρώτα να δοθεί το OK ουσιαστικά η άδεια στο Τσίλιο και ακολούθως να πάρει και εξαίρεση η Καρνιώτισσα.
0: Αλλαγή προκήρυξη, ναι.
1: Λόγω προκήρυξη πρέπει να πάρει εξαίρεση γιατί έχει δηλώσει ο Σέντρα τη στο Στέγιο τη Κυριακή. Ήταν υποχρεωτικό τη Κυριακή, αφού δεν είναι έτοιμο το Τσίλιο. Και ανάλογα θα μάθει και η Ομόνοια και ο κόσμο τη Ομόνοια που θα πάει και σε ποια κερκίδα θα καθίσει. Γιατί από ό,τι είδα δεν θα είναι ανοιχτέ ώρε. Νομίζω η Ανατολική κάτω κερκίδα του Τσίλιου δεν είναι ακόμη. Δεν θα είναι διαθέσιμη. Οι υπόλοιπε θα είναι διαθέσιμε. Θα δούμε και αυτό το κομμάτι μέσα στι επόμενε μέρε. Αγωνιστικά πολύ σημαντικό παιχνίδι να συνεχίσει την κυφόρα η Ομόνοια. Έχει δύο παιχνίδια, το ξανεβάμε στο πρωτάθλημα με Καρνιώτισσα και Ολυμπιακό που καλείται να τα πάρει, να κάνει την δουλειά που λέμε και να προσθέσει 6 βαθμούς. Αλλά ενδιάμεσα είναι και το ταξίδι στο Τσέλε, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως διαμορφώθηκαν από την πρώτη αγωνιστική τα παιχνίδια για την ευρωπαϊκή συνέχεια της Ομόνοιας.
0: Εκεί πόσους κόσμους υπολογίζουν από την Ομόνοια να πάει και να βοηθήσει τους παίχτες? Το μας είναι 15 του Οκτώβρη, 8 παρέναρτο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετές μέρες, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ουσιαστικά εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θα περιμένουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχουν ακριβή αριθμό για να μάθουμε περισσότερα. Δικαιούται η Ομόνοια 1500-1600 εισιτήρια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα δούμε πόσος κόσμος θα είναι στο πλευρό της Ομόνοιας. Θα είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια.
0: Είναι κλειδί, είναι κλειδί, το λέω. Είναι, έτσι, το θεωρώ εγώ.
1: Δεδομένο, όπως έχουν, είναι η ομάδα που είναι περισσότερο στα μέτρα της Ομόνοιας. Αν νικήσει θα έχει 6 βαθμούς, οπότε αυξάνονται κατά κόρη, θα πιθανότητες για την πρώτη 24.
0: Εγώ λέω αν νικήσει θα περάσει από τώρα.
1: Θα είναι πολύ,
0: πολύ δύσκολο, ναι, πολύ δύσκολα να μην είναι στην επόμενη φάση να πάρει τρίποντο κόντρα στους πρωταθλητές της Σλοβενίας.
1: Ακριβώς, θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Και τελευταία ερώτησή μου, τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά πακέτα μας της Ομόνοια στην Κύπρο? Το πρώτο είναι με Μπενφίκα με τους αετούς της Λισαβόνας 22 του Οκτώβρη.
1: Τα πακέτα σαν σύνολο έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά η προπόληση. Θα περιμένουμε μεμονωμένα πλέον κάθε παιχνίδι.
0: Σε ποιο νούμερο σταμάτησε η προπόληση?
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ήταν κοντά στις 7.500 σχεδόν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 7.500 είχα ξεπεράσει 7.500 την τελευταία μέρα προπόλησης που ήταν πριν τη Θέρτα. Ουσιαστικά μια μέρα πριν την αγώνα με τη Θέρτα.
0: Ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Καλό Σαββατοκυριακό και καλό μήνα. Διαφημίσεις.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μα τι σφυρίζει!
2: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Πέψι.
5: Τι λες παραμιλάς?
4: Πέψι.
5: Θέλεις ένα ψυχτικό?
4: Πέψι.
5: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
4: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
5: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
6: Πέψι και Ιός Λίμιδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
8: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
9: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 12:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
18: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον παλέμαχο διεθνή άσο Γιώργο Μερκή. Γιώργο μου, γεια σου, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, επίσης σας, την καλά.
0: Να νικήσουμε.
1: Ελπίζω να έρθει η πρώτη νίκη, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε εδώ. Περιμέναμε τούτον την διοργάνωση, έτσι με παραπάνω αισιοδοξία. Ελπίζω να σήμερα να είναι η αρχή.
0: Βλέπουμε πρώτον, έτσι, παίζουμε ποδόσφαιρον και δημιουργικών, αλλά έβαλουμε γκολ, έρχεται η ουσία.
1: Εντάξει, οι δύο αγώνες που παίξαμε μέχρι στιγμής, για να είμαστε αντικειμενικοί, στον πρώτο αγώνα ήμασταν περισσότερο παθητικοί κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά έβραμε τον τρόπο να σκοράρουμε και μπορούσαμε να φύγουμε με έναν θετικό αποτέλεσμα, που ήταν και θεωρώ την καλύτερη ομάδα του ομίλου. Αλλά αν η συγκέντρωση στα τελευταία λεπτά, αν είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι, θα μπορούσαμε να φύγουμε και με τον, τουλάχιστον με τον πόντο της ισοπαλίας, που θα ήταν ένα πολλά θετικό αποτέλεσμα σαν εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην ομάδα του Παυπαγουνίου. Στον άλλον τον αγώνα ήμασταν καλύτεροι κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά κάναμε τις ευκαιρίες μας, αλλά φαίνεται ότι κάτι μας λείπει. Κάτι μας λείπει. Αν με ρωτάς, αυτή η εθνική που βλέπω έχει ταλέντο, πολύ ταλέντο.
0: Θα ερχόμουν και εκεί, με πρόλαβες.
1: Επειδή αν σε

0: είναι ένας ξένος τερματοφύλακας. Δηλαδή 9 ποδοσφαιριστές, από πάντως 8 που παίζουν στο εξωτερικό, κλάση είχαμε ακόμα 4 πάνω στον πάγκο. Και όταν λογιστούμε, έχουμε και 8 εθνικής, τον Σατσάν, τον Στέγιον τον Ανδρέου, τον το Σέλι, τον τραυματίες, δηλαδή είναι...
1: Πάλι του εξωτερικού τούτη, ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, έχουμε ρεκόρ ποδοσφαιριστών
1: ναι,
0: που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Δηλαδή ένα πράγμα που δεν είχαμε στις περασμένες χρονιές στην εθνική και λέγαμε ότι εντάξει το Κυπριακό ίσως λίγο πίσω σε σχέση με τα άλλα πρωταθλήματα και νομίζω ότι η δικαιολογία το ότι δεν έχουμε παίχτες που αγωνίζονται σε πιο υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα νομίζω πρέπει να αφήσουμε την δικαιολογία και νομίζω ότι πρέπει να αδίκουν λίγο παραπάνω από τους φρίστες μας λίγο παραπάνω θέλεις. Γιατί ήταν ο Νέτουερτς, ένας άνθρωπος που χθες είστε στην Κύπρο, στα αυτά τεχνικά, ήταν να βγάλει πάρα πολύ θέληση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πρόσθεσε πάρα πολύ ποιότητα. Λέω ότι οι ποδοσφαιριστές οι δικοί μας δεν το κάνουν το πράγμα, αλλά αν μπορούσαν να δώκουν παραπάνω πράγματα.
1: Θα συμφωνώ μαζί σου ότι είναι και θέμα κατηγορίας τώρα. Μισολέξια μένει με που πρέπει να πω. Όμως ναι, νομίζω έχουν τα πάντα, παίζουν και στο εξωτερικό, έχουν και παίρνουν και χρόνο συμμετοχής και έχουμε απαιτήσεις.
0: Έχουμε απαιτήσεις ιδιαίτερα κόντρα σε αντιπάλους που είναι προσιτοί και μπορούμε να τους τιμήσουμε. Δηλαδή, εγώ σαν Γιώργος Μερκής, αγωνιζόμενος στην Εθνική Ομάδα και κατανοώ κάποιες φορές έχει ο κόσμος απαιτήσεις και με πιο δυνατούς αντιπάλους να παρουσιαστεί σωστός και αν είναι απ' έτσι αποτέλεσμα, αλλά κάποιες ομάδες όπως είναι μέσα στον ομίλο μας τώρα που είναι ευνοϊκές να πάρουμε βαθμού και νίκες και μπορούμε να δούμε με πιο θετικό μάτι την πορεία και να ανεβούμε και επίπεδο, νομίζω ήταν ευκαιρία και είναι ευκαιρία μάλλον, δηλαδή έφερε ότι χάθηκε κάτι και πρέπει να κάνουμε αρχής γενομένης που τον αγώνα που έρχεται ιδιαίτερα μέσα στην έδρα μας. Δεν ξέρω, φανήκαμε λίγο άτυχοι στο ότι είχαμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Mm. Ξέρεις, καμιά φορά το ποδόσφαιρο είναι και ψυχολογία.
1: Πάρα πολλά.
0: Που αν ξεκινούσαμε από την Κύπρο και ήταν τα πρώτα δύο παιχνίδια στην Κύπρο και παίρναμε, αντιλαμβάνεσαι να κάνουμε δύο νίκες ή να παίρναμε δύο θετικά αποτελέσματα, ήταν πολλά διαφορετικά τα πράγματα.
1: Εντάξει, τώρα θέλουμε οπωσδήποτε, όπως είπες, απαραίτητα μονόδρομος είναι και απόψε με Αρμένους. Τους κερδίζουμε, τους προσπερνάμε. Γιατί παίζει και Λετωνία Μαυροβούνιο. Μαυροβούνιο Λετωνία, τέλος πάντων. Και ναι, μετά με το καλό θα επιδιώξουμε, αν κερδίσουμε την Αρμένια, μια δεύτερη νίκη κοντά στη Λετωνία, σπίτι μας πάλι.
0: Σίγουρα, θα
1: κάνουμε
0: σίγουρα.
1: Βαθμούς 7.
0: Νομίζω τα δύο επερχόμενα παιχνίδια που θα έρθουν στην έδρα μας είναι μονόδρομος η νίκη. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό στον όμιλο, αν θέλουμε να έχουμε τις πορείες ανάλογες με τον προηγούμενα χρόνια ή προηγούμενες διοργανώσεις, να είμαστε στη μετριότητα, δεν μπορείς χωρίς να κερδίσεις τους αγώνες. Εγώ πιστεύω στην εθνική ομάδα. Πιστεύω ότι έχει ταλέντο, πιστεύω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχει ένας αρκετά καλός και διαβασμένος προπονητής. Ήρθαν ποδοσφαιριστές που ενίσχυσαν με την κυπροποίηση του Edwards που ήρθε στην Κύπρο. Νομίζω έδωσε πολλές βοήθειες και αυτός και στο θέμα τερματοφύλακα με τον Φαμπιάνο εκεί. Mm-hmm. Μιλούμε, έχουμε έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες που... αν όχι τον καλύτερο τερματοφύλακα που πέρασαν από την Κύπρο για μένα, να υπερασπίζεται τα κολπούς μας. Έχουμε ποδοσφαιριστές που έχουν εμπειρία, έχουν ποιότητα από το εξωτερικό, απλά ίσως θα πρέπει να υπερβάλλουν λίγο εαυτόν και για την εθνική μας, γιατί αντιλαμβάνομαι και όπως τα έχουν κάνει τα παιχνίδια τώρα, δεν είναι μόνο για την εθνική Κύπρου. Γενικά, παρακολουθούσα και την Ελλάδα χθες, είναι πολλά παιχνίδια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δυσκολεύει πάρα πολύ και τους ποδοσφαιριστές.
1: 11 μέρες, 6 αγώνες, πώς.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως το έχουν κάνει και φαίνονται καλύτερα οι ομάδες που έχουν μεγάλο και βαθύ ρόστερ.
1: Ναι, 4 αγώνες, 11 μέρες. Ναι.

0: Γιώργο, τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα εμείς από τους Αρμένιους, που από ό,τι ξέρω έχουν πολύ σημαντικές απουσίες, έχουν και στις δικές μας λιγότερες φυσικά, έχουμε και την έδρα, πείσουμε να πάει ο κόσμος, αλλά ξέρω τι χιλιάδες εισιτήρια είχαν διατεθεί μέχρι σήμερα, είναι και θέμα και του καιρού.
1: Είναι και το καιρός.
0: Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς καλά καλύτερα.
1: Εντάξει, εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και από το πρώτο λεπτό πρέπει να δείξουμε στην ομάδα της Αρμενίας ότι θέλουμε την νίκη. Πρέπει να πιέσουμε ψηλά, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να μην δώσουμε την ευκαιρία να εμπιστέψουν οι Αρμένοι ότι μπορούν να πάρουν κάτι από τον αγώνα. Εντάξει, και η Αρμενία είναι μια αρκετά καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τις ομάδες της Αρμενίας να είναι συνεχώς στο conference. Είχαν και κάποιους ποδοσφαιριστές στο παρελθόν, όπως ο Μεκιταριάν, κάποιους αστέρες που πλέον έχουν...
0: Τώρα είναι εκτός.
1: Είναι εκτός, αλλά δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι αυτό που λέμε, θα πάμε μέσα και μόνο με το όνομα θα κερδίσουμε, γιατί έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλύτερων επίπεδων. Θα πρέπει να μοχθήσουμε και χωρίς τρέξιμο, χωρίς πάθος και χωρίς ένταση, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα στο ποδοσφαιρό. Και πιστεύω οι διεθνείς μας στον αγώνα θα δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτόν, γιατί ανεξαρτήτως αν ο κόσμος είναι εκεί ή όχι, όταν φοράς το εθνόσημο και παίζεις για την εθνική σου, πρέπει να τα δίνεις όλα.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να τα δίνεις όλα.
0: Πάντως οι Αρμένοι κέρδισαν Λετωνία 2-0, σπίτιν τους στο Ρεβάν, έδωσαν και δεύτερο μας στο Ρεβάν και έχασαν από το Μαυροβούνιο στο 89.
1: Ναι, ναι, το παρακολουθούσα το παιχνίδι. Είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Yeah. Είναι μια ομάδα που σαν λαός είναι μαχητές.
0: Ακριβώς.
1: Είναι
0: τρέχουν για αυτοί πάντως πολύ, τρέχουν πολύ.
1: Γι' αυτό λέω ότι αυτό το παιχνίδι για να το κερδίσεις, εκτός από την ποιότητα και το καλό που θα παίξεις, πρέπει να έχεις και πάθος, τρεξίματα και θέληση. Γιατί μόνο με την ποιότητα δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα πάρουμε σήμερα τους πρώτους μας, την πρώτη μας νίκη.
0: Τέσσερις νικητρίες των ομίλων της κατηγορίας μας της τρίτης, από το λέω τον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει, ανεβαίνουν απευθείας στην δεύτερη κατηγορία. Έχει τα πράγματα νομίζω είναι δύσκολα, αλλά οι δεύτερες όμως των ομίλων θα παίξουν play-off ανόδου με τις τέσσερις τελευταίες της δεύτερης κατηγορίας. Με τον ομίλων εννοώ. Ενώ οι τρίτες και οι ουραγοί της Λινγκ της τρίτης κατηγορίας παραμένουν στην κατηγορία. Έχουμε τις δυνατότητες και υπάρχουν οι προοπτικές. Αν πάρουμε δύο νίκες τώρα.
1: Έχουμε τις δυνατότητες. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους όσο μπορούμε. Ακόμα πραγματικά η εθνική όταν αγωνίζεται, ακόμα και τελευταία να είναι στον όμιλο, δεν πρέπει να υπάρχει αδιάφορος αγώνας. Το έχω επισημάνει ότι όταν φοράς το εθνόσημο και πάντα παίξεις για την εθνική, ο κάθε αγώνας είναι σημαντικός για πολλά πράγματα. Λέω ξανά ότι ίσως να ήμασταν άτυχοι, ότι έτσι όπως τα έφερε η κλήρωση, παίζαμε την πιο δύσκολη ομάδα του ομίλου
0: εκτός
1: έδρας το πρώτο, που ίσως αν ξεκινούσαμε διαφορετικά και παίρναμε και την ψυχολογία και τον ενθουσιασμό, αντιλαμβάνεσαι, και ο κόσμος, γιατί θυμάμαι και στο παρελθόν, ο κόσμος της εθνικής, ο κόσμος της Κύπρου δεν αγκαλιάζει την εθνική, αλλά όταν έρθουν κάποια αποτελέσματα, πάει στο γήπεδο και είναι στο πλευρό. Και θυμούμε επί καιρών, Πάμπου Χριστοδούλου, όταν καταφέραμε τότε και διεκδικούσαμε, φέραμε τον κόσμο. Δηλαδή δεν ήρθε εξ αρχής ο κόσμος, αλλά όταν
0: είδε
1: 2-3 αποτελέσματα. Γι' αυτό λέω ότι αν είχαμε 1-2 αποτελέσματα στην αρχή, εντός έδρας, ίσως και ο ενθουσιασμός του κόσμου, πάμε να στηρίξουμε την εθνική, να ήταν μεγαλύτερος. Όπως και να έχει, δεν τελείωσε κάτι, είναι ποδόσφαιρο, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο και θεωρώ ότι είναι στα πόδια των δικών μας διεθνών ποδοσφαιριστών να δείξουν κάτι καλό στον αγώνα που έρχεται και στους επερχόμενους μετά.
0: Ελλάδα, αίτητη πρώτη, δύο νίκες και μία ισοπαλή αψές στο παραένα.
1: Ναι, είναι κάτι σπουδαίο για όλους μας που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα γιατί στηρίζουμε και την Εθνική Ελλάδα και την Εθνική Κύπρου. Είδαμε την Εθνική Ελλάδα ξανά μετά από πολλά χρόνια να έχει έναν τεράστιο ταλέντο και σπουδαίους ποδοσφαιριστές, για εμένα προσωπικά θεωρώ ότι η φουρνιά που έπιασε το 2004 το Euro και η σημερινή φουρνιά είναι οι καλύτερες ever εθνικές που είδαμε ποτέ, με παίκτες, με προσωπικότητες, με ταλέντο να αγωνίζονται σε μεγάλους συλλόγους, Premier League, Ιταλία, δηλαδή απίστευτον υλικό, και χαροποιήμαστε φάνταστα που είδαμε την Ελλάδα να παλεύει και να διεκδικά επίσης όρις κόντρα σε τεράστιους αντιπάλους, πρόκριση αλλά και βαθμούς που κατάφεραν και πήραν τα. Εχθές στον αγώνα έφυγε μας στην αρχή του παιχνιδιού, αλλά στο προς το τέλος νομίζω φάνηκε και λίγο εντός που είπαμε οι τούτα τα συνεχόμενα
0: παιχνίδια,
1: γιατί, γιατί οι Ολλανδοί είχαν περισσότερες επιλογές γενικότερα από τον πάγκο που βοήθησαν. Είδαμε τις τρεις αλλαγές που γίνανε στο ημίχρονο από τον Τσάβη, που άλλαξαν όλη την εικόνα του παιχνιδιού, ενώ η Ελλάδα έχασε λίγο και με τον τραυματισμό του Τζιόλι. Νομίζω τα πλάνα του κ. Γιωβάνοβιτς άλλαξαν άρδιν, παρόλο που κατάφερε να σκοράρει ο Μασούρας τον γκολ
0: στο φινάλε του ημιχρόνου,
1: το 2-0. Αλλά σε γενική γραμμή σε προειδοποίησε η ομάδα της Ολλανδίας με τα δύο γκολ που ακυρώθηκε. Αν με ρωτάς, στο τέλος της ημέρας, εγώ είμαι ευχαριστημένος και με την ισοπαλία.
0: Καλό αποτέλεσμα, βέβαια.
1: Πριν τον αγώνα, ισοπαλία με την Ολλανδία, αν θα το έπαιρνα. Εύχομαι στον επόμενο αγώνα.
0: Κυριακή στην Τούμπα, με Γερμανία.
1: Ναι, στους Γερμανούς, κοντά στους Γερμανούς, να πάρουμε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα και να διεκδικήσει και η Ελλάδα, αν δεν τα καταφέρει με την πρώτη θέση, τουλάχιστον με τη δεύτερη θέση, να προχωρήσει.
0: Ευχαριστώ Γιώργο Μερκή, καλό μήνα, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλές επιτυχίες στις εθνικές μας και της Ελλάδας και της Κύπρου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Oh boy.

0: Πριν πάμε στον Κώστα Παπαδόπουλο της Επικοινωνίας στο Άρη, να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς της εκπομπής Epic και Carave Cyprus. Να κάνω έτσι μια μικρή αναφορά για το Grand Prix της Φόρμουλα 1, Μπαχρέιν, 3 και 4 του Οκτώβρη. Επιστρέφει το Grand Prix. Λοιπόν, 3 και 4 του Οκτώβρη, στις 3 του Οκτώβρη 10:45 κατατακτήριες δοκιμές, ενώ την Κυριακή 4 του Οκτώβρη όλα οδηγούν στην εκκίνηση του Μπαχρέιν Grand Prix. 9 η ώρα θα έχουμε το Formula 1 Pre-Race Show και στις 9:45 την Κυριακή το Mega Channel θα μεταδώσει τον Λαγιά αποκλειστικά τον αγώνα. Κώστας λοιπόν Παπαδόπουλος μαζί μας για το ρεπορτάζ του Άρη. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα, πήρατε τελευταία μέρα μεταγραφών Πορτογάλο κεντρικό μέσο, τον Μπερνάρτο Περέιρα Φόλια, έτσι.
1: Ναι, Μπερνάρτο Φόλια είναι ένας 24χρονος Πορτογάλος, κεντρικός μέσος Μάγκη. Που αγωνίζεται στις 6 και 8. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν στα υπόψη των ανθρώπων που χειρίζουν το προγραμματισμό τελευταίο δίμηνο και κρίθηκε σκόπιμο να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση για να μπορέσουμε να δώσουμε ακόμη περισσότερο βάθος στην μεσαία γραμμή της ομάδας.
0: Ναι. Και τώρα έχετε και δεύτερο φιλικό μέσα στη διακοπή αύριο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε τη Ρίγα FC. Όπως είπες και εσύ, Μάγκη, είναι δεύτερο φιλικό παιχνίδι. Ο προπονητής μας, θέλοντας να εφαρμόσει στην πράξη αυτά που δουλεύει στις προπονήσεις και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να δοκιμάσεις κάποια πράγματα από το παιχνίδι, θέλησε να έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα και ένα αυτή τη εβδομάδα, ούτως ώστε να παραμείνει ταυτόχρονα και η ομάδα σε αγωνιστική εγρήγορση, αλλά να μπορέσει να δει και ο ίδιος κάποια πράγματα που περιμένει να βελτιώσουν οι ποδοσφαιριστές και εν ώψη της συνεχείας του πρωταθλήματος.
0: Φαντάζομαι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στο φιλικό το αυριανό με τους Λετωνούς και ο Χαραλάμπους, ο Χάμπος και ο Λέλε.
1: Ο Λέλε δεδομένα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Χαραλάμπους μπορεί να αγωνιστεί, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε σίγουρα, Μάγκη. Γιατί υπάρχει μια σκέψη να αποφύγει το φιλικό παιχνίδι τους, ώστε να μην προκύψει κάποιος, κάποιο χτύπημα εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί έστω για λίγο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να είναι και αυτός πανέτοιμος για την επανέναξη του αθλήματος.
0: Ναι, μετά έχετε τον Ολυμπιακό έξοδο στην Λευκοσία με μοναδικό στόχο σαφώς την νίκη, ενώ ποιοι θα είναι οι απόντες? Έχετε τιμωρημένους, νομίζω, με Ολυμπιακό.
1: Έχουμε δύο τιμωρημένους. Μάγκη είναι ο Σαρφό και ο Ιακώ, στην μεσαία γραμμή και στην άμυνα. Να χτυπήσω ξύλο, μέχρι στιγμής που μιλάμε, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι.
0: Και περιμένετε να επιστρέψουν και υγιείς οι πέντε διεθνείς.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Εντάξει, βεβαίως αυτό είναι το κακό, αν θες, εντός ή εκτός εισαγωγικών με τους διεθνείς. Ότι συνήθως έρχονται μέσω εβδομάδα την εβδομάδα που έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά εντάξει, είμαστε χαρούμενοι που ποδοσφαιριστές μας αντιπροσωπεύουν τις χώρες τους σε εθνικό επίπεδο, οπότε εντάξει, είναι κάτι το οποίο έχουν αρκετές ομάδες να αντιμετωπίσουν. Μακάρι να επιστρέψουν υγιείς και θα τεθούν και αυτοί στην διάθεση του προπονητή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, περιμένετε οπωσδήποτε μια ανυπομονησία την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του πράθυνα με λίγα λόγια για να μπορέσει η ομάδα να φέρει έτσι μια χτίση, ένα σερί νικών επιτυχημένων αποτελεσμάτων.
1: Εντάξει, το σερί δεν περνάει καθόλου από το μυαλό μας, Μάκη. Να κάνουμε νίκη και βλέπουμε για τα σερί. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια από τις ελάχιστες αιτήτες ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, γι' αυτό λέει πολλά πράγματα. Τους έχουμε παρακολουθήσει.
0: Σοπαλίες μόνο,
1: εντάξει, σοπαλίες μόνο.
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν λέω.
1: Είναι αίτητη μάγη.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Ένα βαθμό περισσότερο από τον Ολυμπιακό έχουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή, οπότε κανένα ούτε υποψία υποτίμηση.
0: Σίγουρα λίγο.
1: Θα πάμε πάρα πολύ υποψιασμένοι στο Γαφιτή, γιατί όπως είπα και πριν, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα που παλεύει μέχρι τέλους στα παιχνίδια και θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και να είμαστε και ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για να μπορέσουμε να πάρουμε το ζήτημα.
0: Όπως θέλει ο Ολυμπιακός στο τρίπονο, το θέλετε και εσείς, άλλη μόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Κάθε ομάδα παίζει για τη φανέλα της, για τους στόχους της και κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές νομίζω έχει επιβεβαιωθεί και πάλι αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, Μάγη. Καλή συνέχεια.
0: Παραλαμβάνουμε λοιπόν για το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Μαλαισία μετά από 9 χρόνια. Ζωντανά 3 και 4 του Οκτώβρη από Mega Channel. Κατακτήριες δοκιμές το Σάββατο, την Κυριακή το πρωί 9 το pre-show και 10 παρατέταρτο ο αγώνας. Και έχουμε και δύο live λίγο Super Sport το Σάββατο 3 του Οκτώβρη από τις 12 μέχρι τις 2. Θα εκπέμπει ο σταθμό μας από το The Warehouse by IT Quarter στην Λεμεσό και την Κυριακή 8 με 10 το πρωί θα έχουμε το live link από το Αμφιθέατρο Λακατάμιας για τον 7ο Energy Run Λακατάμιας που θα περιλαμβάνει αγώνες 5-10 χιλιόμετρων και παιδικό φιλανθρωπικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Super Sport Live Link. Η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σου σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
5: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
4: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
5: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
4: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
8: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμπης.
9: Renault Dealers. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
16: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
23: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
24: Αθήνα ενημερώσει στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Ανεβάζει ρυθμούς ο Γορέια στην Πάφο στις επιλογές του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. Κλείσει στην Εθνική Σουηδία Σπύριος Έμα. Ελπίζω η διακοπή να λειτουργήσει θετικά. Θα επανέλθουμε δρυμύτερη. Πρέπει η ομάδα τον επόμενο μήνα να είναι έτοιμη γιατί υπάρχουν απαιτήσεις. Ανέφερε στην εκπομπή 12 στα Σπορ ο εκπρόσωπος τύπου των κυπελούχων Χριστόφορος Ματθαίου. Φιλικό για την Ομόνοια στις 4 το Ηλίας Πούλος που αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό χωρίς τους 12 διεθνείς θα παρατάξει την ομάδα ο Χένινγκ Μπερκ και κλεισμένων των θυρών με τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνοια TV. Επάφες στην Ζυρίχη με αξιωματούχους της FIBA είχε ο πρόεδρος της ανόρθωσης Χριστός Μαραγκός με στόχο να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο νομικό περιθώριο ώστε η ομάδα να αποκτήσει δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών τον ερχόμενο Ιανουάριο. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέρκστρομ για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη προσοχή στη συνεδρία του εφετείου την ερχόμενη Δευτέρα. Στην ΑΕΚ αναμένεται η επιστροφή του Σαμπορίτε εν όψη Ομόνοια Σαραδίπου, δυνατό φιλικό αύριο στις 7 κόντρα στον Απόλλωνα στην Αρένα. Μια πρώτη τάξη ευκαιρία το αυριανό φιλικό για τον Ερνάν Λοσάδα για να διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητα των Όσμπολτ, Μπράουν, Λιούμπιτ και Γκασπάρα. Αντίστροφα με Τρούν, Αντρέου και Σπολιάριτζ. Αυξημένες οι επιλογές και για τον Νίκο Παπαδόπουλο στον ΑΠΟΕΛ, αφού μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά φέτος τους Καρίγιο και Μαντσίνη. Επέστρεψαν Ιντάλτσιο και Ντέκενα και αισιοδοξία του θα είναι έτοιμος ο Μαρκίνιος. Αναμονή για Λαΐφη αύριο στις 5 το φιλικό στον Αρχάγγελο και κλεισμένον τον Θυρό με αντίπαλο την Κράσα Βάνη. Στην Κύπρο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κράσα Βάνη ο Ισπανός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρόμο, συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρο Τσικρίνσκι για να λυθεί το συμβόλαιό του. Ετοιμοπόλεμη Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς στην ΑΕΛ, συνεχίζει την αποθεραπεία του Ζόκε. Με στόχο την πρώτη της νίκης στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γάσι Μπι στις 7 την Αρμενία. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σούπερ Σπορ 104 και τηλεοπτική από ΡΙΚ την ίδια ώρα στον ομιλό μας Λετωνία Μαυροβούνιο. Μέχρι το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίου για το Τσίριο. Στην Εθνική Ελλάδος κρατούν την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στην Ολλανδία και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στη μάχη της Κυριακής με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. Υπέστη θλάσιον Τζιόλης και τέθηκε νοκάουτ αφού επέστρεψε στην Αγγλία. Η τρίτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Πολωνία, Ρουμανία και Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία. Ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:45 τη Μακάμπι Τελαβίβ, Μπεσίχτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερπάν Βαλένθια, Μπάγερ Παρτίζαν και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και μπήκαμε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 12 στα σπορ. Είστε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Μάκης Νικολάου στο μικρόφωνο, Τάσος Μιχαλίδης στη ροή του ήχου, για σου Τάσο. Και τώρα φιλοξενούμε τον Γιάννο Βογιάννη για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Γεια σου Γιάννο, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη, καλό μήνα σε όλους.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται, έχει και φιλικό αύριο, γιατί και κλεισμένον.
1: Είναι φιλικό στις 5 στον Αρχάγγελο και κλεισμένον των θυρών με την Νικράσαβα. Ένα φιλικό που σίγουρα το χρειάζεται ο ΑΠΟΕΛ για να πάρουν λεπτά συμμετοχής οι ποδοσφαιριστές μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Και σίγουρα ο κ. Παόπουλος θα μπορέσει να πάρει τα συμπεράσματα του περαιτέρω εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων στις 10 Οκτωβρίου με την Νέα Σαλαμίνα. Είναι γνωστό ότι απουσιάζουν οι Κύπροι διεθνείς. Ντέκενεν και Ντάρσιο έχουν επιστρέψει στην Κύπρο. Ο Ντάρσιο με φουλ 90 λεπτά. Ο Ντέκενεν στα δύο παιχνίδια με την Βραζιλία με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αυστραλίας δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Θα είναι ένα φιλικό που θα είναι σίγουρα χρήσιμο για τον κύριο Παπαδόπουλο ώστε μέχρι τις αρχές της άλλης εβδομάδας που είναι γνωστό ότι είναι τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής είναι την ερχόμενη Δευτέρα και από εκεί και πέρα θα επιστρέψουν όλοι οι διεθνείς για να μπορέσουν να επικεντρωθούν στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα. Φαίνεται ότι Ματσίνη και Μαρκίνιος και πιθανόν και ο Καρίο να είναι στη διάθεση του κύριου Παπαδόπουλου. Θα δούμε με τον Λαΐφη εάν θα είναι στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής στην αποστολή με την Λετωνία. Έτσι θα έχουν πιο ασφαλή συμπεράσματα. Και είναι και η περίπτωση του Πιέρου Σωτηρίου όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος που υπολογίζεται μέσα Νοεμβρίου να είναι στη διάθεση του κύριου Παπαδόπουλου. Ουσιαστικά θα έχει επιστροφές.
0: Άλβαρο Καρίγιο.
1: Και ο Καρίγιο, όπως έχω πει, πιθανόν να είναι και αυτό στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.
0: Άρα το προστάσιο σιγά σιγά γεμίζει. Θα είναι ξεκάθαρη εικόνα, πιο καλή εικόνα μέσα εβδομάδα.
1: Ναι, γεμίζει. Και θα έλεγα ότι κλειδί θα είναι και αν πάνε όλα καλά η επιστροφή του Καρίγιο, που είναι γνωστό μάχη ότι η αχίλιος τέρνα του ΑΠΟΕΛ είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδας και ο Καρίγιο αποκτήθηκε για αυτόν τον λόγο για να ενισχύσει το πλάνο του στην άμυνα και έτσι θα είναι ένα κομβικό σημείο η περίπτωση του Καρίγιο όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας. Θα περιμένουμε να το δούμε και εμείς αγωνιζόμενο και στο ΑΠΟΕΛ εύχονται ότι θα είναι αυτός ο προσφεστής που περιμένουν που θα δώσει δυναμική στο κέντρο της άμυνας.
0: Και υπήρξε και συνάντηση πριν μερικές μέρες μεγαλομετόχων, έτσι, για την νέα εταιρεία. Μας πεις κάτι παραπάνω και με θέμα των οφειλών.
1: Γίνονται διάφορες δημόσεις όσον αφορά τα διοικητικό κομμάτι και το θέμα του επενδυτή. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ είναι ότι είμαστε σε τροχιά εξελίξεων. Πολύ σύντομα αναμένεται να εκπονηθούν οι τελικές συμφωνίες ανάμεσα στα τρία μέρη εταιρείας σωματείου και επενδυτικού ομίλου του Σάβα Ηλιασί. Διαβουλεύονται όσον αφορά την ολοκλήρωση του βασικού μέρους της συμφωνίας και όλα συνηγορούν ότι τον deal φαντάζει πολύ κοντινό. Φυσικά θα περιμένουμε να δούμε αν επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες. Υπάρχει αισιοδοξία ότι έρχονται καλά νέα και με αυτές τις εξελίξεις αναμένεται και η άμεση εμπλοκή, θα έλεγα, του επενδυτικού ομίλου του Σάβα Ηλιασί ώστε να δώσει ρευστότητα στο ταμείο της εταιρείας. Διότι αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου από έρθει θα χρειαστεί τουλάχιστον 1,5 με 2 εκατομμύρια. Χωρίς ρευστότητα θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και νομίζω τα μακρά κοντά έγιναν. Έτσι στο επόμενο διάστημα μέχρι μέσα Οκτωβρίου νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις και όλα συνηγορούν, όπως Φαίνεται ότι θα είναι καλά τα νέα. Έτσι θα περιμένουμε να δούμε αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Και το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει ρευστότητα στο ταμείο της εταιρείας για να μπορέσουν να κηρύσουν όλα ομαλά και ουσιαστικά να είναι και αρχή μιας νέας εποχής για τον Απόελ.
0: Και θα υπάρξει και μια εκδήλωση τη Δευτέρα, έτσι, η ώρα 7:26 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου για το Λεύκομα.
1: Ναι, για τα 100 χρόνια, για το βιβλίο του Απόελ που θα είναι για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ και φωτογραφικό υλικό. Είναι από τις εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν και είναι πολύ σημαντικό, ναι, για τον κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ να, και ειδικά θα έλεγα μάχη για τους νεότερους, να μάθουν κάτι περισσότερο όσον αφορά την ιστορία του ΑΠΟΕΛ, για το τι πέτυχε μέχρι τώρα η πιο πετυχημένη ομάδα στην Κύπρο όσον αφορά στις κατακτήσεις τίτλων και διακρίσεων και στην Ευρώπη με αποκορύφωμα την παρουσία στους 8 του Champions League και φυσικά και το φωτογραφικό υλικό που θα αποτυπώνει στιγμές του παρελθόντος που θα έχουν, θα έλεγα για τον κάθε αποελίστα ένα μεγάλο σημαντικό γεγονός αυτό, να το έχει σπίτι του και να γνωρίζει τα πάντα για την ομάδα του, διότι είναι πολύ φυσιολογικό, οι πιο παγιοί πιθανόν να γνωρίζουν τα πάντα, οι νεότεροι όμως δεν γνωρίζουν τα πάντα και θα έχουν την ευκαιρία να
0: ενημερωθούν
1: και να μάθουν αρκετά πράγματα για την ομάδα την οποία υποστηρίζουν. Και θα έλεγα και εγώ, κοντεύει αρχίζει θα έλεγα και αντίστοιχη μέτρηση για τα 100 χρόνια. Και η ευχή όλων στο ΑΠΟΕΛ είναι να υπάρξει αυτό το αίσιο τέλος όσον αφορά την προσπάθεια με τον επενδυτικό όμιλο του Σάββα Γιατσί, ώστε το ΑΠΟΕΛ να γυρίσει σελίδα σε όλους τους τομείς και όταν φτάσει η κορύφωση των 100χρονων του ΑΠΟΕΛ να είναι ο ΑΠΟΕΛ σε ένα στάδιο ελπίδας για καλύτερες μέρες. Αυτό μπορούμε να πούμε.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη μου. Καλή δουλειά να έχεις. Καλό
1: ρεπορτάζ.
0: Γεια χαρά.
1: Yeah.

αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί είχαμε διευθετήσει να έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε ψες το 8ο Super Cup στην Καλαθόσφαιρα, τον Χριστό Λιβαδιώτη. Δεν ανταποκρίνεται, ελπίζω να είναι πολύ σύντομα μαζί μας. Να πάμε τώρα στο Nations League, στους ψεσινούς πρώτα αγώνες. Έγιναν μεγάλα παιχνίδια, εκτός από το συγκλονιστικό μάτς της Τούμπας Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 για τον ίδιο όμιλο. Κέρδισε ο Κλοπ μπροστά στο κοινό της χώρας του, του Κλοπ, η Γερμανία 2-0 τη Σερβία. Λοιπόν, η Ελλάδα την Σερβία την κέρδισε, η Γερμανία με 2 γκολ του Μπίσοφ στο 39 και του Βίρτς στο 61, και πλέον η Γερμανία θα παίξει με την Ελλάδα την Κυριακή στην κατάμεστη από 30.000 Τούμπα για το τέταρτο παιχνίδι αυτού του ομίλου. Όσον αφορά τώρα την βαθμολογία, μετά από 3 αγώνες, Ελλάδα 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4 και Σερβία χωρίς βαθμό. Την Γερμανία που είχε κερδίσει πριν μερικές μέρες η Ελλάδα με ένα αυτογκόλιστα βοσού του Κουρπέλη με 1-0, και θα επιδιώξει να πετύχει άλλο ένα θρίαμβο στην καυτή Τούμπα, σε αυτή την καυτή αναμέτρηση. Όσον αφορά τώρα τα άλλα αποτελέσματα της βραδιάς, είχαμε Δανία-Πορτογαλία 2-4, γνωστές εξελίξεις με τον Ρονάλτο, και Ουαλία-Νορβηγία 2-1. Πολύ μεγάλη νίκη για τους Ήβηρες, καθώς πέρασαν σαν σύμφωνας από την Κοπεχάγη, φτάνοντας σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Πορτογαλία που έχει το απόλυτο από τις λίγες ομάδες με αλάνθαστη πορεία σε αυτή τη διαδικασία. Η Δανία δεν είναι σε καλή κατάσταση, 3 αγώνες, 1 νίκη και 2 ήττες, είναι στους 3 βαθμούς. 3 βαθμούς έχουν επίσης η Νορβηγία και η Ουαλία, είναι ισόβαθμες αυτές οι 3 ομάδες. Μιλούμε για τέταρτο γκρουπ της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Όσον αφορά τώρα την δεύτερη κατηγορία, Ιρλανδία-Αυστρία, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν συγκλονιστικό, ενώ Ισραήλ και Κόσοβο έμειναν στην λευκή ισοπαλία. Στο παιχνίδι της Ιρλανδίας με την Αυστρία, μας το οποίο έγινε στο Δουβλίνο και το παρακολούθησαν 46.000 θεατές, οι Ιρλανδοί, οι οποίοι προηγήθηκαν με 2-0 με γκολ του Πάροτ στο 12 και στο 45, το δεύτερο γκολ με πέναλτι, ενώ ο Πράς μείωσε για τους Αυστριακούς στο 71ο λεπτό και ο Γκρέγκοριτς στο 77 έδωσε τον ένα βαθμό της ισοπαλίας στην Αυστριακή ομάδα. Τέταρτη κατηγορία του Nations League, είχαμε Αζερπαϊτζάν Λίχτενστάιν 0-0, 2 ισοπαλίες, και το Μάλτα Γιβραλτάρ ισοπαλία με γκολ 1-1. Ενώ είχαμε και φιλικό παιχνίδι, η Αργεντινή συνέτριψε την Βολιβία με 4-0. Με γκολ που πέτυχαν ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Νίκο Πας, ο Βιβιάνη, ενώ το τέταρτο γκολ, ο Ρομέρο, συγγνώμη, το τρίτο γκολ, ενώ το τέταρτο τέρμα σημείωσε ο Λόπες για τους Αργεντίνους. Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλα μεγάλα παιχνίδια όσον αφορά το Nations League. Το μεγάλο παιχνίδι θα γίνει στο Παρίσι, στο Stade de France. Επιστρέφει ο Ζιζού, ο Ζινεντίν Ζιτάν, ο προπονητής εκεί της Γαλλίας, σε αυτό το γήπεδο. 80.000 θα είναι ο κόσμος. Τρικολόρ εναντίον Σκουάντρα Τζούρα, εναντίον της Ιταλίας. Η Γαλλία που έκανε δύο επαγγελματικές νίκες στα προηγούμενα δύο παιχνίδια που έδωσε. 1-0 εκτός στην Τουρκία και με το ίδιο σκορ και πάλι εκτός έδρας στις Βρυξέλλες και σε το Βέλγιο. Η ομάδα του Ζητάν έχει 6 βαθμούς σε δύο παιχνίδια. Η Ιταλία δεν ξεκίνησε καλά, έχασε στη Ρώμη από το Βέλγιο
με 2-0, όμως η σκουάντρα Αντζούρα έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Η Ιταλία από τα παλιά συνέτριψε στην Προύσα 4-1 την Τουρκία και θα επιδιώξει απόψε, σύμφωνα με τον προμήθειο του Ματσίνη, να είναι ανταγωνιστική και να διεκδικήσει βαθμολογικό κέρδος απέναντι σε μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, την Γαλλία, στο Παρίσι. Ενώ το Βέλγιο θα φιλοξενήσει την Τουρκία, παιχνίδια τα οποία αυτά θα ξεκινήσουν στις 10:15 και θα μεταδοθούν από τα κανάλια Cinevision. Το παιχνίδι του Βελγίου θα γίνει στο συνεργείπεδο της Σταντάρ Λιέγης στην Λιέγη. Όσον αφορά τώρα την δεύτερη κατηγορία του Nations League, θα έχουμε 4 παιχνίδια που ξεκινήσουν στις 10:15, Βοσνία Ζεγοβίνη Σουηδία, Ουγγαρία απέναντι στην Γεωργία, Ουκρανία Βόρεια Ιρλανδία και Πολωνία Ρουμανία. Ενώ πέρα από τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Αρμενία για την τρίτη κατηγορία του Nations League, την ίδια ώρα στην Ρίγα Λετωνία Μαυροβούνιο, ενώ 5 η ώρα θα έχουμε το Καζακστάν Μολδαβία και το Νησά Φαρόε Σλοβακία, παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 10:15. Να πούμε και το τηλεοπτικό πρόγραμμα πριν πάμε στον φιλοξενούμενό μας, μάλλον το δώσουμε μετά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον Χριστόφορο Ιωαδιώτη, τον προπονητή της ΑΕΚ που κέρδισε ψες στην καθόσφαιρα το 8ο Super Cup της ιστορίας της. Coach, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
1: Στους ακροατές σου και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μου είπες πριν από λίγο εκτός αέρα, ήθελα να μάθω πόσους τίτλους πήρες στην καριέρα σου. 13 μου είπες.
1: Με τους μέτρησα και εγώ, είμαι 13, ναι.
0: Ο καθένας με τη δική του αξία και γλυκύτητα, είναι.
1: Σίγουρα. Κάθε τίτλος είναι διαφορετικός. Εξ αυτών που έχει την πιο μεγάλη σημασία είναι να μην σταματάς να διψάς για τίτλους, να είσαι πεινασμένος και πραγματικά κάθε
0: φορά... Πόσο εύκολο είναι το πράγμα για έναν προπονητή και ο παίχτες?
1: Νομίζω είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Αν σε αυτούς που θέλουν να αφήσουν μια ιστορία πίσω τους, να μην σταματάνε να διψάνε και να έχουν κίνητρο. Πρέπει να προσπαθείς να βρίσκεις κίνητρα. Νομίζω ότι πρέπει να νιώθουμε χαρούμενοι που κάνουμε το χόμπι μας, επάγγελμά μας, να μην εφησυχαζόμαστε και με βάση αυτήν τη λογική να βρίσκουμε κίνητρα για να προχωράμε.
0: Η ομάδα σου πιέζει ψες το 85-81 την ΑΕΛ, ένα παιχνίδι που είχε άγρια ομορφιά, καθώς εσείς είχατε πάρει και μια σημαντική διαφορά, νομίζω 23 πόντων στο ημίχρονο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εξελέγχαμε το παιχνίδι, θα έλεγα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είμαστε συνέχεια πάνω στο σκορ, στο ημίχρονο ήμασταν 20 πόντους πλάς μπροστά. Στο τρίτο δεκάλεπτο συντηρήσαμε τη διαφορά κοντά στους 18 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Το ίδιο σκηνικό παίχτηκε και στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου μέχρι το 35-36, όπου το σκορ ήταν 78-60. Και εκεί νομίζω ότι αδικαιολόγητα η δική μου ομάδα εφησυχάστηκε, κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να το παρατηρήσουμε τώρα που είναι νωρίς και ευτυχώς που έγινε νωρίς. Η ΑΕΛ όμως δεν σταμάτησε να προσπαθεί και να κυνηγά και στο τέλος η αλήθεια είναι αυτή, ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
0: Ναι. Και τώρα οι επόμενες υποχρεώσεις, χρονιά τι λέει, τη στόχη πάντα τίτλοι, έτσι.
1: Εντάξει, με την ΑΕΚ δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η ομάδα είναι στα ψηλά. Η ομάδα κερδίζει τίτλους τα τελευταία 10 χρόνια, πρωταθλήματα, πρωταγωνιστή στην Ευρώπη, προσπαθεί να έχει καλές πορείες. Οπότε δεν μπορούμε να δούμε πίσω παρά μόνο μπροστά και πώς θα μπορέσουμε και αυτή τη χρονιά να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Θέλει να έχει είσαι χρόνια στον χώρο, το να κρατηθείς είναι πολύ δύσκολο.
0: Σε όλα τα αθλήματα.
1: Έτσι, ναι, όταν το καταφέρνεις και συνεχόμενες χρονιές, τα πράγματα αποκτούν μια πολύ δύσκολη τροπή, γιατί είναι λογικό, όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρώτο, ο πρώτος πρέπει να μην εφησυχαστεί και να βρίσκει κίνητρα, οπότε είναι μια διαδικασία.
0: Είναι διαδικασία που και σε αυτήν για να υπάρχει επιτυχία είναι έτσι ένας συνδυασμός προπονητή, διοίκησης, κόσμου, παιχτών, όλα αυτά.
1: Όλοι
0: να βρίσκει τα κίνητρα.
1: Όλοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αλλά εντάξει, όλα αυτά για να μπορέσουν να έχουν να παίρνουν τον δρόμο τους χρειάζεται μια στιβαρή διοίκηση. Η διοίκηση Λευκαρίδη μας παρέχει τα πάντα από όλα αυτά τα χρόνια. Την ομάδα την έχει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι όλων των υπολείπων να κάνουμε τη δουλειά μας για να κρατούν την ομάδα εκεί που πρέπει.
0: Το πρωτάθλημα μας φέτος πιστεύεις θα είναι πιο δύσκολο?
1: Νομίζω ναι, θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Βλέπω εκτός από την ΑΕΚ και τον Κεραυνό που μονοπολούσαν τα τελευταία χρόνια, βλέπω και την ΑΕΛ που έδειξε και χθες ότι θα είναι εκεί. Σίγουρα τα ΠΟΕΛ παρουσιάζεται φυτά ενισχυμένο σε σχέση με προηγούμενες χρόνια και θεωρώ ότι θα είναι στους διεκδικητές και τα ΠΟΕΛ. Εντάξει, να μην πω τώρα για όλες τις ομάδες, αλλά θεωρώ ότι και οι υπόλοιπες ομάδες τουλάχιστον στην έδρα τους θα είναι πολύ ανταγωνιστικές.
0: Ωραία. Στο όνομα σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Και καλή σεζόν. Καλή δουλειά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
2: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός.
4: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καλείται να εγκρίνει ή όχι την πρόταση του εκτελεστικού γραφείου για τα χρονοδιαγράμματα των εσωκομματικών εκλογών που θα καθορίσουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Γιώργος Παμπορίδης θα καταθέσει εισήγηση για παράταση των προθεσμιών. Τεχνικά έτοιμη είναι η Κύπρος για να καταστεί πλήρες μέλος του χώρου Σένκεν, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης στο Λουξεμβούργο, είπε πως πλέον αυτό που εκκρεμεί είναι η πολιτική συμφωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Flying Dubai. Η πτήση από τον Ντουμπάι προς το Τελαβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, αφού συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να στείλουν τρίτο αεροπλάνο φόρο στη Μέση Ανατολή μαζί με την ομάδα κρούσης του. Κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές καταιγίδες βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου στο ύψος της περιοχής Πισουρίου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η τροχιά κίνηση ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμένα τα φώτα πορείας. Το 52% της Ευρώπης επίπεδο ρεκόρ εκτέθηκε σε έντονη θερμική καταπώνηση το εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι που βίωσε η Ήπειρος φέτος, ανέφερε σήμερα το Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα. Η εκπαιδευτική ορισμένου αορίστου χρόνου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας επίτα από έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισαν να αναστείλουν για 15 ημέρες την 24ωρη απεργία που θα γινόταν την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΕΗ, ΠΕΟ Ανδρέα Κουνή, θα δώσουν χρόνο στην Υπουργό Παιδείας να υλοποιήσει αυτά που είχαν συζητήσει την περασμένη Τετάρτη, δηλαδή το ειδικό επίδομα αναπλήρωσης εισοδήματος αλλά και προκηρύξεις για όλα τα υποστηρικτικά προγράμματα. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Super Sport 104.
10: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
11: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ. Με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Δεν τα χάνεις με τίποτα.
13: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Μόλο Βέγκομι. Δεν τα χάνεις με τίποτα.

0: Sport 104.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Χριστόφορος Μιχαηλούδης είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι, ο εκπρόσωπος τύπου της Κασαβάινη Ήψωνα. Γεια σου Χριστόφορε μου, καλό μεσημέρι και να έχεις ένα όμορφο μήνα. Και καλή συνέχεια στην ομάδα σου.
1: Γεια σου Μάκη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Με νέο προπονητή.
1: Καλό μήνα. Ναι. Πριν από λίγο βγάλαμε και την εξαιρετική ανακοίνωση για τον Γιέρμο Ρώμο, ο οποίος θα αναμένεται απόψε να έρθει στην Κύπρο μαζί με τον βοηθό του τον Φερνάντες Οριόλ, οι οποίοι θα αναλάβουν πλέον τα ενία της ομάδας και να προσπαθήσουν να κάψουν την ομάδα και να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε κι εμείς για να ολοκληρωθούν οι στόχοι της.
0: 48χρονος Μαδριλένος.
1: Ναι, Ισπανός. Είχαμε και το παράδειγμα πέρσι του Χάβη του Ροθάδα, ο οποίος είδαμε το έργο που έδειξε στην ομάδα και ήταν και ένας από τους λόγους που πήγε και στην ομάδα της ΑΕΚ, όπου έδειξε την αξία του. Ο πρόεδρος πιστεύει σε Ισπανούς προπονητές, έτσι καταλήξαμε σε αυτόν τον προπονητή, νεαρός, υποσχόμενος και αυτός, και αναμένεται να είναι και στο αυριανό φιλικό με τον Αποέλ στον Αρχάγγελο η ώρα 5 το απόγευμα, και πλέον αναλαμβάνει αυτός την ομάδα.
0: Να πω ακόμα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχετε στείλει, την ανακοίνωση, τη σεζόν 21-22 ήταν η πιο σημαντική στην καριέρα του, ανέβασε την Racing Santander στην Σεκούντα Division.
1: Ναι, αυτό δείχνει ότι ένας προπονητής που αναλαμβάνει ομάδες που έχουν στόχους και κατάφερε να τους πετύχει, νομίζω ότι είναι και η Κρασάβα μια ομάδα που θα θέλει και ο ίδιος να δουλέψει για να την ανακάμψει. Να σημειώσω εδώ ότι και ο κ. Ροθάδα είχε ομάδα που την ανέβασε στην δεύτερη, στη Σεκούντα Division. Με αυτά τα δεδομένα και με το βιογραφικό του, είναι πολύ νεαρός προπονητής και ανάλαβε πάρα πολλές ομάδες, ότι έχει και την εμπειρία να διαχειριστεί ομάδες όπως είναι η δική μας ομάδα, για να μπορέσουμε να ελοπίσουμε τους στόχους της παραμονής που θέσαμε από το καλοκαίρι.
0: Πριν λίγες μέρες τα βρήκατε, ανακοινώθηκε ότι έχετε συμφωνήσει για τον Στόικο Βίσμα της Εκκλησίας. Τι έγινε?
1: Εντάξει, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, Μάκη. Ο Δημήτρο Τσικρίσκη μπορεί να φαινόταν ότι ήταν βοηθός προπονητής, όμως είχε τον κύριο λόγο στο στήσιμο της ομάδας.
0: Μα θυμόμαστε ότι το αυτό το φέρε πρώτα, ναι.
1: Ναι, το είπαμε, σε συνεργασία με τον κύριο, με τον Ιβάνο Στέκοβιτς, είχαν τα ενία της ομάδας. Ο κ. Στεγκόβιτς στο τελευταίο παιχνίδι, στις δηλώσεις του, είπε μάλιστα ότι είναι στη διάθεση της ομάδας και για το καλό της ομάδας θα σεβαστεί την οποιαδήποτε απόφαση, κάτι που έγινε μαζί με τον γυμναστή και τον αναλυτή. Τώρα, ο κ. Τσιγκρίσκη μαζί με τον μάνατζερ του δεν δέχονται καμία απολύτως απόφαση για αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας. Η διοίκηση έκρινε ότι αυτή η κατάσταση με τα αποτελέσματα το έφερνε η ομάδα, δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο, δεν βλέπαμε κάποια αλλαγή στο μέλλον. Του δόθηκαν πάμπολες ευκαιρίες. Ήταν ο άνθρωπος που είχε την αγωνιστική καθοδήγηση, Μάκη, και την ευθύνη για την πορεία της ομάδας. Τον εμπιστευτήκαμε, χάσαμε τα πρώτα δύο παιχνίδια, του δώσαμε και άλλη ευκαιρία και την τρίτη αγωνιστική και την τέταρτη αγωνιστική. Η δική μας αξιολόγηση είναι ξεκάθαρη, ότι δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες της ομάδας. Επαναλαμβάνω ότι τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου

0: του αποδέχτηκαν την ευθύνη και δέχτηκαν και την αποζημίωση που δικαιούνται να πάρουν και έφυγαν από την ομάδα. Ο κύριος Τσικρίσκη με τον μάναζες του είναι εκεί και επιμένουν και είναι κάτι που εγώ πρώτη φορά αντιμετωπίζω, ένας προπονητής όπως ο Τσικρίσκη που αγωνίστηκε σε μεγάλες ομάδες, είναι και προγραφητής Ευρώπης, κέρδισε και ευρωπαϊκό τίτλο με την ομάδα του στην Ουκρανία, ήταν και αγωνιζόταν και με την ΑΕΚ και πρωτάθλημα, έχει εμπειρίες, ξέρει να, τι σημαίνει να φεύγει κάποιος προπονητής και μας παραξενεύει το ότι με την εμπειρία που έχει θα μπορούσε να δεχτεί αυτή τη διακοπή συνεργασίας.
1: Διακοπή συνεργασίας.
0: Δεν είναι επαγγελματίας και δεν αποδέχεται το τι παρουσιάζει η ομάδα και το και
1: να μην βλέπει αυτό που
0: αυτά που βλέπουμε εμείς. Ναι.
1: Εσείς του είπετε να φύγει και τον αποζημιώσετε και δεν δέχεται. Τι γίνεται δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, όταν φύγει ένας προπονητής γίνεται ένας διακανονισμός.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αυτό, και δίνονται αυτό... κάποιοι μισθοί αναλόγως, ναι, και του συμβολέου, αναλόγως και το τι πιστεύει ο κάθε προπονητής. Το είπε και με τους παίκτες και γίνεται διακοπή συνεργασίας. Από τη στιγμή που ένας προπονητής βλέπει ότι η ομάδα ούτε καν στα φιλικά δεν έκανε ούτε μια νίκη, είχε και πολύ άσχημες εμφανίσεις, έπρεπε και ο ίδιος από μόνος του νομίζω να φύγει.
1: Να τα βρείτε με λίγα λόγια, δεν έχετε αυτήν την
0: εμφάνιση. Χωρίς να έχει οποιαδήποτε αποζημίωση. Όμως...
1: Τα θέλει όλα.
0: Αυτό δεν, εντάξει, δεν μπορώ να πω στη διαδικασία τώρα από τι ζητάει ο ένας και ο άλλος. Το θέμα είναι ότι μαζί με τον μάνατζερ του έστεισαν πόδι, μας κάνουν μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό που μας παρασυνέβη είναι ότι από τη στιγμή που και ο ίδιος βλέπει ότι η ομάδα είναι με 0 βαθμούς, 4 αγώνες, 4 ήττες, στα φιλικά νομίζω ένα τέρμα πετύχαμε μόνο, δεν είχαμε καλή παρουσία. Μπορεί να υπάρχει το δικαιολογητικό ότι κάποιοι παίκτες ως καθυστέρησαν να έρθουν, όμως μπήκαμε ήδη στον Οκτώβρη και η ομάδα είναι τελευταία με 0 βαθμούς. Η διοίκηση έκρινε ότι έπρεπε να αλλάξει ο προπονητής, το αποδέχτηκαν οι υπόλοιποι τόσο από αυτόν. Μάλιστα. Και είναι κάτι που μας παραξενεύει, διότι είναι ένας επαγγελματίας προπονητής, ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ήταν γνωστός και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην χώρα του και δεν φέρθηκε καθόλου επαγγελματικά και να αναλάβει τουλάχιστον τις ευθύνες του για την εικόνα που παρουσιάσει η ομάδα.
1: Τώρα τι θα γίνει?
0: Ας ευχαριστήσουμε ότι θα αλλάξουν στάση και να υπάρξει κάποια διάθεση συνεννόησης από την δική του πλευρά για να μπορούμε να προχωρήσουμε και εμείς. Περιμένουμε να δούμε, αλλά μας απογοητεύει πάρα πολύ η στάση του Τσίπρου.
1: Στο φορέ μου, την τελευταία φορά που μιλήσαμε πριν λίγες μέρες δηλαδή, ναι, μας είχες πει ότι εσείς συνεχίζετε αμόχωστος, υπάρχει συμβόλαιο υπογραμμένο με τη διοίκηση Νέας Σαλαμίνας. Αυτό ισχύει, δεν υπάρχει θέμα πλέον με το Τσίρο, αν και εφόσον πάρει άδεια.
0: Αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι και άδεια να πάρει το Τσίρο, η απόφαση του Προέδρου της διοίκησης είναι η ομάδα να συνεχίζεται να αγωνίζεται στο αμόχωστος.
1: Άστε. Ξεκάθαρο, ξεκαθαρίζουμε το και εσείς παίζετε πλέον με τον Απόλλωνα την άλλη εβδομάδα στο αμόχωστο επιστροφή και θα είσαστε εκεί για όλη τη σεζόν, αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, και μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου.
1: Ευχαριστώ πολύ και καλή αρχή με τον νέο προπονητή.
0: Εγώ ευχαριστώ, Μάρκο.
1: Καλή συνέχεια. Τε χαρά.

0: Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με το φούτσαλ, με τον προαθλητή Αποέλ που πήρε και το Super Cup, πρώτος τίτλος της χρονιάς, με κερδίζοντας το Super Cup την ΑΕΚ με 2-1. Ο προπονητής των νικητών, Τόμης Χριστόμου, είναι μαζί μας. Coach, σε χαιρετώ και συγχαρητήρια.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, μερικούς μήνες στον πάγκο και τώρα μετά το πρωτάθλημα ήρθε και το Super Cup. Πώς ήταν το μάτς?
1: Εντάξει,
0: πώς το βιώσατε, είχε κόσμο στο πλευρό σας?
1: Ναι, είχαμε την τύχη να έχουμε και το σούπα μας στο πλευρό μας. Οι δύο ομάδες δεν είναι 100% έτοιμες για την έναρξη του πρωταθλήματος, όμως ο βαθμός ετοιμότητας ήταν αρκετά ικανοποιητικός για το διάστημα που διανύουμε. Εντάξει, ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, καταφέραμε να προηγηθούμε. Είχαμε κάποιες φάσεις για να μεγαλώσουμε το σκορ, αλλά αυτό είναι το φούτσαλ. Όταν δεν βάζεις ευκαιρίες που έχεις, τότε κινδυνεύεις και να χάσεις και παιχνίδι. Αλλά ήταν έναν καλός αγώνας για το φύλαθρο κοινών, για ένα αξίδι της χρονιάς.
0: Σε πόσο δισεκατό έτοιμο είναι το ΑΠΟΕΛ? Αν μπορεί έτσι να μας δώσεις έτσι έναν...
1: Εντάξει, να σας πω, εμείς είχαμε και τα τροπικά παιχνιδιά όταν ξεκινήσαμε πιο νωρίς την προετοιμασία. Είμαστε σε 2 μήνες τώρα προετοιμασίας, κάναμε 3 επίσημα παιχνίδια. Η αλήθεια περίμενα την ομάδα μου να είναι ακόμα καλύτερη από ό,τι ήταν στο χθεσινό παιχνίδι. Όμως αντιλαμβάνεστε η σημασία του παιχνιδιού, είναι ένα παιχνίδι, ένας τίτλος. Οπότε για αυτόν τον λόγο ίσως κάποια πράγματα που θέλαμε να βγουν δεν βγήκαν, αλλά ο βαθμός ετοιμότητας μας εβδομάδα με εβδομάδα γίνεται και καλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι την άλλη εβδομάδα με άξιο του αθλήματος είμαστε σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό ετοιμότητας. Από την πλευρά της ΑΕΚ τώρα, ένα μήνα προετοιμασίας, εγώ τους είδα σε πολύ καλή κατάσταση και μπράβο στα παιδιά, γιατί μέσα σε ένα μήνα παρουσίασαν έναν καλό πρόσωπο.
0: Και ο ανταγωνιστικών πιστεύεις και βλέπεις να είναι το νέο πρωτάθλημα με ομάδες ενισχυμένες, δυνατές?
1: Ναι, πιστεύω...
0: Γιατί δική σου ομάδα να μας πεις τι έχει γίνει με το...
1: Ναι, ακριβώς. Πιστεύω θα είναι πιο ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Αρκετές ομάδες ενισχύθηκαν. Αρκετές ομάδες έχουν αρκετά καλούς προπονητές, έμπειρους προπονητές. Αρκετά παιδιά τα οποία ασχολήθηκαν πέρσι με το φούτσαλ, φέτος φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί χρειάζεται και χρόνο να μάθεις το άθλημα. Οπότε από τα φιλικά που έκανα αυτούς τους 2 μήνες, διαπίστωσα ότι αρκετές ομάδες ενισχύθηκαν και θα προλαγωνιστήσουν. Κάποιες ομάδες οι οποίες πέρσι δεν τα πήγαν και τόσο καλά, φέτος θα είναι πιο ανταγωνιστικές και θα είναι ο βαθμός δυσκολίας να μεγαλώσει.
0: Μακάρι να έχουμε και κόσμο. Εσείς έχετε.
1: Θα γίνει, αυτό, είναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Είναι αλόπλο,
1: Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο το άθλημα. Όσος κόσμος έρχεται να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο στις σαλάς. Εμείς έχουμε την τύχη, είναι οι οπαδοί μας, να αγαπούν το άθλημα, να το στηρίζουν. Το ίδιο θέλω να πιστεύω και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Απόλλων πέρσι έκανε μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική χρονιά και οι οπαδοί του ήταν στο γήπεδο. Ελπίζω και οι οπαδοί της Ομόνιας, της ΑΕΚ, της ΑΕΛ που έχουν αρκετά μεγάλο κοινό να αγαπήσουν το άθλημα, να έρθει για να γίνονται παιχνίδια σε γεμάτα γήπεδα. Είναι ευχή έργο.
0: Coach, ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Να σε καλά.
1: Καλή
0: χρονιά, καλό πρωτάθλημα. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έφυγε σήμερα από τη ζωή ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής Τάκης Χραλάμπους, μια εμβληματική μορφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ο Τάκης Χραλάμπους υπηρέτησε τον Ευαγόρα για περισσότερες από 2 δεκαετίες, γράφοντας τη δική του ιστορία με τη φαέλα της ομάδας. Αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερός εξτρέμ και επιθετικός, ενώ στα τελευταία χρόνια της καριέρας του αγωνίστηκε και στην άμυνα σαν center back. Έγραψε ιστορία και σαν προπονητής και σε διάφορες ομάδες, με αποκορύφωμα την παρουσία του στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Αιωνία του η μνήμη, συλληπιτήρια στους οικείους του. 7 η ώρα απόψε από τον Super Sport 104 το παιχνίδι θα γίνει μας ομάδα στο ποδόσφαιρο κόντρα στην Αρμενία. Τηλεοπτικό θα είναι από Ρίκανα και Ρίκα HD. Καλή επιτυχία στους διεθνείς μας. Πάμε για να κάνουμε σευτές τις νίκες σε αυτόν τον όμιλο. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι με την Λετωνία την ερχόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα στο Γασιμπή. Εδώ τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή ακόμη στις εκπομπές μας από τον Μάγκη Νικολάου, τον Τάσο Μιχαηλίδη. Έπονται διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η εκπομπή Game Time με Πολύβιο Αλεξάνδρου. Γεια σας.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ. Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
6: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
7: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για να ανανεώσεις σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
11: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
12: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
11: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
13: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
15: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
16: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
15: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
16: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
17: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
19: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
19: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
18: Απάντηση.
19: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
18: Μα σου λέω,
12: Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
19: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
19: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
20: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. 2 ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς CableNet.
21: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του TaxisNet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
22: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
23: Βρείτε τη μαγιά σας.
22: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.

0: Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
2: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
1: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
2: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
4: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
14: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
11: Super Sport 104.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Με στόχο την πρώτη της νίκης στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γασίμπι στις 7 την Αρμενία. Ο Αποστόλος Μάντζιος δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από ΡΙΚ. Την ίδια ώρα στον ομιλό μας Λετωνία Μαυροβούνιο. Επίσημα προπονητής της Κράσαβα εν ύψωνα ο Ισπανός Γκιγέρμο Φερνάντες Ρώμο, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Κύπρο μαζί με τον βοηθό του Φερνάντες Οριόλ. Θα βρίσκονται αύριο στον Πάγκο στο φιλικό με τον Αποέλ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρο Τσικρίνσκι για να λυθεί το συμβόλαιό του. Στην ΑΕΚ αναμένεται η επιστροφή του Σαμπορίτη ενώψει Ομόνοια Σαραδίπου, δυνατό φιλικό αύριο στις 7 κόντρα στον Απόλλωνα στην Αρένα. Μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία το αυριανό φιλικό για τον Ερνάν Λοσάδα για να διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητας των Όσμπολτ Μπράουν, Λιούμπιτς και Γκασπάρ, αντίστροφα μετρούν Αντρέου και Σπολιάρτζ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέα στην Πάφο στις επιλογές του Σαπίντο Ιμπρίτο και Μαμάντοφ κλείσει στην Εθνική Σουηδία Σπύριο Σέμα. Φιλικό για την Ομόνια που στις 4 το Ηλίας Πούλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό χωρίς τους 12 διεθνείς θα παρατάξει την ομάδα του Χένιγκ Μπέρκ και κλεισμένον το θυρόν το φιλικό με τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Αυξημένες οι επιλογές για τον Νίκο Παπαδόπουλο στον Αποέλ αφού μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά φέτος τους Καρίο και Μαντσίνη, αισιοδοξία για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αύριο στις 5 φιλικό στον Αρχάγγελο και κλεισμένον το θυρόν με αντίπαλο την Κράσα Βαένη. Ετοιμοπολεμή Αλμίδα και Μιλοσάβλεβη στην ΑΕΛ συνεχίζει την αποθεραπεία του Ζόκε. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέκστρομ στην ανόρθωση για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη προσοχή στη συνεδρία του εφετείου την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίου για το Τσίριο. Στην Εθνική Ελλάδος κρατούν την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στην Ολλανδία και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή του στη μάχη της Κυριακής με τη Γερμανία. Υπέστη θλάσιον Τζιόλης που τέθηκε νοκάουτ και επέστρεψε Αγγλία. Η τρίτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Βέλγιο-Τουρκία, Γαλλία-Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Πολωνία-Ρουμανία και Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία. Ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:45 την Μακάμπι Τελαβίβ. Μπεσίχτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτίζαν και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο η αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
18: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
21: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
23: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
24: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
23: Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
18: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλώς σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην συντροφιά μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Και έχω ένα ωραίο κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, τον καιρό που πήγαινε ένα σχολείο μου, με μπαίνει η μάνα μου σχολείο, ήμουν που τους καλύτερους. Και δεν θέλω να γελάσεις, ούτε να γελάσεις, ούτε να πεις τίποτε. Εντάξει κύριε Χαϊλή, ο Μιχάλης ο Χαϊλής είναι μαζί μου στο στούντιο. Γελά που κάτω, καταλάβω τον.
1: Καταλάβω είμαστε σε όλους τους φίλους, είσαι ο καλύτερος, αλλά έτσι πες του Τάσο σε ποιο μπράβο είσαι ο καλύτερος.
0: Στη μάπα.
1: Α, τώρα διευκρίνησε. Στη μάπα ήμουν και εγώ, οφείλα το πω.
0: Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς μας Echo, K-Bonnet και McDonald. Scratch and win. Ναι, σωστά άκουσες. Όταν η ένταση χτυπάει κόκκινο, κάνε πως και scratch and win. Θες λίγη χαλάρωση, άνοιξε το παιχνίδι scratch and win στην εφαρμογή Echo Smile. Ξύνεις, κερδίζεις ή δοκιμάζεις ξανά. Και όταν βρεις τρία ίδια σύμβολα, κερδίζεις μοναδικά δώρα. Ας πούμε, εγώ λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, μπαίνω στο Scratch and Win που το βρίσκω, μα φυσικά στην εφαρμογή Echo Smile. Κατέβασέ τη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε μετά το χθεσινό χαλάρωμα. Αλλά έτσι τα χαλάρωμα του, τον εψέσαι, πήρε μας πάλιος. Στο τέλος δεν μας ευκάλουν και πόξο. Όσπου μας αντέχουν και μας ανέχονται είναι καλά. Λοιπόν, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Καλό μήνα να έχουμε, μιας και δεν τα είπαμε χτες. Είναι 2 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές στο 77 77 10 20, ή μέσω των γραπτών μηνυμάτων σας στο 23 24. Λοιπόν, απλά να υπενθυμίσουμε με τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Θέλεις να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο? Ο Super Sport 104 και το Moondogs Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με την συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs 11 Hopi October Street Fest. Πολύ μεγάλο δώρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα Moondogs και τα καταστήματα Food House. Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ. Κύριε Χαϊλή, είχαμε την Εθνική Ελλάδος εψές. Έχουμε απόψε την εθνική μας ομάδα. Είχαμε Ευρωλίγκα.
1: Ευρωλίγκα, εντάξει.
0: Θωρώ σε ότι θέλεις να πεις. Έχουμε γραμμή πρώτα. Πάμε γραμμή και μετά να τα πούμε, κύριε Χαϊλή. Χαίρετε.
2: Κύριε Πολίδη, κύριε Γιώργο.
0: Είναι ο κύριος Γιώργος, δάμε. Σήμερα είναι ο κύριος Μιχάλης Χαϊλής, κύριε Μάριο.
2: Μιχάλης Χαϊλής, και μου και στο Πολίδιο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Καλά είμαστε. Η Ομόνια έπιασε έναν παίκτη που είναι Ολυμπιακό. Πήρε όσο να το βάλει υπόψη να παίξει φιλικό με τον Ολυμπιακό.
0: Μα ποιον παίκτη είναι πια με τον Ολυμπιακό, πήρες?
2: Και έναν νεαρό.
0: Που τον Ολυμπιακό.
2: Και να πάει να παίξει και να παίξει και ο γιος της Σαλαμίνας.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ως της Σαλαμίνας με την Εθνική Ελπίδα, Μάριε μου, ακόμα.
2: Ακόμα.
1: Ένα παίξει που να έρθει η ώρα του. Να τελειώσουν
2: οι γενικές.
0: Ο Τάσος ο Μιχαηλίδης.
2: Ως του Ερυθμούς.
0: Να σε καλά. Μιας προσωπικότητας που συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του αθλήματος, υπηρετώντας το επί σειρά ετών από διαφορετικά πόστα. Ο ΕΚ λοιπόν άφησε το δικό του αποτύπωμα στο παφιακό και ευρύτερα στο κυπριακό ποδόσφαιρο, έχοντας διαγράψει μακρά πορεία ως ποδοσφαιριστής, προπονητής και τεχνικός διευθυντής. Παράλληλα, ανέλαβε δύο φορές την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Κύπρου το 1987 και το 2001. Με ανακοίνωση της, η Πάφος αποχαιρέτησε τον Τάκη Χαραλάμπους, εκφράζοντας την εκτίμησή της για την πολυετή προσφορά του στις ομάδες της πόλης και τιμώντας τη διαδρομή του στο άθλημα. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
3: Καλό απόγευμα, Μπολίβια μου και Χαϊλή μου.
0: Καλά γεια σου, απόγευμα, Ανδρέα μου, γεια σου.
1: Και καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, καλό μήνα σε όλους. Τώρα λοιπόν, μιλούσατε για την εθνική, την περασμένη εβδομάδα, αλλά είναι βρίσκα γραμμή. Και έχω να πω το εξής σχετικά που λαούσαμε ότι δεν κάνουμε νίκες, όχι οι παίχτες δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους χημία και όλα τα άλλα. Ερώτηση που θέλω να κάνω είναι οι παίχτες που εντιαμε τώρα και παίζουν έχουν να κερδίσουν κάτι όχι οικονομικό ενώ στην καριέρα τους. Διότι οι παίχτες για μένα δεν είναι που την εθνική που αναδεικνύονται. Αλλά μου τις ομάδες, ναι. Σωστά.
0: Να σου πω κάτι όμως, αλίμονον, ναι. Αλίμονον αν κάποιος διεθνής περιμένει να κερδίσει κάτι μέσα από την κλίση του στην εθνική ομάδα.
3: Okay.
0: Δηλαδή έτσι μια εθνική που λαμβάνει μέρος σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και Euro και να το δούσει Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ και να χτυπήσουν τα ρέστα τους.
3: Έρχεσαι στα λόγια μου δηλαδή. Δηλαδή οι παίχτες που παίζουν στην Τζαμέ δεν έχουν κάτι να κερδίσουν ή να αναδειχτούν όπως π.χ. οι παίχτες της Ελλάδας που πάει πια στην Τζομοντιάλ θεωρούν τους και πιο ανώτερη ποιότητα ως παίχτες.

0: Μας μην ξεχνούμε ότι οι πλήστοι παίχτες της Εθνικής Ελλάδας είναι σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που πέσουν. Και τούτοι αναδειχθήκαν μέσα από τις ομάδες τους.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμέναν να πάει στην Εθνική Ελλάδα για να δείχνουν.
1: Τούτο το πράγμα που συμβαίνει στην Κύπρο, είπα το πολλές φορές και σε εσάς, Πολυβιέ μου, ότι οι δύο πράγματα μπορούν να συμβούν για να γίνει τούτο. Ή θα γίνει, νομίζω, μια χώρα το κάνει, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω μια είναι, που κάνουν συμπροπονήσεις και οι εθνικές, εντάξει, δηλαδή οι εθνικοί τους, βρέθονται οι παίκτες και κάνουν συν και με την ομάδα τους και με την εθνική. Τώρα είναι τέλος, τα καταφέρνουν, δεν ξέρω, νομίζω ότι μια χώρα που το κάνει το πράγμα.
2: Όχι, όχι, είναι δύσκολο το πράγμα που λέει. Πολλά δύσκολο.
1: Μα νομίζω, πώς θα Χαϊλίδου, κάνουν και με την... Έχει χώρα που το κάνει. Νομίζω έχει χώρα που το κάνει, ψάξετε το πράγμα, που κάνει το πράγμα, αλλά είναι μεγάλης εμβέλειας χώρας, δηλαδή να σου το βάλω ότι...
0: Μα πρακτικά ρε Ανδρέα μου, είναι αδύνατο το πράγμα. Πώς θα πάνε οι διεθνείς σε μια προπόνηση άλλης ομάδας να κάνουν προπόνηση.
1: Το δεύτερο κομμάτι κάνω, που το είπα πολλές φορές. Γιατί να μην, όπως έχουν οι ομάδες ακαδημίες, γιατί να μην δημιουργηθεί ακαδημία εθνικής.
2: Αφού υπάρχουν τα τμήματα των ακαδημιών, των εθνικών ομάδων, τα οποία...
1: Υπάρχει, Χαϊλή μου, είναι όπως είναι οι παίκτες, δηλαδή οι μητσοί που πάσουν και παίζουν 20-21 ή 19 και κάτω και ξέρω εγώ, έμπουν τις ομάδες τους που φεύγουν. Ενώ ακαδημία. Δηλαδή, εκείνος που
2: προεθνική εννοείς, προεθνική, γιατί παγιά υπήρχε η προεθνική, εντάξει, τούτο ίσως
1: ναι. Που για μέ υποδείται τους παίκτες εκείνους, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι καλοί και να παίξουν ή να γίνουν κάποιοι και να παίζουν στην εθνική. Απλώς όπως υπάρχουν ταλέντα στις ομάδες και πιάνονται στους εθνικούς, στην εθνική, το ίδιο πράγμα υποδείται που για μέ να βρεις ταλέντα και να φτιάξεις να τα δένεις μεταξύ τους τα μωρά που να τα κέψεις που μια ηλικία. Και στο τέλος να έχεις μια εθνική. Τώρα, ένα τούτο είναι το ένα που πάω στη συζήτηση και το άλλο. Για ποιο λόγο μέχρι στιγμής πρέπει να περιμένουμε οι αρμόδιοι να βγουν κατηγορία ομάδες που τη δεύτερη κατηγορία να βγουν στην πρώτη για να πιάσουν παίχτες και έμπασουν τώρα ποτέ να κοιτάξουν να δουν παίχτες που η δεύτερη κατηγορία για να τους φέρουν στην εθνική. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος τούτο.
2: Κοιτάξτε.
1: Διότι υπάρχουν πολλά ονόματα από τη δεύτερη κατηγορία που ήρθαν πρώτη κατηγορία και καλέσαν τους και πιάνε εθνική.
0: Εντάξει, τούτο δείχνουμε την αξία τους στο γήπεδο. Εντάξει, τούτο είναι θέμα του ομοσπονδιακού προπονητή. Αν πηγαίνει στα γήπεδα δεύτερης κατηγορίας να δει, φαντάζομαι εσύ και τους βοηθούς του που πάνε και βλέπουν. Αλλά συνήθως πάνε και βλέπουν παιχνίδια πρώτης κατηγορίας που υποτίθεται είναι η αφρόκρεμα που παίζει στην πρώτη κατηγορία.
1: Είναι στην αφρόκρεμα. Να βάλω κάτι. Το είπα το Γιμπέρα με φαντ όνομα. Του παίζει στον Απόλλωνα μπακ δεξής. Πού ήταν. Ο Μονένα Ραδίπου δεν είναι έτσι. Παίζει δεύτερη κατηγορία.
2: Ο Χίκης που λέεις.
1: Ο Χίκης. Ναι. Πότε τον έκαλεσε και ήρθε εθνική. Πες. Όταν ήρθε πρώτη κατηγορία.
2: Το έκαλεσε τον Μπρίφι που την Ραδίπου. Είχε κλείσει Μπρίφι που την Ραδίπου και τώρα...
1: ναι, ήρθε πρώτη κατηγορία. Ναι, ήρθε πρώτη κατηγορία.
2: Ναι.
1: Γιατί που τα δεύτερη κατηγορία είναι παίζει την μάπα που παίζει τώρα ο Σίκης.
0: Εντάξει, αλλά μπορεί, ξέρεις, διαφορετικό είναι η πρώτη κατηγορία. Μεγάλη διαφορά δυναμικότητας της πρώτης κατηγορίας με τη δεύτερη κατηγορία.
1: Δέχομαι το ρε Πολυβιέ μου, αλλά ένα παίκτη
0: περίμενε τον να το δει και στην πρώτη. Τον είχε υπόψη, μπορεί να τον είχε υπόψη του από τον καιρό που αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά ήθελε να δει αν τούτα που έβλεπε στη δεύτερη κατηγορία ήταν τα ίδια. Ευκάλλεν το ίδιο πράγμα και την εικόνα και στην πρώτη κατηγορία.
1: Εγώ αφιβάλλω το ότι πάσουν και τότε στη δεύτερη κατηγορία.
0: Okay, ούτε εγώ ξέρω. Θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνει.
2: Εγώ θα σας πω ότι στις κλίσεις της Εθνικής Ελπίδων υπάρχει ποδοσφαιριστής που είναι δεύτερη κατηγορία. Ο Αναστάσιος Οπηγίας στην ΑΠΕΑ Κωτηρίου.
1: Κι αν νουσίν που κι αν, σίκη μου, λαλίστο Χαϊλή μου, λαλίστο που μόνος σου. Κίνον τους δεκαεννιάριες πιάνουν που τη δεύτερη κατηγορία αν τη φέρνουν του τσάμε.
2: Ένας
1: που εντιαμε τώρα, που κίνους που εντιαμε στο 21 ή 21 να σου το βάλω.
2: Ναι.
1: Πότε να τους καλέσεις να πάσουν στην πρώτη ομάδα. Να πιάσω τον παίκτη που βγαίνει που τον εθνικό στο ΑΠΟΕΛ που τον εκάλεσε μία φορά ή δύο νομίζω. Εντάξει, εκάλεσε τον δύο φορές και τώρα σήραν τον στην 21. Να πιάσω τον Βίκτορος, υποτίθεται που είναι στην 21, νομίζω είναι και ο αρχηγός και βασικός. Ναι. Και τον κακής να έρθει πάνω στην πρώτη ομάδα.
2: Εντάξει, μα έχεις 13, έχεις ποδοσφαιριστές που 13 διαφορετικές ομάδες του εξωτερικού στην πρώτη.
1: Δηλαδή
2: τούτο σημαίνει ότι διευρύνεις το φάσμα των κλήσεων σου σαν ομοσπονδιακός. Τώρα εγώ κύριο που θέλω να σου πω είναι ότι στο βιογραφικό του κάθε ποδοσφαιριστή, ασχέτα σε όποια ομάδα πάει μεταγραφή, πρέπει να υπάρχει το ότι είναι διεθνής. Παίζει μεγάλο ρόλο και στο συμβόλαιο που μπορεί να κλείσει. Αν δεν είναι διεθνής, και απαντώ στην πρώτη σου ερώτηση, λοιπόν, αν δεν είναι διεθνής, εντάξει, να το δουν, μπορεί να τον κλείσουν, αλλά πρώτα-πρώτα το ποσό που να κλείσει, π.χ. το συμβόλαιο που να κλείσει, είναι πολύ διαφορετικό από ότι αν είναι διεθνής.
0: Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε, Αντρέα μου, δεν έχω ίσως άλλο κόσμο που περιμένει.
1: Λοιπόν, έγινε παιδιά.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλέ με, καλό Σαββατοκυριακό. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Ευτυχώς που αποφάσισες πολύ για να αφήσεις κάποιον ο οποίος μιλάει 27 στο ράδιο. Τέλος πάντων, εγώ επήρα, είστε στο Φιλικό, παίζουμε με την Ομόνια σήμερα στο Ηλίας Πούλου και άνοιξα το ραδιόφωνο.
0: Μα είναι ρωτάσεις, πάντο Φιλικό.
3: Καλά, ναι, εμείς οι παράγοντες πέφτουν πιο λίγο γιατί έχουμε πει και να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και ακούω για θέμα γιατί να πάει εθνική, γιατί ακούτε να σας πω κάτι ρε παιδιά. Μια ημικατεχόμενη πατρίδα είναι εν ζωή γιατί είμαστε κράτος. Εάν δεν υπήρχε το κράτος, δεν θα υπήρχε ούτε ομάδα, ούτε ομάδες, ούτε εθνικές, ούτε τίποτε. Είμαστε υπόκριοι να πάμε στην εθνική, είμαστε υπόκριοι να παίξουμε στην εθνική, γιατί όταν φορεί το σήμα της εθνικής στο στήθος, πρέπει να νιώθει περήφανος. Όσον αφορά τα υπόλοιπα που είπετε για δεύτερη κατηγορία, γιατί όχι στην εθνική και πρώτη κατηγορία, είχα αρχίσει το παράδειγμα και του Κονομή και του Πική ακόμα τώρα που πήγε στο εξωτερικό και. Είναι γεγονός, για το μόνο που μπορεί να συμφωνήσω με τον κύριο προηγουμένως, ότι ανάλογα κάποτε με το που παίζει κάποιος, έχει διαφορετικό εκτοπίσμα. Λάθος, κακό, γιατί ο Κονομής και έμαθε περισσότερη μάπα τους τελευταίους τρεις μήνες που πήγε στον Απόλλωνα από ό,τι ήταν στο Ολυμπιακό. Επήγαινε ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής. Και ενώ λέγαμε εμείς για να κατεστεί στην Εθνική Κύπρου, δεν εκατεστήκε. Μόλις πήγε στον Απόλλωνα και καλά έκαμα γιατί αξίζει το παιδί, εκατέστηκε. Εδώ είναι δύο μέτρα από τη βία μου, δύο
0: στρατιώτες. Μπορεί να έμαθε περισσότερο ποδόσφαιρο στον Απόλλωνα.
2: Ή είναι καλά τα κονέ σας με την Ομοσπονδία.
3: Πολύ φαντάζομαι το είπες χαριτολογώντας.
0: Βέβαια το είπα χαριτολογώντας.
3: Μπράβο. Είναι γεγονός πολύ μου ότι εδώ πέρα και στην Κύπρο γενικά, ανάλογα με το πού, πώς και το τι, ποιος σε ικανοποιήσω και ποιος σε ευχαριστήσω αν κάνω τούν την ενέργεια, τούν την κίνηση, υπάρχει και το αποτέλεσμα.
0: Κοιτάξτε, ο Κονομής είναι το πιο τρανό παράδειγμα στην κουβέντα που κάνουμε.
3: Μάλιστα.
0: Είναι καλύτερο παράδειγμα.
3: Ας σας πω κάτι άλλο, Πολύβιε μου, αφού μιλούμε τώρα. Όταν πέρσι, πριν φύγει ο Ανδρέας ο Χρήστος που κοντά μας, ο οποίος είναι έναν ατόφιον ταλέντο το παιδί.
2: Και αυτός διεθνής.
3: Και ατόφιος χαρακτήρας, όπως και ο αδερφός του Κωνσταντίνος, είναι και ατόφιον ταλέντο και εξαιρετικός χαρακτήρας. Σε μια κατηγορία συζήτηση με τον coach της Εθνικής, του είπα κοίταξε αυτό και ξέρω εγώ και μου είπε ξέρεις οκ okay, είναι στην υπόψη μας είναι ας πούμε στον προθάλαμο κατά κάποιον τρόπο. Μόλις το παιδί είναι πήγε στην Ομόνια και καλά έκαμα καλέσαν το παιδί. Ο Ανδρέας ο Χρήστος είναι από τα πιο ατόφια ταλέντα που υπάρχει στο κυπριακό ποδόσφαιρο όπως και ο Ζάνο Σάβα και ούτω καθεξής. Άρα κύριοι της Εθνικής, επειδή και κάποιοι με τα χρόνια τα πολλά που έχουμε τριβεί με το ποδόσφαιρο καταλαβαίνουμε τι γίνεται, σας παρακαλώ πολύ να αξιολογάτε κάποιον ποδοσφαιριστή για αυτόν που δείχνει και είναι όπου και αν είναι και ό,τι και αν είναι. Όχι ανάλογα με ποια φανέλα να φορείς. Γιατί για μας, και το λέω, όποιος φορεί φανέλα του Ολυμπιακού φορεί φανέλα μιας πολύ μεγάλης ομάδας για μας. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Thank you.
0: Λοιπόν, πράγμα με διαφημίσεις. Διαφημίσεις επιστρέφουν.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
5: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
6: Βρείτε τη μαγιά σας.
5: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στο κατάστημα

0: Πλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
2: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
7: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
6: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Μα τι σφυρίζει.
9: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, παίρνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
2: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
11: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
15: Πού Noiser, πάμε στον αγώνα.
16: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Super Sport 104.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
21: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής Game Time. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald's. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data, λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ τον μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet. Λοιπόν, ο 594 είναι η Σερβία, λέει, αφορά τα U15 και γίνεται μια ομάδα και παίζουν στο πρωτάθλημα U17. Εντάξει, οι μικρότερες κατηγορίες μπορεί να γίνει, αλλά ο Ανδρέας που μιλούσαμε αναφερόταν στην ομάδα των ανδρών, την εθνική ομάδα, την κανονική εθνική ομάδα. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με τις προπονήσεις. Θα ήταν ευχής έργο να έχει περισσότερες προπονήσεις η εθνική ομάδα για να γίνουν πιο ομάδα. Αλλά δεν γίνεται. Είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες που γίνονται οι προπονήσεις η εθνική ομάδα για να

0: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Είδατε ψες τη μάπα.
1: Νοείται.
2: Να σου πω ότι είναι και αν εγώ είδα παραπάνω μπάσκετ παρά μάπα.
0: Εγώ είδα σιωνούι σε κάποια φάση, είστε ένα μαύρο. Ως το 2-0 αυθυμούμε. Που για μένα είναι ένα αυθυμούμε, ως το προεκτία το αποτελέσμα.
1: Δεν μου το έλεγε, ένας φίλος
2: ο σκεύος. Πολύ μου το πάθανε το πράγμα.
0: Αν και ήταν αργία εχθές και είχαμε δουλειά, αλλά πάλι η κούραση...
2: Κοίταξε, εν το ξέρεις ότι άμα είναι αργία η κούραση είναι παραπάνω.
0: Εντάξει, είχαμε καμιά δουλειά σπίτι, σκυλάει από εκεί, δεν μας η κούραση. Εντάξει.
1: Η εθνική είναι εθνική, έχουμε μια εθνική να τη θεωρούμε να την απολαμβάνουμε. Με τα καλά της μεγάλης. Οι άλλοι εθνικοί που να αγαπήσουν οι παίκτες στην εθνική, να θεωρούμε και γίνει πιο έντονα.
0: Φίλε, εμείς είμαστε πολλά χρόνια πίσω, θεωρώ ακόμα σαν Κύπρος, το που είπες να αγαπήσουν. Έχεις δίκιο, γιατί δεν μόνο τώρα και πιο παλιά, κάποιοι παίκτες αγαπούσαν περισσότερο τις ομάδες τους παρά την εθνική. Και λάθος του το διότι, δεν και παίζουν τις ομάδες Ευρώπη για να τους δουν κάποιοι. Άρα κάποιους παίκτες για να τους διακρίνουν κάποιοι
2: μάνατζερ
0: μόνο
2: από την εθνική. Να σου πω κάτι, τούτο που είπες τώρα ότι έπαιζαν περισσότερο για τις ομάδες παρά για την εθνική ήταν κάτι το οποίο ελέγεται πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Τώρα τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έχουμε ένα ταβάνι ρε παιδί μου, δηλαδή πρέπει να το αντιληφθούμε. Εγώ θεωρώ ότι τούτη φουρνιά που έχουμε τώρα είναι από τις καλύτερες φουρνιές που είχαμε ποτέ. Αλλά και πάλι, δηλαδή δεν ξέρω τι φταίει. Πρέπει να το βρει ο Μάντζιος. Δεν είμαι προπονητής εγώ για να το αναλύσω.
0: Πολύ μου είπες κάτι, τούτη φουρνιά, ας πω κάτι. Θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι τυχερός. Γιατί έχει μια πολύ καλή φουρνιά.
2: Όχι, έχει την φουρνιά, καλύτερη φουρνιά ο Γιωβάνοβιτς. Μακράν από τους υπόλοιπους.
0: Μπράβο. Και εκείνη η φουρνιά της Ελλάδας είναι τυχερή γιατί έχει τον Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι. Θεωρώ ότι στην Κύπρο όμως δεν έχουμε λάθος προπονητή. Δεν ξέρω. Δεν πρέπει, ρε φίλε.
2: Γιατί να μπούμε κάνει λάθος ο Μάντζιος και σε μπνέει.
1: Όχι, δεν διαφωνήσω. Γιατί ήμουν και εγώ φαν του
0: Μάντζιου. Περίμενα να σου εξηγήσω. Να πω τη γνώμη μου. Αφού δεν αφήνει τους παίκτες να αποκτήσουν σύλλογες.
1: Μπράβο.
0: Έτσι τους αφήνει, ρε φίλε.
1: Μπράβο και φέρνει νέους στις κλήσεις, ασχετά αν είναι καλή όχι. Φέρνει νέους παίκτες στις κλήσεις π.χ. Edwards και Τσαρούχας ναι. Ο άλλος. Τσουρούλας ο άλλος. Λοιπόν, και Κυπριανού. Τσαρούλας, ναι.
0: Τσαρούλας,
1: και Κυπριανού και ποιο ξεκινούν. Ο ένας παίρνει, βασικός, ο άλλος σχεδόν έναν ημίχρονο με το Μαυροβούνιο και παίζουν και βασικοί.
2: Καλά ρε φίλε, ο Έντουαρτς δεν πρέπει να παίζει.
1: Στη θέση που παίζει κάτι με έναν όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί το δεκάρι μέσα στην Εθνική Κύπρου φωνάζει που θα μέσω στην Πάφο. Έχω δυο αριστεροπόδες, Λοΐζου και Έντουαρτς με τα ίδια χαρακτηριστικά και παίζουν μου στα δυο φτερά. Με τη Λατβία παίζουν στα δυο φτερά.
0: Και
1: παίζουν
0: δύο.
1: Περίμενε πράσινε μου. Και παίζουν δύο μπακ, Μαλεκίδης και Τσαρούλας αριστεροπόδες. Καλά ρε φίλε, δεν τέλος την είδες. Έχω δυο γραμμές αριστεροπόδες. Δηλαδή έχω τέσσερις γραμμές μου. Παίζουν. Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δηλαδή πραγματικά κάποια πράγματα. Δηλαδή μου είπε ο Μαλεκίδη προχτές. Προχτές με τον Τζονίν εδίσα και είχαμε έναν πάρα πολύ καλό άκρο, μια πάρα πολύ καλή γραμμή. Ύστερα ξεβάλλεις τον Λοΐζου, αφήνεις έξω τον Τζονίν και ο Λοΐζου επειδή έπαιζε με ανάποδον και με ουπέζει πάντα, δεν μπορούσε να βοηθήσει ο Μαλεκκίνης και δεν θέλει τον νου Μαλεκκίνης.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και χάθηκε και ο Λοΐζου. Τα στοιχεία εδώ, εγώ προσωπικά που είδα από τον Edwards, εγώ προτιμώ να αφήνω τον Λοΐζου στο σαν Winger και να παίζει πίσω από το
0: σέντρο.
1: Μπράβο,
2: ναι, ρε,
1: γιατί έχει τα τελειώματα.
2: Να σας πω κάτι, μια σειρά αγώνων με τέσσερα παιχνίδια, πρώτη φορά γίνεται το πράγμα. Εν και μπορεί να παίζουν ήδη 11 να αρκευκούν ήδη
0: 11-4.
2: Γιατί ένα δεις και την κούραση του κάθε ποδοσφαιριστή και πόσα παιχνίδια έπαιξε, αν έπαιξε και Ευρώπη με την ομάδα του, παίζουν ούλα ρόλο.
1: Δεν
2: μπορούμε να τα βάλουμε όλα μες στο ίδιο καζάνι.
0: Ναι ρε φίλε, συμφωνούμε, δεν αλλάξεις έναν ακραίο, άλλαξε τον, αλλά μην τον βάλεις στον Λοΐζου ας πούμε αριστερά γιατί δεν αλλάξεις τον Τζοντζα, αφού καταστρέφει και ο Μπέχτη ρε φίλε.
1: Γιατί ο Πίτας ρε φίλε είναι που κοτσανιά θα τούτο εννιά τη θέση του εννιά. Μπορεί να αλλάχτει, παίζει ο Σταύρος ο Γεωργίου καλά και σαν Γουίνγκερ με το Μαυροβούνιο. Δεν παίζει τίποτε προχτές. Οκ, με βάλεις το Σταύρο αφού θέλεις να βάλεις, παρότι φώναξε που μόνος του παρών. Λοιπόν, αφήνεις έξω τον Τζονί, δηλαδή αποδυναμώνεις μεσοεπιθετικά.
0: Να σου πω κάτι μπορεί να κάνει υπόψε.
1: Ναι.
0: Να βάλεις

0: αριστερό, πάρου στόπερ. Δεν το να δεις.
1: Πώς θα βάλει, εγώ πιστεύω να βάλει οικονομή.
0: Εγώ να σου μπορεί να βάλει Λαΐφη με εικόνα παραγιώτου.
1: Εν νομίζω αρισκάρει με Λαΐφη.
0: Εάν φτάσεις έτσι σημείο, γίνεται, πραγματικά.
1: Ήταν ανιφτάσει, αφού είπαμε το δωρά με τη Λατβία. Τη Λατβία που έπρεπε να βάλει μέσα στα κολπόσπουλα λίγο κουβέντα, σαν καλύτερη ομάδα από την Κύπρος. Είδαμε τι που είδαμε.
2: Είδαμε. Πέτω.
0: 20 του Οκτώβρη, καλή ημερομηνία, αλλά λύσου κάτι.
2: Λαλείς μου τώρα, δεν μπορώ να δω. Στείλε μου ύστερα που να τελειώσουμε να μιλήσουμε.
0: Να κάνουμε μια συνάντηση.
2: Οκ, τα λέμε. Γεια σου πράσινε μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Εντάξει, εγώ θα ασχοληθώ. Καταρχήν να πούμε τα χαιρετίσματα μας στο φίλο Μιχάλη Μπολίβια, sorry, αλλά και ο Μιχάλη Μποπιασάν, ξέρω αν με θυμήθηκε. Να με θυμήθηκε, αλλά με ποια ιδιότητα εντιαμα Μιχάλη, έτσι να καταλάβω.
2: Με ποια ιδιότητα, με την ιδιότητα του συναδέρφου.
3: Κάποτε ήταν ποδοσφαιριστή, τώρα έγινε παλέμαχος, κάποτε έκαμε το διαιτητή, δεν ξέρω τα πολλά.
2: Τώρα κάνει περιγραφές στο Supersport 104.
3: Α, και γεια σου Μιχάλη.
1: Γεια σου φίλε μου, είναι καταλάβει ποιος είναι ακόμα, αλλά εντάξει, φαντάζομαι.
3: Εθνικός Καϊμακλείου.
2: Θα σου πω
1: Εθνικός Καϊμακλείου. Εθνικός Καϊμακλείου.
2: Δεν και φορούσα σε που πίσω πάντα ημέρα,
1: είναι. Φίλε. Εθνικός ποιος, προχτές είδα τον πρόεδρο του Εθνικού, θύμισε τον όνομα του, τον Λάκη.
3: Τον Δημήτρη,
1: sorry.
3: Μπράβο
1: ρε Μιχαλάκη, μωρέ. Αν και κάνουμε παρέα με ποτσί περιοχής, με τον Άντι, με τον Δημήτρη, τον Αντίου, Αντίν Αποστόλου, κάνουμε παρέα. Να κοπιάσεις και εσύ κάποια μέρα να σε δούμε.
3: Γίνηκες μου και δημοσιογράφος τώρα, ούλα να τα κάψεις.
1: Ό,τι προλάβω ρε φίλε, σε δούμε τη ζωή γράφουμε ένα όνομα.
2: Έφας τον άνθρωπο ακόμα τώρα είστε.
1: Αφού να λύσω έτσι για λόγους μου, και έπια για λόγους μου. Να πω θυμένο άλλο όμως.
3: Μιχάλη μου, τέλος πάντων, anyway, για την εθνική εγώ θα ασχοληθώ. Καλές επιτυχές, Μιχάλη μου, στα καινούργια σου καθήκοντα.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά πάντα. Και το δεύτερο με εθνική εγώ θα ασχοληθώ. Δευτέρα, ξαναείπα στο πολλές φορές, δεν ξέρουν μαπά είναι οι Κυπρέοι παίκτες. Και όπου θέλετε γράψτε εδώ. Και δεν μου πείτε τώρα ότι κάποιοι παίζουν μαπά. Απλά παίζουν μαπά γιατί έχουν και 10 ξένους γύρω τους και ανεβαίνει το επίπεδο της ομάδας. Ένα φανείται να έχουν ο Κυπρέος, ο καλός ο Κυπρέος. Οι 11 Κυπρέοι δεν ξέρουν μαπά να κάνουν εθνική. Γι' αυτό διαφωνώ και κάθετα με τον φίλο μου τον Πολίδιο ότι είναι η καλύτερη φουρνιά που θυμάται. Ας σου υπενθυμίσω
2: και όχι, μια από τις καλύτερες φουρνιές είπαν οι καλύτεροι.
3: Υπάρχει,
2: η καλύτερη είναι για την Ελλάδα. Η καλύτερη που είπα για την Ελλάδα.
3: Ναι, είπες και για την Κύπρο, είναι μια από τις καλές φουρνιές θεωρείς.
2: Ναι.
3: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Με Μιχαλάκη, έχει με Οκάν, έχει με Σαββίδη, έχει με Μαλέκο, έχει με Κομίδη, έχει με Σατσάν, έχει με Κλίτον, έχει με
2: Κατσαράι,
3: έχει.
2: Ένα απόψη.
3: Δεν έχει τίποτε πολύ. Είναι λαλίγο Μιχάλης Πέτρος πιο αριστεροπόδο, αριστα μπακ. Δηλαδή δεν έχουμε ένα μπακ δεξί, σαν εθνική κοινή. Δεν έχουμε έναν μπουκλωτσάνο δείξει να βάλουμε πάντα.
1: Ενοσίκης και ήταν
3: καλός. Και θέλω να πω, έλα ρε Μιχάλη τώρα, όχι εκείς ούτε ευαισθητά, έτσι που δεν μπορεί να το πάρει, για όνομα του.
1: Εντάξει, άμα... Είμαι
3: για την εθνική προδόρα. Είμαι για το backup του Απόλλωνα, δηλαδή μετά τον Κασπάρ Ενοσίκης και πάει για πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, να το πω πιο γενικά, φίλε μου.
3: Δεν έχω τίποτε με το Κοπελίν, ούτε τον ξέρω πολλά καλά. Πώς πέστες του δίκου μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην εθνική.
1: Άρα αφού έχουμε απαιτήσεις, ο κύριος Μάντζος έπρεπε να κάνει πιο διερευνητική κλίση και να είναι καλυμμένος και στη θέση του
3: συστήματος. Και φίλε, άμα δεν μπορούμε να δέρουμε μια ομάδα που τούτες, ασχέτως να δέρουμε πόψε ή την Δευτέρα μπορεί, άμα δεν μπορούμε να δέρουμε μια ομάδα, τι να πάμε να κάνω, δεν ξέρω, αφού μπορούμε να δέρουμε ομάδα ρε παιδί. Δεν μπορούμε να δέρουμε ομάδα. Εγώ έτσι το βλέπω. Ούτε θέμα είναι ότι δεν παίζουν. Άμα τους πιάσεις ένα, παίζουν στο εξωτερικό. Η μια εντεκάδα που μπορεί να βάλει, να τη δεις να παίζει στο εξωτερικό και εντεκ.
1: Πομονή.
3: Τι μπορεί να κάνω.
1: Να είσαι καλά φίλε μου.
3: Άσε Μιχάλη μου, γεια σου πολύ.
2: Γεια σου Κώστα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Πολύ βέβαια μου, μα ο φίλος μου, ο Γιώργος που είναι.
2: Γιατί επιθυμίζεις τώρα, Γιάννο.
4: Πολλά.
2: Ένα κάμιση υπομονή.
4: Πού εμπονεί τώρα.
2: Έπιασε άδεια πατρότητας.
4: Α, ο φίλος μου. Γι' αυτόν και σήμερα είναι ο αδέρος, μη σε έπιανε εξωτερικό που πότε.
2: Να πού να πάει εξωτερικό ρε, ήταν και μόνο το...
4: Δεν που γίνεται.
2: Είμαστε καλά εσύ.
4: Πολύ πει μου, λαούσετε τώρα για κάτι αμυντικούς.
2: Ναι.
4: Και εμπονι στόπερ της Κύπρου τώρα μες στην εθνική.
2: Είπε μου τους εσύ να δούμε.
4: Ενώ Λαΐφης που ξέρω ο Νικόλας Παναγιώτου.
1: Ο Σωτηρίου, ο Κονομής.
4: Σωτηρίου.
2: Κονομής.
4: Κονομής. Τούτοι τέσσερις που είπες, ούτε να δίνουν τα παπούτσο Δημήτρη Ιωάννου εγκαμνού. Θυμάσαι ο Δημήτρη Ιωάννου εντά λιοντάριν ήταν.
2: Αθήμουμε τώρα, εντά να θυμούμε.
4: Για με που επάτανε φκένε γρασίδι. Όχι να μου λαούν εσύ εθνικές και πελάρες. Παίχτες δεν έχουμε φίλε μου. Πρέπει να καταλάβουσαι. Όποιος θέλει σφαίρε προπονητή, όσο είναι το τούτο μας.
2: Να σου πω κάτι όμως. Καταρχάς, τούτες ούλες είναι προσωπικές απόψεις. Κατά δεύτερο, δεν ξέρεις ότι ήταν άλλος ο γερότσινος που έπαιζε ο Δημήτρης. Και άλλος ο γερός τώρα. Δηλαδή, διαφορετικές οι προπονήσεις τώρα, πολλά διαφορετικά τα πράγματα.
4: Πιάς τους ούλους που παίζουν έξω. Πιάς τους ούλους. Όπως δεν κάνει κανένας για έξω ρε παιδιά. Πού είναι που παίζουν. Παίζουν στο Βέλγιο και ο άλλος παίζει στην Βουλγαρία. Παλιά είχε παιχταράδες παλιά. Απλώς το τούτο μου στέφτιον. Δεν έχουμε παίχτες.
1: Εντάξει, ο Κάσταρος παίζει στην Ελλάς Βερόνα. Είναι καλή ομάδα της Ιταλίας. Πρώτης
2: καλή. Ιταλία ρε που παίζει.
4: Εντάξει ρε φίλε, ο Κάσταρος ξεχωρίζει από τούτο.
1: Το Λοΐζος στο Ερυθρόν Αστέρα.
4: Ποιον Ερυθρόν Αστέρα ρε φίλε μου, για όνομα του Θεού.
2: Τι καλά ρε, παίζει εδώ και τόσα λεφτά. Εδώ και τόσα λεφτά ρε Γιάννο μου έρθω αστερά να τον πιάει.
4: Εδώ και δεν ήταν που κάμε.
1: Εδώ και δεν ήταν που κάμε. Εδώ και δεν ήταν που κάμε. Έβαλε και τριαγκόλος τώρα. Προχτές εδώ και τους την νίκη με δύο έναν...
4: Φίλε ομάδες είναι... Το Σερβιάν και σιωμάδες.
2: Τόσο είναι σιωμάδες γιατί ο έρθω αστερά σε την καλή ομάδα.
4: Ρε φίλε μου παίζει ο έρθω αστερά μόνος του πότσι. Που ρε στην Παρτιζάνγκος πέντε πόντους στον δεύτερο.
2: Έγινε. Γεια σου Γιάννο μου.
4: Άντε πάει.
2: Πάει να σε καλά. Έχουμε ένα Κροατή κύριε Τάσο. Χαίρετε. Χαιρούμαστε. Εμένα που λαλείς περίμενε.
1: Είναι αλήθεια ότι θωρώντας την κλίση ξανά ρε Πολιβιέ. Έτσι έχει άλλο μπακ δεξί. Άσχετα ότι μπορεί να κάνει παίχτες. Ενώ να οικονομείς, ο Κωστής, εξανάγκης, ο Αρτήματάς που μπορούν να παίξουν και για μέρος.
2: Καλά, να διαδίγω καθαρό είμαι στον πάγο δεξής και ως εμπονιδόν.
1: Ο Σίκης, ρε φίλε, και βάλει τον Τσάρου.
2: Καλά, ένα μπακ δεξί είναι κάλεσε δηλαδή.
1: Ένα μπακ δεξί, ναι. Εντάξει, ο Σατσάς που παίζεται σε θέση τραυματίας.
2: Τώρα, ρε φίλε, είναι τόση σχέση, δηλαδή στη συγκεκριμένη κλίση τώρα έναν καθαρό αιμον μπακ δεξί και πάει να παίξει τέσσερα παιχνίδια επίσημα με τη λογική ότι να κάνει άλλους ας πούμε.
1: Αφού προχτές έφκαλεν τον Τσάρουλα και έβαλεν τον Μπιλέα μπακ δεξί. Φίλε, ήθελα να κουτουλήσουν τηλεόραση ειλικρινά.
2: Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Έλα ρε Πολύβιε.
2: Έλα πάρη μου.
5: Να μου κάνει.
2: Καλά εσύ.
5: Είμαι καλά. Μα μόνο για... Γεια σου κύριε Μιχάλη, τι πάμε.
1: Γεια σου φίλε μου, καλό απόγευμα. Ναι, Μιχάλης.
5: Αχαιρετήσουμε τον κύριο Αναστάσιο Μιχαηλίδη.
2: Χαιρετάς.
5: Πολύβιε μου, να μιλήσουμε μόνο για... Μα πάρε φίλε, να πούμε και τίποτε για Ευρωλίγκα.
2: Να πούμε και για Ευρωλίγκα, ό,τι θέλεις.
5: Να που είδες, ψες τίποτε.
2: Είδα, καλό, εν είδα.
5: Να που είδες.
2: Είδα την ομάδα μου να χάνει.
5: Επέξε με ωραίο μπάσκετ όμως, α.
2: Πάντα που παίζει ωραίο μπάσκετ.
5: Εντάξει ρε φίλε.
2: Και σας είχα παρεξηγήσει.
5: Δεν είπαμε τίποτε, αλλά εφοήθηκα σας πολλά με τις Δαλκίδες, αλλά ψέσαι θέλουν να δέρνετε, ψέσαι.
2: Πολλά τα παιχνίδια. Πολλά τα παιχνίδια. Είχαμε και τελικό του Σούπερ Καπ. Δεν τα φτάνουμε.
5: Και ούλα εκτός έδρα τώρα.
2: Δεν κατάλαβες γιατί είναι εκτός έδρα σούλα.
5: Έμαθα προχτές, δεν το ήξερα. Γιατί γελάς ρε, είναι για το κήπεδο.
2: Ε, βέβαια για το γήπεδο, ρε. Να παίξει πέντε που τα έξι πρώτα παιχνίδια και εκτό έδρα. Για να προλάβει να σα στείλει το σεφ στο δεύτερο γύρο στην Ευρωλίγκα να παίξει το σεφ όσο περισσότερα μπορεί.
5: Και που να σάφει το σεφ, δηλαδή να μου να γίνει. Εντάξει, μάθετε μπάσκετ, δεν λέω. Εντάξει, μίλα, ρε.
2: Πρίμα, ένα σου, μα μην το καταλαβαίνει, μιλά για τον πρωταθλητή Ευρώπη τώρα. Και μάθαμε μπάσκετ.
5: Άντε ρε, πρωταθλητή της Ευρώπης. Εγώ ήμουν 6-7. Εσύ τέσσερις είσαι, είναι τα που το παίρνεις δηλαδή ότι είσαι πρωταθλητής της Ευρώπης.
2: Καλά, ναι, είμαι ο πρωταθλητής της Ευρώπης.
5: Να πιάνε την Παρινή, αλλά δηλαδή τώρα κάνουμε τσιμούια κόλο.
2: Τι εννοείς ρε πάλι, είμαι πρωταθλητής της Ευρώπης.
5: Είσαι τώρα τέταρτη φορά, εγώ είμαι
2: 7, είμαι και εσύ. Καλά, με γεια σου, με χαρά σου. Έπιανε στα τον καιρό που έπαιζα δεύτερη κατηγορία.
5: Εσύ με για σου με χαρά σου, εσύ μου είπες είσαι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Εγώ είπα σου, εν και καταλάβες για τον πρωταθλητή Ευρώπης που μιλάς. Ότι μάθει μπάσκετ.
5: Για τον φετινό πρωταθλητή Ευρώπης, ναι, για τον που μιλώ.
2: Για τον νυν πρωταθλητή Ευρώπης. Ο φετινός ακόμα δεν ξέρουμε ποιος είναι.
5: Έλα ρε Βολίβια ρε κουμπάρε. Να σε σύμπαλε ρε.
2: Επάρη, πέ μου τίποτε άλλο.
5: Την αγάπη μου, καλό Σάββατο Κυριάκο.
2: Καλά να περάσεις. Καλές σούβλες. Αγία μου ρε, χαίρετε.
6: Έλα φίλε μου.
2: Ρε καλώς το Γιαννάκη.
1: Πρόεδρος.
2: Είναι ο πρόεδρος.
6: Εγώ θα πω τρία θέματα.
2: Θέλω να μου τα παριθμίσεις σωστά όμως. Α.
6: Η εθνική μας φίλε μου, για να κάνει δεύτερη εθνική πάνω μου, πρέπει να βάλει κίνητρο νικόπου.
2: Ναι.
6: Κίνητρο. Να πέσουν πέντε Κυπρέοι μες στις ομάδες. Και να διά το βραβείο όχι πάλι πέντε παίχτες, να διά 10.000 στην κάθε ομάδα. Για να πέσουν Κυπρέοι μες στην εθνική.
1: Εγώ Κυπρέοι που παίζω. Απλά...
6: Αμα έτσι αριά και πώς είναι να δω και κίνητρο ρε φίλε.
2: Τι εννοείς να δω κύριε Άλια ρε Γιαννάκη?
6: Όχι ομάδα βάλει.
1: Εννοείς να μην κάνουν Κυπρέους και ξένους παίχτες να μην τους κάνουν Κυπρέους?
2: Όχι ρε, αν παίζουν μες στις ομάδες τους. Αν βάλει πέντε Κυπρέους μες στην ομάδα.
6: Αν βάλει πέντε Κυπρέους για να δω να δικαιώνουν 10.000.
1: Σωστό, οκ.
6: Πολύκο, να δω και κίνητρο. Και άλλο ένα πράγμα. Παρά η Δευτέρα η Διεκαστική Επιτροπή, η ΚΟΠ.
2: Ναι.
6: Είναι αυτή η απόφαση.
2: Ναι.
6: Κανονικά πότε πρέπει να ξέρει η ομάδα πότε να την πληρώσει τα εισιτήρια με το παιχνίδι με την Πάφο?
2: Να ακούσει που τη δικαστική είναι επιτροπή και να αποφασίσει.
6: Ναι, γιατί οι ομάδες έχουν καιρό τα εισιτήρια οι φιλαθλοί μας.
1: Τρίτη είναι να ανακοινώσει τα εισιτήρια.
2: Η ανόρθωση είναι να τα ανακοινώσει την Τρίτη.
1: Να βγει απόφαση.
2: Μπορεί να τα ανακοινώσει για την ίδια νύχτα της Δευτέρας αν υπέζει απόφαση.
6: Πρέπει να παίζει γιατί ούτε οι ομάδες κάνουν φασαρί και τυπωρείται μόνο η αρρώστος.
2: Μάλιστα, το δεύτερο είπαμε το.
6: Ναι, το τρίτο, πάμε για το τρίτο. Ετοιμωρήσαμε να πάμε με την Ομόνια Μαΐου, με τον Άρη και με τον Πάφο. Έγινε το πράγμα, όμως διάρκεια για δεν είμαι πάνω όλοι οι αρρώστος. Έγινε ότι η μοναστή αρρώστος ήταν καμίς πόλεμο, ακόμα ένα και ως ένα πράγμα.
1: Άιστο να δούμε να γίνει ρε Πρόεδρε η Δευτέρα και τσάμενα
6: καθαρά. Έγινε ρε φίλε, τρία παιχνίκια έκανε μας η Ελυσία, τρία παιχνίκια ρε φίλε, όνομα του Θεού. Και δεν πήγαμε σε μία στιγμή να φαναζούσει. Τρία παιχνίκια είχα καλό πάω μες στην ΑΕ, καλό πέραστη με την Απόλλωνα.
1: Εξεκουραστήκαν και οι διαιτητές τώρα και τρεις εβδομάδες, είναι πιο καθαρός ο νους τους που να ξαναξεκινήσει.
6: Ναι ρε φίλε, μία λέτη, μία λέτη, μία λέτη, μία λέτη,
1: μία.
6: Έχουν σκοπό να διαλύσουν μια ανόρθωση που είναι που κρύει 116 ρε φίλε. Και πράγμα που γίνεται.
2: Άιστα. Έγινε.
6: Πάμε φίλε μου.
2: Γεια σου Γιαννάκη μου, γεια σου. Πάμε διαφημίσεις αθλητικών δελτίων επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας

0: Επιπλέον, για όλο τον Οκτώβριο, εποφελήσε με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Τη μαγιά σας.
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις. Με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
6: Ανδρέας Χαραλάμους.
7: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
10: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
11: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου? Πελέτικο. Be a creator.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένι.
5: Αθήνα και ενημέρωση στο μικρόφωνο Μπορείο Αλεξάνδρου. Εξέλιξη στον Αμποέλ με τον Κωνσταντίνο Λάιφ, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός προπονήσεων και όλα δείχνουν πως δεν θα προλάβει ούτε την αναμέτρηση της Δευτέρας με τη Νέα Σαλαμίνα. Αύριο στις 5 φιλικό στον Αρχάγγελο και κλεισμένο των θυρών με αντίπαλο την Κράσα Βάινη. Με στόχο την πρώτη της νίκης στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γάσιμπι στις 7 την Αρμενία. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν υπολογίζει στους τιμωρημένου Τσαρούλα και Σωτηρίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από ΡΙΚ την ίδια ώρα στον όμιλό μας Λετωνία Μαυροβούνιο. Στην ΑΕΚ αναμένεται η επιστροφή του Σαμπορίτη εν όψη Ομόνοιας Ραδίπου, δυνατό φιλικό αύριο στις 7 κόντρα στον Απόλλωνα στην Αρένα. Μία πρώτη τάξη ευκαιρία το αυριανό φιλικό για τον Ερνάν Λοσάδα για να διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητα των Όσμπολτ, Μπράουν, Λιούμπιτ και Γκασπάρ. Αντίστροφα μετρούν Ανδρέου και Σπολιάρτσου. Ανεβάζει ρυθμού ο Κορέα στην πάφο στι επιλογέ του Σαμπίντο Ιμπρίτο και Μαμάντοφ κλείσει στην εθνική Σουηδία Σπύριο Σέμα. Φιλικό για την Ομόνια που στι 4 του Ηλία Πούλο αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό χωρί του 12 διεθνεί θα παραδάξει την ομάδα του Χένιγκ Μπερκ και κλεισμένο των θυρών το φιλικό με τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέκστρομ στην ανόρθωση για να είναι έτοιμο με την επανέναρξη προσοχή στην συνεδρία του εφετείου την ερχόμενη Δευτέρα. Επίσημα προπονητή τη Κρασάβα είναι ύψον ο Ισπανό Γκιγέρμο Φερνάντε Ρόμο, ο οποίο αναμένεται απόψε στην Κύπρο με τον βοηθό του Φερνάντε Οριόλ. Θα βρίσκεται αύριο στον Πάγκο στο φιλικό με τον Αποέλ. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με τον Ντεμίτρο Τσικρίνσκι για να λυθεί το συμβόλαιο του. Βαρύ πέθος σκόπισε στο Κυπριακό ποδόσφαιρο η απώλεια του Τάκη Χαραλάμπους, μιας προσωπικότητας που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία του αθλήματος, υπηρετώντας το επί σειρά ετών από διάφορα πόστα. Μέχρι το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο. Στην Εθνική Ελλάδος κρατούν την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου κόντρα στην Ολλανδία και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στη μάχη της Κυριακής στην Γερμανία. Η τρίτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Βέλγιο-Τουρκία, Γαλλία-Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Πολωνία-Ρουμανία και Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία. Ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9.45 την Μακάμπι Τελαβίβ, Μπεσίχτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερπάν Βαλένθια, Μπάγερ Παρτίζαν και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο, το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
6: Ακούτε Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
8: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Τούτα είναι τραγούθηκια original, όχι AI. Που μας βάλετε AI τραγούθηκια θα πούμε. Τούτα είναι AI. Μακάρι να καλά ο κύριος Κώστας ο Κιοτσιανάνη. Μόνο ο Τάος ο Μιχαηλίδης θα μπορούσε να μας βάλει έτσι τραγούδι να ακούσουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε τρίτο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστίες σε ECO, CableNet και Μαχτώνα. Και άκου τώρα ρε Μιχάλη Χαϊλή. Δύο μεγάλα ζουμπερά μπιφτέκια από 100% βοδινών κρέας. Τρεις λαχταριστές τρώσεις λιωμένου λευκού τσέταρ. Τραγανό crispy onion, μαρούλι αγκουράκι, τουρσί και signature big arch sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξαφανίσεις. Big Arch. Απόλαυσε το σήμερα στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλε το μέσα από τα McDonald's app. Big Arch. Silence your big hunger.
1: Δυνατό. Όμως ανοίξεις την όρεξη μας.
0: Εν ανοίξε διάδια ακόμα η όρεξη σου.
1: Φιλάω ότι για απόψε. Καλέσαμε οι φίλοι μου.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην γραμμή, διότι έχουμε ένα ακροατές, να υπενθυμίσουμε να έχουμε δύο live links την αύριο και την Κυριακή. Αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 12, από τις 12 μέχρι τις 2, ο υποφαινόμενος μαζί με ο Μάκη Νικολάου θα είμαστε ζωντανά στο The Warehouse by IT Quarter στη Λέμεσο, το The Great Outdoor Event 2026 Connected to Adventure by CableNet επιστρέφει προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, Στέλιος Παπαμωυσέως και Ραμόνα Παπαϊωάννου θα βρίσκονται μπροστά στο αφιθέατρο Λακατάμια, στον 7ο Energy Run Λακατάμια, που θα περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων και παιδικό φιλανθρωπικό αγώνα 1000 μέτρων. Και πάμε κατευθείαν τηλεφωνικές γραμμές. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Καλώς τον Αντρίκο.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, Αντρέα μου, εσύ?
2: Καλά, δώσα το Θεό. Θα ήθελα να ανακοινώσω, έφυγα από τη δοή φλήση για το θάνατο του πανέμαχου ποδοσφαίρι χτύπου από το τένε Παγοραμπάφου. Ο Τάκη Χαραραμπούς,
0: ναι.
2: Και να του ασυγχνούμε καλή αντάμωση και καλό παράδεισο που αφήγει από τη ζωή σήμερα.
0: Μπράβο ρε Ανδρέα, μπράβο ρε Ανδρέα.
1: Γωνία του η μνήμη, Ανδρέα μου.
2: Μα πέτσε μου, φίλε μας, ο Γιώργος είναι με άδεια.
0: Ο Γιώργος είναι με άδεια, ναι.
2: Α, θα ήθελα να του πούμε στον αέρα, επειδή δεν μας ακούει, να του δείσει το μωράκι το μικρό, δεν μπορούσα μας.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, Ανδρέα μου.
0: Να του μεταφέρω τις ευχές σου.
2: Σας ευχαριστώ,
0: γεια, γεια σου, Ανδρέα μου, γεια σου. Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Παναγιώτης Ομόνια.
0: Ναι, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλά, πόη μου.
3: Να που κάνουμε, χαίρετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ?
3: Μια χαρά. Τάξη για την εθνική, νοτιαμένη δύναμη, ρε παιδιά, έτσι μπορούμε να πούμε, γιατί προσέχουν οι παίχτες. Του τον πω πια για να ρωτήσω, με τον Άιτιν και με τον Οτουμπάτζο, είναι που γίνεται, ρε παιδιά. Αν ξέρετε κάτι.
0: Με τον Άιντινγκ, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνετε υπομονή. Είναι ένας τραυματισμός ο οποίος χρειάζεται υπομονή για να μην επανέλθει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
3: Τον Οτουμπά, εντάξει, κύριος, εντάξει, αλλά ο Οτουμπάτζο εκλείσαν τον
0: Οτουμπάτζο ήρθε που την ΑΕΚ Αθηνό γεμάτος περγαμινέ και ο Οτουμπάτζο ακούσαμε, αλλά ο Οτουμπάτζο δεν ήταν.
3: Κρίμαν τα λεφτά ρε κουμπάρε.
0: Αξι, οκ, υπάρχουν και αυτά στο ποδόσφαιρο.
3: Εντάξει ρε παιδιά, χαιρετισμού, καλώς σας κυρία εγώ και ό,τι υποθείτε.
0: Να σε καλά κύριε Παναγιώτη μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
4: Γεια σας κύριε.
0: Γεια σου Ανδρέα.
4: Λάος ποδόσφαιρο ρε.
0: Είπες το. Είμαστε καλά εσύ.
1: Καλά Άντρε μου.
4: Καλά, όξες ο Θεός. Σας χαιρετώ από τη βροχερή και θυμάμαι γιόλου στη Λέμεσο.
0: Και βροχερή και η γιόλου.
1: Μόλις θα σε ρωτούσαν το μεταξύ.
0: Μόνο στην Κύπρο μπορούμε να δούμε έτσι φαινόμενο.
1: Εν τω μεταξύ ρε Ανδρέα.
0: Να μην πω στη Λέμεσο, διότι να με παρεξηγήσει πολλοί κόσμοι.
1: Αύριο έρχεται ο πόλης στη Λέμεσο, να. Εν ήξερα αν θα συνεχιστούν οι βροχές που ασύμπερα.
4: Τώρα που σκέφαζα το μετεωρολογικό δελτίο, να έχει καταιγίες, να πει να μπορεί να χιονίσει μέχρι τον ύψονα.
0: Είναι σοβαρό, είναι. Είναι σοβαρό, είναι. Να θέλουμε και αντιοριστητικές αλυσίδες.
4: Κάθε καλύτερα, είσαι καν δίκερ, έλαμε ο δίκερ.
0: Μάλιστα. Να το έχω υπόψη μου.
4: Ένα σπανόν. Πρώτα-πρώτα, να πω και εγώ, η Ιωνία, η Μήνη και συλληπιτήρια στους οικείους του εκλειπώντος Τάκη Χαραλάμπους. Έφτασα τον έτσι λίγο σαν, όχι σαν ποδοσφαιριστή, σαν προπονητή παραπάνω. Εντάξει, μια από τις δόξες του Κυπριακού ποδοσφαίρου για μένα. Οι νεότεροι μπορεί καν να μην ξέρουν ποιος ήταν ο κλειπών. Γενικά ο μιλητές του τον είναι λίγο έτσι στενάχωρο. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Κύπρου, δηλαδή οι νέες γενιές να μην ξέρουν κάποια ιερά τέρατα εντός ή εκτός εισαγωγικών του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
0: Διότι να σου πω κάτι, φταίμε και εμείς, διότι έπρεπε συχνά πυκνά να θυμούμασταν και να λέμε. Εντάξει, εδώ στο Σούπερ Σπορ 104 είναι το έθετον του Στέλιου του Παπα Μωυσέως, το ρετρό, αλλά πρέπει να θυμόμαστε, διότι χάρη σε αυτούς που υπάρχει σήμερα το ποδοσφαιρό στην Κύπρο.
1: Έτσι.
4: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπηρέτησαν το άθλημα αναλογιωτελώς, γιατί τελευταία υπήρχαν τότε ούτε τίποτε, με προσωπικές θυσίες.
1: Και σε πιο δύσκολες εποχές.
4: Πολλά πιο δύσκολες εποχές.
1: Γλυκές όμως, σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα.
4: Σε χωμάτινα γήπεδα, με προπονήσεις μια φορά ή δύο φορές την εβδομάδα. Με πριν μεταγραφή σε ένα ποδήλατο, όπως το φίλο μου τον Παύλο τον Σάββα για παράδειγμα. Αυτά.
1: Έτσι.
4: Αλλά ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ακούγες καμιά φορά να είτε να με συνηθίσουν είτε οτιδήποτε. Να με τώρα η Πρασινή, όπως λέει και κάποτε ο φίλος μου ο Στέλιος ο Μωυσέος, κλωτσούν μια φορά μια πανίσα και θεωρούν ένα αυτό που σας θέλει. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην εθνική υπόψη. Ελπίζουμε να δούμε κάτι καλύτερο από ό,τι είδαμε στα πιο προηγούμενα παιχνίδια. Αν και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος, σε πάση περιπτώσει.
1: Μιλάς σαν να και μιλώ εν τω μεταξύ, να. Έτσι εγώ ακριβώς το ίδιο νιώθω.
4: Από εκεί και πέρα, χαριτολογώντας να πω ότι εν καιρός του Γιωβάνοβιτς να πάει σπίτι του. Είναι να μου πει ο Γιωβάνοβιτς που να κερδίζεις 2-0 την Ολλανδία και να φέρνεις 2-2.
1: Λαλείς το πω αστείο, αλλά υπήρχαν σχόλια στην Ελλάδα, παρόμοια. Δηλαδή είναι πραγματικά για να εκπλήσεις με το που ακούμε.
4: Γι' αυτό που το είπα. Γι' αυτό που το είπα. Γιατί δεν του βρέθετε η ίσα μας. Πριν πιο αγωνιστικές ήταν Θεός, ήταν τα μιλούμε εχθές επειδή έφερε 2-2 με την Ολλανδία. Ένα κουμάκαρε το παιχνίδι, έχασε το γιατί προηγεί τους 2-0. Λέει και παίζαν μόνοι τους.
1: Ξέρεις που του ήβρα έτσι ένα λάθος εγώ προσωπικά ρε Αντρία μου. Στη Φκάλη Παυλίδη και ταυτόχρονα και Ιωαννίδη χαμηλώνει το σχήμα μονομιάς και βάλει τον Τεντέι, ναι μεν γλύωρος και καλός, αλλά άπειρος για μένα ακόμα. Και αφήνει το περιθώριο γιατί οι Ολλανδοί αφήσαν δύο παίχτες πίσω και οι υπόλοιποι ήταν όλοι μπροστά. Και αφήνει την Ολλανδία, χωρίς παίχτη να κρατάμε παρενός στην επίθεση, αφήνει την Ολλανδία να γύρει το γήπεδο που πραγματικά γύρει το γήπεδο με ταλεντάρες μέσα οι Ολλανδοί, παρότι είχαν και απουσίες. Και δυστυχώς να έρθει στη χειρότερη στιγμή η ισοφάριση.
4: Θα διαφωνήσω ότι οποιοσδήποτε προπονητής κάτι διάρκεια ενός παιχνιδιού. Κάνει λάθη. Έτσι να βρεις έναν προπονητή ο οποίος δεν θα κάνει λάθος διαχείριση παιχνιστού. Σπανίζουν.
1: Ναι.
4: Σπανίζουν οι προπονητές οι οποίοι το κάνουν μια τέλεια διαχείριση σε ολόκληρο 90 λεπτό. Μπορεί να είσαι κάτι στο μυαλό του, μπορεί κάποιοι παίχτες να ζητήσαν ήδη να βγουν. Συμβαίνουν τα πράγματα.
1: Ενδυνάμωσε το κέντρο για να είμαι ειλικρής με την είσοδο του Ζαφίρη, αλλά αποδυναμώθηκε πολλά στο κράτημα της μάπα και στην αντεπίθεση. Και τούτο πράγμα τονίζω το γιατί δεν το έκαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Άλλαξε τρεις παρτενέρ μαζί με τον Παυλίδη, ενώ έχοντας τους δίπλα του Παυλίδη. Και στο τέλος δεν αφήνε την ομάδα χωρίς center for. Ένα από τους κιόνο.
4: Είναι ίσως και αυτό που λέμε το ποια ομάδα προπονείς. Δηλαδή η Εθνική Ελλάδος έφτασε να κάνει δύο διπλά και με νίκη χτες ουσιαστικά ίσως να κλείδουν την πρώτη θέση.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
4: Άρα μπορεί να το σκέφτηκε διαφορετικά ο αγαπητός Ιβάν. Λέει να κρατήσω το σκορ και βλέπουμε παρακάτω.
1: Ναι.
4: Το σύστημα που παίζει ο Μάρτινς τώρα είναι έτσι να παίζουμε.
1: Να δέρουμε να δέρουμε την Γερμανία την Κυριακή.
4: Αν νομίζω να με ρωτήσεις, θα δέρουμε την Ομονία 29 για ΑΕΤ.
1: Εγώ είπα σου για την ΑΕΛ τη θέση μου και να τη θυμάσαι. Γιατί θεωρείς ότι δεν είμαι αρκούμε στην εκπομπή, αλλά να το θυμάσαι ότι για μένα δύσκολα θα πέσει από την Εξάδα, άσχετα ότι εσύ ξέρω ότι χαριτολογώντας η μη θέλεις τίτλο. Μακάρι να έρθει και εκείνη η ώρα και να πιέτσει τίτλο.
4: Χαίρομαι που το θυμάσαι τούτο, διότι είπα σου, θα πέσει από την Εξάδα. Δύσκολα να πέσει από την πρώτη θέση μια
1: έτσι, έτσι, ΑΕΛ πρωτάθλημα, ρε.
4: Περίμενε, περίμενε. Ρώτα τον διπλανό σου, αγαπητέ μου φίλε. Πόσα ποσά είναι διακόσια στον μπάσκετ, χθες σαν να τζάμπησα καλά.
0: Εχάσαμε έναν πόντο, είπαμε το εμπό πρωί που το λάρω.
4: Α, Παναία μου, μάλλον και σας άλλο πόσο καμιά, πόσες βόλες σας έδωτε. Σας έδωτε και κάτω από 29 και αυτό που είχατε.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου. Καλό Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, ο 903 πριν πάμε, διότι έστειλε δύο φορές το ίδιο μήνυμα. Για ακόμα μια φορά συγχαρητήρια στην εκπομπή. Μπράβο, Χαϊλή και σε όλους. Αλλά επιθυμήσαμε τον ανεπανάληπτο Λεωνίδου. Θέλουμε να τον καλούμε, να τον ακούσουμε τουλάχιστον με παρέμβαση. Παύλος ΑΕΚ Ανατολική. Χαρά στην αγάπη που του έχεις, ρε Παύλο ΑΕΚ Ανατολική.
1: Να μου κάνεις τηλεφωνικός, ρε Βολιβίου.
0: Έχω έκπληξη τη Δευτέρα.
1: Α, βάλιστα.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Γεια άνθρωποι.
0: Χαίρετε.
5: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Χριστάκης.
0: Γεια σου κύριε Κωστάκη.
5: Χριστάκης.
0: Α, Χριστάκης, μάλιστα.
5: Λοιπόν, είπα στην Πολύρη πρέπει να φύγει στην Ελλάδα και της Κύπρου. Ούτε ένα φύγει ούτε ο άλλος. Το μέλλον μας ανήκει. Μπορεί θέτει όλοι, αλκοχολόι, ήρθε ο άλλοι. Το μέλλον μας ανήκει σιγά.
0: Μπράβο κύριε Χριστάκη, μπράβο.
5: Όσο σου πάει, είμαστε στην Ευρώπη σιγά σιγά. Εξελιχθεί αντικαμουνίκες και υποκρίσεις.
0: Θέλει υπομονή, θέλει υπομονή.
5: Υπομονή, υπομονή και η μάπα υπομονή.
0: Έτσι είναι.
5: Έτσι είναι, δεν πρέπει να το σου πω. Μα γιατί καλά μας είναι. Ο δικός μας είναι έτσι επί, αλλά δεν πειράζει, έχουμε μέλλον.
1: Έτσι είναι, αισιόδοξη.
5: Να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Έγινε.
5: Μέλλον δικό μας, αλλά μπορείς σε τρία χρόνια, τέσσερα.
1: Έξι ένας. Να είσαι καλά κύριε Χριστάκη.
0: Γεια σου κύριε Χριστάκη μου, να είσαι καλά. Στον
5: γεια,
0: επόμενο
5: κύριε, γεια σας.
0: Χαίρετε στον επόμενο.
6: Άλλο.
0: Ναι.
6: Έλα ρε πολύ.
0: Ναι.
6: Μισαρός.
0: Έλα ρε.
6: Γεια σου για σένα Μιχάλη.
1: Καλό από εμένα φίλε μου.
6: Πρέπει να πεις του πάρει πριν άκουσα ρε πολύ. Πρέπει να του πεις ποια την καλύτερη είναι Ευρωλίγκα.
0: Φίλε μάνα να κάθομαι τώρα λόγια τα αυτονόητα. Να μιλώ για τα αυτονόητα τώρα.
6: Συν τη φετινή.
0: Γιατί αφιβάλλεις το δηλαδή.
6: Τα επίθεση φωσκιά. Βάλουμε ένα δεύτα. Γυρίζουμε το που θέλουμε.
0: Να σάσει και η άμυνα.
6: Να κρυθεί και κάποτε στην άμυνα.
0: Να σάσει.
6: Λεστά από κάποια πράγματα και είναι στην Ελλάδα. Αλλά πριν να πω. Σαν τραπούλα όσο έλεγε είναι Ελλάδα. Εντάξει παιδιά, έμεινε ο Λαδία μου πες, για όμως του Θεού. Δάμε ήταν φαβορή μες στην έδρα τους, ο Λαδία, όχι...
1: Αλίμονο, δεν τσιπάμε κάτι διαφορετικό.
6: Ναι,
0: έτσι... αλλά προήθηκες 2-0 όμως.
6: Εντάξει, ναι. Εμπόρεν να μέτρα έναν γκολ που ήταν offside, που λέει ο λόγος, και ας το γυρίζουν κιόλοι, δεν ξέρει ποτέ. Αλλά εντάξει, έτσι όπως είπτε, εγώ νομίζω όμως, τον που λαλούμε και κάποτε στο πράσινο μας, οι αδυναμίες σου φαίνονται και αμέ που να έχεις απουσίες. Νομίζω φάνηκε λίγο στην Ελλάδα χθες. Έχει κάποιες θέσεις που έχει κάποια θέματα. Αν ξέρω, έχει γίνοντας ριζέρβες που λαλίτσες ή...
1: Χθες ήταν και πολλά πίσω ο Καρέτσας, τραυμαίστηκε ο Τζόλης πολλά γλυόρα. Είναι αλήθεια ότι είχε παίχτες που ήταν πίσω χθες.
6: Μουζακή δεν σκεφτούμε λίγο ας πέραν ήταν μια επιλογή να πάει, αλλά έτσι εσύ με τη σιγουρίζει. Πού να πια κεφαλιά μου τούτο. Έως πάντων, εν τώρα προβλήματα που έχουν οι εθνικές. Ένα είναι εύκολο πράγμα να βρεις τους 20 πιο καλύτερους παίχτες της χώρας σου. Ειδικά μου τα παιχνίδια τώρα που διπλάζουν τα προκριματικά, διπλή αγώνες μέσα έξω.
1: Ναι.
6: Τέλος πάντων. Τώρα στην εθνική μας, είπαμε τα πολλές φορές παιδιά, είναι θέμα κουλτούρας, εθνικής συνείδησης, έτσι οι ευθύνες της ΚΟΠ που τούτα ούλα που συνδέουνται και μεταφέρονται πάνω στους παίχτες.
1: Εγώ ρε Μιχαρέ μου είμαι απογοητευμένος σε τούντα δύο παιχνίσκια. Προηγουμένως είχα πολύ αισιοδοξία με Μάντζιο.
6: Και μαζί σου και εγώ είδα λάθος και από τον Μάντζιο. Καλύτερα να διορθώσει, είναι και εσύ Ήταν και ο απώλεια σήμερα του ανθρώπου του Χαραλάμπους, πώς τον λέμε.
1: Ναι, του κύριου Τάκη Χαραλάμπους.
6: Ναι, που ήταν προπονητής παλιά.
1: Μοσπονδιακός.
6: Παίξερε για τούτο αυτό. Ενώ σου φκάρτε πάρα, κίνητρο, λέω εγώ τώρα. Αφιερώστε του μια νίκη. Ναι, είπε όμως, κάποιος είπε κάπου, είδα, είπε μια πολλά σοβαρή κουβέντα. Για το, μια πολλά καλή βελτίωση στις εθνικές, στα τμήματα των εθνικών, και δεν και τα άλλα, και πιο μικρή.
1: Ναι.
6: Η αλήθεια τσαμέλιον πελαγοδρομούμε είναι να βάλουν τεχνικό διευθυντή και αθλητικό διευθυντή σε όλα τα τμήματα της εθνικής. Ενώ σε όλα τα στα ποδοσφαιρικά πήγε ας πούμε παιδών κορασίδων ή νέων νεανίδων,
0: ναι, ναι,
6: αντρών γυναικών, για να ξεκινά ας πούμε έναν πλάνο που τους καλύτερους ας πούμε της Κύπρου, που τα 13-14, να ξεκινά έναν πλάνο που τζάμι και να χτιστεί ας πούμε μια νοοτροπία μέχρι τα 23 τους.
1: Ναι.
6: Να μια δεκαετία να βάλουν το πλάνο τους, το σχεδιασμό τους κλπ. Εντάξει, θα δούμε τον τα δύο παιχνίδια και
0: okay.
6: Το να πάω. Αλλά είναι πολλά σοβαρή κουβέντα τούτη που...
1: Ότι κάνει για εσύ
0: έγκαλα. Έγινε.
6: Φινούμε την υγεία.
0: Γεια σου αγόρι μου, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
7: Νίκος Χριστοδουλάου, Βάφο.
0: Γεια σου κύριε Χριστοδούλου.
1: Αλλά απόγευμα.
7: Γεια σου Χαϊλή μου. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάι Χαραλάμπους, θεός μακαρίσιτον, υπήρξα βοηθός του το 1991 στον Ακρίτα.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
7: Του κύριου Τάκη ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός προπονητής. Αιωνία του η μνήμη, ας παίξει για την υπόψη αλλού του.
0: Μαγάρι, αιωνία του η μνήμη. Γεια σου κύριε Νίκο μου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Απόλαυσε τη ζωή με World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Plus Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
2: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
3: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
5: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη Smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
7: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
8: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
10: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
9: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
10: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
13: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 3:30. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του DC. Καλείται να εγκρίνει ή όχι την πρόταση του εκτελεστικού γραφείου για τα χρονοδιαγράμματα των ισοκομματικών εκλογών που θα καθορίσουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η σταδιακή εφαρμογή του συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις κεντρικές φυλακές με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, που πραγματοποίησε επίσκεψη εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων που επηρεάζονται από την μετεγκατάσταση του εργοστασίου ασφάλτου στο Μιτσερό. Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου. Η ομάδα πρωτοβουλίας ζητά τον άμεσο τερματισμό των εργασιών για λόγους δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής. Το πρωί πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας από γονείς και παιδιά σχολείων της περιοχής. Την αναστολή για 15 ημέρες της 24ωρης απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας μετά την συμφωνία για άμεση προώθηση της διαδικασίας στελέχωσης όλων των προγραμμάτων με εργαζομένους αορίστου και ορισμένου χρόνου από την φετινή σχολική χρονιά. Κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές καταιγίδες βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Υπερχείλησε χήμαρο στην είσοδο του ΑΚΑΜΑ. Έντονη βροχόπτωση και στους αυτοκινητόδρομους. Προσοχή, συστήνει στους οδηγούς η αστυνομία. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104.
17: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
19: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Τι μας έκανε αυτή η Ευλαμπία, κύριε Χαϊρή.
1: Πραγμάτι.
0: Του χαιρούμαστε το τραγούδι.
1: Ναι, είναι τραγούδι και από τα πέθη μας.
0: Αν μας βάλει και ένα τραγούδι του... Έχει γυαλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Λοιπόν, ο 508, Σερβία εκτός, Γερμανία εκτός, Ολλανδία εντός, 7 βαθμοί. Αν σου έλεγαν πριν τα παιχνίδια ότι θα έχεις 7 βαθμούς, θα τους έπιανες χωρίς παράπονο. Όχι μόνο να τους πιάω, ήταν να πω για χίλια ευχαριστώ.
1: Ναι,
0: ήταν.
1: Σίγουρα.
0: Φίλε, μιλούμε τώρα για τα πρώτα τρία παιχνίδια. 7 βαθμοί. Ούτε στο όνειρό του δεν το περιμέναμε.
1: Α, σου πω και κάτι, ρε Βολιβί μου. Ξέρει ότι η εθνική ελπίδα τη Ελλάδα θέλει μια νίκη, παίζει με την Βόρεια Ιρλανδία τώρα. Όχι μόνο νίκη, και κάποια διαφορά τερμάτων με την Ιταλία. Και περνά απευθεία στο Euro. Και η εθνική γυναικών τη Ελλάδα παίζει με την παγκόσμια πρωταθλήτρια την Αγγλία. Και αν την αποκλείσει, πάει Μουντιάλ. Σκέφτομαι πόσε βελτίε είναι
0: έχουν. Για να δει, είναι τώρα
2: η εθνική ελπίδα έχει μια νύχτα. Σε 7 αγώνες έχει 6 νίκες, μια νίκη.
1: Ναι.
2: Και είναι που η Γερμανία που έχασε εντός.
1: Και δεν είναι εκτός. Μπράβο.
2: Ναι. Και που μιλούσα για τους 7 βαθμούς. Αν ελάλες στην εθνική.
1: Την αρχή.
2: Που την αρχή είναι ότι σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το τουρνουά.
0: Στα 6 παιχνίδια.
2: Να έχεις 7 βαθμούς, πάλι είσαι να το δεχτού.
0: Ήταν να το δεχτού, ρε φίλε. Ναι, διότι εντάξει, πρώτη φορά μπέζεις.
2: Σε όλο το τουρνουά.
0: Στα 6 παιχνίδια.
2: Να έχεις 7 βαθμούς, πάλι είσαι να το δεχτού.
0: Ήταν να το δεχτού, ρε φίλε. Ναι, διότι εντάξει, πρώτη φορά μπέζεις.

0: τα βάθμου των ομήλων μας.
1: Εκεί είμαστε εμείς, Εθνική Κύπρου.
2: Γιατί, ναι, εκεί είμαστε, ρε χάρη.
1: Είναι για ξέρω να
2: διευκρινίζει. Δεχούμαστε.
0: Δεχούμαστε.
1: Μακάρι να πιάμε τρεις βαθμούς όπως πάντα τα πράγματα.
2: Αν το βάλουμε με πραγματικά.
0: Φίλε, άκου να δεις. Τρία και τρία έξι. Και να πω είσαι εφτά. Αν δεν πιάμε τρία και τρία έξι απόψε και τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα θεωρώ εύκολα δύσκολα να δέρω.
0: Να μην πω τίποτε άλλο. Άτι. Λοιπόν, έχουμε Φόρμουλα 1 το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Μάλιστα, η Φόρμουλα 1 επιστρέφει στη Μαλαισία μετά από 9 χρόνια, καθώς το Sepang International Circuit φιλοξενεί εκτάκτως το Bahrain Grand Prix για τον αγωνιστικό δήμερο 2 με 4 Οκτωβρίου. Μια ξεχωριστή επιστροφή με την πίστα της Sepang να υποδέχεται ξανά το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η γνώριμη και απαιτητική διαδρομή της Sepang συνδυάζει μεγάλες ευθείες, δυνατά σημεία φρεναρίσματος και γρήγορες καμπές, δημιουργώντας ένα σκηνικό που απαιτεί ακρίβεια και σωστή διαχείριση σε κάθε γύρο. Η αγωνιστική δράση κορυφώνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 10:45 με τις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου όλα οδηγούν στην εκκίνηση του Bahrain Grand Prix της ΣΕΠΑ. Στις 9, ο Φρίξος Μασούρας και ο Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους τηλεθεατές της Φόρμουλα 1 στο pre-race show με όλη την απαραίτητη ενημέρωση και τα τελευταία δεδομένα πριν την εκκίνηση. Στις 9:45 το Omega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά τον Bahrain Grand Prix. 9 χρόνια μετά, η Φόρμουλα 1 επιστρέφει στη Μαλαισία και τη ΣΕΠΑΚ για έναν αγώνα που γράφει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία του πρωταθλήματος Bahrain Grand Prix. Όλη η δράση της Φόρμουλα 1 για το διάστημα 3 με 4 Οκτωβρίου ζωντανά και αποκλειστικά από το Omega Channel.
0: Nice. Όπως και για τα επόμενα 2 χρόνια. Ευχαριστίες σε Echo Cable και McDonald για την παρουσία τους στην εκπομπή μας και πάμε να κροατές. Χαίρετε.
3: Γεια σου Πολύβιε και Μιχάλη και ο Τάσος ο άλλος.
0: Ο Τάσος ο Μιχαηλίδης, ναι.
3: Μάλιστα.
1: Καλά πω είμαι
3: φίλοι. Αγαπητέ Πολύβιε,
0: ναι.
3: Γαύρος Γάρ,
0: όταν
3: σε παίρνουν και λέουν σου για βολές και ναι. Να σε ειρωνευτούν κλπ. Κυρίως οι Βάζελοι, να τους απαντάς ότι ο Βαζελακόπουλος απεδίωσε. Δεν είναι εν ζωή τώρα. Δεν μπορούν να έχουν κοινά όλα τα προνόμια που είχαν προηγούμενος. Τώρα το μπάσκετ παίζεται επίσης όρις. Τούτον να τους λέεις. Απέθανε. Απεβίωσε ο Βαζελακόπουλος που τα 7, που τις 7 ευρωλίγκες που πιάσει είναι οι 3 εφέικ. Αυτά μόνο. Λοιπόν.
0: Το όνομά σου.
3: Γιώργος είμαι ρε, Ολυμπιακά.
0: Έλα ρε Γιώργο, έτσι σε κατάλαβα.
3: Λοιπόν, έτσι ήταν να σου λέει και τούτε είναι η πραγματικότητα.
2: Μια παρέθεση. Ακόμα και επί εποχής Βασιλακόπουλου, Ολυμπιακούς είναι παραπάνω βολές που τον Παναθηναϊκό.
0: Ε, κανεί ρε, κανεί, επειδή να πει και είπες.
2: Είναι γεγονότα.
0: Επί καιρό Βασιλακόπουλου να σε θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε δεύτερη κατηγορία. Να σε υπενθυμίσω.
2: Να σας τα εύρω να τα δείτε.
3: Αγαπητοί. Πάμε κύριε Πολύβιε στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Και θέλω την άποψη σου. Ολυμπιακό Πειραιώς εννοώ.
0: Δεν με πείθει φέτος. Δεν με πείθει φέτος.
1: Και χάρηκα ότι είχε ένα Ολυμπιακό Λευκοσίας που να μας πεις.
3: Το λοιπόν, επειδή είμαστε σιγαβροί αυτός σε εδώ.
0: Πέμ.
3: Τον τα παλτά που έφερε τώρα, που έστα 18 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, τόσο άλλος ο Μάριος να πόνει 9 εκατομμύρια, ο άλλος 9 εκατομμύρια. Εγώ δεν είδα κανένα. Ο μόνος παίκτης που αξίζει που τούτους ούλους που έφερε τώρα είναι ο Ελβετός ο Φρόιλερ. Οι άλλοι ούλοι για τα παραίσκα. Πραγματικά. Άντε, άντε να πω και τον Γουστάβο Σάκη, τον Ζωάωση.
0: Τινόν που έφερε από την Άστον Βίλα, πότε δεν τον έφεραμε. Τελευταίο, το τελευταίο.
3: Τον, όχι τον, όχι που είναι Νότιχα Φόρες έφεραμε.
0: Που την Νότιχα, όχι, είναι που...
3: Ναι, το Σίλβα, ο Σίλβα και ως προσπαθεί, παρεύκει μες στο γήπεδο, εντάξει. Και από πού ως που ρε φίλε αφήνεις έναν παιδί σαν τον Μουζακίτη, σαν τον... Γιατί έκαναμε τον Μπακάλι...
0: Δεν ξέρω, να σου πω κάτι, εμένα αυκάλι μου έναν είδος απόματος ο... ο πρόεδρος. Καλή μου, έτσι έναν είδος απόμα, δηλαδή διούν λεφτά και αντί να φέρουν τουλάχιστον, με φέρεις ρε κουμπάρε 8-9 παίκτες, πια τρίτσε να σου κάνουν τη διαφορά.
3: Έφερε 17 παίκτες, να αξίζουν 7.
0: Δεν ξέρω, να μπορούν να

0: Εκτός και αν τα έχουν πετάξουν.
1: Κάθε πέρσι είναι καλύτερα, αγαπητέ. Κάθε πέρσι είναι καλύτερα. Έχει δυο χρόνια που...
0: Να μου γίνει. Κόπηκαν οι γραμμοί. Εν τσι είπαμε καμιά κατσία και τιμώρησε μας κανένας, είναι. Ετάς ομοί, θόρυν, μπέμουν, να μπορούν να κάνω. Έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Καταρχή, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά.
2: Και στο Χαϊλίν που είναι ο Junior στις εισαγωγικά εκεί πέρα.
3: Ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά. Junior
0: παραγιά μου, ρε Χαϊλί.
3: Εντάξει. Έχω
0: έναν τίτλο. Γεια σας,
2: πριστώσω το όνομα μου, ξέρεις με, έχω να κάνω μια...
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, τώρα έκανα.
2: Αν κατάλαβες, δεν ξέρω, αλλά έχω να κάνω μια ερώτηση με όλη μου την εκτίμηση.
0: Κατάλαβα, κύριε Παύλε, κατάλαβα.
2: Να μου αμάς χαλάψετε σε ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε. Η ερώτηση είναι, ο φίλος μου Λεωνίδου,
0: ναι.
2: Σε ποιο σταθμό η συγκρότημα είναι πει μεταγραφή.
0: Δεν ξέρω ποιο μεταγραφή μου ποτέ.
2: Μα αφού εσύ να τον ακούσουμε ρε φίλε που πες.
0: Χαράς την αγάπη που του έχεις. Καταρχάς αφού έχεις του δώσει αγάπη, έπρεπε να ξέρεις ότι γίνει και πατέρας ο Λεωνίδου.
2: Φίλε, επειδή κάνεις μου τσεκμάτ, έπιασε για να μου πεις ότι είναι σε paternity leave.
0: Εντάξει.
2: Επειδή επιθύμησα να τον ακούσω ρε φίλε. Μπορείς να μου στείλεις τη διεύθυνση του, να πάω για με σπίτι του, να κάτσω μισή ώρα με το μωρό του και να τον ακούσω μισή ώρα ρε φίλε. Διότι είναι πολλά απλό το θέμα ρε φίλε. Ο άνθρωπος διαθέτει την ενέργεια. Εμένα προσωπικά άλλαξε μου το σύμπαν μου. Κάποιοι πιένουν στο Άγιον Όρος που πολλά καλά κάνουν. Διότι πιάζει εγώ είναι ξεχωριστό. Εμένα το Άγιον Όρος μην ακούω τον Λεωνίδου κάθε μέρα.
0: Να σε ρωτήσω ένα μπράβο. Δηλαδή εμείς σου κάνουμε καλή παρέα.
4: Λεωνίδου αν ακούεις τηλεφώνα.
2: Όχι, όχι, εξαιρετική παρέα. Και λέω το γι' αυτό θα πιάνω τηλέφωνο μετά από ανάμιση χρόνο. Εξαιρετική παρέα. Αλλά άλλο να ακούσει το κοπέλι για τα κουμπάρε. Επειδή όλοι θα δείτε ότι ακούετε τον και θέλετε πανατόλ, εμένα αντί πανατόλ ρε φίλε, τεύχουν μου 10 ο Χάιλ. Βάρος που πάνω μου ρε.
0: Παύλο, άκου να δεις τώρα. Ο Χάιλις βάλει το τηλέφωνο μέσα στο κινητό του να δει ποιος είσαι.
3: Όχι ρε, για τούτο ρε. Για τούτο που γράψε, δηλαδή, αν ο Junior, αν είναι ο Junior ο Χάιλις, εγώ δεν έφυγα από την τζιγιά της μπαράς μου. Και ρωτούμε αν τον ξέρω.
2: Εμένα προσωπικά.
3: Όχι, όχι, εσένα. Τούτο που έγραψε το βίντεο.
0: Ήταν που ακούμε, δεν ήταν που ακούμε.
2: Sorry, τούτο ήταν που να ακούμε και να γελάσεις που την ημέρα που φύγει ο Λεωνίδου, τώρα το άκουσα που λόγου σου.
0: Κάμε υπομονή ακόμα 10 μέρες.
3: Δηλαδή έχω μερίδιον ευθύνης, δηλαδή. Πού είναι τον καμνό
2: λέγεται. Όχι, Χαϊλή μου, για το όνομα του Θεού της Παναγίας, εξαιρετικός.
3: Να σε καλά.
2: Και στις αναλύσεις σου, αλλά ο καθένας έχει το χρώμα και τη χρειά του ρε φίλε. Έτσι παίζουμε όλοι την ίδια θέση.
0: Φίλε, άκου να δεις, επειδή έγινε και πατέρας, μπήκε στο κλαμπ, είναι η πρώτη του φορά, ο άνθρωπος δικαίωσε με τις χαρές του, έτσι μπορώ να του πω έλα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Άφησε το να τελειώσει η άδεια του, κάμετε υπομονή ακόμα ένα δεκαήμερο και να επιστρέψει 12 του μηνός, Δευτέρα ημέρα θα είναι εδώ.
2: Επειδή χαριτολογώντας, μια από τις φράσεις που έβαλε ο φίλος Λεωνίδου και γενικά που πήρα το τηλέφωνο εμπατέρας αλλά εμένα να απαντά μου στα μηνυματάκια με voice recording.
0: Καλά είναι και σταματά και εγώ πριν να μπω εκπομπή να μιλούσα μισή ώρα μαζί.
3: Μέρος του γεγιού του το κινητό.
2: Νιώθω τώρα ότι ακούει μας.
0: Περίμενε μισό λεπτό, περίμενε μισό λεπτό.
2: Όχι,
0: κάτι μου νεύκει ο κύριος Τάσος. Παρακαλώ. Να πάμε στην άλλη μέρα.
5: Ζήτησε με κανένας.
0: Φιλούι μου.
2: Έτω, είδες.
5: Έφυλε το σύμπαν συνομωτεύτη γραμμίζονται πλανήτες. Ήταν να χαζώ και την κόρη μου σας μιλήσει αλλά μια σεφτομάτια ακόμα είπε την πρώτη λέξη.
2: Άι στο μωρό λίον και όρο να πνάσει και ύστερα να μιλήσει.
3: Άι στο έχεις πολλά φυγιά όμως Γιώργο μου.
5: Να ζώγω παιδιά.
3: Ήρθε ένα μήνυμα τώρα από 508 και λέει τελικά ο πιο παραγωγικός επιθετικός της Κύπρου είναι ο Γιώργος Λεωνίδου με έναν γκολ κάθε 9 μήνες.
5: Μάλιστα, αν είχα άλλο 10 πόντους ύψος ήταν να χάσει 23 γκολ στη Premier League.
2: Κοίταξε, ραδιοφωνικά, center for. Και εσύ, Χαϊλή μου, είσαι το εξάρι που λείπει στην Εθνική Ελλάδα.
5: Και να ακούσω, πόλης είναι τα θέση είναι να παίζει όμως, αν έβαλα με 11.
2: Πόλης είναι πόλης εσύ της Φιλεμόπολης.
5: Πόλης εσύ την που βράζει ο Μπάγκον πρώτη φορά ξανά.
4: Έξω από ξεδεξιά.
2: Όπου τον καλέσει η ομάδα, ο πόλης εν τζαμε. Κάνει δελτία. Να πάει αύριο που να είναι οι καταιγίδες στο Ηλέμεσο να κάνει ποτούν το να που το λαλείτε ρε πολύ.
0: Live link.
2: Κάμνη τα ούλα ρε φίλε ο άνθρωπος, είναι τζόκερ, είναι να πούν να κάνουν.
0: Προπονητής, ο προπονητής να κάθομαι στον πάγκο να με βουρ.
2: Ο παγιός αγιώς. Είναι αγιώς.
5: Μάλιστα κύριε, θα μάθω ότι γυρέψετε με και πάνω από την καλησπέρα μου, αφού και εγώ μέρα με σπίτι και ξεβράζουμε με game time.
3: Γιατί τις προηγούμενες μέρες που ήσουν και τις επόμενες.
5: Όχι, σπίτι ήμουν.
3: Έτσι.
5: Αλλά σήμερα είπα να τιμήσω έτσι λίγο παραπάνω την εκπομπή, αφού δόθηκε μου χρόνος. Λόγω των δουλειών και είπα να σας ακούσω. Ο κύριος Χαϊλής είναι καλός αντικαταστάτης που να έρθω πίσω να κρατήσουμε.
3: Κοιτάξτε, με τούτο που απαιτούν οι ακροατές, θέλω πολλή δουλειά για να φτάσω στο μισό του
0: πολιτικού. Για να φτάσεις, Λεωνίδου.
3: Ναι.
5: Ωραία, φίλε, δεν είναι και αυτές καλό. Μια χαρά είσαι. Απλά που να έρθω, δεν λέω τις διευθετήσεις. Ποιος είναι να φύγει για να κάτσει κάποιον νόμο δίπλα
3: σου. Όχι, να φύγω εγώ ή και ο θελός.
0: Λεωνίδου, Δευτέραν 8-4. Σε τέλειωσε.
5: Ποια Δευτέραν, κύριε Αλεξάνδρο, μας έμα του
0: κατακλείσμα.
5: Λοιπόν, κύριε, να σας αφήγω κάτω το πρόγραμμα σας. Εμάς θα γυρέψω να γυρέψω την καλησπέρα μου.
2: Πολύ
0: Παύλο, τι άλλο ρε κουμπάρε να σου κάνω, τι άλλο να ευχηθείς για να πραγματοποιηθεί ρε κουμπάρε. Παίξε σε Τζόγκερ.
2: Πιένε
0: παίξε Τζόγκερ, είναι πιο εύκολο.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Γεια σου Παύλε μου, να είστε καλά, γεια σου, γεια σου. Εκλείσε ο Λεωνίδου. Εκλείσε. Να κλείσουμε και εμείς, ήταν που γιατί βάλουμε μας το χάρι.
4: Έτσι για να σου λύσω την απορία σου που λαλούσαμε. Οι βολές επί Βασιλακόπουλου, εκτός τα χρόνια που ήταν δεύτερη κατηγορία είναι ο Ολυμπιακός, είναι 4.944 ο Παναθηναϊκός, με 4.952 ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι 8 βολές.
0: Και μέσα σε τα χρόνια που ήταν δεύτερη
4: εκτός
0: κατηγορία.
4: Τα χρόνια που ήταν δεύτερη κατηγορία, ο Ολυμπιακός.
0: Δηλαδή ήταν πρώτη κατηγορία και εκείνη τα χρόνια ήταν υπερδιπλάσια, ας πούμε, τα υπόλοιπες.
4: Όχι, τα χρόνια που ήταν ο Βασιλακόπουλος και ήταν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Κάτι έμου κολλά, τέλος πάντων.
4: Θέλεις να σου πω κι άλλα?
0: Όχι, να μην μου πιστεύω, δεν θέλω να πω στον τη
4: συζήτηση. Επί λιόλιου, οι βολές των Παναθηναϊκών είναι 319 και στον Ολυμπιακό 440.
0: Είμαστε πιο επιθετική ομάδα, ρε.
4: Εντάξει.
0: Είμαστε πιο επιθετική okay. ομάδα. Υπάρχει μια λογική εξήγηση. Πέ μου ρε Χαϊλή.
3: Θα δώσω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Αντρέα τον Σάββα της Ομονίας 29 Μαΐου. Ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας στα 8 χρόνια. Γιατί μας έστειλε και μήνυμα και μας δίνει και αυτός τους χαιρετισμούς του.
0: Γεια σου Αντρέα. Λοιπόν, κάμετε σε καμιά φαέλα δώρο του Χαϊλή. Να το δω με τη φαέλα της 29ης αμέσως.
3: Φίλε μου, είμαι από ελίστας, αλλά υποστηρίζω μόνο 29ης Μαΐου δημόσια. Και να σε φόμε να το πω. Και εσείς ότι και να πιάω δεν έχω πρόβλημα. Τα παιδιά είναι εξαιρετικοί και κύριοι.
4: Λάβει το γιο μου, κάνουμε παρέα.
3: Λοιπόν, κύριε Βολίβια, αν έχουμε χρόνο, θέλω να μου πει. Έτσι, τι υπολογίζει, ποια εντεκάδα θα μα κατεβάσει όμω που
0: διαβάζει. Δεν μπαίνω σε διαδικασία να πω εντεκάδα, διότι δεν θέλω να πω σε τη διαδικασία. Πε μου, εσύ που τα μελέτησε.
3: Λοιπόν.
0: Και με μου πει εκτό ο Έντουαρτ.
3: Όχι, ρε, για όνομα του Θεού. Τον Έντουαρτ προβάλλει στη σωστή θέση που είπα σου, ποια είναι η σωστή για μένα. Καταρχήν, εγώ θέλω να παίζω λίγο normal αν κατεβάζω ομάδα, έστω και στα χαρτιά. Λοιπόν. Ο Παναγιώτου μαζί με οικονομή. Να μαρκάρουν. Center back. Λοιπόν, αριστερά Πηλέας για να ξεκουραστεί ο Μαλεκίδης και δεξιά Σίκης στην άμυνα.
0: Ξαναπέ μου, Πηλέας.
3: Πηλέας αριστερός, στο αριστερό άκρο της άμυνας, Σίκης στο δεξί. Δεν έχω άλλο δεξί, είναι έτσι ναι, αγιώς.
0: Ναι. Εκτός είπαμε ένα... Λογική του τώρα.
3: Ναι. Λοιπόν, Κωστή Κάστανος και πιο μπροστά ο Έντουαρτς.
0: Ναι.
3: Ο Μαρίνος μαζί με ο Λοΐζο.
0: Αν θα παίξει φτερά ο Έντουαρτς.
3: Όχι, δεκάρι. Πού να παίξει ρε φίλε, ο μόνος που μου έκαμε 8 τελικές έβαλε για να βάλω να μου κατασχεύκω δεξιά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και μπροστά ο Σταυρής. Να πνάσει λίγο ο φίλος μου.
0: Με λέει Σταύρης, ο Σταύρος ο Γιώργιος.
3: Σταύρος ο Γιώργιος, εντάξει. Και κακουλής να πέλεξε ένα άλλο κάκου. Σιγά ο πράγμα, έτσι. Και μπροστά ο Σταύρος. Πιο ξεκουραστοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Μαρίνος, ο Σταύρος που είναι επεξάσιμο πολύ ώρα. Ο Σταύρος δεν έπαιξε τίποτε. Σε μια καλύτερη θέση ο Έντουαρτς, αφού μου δείχνει ότι το έχει για μέ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μου τροφοδοτά τους ποδοσφαιριστές, αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει έτσι επινοήσεις, θεωρώ ότι να μπορεί να μου βγάλει τις κάθετες μπαγκές. Ανασταλτικά ο Κωστή, ο οποίος για μένα είναι εξαιρετικός, μαζί με τον Κάστανο. Ο Κάστανος μπορεί να βοηθήσει και σαν οχτάρι, και σαν δεκάρι, και σαν εξάρι. Mm-hmm. Λοιπόν,
6: Και στα δύο άκρα έχω έναν Τζονίν, ο οποίος για μένα στο παιχνίδι με ο Μαυρομούνιο στο πρώτο χρόνο ήταν ο καλύτερος παίκτης. Και τον Λοΐζο, που ο Λοΐζος περιμένω ακόμα πιο πολλά εγώ που τον Λοΐζο. Στην άμυνα δεν θα τη χαλάσω την άμυνα, για βάλω αριστερό πόδες, μπακ δεξιούς κλπ. Παρότι που
0: λείπει ο... Να δούμε. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον θέμα από την ιστοσελίδα Super Sport 104, το Last Dance του Messi. Μια ιστορική βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο πλησιάζει, καθώς ο Λιονέλ Μέση αναμένεται να πραγματοποιήσει την τελευταία του εμφάνιση με τη Φαϊλάνδη της Εθνικής Αργεντινής. Το τελευταίο ταγκό του εμβληματικού αρχηγού της Αλπίδη Σελέστε θα είναι στο Διεθνές Φιλικό απέναντι στον Μπενίν, το οποίο θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στις 2 το πρωί ώρα Κύπρου. Οι φίλοι του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση, καθώς η ΕΡΤ εξασφάλισε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν ακόμη αν το δημόσιο κανάλι της Ελλάδας θα έχει την αναμέτρηση σε ανοιχτή τηλεοπτική ζώνη και στην Κύπρο. Πάντως, σημειώνει το εν λόγω ρεπορτάζ, για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί στην Κύπρο από κάποιον κανάλι η προβολή της αναμέτρησης. Λοιπόν, αυτά και ευχή όλων βεβαίως είναι να παρακολουθήσουμε από κάποιον κανάλι και εμείς αυτήν την αναμέτρηση στο τελευταίο τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα. Να πούμε ότι σήμερα, αύριο και την Κυριακή στην Αθήνα θα βρίσκεται η συναδελφός η Αναστασία η Πέτρου με την Allwin για το McLaren Racing in Athens, ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Εκεί θα είναι και ο πρώην θύρος της McLaren, ο Μίκα Χάκκινε, από τον οποίο θα πάρει συνέντευξη η Αναστασία. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός και ο Super Sport δηλώνει παρόν με τη στήριξη της Allwin, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι όσοι πιστοί προσέλθετε αύριο, να τα πούμε και από κοντά μαζί με τον Μάγκη Νικολάου, θα είμαστε ζωντανά στο The Warehouse by IT Quarter στη Λεμεσόν από τις 12 μέχρι τις 2. Το The Great Outdoor Event 2026 Connected στο Adventure by Cabonet επιστρέφει προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του σύγχρονου outdoor lifestyle. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη Χαϊλή,
6: και εγώ ευχαριστώ
0: για την παρουσία σου σήμερα.
6: Και καλές επιτυχίες στην Κύπρο.
0: Καλές επιτυχίες και στην Κύπρο και στην Εθνική Ελλάδο στην Κυριακή. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους. Να υπενθυμίσω αύριο Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 στα Πέταλα με τη Στέλλα Ντι Μάρκο και ακολούθω στο live link. Πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή Δώσε Πάσα με ο Στέλιον Παπαμοησίος και θα ακολουθήσει βεβαίως και η περιγραφή του αγώνα της εθνικής μας ομάδας.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.
10: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
11: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες.
14: Βρείτε τη μαγιά σας.
13: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σας περιμένουμε.

0: Επιπλέον για όλο τον Οκτώβριο εποφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
4: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Λέις πατατάκια πολυσυσκευασία 10 επί 42 γραμμάρια μόνο 5,85 και επιπλέον cashback 60 cent. Φέρει υγρό πιάτον κλασικό ή άρωμα λεμόνι 900 ml 2,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Γρηγορίου πίτσα ζαμπόν και μπέικον 460 γραμμάρια ή special 490 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis ProPEX Express.
14: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
15: Super Sport 104.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
18: Αθλητή και ενημερώσει στο μικρόφωνο ο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Αρχίζει σε λίγο το φιλικό της Ομόνιας στο Ηλίας Πούλος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Χωρίς τους 12 διεθνείς παρατάσσει την ομάδα του Χένιγκ Μπερ. Τηλεοπτική μετάδοση από το Ομόνια TV. Με στόχο την πρώτη νίκη στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γάσιβι στις 7 την Αρμενία. Ο Απόστολος Μάντζιος δεν υπολογίζει στους τιμωρημένους Τσαρούλα και Σωτηρίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Την ίδια ώρα στον ομιλό μας Λετωνία Μαυροβούνιο. Εξέλιξη στον απόρριμο Κωνσταντίνο Λαΐφη, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός προπονήσεων και όλα δείχνουν ότι δεν θα προλάβει ούτε την αναμέτρηση της Δευτέρας με τη Νέα Σαλαμίνα αύριο στις 5 φιλικό στον Αρχάγγελο και κλεισμένο το θυρό με αντίπαλο την Κράσα Βαένη. Στην ΑΕΚ αναμένεται η επιστροφή του Σαμπορίτη εν όψη Ομόνοια Σαραδί που δυνατό φιλικό αύριο στις 7 κόντρα στον Απόλλωνα στην Αρένα. Μια πρώτη τάξη ευκαιρία το αυριανό φιλικό με τον Ερνάν Λοσάδα για να διαπιστώσει το βαθμό ετοιμότητα των Όσμπολτ Μπράουν, Λιούμπιτ και Γκασπάρ, αντίστροφα με Τρούν Ανδρέου και Σπολιάριτσου. Ανεβάζει ρυθμού ο Κορέα στην Πάφο στι επιλογέ του Σαπίντο Ιμπρίτο και Μαμάντοφ κλείσει στην εθνική Σουηδία πήρε ω αίμα. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπέκστρομ στην ανόρθωση για να είναι έτοιμο με την επανέναρξη προσοχή στην συνεδρία του εφετείου την ερχόμενη Δευτέρα. Βάρη πένθο σκόρπισε στο Κυπριακό ποδόσφαιρο η απώλεια του Τάκη Χαραλάμπου, μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά τη με την ιστορία του αθλήματο, υπηρετώντα το επί σειρά ετών από διαφορετικά πόστα. Μέχρι το απόγευμα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση τη Επιτροπή Αδειοδότηση Σταδίων για το Τσίριο. Στην Εθνική Ελλάδο κρατούν την εμφάνιση του πρώτου μηχρόνου κόντρα στην Ολλανδία και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή του στη μάχη τη Κυριακή με τη Γερμανία, είπε στη Θλάση ο Τζιόλη και τέθηκε νοκάουτ και επέστρεψε στην Αγγλία. Η τρίτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τα παιχνίδια Βέλγιο-Τουρκία, Γαλλία-Ιταλία, Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Σουηδία, Ουγγαρία-Γεωργία, Πολωνία-Ρουμανία και Ουκρανία-Βόρειο-Ιρλανδία. Ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 9:45 τη Μακάμπι Τελαβίβ. Μπεσίχτας Μπαρτσελώνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, Βιλερπάν Βαλένθια, Μπάγερ Παρτίζαν και Μπασκόνη Αρμάνι Μιλάνο το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Δώσε Μπάσα.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Group, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησαίος, ο κύριος Αναστάσιος Μιχαηλίδης Εκκλήσιος, ορμόμενος είναι Κονσουλάρχης. Καλησπέρα κύριε Ντάσο.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαμοησαίο.
0: Καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ.
0: Εν έχουμε μεγάλη Παρασκευή σήμερα, αντιλαμβάνεστε ότι εν έπαιξε ο Παναθηναϊκός εψές.
1: Επόψε πώς.
0: Άρα που Δευτέρας άξιος μπορεί να ζεις.
1: Όχι την Παρασκευή να ξανάρθω.
0: Γιατί Δευτέρα είναι απευθάζα μαζί μου.
1: Όχι, είναι ο Στέφανος. Να επόψε μαζί σου.
0: Ναι, οκ, καλό. Λοιπόν, εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σιταβιτζόν και την Παπαντζόουν να είναι καλά. Είναι Δευτέρα Οκτωβρίου του Αγίου Κυπριανού του Θαυματουργού, κύριε Τάσο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι πολλά και ευλογημένα σε όσους έχουν τα ονομαστήρια τους. Στο Μένικον πανήγυρη μεγάλη. Από τις μεγαλύτερες Παγκυπρίος. Αξίζει το Άγιος Κυπριανός. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να συλληπιθούμε την οικογένεια ενός από τους τεράστιους ποδοσφαιραθρόπους, του Τάκη του Χαραλαμπούς, φίλτατος, μπόλικη προσφορά του πραγματικά στον Επαγόρα, στο Παφιακό Ποδόσφαιρο γενικότερα, προπονητή σε όλες τις εθνικές ομάδες, ρέκορ μας συμμετοχών με τον Επαγόρα, ανέδειξε πολλούς παίχτες, ήταν σπουδαίος, πραγματικά από τους πρώτους μορφωμένους προπονητές, ιδιαίτερα και διευθυντής πάνω στην κόπα προπονητών και λοιπά στη σχολή. Αιωνία του η μνήμη. Αξέχαστος πραγματικά, Τάκης Χαραλάμπους, τεράστιος. Αιωνία του η μνήμη. Λοιπόν, πάμε σε κυρίων κυρία να δούμε τι γίνεται. Επικαιρότητα ορισμένη. Έχει φυρηγόν ο Ομόνοια Ολυμπιακός τώρα, να ενημερώνουμε. Γιατί είναι από το Ομόνοια TV, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, διεύθυντα, ναι.
0: Καλώς στον πάτερ μου.
2: Το καλό Σαββατοκύριακο εννοείται από αύριο για όλους.
0: Ναι.
2: Και όσους έχουν περάσει υπό βροχή, παρακαλώ, πρωί-πρωί και χαραμάνει ωραία πάφος.
0: Έμαζε πρέξε τα κατ' ωραία, πατέρ μου.
2: 8.30 ώρα, μισή ώρα, έκαμε μπαδαστάκι.
0: Καλά έκαμε, καλά έκαμε.
2: Λοιπόν, και εγώ τα θερμασυλληπιτήρια τον πρώην συμπαίκτη μου, παρακαλώ, στο Ρεβαγούρα. Όταν ήμουν με τον Μακαρί, τον Ζημαράν, τον Κουρούση, τον κουμπάρο μου, όταν εκατέβηκα κι εγώ, αλλά επικαιρός
0: για να κάνεις γεμοσές εσύ που κατέβηκες, δεν πάσεις.
2: Επία και ήμουν τρίτος θερματοφύλακας στη Λιανέ και πρώτος ο Ζημαράν, δεύτερος ο Τούρος και εμένα μου είπε ο Μακαρίτης, ο Σούμπασης, εσύ κάνεις για ψάλτη, δηλαδή.
0: Α, είδες ότι...
2: λέω απλώς, είπε, ναι, κόμμα και λοιπά, τέλος πάντων. Να δώσουμε τους πολλούς χαιρετισμούς στους υπόλοιπους που θα ακολουθήσουν. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φορμαρίς του 2013.
2: Εννοείται, συνοδεύουμε με δύο αγγέλους μαζί μου, τους δύο φίλους.
0: Μάλιστα.
2: Τον Ραφαήλ και τον Θεόδωρο. Αλλά είναι ευχηθήκες του Ραφαήλ για τα ερέθλια του Λαλή.
0: Έτσι πολλά και ευλογημένα και πήρα το χαπάρι.
2: Α, γιορτάζει και η Αγία Ιουστίνη σήμερα.
0: Βέβαια, είναι Αγίου Κυπριανού και η Αγία Ιουστίνη, βέβαια.
2: Μάλιστα, η οποία η μακαριστή Ιουστίνη στον Άγιο Νικόλαο της Ορούντας, ο Θεός αναπαύσει την ψυχή της.
0: Να είσαι καλά.
2: Είναι, γεια.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι.
0: Τον κύριο Παύλο, ήταν να μας επισκεφτεί κάποια στιγμή ο Παύλος, ο
3: Αναστασιάδης. Ναι, κοίταξε, δυστυχώς δεν έχω το αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο που έχω.
0: Πότε είναι τα γενέθλιά σου, ρε κουμπάρε?
3: Τα γενέθλιά μου είναι 8 του Ιούλη.
0: Αν το ξέρα από εγώ να σου γράψω αυτοκίνητο να κινήσει, ρε κουμπάρε, ας είναι και μεταχειρισμένο, δεν θα μπορώ να κάνω με. Ας έχουμε έτσι σαν την άδικη κατάρα.
3: Έναν έχουμε, δεν μπορώ να κάνω με.
0: Ήταν να σου γράψω ένα λόγο, να έχεις κιό.
3: Λοιπόν, καταρχήν να συλληπιθώ και εγώ την οικογένεια του Τάκη Χαραλάμπους, γιατί με πρόσφερε πάρα πολλά στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχήν, ο λόγος που πήρα σήμερα είναι να στείλω χαιρετίσματα και στους δύο σας από έναν πρώην συνάδελφο μου που βρεθήκαμε μετά από πολύ καιρό σήμερα σε μια υπεραγορά, ο οποίος κατάγεται εκκλήσιος.
0: Εκκλήσιος.
3: Μάλιστα. και σε γνωρίζει εσένα, γιατί τον επήρες μια φορά τηλέφωνο για ρετρό, αλλά επειδή είχε να συγκινηθεί πολλά δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση σου.
0: Ναι.
3: Ήταν ποδοσφαιριστής του ΑΣΥΛ, αλλά δεν ήταν, ξέρεις που τα πρώτα ονόματα ήταν.
0: Ποιος ήταν?
3: Αμήλικη, στο επίθετο δεν το θυμούμε, πανίκρουσε το όνομα του. Και γνωρίζει και τον Τάσο, ως και ο μικρότερος, εν του 45 γεννήμαν ο πανίκος.
0: Ναι, κατάλαβα για ποιον μοίρα, σε κατάλαβα για ποιον μοίρα.
3: Κατάλαβες,
0: ναι.
3: Ναι, και λέω του, ναι, λαλί μου, ακούσε κάποτε που μιλάσεις του Στέγιου του Αμμουησέου, να του στείλεις χαιρετίσματα. Και του Τάσου λέει μου, που είναι κάποτε ηχολήπτης εκεί στο αυτό, αφού σκαταγέται από τη λύση.
0: Μάλιστα, καλά έκανες.
3: Λοιπόν, αυτά, καλή επιτυχία στην εθνική μας σήμερα, στον Παναθηναϊκό μας, και βλέπουμε, εν είδαψες το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος.
0: Εντάξει, προηγήθηκε δύο μετά πολλά, καλή.
3: Το πρώτο ημίχρονο, εντάξει, μα παίζει με γαθύριο, με πελάτες,
0: η Ολλανδία. Αν ελαλούσαν το Γιωβάνο, ξέρεις να κάνεις διπλό με ανατροπή στη χώρα σου. Και να πιάνει να δέρει στη Γερμανία, αλλά να προηγηθεί ο μηδέν της Ολλανδίας και να ισοβαριστεί, να τους πει όχι, δεν έχουμε να προηγηθώ και να ισοβαριστώ. Για όρομα τέτοιο. Μια χαρά είναι, έχει 7 βαθμούς, μια χαρά είναι.
3: Ο Πέτου Τάσου είδε το γκολ του Ουνάη προχτές πάλι είναι τα στυλ, το έβαλε.
1: Είδα το, είδα το.
0: Χαμογέλασα ρε κοπέτσι, χαμογέλασα.
3: Ρε παιδιά, πώς τύπα την μπάλα, είναι πολλά.
0: Με μουρμουράς πολλά, λέω σου, κράτα λίγο.
3: Να εμπάθει και τους κανέναν τραυμα ή μονάδο.
0: Ναι, κράτα λίγο και εσύ που ακούσει και το μάτι τους είναι ζηλόφθονο. Και μπορεί να μας ακούσει και ο ποιος εξέμει προχτές ο Μακάκης. Τούτος που εξέμει και είπε μας ότι έχουμε ζωμαστεί, κύριος Μακάκης. Ναι.
3: Μάλιστα,
0: αυτά. Χαιρετώ.
3: Χαιρετώ.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται, κύριε Αναστάσια Μιχαλίδη. Έχει κι άλλα εκτός του, με ποιο μέσο υπόψε?
1: Με την Αρμενία.
0: Ωε ρε, θρύγε ρε. Στο θρύγε με δώσμα, μην άσε τα μέρα.
1: Ποιο, ο Παθηναϊκό?
0: Το Βαζελάκι, ναι.
1: Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Αθήνα.
1: Αθήνα, ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Αφού έχουμε τα 7 που τα 8
0: πρώτα. Πότε να πάμε κανένα παιχνίδι έτσι που περιέργεια να πάμε μια ημέρα για να έρθουμε. Να είμαστε καλά.
1: Μόνοι
0: μας, για πάρουμε
1: ένα καλό. Ήταν καλά, πάει άλλη αυτό, αν μου παίζουμε με Φενέρ.
0: Πάμε με την Ανατολού, ξέρω εγώ έναν πουλαριστή, ξέρω εγώ να βρούμε ένα παιχνίδι.
1: Τώρα δούμε το πρόγραμμα για σου πούμε.
0: Έπρεπε το πρόγραμμα για να πιάμε κι εμείς μια ημέρα ανάδεια, να πεταχτούμε για να έρθουμε, Παρασκευή για το Σάββατο.
1: Είναι
0: ως Παρασκευή, αν παίζει Παρασκευή. Αν παίζει Παρασκευή, αν παίζει Τρίτη, πάμε Τρίτη, είναι μόνο ακόμα.
1: Την επόμενη εβδομάδα παίζει με Φενέρ.
0: Μα πού?
1: Στην Αθήνα.
0: Πάλε.
1: Ναι.
0: Έμπρο να πει.
1: Μετά παίζουμε με Παρτιζάν εκτός.
0: Όχι, όχι, Οκτώβρη είναι δύσκολο. Έχουμε και.
1: Ύστερα με. Είναι ωραίο.
0: Έχουμε και γενέθλια, έχουμε και
1: γενέθλια. 16 Δεκάτου με την Χάπολ Τελαβίβ. Πάλι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: 22 Δεκάτου με την Μπασκόνια στην Αθήνα. 27 Δεκάτου με την Μιλάνο πάλι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: 30 Δεκάτου με την ΕΦΕΣ εκτός έδρας. 4 Δεκάτου με Ρεάλ εκτός έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Θες τίποτα άλλο?
0: Όχι, όχι, ένα.
1: 13 Δεκάτου με την Μπαρσελόνα.
0: Μα Ισπανία?
1: Όχι, στην Αθήνα.
0: Okay.
1: 13 Δεκάτου. Σήμερα στην ημέρα.
0: 13 Δεκάτου. Μάλιστα. Καλό. Εγώ ήρθα στους ήλιους τώρα να ξέρουν το πρόγραμμα για να μπασάσουν να μας αγίγουν μας πόξ. Τέλος πάντων.
1: Σιγά ρε. Σιγά.
0: Πάμε, να πάμε δημοσιογραφικά ρε. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Έναν τηλέφωνο ακόμα.
1: 11 του Δεκέμβρη. 11 του Δεκέμβρη.
0: Να πω όχι.
1: Παραθυνιακός Ολυμπιακός.
0: Πάλι Αθήνα.
1: Ναι. Εδώ που σου λέω για παιχνίδια.
0: 11 του Δεκέμβρη.
1: Ναι, 11 του Δεκέμβρη.
0: Εντάξει, οκ. Να καλό μήνυ. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-4 μηνύα. Ο φίλος σου, εν τω μεταξύ ο Στέφανος προχτές συνέχισε την κακοδαιμονία του. Ξέρεις να μπουχιώσεις τώρα, σε επιτυχίες. Μηδέ στις 11.
1: Έγκαλα.
0: Ένε κούτσισε.
1: Όχι, κούτσισε τα ούλα.
0: Α, πάμε καρά, εσκάγει 11 Οκτώβριο με τον Ολυμπιακό Ποδόσφαιρο. Παίζουμε ως πάθηνα εγώ. Πού να πάμε ρε φίλε στο Καραϊσκάκη?
1: Εγώ ξαναπία.
0: Όχι Καραϊσκάκη πιένω. Αλλά πού να πάεις τώρα εννοώ. Μέσα έτσι εκτάκτουν μέσα τρεις ημέρες. Όχι ρε πήρε Καραϊσκάκη πια με.
1: Όχι αύριο την Κυριακή.
0: Ναι ρε ξέρω το ρε. Εντάξει. Να την κάνει κατάσταση. Επία και Ολυμπιακό Σόφι.
1: Και τούμπαν επία.
0: Τούμπαν όδη. Επία Καφτανζόγλιο. Κρεάθης Βικελίνης. Αυτά. Έχει πέναρτη τώρα ένα λεπτό να δούμε. Απόκρουσε, έχασε πέναρτη Ομονία.
1: Ναι.
0: Έχασε πέναρτη Ομονία στο 15 με τον Ολυμπιακό 0-0. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία. Μα με πιάμε την κουβέντα, τέλειωσε ρε. Να δούμε τι γίνεται για το απόψινό πρόγραμμα. Η ώρα 7, άλλος ποιος είναι που παίζει η ώρα 7, ακόμα ένα παιχνίδι έχει νομίζω. Λετωνία Μαυρομούνιο, να ενδιαφέρει μας, ναι. Ναι.
1: Εγώ έτσι το ίδιο νομίζω.
0: Ναι, Λετωνία Μαυρομούνιο.
1: Έχει ώρα 5 Καζακστάν, Μολδαβία.
0: Ένα μας κοφτεί μας από Καζακστάν.
1: Καλώς. Και η ώρα 7 τα παιχνίδια του ομίλου μας.
0: Εντάξει, και μετά η ώρα 10 παρά, το πάνω τα προλάβουμε. Παίζουμε με η Γαλλία από ψερέγουν παρέ. Εκτός έδρας.
1: Είναι να μου το λάδεις.
0: Να μην υπηθείς. Να μου το λάδεις.
1: Εντάξει, δεν παίζει ο Μπαπέ.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να παίζει.
1: Δεν παίζει ο Μπαπέ.
0: Όχι ρε. Εντάξει ρε, μετά είναι 4 που βάλαμε, είμαι ευχαριστημένος ότι για γίνει, έγινε.
1: Τέσσερα θα πάτε τελευταίοι.
0: Α?
1: Έτσι θα πάτε τελευταίοι. Έτσι θα πάμε
0: τελευταίοι. Κάνουμε καμιά ζημιά απόψε και ανακατώνεστε όλοι, παίρνουμε τα κάτω πάνω.
1: Να σου πω την αλήθεια που το σκεφτούμουν στοιχηματικό παιχνίδι, είπα άιστο στο πλευρό του εδώ γιατί δεν ήξερες.
0: Είναι υποτιμητικό, τέλος πάντων, συζητούμε τα για τιμές, ξέρεις το πολλά καλά.
1: Δεν είπα για τιμές.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, όταν είδα τα παιχνίδι μου, τον λαλό, εν τον ζήσω.
0: Έχει Ουγγαρία, Γεωργία, καλό παιχνιδούι. Ουκρανία, Βόρειο Ιρλανδία, Βοσνία με τη Σουηδία. Ωραία παιχνιδούι, ρε κομπάρε. Πολωνία, Ρουμανία. Α, δάμε. Δάμε, και όσοι Ρουμάνοι κάτι να κάνουν. Συγγνώμη, να κάνουν καμιά μπομπάρτα με θυμίδι το Ρουμανία. Και τα Φαρόε που του συμπαθώ ιδιαίτερο. Ένα που σκιό να κάνει μπομπαρτού απόψε. Με Ισλοβακία.
1: Δεν τους υποτιμούμε τα Φαρόε, αλλά τον τελευταίο.
0: Ρε, μια χαρά είναι τα Φαρόε.
1: Έκανα και όσο πάλι με Καζακστάν και Μολδαβία τώρα.
0: Ναι, μια χαρά. Τέλος πάντων, πάμε σε ακόμα ένα κύριο κυρία, ο αρχικακούργος, να δούμε να μας πει καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Χαιρετίζω με τους φίλους μας.
0: Ποιος κυρίως ομιλεί?
4: Ο 007.
0: Εντάξει, μοιάζει να συμφωνήσουμε έναν προχτές που μας είπε μια κουβέντα και λέμε πάνε εκείνος ήταν να τον πέψουμε να πάει να ξεκουραστεί.
4: Πώς τον
0: περιέγραψε προηγουμένως. Ο κύριος
4: Μακάκης. Ο Μακάκης.
0: Ναι.
4: Άκουσα τον. Το λοιπόν. Εντάσου.
1: Έλα.
4: Άκου παιχνίδι που πρέπει να παιχτεί σήμερα. Γαλλία, Ιταλία.
1: Ακούω.
4: Χι ημίχρονο. Over 2,5 τελικό, νίκη Ιταλία.
0: Απαναγία μου.
4: Και να πάει νίκη Κύπρος, χι ημίχρονο. Over 2,5 τελικό.
0: Κάμε μας τα ούτε.
1: Εκτός του ότι χαμηλή απόδοση για το πράγμα που ζητάς για την Κύπρο, προτιμώ να παίξω την Κύπρο να νικήσει ή να σκοράρει ο Έντουαρτς. Καιρώνει 7 στόνα, είναι που θέλω να δω.
4: Εντάξει, οκ. Εγώ προχτές έπαιξα την Κύπρο που έπαιζε με το Μαυρομούνιο. Είπα, χι ημίχρονο, over 2,5, 2-1.
0: Μάλιστα.
4: Τα 20 γίνηκαν 800.
0: Ναι, αλλά πονάρτουμε τις 13 του μήνους, δικαιόμαστε και όμπειρες παμένες. Τούτο μας ενδιαφέρει, κύριε 007.
4: Ξέρω το.
0: Είναι.
4: Όχι, τζάμε, πρέπει να πάμε αλλού.
0: Αλλού, μα, after.
4: Ναι, after.
0: Μάλιστα, κύριε.
4: Είσαστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Δακτοπίδηκες, εντάξει, τέλεια, ναι.
4: Όλα υποελέγχω.
0: Όλα υποελέγχω, εντάξει. Ο Τασάρας να έρθει με το... Να έρθει με ο Γιασεμί και με τον Στεφανό, εντάξει, τούτη.
4: διατροφολόγο και εντάξει.
0: Ο αρχικαγούργο είναι αυτή με τον Γιαννάκη Λακατάμια και να φέρουν άλλο κανένα μαζί του. Ο Νίκαρο αυτό είναι αυτή μόνο του. Να μπορεί να βρει και του να φέρει κανένα μαζί του. Εντάξει. Εγκάνουν εμένα.
4: Εντάξει. Είμαστε πόσοι ω τώρα.
0: Πάνω από 70. Και με του καρεσμένου και με τα αυτά πάνω από 80 και πάει για 100 στάνη και κανεί. Από προλάβει, προλάβει, ρε φίλε.
4: Μια χαρά είμαστε.
0: Ναι. Για να πάρουμε χίλιους.
4: Μια χαρά.
0: 100 συνολικά μια χαρά είναι.
4: Οκ.
0: Okay. Αυτά.
4: Λοιπόν, καλό Σάββατο Κυριακό.
0: Να είσαι καλά. Και να πούμε εβδομάδα.
4: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάει διαρρέμα και επιστρέφουμε. Άτε.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Super Sport Live Link. Η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί. Παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
3: Μάγκικο διήμερο με εκπλήξεις και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου σα

0: Επιπλέον, για όλο τον Οκτώβριο, επωφελείσαι με 10% έκπτωση στις online αγορές σου με τον κωδικό MAGAS10, αλλά και δωρεάν παράδοση με Box Now.
1: Βρείτε τη μαγιά σας!
0: Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Mall of Engomi. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, μόνο στο Super Home Center, στο Mall of Engomi. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
3: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνει η λέξη από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
4: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
3: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
6: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
10: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 4:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
17: Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Super Sport 104.
9: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μία χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
20: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίως. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί να σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα Vision και την Σίτα και την Papa Jones. Θες τίποτε?
21: 1-0 Ολυμπιακός.
20: Είδα το, ναι, να το πω.
21: Δεν το είδε,
20: να το πω. Όχι, βλέπω στο 27. Ένα λεπτό. Να πούμε καταρχάς, γιατί έχω μετά ένα σχόλιο για τους αγώνες του Κυπέλλου.
21: Οκ.
20: Και θέλει να πάρεις εσύ μου πάρα, με θέλεις, με ενδιαφέρει. Εγώ να τοποθετηθώ όπως έμαθα. Λοιπόν, πάμε Μαλαισία με τη Φόρμουλα 1, μετά από 9 χρόνια. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι την Κυριακή, μια ξεχωριστή επιστροφή. Και έχουμε η αγωνιστική δράση να κορυφωθεί αύριο 3 Οκτωβρίου 11 παρατέταρτο με τις κατατακτήριες δοκιμές. Και την Κυριακή όλα οδηγούν στην εκκίνηση του Grand Prix στην Μαλαισία. Στις 9 ο Φρίξος Μασούρας και ο Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους τηλεθεατές με όλη την απαραίτητη ενημέρωση για και τα τελευταία δεδομένα, και στις 9.45 το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το Bahrain Grand Prix. Ωραία πράγματα για το Σάββατο και λοιπά, και για την Κυριακή. Όλη η δράση πραγματικά αποκλειστικά στο Omega Channel για τους σύρους της Φόρμουλα 1. Καθοριστικά είναι οι αγώνες του Κυπέλλου, ρε.
21: Ναι.
20: Εντάξει. Εδώ λοιπόν, και να ξεκινήσουμε την Τετάρτη, 14 του μηνός. Και έχει Σπάρτακος Κράσαβα, έχει Άρης Άχνας, Ομόνια 29, Παλουμίθια, εντάξει. Στα γενέθλια μου, που έθεμε εδώ με, καλά να υπό Θεό, έχει νέα Σαλαμίνα από ακροτηρίου του φίλου μας του Τάσου. Να, έχω υπόψη τον Τάσου.
21: Οκ.
20: Είμαστε μόνο Τάσου στη δεύτερη κατηγορία, να το πω ακόμα, είμαστε συνεργάτες μας. ΑΕΚ Ακρίδας, άκου. Ύστερα πάει 28 Οκτώβρη. Ομόνια Ραδίπου Διγενής Ακρίδας Μόρφου από Ερχακάνωρας. Πάει τρίτη ΑΕΛ Ηρακλής Γερολακού. Πάει τετάρτη 4-11 του Καρμιώτης Σερμής Ζόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός. Κι άκουε, τούτον έγινε το ενδιαφέρον, Οι τιμές εισιτηρίων, κύριε Αναστάσια Μιχαηρίδη, για τον τα ντέρπιούλα, διότι πρόκειται περί ντέρπι. Άκουε στις ομάδες.
21: Ναι,
20: ντερπάρες. Έχουν καθοριστεί, ρε, ως εξής στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Γενική είσοδος
21: 20 ευρώ.
20: 20 ευρώ. Μαθητικών 10.
21: 10 ευρώ.
20: Και παιδικών 5. Καλά, ρε. 20 ευρώ, ξέρεις ποια παιχνίδια να δουσεί? Ξέρεις πως αν το γιουβέτ της Ομονία το εισιτήριο για τους φίλους της Ομονίας? 20 ευρώ.
21: Εντάξει, να πιάσουν τίποτε φτωχοί.
20: Τι φτωχοί, ρε?
21: Έτσι είναι οι μητσές ομάδες που παίζουν έστω.
20: Οι μητσές ομάδες παίζουν έστω.
21: Έστω, ρε, 500 εισιτήρια κόψουν.
20: Αφού είναι οι μεγάλοι που παίζουν έστω. Καλά, ρε, 20 ευρώ για τον το. Ιδιαίτερα, άμα πάμε στον επόμενο γύρο, για στον μεθεπόμενο γύρο, για στον.
21: Είναι μόνο 20 ευρώ.
20: Πάνε 20 ευρώ. Και εγώ είμαι, γιατί με νευρίασα πάρα. Ακούγε η νική είσοδο 20 ευρώ, ρε. Με όλον το σεβασμό σε πάει πάνω πέρα. Ρε, για όνομα του Θεού, ποιο, ρε. Θορούμα, τσακούμα, ρε. Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
20: Ναι, ρε, Άντρε, ούτε.
22: Κεραστέκι μου.
20: Ναι.
22: Επειδή να σανώ να σα σεμινάρωσω την ερχόμενη Τετάρτη σε κοινά των Κυπριακών Κυπελών την Κοκακολά τη θα σα φάσει, και θα ήθελα να πω αιωνία η μήνυ δεν κάνει αντάμωση τον Τάκη Χαραραμού που έπαιδε το Επαγόραν Πάφου. Θέλω να καλησπέρισω το φίλο μου που μας ακούν μέχρι τις 7.
20: Να σε καλά, ρε Άντρεβι.
22: Bye.
20: Bye, μάνα μου. Ρε, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ?
21: Κοιτάξτε, κανονικά το κύπελλο πρέπει να είναι ανοιχτή κλήρωση. Όχι η πρώτη κατηγορία αντίον της δεύτερης. Πρώτο λάθος. Που κάνεις κλήρωση, μονός αγώνας, ούλοι μέσα, ό,τι ποιος παίζει μεταξύ του.
20: Ναι, ναι.
21: Γιατί δηλαδή να παίζει η πρώτη κατηγορία εναντίον της δεύτερης κατηγορίας.
20: Έμπαγε γενικά να φέτω.
21: Αν πάτε, πέσουν.
20: Ναι.
21: Και φύγουν μεγάλοι που γλύει ώρα.
20: Ναι. Γιατί το... ένα χάσει με τέτοια βελόνι, α πούμε, να ανοίξει έξω η Ομόνια του Αποέλη, αέριο από όλα αυτά.
21: Ένα αγώνα ω τα ημιτελικά, οκ, πολλά καλό κτλ. Γιατί να μην είναι ανοιχτή η κλήρωση.
20: Ναι.
21: Γιατί παίζει από η Ομόνια στου 30 κιό δηλαδή.
20: Αλλά έχει ομάδε που είναι δηλώσει, δεν μπορεί να το συμμετοχεί.
21: Αφού λαλήσου γιατί να μπω στα έξοδα. Αν υπέστω να πάω εκτός έδρα να παίξω με την Ομόνια, με τα Αποέλ, με την ΑΕΛ, ξέρω εγώ με την Πάφο. Μια μάζε ζεστές.
20: Γιατί αν παίξει γήπεδο, όχι και το γήπεδο, δεν συμπληρεί τους κανόνες της πρώτης κατηγορίας, να έξτρα γήπεδο, να πιέμε κάτω.
21: Γιατί αν πω στη διαδικασία.
20: Και από εσφαγή. Ε, ναι. Η σφαγή των αγωνίας, να έξτρα γήπεδο, να πιέμε κάτω.
21: Γιατί αν πω στη διαδικασία.
20: Και από εσφαγή. Ε, ναι. Η σφαγή των

0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εν κακό δηλαδή να πάει ο Ορφέας.
0: Ναι, να πάει κύπελλο, ρε κομπάρε, κύπελλο, ναι.
1: Τους οχτώ ή τους τέσσερις.
0: Θυμάσαι που κάποτε είχε νομιλούς, έμπαγε...
1: Έμπαγε γίνει λάθος.
0: Ναι, απαινούν οι δυο, έμπαγε γίνει κανένα λάθος. Να παίρνουν οι δυνατοί πίσω, εντάξει.
1: Έμα...
0: Αχ, Θεέ μου,
1: Θεέ. Να προστατεύσουν το θεσμό.
0: Ναι, ναι. Μαντά δεν μπορεί.
1: Να είσαι εμπορικότητα.
0: Κύπελλον πρώτης, δεύτερης κατηγορίας. Κύπελλον τρεις, τέταρτης κατηγορίας.
1: Εσύ τι θέλεις να σου πω.
0: Κύπελλον πρώτης, δεύτερης και κύπελλον τρεις, τέταρτης. Άκου.
1: Στην Αγγλία ξεκινήσαν τα κύπελλα και θωρείς τους αγώνες και έχει 600 αγώνες γιατί παίζουν όλες οι κατηγορίες μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μπορεί στον πρώτο γύρο να μένει η Premier League, αλλά μετά μπαίνουν όλοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μπαίνουν όλοι μετά, εναντίον όλων.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Είναι τώρα σε πιάνει η Southampton και η Sunderland και οι λοιποί συγγενείς που πιάνει κύπελλα, εντάξει, το πιάσει. Ο Μάης δεύτερης κατηγορίας, εντάξει, πιάνει το. Το κατάλαβα.
1: Γιατί... Να σε βολέψει λίγο η κλήρωση.
0: Έκαμε και τις εκπλήξεις.
1: Έκαμε και μια εκπλήξη. Βρεθήκε στους 8. Στους 4. Εντάξει, έτσι. Μα πας τρογγυλί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή.
1: Προγνωστικά του Παύλου. 1-2 Ιταλία.
0: Παύλα, μας εσύ δεν μας πιάμε. Αγαπούμε, δεν αλλά εντάξει, παστούτα. Λοιπόν, στο φιλικό Ομονία Ολυμπιακός, στο 35-0, έχασε πέναλτι στο 15 η Ομονία. Πάμε σε επόμενο κύριο και κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Εννοείται να μεταδώσουμε το. Ένα μήνυμα μετά από τα μένα, μεταδώσουμε και το Κύπρο Αρμενία κάθε επιδιά στην ομάδα μα.
1: Δεν θα ξαναμιλήσω εγώ για σήμερα.
0: Να μου γίνει, να μου γίνει.
1: Ένα πιάνει ένα τηλέφωνο. Να μιλούμε
0: εμεί. Μα αρέσει του δρε.
1: Μιλούμε εμεί και όχι πιάνει τον τηλέφωνο.
0: Μα είμαστε μα έτσι γράμμα. Ήταν γεμάτες οι γραμμές, αλλά εντάξει, έπιαμε και κουβέντα, κάτι quiz, κάτι σου παγούμε σχέδι. Παρέσκει του κόσμου, ρε φίλε, χαλαρώνει τώρα προσεκτικά στους δρόμους, αν έχει τίποτε ενημερώνει. Γιατί είναι καταλάβει, παρασκευή, χωρίς δράση, χωρίς οτιδήποτε. Γιατί να μεταδονήσουμε κάποια πράγματα. Κακώς έχοντα, δεν τα καταλάβα.
1: Ξέρεις, ήταν το πιο καλό που άκουσα την τελευταία εβδομάδα, μετά την ήταν του Παναθηναϊκού Μπομπάουκ, στο Super Cup.
0: Ναι.
1: Ευκήγεν κάποιος, έβαλε ένα post στο... social και γράφει τούτος ο Μπράντοβιτς εν τέλει άσχετος, έχει μου Αλβέρτι, έχει μου Διαμαντίδη, έχει μου Μπατίς στον πάγκο και παίζει με, το... με τους άλλους τους άσχετους.
0: Κάνω ρε ο Νέιδας Μπατίς Αλβέρτι,
1: έχει μου Μπατίς Αλβέρτι και ποτέ το Διαμαντίδη στον πάγκο και παίζει
0: μου
1: Μποραΐδη και με το
0: τούτο. Μάλιστα κύριε, έρος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται.
1: Ήταν το πιο ωραίο εύστοχο που τον τόπο άκουσα.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Τάσο, Φίλιππος Ομόνια.
0: Καλώς τον κομπάρον τον Φίλιππο, τον φορμαρισμένο.
2: Όπως τα είπες κουμπάρε Στέλιο, χαλαρώνουμε που θα σας ακούαμε. Για χαρά τα λαλείτε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το πια χρηστηριστό πρέπει να πάρε. Sorry για την εκφρασή, αλλά ξέρεις τι πρεστίζε για μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας να πει ότι θα είναι τελικά κυπέλλου. Θα είναι ιστορία για την ομάδα. Μπορεί να γίνει και ένας μα για να γίνει πιο μεγάλη ομάδα από ό,τι είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Επιμένουν σκιαμένα να σκοτώνουν τις ομάδες.
0: Ρε φίλε, τώρα, άτε, τώρα έτσι μεταξύ μας τώρα. Υπάρχει τώρα να βάλω 20 ευρώ εισιτήριο το καρμιό της Σαρμής, το ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, το Αραδίπου Διενής Ακρίτας Μόρφου, το ΑΠΟΕΛ Χαλκάνωρας, το ξέρω εγώ, το Σπάρτακος Κράσαβα, 20 ευρώ εισιτήριο, ρε κομμάρε.
2: Για εκεί περίπου που είναι και τσάχα που είναι...
0: Να διεκτήγηση κάτι κανένα από τις κρομάδες. Και ένα φιλοξενούμενη ομάδα της δεύτερης κατηγορίας που ξέρει ότι πάει στην κρεμάλα.
2: Είναι,
0: δεν
2: καταλαβαίνει που είναι υπόθεση.
0: Και
2: να
0: το
2: καταλάβουν
0: έντα.
2: Δεν
0: ήξερε
2: να μου
0: πρέπει να
2: γίνει κάτι
0: στο δυστυχώς. Είμαι κακό ρε κομπάρε, είμαι κακό ρε κομπάρε. Δεν νομίζαμε κακό ρε κομπάρε. Νευριάζω λίγο αλλά κακός δεν ήμουν ποτέ.
2: Να μην ευρειάζεις τέλειο. Να τους παραλύσεις αλλά να μην ευρειάζεις.
0: Μάλιστα.
2: Ελάχιστα.

0: βάλουμε τη δουλειά μας για τότε.
1: Μάλιστα κύριε.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Κύπρο μας.
1: Μάλιστα.
0: Λάρε μας, δεν έχουν πάρει ζωή. Ακούμε στο τώρα, δεν μας το αποτέλεσμα μόνο για Ολυμπιακό.
2: Πέμω. Είπαμε το τώρα.
1: 0-1 λέω, στο 39.
0: Λοιπόν, άντε, κάτι συνέχεια.
1: Έγινε, χαιρετώ. Πάμε στην επόμενη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
1: Ποιος κύριος?
3: Κυριάκος Ομόνια, δίκο μου, κύριε Στέγιο μου.
1: Κυριάκο, είναι πολλά και απλοημένα για μου, για γιορτή σου προχτές.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Στέγιο μου, να είστε καλά, όλα τα καλά, να τα έχετε εσείς και όσοι αγαπάτε κύριε Στέγιο μου.
1: Ναι, λεπέντη μου, αλλά κάναν παστίτσι, ναι, και θα με κάναν κουράπι, εν τίποτε, εν γεφτεν πότα κάτι, τίποτε, κάναν κρυκιστικό.
3: Εγώ είμαι πουσίνος παυτούν κάρβουνα κύριε Στέγιο μου.
1: Πάτησε μας παστούν καλά τώρα, καλά μας κάμε κουμπάρα
3: τα σου. Να κανονίσουμε και να μες την απάντηση, συχνάζουμε και εμείς, είμαστε και γειτόνι, καμιάν ημέρα να τα ζούμε και πάνω κύριε Στέγιο μου.
1: Βέβαια, όποτε θέλεις.
3: Κύριε Στέγιο μου, απλώς κάτι άκυρο με τη αθλητικό, γιατί μόλις εσχόλασα που λέμε, σαν πάω πίσω Λευκοσία, απλώς για να ενημερώσει ο κόσμος, από μέσα γειτονιά προς Άγιον Τίχωνα, μες στο highway, μόλις γίνει ένα ατύχημα με 5 οχήματα δεξιά λωρίδα, απλώς ο κόσμος να κάνει λίγη υπομονή και έναν που τα αυτοκίνητα έτσι είναι λίγο φατσιμένα, κύριε Στέγιο, ο κόσμος να κάνει λίγη υπομονή.
1: Από μέσα γειτονιά.
3: Από το highway όπου ρέσουμε την έξω της μέσα γειτονιά προς Άγιον Τίχωνα.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
3: Στο και... highway κύριε Στέγιο μου, τι είχα τίσες πάντοτε κύριε Στέγιο μου, δυστυχώς ένα πράγμα
1: σύγχρος.
3: Το οποίο δεν θα βρούμε ποτέ τη λύση μας, δυστυχώς.
1: Και στη δεξιά την λωρίδα.
3: Στη δεξιά την λωρίδα, εν 5 οχήματα κύριε Στέγιο
1: έχει και καραμπόλα, μάλιστα.
3: Εν καραμπόλα μεγάλη, μόλις γίνηκε πριν 3 λεπτά κύριε Στέγιο.
1: Άρα, προσεκτικά καλό η οδηγή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά κύριε Στέγιο μου, καλό λίγο να
1: είσαι καλά, επίσης. Για ποιος σήμερα ότι πιάνουν τα έσοδα οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, ποιος σήμερα του φίλου μας το 860, όχι ρε φίλε μου, καρέ μου.
2: Δεν τα πιάνει ο γηπεδούχος.
1: Όχι, δηλαδή μισό λεπτά δεν είναι 20 ευρώ για να πάρουν τα έσοδα ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, όχι, ο γηπεδούχος. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα. Εφιέμ, επόμενο δευτερόλεπτο. Καλούμε είναι έτσι για προθέρμανση για τους κιού, ναι. Ρίχνω για μια ματιά για το Ομόνοι Ολυμπιακός, μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος στο 442.
2: Σκήμασε τόσο μια φορά την εβδομάδα που έρχεται δικαιούται να μιλά.
1: Είδε ρε κουμπάρε, εδώ και σου άδεια ρε φίλε. Ακροατής μας πιστότατος ο 442. Αν καλά, καλησπέρα κουμπάρε μου. Δικαιούσε να μιλά ρε, γιατί να μην μιλάς, δεν κατάλαβα διάει. Λοιπόν, άρεσε μου γιον που είπες η ώρα 5, είχε το να μου παίζει ο Καζακστάν, Αφγανιστάν, να μου παίζει ουσί, κάτι ύπρε και αμένα να κατωθήκε.
2: Να μου πω
1: και διάρκεια. Εν τω μεταξύ, κύριε Φκά, προχτές του Κιουμπουτί, πάμε εσείς στο Under 23, έχουμε και Under 23. Έλα παραμεγκό.
2: Εμείς μόνο δηλαδή μου παίζει ο Καζακστάν.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, σωστά, σωστά για το μισό-μισό που λέει, που μου λέει, απάντησα απλώς ότι για τη δεύτερη κατηγορία, δεν τα πιάνει η δεύτερη κατηγορία, δεν παίζει ρόμο σε δεύτερη κατηγορία, σωστά. Στους μόνους αγώνες, ναι. Αλλά δεν τα πιάνουν ομάδες δεύτερης κατηγορίας. Για την εντύπωση ο φίλος μου 867 ότι είναι μονοπλευρή η κατανομή των λεφτών. Όχι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Έχει 9 μπαστές τηλεφωνικές στο γραμμένο διάτυπο. Γιάννης, ακούω στρατάρχη, μόνο να ανακατωθεί τώρα. Ο φίλος ο 413. Καλησπέρα εδώ, Ακάκη. Καλησπέρα εδώ, Ακάκη μας. Μάλιστα. Εντάξει. Και το καλό χωριό. Έγινε την Τίνα, ρε κουμπάρε. Όχι, ήταν να πει την Τίνα καλό χωριό. Καλό χωριό. Μάλιστα. Καλησπέρα στο καλό χωριό. Περιοχές σου πάνω μας, έμας τη μουσική, ρε κουμπάρε, με μηνύματα. Δευτερά γέρι πάνω και κάτω. Τι είναι. Είναι έχει quiz, πονάνο με το κομμεντάσιο κάνουμε με quiz, πονάνο κουμπάρος ο Στέφανος που κάνει να βάλει γίνος και ο 3-4 και ο 3-4 και ο 3-4 και ο 3-4 και ο 3-4 έξτρα δώρο να όμορφα και περιποιημένα. Μην ανησυχάτε. Συνολικά ξέρεις πως έλαβα μέρος στο 1-2-3-4 γιατί κάναμε το για δεύτερη φορά. Πιάσε κόσμο.
2: Άκουα.
1: 200 άτομα. 200 άτομα. Να δούμε ποιος θα το βρει. Χαλαλήν τους. Χριστουγεννιάτικο έξτρα δώρο. Καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Στέγιο.
1: Τσούπαρο στρατάρχη, είτε με σούπερ, η χώρα και συνοικισμό να πάντω. Πού είναι εκατόνα σε αυτήν τη στιγμή στρατάρχη.
4: Είμαι κοντά στον εναέριο, που είναι το ΣΥΦΑΕ, και πόψη έχουμε δύσκολο αγώνα με τον Στρικολό στο Παρίσι, 9 του Ιούλη του 6, πριν 20 χρόνια, νικήσαμε τους απέναντι, επιάνε το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά πριν 20 χρόνια η Ιταλία είχε ομάδα.
1: Ναι.
4: Ήταν ο Τότι, ο Ντερφιέρο, ο Καναβάρο, ο Κατούτζο, ο Περότο, ο Μπουφόν, ο Κρόσο, ο Ανδρέας ο Πύρλο.
1: Άκου.
4: Έχουμε ομάδα.
1: Έχουμε στρατάρχη.
4: Αν δεν μείνει στο παλιά, είμαστε στα χάρη μας, σούπερ ευχαριστημένοι.
1: Ναι.
4: Υπολογίζω ο Ρομπέρτο Ματσίνι, όποιον το Euro το 21 στο Wembley με την Αγγλία, απέξει μάτσουμα τον Εμπαπέ, τον Όλυσε, τον Μπαρκολά και λίγη τύχη από την Ισοπαλία.
1: Στρατάρχη, να έρθουμε έναν ή δύο άνθρωπος.
4: Υπολογίζω Ισοπαλία.
1: Να δεν έχουμε.
4: Διότι ο Ζιντάν έπαιξε παλιά στη Γιουβέντους και με την Ιταλία λίγο τυχώς. Και προχτές έκλωσαν τη μάπα προς του Μαριμένος Πομπέγκο, ο μεγάλος σούπερσταρ Ζινετή Ζιντάν. Επίσης η Ελλάδα αυτοκτόνησε, ενήκα 2-0 τους Ουράνιε του Λίπες και φάει τέρμα τελευταίο λεπτό στην κατάμεση στην Τούμπα και την Κυριακή με την Γερμανία έχει δύσκολη αποστολή.
1: Μια χαρά είναι η Ελλάδα, ο στρατηγός μια χαρά είναι η Ρεστραδάκη. Εντεκάδα!
4: Και πριν πω εντεκάδα, όψε η Κύπρος πρέπει να κερδίσει στο Γάσιμπι την Αρμενία. Πρέπει να παίξουν τη μάπα, παίξαν με τη Λετωνία. Στη Λετωνία και ο Έτουαρ αμέχανε κλασικές ευκαιρίες ούτε ο Πίτας.
1: Προβλέπω 2-0. 2-1 δεν πειράζει, 2-1 να μας βάλουν στο 96 γόλ. Και να τελειώσει ο αγώνας.
4: Και εντεκάδα την Ιαπωνία.
1: Άτσι.
4: Είναι αφιερωμένη στο Μεγιστάνα Ακουλή 62,5 κιλά έξω των παχύνεντερων, το Πάγκρεας, το Φλαμαντζέρι και το Σικότι. Οι Σαμουράι επέξαν στη Γερμανία πριν 20 χρόνια στο Μουντιά, πρόπιανε σκουάντα στον τελικό με τη Γαλλία, το Στρικολό, η Σοπαλία με την Λεφαντοστού, ο Ιράν και χάζαμε το Μεξικό 1-0. Προπονητής ο Ζίγκο έκανε καριέρα στη Βραζιλία το 82, χάζαμε από την Ιταλία σπουδάντα ζούρα 3-2 και 86 στο Μεξικό η Σοπαλία με τη Γαλλία έβαλε τον κόλ ο μεγάλος ηγέτης Μίσο Πλατινί. Προπονητής Ζίγκο 1 Νακαμούρα 2 Μιγιαμότο 3 Ναζαράκι 4 Κομπάνι 5 Μάτσι 6 Νακέτα 7 Σουζούκι 8 Χόντα 9 Ναμάρα 10 Παρασουάρα και 11 Ονέτσι. Καλώ στον Κυριακό.
1: Επίσης στρατάρχη, να σε καλά, σε χαιρετούμε.
4: Γαλλία 1, Ιταλία 2.
1: Μάλιστα. Τώρα μιλάς. Έχουμε και καλησπέρα κύριε Στέλιο από Αρκίνα Θάνατη 1948 από τον 518. Καλησπέρα και στην Αρκίνα Θάνατη. Όλα τα μηνύματα να τα δούμε. Η Αυγόρου δεν ορμήθηκε ακόμα. Μάλιστα. Πιστός ακροατής, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τι θέλει ρε δάσο. Ο μόνοι Ολυμπιακός ημίχρονο 0-1 στο Φιλικό στο μεταξύ τους, στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια στο Nations League, η εθνική μας επιστρέφει στις εντός έδρας αναμετρήσεις με μοναδικό στόχο το βαθμολογικό κέρδος. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Αρμενία από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
5: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
5: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα πλήρες ή ελαφρύ 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand κρέμα φοντουκιού με κακάο 400 γραμμάρια 2,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 420 γραμμάρια μόνο 1,65 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
8: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
11: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
10: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
11: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
13: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χωρίς CableNet.
15: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, Διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
17: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
18: Τι λες παραμιλάς.
17: Πε-ψι.
18: Θέλεις ένα ψυχτικό.
17: Πε-ψι.
18: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
17: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
18: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
19: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
21: Super Sport Live Link, η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής, έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026, connected to adventure by CableNet, 3 και 4 Οκτωβρίου, στο The Warehouse, στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 12 μέχρι τις 2, με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
22: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
23: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Το ήξερες ότι αυξάνοντας την ποσότητα στεγανοτικού υλικού που εφαρμόζεις στην ταράτσα σου, αυξάνεις το πάχος και παράλληλα τη διάρκεια ζωής της στεγάνωσής σου. Πελέτικο. Be a creator.
24: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
25: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 5.
27: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
28: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
29: Ακούτε Super Sport 104.
30: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
31: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
32: Αθλητική είναι μέρος στις 5 από τον Super Sports 104 Παν Κυπρίος Μπαρή Πένθος στο κυπριακό ποδοσφαιρικό χώρο με την απορία του Τάκη Χαραράμπους, μιας προσωπικότητας που συνέδεσε το όνομά της με την ιστορία του αθλήματος υπηρετώντας το επί σειρά ετών από διαφορετικά πόστα ρέκορντ μας συμμετοχών στο Ρεβαγόρα Πάφου πάνω από 2-20 αιτίες, προπονητής στη συνέχεια και σε όλες τις εθνικές ομάδες από νέων μέχρι και την άντρων. Πρώτος διευθυντής ποδοσφαίρου στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και γενικά ένας ποδοσφαιράνθρωπος από τους λιγοστούς Πανκυπρίου, σε αιωνία του ημνήμη. Όπου να είναι, ανακοινώνεται η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο Στάδιο. Εκφράστηκε από πλευράς παραγόντων του ΓΑΣΙΟ η αισιοδοξία ότι τελικά θα πάρουν το πράσινο φως και θα είναι στην διάθεση ομάδων πρώτης κατηγορίας το γήπεδο που ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Πρώτο ημίχρονο φιλικό παιχνίδι Ομόνια Ολυμπιακός Τελειάς Πούλος 1-0 για τον Ολυμπιακό. Με στόχο την πρώτη νίκη στο Nation League, η εθνική μας ομάδα στις 7 στο Κασίπι υποδέχεται την Αρμενία. Ο Απόστολος Μάντζος δεν υπολογίζει το στιμερωμένο της Σαρούλα και Σωτηρίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport στους 104 και τηλεοπτική από το Ριχτινή για ώρα στον ομιλό μας Λετωνία Μαυροβούνιο. Επίσημα προπονητής της Κράτας Αβαϊνή Ήψονα ο Ισπανός Φερνάντες Ρώμου, ο οποίος αναμένεται απόψε στην Κύπρο μαζί με τον βοηθό του Φερνάντες Οριόλ. Επιστρέφουμε στο Nation League. Ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική του θεσμού με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις: Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Βοσνία, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία. Ολοκληρώνεται απόψε και η τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο την Μακάμπι του Τελ Αβίβ. Μπεσίκτας, Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Ντουμπάι, Βιλερμπάν, Βαλένθια, Μπάγερ, Παρτιζάν και Μπασκόνια, Αρμάνι το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για ώρες της εξελίξης και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
31: Super Sport 104.
0: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή του Σεβάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παν Κυπρίο. Ευχαριστώντα του μεγάλου μα χορηγού και την Σίταν για την Παπαν Τζόουμ. Να είναι καλά. Και πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σα τα μηνύματα έχει τίποτε που μα ενδιαφέρει, κύριε. Τα σου είναι από σε κόσμο. Συζητούμε μετά, εντάξει. Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, πίστατε κύριε Παπαμοϊσέο.
0: Καλώ τον κουμπάρο να Σοκράτη.
1: Ο συνεργάτης σου.
0: Αναστάσιος Μιχαηλίδης, Εκκλήσιος Ορμόμενος.
1: Παρασκευή σήμερα.
0: Μάλιστα, Παρασκευή.
1: Η θέση ανήκει στον Αναστάσιο Μιχαηλίδη.
0: Ακούτο, έχεις αδυναμία ρε κουμπάρε τα σφά.
1: Κύριε Μιχαηλίδη.
0: Ένα μαζί μας 13 Οκτώβρη δηλαδή ρε.
1: Μα εξαρμοριστήκαμε όντας σου, εξαρμοριστήκαμε.
2: Για όνομα εν το Θεό είναι η πρώτη φορά που με είδες.
1: Τα βγόνια μαζί φωτογραφία κύριε Μιχαηλίδη. Αν έχουμε στο story μας.
2: Βεβαίως.
1: Σωστό. Καλά που είμαστε στο Super Sport 4, στους πίστατους ακροατές σου κύριε Παπαμοϊσέος. Εχθές χρόνια πολλά, 66 χρόνια για την Αγγλική Δημοκρατία. Πήγαμε εκεί στο Προεδρικό και εμείς πήραμε μια φλόγα και Στεφάνη να τιμήσουμε τους σόντες. Και εκείζουμε το έργο μας. Αύριο είναι το Γιώργο Παντώνα κύριε Παπαμοϊσέος. Στα απόγευμα έχει ένα πεσπάλιμα στην Τευκοσία, έτσι το αναφέρουμε και αυτό το φιλανθρωπικό. 5 ώρα τα απόγευμα στους κρατικούς δρόμους. Ένα πεσπάλιμα. Κυριακή πάμε να κατάνια να τρέξουμε. Και μετά πάμε για Βαβάρα και
0: Αθήνα. Από εδώ θα έρθει, ρε Σοκράτη, αν έρθει ο Σάννα μου πίσω, ότι αν έρθει και απένα κάμε και δηλώσεις, αλλά θα έρθεις κοντά μου.
1: Ένα με δει μπροστά του κύριε Παπαμοϊσέος.
0: Με μάχες.
1: Ένα με δει και θέλω μικρόφωνο, θέλω μικρόφωνο.
0: Θέλει μικρόφωνο που πατωρά, ρε κοπέτσι. Εάν μας φέρει ο Μάικο που λύει μικρόφωνο παραπάνω, ας ακούμε και σένα, να μου ακούμε.
1: Εάν ετσό, ενώ Μάικο που λύει που είναι για
0: μένα. Ένα ρο Μάικ, ναι.
1: Πέτου Μάικ που λύει, να φύγουμε και εμείς να μιλήσουμε.
0: Να έρθεις ρε, να έρθεις, να σου φωνάξω.
1: Να έρθω, μόλις θερματίσω, να πάω, να φύγω, να φύγω αμέσως γιατί να πάμε στο στρατηγό κάπως είτε πως ένα τρέξω δεύτερο μάτς, αλλά να τρέξουμε το λόγο, ναι, η ώρα δεκά
0: θέλετε. Αν το δεις χαιρετήμα πολλά.
1: Να του πάρω πολλά χαιρετήματα, να τρέξουμε σε βάει ως περίοδος του 361 εκεί. Επίσης μια άλλη αντιπροσωπεία θα πάει στην Πάφων, εκεί στην Τίμη, για τον Φλόρο Μπερτεμερίδη. Ο Φλόρος ήταν και φίλος του πατέρα αυτός από τα γυαλιά, θα στείλουμε και ένα στεφάνι εκεί να τρέξουν τα παιδιά. Καλημερισίες, υπάρχει και αγώνα στην Τρίτη, στην Κυριακή, κάποιοι κυπέ θα πάθει εκεί στην Τρίτη και τους ομαδίων να τρέξουσί. Μετά από τους εκδηλώσεις του Σαββατοκυριακού, έχουμε το Καραϊσκάκιον, εχθές δεν έγινε κύριε Παπαμοϊσέος, θα γίνει τις 11 του μηνός, που το πρωί θα είναι ο Μάρος Αγαπαγγέλου και το απόγευμα θα είναι το Καραϊσκάκιον στην Τευκοσία, αν είναι ο Ατές Φερίς, απλώς το λέω για την αυτοκτήρα θα τρέξουμε εκεί το απόγευμα, 30 χρόνια Καραϊσκάκιον. Και 17 του μηνός έχουμε και τους αγώνες τύπου στο Λαρίδιο Στάδιο. Και συνεχίσουμε το ρόλο μας και μετά πάμε στο Αστρομερίδη. Πρέπει να πάμε σε αυτό για να ετοιμαστούμε για εκείνο το πεντάρι μας. Ευχαριστούμε την αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας και τους φίλους μας. Θα πω τη Δευτέρα στην απάντηση από το φίλο μου για μένα.
0: Μα να μάνα μας να τραμπάρεις τον Δημήτρη ρε.
1: Κύριε Παπαμοϊσέος, υπάρχουν συνεργάτες μας, θέλω να τα λέμε τα
0: πράγματα. Εντάξει, πόσα εκατόν έχει να τραμπάρει ο αδερφόν τον Δημήτρη.
1: Είναι απάντηση και πάμε αγκιόμως.
0: Και τον Ανδρέα τον αδερφόν, πόσο επί της 100. 100, 100 λαλή, αποκρίνεται να μεντέρας, εντάξει. Πρέπει να
1: εργαστούν και το δουσίο, κύριε Παπαμοϊσέος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και μαζί με την αστυνομία Κύπρου, άρεσε την εργασία.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αν τραμπάρει και η αστυνομία, να σε παραδεχτώ, τέλεια ρε Σοκράτη.
1: Η αστυνομία είναι άρεστη
0: συνεργασία. Γιατί είναι καλή φίλη μας. Αν κάνει σωστά δουλειά, του λέμε την καλή μας στιγμή. Ναι,
1: είμαστε φίλοι με την αστυνομία και μας βοηθάνε πάντοτε.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μεγάλο συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία από την Κύπρο απόψε.
0: Ναι.
1: Επέζε στην Κύπρο, καλή επιτυχία. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά, κύριε Παπαμοϊσέος.
0: Να σε καλά, μου αρέσει ο
1: Κράτη. Καλώ ήρθατε, κύριε Άγγλο, καλή δύναμη σε όλου.
0: Επίση, χαιρετούμε. Ο 0-0-0. Φόρτσα Ιταλή, φόρτσα Ρώμα. Μάλιστα κύριε, τέλεια δικός μας. Τέλεια δικός μας, ρε τα σάρα.
2: Δικός σας, δικός σας.
0: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια. Αφού είσαι καλό παγκάμα, η Ρώμα έχει παραπάνω από τους ακατορού που είναι η Ιταλία. Είναι, για όνομα του Θεού. Και τα μορούθκια μου είναι οι οπαδοί μας. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Ξεκίνησε και, το Καζακστάν με Μολδαβία που λέει, ρε. Ναι, 10 λεπτό 0-0, εντάξει. Ναι, να ενημερώνουμε γιατί ρώτησε κάποιος. Ξέρεις, ρωτούσε τα πάντα οι άνθρωποι. Ναι, θέλουν να μαθαίνουν. Τι είχε λόγα σήμερα, ναι, όχι, είχε να εκτέλνω μισό.
2: Όχι, σήμερα.
0: Όχι, Κυριακή. Εντάξει. Κυριακή με τη δουλειά.
2: Όχι. Είναι ο Στέφανος που είναι η μέρα του.
0: Αλλά είναι και εγώ, μαχρέ.
2: Είναι και εγώ.
0: Ναι, αφού έχουμε live link,
2: ξέρεις. Είναι άλλη, κύριε.
0: Και πήρε ο νόμο, πα το διαμαντρεύσει, κύριε, αλλά είναι το live link. 8 με 10 μέσα στο αφιθέατρο μου της Λακατάμια μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχει οτιδήποτε στους δρόμους ενημερώνεται μας. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε να θέλει από την καλησπέρα του. Ο Αρχικακούργος, πανέτοιμος είπε. Προθυμοποιήθηκε να μεταφέρει ακόμα ένα χιάτομα, ρε. Σε έρχεψαν και βρέχει. Εκτός της Λακατάμιας. Βρέχει γύρω γύρω την Λακατάμιας. Έχει τυχαία. Λοιπόν, ένα λεπτό.
2: Α, εν τω μεταξύ βάλε μες στο ντάιαρι σου Δευτέρα νύχτα.
0: Ποια Δευτέρα?
2: Πόρκεται τρίτη ξημερώματα, εδώ δυο, τρεις το πρωί. Εν το τελευταίο παιχνίδι του Μέση. Με διεθνική Αργεντινής.
0: Περίμενε, Κυριακή χαράματα Δευτέρας εννοείς.
2: Δευτέρα χαράματα.
0: Προς τρίτη εννοείς.
2: Ναι. Πέντε του μήνα.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Τι είναι να τα. Κάτσε να το δεις. Θα είναι
0: ιστορικό.
2: Βεβαίως, είναι το τελευταίο παιχνίδι το Μέση με την εθνική Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι τυχεροί όσοι ζήσαμε τους, τα φόρτε τους από τον το Μέση, Ρονάλντο.
2: Η γενιά η δική μας γενικά είναι από τις πιο τυχερές γενιές.
0: Ζήσαμε παιχταράδες, ρε.
2: Ζήσαμε παιχταράδες και πριν το 80. Δηλαδή προλάβαμε αμυδρά τον Μπελέ, προλάβαμε τον Μαραντόνα, προλάβαμε
0: τον Μαραντόνα σίγουρα, ρε.
2: Προλάβαμε τον Μαραντόνα, τον Ζιτάν,
0: τον Κρόιφ,
2: τον Κρόιφ,
0: τον Πλατινί.
2: Προλάβαμε τον Μέση και τον Ρονάλτο.
0: Τον κορυφαίο, τους κορυφαίους.
2: Τώρα μιλούμε μόνο για το ποδόσφαιρο, να μην πιάσουμε τον μπάσκετ.
0: Όχι.
2: Μην πιάσουμε το. Δηλαδή προλάβαμε Μάικλ Τζόρνταν, προλάβαμε Μάγκη Τζόρνταν. Λάρι Πέρ,
0: το Καρούι.
2: Το Καρούι. Δηλαδή η γενιά δική μας ήταν που δεν βγήκε στη χερέση.
0: Εδώ να σου πω το κορυφαίο δίδυμο μόνο αναφέρεσαι ακόμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αρχικακούργος. Μάλιστα, κύριε.
1: Έχει βέβαια.
0: Είδες ότι πάει καλά με κουβέντα.
1: Καλησπέρα μου και να κάνω μια διόρθωση. Ενώ η Ανάγκης μπορεί να τους μεταφέρει, είναι με το δικό μου αυτοίο μπορεί να πάμε, όχι η Ανάγκη Λακατάμια.
0: Εσύ ώρα είναι αυτούν τώρα πάνε μου η Ανάγκη, διότι αν είσαι εσύ είσαι επίφοβος.
1: Διότι εγώ να πιω κάτι και θέλω να οδηγώ.
0: Όχι, όχι. Είσαι επιθετικός και από τον οδηγός σου. Επικίνδυνος. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα μιλήσουμε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Γεια,
0: χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον, καλησπέρα. Έφυγε. Ξεχάσεις το κορυφαίο ότι είμαστε σε εσείς τους, ρε.
2: Τι
0: ο Ροναλτίνιο και Ρονάλτο, το φαινόμενο, ρε. Άρα,
2: είπα σου, και στο τένις, και στο τένις, ήταν Ναδάλ, ποτούν το Τζόκοβιτς και ο Φέντερε.
0: Ναι.
2: Πόσοι είναι τυχεροί που μπορούν να πούν ότι ζήσαν τούτον ούλον τους θρύλους.
0: Προλάβες και την προλάβες και την παντή με την οβίση, ρε.
2: Ναι,
0: λίγο πράγμα.
2: Προλάβες και παντή.
0: Και ο Μοσκόπουλος μου Πουλόπουλος.
2: Ναι, και ο
0: Μοσκόπουλος και ο Πουλόπουλος. Άγια μου, ρε, αντίστερτο ξεκινούσαμε, ας πούμε, και πάντα είχαν το ο ένας ή ο άλλος, πιάσε κόσμο. Ο ένας ή ο άλλος. Τώρα λοιπόν, κελάρες. Ο Σκόπουλος ή Πουλόπουλος. Εν ήσουν με ο Σκόπουλον ή Πουλόπουλον, νιώθες άσχημα. Από Αίρη Ομόνια. Εν ήσουν από Αίρη Ομόνια, νιώθες άσχημα. Παραθυνιακός ή Ολυμπιακός. Εντάξει. Πήγαινε. Έτσι είναι. Καλησπέρα.
3: Έλα ρε Βέντη μου.
0: Ο Σωτηρικάς Ωμέγα, ρε.
3: Έλα ρε Παρκάντα μου καμιάς.
0: Όχι, όχι, άμα είναι Παρασκευή, κουβεντιάζω με Μοντασάρα, επιπαντός επιστητού, έχουμε θέματα πολλά. Οικονομικά, πολιτικά, ποδοσφαιρικά, ό,τι φανταστείς. Έστω θα αρέσει η κουβέντα μας.
3: Αντί μόνο, τώρα άψα το φούλο, τώρα βάλω κάτι μου δίνα, αν που χρώσε με υπόψε.
0: Μα να κάνεις αυτό.
3: Ένα, τώρα ψεύω τώρα, οπότε γίνει, οπότε, όπως είπε ο Ρίγκ.
0: Μάλιστα κύριε. Έστω Σωτηρικά ρε.
3: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά. Εκανονίστηκες τελικά, έντα μας να σε πιάσουν τηλέφωνο, έντα μας να κάνουν τελικά.
3: Έχουν παραμένει αριστερά να βρεις τον πόγιο κάνω γαούλε μου.
0: Πέ μου το κινητό ξανά.
3: 97-53-10-20. Δώστε εδώ του... του... να μπορεί να ρίξω.
0: Το Γιώργο Αναδονίου.
3: Ναι. αν έχει δόμα, δεν έχει δόμα, να μου πεις, μπορείς να είσαι με δικό μου.
0: Εντάξει, να εξηγηθούμε. Μα να έρθει ο Παύλος Καρμιώδης, να έρθουν κι άλλοι που είχε κάτω, εντάξει, μάλιστα. Εγώ,
3: Εντάξει,
0: λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Λέμε σώρα, θα είναι εγκρίμα να έρθουν. Θα είχε να έρθουν κάμποση που είχε κάτω, αλλά να κανονίσω να το μεταφέρει κάποιο.
2: Αν υπάρχει τρόπος, γιατί να.
0: Για μένα να έρθει ο Κακουλής, να φέρει, να έρθει ο Παράτσος, να έρθει ο Γιώργος Αντωνίου, να έρθει ο Ευγενής, να έρθουν τόσοι, να φέρουν και ο Στρατάρχη. Να κάνει σοου. Τα μοναδικό σου από κέρδη ποιο είναι ο Στρατάρχης. Ένα τον Τίνο Ολευκαρδί παρών, αντιλαμβάνεσαι. Αγαπά του.
2: Κάθε ένα πια.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Κύπρος έπιασε μας κανένας Κύπρος, ρε καμιά Κυπριανή. Εμάς έπιασαν, ναι. Στα Λατσιάνε και έναν Κύπρο, μια Κυπριανή, να περάσουν που θα πένα μας τη ώρα, 9.30 δεν έχει κανένα. Μιχάλη Άγιος Ελευθερίος, ανακάτωσε και έφερε μας Κύπρο και Κυπριανή, ρε κουμπάρε. Κάνα φραπεδάκι μπέζει που τον κότσο νόρα βράδυ πιο την, έμπέζει. Ας παραγγείλουμε κουμπάρε τάσο. Τι έκαμε. Ένα λεπτό. Στο 16.00 Καζακστάν Μολδαβία. Μάλιστα κύριε. Να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και παραμένει το 0-1 Ομονία Ολυμπιακός. Είναι στο φιλικό.
2: Μα βγάλαν το σκορ που βάζει στην οθόνη.
0: Γιατί το ευχαρασί.
2: Εξέρω.
0: Δεν είδα να μπει άλλον κόρ φυσικά.
2: Ούτε εγώ είδα να μπει άλλον κόρ.
0: Για αυτό που είπα.
2: Ευχάλαν το σκορ που πάνε.
0: Εντάξει, τώρα είναι να πανέρθω. Μάλιστα. Που λες. Στην Αμπία είπα το προηγουμένως, ερώτησε ο Φίλος 117 ρε. Ο Φίλος μας ετάζος Κυριακού, στην Αμπία Ακροτηρίου. Αμπία Ακροτηρίου, ναι, ξεκίνησε καλά για Αμπία Ακροτηρίου. Πάμε στις επόμενες να δούμε τι γίνεται. Ο Ιασεμής σου που είναι ρε.
2: Ξέρω, Χατζημιός.
0: Ο Ιασεμής, μα εκεί είναι προχτές και καλησπέρα παιδιά και με την ευγένεια του και αυτόν εδώ και...
2: Έχει πολύ ντζερο να τα ακούσω.
0: Είχα στη δεύτερη επιλογή προχτές, καταλαβες. Και ανακατώθηκαν κάτι ψευκές έκαμε, έβαλε το δεύτερο τρίτο, ήταν που έκαμε τέταρτο δεύτερο, κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ειδικιούν του. Γιατί την πρώτη την τρίτη είναι παρουσία, 125 προλάβαν και ήθελα σε πια πολλά τηλέφωνα, στείλαν και κάποια μηνύματα, ότι είναι προλάβαν και επειδή είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έπανα με τους αδικήσουν. Και μεγάλο το δώρο και που την τύμπκου παλέ, 200 άρι, έξτρα, κύριε Τάσο. Και τα παίρνουν άλλα 5-6 άτομα, άλλος 200-400 ευρώ συνολικά δώρο. Συγγνώμη, ρε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο και κυρία. Καλησπέρα. Έφυγε. Ξανά, εντάξει. Α, είστε χαλαρώσασαι. Α, δες κύριο συγκουβέντα, δες κύριο συγκουβέντα, έχει πρόβλημα. Να μεταξύ είπε, έχει ένα που το επιθέμισα εδώ, και όντου που γραφεί του Θωμάτου Μαγαζί, στο Θωμάτου Μαγαζί, αλλά με ανταλάρα όμως. Έβαλε μου άλλον, προχτές σε ζητήσαν το, έβαλε μου άλλον, όντως, έβαλε το να είναι έτοιμο.
2: Ό,τι
0: με τον Γιώργιο Νταλάρα που προσφάτως έκλεισε τα 77 του του 49 γέννημα, ξέρεις τον, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Και ως κύριος
4: Άκης.
0: Απαναγιά μου. Απαναγιά μου. Άκης Αποέλ. Απαναγιά μου. Μάλιστα κύριε Αγία μου.
4: Τι κάνουμε, δεν πέσει καιρό να σε ακούσουμε να τα πούμε να...
0: Ναι.
4: Κάνε.
0: Να μου γίνεται.
4: Είμαστε καλά. Σχωράς αυτό.
0: Είναι καλό, είναι καλό. Εμείς να δουλεύουμε ως τις 9 και 15.
4: 9 και 15. Να μου πω εγώ που γίνε εσύ, να μου
0: κάνεις. Να μου κάνω.
4: Τι πας.
0: Σεμινάριο. Και μάλιστα δωρεάν.
4: Ναι.
0: Εμπαγεθήμα δύο κύριος Μακάκης.
4: Ναι.
0: Φαντάστηκε να πει να μας πει που μας ζούμε στην παλέ.
4: Να πω να βρούμε να πάμε να φάμε.
0: Πού?
4: Στον Ποσειδώνα, είπα μου. Τώρα μπορώ Ποσειδώνα, δεν την ξέρω με το τέτοιο.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Ε, θα πάμε και 13 στο Ζήνο, να λείπετε μας.
0: Ναι, 3 και 13, ναι, έτσι, ωραία περιποιημένα.
4: 3 και
0: 13. Να μιλήσουμε αύριο.
4: Καλά, φίλε μου.
0: Χαιρετώ.
4: Πάτε, bye-bye.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Φλουρίς Παραλίμνη.
0: Ποιος?
2: Θα μίλω στο ραδιόφωνο σου πρώτα.
5: Φλουρίς Παραλίμνη.
0: Ναι, Φλουρί μου.
5: Τι κάνεις, σε καλά?
0: Δοξάζω το Θεό και την Παναγία και τον Μαρκή.
5: Μάλιστα. Εγώ έπειρα απλώς για να... από ο Θεός μακαρίζει τον Τάκη Χαραλάμπους.
0: Μάλιστα, είπαμε το πρώτο
5: ειδήσι. Γιατί.
0: Τι.
5: Γιατί ήταν του Διαβαγόρα και εγώ ήμουν του Παραλιμνίου και παίζαμε μαζί.
0: Ναι.
5: Ποδόσφαιρο. Το λοιπόν και είδα πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν, έπαιζε σέντερ φορ και εγώ έπαιζα μπακ αριστερός, έπαιζε με το φόρσον το δικό μας.
0: Ναι.
5: Και εμένα με πείραζε με κάποτε και λέει μπουγαλατάρι.
0: Ναι.
5: Επείραζε με, ήταν καλός άνθρωπος, καλός. Και τώρα που είπες ότι επέθανε, έπιασα να το συλληπιθώ.
0: Καλά έκαμες, καλά έκαμες. Ήταν ποδοσφαιράς.
5: Δεν ξέρω αν πήρε άλλο κανένας παραγυμνίδης, κοινή που παίζαμε μαζί. Εγώ πάντως λέω ο Θεός μακαρίσει το.
0: Μπράβο σου πάντως.
5: Και πάντα, πάντα είχα το στο νου μου, διότι ήταν η ομάδα του Ευαγόρα και του Παραλιμνίου που παίζαμε και ευκήγε πρώτη κατηγορία που μας έδινε και έδωσε μας το Παραλίμνι 0, ένα μέσα στο Παραλίμνι.
0: Ναι.
5: Ναι, αν θυμάσαι εσύ που...
0: Ναι, που έπαιζε ο Ηρόδοτος τότε πριν να πάει στο Αποέλ. Ναι.
5: Μάλιστα, ναι. Και παίξαμε και κάτω και ήταν διπλό το παιχνίδι, 0-0, και παίξαμε στον Παραλίμνη για σίγουρη πρώτη εμείς και κέρδισε μας με 1-0.
0: Μάλιστα.
5: Και πάντα είχαμε καλές σχέσεις με τον άνθρωπο, ήταν καλός άνθρωπος και τώρα που το άκουσα ελπίθηκα και ήμουν να σου πω...
0: Καλά έκαμες κύριε Φλουρί μου, καλά έκαμες.
5: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλό Σάββατο κύριε Κονάχης.
5: Καληνύχτα, ευχαριστώ.
0: Έγινε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
6: Καλησπέριζω τους καλύτερους μου φίλου.
0: Σαλαμίς.
6: Πάντα, αιώνια.
0: Μάλιστα, κύριε.
6: Δεν μου είναι, δε.
0: Είμαστε στην όπως τη Σαλαμίνα.
6: Μπήκα κοντά σε όπως τη Σαλαμίνα.
0: Γιατί, ρε, να μπορείς, ας ζούμαστε, ρε, να μου θέλεις, δηλαδή.
6: Σαλαμίνα, μια χαρά την έχει.
0: Είναι ακριβώς, δεν τον πουλάνω.
6: Έπιαζε όμως την καλησπέρα μου. Θα είμαι ο Κόκκος. Βρέχει και φοάται.
0: Παρέτα ρε, παρέτα. Βγάλες το κοπελί μου. Είναι η μέρα που σου είπαν ότι εμένα. Έλταλε πολύ στο γιον το κοπελί, ρε. Άιστο. Να σου πέψω και ο Γενάης που να είναι Νικόλαν και κάτω άσεις άσου. Λάω σου το, α. Είναι η επόμενη φορά μου να ταλαιπωρήσεις τον κόκο των αελίσταν των παπαγάλων να έχεις ποδούν το τρομοκρατική ενέργεια κοντά σου. Είναι, έσπασες μάρε κουμπάρε. Έδασου. Έβαλαν το κοπελί, φωνάζει έρνω να φωνάξει σαρά μινάκα. Μα πού να τα βρει ο κόκο να φωνάξει σαρά μινάκα ρε.
6: Αν ο φίλος μου ο Τάσος και όλοι.
0: Είναι ο Τάσος, ναι.
6: Ωραία, Τασούλη μου επεχείμισας, ρε, να μου είναι, ρε.
2: Καλά,
0: δόξα. Γεννώ, δίζα κατρίς του μηνότρε.
6: Αν είμαστε καλά πρωτοθέ.
0: Αν είμαστε καλά από Θεό, βέβαια.
6: Ρε, σύρε και πάνω.
0: Όχι, κάτι συρλίες συννευκιά από εκεί που δά, πήγαινε πως ένα βρέξει, πήρε εντά ο αέρας, εντάξει, έβρεξε ένα αλλού. Εν έχω
6: επόμενο. Όπου κι αν είσαι άγμουτα, όπου κι αν είσαι.
0: Εν πειράσει.
6: Έλος πάντο. Εντάξει, τελάρα μιλούμε.
0: Να είσαι καλά.
6: Bye.
0: Bye. Στο 60-01 νομόνι ο Ολυμπιακός. 61 για την ακρίβεια. Τώρα με τις αλλαγές μου ρωτάς σχετικά. Εντάσου, να πάμε διάρρημα, ξακόσμο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα να έρχονται.
0: Ποιος?
7: Χρήσαθος Ομόνια Τσέρι.
0: Ω, τον κύριο Χρήσαθον από το Τσέρι τον Ομονιάτη. Μάλιστα.
7: Να που κάνουμε.
0: Είμαστε καλά κουμπάρε μου, δόξα σε ο Θεός.
7: Να συλληπιτούμε την οικογένεια του Τάκη Χαραλάμπους.
0: Μάλιστα.
7: Τι ηλικία ήταν ο Τάκης?
0: Τι?
7: Τι ηλικία ήταν?
0: Λογικά 80 κάτι.
7: Άντως είμαι μεγάλο, εντάξει.
0: Σαν παίχτη εννοάς, σταμάτησε, ναι. Νομίζω έπαιξε 20 χρόνια στον αγώνα, από το 62 στο 82, 20 χρόνια γεμάτη, ρέκορτ. Και μετά προπονητής, έκαμε και στην Εθνική Κύπρο.
7: Δεν το θυμούμε, Εθνική Κύπρο έκαμε στα πρώτα ή...
0: Έκαμε δεκαετία το 80, μέσα δεκαετία στο 80 κάπου για με κοντά, αρχές πριν το 90 πάντως, πριν το 90. Γιατί μετά αναλαβαίνω ο Πανίκος Ιακώβου και μετά αναλαβαίνω ο Ανδρέας ο Μιχαηρίδης.
7: Ευχηθούμε υπόψη της Εθνικής.
0: Μάλιστα.
7: Και της Εθνικής Ελλάδος πότε παίζει η Ελλάδα, Κυριακή.
0: Κυριακή, νομίζω. Κυριακή.
7: Και της Εθνικής Ελλάδος την Κυριακή. Καλές επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σάββατο, Κυριακό.
7: Επίσης...
0: Έχει ένα μήνυμα ο φίλος του Στέφανο Ρέβας. Στέλιο, πάω γήπεδο να εξασφαλίσουμε τρίποντα τα φιλιά μου στη Γαλλία, μπόψε και στο Καζακστάν. Με η Γαλλία και ο Καζακστάν μπόψε. Με ο ένας κερδίζει, με ο άλλος κερδίζει.
2: Έχετε ελπίδα.
0: Έχουμε ελπίδα, ναι, μπράβο. Τώρα μιλάς. Πάω σε διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Χόπι October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
2: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
3: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
6: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 5:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το πολιτικό γραφείο του DC. Καλείται να εγκρίνει ή όχι την πρόταση του εκτελεστικού γραφείου για τα χρονοδιαγράμματα των ισοκομματικών εκλογών που θα καθορίσουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η σταδιακή εφαρμογή του συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις κεντρικές φυλακές με χρονικό ορίζοντα τα ολοκλήρωση στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, που πραγματοποίησε επίσκεψη εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργανώνουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων που επηρεάζονται από την μετεγκατάσταση του εργοστασίου ασφάλτου στο Μιτσερό. Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου. Η ομάδα πρωτοβουλίας ζητά τον άμεσο τερματισμό των εργασιών για λόγους δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής. Το πρωί πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας από γονείς και παιδιά σχολείων της περιοχής. Την αναστολή για 15 ημέρες στις 24 ώρες απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας μετά την συμφωνία για άμεση προώθηση της διαδικασίας στελέχωσης όλων των προγραμμάτων με εργαζομένους αορίστου και ορισμένου χρόνου από την φετινή σχολική χρονιά. Κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές καταιγίδες βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Υπερχείλησε χήμαρο στην είσοδο του Ακάμα. Έντονη βροχόπτωση και στους αυτοκινητόδρομους. Προσοχή, συστήνει στους οδηγούς η αστυνομία. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 με 28 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
7: Super Sport 104.
5: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
11: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
12: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
11: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
12: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
13: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
14: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
15: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
16: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
17: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
18: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. Ένα λίτρο μόνο 6,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
19: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
20: CIC Automasters.
21: Τρέξε τώρα σε όλα τα καταστήματα κλίμα για ανανέωση σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Μείον 20 έως 40% σε έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μαγειρικά σκεύη, φυτώριο, διακοσμητικά, ηλεκτρικά είδη, DIY και πολλά άλλα. Από 3η 29 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
22: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
0: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
1: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
0: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Στην τηλεφωνική γραμμή 2324 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώγου. Να είναι καλά και βεβαίως τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Φτάνουμε στο 365 την ερχόμενη Πέμπτη Κρήτας. 365. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαμονησαίος. Είμαι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Αγώνα Μιχάλης Μιχαήλ.
0: Ο αδερφός ο Μιχαλιός Ταβέρνα Κονιά. Μάλιστα.
1: Γεια σας, Στέλιο μου.
0: Έλα, αδερφέ μου.
1: Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του ποδοσφαιρικού μας πατέρα, του κύριου Τάκη Χαραλάμπου, του μακαριστού. Ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε τα πάντα. Είμαι συγκλονισμένος από την ώρα που το κακό μαντάτο για τον χαβόν του. Πάντα θα είναι στη σκέψη μας, πάντα θα είναι στη μνήμη μας. Τον ευχαριστώ εγώ προσωπικά για ό,τι έχει κάνει για μας και προσωπικά για μένα. Του χρωστούμε τα πάντα, τα ποδοσφαιρικά. Μας είχε διδάξει εκτός από το ποδόσφαιρο να είμαστε πρώτα καλοί χαρακτήρες και καλοί άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Ήταν ένας ποδοσφαιρικός άνθρωπος και όχι μόνο, εννοείται, μεγάλη φυσιογνωμία. Τεράστια φυσιογνωμία.
1: Μεγάλη απώλεια και στη γυναίκα του, στην Αγγελική και στα παιδιά του. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια ακόμα μια φορά. Θα πάμε στην κηδεία να τον τιμήσουμε, γιατί πραγματικά του αξίζουν τα πάντα.
0: Μιχαλιό μου, να είσαι καλά. Εσυγκίνησε, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Μιχαλιό μου, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου. Έτσι είναι. Πάμε στο επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Στέγιο Ανδρέας Πάπος.
0: Ναι, Ανδρέα μου.
2: Και εγώ θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συντεπιζήρια στον μακαριστό Τάκη.
0: Ναι.
2: Εγώ τον γνώρισα από το 1961 που γεννήθηκες.
0: Μάλιστα.
2: Που πήγαμε τον Ευαόραν τότε. Ναι. Είμαστε μικροί εμείς, 14 χρονών.
0: Ναι.
2: Τώρα ήταν πατέρας μας, ήταν ένας ειλικρινής άνθρωπος. Η γυναίκα του ήταν συμμαθήτρια μου. Τώρα με την κατάσταση που είμαι δεν μπορώ να πάω σε κηδεία και αυτά όλα. Ειλικρινά εσύ, από την ώρα που το άκουσα και εγώ έτσι. Ήταν με τον Αττίκιν, ήταν με τον Πενταράντο, τον
0: Ζαμπυρίνη.
2: Τον Ζαμπυρίνη ήταν πιο μικρή τούτη.
0: Ναι, ναι.
2: Έλωσα στους υγείας μας, ήταν ο Πενταράς, ο Παπάντρος ο Κυριάκος, ο Ιραούλς ο Γιαννάκης, ο Αττίκης ο Ανδρέας, ο Στέγος ο Αδελκίου.
0: Ο Ηρόδοτος.
2: Ο Ηρόδοτος, εντάξει.
0: Ναι.
2: Αλλά της υγείας μου ήταν πιο λίγο πιο μεγάλος ο Στάκης, δεν ξέρω μακάρις πόσο ήταν.
0: Ήταν του Χριστούγεννα του 44 γεννήθηκε.
2: Ώστε παίρναμε 3 χρόνια.
0: Ναι, ναι, Χριστούγεννα το 44.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Η κατάταν πράγματος γιατί μου έγινε φυγή.
0: Ε.
2: Εγώ είπα πολλές φορές. Όταν μετά από το παιχνίδι της Εθνικής παίζουν στις ομάδες τους για κύπελλα Ευρώπης ή πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο, οι ποδοσφαιριστές καίσκουν την μπαταρία.
0: Μάλιστα.
2: Απλά
0: τώρα έχουμε μέρες ακόμα, άρα απόψε να δέρουμε δίβαινα και ποιος θα ρωτά. Έμπειρας.
2: Και φοβούμαι ότι η σοβαρία μου να δέρουμε πάλι.
0: Να δέρουμε δίβαινα, νάτε.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
2: Καληνύχτα, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, ρε Νίκαρε.
3: Ο Θεός μεγαλύσει, το έκανα ο κύριος Στάκης, άκουσα.
0: Ναι, ναι, μεγάλη φυσιογνωμία, πάφου.
3: Ναι, βέβαια, μεγάλη. Σήμερα μακαριστήκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Θεός θα τον αναπάρει. Να μην γίνεται.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
3: Είμαστε καλά.
0: Μπραλούμε.
3: Δόξα σε ο Θεός. Ετοιμαζόμαστε να πάμε κάνουμε τον επιούσιο.
0: Είναι ευλογία να δουλεύεις, ρε.
3: Ευλογία, βεβαίως ευλογία, φίλε μου.
0: Μάλιστα.
3: Ευλογία, να είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
0: Άρα, είμαστε δουλειά σου για τη τηλεφωνά μου.
3: Και μιλούμε, ωραία.
0: Έγινε, χαιρετώ.
3: Hi.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία στο 80, Ομόνοια Ολυμπιακό στο Φιλικό 01, στο 42, Καζακστάν, Μολδοβία 0-0. Είπε ο Στέφανος, υπέρ του Καζακστάν, είναι τέτοιος, να μην δελουδεί Μολδοβία, ρε κοπέτη. Υπέρ της Γαλλίας το καλόν του, α.

0: Μάλιστα. Είπαμε μετά στις 7 το μάτσο, πάσε να πάμε λίγο μετά στις 6 ένα νομάκι στο Κασιμπή και την ίδια ώρα Λετωνία, Μαυροβούνιο. Εντάξει. Λοιπόν. Έλα. Προχώρα κύριε Αναστάση, ο Κασάπης είπε μας καλησπέρα, ξέρουμε μας καλησπέρα. Όχι. Άντε ρε. Άντε ρε. Έλα. Συνεχίζεις. Έθα το απαντήσουμε του φίλου μας. Έθα το απαντήσουμε του μοιράς. Δεν χρειάζεται να πούμε τις καλές μας τις κουβέντες. Δεν χρειάζεται. Να είσαι καλά πάντως. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Βέβαια. Καλησπέρα.
1: Να μωρέ ακούει.
0: Ποιος.
2: Ο Κασάπης.
1: Εκκρίανε το πλευρό σου.
0: Εκκρίανε ναι.
1: Καλά ότι είσαι κατσάμε και ακούω και είναι ένα σχέδιο δηλαδή.
0: Ωε ρε φίλε το καλησπέρα από Θεό.
1: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα. Να, τώρα μιλάς.
1: Τώρα μιλώ, α.
0: Ναι.
1: Με ποιες ομάδες είπε ο Στέφανος ότι είμαστε υπόψες.
0: Ότι είναι υπόψε.
1: Περίμενε.
0: Είναι με τους γηπεδούχους, ρε. Που φαβορεί υποτίθεται. Καζακστάν και Γαλλία.
1: Οι αντιπάλοι τους ποιοι είναι δηλαδή.
0: Η Μολδαβία, η φτωχή και η Ιταλία.
1: Η Ιταλία με ποιον παίζει.
0: Με τη Γαλλία.
1: Είμαι και εγώ με τη Γαλλία, αφού εγώ μέσα στο σύλλογο ο Στέφανος. Είναι που θέλει να σου πω τόση ώρα.
0: Δεν θα σε ρω.
1: Αφού είναι προσπαθώ τόση ώρα να σε εξηγείς.
2: Παίρνεις σου το γυρό και γυρό και το...
1: Δηλαδή τώρα να ξεκινώ να σου μιλώ γαλλικά, ας πούμε.
0: Ομοίως ομοίω αή πελάζει. Μάλιστα. Οκ. Ποδοσφαιρικά μιλώ.
1: Ο πελάζεις, ποιος είναι ο πελάζεο.
0: Ναι, μου αρέσκει του, αρέσκει του, μπαίνει μέσα στα αρέσκει του. Αρέσκει του να είναι οδηγό.
1: Όχι, ένα άλλο που λέω. Να κάνω τον οδηγό του μην είπασαι εγώ, να ευκολιώ την κατάσταση.
0: Α, να οδηγά, να θυσιαστείς.
1: Ναι.
0: Εξηγείτε ρε κουμπάρε.
1: Είναι και έχω το τηλεφώνο του κακούλη.
0: Εν το έχεις.
1: Αλλά αν μπορεί, μπορεί να το έχω, δεν στείλε μου τη φωτογραφία.
0: Ναι, έχεις.
1: Λογικά έχω το.
0: Ναι, εξηγείτε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, για έγκυο ευγενή μες στο παιχνίδι.
1: Ο ευγενής είναι και λίγο που απαιχνίκια.
0: Όπου γάμω και χαρά, επαγγέλω πρώτη.
1: Ότι σου πες το χορεύκε.
0: Και ο παρέα με τον Λομπρούγκο.
1: Είναι
0: κοντά τους ρε, ψευδάς ρε, ψευδάς Λάρνακα είναι κοντά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Με ποια είμαι τις περιοχές.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αφού.
0: Έγινε παράτηση.
1: Τώρα είμαι με τώρα μπες γιγαντιά.
0: Πέμω.
1: Τώρα μπες η Γαλλία.
0: Δεν κάνω παραδέρτο.
1: Να κάνω καραόκι και μείνω παραδέρτο.
0: Δεν πάνε να κάνεις.
1: Καραόκι.
0: Καραόκι.
1: Ναι ρε φίλε, να πάω να μετρήσω τις δυνάμεις. Με δικαιωμέ. Εσύ πες την μαπά δηλαδή. Πάεις μαζί με το κράτη στο...
2: Βάρη, δεν κάνω
0: παραδέρτο.
2: Αντί να του πεις...
0: Καζακστάν, Μολδαβία 45 συν 0-1. Ρε τον καντέμι να χάσει και που τη Μορδαβία είναι τέτοιος ρε. Παρέδω δούτσια κανεί.
1: Έστειλε μας μήνυμα τώρα.
0: Καζακστάν Μορδαβία 0-1.
1: Έστειλε μας μήνυμα τώρα.
0: Ποιος.
1: Ο Στεφανός.
0: Έστειλε μήνυμα προηγουμένο τώρα.
1: Α προηγουμένος.
0: Η ώρα 5:20. Στέλιο πάω γήπεδο να εξασφαλίσουμε την τρίποντα να πάει στο Κασιμπή. Τα φιλιά μου στη Γαλλία μπόψε και στο Καζακστάν.
1: Μάλιστα. Παρομοίως παιδί, παρομοίως.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Πάρη, έπρεπε να του πεις η ώρα 10 παραδέρτο για να θρώω Παναθηναϊκό, να μην θρώω η Γαλλία με την Ιταλία.
1: Α, Παναγία με τον μπάσκετ πόψη. Ένα μόνο να κάνουμε, αλλά καλέ θα μας τις φίλοι μας να πούμε, ερχόμαστε για τέτοιο μπάσκετ, δεν πειράζει. Ένα θυσιαστό.
2: Εντάξει.
0: Καλές θυσίες.
1: Άντε, καλή.
0: Χαίρετο. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Κατάκυλα κατά μια ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε Γιαννάκυλα κατά μύτη ομονιάτη.
1: Πήρα να πω και εγώ την καλησπέρα μου. Μάλιστα. Από που το Αφού εμπούτε ο Θεό, μια κεραλίτη, εμπούτε ο Θεό, να το εφαρμόσουμε, ρε φίλε.
0: Για να πεις την καλησπέρα σου, γιατί να μην την πήρε
1: ο ο αρχικαγούργος πήρε τηλέφωνο σήμερα, τίποτε.
0: Πήρε τηλέφωνο και είπα ότι ένα μπορεί να φέρει ακόμα ένα δυο άτομα μαζί του και πιάνε τηλέφωνο να διευκρινίσει ότι ενώ η Αμάκη Λακατάμια μπορεί να φέρει, γιατί εγώ θα πάρω το δικό μου ταυτίο, γιατί εγώ να πιω κανέναν ποτό και θέλω. Ναι, ναι.
1: Μα πιάνει μου πελάτε σε λεωφορείο, μπορεί να φέρω, δεν είναι κανένα που γίνεται.
0: Ξέρω, μίνιπας.
1: Α, πρέπει να πιάω ένα μίνιπας, διότι όπως πρέπει να τους μετρά να δω ένα που γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Έλας πάντων. Ο Γιώργος Αντωνίου μας καθήλει πεζό να κανόνε δεν τα έτουν τη στράτα.
0: Βέβαια.
1: Εννοώ να...
0: Βέβαια.
1: Αμέν εγώ με ποτόν τα παρατράγωνα
0: και... Όχι, όχι, αφού κάποιοι που γίνουν τους αυτούς είναι αλήπουσοι.
1: Έτσι είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι...
0: Είναι τιμωρημένοι εσύ αλλιώς. Τρεις, τέσσερις, δεν θα έρθουν σύρεπε.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
0: τελεία.
1: Συλληπιτήρια να πούμε και στο Ντάκη να...
0: Βέβαια.
1: Ο Χαραλάμπους και καλή επιτυχία στην Εθνική Κύπρου Πόψη.
0: Να σε καλά.
1: Έγινε. Καλή νύχτα σας.
0: Χαιρετούμε. Να μου θέλει ρώτα σου.
2: Εγώ τι μπορεί. Έχεις ένα 1,5 λεπτό και από έδια λίγο.
0: Εντάξει. Πάμε, προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Είναι ημίχρονο το Καζακστάν, Μολδαβία 0-1. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Δεν πας τώρα πιο γρήγορα ο...
2: Αφού
0: είπε
2: το Στέφανος,
0: ήταν
2: που δείχνει.
0: Ο Γκαντεμίδης, ρε.
2: Άμα το είπε ο Στέφανος,
0: ήταν... Δεν πας τώρα πιο γρήγορα, ρε. Είπε το 5 και 20. Ήταν 0-0 στο 20 λεπτό.
2: Εσένα είναι πια τηλέφωνο.
0: Να έρθω να πω 2-3 ειδήσεις ένα λεπτό και στο 87 στο φιλικό μου είναι Ολυμπιακός 0-1 από μένα 3 λεπτά στις καθυστερήσεις δεν το τελικό αποτελέσμα κύριε Τάσο κανονίστα για έρχομαι εντάξει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ. Με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo, με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, Νουνού Φρίζο Γκρόου γάλα σε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Βαϊοσόρους, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Δέλτα Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
5: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
6: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Aera, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Aera Department Stores, the shopping destination.
10: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού, σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
14: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
17: CIC Automasters.
18: Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. Ένα λίτρο μόνο 6,50. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
19: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
22: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
23: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
24: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
25: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
26: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
27: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
28: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η ώρα είναι 6.
30: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
31: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
0: ακούτε Super Sport 104.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένη.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 6 από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. Πενθή Πάφος και το Κυπριακό Ποδόσφαιρο, την απορία του Χατάκη Χαραράμπους που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών. Συνέδεσε το όνομα του με την ιστορία του Ευαγόρα καταρχάς, τον οποίο υπηρετήσε για 20 χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, στη συνέχεια σαν προπονητής. Προπονητής που διαιτέρεσε και ώρες στις εθνικές μέχρι και των Αμβρών, αιωνία του η μνήμη. Σε φιλικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Ομόνοια Ολυμπιακός 0-1. Με στόχο την πρώτη νίκη στο Nation League, η εθνική μας ομάδα αποδέχεται σε λιγότερο από μια ώρα την Αρμενία στο Κασιπί. Ο Μάντζος δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους, Τσαρούλα και Σωτηρίου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport στους 104 και τηλεοπτικά από το ΡΙΚ. Την ίδια ώρα στον ομιλό μας, Λετωνία, Μαυροβούνιο σε αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ημίχρονο, Καζακστάν, Μολδαβία 0-1. Στο μεταξύ, στην Εθνική Ελλάδος κρατούν την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου κοντά στην Ολλανδία και στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στη μάχη της Κυριακής με την Γερμανία. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Εθνική Ελλάδος, είπε στη θράση ο Τζόλης. Τέθηκε νοκάουτ και επέστρεψε Αγγλία. Η τρίτη αγωνιστική του Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Βοσνία, Σουηδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουκρανία, Βόρειος, Ιρλανδία. Ολοκληρώνεται απόψε και η τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό που δέχεται 9 και 4 τη Μακάμπι την Τελ Αβίβ. Μπεζίκτας Μπαρσελόνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερ Παρτίζαν και Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο. Τα υπόλοιπα μάτς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της βραδιάς. Για ώρες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
31: Super Sport 104.
0: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ λίγες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Παπαν Τζόνς. Να είναι καλά. Ετάσο Μιχαλίδη που τη λύση. Ρε μα μουρμουράς μα με Μακνίκ τώρα. Είναι έτοιμος ο Μακνίκ και εγώ για να προχωρήσω. Έκαμε μου κάτω, είναι καταφατική απάντησή σου ή αρνητική. Καταφατική.
1: Έντιαμε με ο Στέφανο, είναι όμως θέλεις.
0: Έχει έννοια για τη μετάδοση, έχει έννοια για τα σύρματα. Έχει και ο κινητό μαζί του για καλού κουαλί, για καλού κουαλί, ναι. Εντάξει. Μάγη, καλησπέρα.
2: Είμαι στο Γαλάν, καλησπέρα, θέλω καλησπέρα στον Τάσο και στους ακροατές.
0: Περίμενε, με πιάσεις, περίμενε. Έχει λινένια, ναι, και νυχτώνει. Έχεις και ο κινητό μαζί σου.
2: 85%.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Μα για τον Στέφανο.
0: Έβαλες ερωτηματικό.
2: Θα κανονίσω, δεν μπορώ να τον διώξω. Αφού υπάρχει έτσι θέμα.
0: Μέχρι αυτήν τη στιγμή,
2: ναι.
0: Οι επιτυχίες του σε ό,τι αφορά στην πρόγνωση αγώνων από Κύπρο μέχρι...
2: Σε ακούει παραδειπτόντως. Ναι,
0: είναι 0-11.
2: Τότε θα τον διώξω.
0: Και απόψε... να συνεχίσω.
2: Παρακαλώ.
0: Και απόψε ευχήθηκε καλή επιτυχία στη Γαλλία κοντά στην ομάδα μου και στο Καζακστάν που είναι φαβορή κοντά στη Μολδαβία. Αποτέλεσμα ημιχρόνου Καζακστάν Μολδαβία 0-1.
2: Έγινε τελείωσε ακόμα.
0: Εντάξει. Απλώς αναφέρω το έτσι πληροφοριακά. Γι' αυτό είναι γελινένια.
2: Πολύ σωστά, ευτυχώς που με ενημέρωσες, να το έχω υπόψη μου. Μάλιστα. Πολύ σοβαρά το πάρω. Okay. Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, 7 η ώρα εδώ, το πρώτο για την εθνική μας ομάδα σε αυτόν τον όμιλο στην Κύπρο, απέναντι στην Αρμενία. Η χώρα μας που έχει ένα βαθμό με τα ισοπαλία με την Λετωνία, χάσαμε από το Μαυροβούνιο, έχουμε φιλοδοξίες, έχουμε προσδοκίες και έχουμε στόχο να κάνουμε κάτι καλό, κάτι πιο ψηλά να φτάσουμε από ό,τι προηγουμένως. Η Αρμενία που έχει μία νίκη κέρδισε στην πρεμιέρα στο Ερεβάν την Λετωνία με 2-0 και έχασε στην έδρα της και τα δυο μας τα έδωσε από το Μαυροβούνιο στο 89 με 3 Μαυροβούνιο, το οποίο έχει το απόλυτο και είναι το φαβορί για την πρωτιά. Και οπωσδήποτε θέλουμε τουλάχιστον να τερματίσουμε στη δεύτερη θέση που είναι εφικτός στόχος. Φτάνει να κερδίσουμε και απόψε και την Λετωνία την Δευτέρα 7 η ώρα στο Γάσιπι, έτσι ώστε να μείνουν τα δύο παιχνίδια με την Αρμενία και το Μαυροβούνιο 12 και 15 του Νιόβρη, να δούμε που θα τερματίσουμε. Πάμε να δούμε την εντεκάδα του Άκη Μάντζιου. Από τα δοκάρια θα είναι ο Φαπιάνο. Η UEFA μας δίνει ένα 4-4-2, δεν ξέρω αν θα είναι έτσι, αφιβάλλω, με Κονομή, Έκτορ Κυπριανού, Παναγιώτου και Πηλέα στην άμυνα, στην μεσαία γραμμή δεξιά-αριστερά Λοΐζου και Έντουαρτς, με Κάστανο αρχηγό και Παναγιώτη Ανδρέου κεντρικούς μέσους, και στην επίθεση μπορεί να είναι 4-4-2, Κακουλή και Πίτσα. Αυτή είναι εκλεκτή του ομοσπονδιακού μας Αγκιμάντζιου κόντρα στην Αρμενία. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά από ό,τι έχει πει ο προπονητής τους υπάρχουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών και αρκετές απουσίες κατ' επέκταση. Και οι Αρμένοι του Εκίσε Μελικιάν θα παραχθούν με την ονοφύγα των Μπελαριάν, από εκεί πέρα Σιμονιάν, Πιλογιάν, Αρουτινιάν, Τικνιζιάν, Σπετσιάν που είναι ο αρχηγός, Χόβνανισιάν, Μπατικιάν, Σεβικιάν, Καρυπιάν και Μανβέλιάν. 4-3-3 ο τακτικός σχηματισμός για τους Αρμένιους. Τώρα από πλευράς κόσμου περιμένουν της εθνικής μας, έχω μιλήσει πριν από λίγο με τον Κωστόν Σαμπουλίτο από το γραφείο τύπου, περίπου 4.000 κάπου εκεί και οι 550 θα είναι φίλοι της Αρμενίας. Σε 7 μεταξύ μας παιχνίδια η Κύπρος έχει ρεκόρ 3 νίκες, 3 οπαλίες, 1 ήττα. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Μοχάματ Ελ Εμαρά. Είναι, ακούστε, Φιλανδός.
0: Να μπανε.
2: Φιλανδός γεννήθηκε στο νότιο Ιράκ, μετά τον πόλεμο πήγε Σαουδική Αραβία και τώρα κάτι ζει και στο Ελσίνκι, πήγε στο Κουόπιο και έχει φιλανδική πηγότητα.
0: Μάλιστα.
2: Καλά είναι.
0: Εντάξει, αυτά.
2: Αν θέλετε κάτι άλλο, είπα ο κόσμος τώρα δεν υπάρχει στο γήπεδο.
0: Τίποτε, σε μια χαρά είμαστε μοντάσο δαμέ. Παίρνα καλά με τον Στέφανο, έχετε έννοιες σου, φορτίζεις το κινητό σου, τα σχετικά σου βλέπει.
2: Δεν έχω φορτίσει την πάση περιπτώσει.
0: Ναι, καταλάβα.
2: Το θέμα είναι να κάνουμε σε αυτές τις νίκες στον όμιλο.
0: Ναι.
2: Όλα τα άλλα θα είναι χαρά θα πάνε.
0: Okay.
2: Σας περιμένουμε μετά, θα έχουμε και Κώστα Σακά φιλοξενούμενο τεχνικό.
0: Λίγο πριν από τις 7 θα έρθουμε και θα μείνουμε κοντά σας.
2: Ωραία.
0: Και χαιρέτα για τον Κώστα το Σακά, να σε καλά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, έτασο, έχει ένα κονένια να με κοντά το Γασιμπή. Αλλά δεν το μονακάω. Αν μας ακούει κανένας τεχνικός, να σε γρήγορση. Χαπάρει άλλα λίμω ο φίλος ο 906, το πως ακούεντες το Ιάννη και πιένε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, ή να μου λογαριάζεις. Να μου είπε ο Μακνίκ προηγούμενος σε πρώτον ημιχρόν το Καζακστά, ναι. Στο 51-02 πάντως.
1: Ναι,
0: μα μου η πορταβία μου.
1: Να χαρά πάνω.
0: Ρε ο Στέφανος είναι απίστευτο ρε, είναι απίστευτο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε 77-77-10-20. Θέλει κάποιον να πει το καλησπέρα. Ο φίλος μου, έχω ένα μικρό παραπονό, εκτός αν έχει δικαιολογία. Ο Τάσος από το εσωτερικό δίκο μου. Έχει λίγες μέρες, μεγάλωσε μεγαλός του. Εντάξει, θα πω για ο Βεντετή, αλλά ο Τάσος μου, ελπίζω να είναι εντάξει και να μιλήσουμε. Αυτά. Λοιπόν, 960, δεν είναι διαπρόβλεψη ο Μάκης Βεντετά. Ο Έντι αν του παίρνουν τα πράγματα ρε Νιέξιντ. Α, εσύ για με πόνη. Ο 697 να μου θέλει. Ο Βέρε 183,5. Λίδο 10,5. 4 συντρίποντα. Έλα ενδιαφέρον σε εσένα ρε τα σώτα. Έστερα να μου λέει ο φίλος μας. Εντάξει, ο 697 δεν ήταν να δούμε που τι εννοεί. Μετά, πρωί τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε κύριο ή κυρία στο 77-77-10. Θέλω να πούν το καλησπέρα τους. Αν θέλω να πούν το καλησπέρα τους, όταν λάβα σαν να μένει, δικαιώμαστε. Είπαμε και δευτεία, πάμε να πούλα σήμερα. Είναι μαζί στον Ταλάρα.
1: Έχω τον,
0: έχεις τον. Επιθύμησα τώρα, κουμπάρι.
1: Ό,τι ζητήσετε.

0: κορυφή ρε, κορυφή. Κορυφή, οριγινάλε. Στου Θωμά το μαγαζί.
1: Α, σου βάλω άλλο έναν ύστερο.
0: Μα το Θωμά το μαγαζί βάλε.
1: Όχι, που τον ίδιο δίσκο, που την ίδια.
0: Ο Ιάκωβος μας δεν έπρεπε να μας πει τώρα. Δεν ήξερα να είναι ευχαριστημένο. Για ποιο μοίρας. Για τον Ταλάρα.
1: Ναι, τον Ταλάρα. Που τον ίδιο δίσκο το.
0: Ή ποιον τραγούδι.
1: Τη Αμήνη στα παιδιά.
0: Που διώξανε τον Βενιζέλο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τη Αμήνη στα παιδιά. Μάλιστα. Τη επίθεση στα παιδιά, αν και όχι τίποτα.
1: Όχι, μόνο τη άμυνα είναι τα παιδιά.
0: Μόνο τη άμυνα είναι τα παιδιά.
1: Είναι η επίθεση, δεν είναι.
0: Μάλιστα, κύριε. Ο λεωφορειακή σου σήμερα μπίζει. Ο φορτηγαγή σου μπίζει. Ο ταξιγή σου μπίζει.
1: Εντάξει, σιγό. Δικαιούνται να είναι και μπίζει, είναι τα λεφτά.
0: Ο Ιακώβο, όχι. Πρέπει να δει αναφορά. Παίρνει ποδούντε σε θέρειες υπάρξεις, παίρνει κυρίους, παίρνει μουστακαλίες, παίρνει βρακάες, παίρνει ποδούντε.
1: Κάτι,
0: ένα στήρι ένα μήνυμα. Οκ. Ο 009 ένα στήρι, εντάξει. Ο 007 πια εμάς. Τα μηνύματα. Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ξηρωτή μου χαιρετά. Καλησπέρα. Είναι ο Ραφαέλος Άκης Παντός. Καλησπέρα. Ούτε ο Μονιάτης ο φίλος μας, όχι. 389. Μάλιστα. Καλησπέρα. Στη Ξηρωτή μου ολόκληρη. 58 λεπτά Καζακστάν Μολδαβία 0-2. Είπαμε 7 η ώρα έχουμε το δικό μας το παιχνίδι. Να πάμε και να μείνουμε σε λίγο. Έτσι χαλαρός, χαλαρός με ωμέγα. Λοιπόν, ήρθε ακόμα μια συμπαράσταση Forza Italia. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Το κλαπ το μεγάλο. Λοιπόν, είχε καμιά νέση τελευταία στιγμή. 9 και 4 αυτό είναι ο Βάζελος, ναι.
1: Ναι. Για το μήνυμα που μου είπες, εντάξει, σε long shot.
0: Να μάνε.
1: Εν παρατραβεί, λίγο τραβημένο.
0: Εντάξει, οκ. Για τον έξι είναι 7 μήνες.
1: Μπορεί να γίνει, αλλά...
0: Οκ, εντάξει. Εγώ μπαρκάμετε καλά. Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος εδώ αποθετήθηκε. Εδώ και την δική του την εκδοχή. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. 20 ευρώ γενική είσοδο, κουμπάρε. Ναι. Φίλο 17. Καλά, άκουσα. 20 ευρώ γενική είσοδο. Να πάτε να δείτε κύπελλον Κύπρου. Πρώτον γύρο. Μα και πρώτο. Έχει πρώτο γύρο. Πασίλια. Ναι, 20 ευρώ, ναι. Γενική είσοδο. 10 ευρώ από τον το μαθητικό και 5 ευρώ τα.
1: Αν πάει ένα γονιό με και ομορά, εδώ πήγαινε.
0: Ρε για όνομα του Θεού, να πάω εδώ τώρα από τεμίθια, από τον το καρδιά τη Σάι, από τον το αέλι, δακρύ και ρολάκου, από τον το αμπουέρ χαλκάνο, ρε να μπουν να δω, ή άχνα φτερικούδι, είναι 20 ευρώ, ρε. 20 ευρώ.
1: Αν δεν λαθάνουμε μπορούμε.
0: Καθημερινή που μπορεί να θέλουν και τα μωρά να πας. Και να θέλουν και Άκου τώρα. Και να θέλουν. Και εγώ λαλώ που την ίδια την πόλη. Αμέσως σου πω πεζίνε και ιστορία. Εγώ που την ίδια την πόλη. 20 και 2 επί 10 πέσε μα 10 40 και ένα σαντουιτσού για μια ψυχτικό και λίγο νερό και λοιπά. Άλλο 30. Εντάξει διότι έχει λακρούς μέσα. Οκ. Και να πάει στην τουαλέτα και να θέλει να κρίσει και μούτι σου ποτέ το 17 λεπτά από να πεις έξω. Αντροπή ρε κοπελιά της κόπα, αντροπή. Αντροπή. Ξανά. Μα ποιος πώς τυράς παίρνουν τις αποφάσεις ρε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλτατη, καλό απόγευμα.
1: Έτω,
0: τι κάνετε. Συζητούμε σε επίπεδο υψηλωτάτου με τον κύριο Αναστάσιο Μιχαλίδη.
2: Επιάτε το κουσκούς, κουβέντα, γραμμινένεση, χτυπώ, αγρόνι γοράσατε.
0: Αγρόνι
2: γοράσατε.
0: Εν 5 γραμμές δάμε γεμάτες και οι ανθρώποι υπομένουν καρτερικά να ακούσουν συζήτηση επίπεδου.
2: Ναι, συγγνώμη, να απολογηθώ θέμα.
0: Μα, έβαλες ερωτηματικό.
2: Οκ.
0: Να μου γίνεται.
2: Είμαστε καλά, δόξα του Αγίου Θεού.
0: Μάλιστα.
2: Θα λέω και εγώ έφτιαν την κουβέντα του τη λαρό.
0: Όχι, πήγαμε και γάση, πήγαμε βάλαμε και τα λάρα, μιλήσαμε και για εκείνους που έπρεπε να μιλήσουμε, κάναμε και κριτική με εκείνους που έπρεπε να κάνουμε. Έχουμε άποψη και τοποθετούμαστε, κυρία Γιασέμη, και το ξέρεις το πράγμα. Εγκολώνουμε ποτέ.
2: Μακάρι και πάντα έτσι.
0: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι. Τι είναι από το μέτωπο.
0: Περιμένεις ο Αναστάσιος Μιχαλίδη να μας κάνετε την τιμή, τη χαρά και την περηφάνεια να σας ζούμε την 13η του μηνός αυτού.
2: Οκ, αν είπαμε τα. Άμα μπορεί ο Αναστάσιο,
0: να έρθουμε παρέα. Γιατί μπορεί ο κόσμο χωρί τον Αναστάσιο Μιχαλίδη, αφού ζητήσαν τον ίδιο.
1: Μα, Άντρεα, νομίζει αφήνει με να πω,
2: ναι, μπορεί τον η τρύπα του Βελονιού. Αριστερά σου πω, λόγω τη λεπτότητα του, περνά που την πρώτη που το βελώνει. Κατάλαβε.
1: Ναι, καλό.
0: Μάλιστα.
2: Τι ελπίζεις κύριε Παπαμοησίου ως πόψη η Εθνική?
0: 2-1 πόψη και 2-0 την Δευτέρα.
2: Οκ, κορε σκορ, μπράβο. Μα εσύ γιατί έβαλες, γιατί έλαλες για τις ομάδες μας και έβαλες τους δημοσιογράφους μόνο εσύ?
0: Έβαλα τον Ζωκοδόρα γιατί όνει δώρα, μα έθελω να κερδίζω εις βάρος τους. Είναι σαν να κλέφκω...
2: Και έφυγε και δώστα...
0: Γεια σε μη μου, είναι σαν να κλέφκω εκκλησιά ρε φίλε.
2: Επειδή μας προκαλείς κύριε, δοκίμασε.
0: Να δοκιμάσεις.
2: Μας προκαλείς. Δοκίμασε, αφήνουμε σε μια και μια δίνε, να σου δούμε και ένα ρεπό να ξεκουράζεσαι.
0: Οκ, okay, να είμαι εκτός, εννοείς συναγωνισμού και ανταγωνισμού.
2: Δεν μας πειράζει.
0: Να τελειώνετε όλοι και... Οκ. Okay.
2: Τέλεια τελευταίος, οφείλει να ακούμε και τον Grand Band του Μωυσέου, να ακούμε τι λέει.
0: Μάλιστα.
2: Διότι εσύ που θέλουν να πάνε να παίξουν σε πρακτορείο.
0: Ναι, για τον άλλο να λέω για να μην νομίζετε ότι θα λέω. Μάλιστα. Εκτός συναγωνισμού όμως.
2: Οκ.
0: Μάλιστα.
2: Άκουσες Αναστάσια, ναι, δεν να ξεχάσεις τώρα από 15.
0: Όχι, ύστερα από 15, την άλλη εβδομάδα.
1: Δεσμεύεται.
2: Αναστάσια, είσαι για μέ.
1: Θα μη είμαι, δεσμεύεται είπα.
0: Ναι, την άλλη εβδομάδα.
2: Οκ. Θέλω έτσι να δω πόσα ένα κουτσά. Διότι λαλί μας αχάπαρους, λαλί μας εγκαταλάβουμε, λαλί μας εγκουτσούμε, λαλί μας στηρούθκια, λαλί μας μαχαλεπίμ.
0: Περίμενε. Τώρα και βάσεις την πενιά. Την τελευταία, να βάλω μπροστά και το «και». Και την τελευταία φορά που είσαστε σίγουροι για κάποια αποτελέσματα, 4. Είπα πριν τελειώσει ότι έχει τη ρούιν, ναι ή όχι. Και έστειλε μου ένα σύνον μου που εμπάχανε χαλούμια που πουλούμε εδώ κάτω.
2: Άκουσα εδώ, εγώ
0: μάλιστα. Και είπα τον και το τυρί αλλά... καλό για καμιά εβδομάδα. Είπα ο ξανήπα.
2: Έχει τη Ρούσκια πάσε 7 ομάδες.
0: Έναν 7, 4 ήταν.
2: Έναν τη Ρούιν, είχε και ήταν η ΑΕΛ.
0: 4 ομάδες είχε.
2: Ναι, τώρα να δούμε. Να δούμε την άλλη okay. εβδομάδα. Τα μακρινά κοντά είναι.
0: Δεχτώ.
2: Λοιπόν, τώρα να δούμε.
0: Η πρόκληση σου, η πρόκληση αποδεχτότατη.
2: Οκ, εμάς έχουμε πάρει άσχε λίγο άξιο να μπορούμε να σε επηρεάζουμε την επόμενη.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Να σου λέμε ότι είναι κούτσιζες.
0: Αφού καταρχάς είναι ακούτο Στέφανα, να μπορώ να ράγει από τα αντίθετα. Δεν τέλειωσε. Είναι να μου συζητάς τώρα.
2: Αναγία μου, ο καημένος ο Στέφανος, δηλαδή.
0: 0-11.
2: Άμα δεν είσαι εσύ, τρώγεται ο Στέφανος τώρα. Μόνο ο Αντρέου που ήταν να που ρωτήσαμε τον προηγούμενο που παρέτησε το παιδάκι το καλό. Αντρέας ήταν τον...
0: Ο Αντρέας ο Παναγή, ναι.
2: Ο Παναγή, μπράβο. Κίνος είχε τον στα όπα-όπα. Ίσως λόγω ηλικίας, ίσως αυτό, εχαρίζεται τον του. Εσέναν και του Στέφανο...
0: Γιατί του Τάσου μου ήταν που του είπα ρε κομπάρε. Τασάρα μου, περίμενε. Είπα κάτι το κακό.
2: Του Τάσου.
0: Τα Σάρα είπα κάτι το κακό, εγώ άκουσα με από κάτι το κακό, ρε φίλε.
1: Εγώ επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Να μπω να λέξω μου η Κρητή, νο. Να μπω να ρωσά, να πέμουν το ξανά.
1: Ο Φραπές.
0: Εντάξει κύριε Φραπέ, μάλιστα.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Έχασε μια και συμφεριζιότη που τη στιγμή που εμείωσε το Καζακστάν και διάσε ελπίδες. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, παιδιά, έστω και 5 λεπτά περάσαμε ωραία.
0: Μια χαρά να κάνουμε και διάρρημα, μα να ακούσουμε και κανένα ρόλο, για πάμε για
2: την Λίπεδο. Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Μάλιστα.
2: Να βάλει και έναν περιποιημένο στο τέλος.
0: Περίμενε. Ένα λεπτό σου για βάση ένα μήνυμα. Καταρχάς, 7:38, καλησπέρα παιδιά, ο πράσινος βασιλιάς, ελπίζω να νικήσουμε σήμερα. Μάλιστα, 2-1 είπαμε. Λοιπόν, ο 009. Busy, αλλά με την πιο δυνατή παρέα του ραδιοφώνου και μας κρατά συντροφιά. Ωραίο τραγούδι είναι ο Θεός να σας δίνει χρόνια. Καλησπέρα κύριε Στέλιο και κύριε Παναγία. Λάθος, εντάξει, ο Τάσος είναι εννοείται. Ο Μιχάλης Ολοφυρακής.
1: Εσύ είπα, ένα στείλει μήνυμα.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Κάλεσε, τρεκουμπάρε Ολοφυρακής, είπες ταξιτζίες, είπες εδώ αν τα αποκριθήκας.
0: Οκ. Να σε καλά για σε μήμα.
2: Εγώ το αντεύχομαι τα ίδια, σε όλον τον κόσμο αγάπη, υγεία και να κερδίσει για την υγεία μας. Πόψε έτσι να πάνε τα πράγματα λίγο πιο πολύ. Χωρίς τραυματισμούς οι παίχτες μας.
0: Να σε καλά.
2: Η Ελλάδα είχε τον τραυματισμό τους να περάσουν έτσι ανώδυνα. Το λοιπόν. Αφήνουμε την υγεία. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, σε χαιρετούμε. Λοιπόν, 627 Καζακστάν Μολδαβία στο 67-1-2. Ναι, σοβαρίζεται ο Στεφανός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Μάζεψε δηλώσεις που το καρόνιστα. Και επιστρέφουμε και αντίστροφη μέτρηση για να πάμε στο και να μείνουμε στο Κασβί.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, Νουνού Φρίζο Γκρόου γάλασε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Μπαϊοσόρους, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Δέλτα Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Μα τι σφυρίζει!
3: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
8: Beauty Sale στα Αέρα. Έως μείον 30% στα αγαπημένα σας skincare brands και δώρο voucher για έκπτωση 20% στις επόμενες αγορές σας σε προϊόντα make-up. Σας περιμένουμε στα πολυκαταστήματα Αέρα, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, έως και τις 4 Οκτωβρίου. Αέρα Department Stores. The Shopping Destination.
9: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
10: CIC Automasters.
11: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
14: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης μου, λέει, που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
17: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
19: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
21: Είτε μέσα στο γήπεδο.
22: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
23: Αδύνατο, coach, πονάω.
21: Είτε έξω από αυτό.
24: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
25: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
21: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Super Sport 104.
26: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μία χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, έχουμε ώρα να πάμε σε ακόμα λίγους φιλτάτους.
1: Έχουμε χοντρικά 8 λεπτά, 10 λεπτά.
0: Με μάχες.
1: Έτσι, είμαι large.
0: Χοντρικός.
1: Είμαι large.
0: Άρα. Λοιπόν, ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Μίτσα Παπαγιώτου και τον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού εθέτου Ρετρό 365 την επόμενη εβδομάδα. Οδεύουμε για 400. Λοιπόν, καλησπέρα έχουμε από Κοκκινό Τριμηθιά. Καλησπέρα για σήκω και Τριμηθιά μας. 1-2 Καζακστάν Μολδαβία στο 82. Λοιπόν, πάμε σε επόμενους κυρίους και σε λίγο να πάμε έτσι αλλιώς στα σακάνια με κοντά του Μάκη στον Νικολάου, να πάμε και να μείνουμε κοντά του σιγά σιγά. Δηλώσεις έγιωχοι τώρα, είναι, όχι.
1: Ακόμα
0: ένα συνδυντή. Εντάξει, συζητούμε τώρα με Αρμενία, Λετωνία και όλα με το μελόν το Σέβας, να βρούμε νέες ιστορίες και μεγαλύτερες επίθεσεις ευκάναμε τις...
1: Επί Ισπανίας, Ιταλίας, Γαλλίας.
0: Πολωνία εκτός έδρας 0-0.
1: Το 4-4 με Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία, φοβερή εμφάνιση. 4-4-4 γκολ να βάλει στην Πορτογαλία μέσα στην Πορτογαλία.
1: Πώς έβαλαν 4 γκολ.
0: 4 τεμάχια. Ιρλανδία κάμα ψευκέ στο 97 με ισοπαλία.
1: 5-2 στο Βασιμπή.
0: 5-10. Που το κάναν και έδραν τους.
1: Το μόνο που θυμούμαι.
0: Ένα με Γερμανία. Και ήταν δεύτερα θρήτρια Γερμανία τότε.
1: Το παιχνίδι που θυμούμαι πολλά πιο έντονα ήταν το 1-1 με τη Γαλλία και το γκολ το ΚΑ.
0: Όχι το ΚΑ, του Πίτσα ρε.
1: Το ΚΑ.
0: Εχάσαμε που η Γαλλία τότε.
1: Ναι, αλλά είναι το που τον εκκρέμασε.
0: Το Μπανανέ.
1: Ναι, και μετά το εκκρέμασε το...
0: Ναι, χάσαμε δύο ένα νομίζω. Στο Γασιμπί. Ναι. 1-1 ανεφέρα μέσα στο Μακάριο.
1: Α, έτσι στο Μακάριο το 1-1.
0: Που και έβαλε το πέναλτι ο Μπάμπος ο Πίτσας. Εντάξει, είναι στο 1 το πέναλτι. Που μιλώ μαζί τους και λέμε. Εγκαλύσαμε το πέναλτι. Εκεί δεν πένε κανένα το κτήρισι. Ένα παράντι ρε. Ήταν ο Πίτσας 20-20 ενώ ρε. Και έπια αντιμό πάνω Πίτσα και πήγαινε καμέν του. Και σου βάρισε. Μάλιστα.
1: Και η σχέση είναι ηλικία, είναι πόσο...
0: Ναι ρε φίλε, ένιωθες σίγουρα, ένιωθες σίγουρα.
1: Είδω
0: ένας ελάβεν του άλλου, ξέρω εγώ ιστορία. Και η κούραση ξέρεις καμιά φορά, παίζει ρόλο. Έμπηκε μέσα ο Μητσής.
1: Και το παιχνίδι του ψεσινών που τώρα δείχνεις τη μειότυπα της Ελλάδας. Η διαφορά της Ελλάδας που την Ολλανδία, ποια είναι. Η Ελλάδα έχει 8-9 παίχτες και παίξαν και 3 παιχνίδια ήδη. Στο δεύτερο ημίχρονο έκαμε στο ημίχρονο 3 παίχτες αλλά είναι η Ολλανδία, γύρισε το παινί μπουκουπα.
0: Ναι.
1: Είναι έχουν βάθος.
0: Ναι, το βάθος είναι μεγάλη γόνα. Μάλιστα.
1: Και αύριο πήγε η Γερμανία, αφού είναι ήδη που να παίξουν.
0: Και τραυματίζει ο Τζόλης, ναι.
1: Και έφυγε ο Τζόλης που είμαι στην εξίσωση πλέον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με όλο το σεβασμό προς τους υπόλοιπους, αλλά...
0: Ναι, ναι. Εντάξει, Πορτογαλία, 4 μες στη Δανία, ρε.
1: Ναι, χωρίς το Ρονάλντο.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αν θέλει να μας πει καλησπέρα, να μας πει. Είδα αλλιώς να πάμε στο τελευταίο μας το κομματάκι και να πάμε παραπέντες και να μείνουμε
1: στο καλησπέρα.
0: Α, να πω είναι κουβέντα την καλή μας, να το ξαναπούμε το πράγμα. Πανηγυρίσαν την κατακτήση του Super Cup ΑΕΚ κόντρα στην ΑΕΚ και το απόρρισε στο Φούτσαλ κόντρα στην ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και ξανά είπαμε για το τσαπατσουλιό σε διαφορά στην προγραμματισμό. Γίνεται ρε να παρέμβεσαι με μια ώρα διαφορά σε διαφορετικές πόλεις να παίζει μια ομάδα Super Cup ρε. Γίνεται ρε.
1: Η ίδια ομάδα.
0: Έπαιζε η ίδια ομάδα Super Cup.
1: Και Φούτσαλ και μπάσκετ.
0: Και Φούτσαλ και μπάσκετ ρε. Πού είναι να πάει ο κόσμος ρε να πεις πώς όσοι είναι να πάσει ρε.
1: Μα... Και 50 να είναι ήδη που να πάνε στα δυο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν του στερήσει.
0: Γίνεται να στείλει τον έναν. Ξέρω εγώ, γιατί δεν κομπάρε, ξέρει, γιατί άλεξε που είναι να πάει, ρε. Διακοπέ, ιστορίε, καταστάσει, όταν γερμανό εξέρασε, είναι να μπορεί να γίνει. Αφού ήταν προγραμματισμένο ότι γύρει ένα παιδί το Super Cup μεταξύ των δύο ομάδων. Το Super Cup μεταξύ των δύο ομάδων. Το Βούσαρ και στο αυτό.
1: Βάρτε μια τετάρτη.
0: Και όμω ποτέ σε κάμετε τα γέρημα.
1: Βάλε το έναν τετάρτη και ο άλλον πέπτη. Αν και βάλει τσακιό.
0: Την ίδια ημέρα με διαφορά μια ώρα, ρε.
1: Την ίδια ώρα.
0: Ύστερα λόγω σε φωνάζουν έξιες, έχουν δίκιο να φωνάζουν.
1: Βεβαίως έχουν δίκιο.
0: Για όνομα του Θεού. Έρος πάντου.
1: Πάμε διαφημίσεις για να...
0: Ό,τι θέλεις κάμε. Ο Παύλος, Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε φρέναρος, κύριε. Καλησπέρα, Σαλαμίνα, Καπαυλάρα.

0: Μάλιστα.
1: Να πάμε και λίγο πιο γλυοραστή ο Γασιπί.
0: Βάρτα ρε κανόνιστα ρε, πάρτε για να μπουν το χαλαρόν τραγουδάκι ρε, δικαιώσε εν Παρασκευή ρε κουμπά ρε χαρά.
1: Άντε πήγαινε απνάς.
0: Χαλάρωσε και αυτά παρά πάμε Γασιπί και μένουμε.
1: Άντε πήγαινε απνάς.
0: Κανόνιστα.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
8: Τι λες, παραμιλάς?
7: Πε-ψι.
8: Θέλεις ένα ψυχτικό?
7: Πε-ψι.
8: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Pepsi.
8: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
9: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. 2 ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Μεγάς χορηγός CableNet.
11: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά, πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
13: CIC Automasters.
14: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
16: Αυτό το Σάββατο, τα γενέθλια του Super Home Center στο Mall of Engomi. Δεν τα χάνεις με τίποτα. Έλα και εσύ να περάσουμε ένα Super Σάββατο. Με live link, επιδείξεις προϊόντων, live cooking, διαγωνισμούς, δώρα και εκπλήξεις. Κάνε αγορές 30 ευρώ και άνω και πάρε 20% έκπτωση σε όλα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μόνο στο Super Home Center, στο Mall of Engomi. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center. Και μην ψάχνετε αλλού.
17: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ. Και πάρετε ένα καινούριο, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
18: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
19: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
20: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Παρά 7-7 νυχτερινή, κύριε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε καταρχάς τους χορηγούς μας στο Δώσε Πάσα, την Σίτα και την Μπαμπαντζούς, να είναι καλά. Και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Την ερχόμενη εβδομάδα είμαστε στο 365. Να πούμε εντερικό, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, Καζακστάν, Μορδαβία 1-2, και είχες καμιά επιφύλαξη, ναι, μάλιστα. Να πούμε ότι πέραν από το μάτς το δικό μας ξεκινά το Λετωνία Μαυροβούνιο στον Όμιλο μας οι δύο ομάδες, ναι, μάλιστα. Και επίσης ότι 10 παρατέταρτον έχουμε Βέλγιο, Τουρκία, ολοκλήρωσε τρίτη στροφή στο Nation League. Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία. Και τονίζουμε τη λέξη Ιταλία. Ουγγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Βόρειος Ιρλανδία, Βοσνία, Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία. Και η συμπάθεια μας στα Φαρόε με την Σλοβακία. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και μένουμε γασίπι, γιατί μαζί με τον Μάκιν είναι και ο φίλος ο Κώστας Ζακάς. Μέχρι να κουβεντιάσουμε, μέχρι να μας επαναλάβουν αρχικές ενδεκάδες αποστολές και όλα τα σχετικά, θα ξεκινήσει και το ματς το ωραίο. Έλα Μάκη, καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλώς ορίζω, καλησπέριζω και τον coach Κώστα Ζακά.
2: Καλησπέρα
1: και τον ευχαριστώ εκ των προτέρων.
0: Καλησπέρα Κώστα.
1: Τώρα, πριν σου δώσω τον λόγο να μας πεις μια πρώτη εκτίμηση, έχεις δει και δεκάδες στα τακτικά τα θέματα σχετικά, να πω πώς οι δύο προπονητές και ποιους επέλεξαν τους παίχτες, ο Άγγις ο Μάντζιος και ο Αρμένιος ο Εκίσε Μελικιάν. Οι 11 κλεχτοί του ομοσπονδιακού μας με 5 αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα 0-0 με την Λετωνία στην Ρίγα, την οποία θα αντιμετωπίσουμε τη Δευτέρα στο Γασιπί. Φαμπιάνο, Πηλέας, Παναγιώτου, Κυπριανού, Πίτσας, Λοΐζου, Κακουλής, Κονομής, Ανδρέου, Κάστανος και Έντουαρτς, ενώ έχει αλλάξει κατά το 16-11 την ομάδα του Αρμένιος προπονητής, περασμένη Δευτέρα στο Ερεβάν, Αρμενία, Μαυροβούνιο 2-3. Ξεκινούν οι φιλοξενούμενοι με Μπεκλαριάν, Μπαντικιάν, Πιλογιάν, Αρουτουνιάν, Σεβικιάν, Κάρλεν, Χοφχανισιάν, Σπετσιάν, Μανβελιάν, Καρυπιάν, Ντικνιζιάν παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός και ο Σιμονιάν. Στον πάγκο της εθνικής μας ομάδα Παρασκευάς, Μιχαήλ, Αντωνίου, Σίκης, Νεοφίτου, Κυριάκου, Χάμπος, Κωστή, Μαλεκίδης, Ανδρέας Χρήστου, Αρτηματάς, Σταύρος Γεωργίου και Τσονής, και για τους Αρμένιους ο Μισίεφ, ο Μαντιάν, Πετροσιάν, Ιβού, Ακασαριάν, Κρικοριάν, Αυγασιάν, Ναλπαντιάν, Μυραγιάν, Μουρατιάν, ο Νάρεκ Χοφγανσιάν και ο Τευτεριάν. Τον αγώνα θα διευθύνει ο 34χρονος Φιλανδός Μοχάματ Ελ Αμαρά, ο οποίος έχει καταγωγή από το Νότιο Ιράκ. Οι ομάδες έρχονται στο αγωνιστικό χώρο. Κώστα, έτσι ένα πρώτο σχόλιο από σένα, θα έχουμε και εθνικούς ύμνους στα γρήγορα. Νίκη και μόνο νίκη.
2: Ναι, θέλω σήμερα πραγματικά να δω την ομάδα μας να προσπαθήσει να πάρει την νίκη με νύχια και με δόντια. Πραγματικά χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτή την νίκη για να έχουμε προοπτική για τη συνέχεια. Δεν πέτυχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, περίμενα ότι θα κερδίσαμε. Όμως υπάρχει η προοπτική με τους 3 βαθμούς σήμερα, νομίζω ότι θα δούμε καλύτερες μέρες.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε και το μάτς το επόμενο τη Δευτέρα εδώ με την Λετωνία και τώρα θα έχουμε ανάκουση εθνικού ύμνου της Αρμενίας.
0: Μάλιστα. Να σεβαστούμε την ώρα που θα ακούνται η εθνική ύμνη των δύο χωρών, Αρμενίας και Κύπρου, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον εθνικό ύμνο της Αρμενίας και τώρα ο εθνικός μας ύμνος.
1: Για τον εθνικό μας ύμνο, το οποίο θα δούμε και συνολικά από την Αρμενία.

0: αυτή τη χώρα μας. Να πω ότι στο γήπεδο είναι περίπου 3.500, από ό,τι πληροφορούμε έχει κόσμο έξω. Μακάρι να πάμε στις 4, εκ των οποίων οι 600 περίπου είναι Αρμένοι στην Βόρεια Κερκίδα. Κώστα, έτσι, τι περιμένεις όσον αφορά τα πλάνα, τους τακτικούς σχηματισμούς των δύο ομάδων? Μιλούμε τώρα εκτίμηση, γιατί θα δούμε και στο γήπεδο.
1: Πρώτα πρέπει να δούμε, αρχικά έχω μια απορία πως θα παραταχθεί η εθνική μας. Ναι. Δεν ξέρω ποιος θα καλύψει το δεξιάκρο ή αν θα πάμε με διαφορετικό σχήμα.
0: Η UEFA μας που... δίνει οικονομή στο δεξιάκρο.
1: Ναι, ίσως. Αυτό που περιμένω σήμερα όμως, έτσι στρατηγικά, είναι να πιέσουμε ψηλά, να βάλουμε πιέσεις στην Αρμενία, γιατί από ό,τι έχω δει και στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι μια ομάδα η οποία είναι αργή στα άμυνα. Έχει κάποιους καλούς παίχτες στο κέντρο και στην επίθεση, όμως θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Πρέπει να επιτεθούμε, πρέπει να παίξουμε κάθετα, πρέπει να μην φοβηθούμε το παιχνίδι και να βγάλουμε επιθέσεις όπως κάναμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά αυτή τη φορά να πετύχουμε το ζητούμενο.
0: Δηλαδή, είναι αυτή η ερώτηση που θα σου έκανα, τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα από τους Αρμένιους για να φτάσουμε στην πολυπόθητη νίκη και να πάρουμε το πρώτο μας τρίποντο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό που μάγεις αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει αρκετά.
0: Είναι για μας παιχνίδι κλειδί,
1: για τη δική μας ομάδα. Θεωρώ ότι παίζουμε, είναι το πρώτο μας παιχνίδι σε αυτή τη διοργάνωση στο σπίτι μας. Mm-hmm. Θέλουμε να το κερδίσουμε, πρέπει να παίξουμε με πάθος, πρέπει να βγάλουμε αρκετές επιθέσεις, να κρατήσουμε κοντά τις γραμμές, να κερδίσουμε μονομαχίες, αλλά και στο τέλος της ημέρας πρέπει να σουτάρουμε και να μπούμε στο κουτί μάχη.
0: Ναι, διότι έχουμε κάνει, το πω έτσι, σημάδια πρόοδου. Είμαστε, μπορώ να πω, στο σωστό δρόμο. Βελτιωθήκαμε. Δεν παίζουμε παθητικό. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά υστερούμε στον θέμα γκολ.
1: Ναι, ακριβώς, υστερούμε. Εντάξει, δεχτήκαμε και στο παιχνίδι με το Μαυρομούνιο κάποια γκολ που μπορούσαμε, ναι, να μην πολλά τα δεχτούμε. Όμως το σημαντικό είναι να σκοράρουμε, γιατί στο παιχνίδι με τη Λετωνία κάναμε κάποιες ευκαιρίες, γυροφέρναμε γύρω από το κουτί, ναι, αλλά περιμένουμε περισσότερο πάθος, με περισσότερο ζήλος οι παίχτες μας να μπορέσουν να κάνουν έναν γκολ.
0: Βλέπω ότι μάλλον θα είναι τετράδα πίσω. Οικονομής αριστερά, Πηλέας δεξιά, Οικονομής και Έκτορ Κυπριανού μαζί με Νικόλα Παναγιώτου, έτσι πιστεύω. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, δεν ξέρω, με τα παπούτσια, τις κάλτσες του, όχι, τα ράματα εκεί του Έκτορ Κυπριανού, πήγε και στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας, ενώ είναι όλα έτοιμα για το παιχνίδι. Είναι πάνω από 3.000 φιλάθλοι στο Γκάσιμπι για αυτό το μάτς και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον τοποθετικό μας συγκρότημα. Θέλουμε λοιπόν την νίκη απέναντι στην Αρμενία. Στις προηγούμενες 7 φορές που παίξαμε, την κερδίσαμε 3 φορές, 3 ισοπαλίες και μια νίκη Αρμένη. Σέντρα από τους διεθνείς μας με τον Έντουαρτς, θα δίνει στον Κυπριανού και μια μεγάλη παλιά βγαίνει. Ο Καγκουλής παίζει αριστερά, ο Λοΐζου δεξιά και ο Έντουαρτς, για να δούμε πέραμε στην περιοχή. Ο Έντουαρτς στο σούτ, η επέμβαση, όταν δευτερόλεπτα κάνουμε ευκαιρία με τον Έντουαρτς, η οποία ήταν μια μεγάλη ευκαιρία η εθνική μας ομάδα. Το σούτ το οποίο ο Έντουαρτς το έκανε και απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Αλασκέρτ, ο Άρσεν Μπακλαριάν. Βλέπω ότι είναι ο νέπες μου.
1: Νομίζω ότι είναι τριάδα. Επιθετικά είναι σαν να είναι η τριάδα πίσω. Ο Κονομής θα καλύπτει το χώρο στα δεξιά, δεν θα ανεβαίνει πολύ, θα δώσει περισσότερο χώρο στον Λοΐζου. Και στο κέντρο έχουμε τρεις παίχτες, Κάστανον, ο Ανδρέου και ο Έντουαρτς.
0: Είναι δεκάρι ο Έντουαρτς, έτσι.
1: Ναι,
0: και ο Λοΐζου με τον Κακουλή.
1: Ο Κακουλής είναι πιο αριστερά, ναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, πριν το πρώτο λεπτό, φτάσαμε πολύ κοντά στον γκολ, το σουτ του Μάρκους Έντουαρτς.
1: Και βλέπεις, Μάκη, όταν αμυνόμαστε γίνεται τετράδα, γίνεται, ναι, ένα 4-4-2.
0: Μπορούσαμε λοιπόν να είχαμε βάλει γκολ στο πρώτο σουτ, την υποτελική προσπάθεια. Τους Αρμένιους τώρα, που παίζουν με άσπρες στολές και υπάρχει μια ρίγα κόκκινη κάθετη στην μέση της φανέλας τους, πρέπει να χτίσουν από την άμυνά τους, εκεί που είναι ο Αρουντουνιάν μαζί με τον Πιλογιάν, πίσω για τον τερματοφύλακα, 18η συμμετοχή, ο Άρσεν Μπακλαριάν. Αρουντουνιάν παίζει στην Ακαδημία Πούσκας. Προσπαθούν τώρα να βγουν μπροστά οι Αρμένοι. Άμυνα εκεί από τον Παναγιώτη Ανδρέου. Και έχουμε το πλάγιο με τον Τικνιζιάν από τον Ιθρό Αστέρα στον Ολυμπιακό Πειραιός. Κατά την μπάλα θέλει να περάσει. Πιέζεται από τον Έντουαρτς και από τον Κονομή, τον μεσοαμυντικό του Απόλλωνα, ο μέχρι του Ολυμπιακού και αρχηγό των Μαυροπρασίνων. Δεύτερη συμμετοχή. Τικνιζιάν τώρα αφήνει σε ένα χώρο όπου πήγε να κινηθεί ο Μαρβελιάν. Πίσω η μπάλα για τον Καρυπιάν. 0-0 λοιπόν στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, με την εθνική μας ομάδα να χάνει καλή ευκαιρία μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Έντουαρτς. Την Κνιζιάν, οι Αρμένοι στην επίθεση. Οι Αρμένοι που έχουν 3 βαθμούς, η χώρα μας 1. Καλή κάθετη, την Κνιζιάν. Το γύρισμα περιμένει ο Φαπιάνο, η κεφαλιά δίνει τη λύση ο Ανδρέου σε μια θα λέγα δύσκολη κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί στην περιοχή του Φαπιάνο. Και τώρα Μπακλαριάν, περιμένουμε να δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι, Κωστά.
1: Ναι, έτσι φαίνεται, γιατί και οι Αρμένοι στα προηγούμενα παιχνίδια έπαιξαν λίγο πιο συντηρητικά, σήμερα παίζουν πιο ανοιχτά. Προσπαθούν να φέρουν το παιχνίδι περισσότερο από την αριστερή πλευρά.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε λίγα θέματα εκεί, γιατί και του Κονομή δεν είναι η φυσική του θέση εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να προσέξουμε λίγο αυτή την πλευρά.
0: Όπου βγαίνει μπροστά ο Τικνιζιάν, 34 συμμετοχές αυτός ο παίχτης, είπαμε τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Και βλέπει γυμνάκι στο αμυντικό κομμάτι είναι 5-2-3 οι Αρμένοι όταν αμήνονται.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα Έκτορ Κυπριανού, μπαλά έξω από την περιοχή της εθνικής μας ομάδας. 4 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα του Μοχάμαντ Ελαμαρά. Κυπριανού θα δώσει στον Παναγιώτου. Συνεργάστηκε με τον αρχηγό τον Κάστανο. Θέλουμε να απορροφήσουμε τώρα την πίεση των Αρμενίων. Κυπριανού απέναντι από τον επιθετικό του εκεί, τον Καρυπιάν. Προσοχή σε αυτό τον παίχτη, τον Σπέτσιαν, τον αρχηγό παίζει στην Αλαχλή. Ο Έντουαρτς μάχεται εκεί, παίρνει φάουλ. Φάουλ από πίσω από τον Τικνιζιάν. Meridian Bet, χορηγός μετάδοσης του αγώνα. Και τώρα Κυπριανού, 5 λεπτά από το πρώτο σφύριγμα του Φιλανδού διαιτητή. 0-0 με εθνική ομάδα να χάνει πολύ καλή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό με τον Έντουαρτς στην πρώτη επίσκεψη των διεθνών μας στα αντίπαλα καρέ. Καγκουλής μάχεται εκεί, πιέζεται από τον Πύλο Γιάν και έχουμε την μπάλα για την εθνική μας ομάδα. Είναι φάουλ με τον μέσο της Βερόνα, τον αρχηγό μας, τον Κάστανο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί και εκτελεί το φάουλ για τον Νικόλα Παναγιώτου. Την επόμενη Δευτέρα να δούμε την προσπάθεια τώρα μπαλιά προς την Νίκο, ο Σιμονιάν κάνει υποδοχή ο Χοφχανισιάνο Κάρλεν. Με τους Αρμένιους τώρα να θέλουν να επιτεθούν από την δεξιά πλευρά. Ωραία προσπάθεια τώρα από τον Μανβελιάν, κρατάει την μπάλα. Μανβελιάν, ο οποίος βρίσκει στήριγμα τον Τικνιζιάν. Αμυνόμαστε με τον αρχηγό του τον Σπερτσιάν να κάνει παιχνίδι. Τώρα οργανωμένη επίθεση για τους Αρμένιους, καθώς πήγαν να μας ευνηδιάσουν με μια αντεπίθεση. Τικνιζιάν αρκετά επιθετικά παίζει αυτός ο παίχτης. Πίεζεται από τον Κονομή, κλείνεται, λάθος κάνει και η μπάλα είναι έξω για την εθνική μας ομάδα, η οποία την Δευτέρα στις 7 η ώρα θα φιλοξενήσει την Λετωνία στο Γασιπί, την ίδια μέρα που η Αρμενία θα έχει...
2: Η Λετωνία που χάνει ήδη 1-0 από το Μαυροβούνιο στο 5 Μαΐου.
0: Και μετά υποχρεώσεις των ομάδων για τον Nations League θα είναι μέσα Νοεμβρίου.
2: Να πούμε Λετωνία Μαυροβούνιο 0-1 στο 5.
0: Και με Μαυροβούνιο στο ΑΜΕΓΑ στις 15 του Νοεμβρίου. Ενώ οι Αρμένοι θα, εκτός από εμάς το δικό μας, στο Ερεβάν θα παίξουν με Λετωνία στην Ρίγα 3 ημέρες αργότερα. Η εθνική μας πάει μπροστά, γραμμένο επίθεση από τον Έντουαρτς. Πέρασε ο Έτουαρτς, να μπει στην περιοχή, οι κόντρες θα ευνοήσουν τους Αρμένιους.
1: Μπορούσε να δώσει η πάσα μάκρυγος στον Κακουλή, στον χώρο. Ήταν μια πολύ καλή ενέργεια, να δώσει την πάσα στον χώρο ήταν...
0: Πήγε να κάνει το ίδιο όπως στη φάση του πρώτου λεπτού, όταν βρήκε χώρο, εκτέλεσε, αλλά του είπε όχι ο τερματοφύλακας Άρσεν Μεκλαριάν. Ένα γρήγορο παιχνίδι, το τέμπο του, ο Λοΐζου συγκλίνει, βρίσκει τον Έτουαρτς, κατ' εκκίνηση ο Πίτσας μόνος πάει, αποδεχόμενη θέση, η επέμβαση, τελευταία στιγμή, είναι offside. Φάνηκε και σήκωσε το σημειάκι του μετά την
1: ολοκληρή. Είναι πολύ ξεκαθαρό μάκι το πλάνο πλέον και για τις δύο ομάδες. Η ομάδα μας επιτίθεται με ένα 3-4-2-1. Αμήνεται πιο πολύ σε 4-4-2. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με την Σαρμένιους, αλλά από την αντίθετη πλευρά ανεβάζουν περισσότερο
0: αριστερά.
1: Την αριστερή πλευρά.
0: Ακριβώς. Πάντως τα μηνύματα όσον αφορά το θέαμα που έχουν στείλει οι δύο εθνικές είναι θετικά, θα λέγανε ελπιδοφόρα. Φυσικά εμείς θέλουμε να κερδίσουμε οπωσδήποτε αυτό το παιχνίδι. Μανβελιάν θα δώσει πίσω σε ένα χώρο που κινείται ο Σιμονιάν. Και τώρα ο υψηλός όμως Αρουντουνιάν φαίνει στον αρχηγό τον Σπερτσιάν. Ο Λοΐζου τον πιέζει, μένει όρθιος, κρατάει την μπάλα, το έγινε και φάουλ. Σε πλεονέκτημα ο Φιλάνδος διαιτητής από τον Πιλογιάν που παίζει στην Ουράρτου. Μπάλα είναι έξω για την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Αρκετά εξηλωτικοί οι φίλοι της Αρμενίας. Έχουν και ένα τεκυπανό που γράφει «Δε ξεχνώ», έχοντας τη μισή Κύπρο ματωμένη κόκκινη. Είναι και αυτοί παθώντες από τους θηριωδίες των Τούρκων. Ένα φάουρ τώρα για την Αρμενία, ενώ διανύει με το 1 το λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Κύπρο και Αρμενία. Μπάλα στη μεσαία γραμμή, εκεί που κινείται ο Χοφκανησιάν, πάει πλάγια να παίξει με τον Μανβελιάν. Είναι και ο Σεβικιάν που παίζει στη Θέουτα. Και όμως μου είπε εσύ Κώστα, μπήκε και βοήθησε αυτό το παίξει ο Σεβικιάν στο μάζι με τον Αυρογούνιο, άσχετα αν οι Αρμένοι έχασαν στο 89 από την καλύτερη ομάδα του ομίλου μας, που είναι και πρώτη με 6 βαθμούς.
1: Έχει βάγει κάποιους ποδοσφαιριστές, το νούμερο 10, το νούμερο 7, το 14, είναι παίχτες οι οποίοι ξεχώρισαν και από τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Τώρα και πάλι ο Σεβικιάν θέλει να μπει περιοχή, πιέζει ο Πηλέας, σεντράρι, διώχνει ο Ανδρέου. Επιμένουν όμως οι Αρμένοι με τον Τίκνη Ζιάν, που πολλές φορές σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά είναι σαν αριστερό εξτρέμ που παίζει. Ο Φνανισιάν αλλάζει παιχνίδι, περιμένει εκείνο ο Πιλογιάν, περιμένει ο Σεβικιάν. Ο δεξιοπιστοφύλακας κρατάει την μπάλα, ο Σεβικιάν ήταν, και τώρα Κάρλεν Χοφκανησιάν αμυνόμαστε. Με τον Σπετσιάν να κάνει υποδοχή ο αρχηγός, παίζει το 1-2 με τον Γκαρυπιάν. Την μπάλα ξανά στους Αρμένιους. Γκαρυπιάν μακριά από το πεδίο δράσης του, από τον Αρουτινιάν μπάλα καταλήγει στον Πιλογιάν. Στο προσκήνιο οι Αρμένοι στο 11ο λεπτό. Βγάζουμε άμυνες τώρα με τον Κάστανο και τον Κακουλή. Μπάλα στην μεσαία γραμμή για την Αρμενία. Θα έλεγα εναλλασσόμενη υπεροχή, με μεγάλη ευκαιρία για μας με τον Έντουαρτς, μόλις από τα δευτερόλεπτα με το καλησπέρα του αγώνα μπορούσαμε να είχαμε μπει μπροστά στο σκορ, αλλά το επέτρεψε το 1-0 ο Μπεκλαριάν ο δερματοφύλακας. Η μπάλα στον Μανδελιάν παίζει στην ΝΟΑ, ίσως στην καλύτερη ομάδα της Αρμενίας. Η μπάλα στον Τικνιζιάν, ένα τρίγωνα και επιτυχημένο με τον αρχηγό Σπερτσιάν. Κατά την κάθετη προσοχή εδώ, ο Κάστανος οδηγείται ωραία και διώχνει με τον Πίτα να κάνει υποδοχή. Τριπλάρει ωραία, πάει μπάλα στον Έντουαρτς, ο οποίος επιταχύνει, θέλει να μπει στην περιοχή, κρατάει αλλά πρώτος στην μπάλα τοποθετείται ο Χαφκανησιάν και αποσπά την μπάλα από τον Έντουαρτς, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία ο Αγγλοκύπριος.
1: Σε αυτή την περίπτωση, Μάκη, έπρεπε να είμαστε όλοι πιο ψηλά να κερδίσουμε αμέσως την μπάλα μετά που χάθηκε η μπάλα.
0: Δεν μπορείς εκεί να πάρει βοήθειες ο μέσος της Μπέρλι. με το 0-0 στο 12 να παραμένει στο ΓΑΣΥΠΗ. Είναι παιχνίδι της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Στον όμιλό μας το Μαυροβούνιο έχει 6 βαθμούς, η Αρμενία 3, τις δύο αγωνιστικές τις πρώτες, εμείς 1 και η Λετωνία Ουραγός με 0-2 ήττες. Δύο παιχνίδια δώσαμε εκτός, πήραμε μόνο ένα βαθμό, μπορούσαμε για 3 κόντρα στην Λετωνία. Η μπάλα τώρα στον Αρντουνιάν.
1: Δώσαμε πάρα πολύ χώρο, Μάκη, τα τελευταία λεπτά.
0: Να δούμε το σουτ, είναι διαγώνιο, είναι συρτό, αδύναμο.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να ανεβούμε ακόμη λίγο πιο ψηλά, ούτως ώστε να κερδίσουμε χώρους.
0: Έτοιμος τώρα ο Φαμπιάνο. Περιμένες ότι θα μπαίναμε πολύ πιο διαφορετικά, πιο επιθετικά.
1: Ναι.
0: Θα δείξουμε ότι είμαστε το αφεντικό,
1: ναι,
0: να επιβάλλουμε ρυθμό.
1: Ναι. Παίζουμε στην έδρα μας, είναι μια ομάδα η οποία είμαστε στο ίδιο επίπεδο περίπου.
0: 107 σε μακομία κατάξη, η Αρμενία 124 τη θέση την έχουμε εμείς.
1: Ναι, είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να δώσουμε τόσο πολύ χώρο.
0: Όπως και να έχει το πράγμα, το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη, δεν υπάρχει γκολ, είναι η μεγάλη ευκαιρία του Edwards, δεν απειληθήκαμε, αλλά περισσότερο πάλι βλέπουμε να παίζεται στο κέντρο του γηπέδου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, τι θα μας επιφυλάξει αυτή η αναμέτρηση. Είναι η τρίτη αγωνιστική του ομίλου Κυπριανού για τον Edwards, κινείται από θέση δεξιά, θυμίζω και στις απουσίες μας, τιμωρημένοι ο Σωτηρίου και ο Τσάρουλα, είναι έξω ο Λαΐφης, είναι έξω ο Σέλης, παλιά τώρα για τον Κακουλή μπροστινή, διαβάζει φάση ο 33χρονος τερματοφύλακας Άρσεν Μπεκλαριάν και μαζεύει την μπάλα. Είναι κοντά στις 4.000 ο κόσμος, κοντά εκεί, δεν έχει δει μέχρι τώρα κάποιον γκολ, με την Εθνική Αρμενίας να θέλει να χτίσει τώρα από την άμυνά της με τον Σιμονιάν που παίζει στα στόπερ μαζί με τον Αρουτινιάν. Μπεκλαριάν, Αρουτινιάν, ένα σκηνικό που είδαμε από το ξεκίνημα με αυτόν τον παίχτη να κάνει βαθιές μπαλιές με στόχο τον Τικνιζιάν, κόβει ο Κονομής, την πάνανε και πάλι στους Αρμένιους. Δεν κερδίζουμε την...
1: Τις δεύτερες μπαλιές, Μάκη. Τις δεύτερες, ναι, μπαλιές πρέπει να τις κερδίζουμε. Ναι. Και στο επιθετικό κομμάτι, αλλά και στο αμυντικό κομμάτι.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το βλέπει κάποιος από το παιχνίδι. Έτσι είναι η πραγματικότητα και η εικόνα μέχρι τώρα του αγώνα. Τους Αρμένιους να έχουν ξανά κατοχήνες στο προσκήνιο με την μπάλα στην μεσαία γραμμή στο πρωτοτέταρτο. Φωνάζει ο Μάντζιος. Θα υπάρχει κάποιος πατάει, κάποιος παίχτης πλάι, γιατί πας στο συμπάλα, θα γίνει αναλλαγή παιχνίδι. Τώρα τους λέει τους παίχτες του ο τεχνικός μας να βγουν πιο ψηλά. Αρουτουνιάν, σαν αριστερό μπακ τώρα, ξανά δει στον τερματοφύλακα. Έπεσε μπορώ να πω και λίγο ο ρυθμός. Έτοιμος ο τερματοφύλακας της Αλασκέρτ, εν συνέχεια του αγώνα, και γένετο. Αρουτουνιάν, κεφαλιά του Έκτορ Κυπριανού, ο κάστανο ψύχρεμα γυρίζει πίσω για τον μπακ της Άκτων Πηλέα και τώρα ο Φαμπιάνο, τον οφείλεκας του Τριφυλιού, του αθλητριας Ομόνιας. Πάει έναν τριπλάρι αντίπαλο, δίνει στον πρόσφυγε μέχρι τον Παναγιώτου. Πήγε στην Ολλανδία, Παναγιώτου κλείεται, θα κάνει τώρα στον Παναγιώτου, παίρνει ο Σεβικιάν, το σουτ είναι άστοχο, δυνατό, από ένα λάθος του Παναγιώτου, εκτέλεσε ο Μαν Βελιάν της Νόα στο 16 πάνω από την εστία του τερματοφύλακα. Έτσι χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία, η καλύτερη αν θέλετε, για τους Αρμένιους στο 16ο λεπτό από πλευράς των φιλοξενουμένων, από ένα λάθος από τον Νικόλα τον Παναγιώτου. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0. Πήγαμε να κάνουμε κόσμο καδόρο.
1: Ναι, αλλά φαίνεται ότι μπήκαν οι Αρμένοι να πιέσουν πιο ψηλά, δώσαμε χώρο, κρατούν μπάλα και μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι είναι καλύτεροι. Φυσικά εμείς γινόμαστε επικίνδυνοι όταν κερδίσουμε την μπάλα, αλλά αμέσως χάνουμε την μπάλα και ψαχνόμαστε.
0: Έχουμε ένα φάουλ τώρα για τους Αρμένιους στον κεντρικό διάδρομο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Φαπιάνο. Μια μέτρια εικόνα εθνικής ομάδας μέχρι τώρα,
1: Δεν είναι αυτό που περίμενα, αλήθεια να λέγεται. Οι Αρμένοι μέχρι τώρα είναι καλύτεροι. Νομίζω όμως ότι έχουμε τα φόντα να ισορροπήσουμε το παιχνίδι.
0: Να δούμε,
1: χρειάζεται μια καλή φάση.
0: Το γύρισμα, ο Φαμπιάνο βγαίνει αφού κόντρα η μπάλα.
1: Και να παίξουμε λίγο πιο κάθετα, διάμεσα των γραμμών, γιατί σας είπα ότι η αμυντική γραμμή της Αρμενίας δεν είναι και η πιο γρήγορη.
0: Πάντως έχουμε τους παίχτες που μπορούν να το πράξουν. Η μπάλα τώρα στον αρχαίο τον Κάστανο. Ο αρχηγός μας, ο οποίος φοράει σήμερα το φάνημα το θρόσιμο για 83η φορά, σκόραρε 9 παιχνίδια. Ανοίγος πέσει από την Βερόνα στον Άρη, μπαλιά του Λοΐζου για τον Έτουαρτς. Ο Λοΐζου κρατάει την μπάλα, θέλει κάποιο στήριγμα. Ο συνόδι ο Έτουαρτς είναι ο Έτουαρτς κρατάει, ο Έτουαρτς δεν κάνει το σούτ, το κάνει τώρα κοντά την μπάλα και πάει κόρνερ.
1: Αργήσαμε να υποστηρίξουμε, ναι. Αργήσαμε να δώσουμε επιλογές. Ήταν μια καλή πάσα, ένα κάθετο τρέξιμο
0: ήταν
1: από
0: ο Λοΐζου
1: τον,
0: και ο Έτουαρτς, ο Έτουαρτς
1: τον Έτουαρτς, κάθετη πάσα ο Λοΐζου, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να βγαίνουμε, να υποστηρίζουμε πιο γρήγορα.
0: Αυτός είναι ο τρόπος, πιστεύω, που μπορούμε να τους δημιουργήσουμε.
1: Ναι, γιατί είδατε πόσο πιο γρήγορα έτρεξε ο Έτουαρτς, πέρασε τον αντίπαλο. Δεν είναι και η πιο γρήγορη.
0: Αυτό που είπες,
1: ναι.
0: Ότι έχουν θέματα πίσω, όταν αμήνονται. Στο 19 κόρνερ την εθνική μας ομάδα, το σκηνικό τώρα στην περιοχή της Αρμενίας.
1: Αμήνεται με ένα mix zone η Αρμενία, με 3-4 παίχτες ελεύθερους και 4 στα man-to-man.
0: Να δούμε το κόρνερ. Εκτέλεσε ο Έτουαρτς. Χάνει με το φύλακα και γκολ! 1-0! Ένα με εθνική μας ομάδα, λοιπόν, με τον Κονομή να κάνει τον γκολ, λοιπόν, τι... δώρο παίρνουμε και ευχαριστούμε θερμά τον τερματοφύλακα. Ο Κονομής λοιπόν από κοντά θα στείλει μπάλα στα δίκτυα. Εκνευρίζεται το λάθος του τερματοφύλακα Μεκλαριάν από το κόρνερ που εκτέλεσε στο 18ο λεπτό ο Έντουαρτς και από κοντά ο αμυντικός του Απόλλωνα πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας μας. Λεωνίδας Κονομής λοιπόν πετυχαίνει το 1-0 στο δεύτερη συμμετοχή, πρώτο γκολ για τον αμυντικό.
1: Εύχομαι αυτό το γκολ να μας βοηθήσει, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να φύγει το άγχος, να φύγει η πίεση, να παίξουμε καλύτερα. Σας είπα, δείχνει η ομάδα μας ότι έχει καλύτερη ποιότητα. Παρόλο που δεν ξεκινήσαμε καλά, μια ωραία επίθεση, βγήκε το corner, βγήκε η φάση και είναι το γκολ.
0: Ας είναι το φαλτήριο να ανέβει η εθνική και να φτάσει και σε άλλα γκολ και να παίξει σε καλύτερο ποδόσφαιρο και να πάρουμε την ουσία. Η δεύτερη μας φάση, εντάξει, δεν μπορεί να πω ήταν και φάση, ένα κόρνερ, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια, ήταν μια, θα έλεγα, τον γκολ αυτό ευγενής.
1: Έχει αλλάξει τον τερματοφύλακα του από το προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι, ο άλλος ήταν τραυματίας.
1: Ναι, και παίζει αυτός σήμερα.
0: Ναι. Ο Άρσεν Μπεκλαριάν της Αλασκέρτ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια, ένα γκολ ντάπα. Έχει πολλά παράπονα ο προπονητής τους. Και να δούμε το αντιεθνική μας. Το Πίτας πάει να γυρίσει, κόβεται στο 21. Εδώ και 2 λεπτά σε θέση οδηγού η εθνική μας ομάδα, χάρη στον γκολ του Λεωνίδα Κονομή. Δεύτερη συμμετοχή και γκολ για τον αμυντικό του Απόλλωνα, που πήρε πανάξια την κλίση. Προσπάθεια τώρα για τους Αρμένιους να αντιδράσουν. Στο 21 το γύρισμα εκεί από το Σεβικιάνι, κόντρα, βγάζουμε καλή άμυνα. Πιέζει ο Πίτσα στη μεσαία γραμμή. Πέρασαν στην επίθεση οι Αρμένοι με τον Μανδελιάν που έχασαν την καλή ευκαιρία στο 16. Χόφχαρ Χνησιάν στη μεγάλη περιοχή. Μαρκαρεί ο Κάστανος. Υπάρχει πολλή κοσμή έξω από τα καρέ του Φαμπιάνο. Αρουτινιάν. Όλοι παίχτες μας πίσω, κερδίζει τώρα ο Λοΐζου σαν μπακ που τώρα αμήνεται στην δεξιά πλευρά, διώχνει τον Κυπριανό όπως δεν μπορεί ο Έντουαρτς. Τεχνιζιάν στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου από το 19. 1-0 Κύπρος Αρμενία, το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Κονομής με κόντινο σουτ. Ένα γκολ θα έλεγα παρεβάλλει από τον τερματοφύλακα που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια σε ένα κόρνερ που δεν...
1: Ο Κονομής τέτοιες φάσεις κυνηγάει όμως.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Είτε κεφαλιές, είτε τρυπώνει στη μικρή περιοχή όπως το έπραξε.
1: Το έχει μέσα στο κουτί.
0: Έτσι έβαλε το πόδι το δεξί και την έστειλε στην ανυπεράσπιστη εστία. Προηγούμαστε Αρμενία σε 1-0 με τον Κονομή. Πρώτο του γκολ θα θυμάται οπωσδήποτε την απόψινή βραδιά. Την μπάλα τώρα στους φιλοξενούμενους που προσπαθούν να μεταφέρουν την μπάλα στα γκάλια της εθνικής μας ομάδας. Την μπάλα από αριστερά τώρα, Αρουτενιάν, Δικνιζιάν, ξανά στον Αρουτενιάν. Μπορώ να πω ότι διαβάζουμε το παιχνίδι τους Κωνσταντακά. Δεν μπορούν να κάνουν και ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορεί να κάνουν την μπάλα. Ήταν η φάση της ευκαιρίας τους το 16 με τον Μαν Βελιάν από λάθος του Παναγιώτου. Εντάξει,
1: κρατάνε την μπάλα. Είμαστε καλά, έχουν καλή συνοχή πίσω, όμως αυτό που ήθελα είναι να βάζουμε παραπάνω πίεση.
0: Σίγουρα,
1: στην μπάλα.
0: Ναι. Σπετσιάν, Κοζοκαγκουλής, θα χάσει όμως στη συνέχεια. Φάουλ την εθνική μας ομάδα μπροστά στα μάτια του Φιλανδού διαιτητή.
1: Αν έτσι καταφέρουμε όταν κερδίζουμε την μπάλα σε τέτοιους χώρους να βρούμε πρώτη κάθε την πάσα, γιατί οι Αρμένοι προσπαθούν να κάνουν άμεση πίεση να κερδίσουν την μπάλα και πολλές φορές το πετυχαίνουν. Εμείς πρέπει να παίξουμε κάθετα ούτως ώστε να βγούμε από αυτή την πίεση.
0: Μάλιστα. Κυπριανού θα δώσει τώρα στον Νικόλα τον Παναγιώτου. Παρουσία 4.000 θεατών σε εξέλιξη αναμέτρηση ανάμεσα σε Κύπρο και Αρμενία. Τρίτη αγωνιστική του Nations League. Δεύτερος όμιλος. Η εθνική μας ομάδα που κατάφερε να σκοράρει με τον Κονομή στο 19. Να πω ότι όσον αφορά το τι γίνεται στην τελική κατάταξη, οι τέσσερις νικήτρες των ομίλων της τρεις κατηγορίες που είμαστε εμείς ανεβαίνουν απευθείας στην δεύτερη κατηγορία. Οι δεύτερες των ομίλων θα παίξουν play-off ανόδου με τις τέσσερις ουραγούς της δεύτερης κατηγορίας. Οι τρίτες και οι ουραγοί της κλικ τρίτης κατηγορίας παραμένουν στην κατηγορία. Η μπάλα τώρα στον Πίτα στη μεσαία γραμμή, πέρασε παλικαρίσα, κέρδισε και η μπάλα τώρα στον Έντουαρτ. Επιταχύνει ο Έντουαρτ, περιμένει ο Λοΐζου και ο Πίτας, ο Έντουαρτ η πλάι, το σέντρα στον θεματοφύλακα. Έψαχε να βρει τον Πίτα, στο προβοκάρι ο ταχύτατος Έντουαρτς. Η μπάλα όμως κατέληξε στον τερματοφύλακα της Αρμενίας, που από δικό του λάθος, σκοράραμε στο 19 με προβολή Κονομή από κόρνερ του Έντουαρτς, ο οποίος στο πρώτο λεπτό έχασε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα για να ανοίξει το σκορ. Κάνουμε κλεψίματα. Δεν υπάρχει φάουλ τώρα, λέει ο Φιλανδός διαιτητής, και το παιχνίδι συνεχίζεται με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να οργανωθούν και να βγουν μπροστά. Εκτός από το σούτ που είχε ο Μαν Βελιάν στο 16, ο Φαμπιάνο δεν απειλήθηκε. Την μπάλα τώρα στην ομάδα της Αρμενίας. Αργές κινήσεις από τον Πίλο Γιάν στον Σεβικιάν, αλλαγή παιχνιδιού προς το μέρος του Τικνιζιάν. Παραμαρκάρει ο Κονομής. Πάσα πίσω εκεί όπου κινείται ο Μαρβελιάν. Ξερά μπροστά ο στόπερο Αρουτουνιάν. Μαρβελιάν. Κλείσαμε χώρους. Τώρα η πάσα από τον Σεβικιάν κατέληξε σε ένα χώρο που κινήθηκε ο Πιλογιάν. Το κλέψιμο, φάουλ και κάρτα που θα βγει τώρα, θα την δει Αρμένιος. Ένα φάουλ καθώς γκρέμισε τον αρχηγό μας, τον Γρηγόρη τον Κάστανο. Νομίζω πρέπει να είναι ο Σεβικιάν με το νούμερο 7 στο 26. Ο πρώτος παίχτης που μπαίνει στο ποινολόγιο, ο Έτκαρ Σεβικιάν της Αρμενίας στο 27ο λεπτό. Κύπρος Αρμενία 1-0. Χάρη στο τέρμα του Κονομή στο 19. Edwards, είναι πάρα πολύ καλά και απόψε, όπως και τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Ο Edwards που πέτυχε και το πρώτο μας γκολ κοντά στο Μαυροβούνιο με εξαιρετική προσπάθεια. Αλλά ήταν άτυχος Κώστας Κάχυλες και φίλοι στο μάτς με τη Λετωνία με δύο δοκάρια. Οι Αρμένοι τώρα θέλουν να κάνουν την επίθεσή τους. Δεν υπάρχει φάουλ, κερδίζει ο Λοΐζου, φωνάζουν για φάουλ οι Αρμένοι. Ο Λοΐζου που πήγε πλάγια, βρήκε τον Πιλέα, ζητάει ο Κάστανος και τώρα ως οργανωτή ο αρχηγός μας, Παναγιώτου Κάστανος, πρόλαβαν και μέστεψαν όλοι οι Αρμένοι στο 28, 4.500 κόσμος, 600 είναι περίπου Αρμένοι, τον γκολ που είχε διαφορά στο σκορ, πέτυχε ο Κονομής στο πρώτο του δεύτερο, δύο συμμετοχές. Στο 19 από κόρνερ Edwards, λάθος θεματοφύλακα και σκοράραμε. Ο Λοΐζου προσπαθεί κάθετη για τον Κακουλή, καλή άμυνα από τον Πιλογιάν, μάχες στη μεσαία γραμμή, Σεβικιάν, ο Παναγιώτου σταμάτησε τον Σεβικιάν που προηγουμένως πριν από ένα λεπτό κυτρινίστηκε αφού στον Κάστανο, μάχεται και ο Κάστανο με τον Χοφγανισιάν, υπάρχει φάουλ εδώ, το έδωσε ο Φιλάδος. Ένα επικίνδυνο παίξιμο από τον παίκτη που είναι κεντρισμένος. Έπαιξε πολύ άσχημα την κοίτα από το πόδι του Κώστα Πιλέα. Συγγνώμη, το 2 είναι. Λάθος δικό μου. Και όχι, ο Σεβικιάν. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο το παίξιμο του Παντικιάν που παίζει στην ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας. Και ένα φάουλ τώρα για την εθνική μας ομάδα, όπου να προσεγγίζουμε το ημίωρο του αγώνα. Η Κύπρος προηγείται 1-0 της Αρμενίας. Σε ένα παιχνίδι ουσιαστικά που είναι μέτριο, ενώ έχει πολλές φάσεις, έχουμε όμως την ουσία, έστω και με τον τρόπο που σημειώθηκε το γκολ. Η Αρμενία με τις απουσίες άφησε ο Edwards, πήρε ο Πίτας, ο Κακουλής στην περιοχή, πάσα τώρα για τον Λοΐζου, παρατηρηθεί τον Κριζιάν, κρατάει ο Λοΐζου το σουτ, πάνω εκεί στον Αρουτινιάν. Έχουμε κάποιες καλές προσπάθειες πάντως.
1: Όταν κλέψουμε την μπάλα και παίξουμε γρήγορα, δημιουργούμε συνεχώς φάσεις, γιατί είπαμε, είμαστε πιο γρήγοροι μπροστά και μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε την τεχνική να το κάνουμε και με τον Edwards και με τον Λοΐζου, ακόμα και τώρα με ο Κακουλής.
0: Να δούμε. Την μπάλα στους φιλοξενούμενους. Πέρασε εκεί, ωραία ότι Κριζιάν από κάθε του σπεσιάλ. Εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικά ο
0: Κονομής εκεί. Κάνει φοβερή άμυνα. Ο
1: Ανδρέου.
0: Ο Ανδρέου ήταν, της Ομόνιας. Και μαρκάρισμα όμο με όμο. Καμία παράβαση.
1: Κάνει πολλά τρεξίματα ο Ανδρέου στο χώρο του κέντρου και δίνει πολλές βοήθειες στην πλευρά που μένει ακάλυπτη πολλές φορές, είτε από τον Edwards είτε από τον Λοΐζου.
0: Ναι.
1: Φαίνεται είναι ένα μέσα από την τακτική αυτό το πράγμα. Γιατί αφήνει χώρους και ο Κονομής δεν μπορεί να μείνει δύο εναντίον ενός.
0: Να δούμε την φάση τώρα, να την περιγράψουμε και να σας πω και την τρέχουσα βαθμολογία του ομίλου. Αφού λέει το Νία Μαυροβούνιο 0 με γκολ του Άντζιτς, η μακρινή εκτέλεση πλαγίου, 1-0 η εθνική μας ομάδα, η απομάκρυνση από τον Έκτορ Κυπριανού, γόνατο που κάνει εκεί και λάθος και Διοπίτας και περιμένει ο Κακουλής, μεγάλη ευκαιρία Κακουλής, πάει πλάγια Κακουλής στο σουτ, γκολ! 2-0, τα λάθη τα χρησιμοποιούμαστε και τους τιμωρούμε. Πίτας ασίς, Κακουλής εκτέλεσε, 2-0, μαξιλαράκι για την εθνική μας ομάδα, 2 γκολ διαφορά. Η άμυνα τους κάνει τρομερά λάθη και παίρνουμε εμείς την ευκαιρία για να σκοράρουμε στο 31. Ανδρόνικος Κακουλής θα χρηστεί σκόρερ και ένα ισχυρό προβάδισμα για την εθνική μας ομάδα κοντά στην Αρμενία. 40 συμμετοχές, ο παίκτης της Ομόνιας, 8 γκολ στο 31 του αγώνα. Πάλι ένα λάθος από το κέντρο περίπου του γηπέδου. Ο Πίτας πήρε την μπάλα, ξεχύθηκε, είδε ο Κακουλή, πήγε πλάι στην περιοχή και από πλάγια θέση και ραυνοβόησε τον Μπεκλαριάν για το 2-0 της εθνικής μας ομάδας.
1: Έχουμε την ταχύτητα μάγκη μπροστά, τέτοια λάθη μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε Η άμυνα της Αρμενίας έχει προβλήματα και ο τερματοφύλακας σε αυτή τη φάση
0: αμυντική, θεωρώ ναι, ότι
1: ήταν ένα εύκολο γκολ για τον τερματοφύλακα.
0: Λοιπόν Κωνστακά κυρίες και κύριοι, τρέχουσα βαθμολογία του ομίλου. Λετωνία Μαυροβούνιο είναι 0-1 στη Ρίγα, Μαυροβούνιο 9, Κύπρος 2, Αρμενία 0. Είμαστε τώρα δεύτεροι με 4 βαθμούς, Αρμενία 3 και Λετωνία
1: Κύπρος 4.
0: 4, ναι, 4, ναι. Αρμενία 3 και Λετωνία προηγουμένως είπα 0, έχει 1 γιατί πήρε βαθμό από εμάς, πήρε. Της δώσαμε την ευκαιρία εμείς. Πολύ σημαντικό προβάδισμα, Meridian Bet, χορηγόμενος του αγώνα και το ευχαριστούμε θερμά τον χορηγό μας. Την μπάλα τώρα για τον Σπερτσιάν, Χοφχανισιάν, εκεί που κινείται είναι ο Πιλογιάν, Παναγίτου 1-2, υπάρχει φάουλα από τον Κάστανο, σε καλό σημείο για την εθνική ομάδα της Αρμενίας, που αν εξαιρέσουμε ένα σουτ που έκαναν στο 16 από τον Μανβελιάν, καμία επέμβαση από τον Φαμπιάνο, κανένα σουτ εντός στόχου από την Αρμενία, φαίνεται πάντως τουλάχιστον σε αρκετές περιπτώσεις. Στο 33 είμαστε τώρα, τι διαφορά που έχουμε από αυτή την ομάδα ενώ είμαστε καλύτεροι.
1: Είμαστε ποιοτικά καλύτερη ομάδα, είμαστε πιο γρήγορη ομάδα. Μπορεί στην αρχή να, και η Αρμενία να κρατάει περισσότερο την μπάλα, όμως γυροφέρνει γύρω από την περιοχή μας και γινόμαστε και εμείς επικίνδυνοι όταν κλέψουμε την μπάλα. Αν αυτό το πράγμα το προσέξουμε ακόμη λίγο, μπορούμε να πετύχουμε και άλλα γκολ μέσα από, από τέτοιες φάσεις.
0: Ένα φάουλ τώρα.
1: Όμως πάντα χρειάζεται προσοχή, Μάγκη.
0: Κειμένη μπάλα για τους Αρμένιους. Το τείχος σχεδόν πάνω στην μεγάλη περιοχή. Το 34, Κύπρος Αρμενία 2-0. Κονομής στο πόντο γκολ με την εθνική στο 19 και Κακουλής στο 30.
1: Θα είναι απευθείας να ακολουθήσουμε την μπάλα, εντάξει,
0: πάνω στο τείχος. Η φάση τελείωσε. Σκόραρε λοιπόν ο Κακουλής το 8ο γκολ. Το εθρόσιμο. Ο Φαμπιάνο μαζεύει σε ένα γύρισμα που έγινε. Αυτή ήταν μια δύσκολη περίπτωση στα καρέ της εθνικής μας. Όμως ο γίγαντας Φαμπιάνο έπεσε και μάζεψε την μπάλα, μη αφήνοντας να απειληθεί σοβαρά η εθνική μας ομάδα.
1: Σημαντικό προβάδισμα, να διαχειριστούμε σωστά, να κρατήσουμε λίγο μπάλα, τουλάχιστον να πάμε στο ημίχρονο με το 0 παθητικό.
0: Ναι, έχουμε πάντως την ουσία, είμαστε αποτελεσματικοί. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη φάση που χάσαμε την ευκαιρία με τον Έντουαρτς, είχαν κάποιες καλές
1: τοποθέσεις. Σίγουρα είμαστε πιο αποτελεσματικοί από το προηγούμενο παιχνίδι.
0: Ναι, και αρπάξαμε την ευκαιρία από τα μαλλιά, τα λάθη δώρα που μας έκαναν ο τερματοφύλακας και αμυνόμενοι, και πετύχαμε τα δύο γκολ μέσα σε ένα 12 λεπτό με οικονομή και τον Κακουλή. Συνεπίσης τώρα με τον επικίνδυνο, μπορώ να πω, από την δεξιά πλευρά των Σεβικιάν, το κέρδος των Αρμένιων στο 35 είναι κόρνερ. Το σκηνικό τώρα στα καρέ της εθνικής μας ομάδας, ένα δεκάλεπτο πριν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Συνοστισμός στα του Φαμπιάνο, η εκτέλεση του κόρνερ, το διώξιμο εκεί ξανά αυτή τη φορά από τον Κυπριανού, έχει ύψος τον Κυπριανού, Αρντουνιά θέλει να περάσει, σεντράρι, ο Πηλέας διώχνει από τον Φαμπιάνο, η μπάλα πλάγια όπως θα μείνει η εθνική μας ομάδα, προσπαθεί και περνά πολύ ωραία τώρα ο Μανβελιάνη, σέντα μεγάλη ευκαιρία, το σουτ πάνω στην γραμμή σχεδόν ο Παναγιώτου, ο Φαμπιάνο σταματά, το Σεβικιάν διπλή ευκαιρία μεγάλη για τους Αρμένιους. Αυτή τη φορά θα μιλούν πάρα πολύ σοβαρά. Ο Φαμπιάνο διώχνει το σουτ. Ο Παναγιώτου δύο φορές σχεδόν επί της γραμμής και ο Φαμπιάνο σε μια φάση διαρκείας τρεις ευκαιρίες σε ένα λεπτό η Αρμένη.
1: Αυτό θα πει μεγάλος τερματοφύλακας, Μάκη. Σε κρατάει στο παιχνίδι σε τέτοιες φάσεις το 36. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και δύο φορές ο Παναγιώτου πήρε από τη γραμμή όταν ήταν εξωτερωμένος ο Φαμπιάνο.
1: Ναι.
0: Τεράστιες φάσεις για την Αρμενία που έφτασε πάρα πολύ κοντά στη μέση του σκορ. Γλιτώσαμε, σωθήκαμε λόγω Φαμπιάνο, λόγω Παναγιώτου. Και καρτά, τώρα έχουμε άλλη μια κάρτα σε Αρμένιο, καθώς ανέτρεψε από την αριστερή πλευρά τον Έτουαρ Σπεβιναϊντάν. Καθώς ανέτρεψε από την αριστερή πλευρά

0: σουτ, δύο φορές στο cross. Μαδιγιά λοιπόν, κάρτα στο 37, 2-0 Κύπρος Αρμενία, χωρίς να φτάσουμε σε ψήλα θα έλεγα στα αναπόδοσης.
1: Είχαμε ουσία σήμερα.
0: Ναι. Μα στο κάτω-κάτω είπαμε σήμερα θέλουμε
1: νίκη.
0: Θέλουμε νίκη. Τρίποντο. Ανδρέου ωραία. Άλλαξε για τον Κώστα Πιλέα, ο αμυντικός της ΑΕΚ. Παίζει σήμερα στην φυσική του θέση, γιατί μπήκε στο μάτς με την Λετωνία παίζοντας, όπως λέμε, με ένα ποδοπόδι δεξιά.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία στάδια του αγώνα, με τις αλλαγές του Μάντζιου.
1: Έξι ανάγκης, ναι.
0: Πέντε αλλαγές σήμερα ο Μάντζιος. Έξι ο σύναδελφός του, ομόλογός του, ο Μελικιάν, σε σχέση με τους αγώνες της περασμένης Δευτέρας. Η μπάλα τώρα από τη δεξιά πλευρά για τους Αρμένιους, με τον Σπετσιάν, που έδειχνε ένα πολύ ωραίο γκολ κόντρα στο Μαυροβούνιο. Καθαρίζαμε τη φάση, άφησε οικονομή στον Έκτορ Κυπριανού. Και τώρα η μπάλα στον Νικόλα Παναγιώτου. Ψύχρεμα γυρίζει στον Πιλέα. Βαθιά μπαλιά ψάχνει τον Κακουλή. Έκοψε στον χώρο της άμυνας ο... ήταν εκεί Σιμονιάν. Και η μπάλα ξανά στους Αρμένιους. Παραμένει στο 39 το 2-0. Λοΐζου καλή άμυνα. Παίρνει ο Έντουαρτς. Το σανά προσωρινά ο Αρουδουνιάνο. Κάστανος βγάζει ωραία τώρα για τον Πίτα. Όταν βγαίνουμε μπροστά με Λοΐζου, Πίτα, Έντουαρτς, Κακουλή, έχουμε ευκαιρία να κάνουμε. Τελικά τελευταία στιγμή το σουτ από τον Λοΐζου αποκρούστηκε. Προσπαθεί ο Ανδρέου, διώχνει ο Αρουντουνιάν και ο Μάντζιος κάνει κίνηση ζώντας να ηρεμήσουν οι παίχτες του, να μην βιάζονται. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, Κύπρος Αρμενία 2-0, χάρη στα τέρματα που σημείωσα στο 19 ο Κονομής και στο 31 ο Καγκουλής, στο 37 φοβές ευκαιρίες έχασαν οι Αρμένοι με τον Σεβικιάν με βάση από Φαμπιάνο και τον Παναγιώτου. Λοΐζου τώρα.
2: Παρακαλεί τον κάτοχο στο κύμα των Ελληνικής Ευρωγραφής.
0: Κόνομης.
2: EP192.
0: Έτοιμος ο Φαμπιάνο. Όποτε χρειάστηκε να επέμβει, σταμάτησε τους αντιπάλους. Ένα πλάγιο τώρα. Κερδίζουμε από αριστερά όπως αμυνόμαστε. Το πλάγιο από τον Κώστα Πιλέα. Ένα σίγουρα καλό προβάδισμα. Σωστή διαχείριση, είπε εγώ στα Στακάς. Συμφωνώ απόλυτα. Τώρα αν φτάσουμε σε ένα 3-0.
1: Τους έκανε πάρα πολύ ωραία τώρα. Κάναμε ένα αλλαγή
0: ένας παιχνιδιού. Ένας ο Λοΐζου έμπαινε στην περιοχή. Κρατάει ο Λοΐζου. Πέρασε ο Λοΐζου. Εκτέλεσε έξω.
1: Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ καλή. Αυτό θέλουμε να πάμε στο 1-1-2-1. Εξαιρετική προσπάθεια. Είναι η στρατηγική μας αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ σωστή. Αφήνουμε ακροβολισμένο τον Λοΐζου. Κάποιες φορές είναι ο Έντουαρτς σε αυτή την θέση και αλλάζουμε γρήγορα παιχνίδι για να έρχουμε να πάμε στο 1-1-2-1.
0: Ήταν η πιο καλή μας φάση, έτσι οργανωμένη, όμορφα, ωραία.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή η
0: 41 ο Λοΐζου.
1: Ο τρόπος που αναπτυχθήκαμε.
0: Ωραία. Ελήφθηκε. Είναι αυτές φάσεις το ψωμί του, θα έλεγα. Ναι. 1-1-2-1. Ναι. Η συγκλήση που κάνει. Λίγο έξω η μπάλα, τεράστια
1: ευκαιρία. Είναι και ο χώρος που του αρέσει, διότι την προηγούμενη φορά που έπαιξε στα αριστερή πλευρά δεν ήταν και τόσο βολική η θέση γι' αυτό.
0: Ανεβήκαμε, έτσι.
1: Ναι, ανεβήκαμε, βοηθά μας και το σκορ. Κερδίζουμε μονομαχίες,
0: ναι.
1: Κερδίζουμε,
0: και
1: κρατάμε πιο ήρεμα την μπάλα τώρα. Σίγουρα είναι αυτό που είπαμε, ότι τα γκολ θα μας βοηθήσουν.
0: Έτσι. Έστω Κυπριανού για τον Κώστα Πιλέα. Θα δώσει τώρα στον Νικόλα Παναγιώτο. Διανύουμε το 42ο λεπτό. 2-0 Κύπρος Αρμενία. Ο Έντουαρτς παλιά για τον Πίτα. Πάει να βρει τον Κακουλή. Οι δύο διεθνείς που συνεργάστηκαν άψογα στο 31 με τον παίχτη της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας να δίνει στον Κακουλή της Ομόνιας και να πανηγυρίζουμε δευτερόλεπτα μετά το 2-0 του Κακουλή. Για ανοίξει ο σκορ οικονομής στο 19. Προσπάθεια τώρα με τους Αρμένους.

0: με τον Καρυπιάν Αρουντουνιάν. Μια φλίαρη υπεροχή κατά διαστήματα ο πλευράς Αρμενίων.
1: Κλείνουμε πάρα πολύ καλά τον άξονα στο αμυντικό τρίτο μας.
0: Ναι. Γεμίζοντας εκεί το χώρο.
1: Παρόλο που δίνουμε χώρο όμως, γεμίζουμε αυτό το χώρο.
0: Πέρασε εκεί μπάλα από τον Μανδελιάν. Ξανά στον Τικνιζιάν από αριστερά ακροβολισμένος, αλλά τώρα τον κλείνουμε. Έρχεται να βοηθήσει ο Αρουντουνιάν της Αυγαδημίας Πούσκας, παίζει στην Ουγγαρία. Χοφνανισιάν, Σπετσιάν, αμήνα από τον Κυπριανού, το κλέψιμο με τον Κάστανο να χάνει και ξανά οι Αρμένοι έχουν κατοχή και μένουν στην επίθεση ψηλά σε Βικιάν και παίρνει τώρα ο Έντουαρτς απέναντι από τον Μπαντικιάν, δίνει στον Κάστανο να μην δοθεί μπαλά στον πίτα από τον offside, παίρνει τώρα το γύρισμα.
1: Καλή σκέψη.
0: Ήταν αλλά δεν πέρασε, ήταν ο Πηλέας, έμεινε πίσω ο Καγκουλής να τον καλύψει. Ο Καγκουλής ο οποίος τώρα θα κερδίσει την κόντρα. Ο Έτος από μακριά δεν υπάρχει φάουλ. Πηλέας στο 44. Επέστρεψαν, οπισθοχώρησαν οι Αρμένοι.
1: Χρειάζεται κράτημα της μπάλας τώρα, δεν χρειάζεται ναι, να βιαστούμε.
0: Καγκουλής, Παναγιώτου, τον Παναγιώτη Ανδρέου και τώρα για τον Λεωδέκο Νομή. Ο Κονομής για τον Λοΐζου. Κυκλοφορούμε μπάλα σε πλάτος τώρα η εθνική μας ομάδα και ψύχρεμα από τον Λοΐζου. Στον πρώην συμπαίχτη του Νικόλα Παναγιώτου στην μεσαία γραμμή. Μπαίνουμε όπου να είναι στο 45 του πρώτου ημιχρόνου. Κύπρος Αρμενία 2-0 ενώπιον της 4.000 φιλάθρος στο Γασιπί. Κονομής 19, Κακουλής 31. Τα γκολ της χώρας μας. Με τους Αρμένιους να χάνουν τρεις ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό. Το 37 με Φαμπιάνο και Παναγιώτου να αποτρέπουν μείωση του σκορ. Παλιά του Πηλέα. Σταματά ο Κακουλής με το σύνδεσμο με πλάτη τον έχει εκεί ο Σιμονιάν. Κακουλής θα κερδίσει και το πλάγιο. Καλή προσπάθεια από το σκορ του 2-0. Μπαίνουμε στην εκπνοή. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Μπαλά πίσω στον Παναγιώτου για τον Έκτορ Κυπριανού. Ο οποίος πήρε σήμερα φανέλα βασικού. Κυπριανού λοιπόν. Που λείπει και ο Λαΐφης, λείπει και ο Σωτηρίου, λείπει και ο Σέλης, είναι ούτως ή άλλως εκτός ο Σέλης από την αρχή αυτής της διαδικασίας. Μπαλιά τώρα για τον Λοΐζου, τον έχει πλάτη αμυνόμενος, Κονομής, Κάστανος, πέρασε η μπάλα Έτουαρτς, κερδίζει την μπάλα πριν πάει κόρνερ στο 45 ακριβώς. Το 2-0 υφίσταται. Ο Λοΐζου σεντράρει, πέρασε η μπάλα. Ο Πίτας δεν μπόρεσε. Από μάχη με Κλαριάν, μια πονηρή σέντρα. Ήταν εκεί και ο Καγκουλής και ο Πίτας προσπάθησε. Και έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου χωρίς καθυστέρηση. 2-0 Κύπρος Αρμενία. Έτσι γρήγορα γίνεται μια ανακεφαλαίωση. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Δώσαμε μπάλα στην Αρμενία, γυρόφερνε όμως γύρω από την περιοχή μας, κάναμε καλή άμυνα στο αμυντικό 1-3, εκμεταλλευτήκαμε τα λάθη των Αρμένιων και καταφέραμε να σκοράρουμε, πήραμε την ουσία προς το παρόν, έχουμε το σκορ, νομίζω ότι αν συνεχίσουμε με την ίδια συγκέντρωση, γιατί είχαμε συγκέντρωση σήμερα, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη.
0: Λετωνία, Μαυρομούνιο είναι 0-1. Είπαμε 19 Κονομής, 31 Κακουλής. Είμαστε γενικά καλύτεροι. Και όταν έφυγε τα λάθη, είπε την άποψή του και εγώ στα Κάς. Αποχωρούν οι παίχτες των δύο ομάδων. Κάνουμε λοιπόν και εμείς το διάλειμμα μας, το break. Και επανερχόμαστε σε λιγότερο από 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο στο Γάσιπι Κύπρος 2, Αρμενία 0. Αυτά.
2: Μια χαρά στο πρώτο ημίχρονο, περνούμαστε 2-0 κοντά στην πρώτη μας νίκη με καλή εμφάνιση. 1-0 το Μαυρούν εκτός στην Λετωνία. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
6: CIC Automasters.
7: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
8: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
9: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
10: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Super Sport Live Link, η Running in Cyprus και ο Δήμος Λακατάμιας παρουσιάζουν το 7ο Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικός αγώνας 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με 2 ώρο Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, παρέα με το Στέλιο Παπαμοησαίος και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό και τον ενθουσιασμό της μεγάλης γιορτής του τρεξίματος. Energy Run Λακατάμιας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
5: Πανίκο! Άκου τον παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
6: CIC Automasters.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
14: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Super Sport 104.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: 8 η νυχτερινή, όπου να ξεκινά το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης της ομάδας μας κόντρα στην Αρμενία. Προηγούμαστε 2-0, μια χαρά το πρώτο ημίχρονο. Πάμε για την πρώτη μας την νίκη και να περιμένουμε να κάνουμε τη δεύτερη, την Δευτέρα, κυρία Τάσο Μιχαηλίδη. Λοιπόν, 1-0 την ίδια ώρα προηγείται εκτός. Είπε καλησπέρα το Μαυρούνιο στο τρίτο λεπτό και πέτυχε γκολ στη Λετωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Πάμε και μένουμε στο Γασιμπή. Αμέσως με δότερο στο παιχνίδι, να κάνω μια κουβέντα και με τον Τάσο τον Κυριακού. Και θα πάμε ολόησα για Ελλάδα Sports. Παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μακάμπι Μπάσκετ. Ναι, 9 και 4 τον κύριε Τάσο. Σωστό. Έλα κύριε Μάκη.
2: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Αν όλο τα είπες για το 2-0, το 1-0 του άλλου παιχνιδιού, το Μαυροβούνιο. Όλα έτοιμα για την άξιση δευτέρου ημιχρόνου. Μία αλλαγή έχουν κάνει οι Αρμένοι. Ο Γκρικοριάν πήρε την θέση του Σεβικιάν, που έχασε και τις ευκαιρίες της από τις 3 στο χρονικό σημείο, στο 37 για τους Αρμένιους. Τα γκολ που σημείωσαν ο Κονομής στο 19 και στο 31 ο Κακουλής, για την εθνική μας ομάδα, είναι αυτά που διαμορφώνουν μέχρι τώρα το 2-0. Το δεύτερο ημίχρονο που θα ξεκινήσει μόλις τώρα, σφύριξε ο Φιλανδός διαιτητής που έδειξε κίτρινες κάρτες σε Μπαντικιάν και σε Βικιάν για τους Αρμένιους. Με την ενδεκάδα συνεχίζουμε εμείς: Φαμπιάνο, Πιλέας, Παναγιώτου, Κυπριανού, Πίτας, Λοΐζου, Καγκουλής, Κονομής, Ανδρέου, Κάστανος και Έντουαρτς. Οι Αρμένοι τώρα, μετά την αλλαγή που έκαναν, οι 11 στον αγωνιστικό χώρο είναι Μπεκλαριάν, Μπαντικιάν, Πιλογιάν, Αρουντινιάν, Γκρικοριάν, Χοβνανισιάν, Σπερτσιάν, Μανβελιάν, Καρυμπιάν, Τικνιζιάν και Σιμονιάν. Προσπάθεια τώρα για τους Αρμένιους να βγουν μπροστά από την αριστερή πλευρά. Η πίεση που δέχεται εκεί ο Μανβελιάν. Και πάλι αμυνόμαστε πάρα πολύ καλά με τις γραμμές μας, να έχουν κοντινές αποστάσεις, να μην έχουμε αφήσει τους Αρμένιους εκτός από την φάση του 37 και ένα σουτ νωρίτερα στο 16ο από τον Μανβελιάν να δημιουργούν κάποια θέματα στον Φαμπιάνο. Πάμε τώρα από τον Πιλογιάν και να περάσει εκεί και κερδίζει και το φάουλ, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα φάουλ που έγινε από τον Πιλέα και έχει βγει και εκεί την κάρτα από τον Ελ Αμαρά, τον Μοχάματ. Έχει χτυπήσει ο παίχτης και πονάει στο 47 και το τρικό επιτελείο να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Σφράζει από τους πόνους, δεν ξέρω, κλωτσά δέχτηκε πολύ άσχημα από τον Πιλέα. Στον Αστράγαλο τον πάτησε, στον Αστράγαλο. Σωστά είχε την κάρτα στον αμυντικό της ΑΕΚ, τον Κώστα Πιλέα, την ώρα που ο Αρμένιος διεθνής είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Παίζει στην Ουράρτου. Ένα φάουλ για τους Αρμένιους, μόλις επανεκκινήσει το παιχνίδι. Δεν περίμενε κάποια αλλαγή έτσι από εμάς?
3: Όχι, απλά εντάξει, τα πρώτα στάδια τώρα να δούμε λίγο αν άλλαξε κάτι. Τώρα ζητάει και αλλαγή ο ποδοσφαιριστής.
2: Δεν μπορεί, είναι το χτύπημα. Έτσι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο που ήταν.
3: Ο Γκρικοριάν πήγε στην θέση ακριβώς εκεί που έπαιζε ο προηγούμενος παίχτης. Δεν αλλάξε
2: κάτι. Να πω κάτι, ότι διαμαρτύρεται ο προπονητής του στον τέταρτο για κόκκινη κάρτα. Το πάτημα έτσι πολύ επικίνδυνο στον Αστράγαλο από τον Πιλέα. Δεν ξέρω αν είναι περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτή και αναβαθμιστεί. Τι θα πράξουν στο ΒΑΡ που είναι Πολωνοί. Οι τέσσερις στον αγωνιστικό χώρο είναι Φιλανδοί, στο ΒΑΡ είναι Πολωνοί. Είναι κάτι που εξακολουθεί, είναι ακόμα το παίχτης, διακοπή λοιπόν, και φαντάζομαι θα υπάρχει και εδώ επικοινωνία, γιατί είναι κοντά του οι αρχηγοί, ο Σπετσιάν και ο Κάστανος.
3: Φαίνεται ότι εξετάζεται.
2: Ναι, εξετάζεται για κόκκινη κάρτα νομίζω. Και ζητάει ο διαιτητής, είπαμε είναι καταγωγή από το νότιο Ιράκ, στον πόλεμο πήγε στη Σαουδική Αραβία και μετά μετανάστευσε στην Φιλανδία. Είχε πάει την επικοινωνία της χώρας, από 2 χρονών παιδί είναι εκεί. Θα γίνει η αλλαγή φυσικά, μόλις μεταφερθεί ο παίχτης εκτός του χώρου. Χτυπάει το πόδι του στο χορτάρι, δεν μπορεί να συνεχίσει, ίσως να χρειάζεται και φορείο για να μεταφέρει εκτός αγωνιστικού χώρου τον τραυματία το 2 είναι ο Παντικιάν.
3: Παντικιάν, το νούμερο 2.
2: Ναι, πετύχει σε Καμόσχας και το μετοφορείο δεν μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπος. Σοβαρό αυτό που έγινε. Και θα μπει μέσα τώρα στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 20. Η δεύτερη αλλαγή, αυτή είναι αναγκαστική. Ο
3: Τερτεριάν.
2: Τερτεριάν. Θα δούμε και τα ονόματα τους. Τερτεριάν λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο, μόλις μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου με το φορείο ο Παντικιάν. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση των 3-4 τώρα λεπτών με τον ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε πάτημα από τον Πηλέα στον Αστράγαλο, να είναι τώρα στο φορείο και να μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο 50 λεπτό εδώ και ένα 3 λεπτό και χειροκροτήρια από τους φίλους της εθνικής μας ομάδας και από τους Αρμένιους φυσικά στο πέταλο, καθιστός στο φορείο. Μέσα τώρα ο Τερτεριάν και φάουλ για την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Δεν ξέρω αν η φάση ακόμα εξετάζεται. Ο διαιτητής, ο οποίος κάτι λέει, λέει να περιμένουν ακόμα. Φωνάζει ξανά Κάστανο και τον αρχηγό του Σπεφτιάν.
3: Νομίζω πέρασε αρκετή ώρα. Δεν...
2: Ναι. Επεξηγεί ότι δεν υπάρχει νομίζω κάτι. Όχι, πάει βαρ. Πάει βαρ. Μετά από 3 περίπου λεπτά.
3: Πέρασε αρκετή ώρα.
2: Ναι, για διορτούμε γιατί πόση ώρα πέρασε ο χρόνος αρκετός για να τον στείλει ο Πολωνός Παβελ Μάλετς στο VAR.
3: Και άρα κάτι είδε μάγκη, ναι, για να τον στείλει στο...
2: Μπορεί να είδε αρκετές φορές την φάση και από άλλη κάμερα εμείς δεν είδαμε...
1: Αν ήταν δικός μας θα θέλαμε κόκκινη. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Μάκη.
2: Όχι, όχι, είναι κόκκινη, είναι κόκκινη.
1: Βέβαια.
2: Τώρα το που το δείχνει...
1: Αν ήταν δική μας θα θέλαμε από την αρχή κόκκινη. Εντάξει, άμα στη δική.
2: Από τη στιγμή που το βλέπω τώρα, η κάμερα από άλλη γωνία φαίνεται, ο ψηφική γωνία,
3: είναι κόκκινη,
2: είναι κόκκινη στο συζητητή. Και τώρα η απόφαση σωστή πρέπει να είναι κόκκινη. Αναβαθμίζεται
3: δυστυχώς,
2: η φάση.
3: Δυστυχώς είναι κόκκινη κάρτα.
2: Και δείχνει το σήμα του VAR και βγάζει την κόκκινη κάρτα. Δεν ισχύει κίτρινη, άρα ο Πηλέας θα αποβληθεί στο 52, ένα πεντάλεπτο διακοπή. Τώρα για ένα φάουλ που έχει γίνει μπροστά από τον πάγκο της μας ομάδας, πολύ πολύ πλάγια. Με τον Πηλέα να αφήνει την εθνική ομάδα.
3: Ήταν ένα παίξιμο λίγο απρόσεκτο, αλλά είναι καθαρά κοκκινή κάρτα.
2: Ναι. Έξω λοιπόν ο Πηλέας, αποβολή.
3: Δυστυχώς θα αναγκαζόμαστε τώρα να πάμε με ένα ολόκληρο ημίχρονο. Με 10 ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά αρκετό χρόνο. Και χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή.
2: Ούτως
3: ώστε να κρατήσουμε το σκορ.
2: Αλλάζουν τα πλάνα του κυρίου Μάντου. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια κίνηση τώρα από τον πάγκο. Δεν μπορώ να ξέρω τι σκέφτεται. Και τώρα είχαμε και την αλλαγή αναγκαστική. Είμαστε στο 52 με τον Τερτεριάν στη θέση του τραυματία Παντικιάν για την Αρμενία. Παραμένει το 2-0 σε εθνική μας ομάδα κόντρα στους Αρμένιους. Αγκόλ στο πρώτο ημίχρονο. Κονομής 19 και Κακουλής 31. Λάθος τοποθεσία για τον πρώτο, λάθος των αμυντικών, της άμυνας, της μισομετρικής λειτουργίας θα έλεγα, των φιλοξενουμένων. Το δεύτερο, Meridian Bet, χορηγούμενο του αγώνα. Οι Αρμένοι τώρα πάνε από την περιοχή, κοβεί ο Κάστανος, προσπαθεί ο Λοΐζου, ανακόπτεται και παίρνουμε ένα πλάγιο τώρα στο 53.
3: Εντάξει, ήταν πιο Μαλικίδης τώρα.
2: Θα δούμε ποιος θα ποιον, να το πω έτσι, να θυσιάσει.
3: Ένα από τους επιθετικούς, το πιο λογικό.
2: Διότι από τη στιγμή που έχουμε αυτή την κόκκινη κάρτα, ο Γιώργος Μαλεκίδης θα παίξει στο αριστερό άκρο. Ο Μάντζιος διαμαρτύρεται, κάτι λέει μάλλον στον τέταρτο, ίσως να διαφώνησε με την απόφαση του διαιτητή.
3: Ίσως ο Κακουλής...
2: Ναι, εγώ λέω και το είπε και ο Στέλιος και ο Κώστας, βλέποντας τη φάση στην αυτική προβολή από άλλη οπτική γωνία, ότι ορθά αποβλήθηκε. Την παράδοση στον Χοφχανισιάν για την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Προσπάθησε ο Μανβελιάν, η σέντρα διώχνει σε πλάγιο, πρέμαλο κόρνερ, ο Παναγιώτης ο Ανδρέου, αλλά έχει προηγηθεί offside. Τώρα θα έχουμε και την αλλαγή. Όντως ο Καγουλής καλά το πρόβλεψες, το μάντεψες. Κώστα Δακά βγαίνει έξω. Σκόραρε στο 31, καταχειροκροτείται από τον κόσμο.
3: Θυσιάζεται ένας ποδοσφαιριστής, δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να γίνει.
2: Με Μαλεκίνη στο 54 στη θέση του Κακουλή. Αποβλήθηκε με παρέμβαση ΒΑΡ ο Πηλέας για Φάουστον Παντικιάν. Πήρε κάρτα.
3: Να δούμε ποιος τώρα θα καλύψει το άκρο στα αριστερά.
2: Πέρασε η μπάλα από τον Πίτα. Προσπάθησε και ο Έντουαρτς, διώχνει ο Ροντουνιάν. Οι Αρμένοι που έχουν πρωτοβουλία και μπάλα σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά, αλλά 5 παίχτηκε και ποδόσφαιρο λόγω της διακοπής και της κόκκινης στον Πηλέα. Δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο στο δεύτερο ημίχρονο, κάποια φάση ενώ έξω από την αποβολή. Οι Αρμένοι στην επίθεση τώρα, το γύρισμα, η μπάλα πάει κόρνερ. Για να γίνει η κατάσταση με τον Παναγιώτο να παραχωρεί το κόρνερ σε αυτή την επίσκεψη της Αρμενίας στην περιοχή της εθνικής μας ομάδας από την αριστερή πλευρά. Ένα κόρνερ το οποίο κέρδισε ο Μιρανιάν από το γύρισμα του Καρυμπιάν.
3: Μάκη, ποιοι ποδοσφαιριστές μας είναι με κίτρινες?
2: Και είναι με κίτρινες δική μας.
3: Έχουμε παίχτη με κίτρινη?
2: Όχι, έχουν αυτοί τον... Ο Παντεγιάν βγήκε, έχουν δώσει σε δικιά μου, δικιά δεν έχουμε
3: κάρτες. Άρα δεν έχουμε
2: κίτρινη. Όχι. Και αυτοί οι δύο που δέχτηκαν κάρτες, οι δικοί τους έχουν αντικατασταθεί. Σε την περιοχή, ο Αρουτουνιάν η κεφαλιά, ο Παναγιώτου, η μπάλα την απομακρύνεται. Προσπάθησε και ο Καρυμπιάν, η μπάλα είναι έξω για την εθνική μας ομάδα. Από δεξιά όπως αμυνόμαστε, με το χρονόμετρο να είναι στο 56 και το 2-0. Για την εθνική μας ομάδα να είναι σκορ μέχρι τώρα.
3: Φαίνεται ότι ο Πίτσας θα κλείνει λίγο πιο αριστερά, ούτως ώστε να καλύπτει το χώρο αυτό. Και ο Έντουαρτς να μείνει μόνος μπροστά, υποστηριζόμενος από τον Λοΐζου και από τον Πίτσα στην επίθεση.
2: Ναι, Πίτσας, ο Κάστανος είναι λίγο πιο πίσω από τον Έντουαρτς που δείχνει να είναι κορυφή.
3: Ο Πίτσας ήρθε στο αριστερό.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ο Λοΐζου δεξιά.
3: Ο Λοΐζου δεξιά.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και πάει στο προσκήνιο η Αρμένη. Προσπάθησε εκεί να περάσει από την δεξιά πλευρά ο Καρυμπιάν. Ένα πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε. Πέσιμο και φάουλ για την εθνική ομάδα της Αρμενίας στο 12ου δευτέρου ημιχρόνου. Φάουλ που έγινε από τον Κονομή. Γκρέμισε αντίπαλο.
3: Πρέπει να περάσουμε αυτά τα λεπτά, Μάγκη, ανώδυνα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Να μην δεχτούμε γκολ αμέσως μετά την κόκκινη κάρτα.
2: Θέλουμε αυτοσυγκέντρωση.
3: Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
2: Ωραία, Μανδελιάν το κέρδισε.
3: Αμυνόμαστε και με ένα παίχτη πιο λίγα τώρα, πιο λίγη στο στατικά τώρα.
2: Και φάου.
3: Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
2: Στο 58. Οδηγίες από τον Φαμπιάνο, διμελές στο τείχος, πλάγι αριστερά, απευθείας. Θα κόψει και ο μισοχωρημένος Πίτας, παραπάει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την εθνική ομάδα της Αρμενίας, που έχει την μπάλα, του δίνουμε και χώρο, παίζουμε με παιχτή λιγότερο από το 52, λόγω αποβολής του Πηλέα. Μπάλα τώρα από τον Χοφνανισιάν, η κάθε του Κνιζιάν. Δεν μπόρεσε εκεί ο Λοΐζου να κρατήσει την μπάλα μέσα. Ξανά οι Αρμένοι έχουν κατοχή από τα πλάγια. Εκτελέστηκε Χοφνανισιάν. Πιέστηκε από τον Ανδρέου. Είμαστε στο αμυντικό μας τρίτο. Ξανά. Σχεδόν σε όλα τα λεπτά αυτά. Καλή μεταβίβαση. Ο Τικνιζιάν μπαίνει στην περιοχή. Σεντράρι. Yeah. Και ευκαιρία χάνεται. Μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Τικνιζιάν σέρβιρε. Και ήρθε εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής. Το γυριστό αριστερό σουτ, το οποίο έκανε
3: ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία.
2: Μεγάλη ευκαιρία.
3: Πρέπει να ηρεμήσουμε, να βρούμε τρόπους να κρατήσουμε λίγο την μπάλα. Πρέπει να κλείσουμε χώρους, γιατί παίζοντας με αριστερικό, με ονέκτημα, θα δεχτούμε κάποιες πίεση.
2: Γρηγοριάν την ευκαιρία την πάρα πολύ μεγάλη, στο 59. Μεγάλη στιγμή για μείωση του σκόρου πλευράς της Αρμενίας, που μας πιέζει προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που αποκόμισε από την αποβολή του Πιλέα στο 50-47. Γίνεται το φάουλ, κυτρινίστηκε, ήταν πολύ επικίνδυνο το χτύμα στον Αστράγαλο, πάτημα, και στο 52 αποβλήθηκε και έγινε και αλλαγή τους Αρμένιους και μπήκε και μας ο Μαλεκίδης στη θέση του Κακουλή λίγο μετά για να παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνάς μας ο αμυντικός αρχηγός του Απόλλωνα. Το 2-0 μένει, μισή ώρα σε καθυστερήσεις που θα είναι αρκετές. Μπάλα στον Πιλογιάν, τώρα ο Χόβνα Νησιάν. Μας απείλησαν με μείωση σκορ στο 59 με τον Κρικοριάν. Τώρα μπάλα είναι έξω για την εθνική ομάδα της χώρας μας, με τον αρχηγό, μάλλον με το σκόρ του γκολ των Κονομή, πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού, την παίκτη του Απόλλωνα, ο οποίος αργοπορεί και εκτελεί τώρα το πλάγιο, αλλά δεν φεύγει από το αμυντικό μας χώρο. Κερδίζει ο Έντουαρτς, δέχεται και την πίεση εκεί και νέο πλάγιο για την Αρμενία. Δεν καταφέραμε από τα 15 του δευτέρου ημιχρόνου να βγούμε μπροστά. Την μπάλα τώρα καταλήγει στον Τερτεριάν, η σέντρα, ξεκαθαρίζει ο Κυπριανού και η μπάλα πάει πλάγια. Ο Κυπριανού που παίζει στην Γότφορτ, μεγαλύτερες συμμετοχές μετράει με την απόψινή, με το εθνόσημο στο στήθος. Κόρνερ για την Αρμενία, συναγερμός στην περιοχή του Φαμπιάνο, στο 61 του αγώνα, Κύπρος Αρμενία 2-0.
3: Πάνε για ετοιμάζουν
2: αλλαγή Αρμένοι, Ναι, ναι, ναι. Εκτελέστηκε το κόρνερ, παραδείγμα που μακρύνεται, τώρα ο Λοΐζου, δείχνουν δύο διεχθεί καλά, προσπαθούν να κλέψω και να βγούμε μπροστά, ο Πίτας, αντί με ένα, τελευταία όμως στιγμή, στην άμυνα ήταν ο Σιμονιάν, ο οποίος αναχέτησε, πήγαμε να βγούμε 3-1. Ένα πλάγιο τώρα με τον Γιώργο τον Μαλεκίδη.
3: Ψιάζομαι ότι κάποιο αμυντικό θα βγάλει τώρα.
2: Θα ρισκάρει. Παίζει και με παίχτη παραπάνω.
3: Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό.
2: Ακριβώς.
3: Πλεονέκτημα.
2: Έκοψε ο Τευτεριάν, πήρε ο Ανδρέου, ο Παναγιώτης, Μαλεκίδης. Παίζουμε λίγο μπάλα να πάρουμε κάποιες ανάσες. Τέκτορ Κυπέρου πήρε από τον Παναγιώτου. Καβατιά μπαλιά κάνει για τον Έντουαρτς. Προσπαθεί να μαρκάρει εκεί, αλλά χωρίς αποτέλεσμα η μεταβίβαση.
3: Ίσως να ανεβάσει τον αρχηγό λίγο πιο ψηλά και να βάλει ένα παίχτη στο κέντρο.
2: Θα βάλει τον Ήβου, νομίζω.
3: Ο Ήβου είναι αμυντικό χαφ.
2: Και το 15 είναι ο Ναλπαντιάν. Θα βάλει και τον Ήβου, από ό,τι κατάλαβα. Η Αρμενία στην επίθεση. Το 2-0 υφίσταται. Η Κνιζιάν απέναντι από τον Κονομή. Περιμένει ο Χοβνανησιάν, Μανβελιάν, Χοβνανησιάν. Έχασε εκεί τελευταία στιγμή ο Κρικοριάν. Μπάλα πάει για πλάγιο για την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Δεν προλαβεί ο Μαλεκίδης. Κοντά σημαίνει του κόρνα από τη δεξιά πλευρά για τους Αρμένιους. Τους αν κερδίσουμε, τους ξεπερνάμε στη βαθμολογία. Θα πάμε δεύτερη. Στο ξεκίνημα είχαμε ένα, τώρα με το 2-0 έχουμε 4. Οι Αρμένοι θα μείνουν στους 3, θα χάσουν, ενώ τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Από τον αγώνα θα φύγει, να δούμε ποιος. Είπαμε, θα φεύγει το 22 ο Σιμονιάν. Έρικ Σιμονιάν, μπαίνει ο Ήβου. Και ο δεύτερος που μπήκε είναι ο Ναλπαντιάν με τον Μιρανιάν να βγαίνει. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι συνεχίζεται με δύο ακόμα αλλαγές για τους Αρμένιους. Ο Σπάζιος Πετσιάν, το σούτ είναι καλό, αποκλείω Φαμπιάνο, σαφνικό διεδό σούτ από τον Κρικοριάν. Στο 64, εντυπωσιακή επέμβαση του Φαμπιάνο, κρατάει ανέπαφη την εστία του. Νέα μεγάλη επέμβαση από τον Φαμπιάνο. Στο 64, ο Γκρικοριάν, μία από τις αλλαγές που έκανε ο εκεί σε Μελικιά.
3: Επιθετικό χάφ είναι αυτός,
2: ναι.
3: Μάγκη.
2: Εκτελέστηκε, έγινε κεφαλιά.
3: Έχει αλλάξει λίγο τα πράγματα στο χώρο του κέντρου. Είναι πιο καθαρό 4-4-4-2-3-1 οι Αρμένοι.
2: Έτοιμος τον Φαμπιάνο, συμπληρωμένα 64 λεπτά. Κύπρος Αρμενία 2-0. Κατά διαστήματα ένα καλό ημίχρονο για μας το πρώτο. Τώρα είμαστε εντάξει, λιγότερο.
3: Νομίζω ότι ακόμα δεν βρήκαμε τα πατήματά μας. Μείναμε και με 10. Πρέπει να διαχειριστούμε σωστά, πρέπει να μην πουλούμε την μπάλα εύκολα. Πρέπει να παίξουμε λίγο και με το ρυθμό.
2: Κυπριανού τώρα
3: να προσπαθήσουμε να πάρουμε την μπάλα στα άκρα, εκεί που και ο Πίτας και ο Λοΐζου ατομικά μπορούν να κάνουν τώρα.
2: Για τον Πίτα, κρατάει την μπάλα και πάει να βγάλει για τον Έτουαρτς. Κρατάει την μπάλα, τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να συνδεθεί με την μπάλα, ενώ φαινόταν πως θα έκανε κοντρόλ και την καταμέτωπο επίθεση. Φάτσα με τον τερματοφύλακα τον Μπεκλαριάν Κάστανος για τον Παναγιώτου.
3: Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εμείς για κάποιες αλλαγές, γιατί
2: θα
3: κουραστούν.
2: Ναι, ήδη κάποιοι παίχτες ετοιμάζονται στον πάγκο. Πάσα του Λοΐζου δεν πέρασε. Και πάρα τώρα στην φιλοξενούμενη ομάδα. Προσπάθεια από την αριστερή πλευρά με τον Μανβελιάν. Γύρισαμε πίσω, οι 10 παίχτες όλοι. Θυμίζω από το 52 είμαστε με παίχτη λιγότερο. Αποβληθεί ο Κώστας Πηλέας. Ήβου για τους Αρμένιους, που ήταν βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, ήταν βασικό.
2: Παίζει στη Ρούμπιν Καζάν.
3: Ναι.
2: Από τα πόδια του Τερτεριάν, την μπάλα στον Χόβνανισιάν, κεντρικός μέσος. Αμυνόμαστε και πάλι με τους 10 παίχτες που είμαστε στο γήπεδο. Πριν από λίγο μεγάλη απόκτηση του Φαπιάνο σε σούτ του Κρικοριάν, είχατε και μια καλή ευκαιρία νωρίτερα. Στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου είχαμε πεντάλεπτη διακοπή λόγω της κάρτας, της κόκκινης και φάουλ. Εκεί κλείνουν δύο παίχτες, ο Παναγιώτου και ο Κάστανος, ανατρέπουν το Σπερτσιάν. Εκτελέστηκε γρήγορα, πρόλαβε ο Κυπριανού ευτυχώς, γιατί πήγαν να κάνουν εκεί την κομπίνα για να μας ευνηδιάσουν.
3: Δίνουμε πολλά στατικά και corner και foul. Πρέπει να προσέξουμε σε αυτόν τον τομέα.
2: Κόβει εκεί ο Παναγιώτου, επιμένουν οι Αρμένοι. Ας διώξουμε τώρα από τον Κάστανο. Λάθος από τον Αρτουνιάν. Και αν τον Πίτα χτύπησε η μπάλα στο κορμί του, σε παλιά του Λοΐζου, είχε όλο τον χώρο να ξεφύγει, να πάει από την δεξιά πλευρά.
3: Ίσως ένας φρέσκος Τζονής τώρα, Μάγκη.
2: Είναι εκεί, εδώ. Είναι έτοιμος.
3: Α, okay.
2: Ο Τζονής, να δούμε για ποιος άλλος. Να δούμε το νούμερο. Η Αρμένη είναι στην επίθεση.
3: Άγγελος Νεοφύτου.
2: Ναι. Με το νούμερο 7. Θα δεσκάρει την επίθεση του. Τώρα είναι ο Πιλογιάν. Ο Ήβου θα παίξει ένα 2. Διώχνει εκεί όπως ο Ανδρέου. Τζονής λοιπόν και Άγγελος Νεοφύτου, τα δύο νέα πρόσωπα στην εθνική μας ομάδα, τώρα στο 68. 2-0 η Κύπρος στην Αρμενία, 2-0 το Ευαυρογούνι εκτός.
3: Σωστή είναι του προπονητή μας, χρειαζόμαστε τώρα φρέσκα πόδια.
2: Ναι. Και επιθετικά.
3: Επιθετικά να κρατήσουμε μπάλα, να φύγουμε στο χώρο, διότι έτσι θα πάει το παιχνίδι.
2: Φεύγουν
3: κόντρα πλέον.
2: Ο Έντουαρτς και ο Λοΐζου. Ο Τζονής και ο Νεοφύτου. Το 68 στον αγωνιστικό χώρο. Φεύγει ο Λοΐζου από την άλλη πλευρά, ο Έντουαρτς από την άλλη. Ο Τζονής θα πάει να παίξει στη δεξιά πλευρά. Ο Νεοφύτου θα πάει κορυφή και από την αριστερή, ναι, ο Πίτας.
3: Κρατά τον Πίτα στο αριστερό, ναι, πλευρό.
2: Ο Ήβου για την Αρμενία. Θα γυρίσει πίσω, Πιλογιάν, έχασε το κλέψιμο εκεί από τον Άγγελο τον Νεοφύτου, αλλά στη συνέχεια πιο δυνατός τον πρόλαβε ο Πίλογιαν και γύρισε στον Πεκλαριάν. Δύο γκόλ Μαυρογούνη στη Ρίγα και τα δύο Άντζιτς. Παίζει Σασουόλο νομίζω, δανεικός από τη Γιουβέντους ο Μαυρογούνιος. Μαυρογούνι που πάνε τρένο, να το πω έτσι, με τρίτη νίκη εκτός απρόπτου. Νομίζω ότι η κορυφή την σφραγίζουν όλη θέση.
3: Σασουόλο, σωστά.
2: Έβαλε γκολ της ομάδας του, της Γιουβέντους, πριν από μερικές εβδομάδες, που είναι η διακοπή. Την τέζαρε στο Μαπέι, στο 3-2 τελευταία δευτερόλεπτα. Κερδίζει ο Τερτεριάν, ο Κάστανος για τον νεοφύτου. Ο Κάστανος κέρδισε φάουλ. Γιατί δεν μας αφήνεις κύριε να παίξουμε, ενώ έβγαινε ο Γιονής από τη δεξιά πλευρά. Δεν ξέρω αν βιάστηκε σίγουρα ο Φιλανδός, διαιτητής. Διαμαρτύρεται και ο
3: Μάλιος.
2: Πολύ καλή, πολύ καλή. Πήγε και πολύ καλή πάσα.
3: Ναι.
2: 70 λεπτά.
3: Έτσι πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι τώρα.
2: Ναι. Η εθνική μας προηγείται. Χάθηκαν δύο ευκαιρίες από τους Αρμένιους νωρίτερα. Μαλεκίδης, λάθος, ψάξα τον νεοφύτου. Αρτουνιάν, Χοφνανισιάν για τον Ήβου. Για τον Γρηγοριάν, αυτός μας απείλησε δις. Άστοχο το στόπο από τη μικρή περιοχή σε μπαλιά του Τεκνιζιάν. Και βολέ στη γωνία του Φαπιάνο. Δύσκολη επέμβαση σωτήρια από τον κορκίπερ της Ομόνιας στο 64. Πέρασε το τελευταίο 20 λεπτό, σύν οπωσδήποτε αρκετές καθυστερήσεις. Θα κρατήσει ο Φιλανδός διαιτητής. Αυτό που έχουμε σημαντικό το προβάδισμα και πρέπει και όπως και δίποτε να πάρουμε την πρώτη μας νίκη στον Όμιλο για να φιλοξενήσουμε την τελευταία ομάδα του Ομίλου, την Λετωνία, τη Δευτέρα 7 η ώρα στο ΓΑΣΙΠ. Ενώ η Αρμενία θα πάει να παίξει εκτός με το Μαυροβούνιο. Και θα έχουμε και τα δύο μάτς του Νοεμβρίου με Αρμενία έξω και το Μαυροβούνιο μέσα σε Λεμεσό 12 και 15 του Νοεμβρίου αντίστοιχα. Μπαλιά τώρα κάθετη, Μανδελιάν, η Σέντρα, περιμένει ο Γρηγοριάν, σταυροκλωτσιά εκεί από τον Κυπριανού, από τον παραιό, συγγνώμη, διορθώνει το λάθος του. Οι Αρμένοι επιμένουν έχοντας κατοχή τώρα στη μεσαία γραμμή. Θέλουν να χτίσουν από την αμυνά τους με τον Νταβίτ Τερτεριάν. Αριστερά περιμένει ο Τικνιζιάν, το ρόστερ του Ολυμπιακού Πειραιός, να γραφεί από Ερυθρό Αστέρα. Ακροχωρισμένος και μαρκάριστος το Γρηγοριάν. Έδωσε και ακολούθησε εκεί σέντρα ο Τερτεριάν. Κεφαλιά του Χοφνασιάν, ο Κυπριανού, ο Ιβουσικόνη. Καταλαβαίνει ο Τερτεριάν πως είναι offside και δεν πάει να κυνηγήσει και να διεκδικήσει την μπάλα. Η μηδελίστη προσπάθεια για τους Αρμένιους. Η εθνική μας με 10 από το 52 λόγω αποβολής του Πιλέα προηγείται 2-0 της Αρμενίας. Τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, Κονομής 19, Κακουλής 31.
3: Έτσι θα πάει το παιχνίδι.
2: Χωρίς εφάση εμείς στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Έτσι θα πάει το παιχνίδι. Σε ένα 4-4-1 εμείς προσπαθούμε να κλείσουμε τις γραμμές και αν καταφέρουμε να βγάλουμε κάποιες αντεπιθέσεις με τους γρήγορους ακραίους, όντως ώστε να...
2: Είναι καλή μπαλιά, πέρασε στην περιοχή ο Τερτεριάν. Η μπάλα δεν βγήκε, διώχνει εκεί ο Τσιονής. Φωνάζει ο Τεκνιζιάν, νεοφύτου. Μάχεται εκεί, πέφτει κάτω. Κανένα φάουλ λέει ο Φιλανδός. Ο νεοφύτου που θα σηκωθεί. Κερδίζουμε μπάλα, τη χάνει όμως ο Τσιονής. Ξανά η κατοχή για την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Ήβου. Τεκνιζιάν. Γύρισε εκεί στον Ναλπαντιάν. Χόβνανισιάν κάθετη. Βγαίνει ο Παναγιώτου, όπως πάει την μπάλα Ανδρέου. Νεοφύτου όμορφα. Πέρασε ο Ανδρέου προς το μέρος του Πίτα. Πάει ένας εναντίον ενός. Περιμένει ο νεοφύτου. Ο Πίτας κάνει τον σουτ. Ενώ μπορούσε να έδινε στον Νεοφύτου που ήταν σε καλύτερη θέση. Συχτό αδύναμο από τον κεντρικό διάδρομο σουτ, ατομική προσπάθεια από τον Πίτα. Δεν ανησύχησε στο 74 τον Μπεκλαριάν. Σημειώνω τη φάση αυτή, Κώστα Σακά, η καλύτερη μας ευκαιρία στο δεύτερο μέρος.
3: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Το καλό είναι ότι κάνουν πολύ καλό παιχνίδι και ο Παναγιώτου και ο Κυπριανού. Mm-hmm. Κερδίζουν αρκετές μονομαχίες. Τώρα έχουν και τη βοήθεια και του Μαλεκίδη. Θεωρώ ότι έτσι θα κυλήσει το παιχνίδι. Μπορεί να κρατούν λίγο μπάλα οι Αρμένοι, όμως ακόμα και από την ώρα που μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές δεν μας έφτιαξαν ακόμα ευκαιρία.
2: Ναι. Η μπάλα τώρα στον Φαπιάνο. Όσες συμφορές χρειάστηκε να επέμβει ήταν εκεί. Βολέ με στόχο τον Νεοφύτου. Ο θετικός της Ομόνιας μάχεται εκεί, κερδίζει με αλεγκαλίσιο τρόπο ο Άγγελος ο Νεοφύτου. 4 συμμετοχές στα 21 του. Δεν σκόραρε μέχρι τώρα στα μας που έπαιξε. Ήταν πολύ καλός πέστη ευρωπαϊκά της Ομόνιας. Πράθυμα δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Τώρα είναι ο Τίκνης Γιάν και να περάσει από τον Κονομή. Παραμέξει το 1-2 με τον Σπερτσιάν Ήβου για την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Τίκνης Γιάν, καλός συνδυασμός, κόρνερ, μπλοκ εκεί αναχέτησε ο Κονομής στο 76 του αγώνα. Meridian Bet, χορηγός μετάδοσης του αγώνα. 4.000 περίπου κόσμος, δεν έχουμε πάρει ακόμα εισιτήρια. Μόλις πληροφορηθώ θα τα ανακοινώσουμε στον κόσμο. Ο αρχηγός Σπερτσιάν θα εκτελέσει. Συνοστισμός στα καρέ του Φαπιάνο. Η εκτέλεση εδώ, κεφαλιά από τον Πίτα ψηλά, Νεοφύτου. Το σούτι που έγινε από τον Κρικοριάν έδιωξε με κόντρα εκεί, παραδείγε στον Κάστανο. Και τώρα Ήβου, πάει για τελευταία αλλαγή ο Εκής Μελικιάν, ο τεχνικός της Αρμενίας. Θα βάλει τον Νάρεκ Χοβγανισιάν, που παίζει από την αρχή ο άλλος, ο Κάρλεμ ο Χοφχανισιάν. Μανδελιάν προς το μέρος του Τικνιζιάν στην επίθεση. Τώρα οι Αρμένοι και πάλι παίζουν πολύ από την αριστερή πλευρά. Το 2-0 παραμένει. Χοφχανισιάν το σουτ πάνω στον Μαλεκίδη και τώρα από τον Τζονίστον Πίτα. Θέλουμε να βγούμε από την αμυνά μας. Δεχόμαστε πίεση, κάνουμε το λάθος και το κλέψιμο.
3: Θα ρίξει άλλο ένα επιθετικό,
2: ναι,
3: ο οποίος είχε ξεκινήσει το παιχνίδι με την Λάτβια στο αριστερό άκρο. Πάρα πολλούς επιθετικούς μέσα στο παιχνίδι οι Αρμένοι.
2: Μα δεν έχει άλλο όμως, κάτι να κάνει.
3: Όμως,
2: παίζει στην Λέχια Γκτάνσκ. Είναι 20 χρόνια, είναι παιδί, 4 συμμετοχές είχε. Η εκτέλεση εδώ, απειλούμαστε ευτυχώς. Ο Παναγιώτης ο Ανδρέου από μάκρυ
3: ήταν στάτη. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία.
2: Στρώθηκε η μπάλα μπροστά σε δύο Αρμένους, απέτυχαν. Ο Μανβελιάν θα αποχωρήσει και θα παίζει θέση του ο Νάρεκ Χοφγανισιάν. Τελευταία αλλαγή για τους Αρμένιους και ενώ είμαστε στο 78, ο χρόνος σαφώς κυλά υπέρ μας. Έχουμε αυτό το προβάδισμα και κερδίσουμε, πάμε στους 4 βαθμούς. Αφήνουμε την Αρμενία.
3: Απλά άλλαξε πρόσωπα τώρα, Μάκη, δεν αλλάξει κάτι στο σχέδιο.
2: Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Τερτεριάν για τον Κρικοριάν, επικίνδυνος. Μαλεκής τον πιέζει, κρατάει την μπάλα, πάει προς τα πίσω για τον Πιλογιάν. Και τώρα Αρουντουνιάν παίζει κάθετα εκεί που πότε επαφή κάνει και υποδοχή ο Νάρεκ Χοβγανισιάν. Μπαλούς Πετσιάν, Κρικοριάν έκανε λάθος, πήρε ο Τζονής. Θα χάσει όμως από τον Ήβου, δεν μπορέσε να περάσει σε πολύ κλειστό χώρο. Τικνιζιάν, κόβει ο Ανδρέου, η μπάλα και πάλι στους παίχτες των φιλοξενουμένων με τον Πιλογιάν να δοκιμάζει να κάνει το παιχνίδι από δεξιά συνεργάστηκε με τον Δερτεριάν, Πιλογιάν, Αρουτουνιάν και τότε Κνιζιάν προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα από την στην άλλη πλευρά. Ο Σπετσιάν ο αρχηγός μπαίνει στην περιοχή, τώρα εκτός επανορθωτικής, Αρουτουνιάν, Δερτεριάν σεντράρι, ο Ανδρέου, ο Χοφανισιάν, ο Κάρλεν, υπάρχουν δύο Χοφανισιάν, προσπαθούν να κάνουν μακινά σούτ οι Αρμένοι. Υπάρχει πολλής κόσμος μέσα και έξω από τα καρέ του Φαπιάνο. Είμαστε στο 80, Κύπρος 2, Αρμενία 0. Meridian Bet χορηγός του αγώνα. Το 1-2 το σούτ ο Φαπιάνο το πιάσε και αυτό στην κλειστή γωνιά. Ό,τι πάει μέσα ο Φαπιάνο είναι εκεί.
3: Φόρτωσε πάρα πολύ τον άξονα οι Αρμένοι με πάρα πολλούς μέσω επιθετικούς παίχτες. Προσπαθούν και στα σούτ. Κερδίζουν αρκετές στατικές φάσεις, αλλά μέχρι τώρα αμυνόμαστε αρκετά καλά. Πρέπει να κλέψουμε την μπάλα και να πάμε στα πλάγια, να φύγουμε από τον άξονα.
2: Καλή προσπάθεια, τρίτη επέμβαση πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει παράβαση, όχι λέει ο διαιτητής. Πέσιμο Αρμένιου στην περιοχή. Κοντά ο Φιλανδός, παίξτε λέει. Και τώρα μπαλιά με στόχο τον Άγγελο Νεοφύτου και από την μεσαία γραμμή θα γυρίσει ο Νάρεκ Χοφκανισιάν πίσω. Αρχίζουν από την άμυνα, από τα μετώπισεν οι Αρμένοι, κυνηγούν με όλους τους τις δυνάμεις, μείωση του σκορ, καθώς μπαίνουμε τα τελευταία, έχουμε μπει στα τελευταία 10 λεπτά, είμαστε στο 81, η Κύπρος με 10 από το 52 λόγω αποβολή με κόκκινα απευθείας με παρέμβαση VAR. Πηλέα, προηγείται 2-0, παλιά για τον Νεοφύτου.
3: Μαζί με τον Ανδρέου αυτό έπρεπε να κάνει.
2: Δεν πήγε στον Νεοφύτου. Καθάρισε ο Πιλογιάν και τώρα Μπεκλαριάν. Νέα επίθεση για τους Αρμένιους με τον Τικνιζιάν. Παίρνει τώρα. Θέλει να περάσει από αριστερά. Είσαι τα χαμηλά.
3: Νομίζω είναι η ώρα για ακόμα μια αλλαγή.
2: Ναι. Μάκη. Μας πιέζουν πάρα πολύ από αριστερά. Κόρνερ από τον Ανδρέου. Εκτελέστηκε. Μαλεκίδης κεφαλιά. Νέο κόρνερ. Μας πολιορκούν. Και ετοιμάζουμε μια αλλαγή. Κρατάμε το 2-0. Οι Αρμένοι σε τις περιπτώσεις μας απείλησαν. Δύο από Κούσο Φαμπιάνο. Μια μεγάλη ευκαιρία με τον Γρηγοριάν εκτός εστίας. Η σέντρα πέρασε. Μαλεκίδης κερδίζει μπάλα και φάουλ, ό,τι καλύτερο πάντως στην περιοχή μας.
3: Ορτηματάς είναι.
2: Να δω, δεν προσεξα να δω αν είναι ορτηματάς ή όχι. Η εθνική μας, εκεί ο Εγκομίδης ο βοηθός του Μάντζιου και ο Φαμπιάνο πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει. Ορτηματάς. Ο αρχηγός μας, ο Κώστας ορτηματάς. Αυτή θα είναι η 82η εμφάνιση του τετραπτάχρονου αρχηγού στα ανόρθωσης παρουσία του στην εθνική ομάδα, ενώ και ο Σταύρος Γεωργίου,
3: ναι, ο ίδιος του Αποέλ, δείξει ότι κουράστηκε.
2: Νομίζω θα πάρει θέση ο Σταύρος ο Γεωργίου στην θέση του,
3: ναι, ο ίδιος του Αποέλ, δείξει ότι κουράστηκε.
2: Νομίζω θα πάρει θέση ο Σταύρος ο Γεωργίου στην θέση του, ναι,

0: Τικριζιάν, Μανδελιάν, στο από τον Κονομή που άνοιξε το σκορ στο 19, 2-0 ο Καγκουλής στο 31. Στο δεύτερο ημίχρονο η Αρμενία επιτίθεται και εμείς βγάζουμε άμυνες. Είμαστε με 10 από το 52. Πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι γενικά. Εκμεταλλευτήκαμε και τιμωρήσαμε τους Αρμένιους με τα λάθη που έκαναν τα δώρα. Πίτας έξω, Σταύρος Γεωργίου μέσα, πέφτω παιχνίδι του Σταύρου Γεωργίου με το εθνόσημο, με φάρα από το εθνόσημο. Η εθνική μας ομάδα που είναι πολύ κοντά προϊόντος του χρόνου για να πετύχει την πρώτη της νίκη. Φεύγει ο Κάστανος, μέσα ο αρτηματάς στον Περιβραχιόνιο στον αρχηγό της ανόρθωσης. Μαλεκίδης πάει να ακούσει τι θα του πει ο Μάντζιος. Στο 84 εκτελέστηκε το πλάγιο από την επαφή από ο Σταύρο Γεωργίου. Πιέζεται εκεί, κρατάει την μπάλα, θέλει κόρνερ. Τελικά από τα πόδια του Σταύρου Γεωργίου η μπάλα καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπάλα είναι για
1: έχουμε την... 5 ξεκουράστους ποδοσφαιριστές στο αγωνιστικό χώρο τώρα. Σωστές οι αλλαγές, οι κινήσεις που έγιναν. Μένουν περίπου ένα δεκάλεπτο.
0: Παραπάνω. 6.
1: Είχαμε και καθυστέρηση με το 5
0: λεπτά περίπου, μπορεί να βάλει 6-7 λεπτά μπορεί.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την... τη μάχη μας
0: είναι
1: να
0: κάνουμε είναι αυτοκτονία να μην κερδίσουν. Ποδόσφαιρο θα μου πεις.
1: Εγώ θεωρώ ότι...
0: Τετεριάν το 1-2 με τον Μανβελιάν. Κλείστηκε νέο ο Γκρικοριάν. Το σούτο Φαπιάνο. Ωραία προσπάθεια. Θα νικήσει ο Φαπιάνο.
1: Αυτά τα σούτ πρέπει να μπλοκάρουν.
0: Να Φαπιάν.
1: Κάνουμε άμυνα στο αμυντικό 1-3 όμως αυτά τα σούτ πρέπει να τα μπλοκάρουμε. Δεν πρέπει να τους αφήνουμε. Εντάξει, ο Φαπιάνο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις, όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Πάντως είχαν 4-5 πολύ καλές ευκαιρίες. Φαπιάνο
1: με σούτα από το ίδιο σημείο περίπου.
0: Ναι, πέρα κάπου εκεί και τα πιάσε όλα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα άξιζαν να σκοράρουν οι Αρμένοι με βάση την εικόνα του αγώνα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Το δεύτερο ημίχρονο.
0: Και ενώ είμαστε στο 85. Προσπαθεί τώρα με τον Αλπαντιάν που είχε την ευκαιρία προηγουμένως η Αρμενία, Ήβου, Νικριζιάν, ένα τριγωνάκι επιτυχημένο, ο Σπερσιάν η κόντρα, το γύρισμα στην περιοχή εκεί που είναι ο αρχηγός μας ο αρτηματάς, διώχνει, πέφτει κάτω ο νεοφύτου, διώχνει ο Κιονής σε πλάγιο για την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Ήβου για τον Πιλογιάν, τώρα στον Τερτεριάν, απέναντι από τον Μαλεκίδη. 4,5 λεπτά πριν το 90. Κύπρος Αρμενία 2-0. Καλή κίνηση να βγει μόνος από αριστερό την Κριζιάν. Δεν τον βλέπει ο συμπαίκτης του ο Ναλπαντιάν. Τώρα είναι ο Τερτεριάν από τη δεξιά πλευρά. Το 1-2 πάνω παίξει με τον Γκρικοριάν. Ο Μαλεκίδης θα πάρει την κατοχή με προστασία μπάλας εκτός αγωνιστικού χώρου, εκτός παιδιά συμπάλα, έτοιμος.
1: Έχουμε μια τετράδα,
0: Φαπιάνο.
1: Τα τετράδα πίσω Μάγκη αρκετά έμπειρη και πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, Μαλεκίδης, Παναγιώτου, Κυπριανού και ο Κονομής νομίζω
0: έχουν
1: ότι...
0: Έχουν κάνει καλή δουλειά πάντως.
1: Κάνουν εξαιρετική δουλειά, δέχονται πάρα πολύ πίεση. Και μαζί με τα δύο αμυντικά χαφ που προηγουμένως ήταν Κάστανος μαζί με τον Ανδρέου, τώρα ο αρτηματάς, δέχονται πάρα πολύ πίεση.
0: Πέρασε πολύ ωραία ο Ανδρέου, αλλά θα γράψει συνέχεια από τον Πιλογιάν. Πήγε να βρει το Σταύρο του Γεωργίου. Μπάλα είναι έξω, η πίεση από την εθνική μας ομάδα, που διεθνής μας φέρει καρπού σε ένα πλάγιο. Κύλαει ο χρόνος, είναι σύμμαχος, καθώς η κλέψη του χρόνου αδειάζει και προηγούμαστε με 2-0. Και είμαστε οπωσδήποτε πάρα πολύ κοντά για να πάρουμε το ζητούμενο και να συνεχίσουμε για άλλη μια επιτυχία την Δευτέρα κόντρα στην Λετωνία εδώ 7 η ώρα. Και από εκεί πέρα να βλέπουμε αν τα πράγματα έτσι όπως τα λέμε, όπως τα θέλουμε, το μέλλον μας σε αυτόν τον όμιλο τον Νιόβρη. Οικονομής.

0: το Μαυροβούνιο κερδίζει 2-0.
1: Ναι, ναι. Ήταν 2-0, ξαναλλάξε κάτι. Εντάξει, δεν το σύγχρονο για πρώτη θέση. Εμείς θέλουμε δεύτερη θέση για να παίξουμε μπαράς με την...
0: Για, κάποια... για την άνοδο.
1: Ναι, για την άνοδο, ναι. Για μια ομάδα τελευταία της δεύτερης κατηγορίας. Των τεσσάρων ομίλων θα γίνει η κλήρωση. Τώρα αυτά είναι υποθετικά. Α, δούμε το παιχνίδι μας πώς τελειώνει και να προετοιμαστούν οι διευθυντές μας από αύριο για τη Δευτέρα. Η μπάλα στο ξεμαρκάρι στο δεύτερο γύρο από την δεξιά πλευρά στο 89. Κόρνερ από την παρέμβαση του Γιώργου του Μαλεκίδη. Το 2-0 είναι το σκορ με την εθνική μας ομάδα. Τα γκολ, όλα τα λεφτά.
0: Είναι η προσοχή τώρα αυχή και αυτή η φάση.
1: Να δούμε το κόρνερ με τον Κρικοριάν που μας απείλησε σε κάποιες περιπτώσεις το δεύτερο ημίχρονο που μπήκε. Εκτελέστηκε, δεν μπορεί την κεφαλιά ούτε ο Ήβου ούτε ο Παναγιώτου και η μπάλα είναι για την εθνική μας ομάδα που δεν βιάζονται οι παίχτες καθώς δεν υπάρχει λόγος. Τώρα αργά αργά κατευθύνεται στο σημείο που η μπάλα βγήκε ο Λεωνίδας ο Κονομής από την δεξιά πλευρά. Κονομής που άνοιξε το σκορ στο 19, δεύτερον κολλήθηκε από τον Κακουλή στο 31. Λάθος εκτέλεση του Κονομή. Η μπάλα πλάγιο για την Αρμενία. 3.456 εισιτήρια διατέθηκαν στον απόψινο αγώνα. Κύπρος Αρμενία 2-0. Ο Μαλεκίδης κόβει. Η μπάλα για την εθνική ομάδα της Αρμενίας και πάλι, όπου έχει την κατοχή την πρωτοβουλία στο δεύτερο ημίχρονο. Διατηρείται όμως το 2-0 υπέρ μας, όπως μέχρι ο Γεωργίου. Η μπάλα στους ποδοσφαιριστές της Αρμενίας και πάλι. Εμείς είμαστε εγκατεστημένοι στο αμυντικό μας σύντο και περιμένουμε την Αρμενία να επιτεθεί και να εξοδώσουμε να αποκούσουμε τις προσπάθειες όπως και γένετο. Τώρα είναι ο Αρτηματάς, μάχεται εκεί, έχασε την μπάλα από τον Αλπαντιάν, την Κνιζιάν. Για τους Αρμένιους είπαμε 3.456 εισιτήρια. Κύπρος Αρμενία 2-0. Πέφτει ο Φαμπιάνο, 6 λεπτά θέλει ο χώρος καθυστέρησης. Ήδη έχουμε μπει στον έξτρα χρόνο. 6 λεπτά για να πανηγυρίσουμε την πρώτη μας νίκη σε αυτόν τον όμιλο, στην πρώτη μας εντός έδρας αναμέτρηση τη τρεις κατηγορίας του Nation Link δεύτερο γκρουπ. Φάουλ υπέρ του Σταύρου Γεωργίου. Πολύ καλή η προσπάθεια και κερδίζουμε
0: πολύ
1: φάουλ, μπάλα
0: από την ώρα
1: και χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Θα φέρει τώρα κόσμο, αλλά δεν ξέρω πόσοι διευθύνοι μας θα προτιμήσουν να πάνε στην περιοχή. Βλέπω τον Νεοφύτου. Δεν βιαζόμαστε καθώς ο χρόνος είναι υπέρ μας. Κιονής πίσω από την μπάλα. Μαλεκίδης για τον Στάφοδο Γεωργίου. Κοφτεί τρίπλα. Πιέζεται, κρατάει. Δίπλα από το κουσιόντο κόρνερ. Και στέλνει την μπάλα όμως έξω. Στο δεύτερο λεπτό της τετράλεπτης καθυστέρησης. Η εθνική μας ομάδα που χαϊδεύει την πρώτη της νίκη και το πρώτο τρίποντο θα πάει στους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία με την Λετωνία την περασμένη Δευτέρα. Σήμερα κοντά στην Αρμενία δεν μπορεί να χαθεί αυτή η νίκη. Το παιχνίδι στη Ρίγα είναι 1-2 μεταξύ της Λετωνίας και του Μαυροβουνίου. Η Λετωνή σκόραρα στο 82 με τον Στρότς. Συνεχίζεται και το παιχνίδι εκεί, είναι στις καθυστερήσεις. Εάν οι Μαυροβούνοι κερδίσουν πάνε στους 9 με το απόλυτο, εμείς στους 4, οι Αρμένοι στους 3 και η Λετωνή με ένα βαθμό στην τελευταία θέση αυτού του γκρουπ. Και θυμίζω τα παιχνίδια της Δευτέρας, Κύπρος Λετωνία, 7 η ώρα στο Γασιπί και Μαυροβούνιο, Αρμενία.
0: Θα ήταν ωραία μια ισοπαλία στο Μαυροβούνιο.
1: Α, για να διεκδικήσουμε την υποθιά.
0: Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Εντάξει. Να δούμε. Οι Αρμένοι τώρα καταβάλουν ίσες προσπάθειες για να μειώσουν, για να παίξουν τα ρέστα τους τα τελευταία 3,5 λεπτά, καθώς σημειώνεται και εξάλεπτη καθυστέρηση σε 3,5 λεπτά. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν που απέχει ένα τρίλεπτο από την πρώτη της νίκη με Κονομή 19 και Κακουλή 31 σκόρερ. 3.456 εισιτήρια κόπηκαν στην αποψινή αναμέτρηση, περίπου 4.000 κόσμος. Ελπίζω να έχει παραπάνω τη Δευτέρα κόντρα στην Λετωνία. Μετά και από αυτή την προδιαγραφόμενη νίκη μας.
0: Νομίζω θα έχει περισσότερους φιλάθλους.
1: Εντάξει. Θέλουν, ο κόσμος ξέρει πολύ καλά και εσύ ότι
0: ο κόσμος θέλει
1: αποτελέσματα, θέλει νίκες, ναι. Ρίχνει εκεί το πλάγιο ο Μαλεκίδης, δεν μπόρεσε ο Άγγελος ο νεοφύτου, μπαλαχτύπησε σε αυτόν και κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου. Με τον Ήβου να κρατάει την μπάλα και να ετοιμάζεται να οργανώσει για τον Κάρεν Χοφνανισιάν. Πάσα στον Τερτεριάν. Ο Φαμπιάνο έκανε τις επιβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Σκόραραν ο Κονομής και ο Αγγουλής στο πρώτο. Είμαστε με παιχτή λιγότερο από το 52. Ο στόχος μας ήταν από το χρονικό σημείο και μετά να διαχειριστούμε, να διατηρήσουμε το σημαντικό υπερμαστροβάδισμα και λίγο πριν από το φινάλε όλα πάνε καλά. 120 δευτερόλεπτα είναι το τέλος της αναμέτρησης. Οι Αρμένοι ψάχνουν μείωση. Ένα σου του πάει να γίνει, το κάνει εκεί πολύ πολύ άσχημο ο Ναλπαντιάν. Τελείωσε και αυτή η φάση. Όλα δένουν καλώς. Η εθνική μας ομάδα θα κάνει σε αυτές τις νίκες και θα δεχτεί δεύτερη ήττα η Αρμενία μετά το 3-2 εντός από το Μαυροβούνιο. Κέρδισαν τους Λετωνούς 2-0 στο Ερεβάν. Έτοιμος ο Φαμπιάνο για την επαναφορά. 90 δευτερόλεπτα πριν ακουστεί ο τριπλός σφύριγμα του Φιλανδού διαιτητή. Την μπάλα στο κέντρο, πάει στο Μάντζιο. Έπαιξε στον Πανιόνιο, έκανε τα κουνάκια εδώ ο τεχνικός μας. Έτσι συνοψίζοντας Κώστα Ζακά, καθώς θα πάμε στη συνέχεια στην Αθήνα για το Παναθηναϊκός Μακάμι Τελ Αβίβ, θα δώσει ο σταθμός μας. Ανακεφαλαίωση έτσι πριν τελειώσει το μάτς σε ένα λεπτό.
0: Δύο πολύ διαφορετικά ημίχρονα. Το πρώτο ημίχρονο, παρόλο που δώσαμε μπάλα στην Αρμενία, ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί αμυντικά. Μας βοήθησε πάρα πολύ τον γκολ του Κονομή από κόρνερ. Μέχρι εκείνη την σημείο δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Μας βοήθησε αρκετά αυτό τον γκολ. Παίξαμε καλύτερα στη συνέχεια. Βγάλαμε στην κόντρα ακόμα ένα γκολ και αυτό το 2-0 του ημιχρόνου μας βοήθησε στις αλλαγές δεδομένων που υπήρξαν.
1: Με την κόκκινη του Πηλέα στο 52
0: ημιχρόνο. Γιατί ήταν, θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν δεν είχαμε το σκορ και μέναμε και με 10 παίκτες.
1: Ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα διαχειριστήκαμε σωστά το δεύτερο ημίχρονο.
1: Τέλος αγώνα,
0: παρόλο
1: λοιπόν,
0: με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Έγιναν σωστές κινήσεις από τον πάγκο. Βοήθησαν οι αλλαγές και παίξαμε έξυπνα και πήραμε το
1: και
0: αποτέλεσμα.
1: Παιχνίδι κλειδί και βλέπω και πως πανηγυρίζει και ο κόσμος αλλά και οι παράγοντες της εθνικής στον πάγκο, προπονητική ηγεσία, τεχνική ηγεσία, όπως και ποδοσφαιριστές.
0: Δεν θέλαμε να παίξουμε και το καλύτερο ποδοσφαιριστό σήμερα.
1: Αυτό ζητούμενο.
0: Ήταν το ζητούμενο, οι τρεις βαθμοί για να έχουμε προοπτική και μέλλον.
1: Και τώρα Λετωνία, τη Δευτέρα, τα γκολ της νίκης μας της πόδης στον Όμιλο, 19 Κονομής, 31 Καγκουλής. Αυτά είχαμε, Κύπρος 2, Αρμενία 0. Ο Φαμπιάνο πολύ γαλλός στο δεύτερο ημίχρονο και όσες φορές χάστηκε. Επενέβηκε, 3.456 εισιτήρια. Καλό βράδυ από τον Μάγκη Νικολάου και από τον Κώστα Κατοβιόν.
0: Καλό βράδυ,
2: καλό βράδυ και στους δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριοι. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ να έχετε. Λοιπόν, πρώτη νίκη για την ομάδα μας, 2-0 την Αρμενία στους 4 βαθμούς. Έχουμε και την Δευτέρα μας, θα είσαι απόνομος, κύριε Τάσο Κυριακού, κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Πάντα σας, Κυριακού, πάνω να το σήκουμε. Βάρε το χορηγό μας, βάρε 2-3 διαφημίσεις και πάμε να πάμε με τον Τάσο Κυριακού να μας πει 5-6 κουβέντες και να πάμε στην Ελλάδα για το Παναθηναϊκό Μακάμπι.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
2: Λοιπόν, πρώτη μας νίκη, σημαντική νίκη. Χαρήκαμε για την ομάδα μας, 2-0 την Αρμενία. Βάζουμε στην παρέα μας τον Τάσο τον κύριο. Καλησπέρα Τάσο.
6: Καλησπέρα Σίλιο.
2: Πώς έβιωσες έτσι το μάτς το ωραίο?
6: Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε χαρούμενοι. Πραγματικά είμαστε χαρούμενοι για ένα τέτοιο αποτέλεσμα, γιατί θεωρώ ότι το άξιζε η εθνική μας. Και αυτό που είναι το πρώτο μου σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι φαίνεται ότι πλέον υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα και οι διεθνείς μας παίζουν πραγματικά για τη φανέλα που φοράνε. Φαίνεται μέσα στο γήπεδο ο τρόπος που συμπεριφέρονται, πόσο καλή οργάνωση έχουν στο παιχνίδι τους μέσα από την επικοινωνία που έχουν μεταξύ τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό όταν προσπαθείς να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα στην εθνική μας. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να πάρουμε αυτή την νίκη. Για μένα αυτό που ξεχωρίζει αγωνιστικά είναι η πολύ καλή οργάνωση σε κάθε φάση του παιχνιδιού, και στο στατικό κομμάτι και στο επιθετικό. Κάθε παίχτης ξέρει τι ακριβώς κάνει στο γήπεδο, τους ρόλους του και στην φάση της άμυνας και στη φάση της επίθεσης, και αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αν το πάρουμε τακτικά από την αρχή, θεωρώ ότι δίκαια η εθνική μας πήρε αυτή τη νίκη.
2: Χρειάστηκε ο Παπαμπιάνου να διεξεγκράσει σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή είναι αλήθεια.
6: Πέντε φορές έκανε εκπληκτικές αποκλήσεις. Πέντε φορές.
2: Μάλιστα.
6: Και εντάξει, είναι και αυτό σημαντικό. Το ότι έχεις έναν τερματοφύλακα ο οποίος οπότε χρειαστεί είναι εκεί, και κυρίως μετά το που μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά και πριν είχε 2-3 πολύ καλές αποκρούσεις. Αυτό εμπνέει και εμπιστοσύνη στους υπόλοιπους. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πρέπει να χτίσουμε σε αυτή τη νίκη.
2: Είδες να υπάρχει πλάνο, είδες να υπάρχουν κοντινές γραμμές, είδες να υπάρχει ομαδικότητα με άλλα λόγια.
6: Καταρχάς ανασταλτικά παίρνουμε άριστα, παρόλο που χρειάστηκε 3-4 φορές ο Φαπιάνο. Κυρίως όταν μείναμε με 10 παίχτες δεν είχαμε χάσει την ισορροπία που είχαμε στο στατικό κομμάτι. Οι γραμμές στο γήπεδο ήταν πολύ κοντά, η αλληλοκάλυψη φαινόταν ξεκάθαρα ότι υπήρχε συνεχώς, χωρίς να χάνεται η ισορροπία στο ανασταλτικό κομμάτι. Και όταν μπορούσαμε να φύγουμε στη μετάβαση, στην επιθετική μετάβαση, προσπαθήσαμε να το κάνουμε, παρόλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο με 10 ποδοσφαιριστές να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έδειξαν ότι και στα 95-96 λεπτά είχαν πλήρη συγκέντρωση και στο ανασταλτικό κομμάτι και στο επιθετικό και στα στημένα. Και αυτό,
2: σου κάνει κανένα παίκτη σε ατομικό επίπεδο εντύπωση περισσότερη, πέρα από τον Φαμπιάνο που ήταν κέρβερος?
6: Κοιτάξτε, ο Λοΐζος έδειξε ότι όση ώρα έπαιξε στο επιθετικό κομμάτι ήταν πάρα πολύ καλός. Έδειξε ότι ήταν τα στοιχεία που ξέρουμε, τα ατομικά που έχει ο Λοΐζος. Θεωρώ ότι είναι μια ομαδική δουλειά όμως. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει κάποιον συγκεκριμένα, ο οποίος έκανε μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Όλοι έπαιξαν τον ρόλο τους, ήταν μια ομαδική δουλειά και για μένα προσωπικά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό το πράγμα φάνηκε μάλλον από την αρχή όταν ήταν ο Μάντζιος και αυτό έχει να κάνει και...
2: Άρα εθαρρυντικά ουσιαστικά τα μηνύματα...
6: Εγώ προσωπικά έχω μείνει πάρα πολύ χαρούμενος.
2: Ναι, το λέω αυτό είναι εθαρρυντικά γιατί Δευτέρα έχουμε άλλο παιχνίδι με τη Λετωνία. Συγκρίνουμε Λετωνία με Αρμενία, λογικά η Αρμενία είναι καλύτερη από την Λετωνία. Ναι, οι οποίοι παρεμπιπτόντως εχάσαν στην έδρα τους 2-1 σήμερα από το Μαυροβουνίο.
6: Ναι, οι Αρμένοι όμως είχαν πάρα πολλές απουσίες, θα πρέπει να το πούμε και αυτό. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλοι μας ότι τα συνεχόμενα παιχνίδια δεν είναι και το κάτι το οποίο η δική μας πρόσφεση είναι στη συνήθεια του. Δηλαδή 4 παιχνίδια σε 2,5 εβδομάδες είναι πάρα πολλά. Όσο rotation και να κάνεις, υπάρχουν κάποιοι πρόσφεστες οι οποίοι τραβάνε το κουπί. Και είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, ότι γίνεται μια καλή διαχείριση και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης και στο κομμάτι του rotation, ώστε πάντα η εθνική μας να είναι φρέσκα αγωνιστικά. Και νομίζω το είδαμε, αν αναλογιστεί κανείς, ότι έπαιξαν μεγάλο μέρος του παιχνιδιού με 10 ποδοσφαίριστες, δηλαδή ξέρω 25-30 λεπτά.
2: Ναι.
6: Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό, που έβγαλαν παραπάνω τρεξίματα, δεν έδειξαν σημεία κούρασης. Είναι ένα κομμάτι...
2: Μια πιθανή νίκη τη Δευτέρα να ανοίγει μας την όρεξη για κάτι παραπάνω από την πίσω στη δεύτερη θέση.
6: Ναι, και είναι και μια νίκη η οποία φαντάζει να είναι εφικτή, δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Αν λάβει κάποιος υπόψη και την κούραση που θα έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές.
2: Εντάξει, και η Λετωνία παίξα σήμερα.
6: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω με τη διαχείριση που θα κάνει στο ρόστερ του ο κύριος Μάντζιος, όμως...
2: Είχε καλούς παίκτες στον πάγκο σήμερα, πάντως τα χειρίστηκε μια χαρά.
6: Ναι, μια πιθανή νίκη. Νομίζω μας βάζει γερές βάσεις για τη δεύτερη θέση. Και θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι αυτή την ώρα που μιλάμε εφικτός.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η Μαυροβούνια έκαναν το 3-3, ναι.
6: Εντάξει, νομίζω ότι είναι και καλή ομάδα αλλά και έμπειρη ομάδα. Παίζει ρόλο αυτό σε αυτές τις δύο οργανώσεις.
2: Πρέπει να πέσουμε. Να τους δούμε και να ζέρουμε στο Κασιμπή μέσα στη Λευκοσία.
6: Δύσκολα μπορεί κάποιος άλλος θέλει να δει την προσθέσια του Μαυροβούνιους. Πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω...
2: Άρα το γενικό σου μήνυμα ευχαριστημένος γενικά από την εικόνα, πέραν από την νίκη, εννοείται.
6: Ναι, ναι, απόλυτα.
2: Και περιμένει νέα νίκη τη Δευτέρα.
6: Απόλυτα, απόλυτα. Με σύμφωνα με αυτά που είδαμε και σύμφωνα με τον αντίπαλο, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ μακριά από τις ικανότητες μας μια τέτοια νίκη. Και συμφωνώ μαζί σου, που είπες ότι η Λετωνία είναι πολύ πιο αδύνατη από την Αρμένιου.
2: Ναι, αλλά και έχουμε την πολυτέλεια να υποτιμήσουμε κανέναν αντίπαλο, εννοείται, ναι, στην Ευρώπη.
6: Με τίποτα.
2: Για όνομα του Θεού. Να το παίξουμε τώρα και από τον η δύνατη του ομίλου, ας πούμε.
6: Απλά, κακά τα ψέματα, η έννοια μας είναι σε αυτούς που έχουν τραβήξει το κουμπί και των τριών παιχνιδιών.
2: Ένα τα κανονίσουν. Υπάρχουν παίκτες. Είδα τον πάγκο και υπάρχουν παίκτες που μπορεί να ξεκινήσουν.
6: Ναι, συμφωνούμε.
2: Να σε καλά, δώσω μου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, 2-0 κερδίσαμε. 2-1 το Μαυροβούνιο κέρδισε. Τα βαθμολογικά δεδομένα τα είπαμε. Δευτέρα φιλοξενούμε τους Λετωνούς. Πολύ καλή συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Παρακούσαμε το χορηγό του αγώνα και πάμε Ελλάδα Sports. Σε έναν 8 λεπτό, 10 λεπτό ξεκινά άλλο ένα σημαντικό μάτσα στον μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Πάμε την εγώ Μακάμπι. Θα το μεταδώσουμε διαμέσου του Ελλάδα Sports. Καλό βράδυ να έχετε από τον Τάσο Μιχαλιδιά μου. Να δώσετε και πάμε εσύ ως χαιρετούμε.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet, ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
8: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ στον Ίντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Και αφού ξεπεράσαμε μια πολύ καραμπινά τίωση που μας βάρεσε χθες το βράδυ, έτσι ένα γρέζι μας έχει ξεμείνει. Αλλά εδώ στο όλα ίδια και όλα αλλιώς της Παρασκευής 9 με 12. Και αφού παραλέω με την σκυτάλη των κουμπιών από τον αγαπημένο κλεκτό φίλο και εξαίρετο συνεργάτη του σταθμού, τον Σάκη Μπουζούνη, και το Sports On Air, αναλάβαμε εμείς όπως και κάθε Παρασκευή, και θα πάμε χεράκι μέχρι και τις 12. Εν τω μεταξύ θα έχουμε και απευθείας μετάδοση από το ΟΑΚΑ του μάτς του Παναθηναϊκού για την EuroLeague. Μετά τη λήξη του μάτς βέβαια θα πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής και θα βγάλουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές, αλλά πριν απ' όλα εκείνη την ώρα θα βγάλουμε και τον Πάπη τον Καρπούζο, ο οποίος έχουμε πει είναι υποψήφιος βουλευτής στη Δυτική Αθήνα με το ΠΑΣΟΚ και είναι μόνιμος συνεργάτης της εκπομπής, στο κοινωνικό του σχόλιο. Αλλά και με όλους εσάς. Σήμερα είχαμε καλεσμένη τηλεφωνικά και την διαδροφολόγο, την κυρία Στυλιανή Γερακάκη, για να μας πει και κάποια πράγματα για την διατροφή και κυρίως τη μεσογειακή διατροφή. Αλλά λόγω του μάτς της EuroLeague αναβλήθηκε αυτή η τηλεφωνική συνέντευξη, την οποία δεσμεύομαι, γιατί τα θέματα της διατροφής είναι πάρα πολύ σημαντικά, δεσμεύομαι να την επαναπρογραμματίσουμε σε προσεχή εκπομπή. Την άλλη Παρασκευή παίζει και ο Ολυμπιακός τέτοια ώρα στην EuroLeague. Οπότε παιδιά, όσο είναι η EuroLeague θα πάμε λίγο έτσι, δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε πάντα. Τα μηνυματάκια σας θα μπορώ να τα βλέπω στο Viber έτσι κι αλλιώς. Και μετά τη λήξη των αγώνων θα μπορούμε να βγάζουμε εδώ την παρέα μας στον αέρα του Inter Veteran Ελλάδα Sports. Γιατί πάνω από όλους και όλα θέλουμε την επικοινωνία, κατά κύριο λόγο, με όλους και όλες εσάς. Ξέρετε κάτι, η επικοινωνία στο ραδιόφωνο, σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης με τον κόσμο, με τους ακροατές, σε κάνει να παίρνεις πραγματικά τον σφιγμό της κοινωνίας. Όχι ότι εμείς δεν είμαστε μέσα στην κοινωνία, πραγματικά και εμείς βιοπαλαιστές όλοι, έτσι, δεν έχουμε τα λεφτά στον τόκο. Παρ' όλα αυτά είναι ωραίο να τα ακούμε και από εσάς και να το συζητάμε και στον αέρα, φίλες και φίλοι. Στον αέρα των ραδιοφώνων. Να ξέρω ότι δεν θα πω για τις τηλεοράσεις, γιατί δεν έχω και την καλύτερη άποψη, αλλά στον αέρα των ραδιοφώνων, τουλάχιστον στα περισσότερα ραδιόφωνα, όλα βγαίνουν ατόφια. Όπως θα τα πει ο ακροατής, έτσι και θα βγουν απευθείας, γιατί δεν υπάρχει μοντάζ, δεν υπάρχει σκηνοθεσία, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Είναι όλα live. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε για να εισπράξουμε ό,τι έχετε μέσα στο μυαλό σας και μέσα στην ψυχή σας. 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43 τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες θα ανοίξουν μετά τις 11. Το Viber του σταθμού, το οποίο δέχεται μηνύματα καθόλου το 24ωρο, είναι το 69-39-943-943. Στη διεύθυνση παραγωγής Μάριος Τσαπαλιάρης. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα να σας πω μερικά αποτελέσματα αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα, κυρίως για τους φίλους του στοιχήματος, και να συνδεθούμε σε λίγα λεπτά, σε πολύ λίγα λεπτά, με τον Γιώργο Ιόνο από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Telecom Center, για το μάτς του Παναθηναϊκού με την Μακάμπη για την EuroLeague. Mm-hmm.
Για την ώρα έχουμε στην τρίτη περίοδο Μπεσικτάς Μπαρσελόνα 43-54. Στη δεύτερη περίοδο Φενέρμπαχτε Ντουμπάι 26-14. Στην πρώτη περίοδο Βιλερμπάν Βαλένθια 12-10. Επίσης στην πρώτη περίοδο Μπάγερν Παρτιζάν 12-10. Και 9 και 4 το Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Τελεκόμ Σέντερ. Και στις 9 και μισή Μπασκόνια Μιλάνο.

Ολυμπιακός έπαιξε εχθές με την Virtus στην έδρα της, στην Μπολόνια. 96-94 κατάφερε να κερδίσει η Virtus. Ολυμπιακός γενικά φαίνεται και φέτος ομάδα πολύ σκληροκαρύδι. Και η λογική λέει ότι είναι ανάμεσα στους διεκδικητές της EuroLeague. Εχθές στα μάτς EuroLeague είχαμε χάβολη Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 102-98, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός όπως προείπαμε 96-94 και Παρί Ζαλγκίρις Κάουνας 82-78.

0: Λοιπόν, και όπως προείπαμε, πάμε να συνδεθούμε με το Telecom Center, με τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα μας περιγράψει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Γιώργο!
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Σπέρο μας, καλησπέρα και στους φίλους τα κρατές του Ιντερνέτερα να μας πω και δε στα σύμφωνα στο μυστήρια. Εδώ από το Telecom Center και ελάχιστες οι τελέσσερις. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Παναθηναϊκού Παναθηναϊκό Πάρκο Ρωσικά στην Τελαβή για την τρίτη αγωνιστική του Ρωσικού. Ο Παναθηναϊκός είναι ακράδο που μπορεί, καθώς η Μακάμπι αγωνίστε χωρίς πάρα πολύ κέρδους κέρδους με την απόδοση του κυρίως. Και αναφέρω και τόσο στον Ρωσικάι που είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Γιώργο Ιωάννου, επειδή έχουμε λίγο ένα πρόβλημα με τον ήχο, θα διακόψουμε για ένα λεπτάκι τη σύνδεση να προσπαθούμε να το φτιάξουμε και επιστρέφουμε. Έχουμε ένα θεματάκι με τον ήχο εκεί. Γενικά έχω την αίσθηση ότι οι συνδέσεις δεν είναι πάρα πολύ καλές. Θα προσπαθούμε να το διορθώσουμε όμως. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στο 94,3. Μας ακούτε διαδικτυακά και στο 943sports.gr για όλο τον πλανήτη, φίλες και φίλοι, και στις υπόλοιπες ραδιοφωνικές πλατφόρμες του διαδικτύου, όπως είναι το Live 24 και το Radio Live σε όλο τον πλανήτη επίσης. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και στο Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στον κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο, παλιός καλός φίλος και συντοπίτης Ρεθυμιώτης, ο οποίος ξέρω ότι πολλές φορές, πολλές εκπομπές έτσι τις αναμεταδίδει για να τις ακούει και η ελληνική παροικία εκεί στις εσχατιές του πλανήτη, όπως συνηθίζω να λέω, στην Ήπειρο της Οκεανίας, Down Under. Καλησπέρα φίλε Βασίλη από τα Μέγαρα, καλησπέρα Κυριάκο Λαμιώτη, καλησπέρα Ιάκο Βεσχίζα. Μπάμπη Καρπούζο, παιδιά, εάν δεν αποκατασταθεί η σύνδεση με το Telecom Center, επειδή τον είχαμε προγραμματίσει στις 11, θα το βγάλουμε κανονικά στην ώρα του, εάν μπορεί και εκείνος εκείνη την ώρα, στις 9.30. Και όπως είχα προαναγγείλει, είχαμε και την κυρία Στυλιανή Γερακάκη, την διατροφολόγο από την Κρήτη, η οποία θα μας έλεγε κάποια πράγματα για την κρητική διατροφή.

Εντάξει, να ξέρετε ότι η μεσογειακή διατροφή τα τελευταία χρόνια είναι της μόδας. Και δει η κριτική διατροφή, η οποία βασίζεται πάρα πολύ στο ελαιόλαδο. Βασίζεται στα ντόπια προϊόντα, στα προϊόντα που φύονται και μεγαλώνουν στο νησί της Κρήτης, στο νησί μας. Ο συγχωρεμένος ο παλιός ο Μητσοτάκης είχε πει η Κρήτη διακρίνεται για τα καλά της προϊόντα, το χόρτο, το λάδι, το κρέας, το τυρί. Ο αφεντικός Μητσοτάκης, όχι αυτός που είναι τώρα. Όχι ότι δεν είναι Μητσοτάκης ο άνθρωπος ο τωρινός ο πρωθυπουργός, αλλά ο παλιός ήταν το, πώς λέμε, το πρωτότυπο μοντέλο.

0: Λοιπόν, για πάμε στο T-Center και στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, ξεκίνησε το μάτς, έτσι.
1: Ακριβώς, Γιώργο, καλάθι και φάουλ από τον Γκέρσον Γιαμπουρτέλε. Στα 6 και 59, 8-4 το Παναθηναϊκό και ήδη τα δεσιμπέλα δεν παίρνουν ψηλά. Φαντάζομαι μπορεί να ακουστεί, ελπίζω να μπορεί να περάσει ο ήχος.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, Γιώργο, μια χαρά.
1: Πραγματικά γίνεται ένας χαμός στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει καλά. Προηγεί το 8-4 με 4 σκότς του Μίτογλου, 2 του Γκραντ και τώρα άλλους 2 του Γιαμπουζέλε. 4 σκότς έχει σκοράρει ο Σόρκιν για την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Για πάμε λοιπόν, ο Γιαμπουζέλε. Εδώ πήγε ο Καλαϊτζάκης ή ο Μαντζούκας. Ο Καλαϊτζάκης πήγε να διορθώσει κάτι στο διχτάκι και ο Γιαμπουζέλε εκτελεί τώρα την συμπληρωματική του βολή. Σκοράρι 9-4 για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 5. Και ώρα για να παίξει άμενα η ομάδα του Τζέλικο Μπράντοβιτ. Το fade away και το καράφι για την Μακάμπη. 9-6 από τον Μπόνζι Κόλσον που μειώνει στους 3. Σε απόσταση ενός τριπόντου λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπροστά. Μαντζούκα θέλει να πάει μέχρι μέσα, θέλει να τελειώσει τη φάση. Δεν είναι καλό το τελείωμά του, πήρε rebound η Μακάμπη. Και υπάρχει φάουλ. Το δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού το έχει κάνει ο Καλαϊτζάκης. Ένα έχει και ο Γκραντ, ένα έχει και ο Λούμπεργκ. Γιατί Μακάμπη είναι το μοναδικό ομαδικό της ομάδας από το Ζαΐλ. Ο Κλάρκ που το κέρδισε έκανε την επαναφορά. Και δίνει στον Λούντμπεργκ. Λούντμπεργκ. Και ο Κλάρκ ψάχνει να πάρει την πάσα. Πάρα λίγο να κλέψει ο Καλαϊτζάκης. Κερδίζει το προς πίσω. Από τον Κλάρκ. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Κερδίζει κάτω και δίνει σήμα στον κόσμο. Δίνει. Κάνει νόημα στον κόσμο να ξεσηκωθεί. Την επαναφορά τώρα από την μέση του γηπέδου ο Μαντζούκας δίνει στον Γκραντ, τον Τζέριαν Γκραντ που αναλαμβάνει τώρα το κουμάντο της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Σκρίνει από τον Μίτογλου, αυτός από το ύψος των ελευθέρων βολών για δύο είναι άστοχος. Και το rebound για τη Μακάμπη από τον Τζέλεν Χόρντ. Ο Κλάρκ έχασε την μπάλα, φωνές για τάλεντ τον Τζέλι τον Μπράντοβιτς από τους μέσους του Παναθηναϊκού. Εν τέλει όμως δεν θα χρειαστεί καν αυτό, οι διαιτητές αλλάζουν. Διαπίστωσαν το λάθος και η κατοχή πηγαίνει στους πράσινους. Ο Γκραντ έδωσε στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη βγήκε ο Γκραντ ξανά τα σκριν. Γκραντ παίρνει άλλο ένα σκριν, πάει αντίθετα. Καλαϊτζάκης από τη γωνία ο Μαντζούκα και από για το σύν 6 του Παναθηναϊκού, διπλασιάζει διαφορά 12-6. Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Μάλλον Τζέλικο Μπράντοβιτ. Όπως έχουμε πει, είχε μια ευχάριστη έκπληξη πριν το παιχνίδι, καθώς μέσα στο δεκάδα του Τριβιλιού βρίσκεται ο Νάιτζελ Γκέι Ντέιβις. Κόλσον θέλει να απαντήσει, το Μαντζούκα δεν θα τα καταφέρει. Από τη γωνία μένει το 12-6 και ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει την κατοχή. Ο Γκραντ έδωσε το Μαντζούκα, ο οποίος κρατάει. Μαντζούκας ψάχνει να βρει χώρο. Μαντζούκας πήρε άλλο ένα σκριν, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Η πάσα του δεν είναι καλή, παρόλα αυτά από χέρι παίχτης της Μακάμπη. Η μπάλα είναι εκτός από την πλάγια γραμμή. Και έχουμε το πρώτο τηλεοπτικό time out στο παιχνίδι. Οπότε καιρό θα επιστρέψουμε σε σένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Να ενημερώσουμε και όλο τον κόσμο, μια και σε εξέλιξη βρίσκεται το time out, ότι στο Telecom Center Athens δεν είναι μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού, υπάρχουν και μέλη του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, συγκεκριμένα ο προπονητής του Τριφυλιού, της ποδοσφαιρικής ομάδας του Τριφυλιού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ.
4: Ας το καλό, είχε αφίστα του διαμαντίδη στο δωμάτιο του μικρός, μη με σκάς.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά προφανώς δεν έχασε την ευκαιρία κι αυτός. Έλεγε τις διακοπές για τις εθνικές ομάδες να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ.
4: Λες θα του αρέσει η Αθήνα, Γιώργο.
3: Γιατί όχι. Σε σχέση με την Κοπενχάγη, σε σχέση με τη Δανία.
4: Τι να πω, δεν ξέρω.
3: Γιατί όχι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, ο Γιαμπουσέλε αστοχή, αλλά υπάρχει και επιθετικό rebound. Καλαϊτζάκης προσποιείται, σερβίρει το Γιαμπουσέλε που τα χώρια προσιακά. Φανταστική φάση από τον Παναθηναϊκό, 14-6. Οι πράσινοι ήδη αρχίζουν και προσεγγίζουν διψήφιες διαφορές, τις πλησιάζουν τουλάχιστον στους 8 πλέον. Και φυσικά τα δεσιμπέλα ανεβαίνουνε. Ο Σόρκιν, βήματα από τον Σόρκιν που δεν δίνονται καλά σε αυτόν τον Τζέιλεν Χόρτ, από τον Κλάρκ. Ο Χόρτ ήταν, ναι. Καλάθι από τον Τζέιλεν Χόρτ μετά από έναν περίπατο που έκανε ο κύριος Σόρκιν. Ο Γκραντ παίρνει σκρίνα από τον Μίτογλου. Ο Γκραντ έδωσε την πάρα στη γωνία. Καλαϊτζάκη για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound μετά από καραμπόλες. Η μπάλα πήγε στον Μίτογλου, ο οποίος παίρνει το φάουλ και εκτελεί και θα εκτελέσει μάλλον δύο ελεύθερες βολές. Στα 4 λεπτά ακριβώς. Για την πρώτη περίοδο έχεις τα λόγια μου, γιατί ο κόσμος Παναθηναϊκού κάνει μεγάλη φασαρία και φαντάζομαι περνάει στα μικρόφωνα.
4: Ο Γιώργο περνάει τόσο όσο.
3: Και μάλιστα θα τεχθέλα να δούμε ακόμη περισσότερο, γιατί περνάει στο παιχνίδι μετά από πάρα πολύ καιρό ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο MVP του Final Four του 2025 μπαίνει στο παιχνίδι και εισπράττει την αποθέωση. Μέσα η πρώτη βολή ο πρώτος από τον Τίνο Μίτογλου, 15-8. Ο Τίνος Μίτογλου λοιπόν ετοιμάζει για δεύτερη βολή, ο Χέις Ντέιβις έχει πάρει και θέση για rebound. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα στοχίσει ο Μίτογλου. Μίτογλου, τι βάζει. 16-8 double score για τον Τερφίλη. Βγαίνει ο Μίτογλου. Μπαίνει ο Ματίας Λεσόρ. Πίεση σε όλο το γήπεδο από τον Παναθηναϊκό στην επαναφορά. Λούντμπεργκ αναλαμβάνει την οργάνωση της ομάδας από το Ισραήλ. Λούντμπεργκ. Ο Λούντεκ τώρα πήρε την μπάλα, την είχε ο Μαντάρ πριν από λίγο. Στους τριών πόντων από τη Μακάμπη, άστοχο, πήγε ο Μαντάρ για το rebound. Πήρε ο Μπαντιό, που έχει περάσει και αυτός. Μπαντιό, κακή πάσα. Κακή πάσα που πήγε να βγάλει. Έχασε δύσκολα και την μπάλα μέσα στα χέρια του. Κατοχή και πάλι για τη Μακάμπη. 16-8, στα 3-33. Με τον Μαντάρ να αναλαμβάνει την οργάνωση. Ανεβαίνει ο Τζέιλεν Χόρντ. Για να πάρει την μπάλα, ο Μαντάρ κράτησε. Ένα σούτ από τον Μπέικοτ, κακό, rebound για τον Παναθηναϊκό. Πήρε την μπάλα ο Φρανσίσκο από την Παστουλεσόρ. Φρανσίσκο, πάλι χαμηλά. φωνάζει ο Φρανσίσκο τον Ζέλικο Μπράντοβιτ να καλέσει time out. Δεν φαίνεται να έχει διάθεση και ο κόσμος διαμαρτύρεται, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Φρανσίσκο έχει σηκωθεί έγκαιρα και κάνει challenge τώρα, αφού είδε το replay ο Ζέλικο Μπράντοβιτ. Λέει στους διαιτητές πως κάνει challenge για να δοθεί το foul πάνω στην προσπάθεια. Μάλιστα, και στο κιούμ του γηπέδου εμφανίζονται τόσο ο Κέντρικ Νάν όσο και ο Χουάντο Ερναντόμερ. Γνωρίζουν φυσικά την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Για να το δούμε τώρα, υπάρχει το challenge από τους, από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχω δει ότι περνάνε και πάνω στην προσπάθεια. Ναι, έχω δει ότι είναι πάνω στην προσπάθεια. Δεν μπορεί να μην είναι με τέτοιο, με τον Φρανσίσκο να σηκώνεται τόσο. Έξυπνα το φάουλ, σιγά. Τρεις βολές για τον Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ευκαιρία λοιπόν για τον Παναθηναϊκό να βρεθεί σε διψή και διαφορά. Η άμυνα του Παναθηναϊκού, πρέπει να πούμε Γιώργο, πως έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, έχει δεχτεί μόλις τους πόντους. Είμαστε 3-0 για το πρώτο δεκάλεπτο.
4: Γιώργο, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο βασίζεται στις καλές άμυνες, να ξέρεις.
3: Εννοείται αυτό.
4: Και ο Ζώτς φαίνεται να το έχει συμμαζέψει αυτό το έργο.
3: Μέσα η πρώτη βολή ωστόσο από τον Φρανσίσκο. Όχι, 2-2,5, συγγνώμη, έχασε την πρώτη. 18-8 και πάμε για 3.
4: Την έχασε ο Φρανσίσκο, την έχασε και εσύ, Γιώργο.
3: 3-3. Η αλήθεια γίνεται ένας χαμός στο Telecom Center με τον κόσμο. Και τώρα την κατοχή έχει ο Μπρίσεφ που δίνει τον Μαντάρ. Ο Μαντάρ παίρνει ένα screen από τον DJ Leaf. Μαντάρ, αλλά για λίγο με τον Μπέικοτ. Η προσπάθεια από τον Μαντάρ άσπασε και διευθυνθεί. Πάλ ψηλά. Πάλ πάνω στον Γιάν Μαντάρ. Που έχει παίξει σε Παρτίζαν, Φενέρμπαξε και ο Σλούκας στο Telecom Center. Και αυτός θα γνωρίσει την αποθέωση. Πάω λοιπόν στον υπέρ του Γιάν Μαντάρ, χαμηλά έχει οθεί. Έχει παίξει όπως είπα σε Παρτιζάν. Τον έχει κουτσάρει μάλιστα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Παρτιζάν. Πάουλ μακριά από την μπάλα, έχω την αίσθηση από τον Λεσόρ. Τέταρτο ομαδικό, τελευταίο που είχε να δώσει η ομάδα του Τριφυλιού. 19-8 στα 2-44. Από τον Χέις Ντέιβις το φάουλ. Έκλεψε ο Παναθηναϊκός. Έκλεψε και άστοχο λέει από τον Φρανσίσκο, ο οποίος μπορούσε εδώ να πάρει το maximum. Δεν τα κατάφερε, θα πάει στην γραμμή για βολές. Έλεγα λοιπόν ότι ο Γιάν Μαντάρ δεν πρόλαβε και ποτέ να το ολοκληρώσει, Γιώργο μου. Πάμε που θα μπορούσε να θέσει και διαθλητικό εδώ. Γιατί είναι και τελευταίος παίκτης μόνος του, παίκτης με στεφάνι ο Φρανσίσκο που θα πάει στη γραμμή. Όχι, έχει δοθεί. Πρέπει να έχει δοθεί αντιαθλητικό. Φρανσίσκο, μέσα η πρώτη. Ναι, έχει δοθεί αντιαθλητικό. Έλεγα λοιπόν με την ευκαιρία, Γιώργο, ότι ο Μαντάρ έχει παίξει τόσο σε Παρτιζάν, υπό τους ειδικούς Ζέλικο Μπράντοβιτς, τόσο και σε Φενέρμπαξε και στην Κάπο Ελβέρση και τώρα στην Μακάμπη. 21-8 με 2-2 από τον Φρανσίσκο, κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε και ποιος θα πάει για την επαναφορά. Ο Φρανσίσκο θα πάει. Φρανσίσκο πήρε την μπάλα. Λεσόρ παίρνει την μπάλα. Βγήκε λίγο από τα σκριν. Κέι Ντέιβις. Λεσόρ. Κράτησε, έχασε την μπάλα. Βρίσκει λίγο την μπάλα με τα πόδια ο Λεσόρ. Τέλος όνο επίθεσης. Πάλεψε στη διεκδίκηση ο Λεσόρ. Κατοχή όμως είναι για τη Μακάμπη. Έληξε ο χρόνος επίθεσης. 21-8 παραμένει το σκορ. Τα 2 και 19. Κατοχή λοιπόν για τη Μακάμπη με τον Μαντάρ να οργανώνει. Πήγε λίγο ο Ρέιμαν. Μαντάρ. Κρατάει ο Μαντάρ, πάει μέχρι μέσα, παίρνει φάουλ. Χαμηλά είναι το πέμπτο ομαδικό, παρόλα αυτά και ψηλά να δινόταν από του που έκανε ένα φλότερ για δύο. Αυτά ήταν δύο βολές τόσοι άλλος. Η Μακάμπη πάει στην γραμμή. Περνάει ο Μπόγκα. Στη θέση του Γιαμπουσέλη. Αυτή τη στιγμή πετάει το Παναθηναϊκό, αποτελείται από τον Παντιό. Φρανσίσκο και η Ντέιβις. Μπόγκα και Λεσόρ. 21-9 με την προσβολή του Μαντάρ. Μαντάρ. Εκτελεί. Μέσα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν με την κατοχή για το 21-10. 21-10 το σκορ, ο Λεσόρ παίρνει, δίνει την πάρα χέρι με χέρι στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο από την κορυφή της ακέντας φύγει 45 μοίρες. Μπόγκα έδωσε μια πάσα, Παντιό, στη γωνία, Μπόγκα πάει μέχρι μέσα, κόβεται ψηλά, καθαρά από τους διαιτητές. Η Μακάμπη παίρνει ο rebound και φεύγει. Την επίθεση, Μαντάρα από τη γωνία εκτελεί για 3. Άστοχος, πολύ κακός σουτ. Φάουλ που πιθανό να μην, πιθανό να έκανε ο Μαντάρ, δεν δόθηκε. Και τώρα ο Χέις Ντέιβις, ποστάρει. Χέις Ντέιβις, και να γυρίσει, θα σκοθεί, θα σκοράρει ο Χέις Ντέιβις. Το πρώτο του καλάθι, την επιτροπή του 23-10. Ρέιμαν, Ρέιμαν θέλει να πριν λίγο χώρο, δεν τα καταφέρνει. Στο 1-0-2 και μόλις τώρα μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Σουτιά 2, άστοχο, εφηδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Φραντσίσκο, και έκανε ο Φραντσίσκο εκεί, το σκέφτηκε, σταμάτησε την προσπάθεια. Φραντσίσκο κρατάει, βρήκε για λίγο, βρήκε λίγο χώρο, rebound, καλά για τον Χέις Ντέιβις. Όχι, συγγνώμη, από τον Μπόγκα. Ο Ίσακ Μπόγκα για το 25-10, συν 15 για τον Παναθηναϊκό από την πρώτη κιόλας περίοδο, 30 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η Μακάμπη με την κατοχή, Μαντάρ πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση άστοχα. Rebound, ο Φραντσίσκο, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό μπορεί να επιτεθεί. Παρ' όλα αυτά επιλέγει να παίξει σε επίθεση και να επιτεθεί στο τέλος του χρόνου μια και δεν έχει δευτερόλεπτα επίθεση. Όλος ο Ράδιος του Παναθηναϊκού, 5-4, Χέις Ντέιβις εκτός ισορροπίας, είναι άστοχος, rebound ο Ρέιμαν που πετάει την μπάλα. Ας μην το σχολιάσουμε, οριακά θα στη βολή. Η μπάλα λήξει λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Το Telecom Center και εδώ θα επιστρέψουμε στένα ο Παναθηναϊκός προηγείται 25-10 της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Είναι ξεκάθαρα ανώτερος.
4: Γουρλίσσε βρε μπάγασα.
3: Εντάξει, δεν νόμιζα να περιμένει εμένα, Γιώργο μου. Το Παναθηναϊκός 3-3 πάει να κάνει.
4: Έγινε Γιώργο, τα λέμε σε λιγάκι.

0: Λήξη της πρώτης περίοδου. 25-10 μπροστά ο Παναθηναϊκός με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την EuroLeague. Στο T-Center γίνεται το μάτς αυτό, στην έδρα των Πρασίνων. Και για πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο!
1: Λοιπόν, είμαστε ένα αναμονή του
0: Πρασίνων. Και για πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο!
1: Λοιπόν, είμαστε ένα αναμονή του

0: στην επίθεση θα τα βάλουμε. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, άμυνα, άμυνα, άμυνα. Στην επίθεση θα μπουν, ρε φίλε.
1: Ακριβώς αυτό νομίζω συμβαίνει από τον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως υποστήριξε Ζέλκο Μπράντοβιτς. Γιατί η αλήθεια είναι, το είδαμε και στη μεταγραφική περίοδο, πως σε τι μήκος κύματος κινήθηκε ο Παναθηναϊκός και σε τι στυλ παικτών, τι παίχτες, συγκεκριμένους παίχτες προσέγγισε, σε πήρε. Δηλαδή πήρε παίχτες με πολύ καλές επιδόσεις στην άμυνα, αυτό θέλω να πω, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και αθλητικούς πάρα πολύ, ε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή ο Μπόγκα, ας πούμε, είναι παίχτης που παίζει άμυνα, και το ξέρουμε, ο Μπαντιόρ είναι τίτλος παίχτης. Έναν εκτελεστή που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός τον πήρε, τον Φρανσίσκο.
0: Γιαμπουζέλε.
1: Αναφορά για την Μακάμπη, πες μου, Γιώργο.
0: Για τον Γιαμπουζέλε.
1: Και καλά, ο Γιαμπουζέλε δεν το συζητάμε καν. Μιλάμε για ένα ξύνο, εκκλησιαστία. Θέμα σώματος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ρέιμαν τώρα θέλει να πάει μέχρι μέση για να τελειώσει τη φάση. Πρώτο καλά, στη δεύτερη περίοδο είναι από τη Μακάμπη 25-12. Στα 9-45. Ο Μπαντιόμ στις 45 μοίρες. Ο Λεσόρ για τον Μπόγκα. Ο Μπόγκα περιμένει τον Χέις Ντέιβις. Η πάσα στον Μπαντιό που κόβερε ψηλά σε σου τριών πόρτων. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό στα 3,2 δευτερόλεπτα. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς φωνάζει. Δίνει ο ίδιος πέσα του. Και έχουμε time out. Time out κάλεσε, έξαλλος, σε περίεργη κατάσταση μάλλον ο Μπράντοβιτς. Όχι ότι δεν τον έχουμε συνδύσει έτσι, αλλά λέμε, το αναφέρουμε. Οπότε Γιώργο θα επιστρέψουμε σε σένα, είναι 3,2 δευτερόλεπτα που είχε ο Παναθηναϊκός για την τεθή στα 9,26 για το ημίχρονο.
0: Έγινε Γιώργο, όταν είναι ξαναγυρίζουμε στο T-Center.

0: Γιώργη, τέλος το time out.
1: Ναι, πάμε. Πάμε λοιπόν. Είμαστε τώρα, μόλις ακούστηκε και η κόρνα.
0: Τι να τους είπε άραγε, με 13 πόντους μπροστά, ρε φίλε.
1: Δεν είμαι δίπλα στον πάγκο, Γιώργο μου. Μακάρι να μου, να ήταν και πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω να ακούσουμε και να δούμε. Επαναφορά λοιπόν από το Παναθηναϊκό, από τα 4-5 να πούμε, γηπέδου. Σε επαναφορά ο Μπάντιο. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η επίθεση. Βγαίνει ο Κέις Ντέιβις, πήρε την μπάλα ο Φρανσίσκο, ο οποίος βρήκε για ελεύθερο τρίποντο και το έβαλε. Φρανσίσκο από 45 μοίρες για το 28-12. Τι κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε, πραγματικά. Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Παναθηναϊκό. Σκοράρε πολύ γρήγορα η Μακάμπη, 28-14, double score στο Telecom Center. Παντιό. Παντιό για τον Λεσόρ. Από μέση απόσταση αυτό στο στοχή. Rebound η Μακάμπη, Ρέιμαν. Ο Χόρτ, συγγνώμη, Τζέιλεν Χόρτ. Κράτησε, Σόρκιν. Σόρκιν, έδωσε την μπάλα στον Ρέιμαν. Η τρίπλα, Χόρτ με ένα φλότερ, άστοχο, το rebound, φάουλ. Φάουλ που κερδίζει Μακάμπι, ο Σόρκιν το κέρδισε το φάουλ. Ποιος το έκανε, ο Μπόγκα, έχω την αίσθηση. Ναι, ο Μπόγκα. Πρώτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Πρώτο προσωπικό, συγγνώμη. Για πάμε λοιπόν στην τελική γραμμή. Ο Χόρτ. Τζέιλεν Χόρτ λοιπόν στην επαναφορά. 14 δευτερόλεπτα για τη Μακάμπη. Ο Αλεϊού, η μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού.

0: ένα απλό φλότερ του προηγούμενα, λέει, από του Σόρκιν που άφησε την Πάρκο Καλάθη 28-16-4 μαζεμένοι πόδια από την Μακάμπη. Απάντηση ή όχι? Δεν θα δώσει απάντηση ο Φρανσίσκο. Φάουλ που κερδίζει από τον Μπόγκα, το δεύτερο του φάουλ. Και κερδίζει ο Μπρίσετ. Μπρίσετ. Πήρε και την μπάλα ο Μπρίσετ. Το Χόρτ, συγγνώμη, Χόρτ εκτελεί για τρεις. Πολύ κακό σουτ. Και ο Φρανσίσκο πήρε την μπάλα τον Παντιό, κόβερ ψηλά τον Ρέιμαν. Και ξαναπαίρνει την μπάλα Μακάμπι. Ρέιμαν, ο Χόρντ, έδωσε μια πάσα, Μπρίσετ, τρίποντο από την Μακάβη, από τον Σόρκιν, άστοχο. Rebound, Φρανσίσκο, η προσποίηση, έδωσε μια πάσα, σούτριον πόλ από τον Μπόγκα, έξω. Απ' τη γωνία εκτέλεσε ο Μπόγκα, στόχισε 28-16. Ρέιμαν, 45 μοίρες. Η προσπάθεια τώρα από τον Μπρίσετ, άστοχη, rebound από τον Χέι Ντέιβις που παίρνει τώρα και πάλι την μπάλα από τον Φρανσίσκο. Και η Ντέιβις φάουλ που κερδίζει 28-16. Η Μακάμπι, η οποία έκανε το πρώτο της φάουλ, ο Μπρίσετ έκανε το φάουλ. Στη θέση του Λιβ πέρασε, από ό,τι βλέπω, ο Μπέικον. Φρανσίσκο, Τζιλά, Στεφάνι, βρήκε μπάλα, πήγε για ύψωμα και εγώ να βάλει τρίποντο. Ένα lay-up που θα το βάλει, δεν θα το βάλει ο Τζέιλεν Χόρντ, αλλά θα το βάλει ο Μπρίσετ, που δίνει προβάδιση, που δίνει μάλλον την ευκαιρία στη Μακάμπι να μειώσει στους 10. Και η Ντέιβις έδωσε την πάρα στο Λεσόρ. Πάει να βγει από το ασκρίνο ο Μπαντιό. Λεσόρ, σκοράρι, με άνεση κιόλας. Ένα δεξί πίποτ, δεξί κουκ. Τα 6-43 ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά. Με 12-30-18. Η προσποίηση δεν θα σκοράρει με την πρώτη. Η Μακάμπι ούτε με τη δεύτερη, την πάνω το Λεσόρ. Μετά τις άστοχες προσπάθειες των παιχτών του Όντες Κάτας, που περάσει αυτό από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο νομίζω κομμάτι της σεζόν 2021.
1: Όχι μόνο από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχει υπάρξει και παίκτης του Παναθηναϊκού, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά το αναφέρθηκα.
1: Αλλά ήσουν αγέννητος μάλλον τότε.
0: Βάση τρίποντο 33-18 από τη γωνία Βόγκα. Βρήκε χώρο και εκτέλεσε για τρεις. Time out από τον Ρόντες Κάτας. Είδες, την καλή την κουβέντα. Είχαμε και κάλεσε time out.
1: Ναι, ναι.
0: 15 για τον Παναθηναϊκό.
1: Γι' αυτά ασκαλεί time out, Γιώργο. Έλεγα ότι πιθανότητα να σου είναι αγέννητος όταν ήταν παίκτης Παναθηναϊκού.
0: Θύμισε μου χρονολογία, Γιώργο.
1: Θα το κοιτάξω, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο. Αλλά ήταν αρκετά χρόνια πίσω.
0: Πρέπει όντως να ήμουν αγέννητος. Σκέψω ότι είμαι του 2000. Οπότε...
1: Το 2000, πω, Παναγία μου. Υπάρχουν και αυτές τις χρονολογίες, Γιώργο. Λοιπόν, κάτσε, θα σου πω τώρα από ό,τι ήταν στον Παναθηναϊκό ο Ντότι Κάτας.
0: Σίγουρα εκπεράσει ήτανε... το μαθή στο 2021.
1: Όχι, όχι, παίκτης, για παίκτης μιλάμε. Το 99-2001, άρα Γιώργο, όταν υπέγραψε ήσουν ούτε ιδέα.
0: Το 99-2000 είπε.
1: 99-2001, τη διετία.
0: Οριακά ήμουνα ιδέα.
1: Ήσουν ιδέα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, έτσι καλλιώς...
0: 6 Γενάρη του 2000 γεννήθηκα, οπότε...
1: 6 Γενάρη, εντάξει, οκ, μια χαρά είσαι, κομπλέ. Με σημαντική παρουσία σαν παίκτης, το τίμησε το συμβόλαιο του, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, για έναν επαγγελματία αθλητή, ανεξαρτήτως σπορ. Η Μακάμπι παίρνει λοιπόν την μπάλα 33-18 στα 6-0-5 για την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Η Μακάμπι, η οποία τώρα θα βγάλει μια ωραία φάση. Καλά, δεν θα βγάλει ούτε Σόρκιν, ούτε με δεύτερο, ούτε με τρίτη. Το ριμπάουντ το πήρε εν τέλει ο Μπέικοτ και λάθος από τη Μακάμπι, κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Αδιανόητο, έχασε συνεχόμενες προσπάθειες από κάτω το γαλάζι, Μακάμπι. 5-42. Η πάσα για τον Λεσόρ προσποιείται και χαρχώνει για το σύν 17 του Τριφυλιού. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά, δεν κάνω λάθος, τα 5,5 λεπτά. Κλάρκ θέλει να πάει μέχρι μέσα, έδωσε την μπάλα στα έξω. Μπέικος, προσπάθεια καλάθι και φάουλ από τον Γουάλας, ο οποίος σκόραρε φάουλ από τον Λευτέρη Μαντζούκα. Πρώτο φάουλ του Μαντζούκα. 35-20. Είναι 15 για τους πράσινους. Μέσα και η βολή από τον Γουάλας. Για το 35-21 της Μακάμπη, που μειώνει στους 14. Μαντζούκας. Ψάχνει χώρους ο Μαντζούκας. Έδωσε την πάση στο Λεσόρ. Λεσόρ περιμένει συμπαίχτη. Φρανσίσκο. Την μπάλα, τροφοδοτή Λεσόρ, ο οποίος έδωσε προς τα έξω. Πάρα πολύ ωραία αρχαία πάσα. Εντυπωσιακό μπλοκ από τον Γουάλας. Τον Μαντζούκα που πήγε για το λέει άπτον ακολούθησε ο Γουάλας και τον σταμάτησε ψηλά. Ο Σόρκιν στους 3 πόντων από τον Χόρτ άστοχο και ριμπάουντ ο Μαντζούκας. Φεύγει ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο παίρνει ένα screen, πάει σε σέντε επίθεση. Φρανσίσκο ψάχνει να βρει χώρο, Φρανσίσκο για να εκτελέσει. Πήρε φάουλ. Χαμηλά, 35-21 είναι το δεύτερο της Μακάμπι και πρώτο του Κλάρκ. Στη θέση του Κλάρκ περνάει ο Μαντάρ, αν έχω δει σωστά. Κέις Ντέιβις. Κέις Ντέιβις εκτελεί για τρεις. Ναι, ναι, για το 38-21. Δεν καταλαβαίνει και πολλά από άμυνες ο Κέις Ντέιβις και αυτό φαίνεται. Η προσπάθεια τώρα εδώ, την έβγαλε την άμυνα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Εξαιρετική άμυνα του Σιμπέν Φρανσίσκο πάνω στον Γουάλας. Για το 3-50, 38-21 ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή. Φρανσίσκο για τον Λεσόρ. Λεσόρ είναι στο τρίποδο, είναι ακίνδυνος εκεί που έχει πάνω. Πάει προς τα μέσα ο Λεσόρ. Πάνε δύο πάνω το Λεσόρ, δεν μπορείς να σκοράρει. Λοιπόν το πήρε η Μακάμπι. Και ώρα για επίθεση. Είστε Μακάμπι, ώρα για άμυνα για το Παναθηναϊκό. Παίρνει σκρίν εδώ ο Μαντάρ. Έχασαν την μπάλα εδώ οι παίκτες της ομάδας με τον Ισραήλ και φάουλ. Φάουλ τζάμπολ, τζάμπολ, δεν είναι φάουλ, είναι τζάμπολ. Τζάμπολ ανάμεσα σε... από ό,τι βλέπω στον Κόλσον και πρέπει να έχει τον Μπόγκα.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
3: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
0: Αυτό θα νομίζω να του μοιάζει και από τις δύο πρωταγωνιστικές. Δεν υπολογίζω καν την αποψινή.
1: Στην προσφορά λέω να του μοιάσει. Φυσιογνωμικά από μακριά, λίγο με την αξιρισιά είναι ίδιος.
0: Νομίζω σε θέμα προσφοράς, Γιώργο, με δύο πρωταγωνιστικές ο Μαντζούκας είναι στα ίσα, αν όχι πιο ψηλά.
1: Όχι, μην το συζητάς, καν δεν υπάρχει σύγκριση.
0: Δηλαδή, εντάξει, και από την και πριν και την προηγούμενη θητεία του είχε κάνει πράγματα, οπότε...
1: Εν τω μεταξύ, η τηλεοπτική μετάδοση έδειξε και ένα γκρο πλάν Αλβέρτη Διαμαντίδη. Εντάξει, τα δύο το τεμ του Παναθηναϊκού. Θα σου πω εγώ ένα πράγμα, ότι εγώ είμαι πολύ υπέρ των Ελλήνων παιχτών για όλες τις ομάδες, γιατί με τον Έλληνα παίχτη μπορεί να ταυτιστεί ο φίλαθλος. Ο ξένος θα έρθει, θα φύγει, είναι κάπως περίεργο.
0: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, ενώ γίνεται η επαναφορά, κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό, στα 3-0-7. Εγώ θα σου πω κάτι ακόμα, έτσι, ενώ κερδίζει πάρα ο Τζέρι Αγκλάν. Ο ξένος παίκτης δυσκολεύεται περισσότερο να καταλάβει, νομίζω, το που βρίσκεται σε σχέση με τον Έλληνα.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Λογικό είναι, ρε φίλε, λογικό.
0: Χωρί ότι νομίζω ότι τώρα πλέον χρειαζόμαστε να βγάλουμε και κανένα ταλέντο παραπάνω.
1: Καλά, δεν το συζητώ, βέβαια.
0: Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, έρχονται σκοτεινές εποχές.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, σε ένα γκρόπλαν, ας πούμε, Αλβέρτης Διαμαντίδης, πόσα πρωταθλήματα, πόσες Ευρωλίγκες, πόσες διακρίσεις και με την εθνική, και λες τώρα και πόσες χιλιάδες πόντι.
0: Εντάξει. Ένα πλάνο, μια εικόνα. Μια δεκάδες τρόπαια.
1: Μια ιστορία, η μισή ιστορία της ομάδας τα τελευταία χρόνια.
0: Πάμε, έχουμε time out το παιχνίδι από την Μακάμπη, οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα, Γιώργο.
1: Ωραία.
0: Έχουμε time out.
1: Έγινε, Γιώργο μου, έγινε, να σε καλά.

0: Time out στο match Παναθηναϊκός Μακάμπι στο T-Center. Παναθηναϊκός προηγείται 38-21. Εντάξει, είναι αρκετά μπροστά οι πράσινοι, αλλά σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάμε για ένα διαλυματάκι μικρό και επιστρέφουμε.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Sunke αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Sunke, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
0: Και μετά από αυτό το πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε γρήγορα στο T-Center, στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο!
6: Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή, Γιώργο, στα 22. Προβάδισμα 17 πόντια του Παναθηναϊκού, έχει κολλήσει το σκορ στο 38-21. Δεν υπάρχει άλλο φάουλ να δώσουν δύο ομάδες. Κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό. Μήτογλου έδωσε την μπάλα στον Γιαμπουσέλε που εξετάζει τις επιλογές του. Βγήκε ο Γκραντ, πήρε την μπάλα. Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε για τον Χέις Ντέιβις. 2-1 Χέις Ντέιβις από αρκετά μακριά για 3. Στεφάνι έξω. Rebound ο Χόρτ που θέλει να τρέξει. Ο Τζέλεν Χόρτ κόβεται από τους πέντες του Παναθηναϊκού εντυπωσιακά. Ο Γκραντ οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του Τριβιλιού. Και έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα υπέρ της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ο Μίτογλου. Και ενώ τα δεσιμπέλ συνεχίζουν να ανεβαίνουν και δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί σε λίγο. Έτσι όπως λέω τον κόσμο. Ο Μίτογλου έχει βολές. 38-21. Μπορεί να δούμε καλά μετά από αρκετή ώρα. Σε ένα πρώτο ημίχρονο μέχρι τώρα η Μακάμπι έχει σπάσει τα χαλάφια. Με την αστοχή από εκεί. Και δεν το συζητάμε αυτό, έχει μείνει στις 21 πόντους. Η κατάσταση είναι... Είναι αυροτοπής. Μίτογλου αστοχή στην πρώτη βολή. Κολλάει το σκορ. Ο Μίτογλου τώρα ετοιμάζεται για δεύτερη βολή. Αστόχησε την πρώτη. Μίτογλου που είναι στους 6 πόντους. Εκτελεί τη δεύτερη βολή. Άστοχη δεύτερη rebound. Το πήρε Μακάμπι. Αν είναι δυνατόν. Εδώ και πόση ώρα το είναι κολλημένο στο 31 κατοχή του Παναθηναϊκού, βρήκε με το πόδι την μπάλα ο Μπότσι Κόλσον. Κατοχή για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κατοχή για Εσύ λοιπόν με τον Καλαϊτζάκη να επαναφέρει. Μην το γλου για τον Γκραντ. Τον Γκραντ στην κορυφή της Αχίλλας παίρνει σκριν. Γκραντ, Ματζούκας. Του τριόπολου από τον Γιαμπουσέλε. Την 20 και το Παναθηναϊκό από τη γωνία. Ο Κέστον Γιαμπουσέλε για το 41-21. Οι πράσινοι κάνουν ό,τι θέλουν. Αντάρ, Κόλσον θέλει να πατήσει από τη γωνία, δεν θα τα καταφέρει. Rebound, ο Γιαμπουσέλε και πάλι. Μου δίνει τον Γκραντ, ελεύθερος παντελώς, ανενόχλητος, άστοχος. Rebound από τη Μακάμπη. Και ώρα για τον Μαντάρ να επιτεθεί. Σου τριών πόντων, με μεγάλη καμπυλή άστοχο, πολύ κακό. Rebound, το πήρε ο Μίτογλου και έδωσε την μπάλα στον Ματζούκα που προσποιείται, κόβεται ψηλά. Φοβήθηκε να πάει με τη μία στο lay-up, προσποιήθηκε και εν τέλει όμως δεν απέφυγε την τάπα. Βλέπουμε, 41-21. Το σύν 20 ο Παναθηναϊκός, Καλαϊτζάκης. Για τον Μίτογλου, 45 μοίρες αυτός. Ο Γκραντ, εδώ στην πάρα στον Μίτογλου. Έχασε την πάρα ο Μίτογλου μέσα από τα χέρια του, κατοχή για τη Μακάμπη. Ρέιμαν. Ρέιμαν κατεβάζει την πάρα για την ομάδα του λαού, όπως να φέρουνε. Ρέιμαν για από μέσα πώς θα σκοράρει. Για το σύν, για το μείον 18, μειώνει στους 18 η Μακάμπη. Ματζούκας, 16 δευτερόλεπτα για το Παναθηναϊκό, 2 δευτερόλεπτα να μείνουν για τη Μακάμπη. Αν μείνουν και αυτά. Γκραντ. 7-6, Γκραντ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα ο Γκραντ. Σηκώνεται εκτός οροπίας, σκοράρει τα 3,8. Και πρέπει να έχει σταματήσει ο χρόνος των εκδόσεων και φάουλ. Αλλιώς. Υπάρχει τεχνική ποινή νομίζω στο Γιαμπουσέλε, ναι. Υπάρχει και όχι, επειδή. Τι έχει υπάρξει. Επιθετικό φάουλ από το Γιαμπουσέλε. Το καλάθι του Γκραντ μετράει 43-23 στα 3,8. Βολές λοιπόν για την Μακάμπη και ο Παναθηναϊκός έχει 3,8 για να λήξει το ημίχρονο.

0: Μακάμπι λοιπόν εκτελεί βολές. Να πάμε. Τέλος της πρώτης, άστοχη. Ο Γουάλας εκτελεί τη δεύτερη, μέσα η δεύτερη. Μάλιστα, και θα είμαι άνθρωπο σε έναν Κομπράτοβιτς. Οπότε, και εγώ θα επιστρέψουμε για λίγο σε σένα άμεσα εδώ για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Για τα τελευταία 3,8.
1: Έγινε, Γεωργή. Στα 43-24 Παναθηναϊκός με τη Μακάμπι. Time out για τους πράσινους. Εντάξει, παιδιά, ο Μπράντοβιτς τώρα είναι... διακρίνεται για το πάθος που βγάζει στον πάγκο και για το πολύ ενεργό όμως κουτσάρισμά του. 3,5 δευτερόλεπτα θέλει για να λήξει το ημίχρονο και καλές time out. Λογικό είναι.

5 στα 12 τρίποντο Παναθηναϊκός, 0 στα 10 για τους Ισραηλινούς. 43% στις, στα σουτ 2 πόντων για τον Παναθηναϊκό, κοντά στο 40% για την Μακάμπι.

0: Για πάμε πάλι στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο!
1: Λοιπόν, Γιώργο, λήξη πρώτη μηχρόνου με ένα σου του Φραντσίσκο Πεσέτο άστοχο. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δείχνει πως κάνει κουμάτο το παιχνίδι. Το έχει ελέγξει από το πρώτο δευτερόλεπτο και προηγείται με 19 από 43-24 στο ημίχρονο. Οι ομάδες πάνε στα ποντήρια. Εμείς θα κάνουμε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Σε πόση ώρα, Γιώργο μου, να σε ενοχλήσουμε?
1: Περίπου 12 λεπτά, 13-14 λεπτά.
0: 14 μισό να τα αφήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη, να σε καλά.
1: Μεγάλε, Γιώργο.
0: Γιώργος Ιωάννου, φίλες και φίλοι, απολαυστικός, πάντα γλαφυρός, περιγραφικός, το δικό μας παιδί. Απευθείας από το Telecom Center, Παναθηναϊκός Μακάμπι, 43-24. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι, εντάξει, Μακάμπι είναι μια μεγάλη ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο θα βγάλει μια αντίδραση. Δεν μπορεί να μείνει έτσι το σκορ. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα. Εδώ πάντα στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports, στο 94,3 για την Αττική και στο www.943sports.gr για όλο τον πλανήτη. Το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό για όλους εσάς, στο 6939-943-943. Από την άλλη, οι τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξουν στις 11. Για όποιον φίλο θέλει να βγει, να κάνει το σχολείο του, να πει την δική του, να καταθέσει τη δική του εμπειρία για τα κοινωνικά τεκτενόμενα. Κακοκαιρία σε όλη την Νότιο Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, πολλές ζημιές. Ανθρώπινα θύματα μην έχουμε, παιδιά, τα υπόλοιπα γίνονται.

Λοιπόν, για να δούμε τα υπόλοιπα μάτς που διεξάγονται αυτή την ώρα για την EuroLeague. Έχουμε τελικό στο Μπεσικτάς Μπαρσελόνα 82-95. Στην τρίτη περίοδο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 53-51. Η Βιλερμπάν με τη Βαλένθια επίσης τρίτη περίοδο 64-59. Τρίτη περίοδο και για την Μπάγερν, η οποία αναμετράται με την Παρτιζάν στο Μόναχο 47-48. Ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη 43-24 και ημίχρονο Παναθηναϊκός. Και στη δεύτερη περίοδο η Μπασκόνια με τη Μιλάνο είναι στο 42-31. Σχεδόν, όχι σχεδόν, όλα τα παιχνίδια είναι αμφίρροπα, εκτός από τον Μπασκόνια Μιλάνο που είναι στους 11 πόντους. Όλα τα υπόλοιπα είναι σχεδόν στο καλάθι, άντε δύο ξέρω διαφορά. Και ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη διαφορά των 19 πόντων με την Μακάμπη. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι στο Telecom Center θα έχουμε να δούμε ένα δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ κοφτερό, με πολύ πάθος. Η εθνική μας εχθές με την Ολλανδία, ενώ προηγούνταν 2-0 στο ποδόσφαιρο πάντα για το Nations League, ήρθε η ισοπαλία 2-2 με τους Oranje, τους Ολλανδούς. Εντάξει, η Ολλανδία, παιδιά, δεν είναι καμιά αμέλητη αποσότητα. Δεν είναι βέβαια, όπως και η Γερμανία, δεν είναι οι δόξες του παρελθόντος. Δεν έχουν αυτούς τους παίκτες μεγαθύρια που είχαν κάποτε. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν παιχταράδες πάρα πολύ δυνατούς. Δεν είναι όμως τα ονόματα, οι προσωπικότητες οι οποίοι μπαίναν στο γήπεδο και καταλάβαινε, σε παιδί μου, ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε καλό δρόμο. Φαίνεται αυτή η φουρνιά να είναι πολύ καλή. Βέβαια, όλα αυτά αποδεικνύονται επί του πρακτέου και με τη διάρκεια. Οπότε για να δούμε εκεί το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τι έχει να μας παρουσιάσει. Μην υποτιμάτε την ομάδα. Εντάξει, εγώ το έχω πει και σε αυτό το μικρόφωνο, δεν έχω τον Γιοβάνοβιτς σε καμιά τεράστια εκτίμηση. Είναι ο προπονητής που κατάφερε να χάσει το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό με 12 πόντους διαφορά από το δεύτερο. Για μένα κάτι λέει αυτό. Και γενικά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν δείχνει πολλές φορές να το χάνει. Ελπίζω να αλλάξει συνήθειες τώρα που έχει αυτό το εξαιρετικό υλικό να δουλέψει, παιδιά. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, να μου δώσετε και εμένα δύο λεπτά και έτσι να κάνω την απαραίτητη πώς το λένε, το refueling. Να πιούμε και ένα ποτηράκι νερό. Να πάρω και τη μάνα μου να με ξεματιάσει. Και επιστρέφουμε, παιδιά, εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσιράκης στο μικρόφωνο, στους 94,3 στα FM, κάθε Παρασκευή 9-12. Βέβαια, τις ημέρες που έχουμε Ευρωλίγκα, καταλαβαίνετε ότι θα είναι αφιερωμένη η εκπομπή στα μάτια της Ευρωλίγκας. Οκ, το καταλαβαίνω. Είχατε συνηθίσει την επικοινωνία. Δεν πειράζει, μετά τις 11 εδώ είμαστε πάλι. 11 με 12 θα έχουμε μια ωρίτσα. Θα βγάλουμε και Μπάμπη Καρπούζο για το δικό του σχόλιο. Μόνιμο συνεργάτης πλέον, ένθετο στην εκπομπή. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε.

Λοιπόν, δεν έχετε παραπονάξει, σας έχω αφήσει με πάρα πολύ ωραία μουσικούλα. Παιδιά, πήγα να πιω κάτι γιατί στέγνω στο καταπιώνας μου. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα πάρουμε και τον Γιώργο Ιωάννου από το Telecom Center, που είναι εκεί, μας μεταδίδει τον αγώνα, μας μεταφέρει και το κλίμα εκεί. Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μακάμπη, με τους Μακαβαίους. Επιστροφή για τους πράσινους και του Nigel Hayes Davis. Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Ιωάννου για την θητεία του Οντέτ Κάτας και ως παίκτη του Παναθηναϊκού αλλά και ως προπονητή. Ως παίκτης, παιδιά, στην Ευρωλίγα του 2000 με αντίπαλο τη Μακάμπη στον τελικό με 17 πόντους δικούς του. Βοήθησε τον Παναθηναϊκό τα μέγιστα για να κατακτήσει εκείνη την Ευρωλίγα. Άρα, όπως το είπα, το έχει τιμήσει το συμβόλαιο του παίκτης.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε τρίβερ στο ΆΚΑ. Πάμε Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο!
1: Επιστροφή λοιπόν δεύτερο ημίχρονο στο ΆΚΑ. Ο Γιαμπουσέλε εκτελεί για 3-3-5 και φάουλ από τον Γκέρσο Γιαμπουσέλε. 46-24 για τον Παναθηναϊκό. 9-0-8. Δεν είχε πει προηγουμένως κάποιο γαλάτι. Δείχνει πάντως η ομάδα Γιώργο Μπράντοβιτς ένα βαθμό να το καθαρίσει το παιχνίδι. Λέγαμε και το μεσημέρι στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Κατσάτσο, Γιώργο μου, ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα είναι το φαβορί, αν είναι λίγο σοβαρός, τόσο σοβαρός όσο πρέπει, θα το πάρει το παιχνίδι χωρίς πολλά πολλά.
0: Δεύτερο τρίποντο του Γκέρσον Γιαμπουζέλε, έτσι.
1: Ξαναπέσμα.
0: Δεύτερο τρίποντο για τον Γκέρσον Γιαμπουζέλε.
1: Ναι, ακριβώς. Ο οποίος
0: Γιώργο είναι πραγματικά θηριώδης. Μιλάμε σαν bodybuilder.
1: Λάθος το μεταξύ από τη Μακάμπη. Έκλεισε ο Γκραντ για Μπουσέλε. Τελειώνει τη φάση. Άντε βάλ το σώμα τώρα για Μπουσέλε.
0: Όχι, δεν τολμάς.
1: Δεν τολμάς να το βάλεις σώμα. Αυτό λέμε. Ρέιμαν θέλει να απαντήσει με τρίποδο και το βάζει 45 μοίρες. 49-27. Η Μακάμπη η οποία προσπαθεί να μείνει όσο το δυνατόν κοντά, να μπορέσει να σώσει ό,τι σώζεται. Παρ' όλα αυτά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει μυρίσει αίμα. Για Μπουσέλα από την άλλη γωνία τώρα, για Δρυθάστοχος. Πήρε rebound η ομάδα Κιζαή. Ο Τζέλεν Χόρντ έδωσε μια πάσα στου τριών πόντων από τον Ρέιμαν, άστοχο. Τρέχει ο Παναθηναϊκός. Ματζούκα χωρίς κανένα πρόβλημα για το 51-27.
0: Έδειξε ένα πλάνο η τηλεόραση των Μάικ Μπατίστ, δαγκωνότανε φίλε, για κανένα πενταλεπτάκι έπαιζε μέσα, άνετα.
1: Η αλήθεια είναι, εντάξει, σαν θηρίο στο κλουβί είναι ο Μάικ.
0: Ναι.
1: Τρίποντο στο μεταξύ από την Μακάμπη. Αν έχω δει σωστά από τον Χόρντ. Και ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή. Γκραντ, τσεκάρει τις επιλογές του. Κακή πάσα, δεν βγήκε η πάσα στο Ματζούκα. 51-30 μένει το σκορ. Και η Μακάμπη με την κατοχή στα 7-26 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το προβάδισμα πάνω από τους 20 σούτ των πόντων τώρα, Μακάμπη, κάκιστο το σούτ αυτό και φάουλ που κερδίζει ο Τίνος Μητογλου. Από 45 μοίρες δοκίμασαν ένα τρίποντο οι φιλοξενούμενοι και πραγματικά, εντάξει, δεν έφτασε καν στεφάνι μπάλα. Ο Μπέικοτ έκανε το πρώτο του φάουλ, το δεύτερο προσωπικό του και δεύτερο ομαδικό. Γκραντ έδωσε στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης επιστρέφει πάνω στον Γκραντ. Ο Γκραντ κρατάει, θέλει να πάει μέχρι μέσα, έκανε step back. Καλαϊτζάκης, Γκραντ θα το πάρει στη λήξη, το έβαλε στη λήξη. Μετράει. Καλή ερώτηση νομίζω είναι αυτή που έκανα, γιατί θα το δούμε τώρα, το βλέπουμε σε Cube. Δεν νομίζω
0: δεν,
1: να μετράει.
0: Ναι, δεν έχει μέτρηση το καλάθι και εμένα αυτό μου φαίνεται.
1: Ήταν εκπρόθεσμο γιατί το φως στο ταμπλό άναψε λίγο πριν φύγει πάλι από τα χέρια του. Και πάνε στο replay οι διευθές. Και βρίσκουν ευκαιρία φυσικά.
0: Είναι πολύ ωριακό, το βλέπω και εγώ στην τηλεοπτική μετάδοση, πολύ ωριακό.
1: Πάνε στο replay βέβαια οι διευθές και τώρα βρήκαν ευκαιρία πρέπει να μαζευτούν με τους προπονητές για να ακούσουν 5 πράγματα. 51-30 Παναθηναϊκός Μακάμπη. Είναι σαν να εξαπλώσει σε ό,τι αφορά στην ιστορία των δύο ομάδων 13 αστέρια στο παρκέ, στο glass floor έστω.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Έχει ευρωπαϊκά η Μακάμπη, 7 ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Δεν μετράει το καλάθι.
1: Δεν μετράει, 6-45. Για το φινάλε της τρίτης περίοδου.
0: Κοίτα, αν συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με την ίδια σοβαρότητα, αν συνεχίσει έτσι, θα είναι υγιεινός ο περίπατος.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ακριβώς τόσο σοβαρός όσο πρέπει. Ρέιμαν εκτελεί γιατροί.
2: Super Sport 104.
3: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
4: Super Sport 104.
1: Από την Μακάμπη, ο Μίτογλου κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία του και να έχει την κατοχή. Ματζούκας κρατάει. Πάνε πάνω του δύο παίχτες τώρα. Έφυγε ο ένας, Ματζούκας βρήκε χώρο, μια πάσα από τον Γιαμπουσέλε που έφερε εν τέλει. Στον Γιαμπουσέλε, Καραϊτζάκης. Τι έχει δοθεί. Επιθετικό φάουλ. Από τον Καλαϊτζάκη νομίζω, όχι. Κατοχή πάντως είναι για την Μακάμπη. Πρέπει να έχουν δοθεί βήματα. Πάμε τώρα στην επίθεση της Μακάμπη με τον Ρέιμαν που έχει την κατοχή. Τεχατρίας έγινε για την επίθεση της Μακάμπη. Ρέιμαν στου τρίων πόντων από τον Μπέικο, 45 μοίρες, φάουλ και τρεις βολές. Πάλι και τρεις βολές, αστόχησε ο Μπρίσετ. Ο Μπρίσετ να μου εκτέλεσε. Και έχει κάνει φάουλ ο Ματζούκας. Πρώτο ομαδικό, δεύτερο προσωπικό του Έλληνα Φόρουαρντ. Ο Μπρίσετ ευστοχή στην πρώτη βολή, 54-31. Μπρίσετ, πάμε στη δεύτερη τώρα, μέσα η δεύτερη. Και πάμε και για τρίτη, 54-32 στα 5-20. 5-20 για το τρίτο δεκάλεπτο. Μπρίσετ, μέσα. 3-3 από τον Μπρίσετ, 54-33. Μόνο έτσι νομίζω θα βρίσκει εύκολα σκόρη η Μακάμπη. Που εν τέλει το βρήκε. Και τώρα ο Γκραντ έχει την μπάλα για την επίθεση του Πανθαϊκού. Είναι σκρίνα από τον Μίτογλου ο Γκραντ. Γκραντ, 45 μοίρες για 3, το βάζει. 57-33. Ο Παναθηναϊκός είπαμε κάνει ό,τι θέλει, κρατάει διαφορά. Ασφαλείας απάντηση αμέσως από τον Κλάρκ, ο οποίος κάνει το 57-36.
0: Γιώργο, να ξέρεις ότι μας ακούνε δύο πολύ φανατικές ακροάτριες σου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την ώρα η Ειρήνη και η Φοφίτσα, η μαμά της.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Φοφίτσα βαμμένη Παναθηναϊκός, αλλά είναι φανατική ακροάτριά σου, φίλε.
1: Κοίτα να δεις. Ένα σου τώρα από την Μακάμπι Άσταχο. Αν είδα σωστά από τον Χορτ. Και τώρα ο Γκραντ παίρνει φάουλ από τον Σόρκιν. Στον εφημιασμό, στο... Τι είναι πίδες μάλλον του Παναθηναϊκού. Στα 4-0-7 όλα αυτά. Έχουμε time out, τηλεοπτικό time out. Εγώ δεν πιστεύουμε σε ένα Γιώργο.
0: Έχουμε Γιώργο, έχουμε γκολ για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη με τη Σουηδία. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ξέρεις γιατί πήρε ένας φίλος ακροατής τώρα τηλέφωνο και ρώτησε κάποια αποτελέσματα και με ρώτησε και για τη Βοσνία, αλλά ήταν 0-0 στο δευτερόλεπτο. Έβαλε γκολ η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στα χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι παλιά, φίλε, τις Κυριακές στην Era Sport Μιλτιάδη Παναγετόπουλο που είχε παράλληλη σύνδεση με καμιά δεκαπενταριά γήπεδα ανά την ελλαδική επικράτεια. Λοιπόν, και όταν θυμάμαι, ναι, πάμε στη Λιβαδιά, έχουμε γκολ στη Δράμα, να λέει ο άλλος ανταποκριτής. Κόρνερ στην Νέα Καλλικράτεια. Γιώργο, εγώ τα έχω ζήσει πολύ ωραίες εποχές.
1: Ρομαντικές εποχές.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα εγώ, ας πούμε, σκέψου αρχές, τέλη 80, αρχές δεκαετίας 90, που είναι πιτσιρικάκι, έτσι. Και ο πατέρας μου, ας πούμε, πολύ ποδοσφαιρόφιλος. Και τα θυμάμαι όλα αυτά Κυριακές μεσημέρια. Εντάξει, ωραία χρόνια.
1: Ακριβώς, τι να προσδοκείς για αυτές τις εποχές.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα τώρα, εσείς όλα τα παιδιά εδώ πέρα είστε δημοσιογράφοι, εγώ είμαι ένας πτωχός πλην τίμιος παραγωγός. Πού να πάει το μυαλό μου, παρόλο που την αγάπη με το ραδιόφωνο την είχα, έτσι, γι' αυτό και ασχολούμαι από το 93, σκέψω από τα 15 μου. Πού να πάει το μυαλό μου τώρα ότι εγώ θα ασχοληθώ σαν παραγωγός και θα είμαστε τώρα σε μετάδοση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη Ευρωλίγκα. Πού να το φανταστώ, αδερφέ. Ξέρεις, καμιά φορά η ζωή είναι σαν να τη βλέπουμε σε κινηματογραφική ταινία.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούς τα δύο ονόματα αυτά, σκέφτεσαι κάποιο πολύ μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι, ναι, αδερφέ,
1: πραγματικά. Έτσι, Παναθηναϊκός Μακάμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μεταξύ ο Φρανσίσκο έδωσε μια πάσα σου τρίων πόντων από τον Μπόγκα, είναι άστοχο.
0: Και όταν ακούς και Γιώργο Ιωάννου, σκέφτεσαι.
1: Θα σου πω.
0: Και όταν ακούς Γιώργο Ιωάννου, σκέφτεσαι ένα πολύ μεγάλο sportcaster. Λοιπόν, πάμε στο Telecom Center, δικό σου.
1: Ο Σόρκιν έδωσε τώρα την μπάλα. Και η Μακάμπη έχει την κατοχή. Πολύ ωραία πάσα από τον Μαντάρσον Σόρκιν του Καρφώνη. Στον όχι, ο Γουάλλας πρέπει να ήταν. Ναι. 59-38. Φρανσίσκο. Ψάχνει χώρο να εκτελέσει. Μπαντιό κράτησε την μπάλα. Φρανσίσκο και πάλι 4-3-2. Φρανσίσκο βήματα. Βήματα από τον Φρανσίσκο. Στα 3-19. 59-38, ο Παναθηναϊκός είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Αντιμετωπίζει με μεγάλο επαγγελματισμό και σοβαρότητα το παιχνίδι. Το λέγαμε, όπως είπα, Γιώργο μου, και το μεσημέρι με τον Νίκο Κατάτσο, ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι απλώς σοβαρός και αντιμετωπίσει τη Μακάμπη όπως πρέπει, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ναι, κοίτα, Γιώργο, αυτό φαίνεται, η αλήθεια είναι. Είναι σταθερά η διαφορά εκεί στους 20 πόντους. Για να δούμε.
1: Στο μεταξύ ο Μαντάρ σηκώθηκε από την κορυφή της ακέντρας για 3 στο σουτ πήγε έρμπολ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός οργανώνει με τον Φρανσίσκο να κατεβάζει την μπάλα.
0: Δεν έφαγε πρωινό αυτός ο Μαντάρ, τι έκανε ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Και μιλάμε και για παιχταρά, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Είναι καλός παίκτης, δεν το λες κακό.
0: Εντάξει, για το έρμπολ αυτό αύριο με τον κηδεμόνα του, φίλε.
1: Φρανσίσκο από την κορυφή της αρχίδας για 3 είναι άστοχος, δεν φάνηκε έξω η μπάλα. Και η Μακάμπη πήρε το rebound με τον Λιφ. Έχασαν τώρα την μπάλα, έστωξαν οι φιλοξενούμενοι και ο Παναθηναϊκός ξαναεπιτίθεται. Φρανσίσκο 45 μοίρες, πάει προς τα μέσα. Και η Ντέιβις από 45 για 3 και αυτό μέσα. Δεν μπορεί να στοχίσει σήμερα και η Ντέιβις εκταζεί 38. Κι άλλο ένα λέει από την Μακάμπη, 62-40. Και ο Παναθηναϊκός τώρα οργανώνει. Σου τρία πόντα από τον Φρανσίσκο. Άστοχο. Δεν του βγαίνει τώρα το Φρανσίσκο τα σου τρία πόντα.
0: Ναι, αφού δεν του βγαίνει, θα τον καθίσει στον πάγκο ρε εσύ ο Ζώσος εκεί πέρα. Να βάλει κανέναν άλλο, να πούμε. Να σου πω, τα μισά να έπαιρνα σαν το κατσίκι θα πήδαγα.
1: Στο μεταξύ τρίποντο από την Μακάμπη, συγκεκριμένα από τον Σόρκιν, ο οποίος μειώνει διαφορά στο 19, κάτω από τις 20 μετά από ώρα.
0: Ναι,
1: η
0: ναι.
1: διαφορά. Φρανσίσκο είναι ελεύθερος. Ούτε αυτό.
0: Ρε φίλε, εντάξει, έλα, στον πάγκο. Στον πάγκο
1: που κερδίζει ο Λεσόρ.
0: Στον πάγκο και αύριο, και αύριο στα γραφεία του συλλόγου με τη μάνα του.
1: Καταρχήν για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο ομαδικό της Μακάμπη, ο Σόρ γίνει κάνει το δεύτερο του. Και τώρα η κατοχή είναι για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Από τελική γραμμή επαναφέρει και η Ντέιβις. Στα 14 δεόλυτα επίθεση του Παναθηναϊκού. Λεσόρ. Εν τέλει δημιούργησε χώρο για τον εαυτό του Φρανσίσκο. Φρανσίσκο φάουλ που κερδίζει και θα εκτελέσει βολές. Ωραία να εκτελέσει λοιπόν από λίγο πιο μέσα Γιώργο, γιατί τόση ώρα εκτελέσει από την περιφέρεια της ρακέτας από την περιφέρεια. Τώρα θα εκτελέσει από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Γνωστή και ως γραμμή της φιλανθρωπίας για τους πιο old school.
0: Βασίλης Κουντή είστε αδερφέ. Ατάκα Βασίλης Κουντή.
1: Φιλανθρωπίας για τους πιο old school.
0: Βασίλης Κουντή είστε αδερφέ. Ατάκα Βασίλης Κουντή.

0: Έμπρε, φίλε, ένα σύγχρονο είναι.
1: 63-43, στρογγυλή 20 η διαφορά.
0: Δεν βλέπω, τον έχουμε.
1: Θα δώσω μια πάσα ένα σκύλο από τον Λούντμπεργκ, άστοχο.
0: Τον έχουμε πάρει για καλό αυτό, ναι. Τι κάνουμε τώρα εδώ.
1: Το πήρανε οι φιλοξενούμενοι με τον Λιφ, αλλά.
0: Το Φρανσίσκο λέω, τον έχουμε πάρει για καλό, αυτό τον έχουμε κάνει.
1: Εκτελεστήσουμε, Γιώργο μου, εκτελεστήσουμε. 63-43-46 δευτερόλεπτα. Και ο Παναθηναϊκός ελευθεριασμό με κάρφωμα από τον Άιζακ Μπόγκα. 65-43, ο Παναθηναϊκός είναι 22 και πάλι μετά από ώρα. Μετά από πολύ λίγη ώρα βέβαια.
0: Πόση ώρα ακριβώς, το έχουμε μετρήσει.
1: Στο τριόμποδο από τον Κόλσον άστοχο, ριμπάντο παντιό. Και ο Παναθηναϊκός ελευθεριασμό θα σου πάρει ποιος, ο Χέις Ντέιβις. Και αυτό... Τι έχεις πάθει άνθρωπέ μου σήμερα, τι σου συμβαίνει Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 68-43.
0: Ιωάννου, γίνεσαι γραφικούλης.
1: Τι να κάνω, τα κάνει όλα.
0: Είσαι, εγώ το είπα και στην Ανάπαυλα, είσαι υπέροχος, γλαφυρός και περιγραφικός.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου Γιώργο. Δεν ξέρω αν ακούγεται ο κόσμος γιατί είχε αρχίσει και ανεβάσατε την Πελπάλη.
0: Ναι. Και βλέπουμε και άλλο παλμό φέτος στην Εξέδρα, Γιώργο. Άλλο παλμό.
1: Είναι τελείως διαφορετικά από τα πράγματα σε σχέση με πέρσι. Αυτό ναι. Πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ έχει κερδίσει ένα φάουλ Μακάμπι, είναι το τέταρτο μαδικό και δεύτερο προσωπικό του Φρανσίσκο. Και στη λήξη, άστοχο σουτ. Λήξη λοιπόν στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 25 πόντους διαφορά, 68-43 της Μακάμπι. Είπαμε είναι όσο τόσο σοβαρός όσο χρειάζεται για να κερδίσει την ομάδα από το Ισραήλ, η οποία δεν έχει κάνει καθόλου καλή κίνηση φέτος, Γιώργο, οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα και πάλι πίσω σε πολύ λίγο.
0: Σε πόσο Γιώργο μου, σε πόσο να γυρίσω.
1: Περίμενε ένα μισή λεπτό.
0: Περίμενε. Μετράω αντίστροφα, 89-88. Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας το είπα, ο Γιώργος Ιωάννου είναι πάντα έτσι απολαυστικός. Αλλά ξέρετε κάτι, επειδή του έχω και μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αν μας δείτε με τον Ιωάννου, όταν βρισκόμαστε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Ελλάδα Sports, πώς κάνουμε, αγκαλιαζόμαστε, λες και υπηρετήσαμε μαζί ειδικές δυνάμεις. Βέβαια, όταν υπηρέτησα τη θητεία μου εγώ στο στρατό, ο Ιωάννου ήταν όντως δεν ήταν ακόμα ιδέα. Τώρα με βλέπετε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο να παρεμβαίνω λίγο παραπάνω στο μικρόφωνο, να μην τον αφήνω τόσο πολύ να κάνει την περιγραφή. Αλλά εντάξει παιδιά, είμαι λίγο γραφικούλης, πώς να το κάνω. Και όταν έχω Ιωάννου απέναντι. Εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουρέκης κάθε Παρασκευή 9 με 12 στα Dix και στα Πλατό. Μάριος Τσαπαλιάρης στην διεύθυνση παραγωγής. Έχουμε ημίχρονο στα μάτς του Nations League. Βέλγιο-Τουρκία 1-0 και Γαλλία-Ιταλία 0-0 για την πρώτη κατηγορία. Για τη δεύτερη κατηγορία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Σουηδία 1-0-0. Μάλλον ακυρώθηκε τον γκολ της Βοσνίας. Ουγγαρία-Γεωργία 1-0. Ουκρανία-Βόρεια-Ιρλανδία 0-2. Και Πολωνία-Ρουμανία 1-0. Με τη Ρουμανία να παίζει και με παίκτη λιγότερο. Πάμε, Γιώργο Ιωάννου, ευθύς αμέσως. Γιώργο!
1: Επιστροφή λοιπόν στο Telecom Center Athens, 68-43 Παναθηναϊκός μπροστά και ετοιμαζόμαστε για την τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. Επαναφορά στα χέρια του Μπρανκού Παντιό που οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού που πήρε για να σκρίνει από τον Λεσόρ. Τώρα σε το κέντρο και τώρα είναι στο λόγκο. Απέναντί του ο Μαντάρ. Έχασε για λίγο τα λόγια μου. Χέις Ντέιβις. Έχασε την μπάλα, κράτησε ο Παντιό, πρέπει να το πάρει. Ο Παντιό στη λήξη, στεφάνηκε έξω. Παραλίγο. Η Μακάμπι λοιπόν έβγαλε μια άμυνα και τώρα ο Κόλσον από 45 μέρες εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Με το rebound, ούτε αυτό. Ούτε αυτό από τη Μακάμπι συνεχίζει. Η οποία Μακάμπι τα έχει σπάσει τα γαλάφια.

0: γενικότερα στο παιχνίδι. Φάλτον, όχι, μπαλά είναι εκτός τελικής γραμμής, κατοχή για τους πράσινους.
1: Γιώργο, maximum να φτάσει στους 62 πόντους Μακάμπι, να ξέρεις. Maximum.
0: Ναι, δεν νομίζω να φτάσει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τα βάνει τη 62 και ο Παναθηναϊκός νομίζω θα πάει 85 πόντους.
1: Ναι. Εκτός και αν ξαφνικά στο 4ο δεκάλεπτο αρχίζουν και τα βάζουν όλα.
0: Ναι. Φρανσίσκο για τρεις, ούτε αυτό.
1: Ρε εσύ, μου έχεις πάει στα νεύρα, Φρανσίσκο, απόψε. Δεν μου λες, φτάνεις και σε κανένα time out να το σβερκώσεις μία, μπας και ξυπνήσει.
0: Σου διατρέχει εδώ στο μεταξύ του Μακάμπι, δεν κάνει γεύμα, ούτε ότι Μακάμπι κάνει ιδιαίτερη πρόοδο. Έτσι, ο Χέιζερς κράτησε τώρα την κατοχή με δυσκολία. Παντιό για τον Λεσόρ, ετοιμάζεται από στάρι ο Λεσόρ. Εξετάζει επιλογές, Λεσόρ γύρισε, καλά και φάουλ. Αν σταμάτα τον κύριο Λεσόρ, δεν θα το πεις. Τι να του κάνεις. Έβαλε το σώμα του, έβαλε τη δύναμή του και τελείωσε η βάση χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Στα 8.44 πριν το φινάλε, 70-43. Η διαφορά αρχίζει και προσεγγίζει τους 30. Και η Μακάμπη καλείται πλέον να αποφύγει διασυρμό από τους λίγους.
1: Εγώ να ξέρεις δεν είμαι υπέρ των διασυρμών, φίλε. Όταν ο άλλος είναι μεγάλη ομάδα εξίσου όσο εσύ και τον βλέπεις σε δύσκολη βραδιά, απλά πρέπει να κρατάς λίγο τα προσχήματα.
0: Υπάρχει και η άλλη όψη ότι πρέπει να ευχαριστήσει τον κόσμο που έχει πληρώσει εισιτήριο. Οπότε...
1: Ναι, οκ, okay, δεν αντιλέγω. Ο κόσμος θα ευχαριστηθεί, με την νίκη, Γιώργο μου.
0: Καλά, στο μεταξύ από τον Λιφ που μειώνει στους 26, 71-45. Ο Λεσόρ έβαλε και τη συμπληρωματική του βολή, δεν το αναφέραμε. Ο Φρανσίσκο τώρα έδωσε το χέρι Ντέιβις, ελεύθερος. Ο Μπόγκ από την γωνία στο χ, 74-45. Βάζει ένα καλάθι με αίμα, δάκρυα και υδρότα η Μακάμπη και απαντάει με τρίποντο ο Παναθηναϊκός. Στο μεταξύ σκοράρει τώρα η Μακάμπη, 74-47 από τον Λιφ Μπαντιό για τον Λεσόρ που κερδίζει φάουλ από τον Μπέικοτ. Από... 74-47 ο Παναθηναϊκός είναι στο σύν 27. Οι φίλοι του τραγουδάνε στα μάτια και πώς να μην τραγουδάνε με τέτοια εμφάνιση που κάνει η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτ, η οποία έχει, απέχει 7,5 λεπτά από το 3-3. Χέι Ντέιβις εκτελεί για 3-45 μοίρες, είναι άστοχος. Σκαμπίλει την μπάλα από τον Μπόγκα, η μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο. Φρανσίσκο εκτελεί για 3. Ούτε αυτό δεν θα μπει από τον Φρανσίσκο. Στο δεύτερο μήχρονο δεν τον θέλει πολύ του Φρανσίσκο η μπάλα.
1: Δεν τον ήθελε γενικά η μπάλα σήμερα. Μην του δίνετε μπάλα.
0: Η Μακάμπη ψάχνει και αυτή ένα τρίποντο, άστοχο και αυτό.
1: Κάτσε να πάρω τον Ομπράντοβιτς ένα τηλέφωνο, παιδί.
0: 74-47 μένει το σκόρ. Η αλήθεια είναι ότι η Μακάμπη προσπαθεί να αποφύγει τον διασυρμό και δεν βλέπω πρόοδο. Ο Μπαντιό.
1: Γιώργο, η Μακάμπη να ξέρει ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσει τα τρίποντα.
0: Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ναι. Φάουλ χαμηλά κερδίζει από τον Ματάρο Ματίας Λεσόρ. Πήρε την μπάλα στο πόστο από τον Χέι Ντέιβις. Είναι το τρίτο ομαδικό της Μακάμπη. Δεν έχει κάνει κανένα φάουλ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, δεν δηλαδή, έχει.
0: Θα σου δώσω απλώς ένα στατιστικό
1: για,
0: να το πω.
1: Για δώσε, για δώσε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει χαλαρώσει την αμυνά του. Δεν έχει κάνει κανένα φάουλ, δεν παίζει δηλαδή στο όριο του φάουλ και η Μακάμπη έχει σκοράρει μόλις 4 πόντους και είμαστε 6-40 για το φινάλε.
1: Δεν είναι σε καλή βραδιά η Μακάμπη, δεν πιστεύω ότι...
0: Θα σας βγάλω τα συμπεράσματά του με αυτό που λέω.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό το πρόσωπο της Μακάμπη, απλά δεν είναι σε καλή βραδιά.
0: Εντάξει, αλήθεια δεν είναι και από τις πιο ισχυρές ομάδες φέτος, οπότε... Ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε. Αυτό το glass floor καλό, ρε Γιώργο.
0: Πολύ καλό. Πάλι που κερδίζει ξανά ο Λεσόρ, τέταρτο ομαδικό, το τελευταίο που είχε να δώσει η Μακάμπη, το κάνει ο Λιφ, 74-47. νομίζω είναι η ώρα και σιγά σιγά να δούμε και τους παίχτες δεν παίζουμε πάρα πολύ. Ο Καλατζάκης έκανε την παραφορά κατοχή για τη Μακάμπη. Έχασε την παραμισά τα χέρια του Λεσόρ. Στα 6-7 επαναφορά και ο Κλάρκ οργανώνει την επίθεση της ομάδας του λαού. Πέρασε το κέντρο και έδωσε την πάλη στον Ρέιμαν. Ο Ρέιμαν έδωσε μια πάσα λάθος. Εφηνδιασμός έδωσε το Παναθηναϊκό για Μπουσέλα 45 μοίρες μέσα. 30 πλάση διαφορά πλέον. 77-47 για τα γρήγορα στο συν 30 ακριβώς. Τη στρογγύλωσε ο Παναθηναϊκός τη διαφορά. Και ο Ρέιμαν τώρα έδωσε μια πάσα στον Τίον Πόρτερ από την ομάδα από το Ζάιλεφ στο Χαπ. 77-50 από τον Λιφ. Που είναι αυτός που παλεύει στην τέταρτη περίοδο να σώσει την Μακάμπι, να σώσει ό,τι σώζεται. Έχει βάλει 7 πόντους και οι 7 είναι οι 7 της Μακάμπι στην τέταρτη περίοδο.
1: Εντάξει, καλή είναι, φτάνουνε, δεν μια χαρά.
0: 77-50 λοιπόν, πάσα του Γιαμπουσέλε λάθος προς τον Καλαϊτζάκη. Νομίζω ότι διαφορά σε τέτοια ύψη δεν θα μου κάνει εντύπωση να μπει και ο Μωραΐτης και ο Καβόπλος που δεν έχει μπει.
1: Ναι, θα πρέ... εγώ θα σου πω κάτι, θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει.
0: Ο Κλάρκ τώρα έχει την κατοχή, έχει μπροστά τον Λεσόρο. Ο Κλάρκ θέλει να πάει μέχρι μέσα, έδωσε μια πάσα κόψιμο από τον Γιαμπουσέλε, όμως δεν... δεν θα υπάρχει τάπα, υπάρχει πάουλ. Διάλογος των Μπράντοβιτς με τους διαιτητές. Σε πολύ ήρεμο τόνο. Δεν τον έχουμε συνηθίσει τον Μπράντοβιτς. '77-50. '77-51 με την πρώτη βολή που βάζει ο Μπέικοτ. '77-51 και '77-52 η διαφορά πέφτει στους 25 με 5 μαζεμένους από την ομάδα του λαού. Έτσι είναι γνωστή η Μακάμπι Τελ Αβίβ, γι' αυτό και την αναφέρουμε. Ο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο θέλει να πάει προς τα μέσα. Θα σηκωθεί. Καλάθι και φάουλ. Πέφτοντας ο Φρανσίσκο πέραξε την μπάλα. Και αυτή προσγειώθηκε στο καλάθι. 79-52. Στους 11 ο Φρανσίσκο πλέον. Έγινε διψήφιος.
1: Φαντάσου να μην είχες πάσει και τα καλάθια.
0: Αυτός που πρέπει να σου πω πως είναι άφοντος, ούτε φάουλ έχει κάνει, αλλά έχει παίξει το παντιό.
1: Ναι, ναι.
0: Να διορθώσω ένα κάτι που ανέφερε πριν από λίγο. Ο Νίκος Ζωγκαβόπουλος υπέστη ένα μυϊκό σπασμό, γι' αυτό και δεν αγωνίζεται. Περιμένουμε να δούμε και τον Μωραΐτη να παίζει σιγά σιγά με τη διαφορά στην τρίτη ύψη. 79-52 έχουμε time out, οπότε επιστρέφουμε σε σένα. Γιώργο και άμεσα εδώ για, μα, εδώ για τη συνέχεια.
1: Μα δεν φύγαμε και ποτέ μαζί είμαστε παρέτησα Γιώργο. Καταλαβαίνεις έτσι. Λοιπόν, άκουσουμε λίγο να πούμε μερικά σκορ εδώ. Να διαβάσω και δύο μηνυματάκια και επιστρέφουμε σε σένα σε λίγα δεύτερα. Μεγάλη διαφορά στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι στο T-Center. Καλησπέρα στο φίλο τον Μάικ. Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα μπει. Έχει τραυματάξει τη μέσα από το ζέσταμα, μου φίλος ο Μιχάλης. Μιχάλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είπε και ο Γιώργος ο Ιωάννου. Καλησπέρα και στον φίλο τον Αθανάσιο. Ο οποίος μου στέλνει εδώ το βιντεάκι που πήγαν και πανηγυρίσανε οι παίκτες της Βίρτους πάνω στον Μπαρτζόκα. Το θεωρώ μεγάλη ασέβεια, φίλες και φίλοι. Δεν ήταν καθόλου ωραία κίνηση. Unfair. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας, παιδιά, είναι ένας μεγαλύτερος Ευρωπαίους προπονητές. Νομίζω ότι πρέπει να, να χρήζει έτσι μεγαλύτερο σεβασμό, όπως, όπως και να έχει, και όπου και αν ανήκει ο καθένας οπαδικά, είτε σε όποια ομάδα και αν ανήκει. Έτσι, αυτό τεράστια αλήθεια και μεγάλο φάουλ των παικτών της Βίρτους. Αθανάση, και καλά, και καλά κάνεις και μου το δίμησες. Πάμε, πάμε πάλι στο Τισεντέρ. Γιώργο.
0: Η βόλη του Φρανσίσκο ήταν άστοχη. Ο Ρέιμαν αλλάζει για λίγο με τον Λίφ. Πήρε ένα σκρίν αριστερά ο Ρέιμαν. Κάνει και μια ωραία reverse. Περνάει τους πάντες και σκοράρει ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι. 79-54 διαφορά στους 25. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά. Στα 4-20. Η πάσα και το χέρι δέχεται στο σκοράρι. Εύκολη η assist από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. 81-54. Και φάουλ που κάνει ο Καλαϊτζάκης πάνω στον Κλάρκ. Στη θέση του Σιλβέν Φρανσίσκο. Τι σου λέγα πριν, Γιώργο, ότι θα μπει ο Μωραϊτής, να τον. Εντάξει, κάθε άλλο παρά δύσκολο παιχνίδι είναι έτσι όπως έχει εξελιχθεί.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Παθαϊκό να το κάνει εύκολο.
1: Να πάρει χρόνο και ο Μωραϊτής όμως, έτσι.
0: Ναι. Ρέιμαν κλείνεται ανάμεσα σε δύο, η πάσα του, παρά λίγο και το κλέψιμο στη λήξη, τους έμεινε πάνω στα χέρια, εξαιρετική άμυνα, υποδειγματική, από τον Παναθηναϊκό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς φωνάζει τον Μαντζούκα κοντά του για να του δώσει τα χέρια και να δώσει τα συγχαρητήριά του. Απολύτως ικανοποιημένος νομίζω με αυτήν την άμυνα που βγάλαν οι παίκτες του. Χέις Ντέιβις. Στου τριών πόντων. Εύστοχο. Εύστοχο από τον Δημήτρη Μωραΐτη. Πρώτη του επαφή. Και τρίποντο για το 84-54. Στρογγυλή 30 για τη Μακάμπη. Η οποία ούτε με λεγιά ούτε με το φόλο με δεύτερη προσπάθεια και τρίτη. Σκοράρει ο Μπέικοτ. Με τεράστια προσπάθεια σκοράρει Μακάμπι, το είπαμε. Και νωρίτερα και η Δήλευη θέλει να απαντήσει. Με τρίποντο είναι άστοχος. Η Μακάμπι δεν θα τρέξει, θα οργανώσει σε επίθεση ο Ρέιμαν. Και τώρα ο Κλάρκ. Ρέιμαν, πάρα λίγο το κλέψιμο από τον Χέρι Ντέιβις. Ρέιμαν ύψωσε κάρφωμα. Κάρφωμα 88. Από τον Μπέικοτ. Στου τριών πόντων, δεύτερο. Από τον κύριο Καλαϊτζάκη αφορά. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης για το 87-58. Κάρφωμα εντυπωσιακό στο μεταξύ άλλη πλευρά. 87-60 για την Μακάμπη. Από τον Μπρίσετ. Γιαμπουσέλε. Μωραΐτης για τρεις. Όχι. Rebound από 45 μέρες ο Καλαϊτζάκης, ούτε αυτό. Νέο επιθετικό rebound ο Ματζούκας. Και ο Γιαμπουσέλε στα 1.50. 1.50 για το φινάλε. Καλαϊτζάκης, Γιαμπουσέλε, στη γωνία ο Μωραΐτης, όλοι όρθιοι, έμπολα από τον Μωραΐτη. 100% για το φινάλε.
2: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
0: Και φυσικά τώρα ο κόσμος μας ζητάει το ευρωπαϊκό τρόπο. Το Μάιο στο Άμπου Ντάμπι. Μωραΐτης θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έδωσε την μπάλα στον Μίτογλου, ο οποίος θα δώσει το Μωραΐτη. Ματζούκας από τη γωνία για τρεις. Μέσα. 30 στο Εγγυλί και πάλι διαφορά. Άλλο ένα τρίπλο το Παναθηναϊκό. 90-60. 1-20 για το φινάλε. Φάουλ που κάνει ο Παναθηναϊκός. Τρίτο. τρίτο που γίνει, το τρίτο του. Και έχουμε και αλλαγές. Να διορθώσω, νομίζω είναι το δεύτερο, ναι, είναι το δεύτερο φάουλ. Και η Μακάμπη έχει κατοχή από την τελική γραμμή.
1: Λες να πάει για κατοστάρα ο Παναθηναϊκός, Γιώργο.
0: Εντάξει, είναι λίγα τα δευτερόλεπτα, βέβαια με τέτοια επίθεση ο Παναθηναϊκός δεν θα μου κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση. Τρίποντο από την Μακάμπη. Το βάζει ο Λούντμπεργκ. Ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Μωραΐτη. Η πάσα στη γωνία ο Γιαμπουσέλε. Με αναπήρυνση πάντα θα πέσει έξω. 44 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια άνετη νίκη. 90-63 μέχρι τώρα. Στο τριμπόδο από τον Γουάλας. Άστοχο. Rebound από την Μακάμπη. Εύκολο καλάθι από τον. Από τον Γουάλας, συγγνώμη, ο Γουάλας ήταν. Αποθέωση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον κόσμο του Τριφυλιού. Μωραΐτης, κάτι μου λέει θα πάνε για ένα ακόμα τρίποντο. Καλαϊτζάκης για τρεις. Κακό το σουτ. Λοιπόν το πήρε ο Ρέιμαν, η Μακάπη. Τι ξέρω, θα τρέξει. Θα τρέξει νομίζω. Ναι, θα επιτεθεί κανονικότατα. Ρέιμαν ύψωσε. Δεν θα μπει καλάθι. Πάλι στα 3,5 δευτερόλεπτα. Για την ομάδα της Μακάμπη. Δύο ελεύθερες βολές. Και μερικές αποδοκιμασίες, αλλά το παιχνίδι έχει κρυφθεί. 90-65 το σκορ μέχρι τώρα, στα 3,5 δευτερόλεπτα. Νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν θα επιτεθεί. Μέσα η πρώτη βολή, 90-66 από τον Σόρκιν. Και 96-7 και δεν θα προλάβει ούτε ο Γιαμπουσέλη να τελειώσει τη φάση. Λήξη λοιπόν στο τελικό μισό εντερά, δεν θέλω η νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπη. Είπαμε έπρεπε να είναι απλώς σοβαρός ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει και ακριβώς αυτό έκανε. Αρκετή μισή φύγη για τον Παναθηναϊκό, ο Γιαμπουσέλη με 17 πόντους, ο Μπόγκα με 10, 11 ο Μαντζούκας, 13 ο Χέις Ντέιβις, 11 ο Φρανσίσκο. Από τη Μακάβη αυτό ξεχώρισε ο Σόρκιν. Τελικό αποτέλεσμα. Στο Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός Άκτον, Μακάβη Τελ Αβίβ, 90-67.
4: Μακάβη Τελ Αβίβ, 67. Ακόμα ένα power win.
1: Γιώργο, μας ακούς?
0: Εγώ σε ακούω, Γιώργο, βεβαίως.
1: Δεν σε άκουγα εγώ για ένα λεπτάκι. Λοιπόν, έχεις κάτι να προσθέσεις έτσι σαν κατακλείδα?
0: Η αλήθεια είναι ότι το ένα παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι εύκολο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί βασικά δεν είναι εύκολο να διορθώσω. Δεν ήταν εύκολο, το έκανε ο ίδιος ο Παναθηναϊκός να
1: κάνει
0: εύκολο.
1: Ήταν και κακή και η Μακάμπη απόψε, η αλήθεια είναι.
0: Ήταν και η Μακάμπη, 67 πόντους, πέρασε τους 62 που λέγαμε.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός 85.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Κατά 5 πόντους και 2.
1: Ευτυχώς δεν το παίξαμε στο στοίχημα. Λοιπόν, έγινε Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο.
1: Την άλλη εβδομάδα έχουμε Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος θα είναι?
0: Νομίζω μαζί θα είμαστε.
1: Μαζί. Παρέιτσα, χεράκι, χεράκι. Έγινε. Να είσαι καλά Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Αυτός ήταν φίλες και φίλοι ο Γιώργος Ιωάννου από το Telecom Center, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-67. Πολλοί οι πρωταγωνιστές, είτε θετικοί είτε αρνητικοί. Αρκετά διευρυμένο το σκορ. Και εμείς θα πάμε πάλι στην κανονική ροή της εκπομπής μας.

Να καλησπέρισουμε και το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Εγώ θα πάω κατευθείαν να βγάλω τον Χαράλαμπο Καρπούζο, που είναι πάντα εδώ κάθε Παρασκευή κοντά μας και σχολιάζει την επικαιρότητα. Υποψήφιος βουλευτής στη Δυτική Αθήνα με το Πασόκ. Ο Παναθηναϊκός έληξε το μάτς, παιδιά. Την Μπάγερν περιμένουμε με την Παρτιζάν. Η Παρτιζάν είναι δύο πόντους μπροστά και θέλει δευτερόλεπτα για να λήξει.

0: όπως είχα προαναγγείλει. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, κάθε Παρασκευή έχουμε ένθετο τον φίλο μας τον Χαράλαμπο Καρπούζο στο σχολιασμό. Είχαμε και την Στυλιανή Γερακάκη, την διατροφολόγο, αλλά λόγω της, του μάτς Ευρωλίγκα δεν μπορέσαμε να τη βγάλουμε σήμερα. Δεν ακυρώθηκε αυτή η τηλεφωνική συνέντευξη, απλά αναβλήθηκε για προσεχή εκπομπή. Η Στυλιανή έτσι κι αλλιώς είναι καλή συνάδελφος και ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά και διατροφολόγος που θα μας δώσει αρκετά σημαντικές συμβουλές σε προσοχή εκπομπή για την μεσογειακή διατροφή που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια, και ακόμα πιο πολύ της μόδας είναι η κριτική διατροφή. Αλλά παρόλα αυτά πάμε γρήγορα στο Χαράλαμπο Καρπούζο. Μπάμπη μου, σήμερα σε ρίξαμε λίγο, πώς το λένε, εκτός πλάνων, αλλά έπαιζε Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη και το άλλο Σάββατο έχουμε τον Ολυμπιακό, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Μια χαρά, τέλεια. Είναι μια χαρά. Δεν είναι. Όλα καλά είναι, τέλεια.
0: Καλά, έτσι. Λοιπόν, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον μόνιμο πλέον συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Χαράλαμπο Καρπούζο, υποψήφιο βουλευτή στη Δυτική Αθήνα με το ΠΑΣΟΚ και αναπληρωτή γραμματέα μικρομεσαίες επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Πολύ σημαντική θέση. Έτσι, Μπάμπη, δηλαδή, όχι μόνο αφού γκράζεσαι τον σφιγμό των συμπολιτών μας, είσαι μέσα στα πράγματα της κοινωνίας και από επίκαιρη θέση, αλλά και ως επιχειρηματίας και ως υποψήφιος βουλευτής, τα πράγματα ακριβένουν μέρα με τη μέρα, αδερφέ, και αυτό μου κάνει έτσι και εμένα μια πολύ έτσι αλγινή εντύπωση. Και τα καύσιμα κάθε μέρα παίρνουν την άνοδο, και επίσης οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, φίλε, κάθε μέρα βλέπεις τους υπεύθυνους των εκθέσεων στα σούπερ μάρκετ με μάτσο ταμπελάκια στα χέρια, αλλάζουν τιμές. Για πες μου, ρε φίλε, εσύ που είσαι και μέσα στα πράγματα, πραγματικά μέσα στα πράγματα, έτσι, γόνιμα και ωφέλιμα μέσα στα πράγματα.
1: Ο πληθωρισμός, Γιώργο, από το 3,7 που μας ακούν και ακροατές μας τον προηγούμενο μήνα, πλέον φτάσαμε στο 5,1. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια τεράστια αύξηση, και αυτό που βλέπουμε στα καύσιμα, το οποίο είναι και παράλογο για τα ελληνικά δεδομένα, να βλέπουμε πρατήρια που πλέον έχει φτάσει βενζίνη και 2,3 και 2,4, μπορεί και 2,5 αυτή τη στιγμή.
0: Μπάμπη, 2,5 και πλέον, να ξέρεις,
1: σε κάποια πρατήρια στη χώρα, ναι, έχει φτάσει 2,5 και πλέον, είναι σοκαριστικό. Και απορώ πώς η κυβέρνηση δεν κάνει κάτι ουσιαστικό ώστε να λυθεί το ζήτημα αυτό. Αυτό που με στεναχωρεί όμως, Γιώργο, περισσότερο, γιατί τις προηγούμενες μέρες περπάτησα σε γειτονίες Δυτικής Αθήνας, όπως το Γάλλο, το Χαϊδάρι, την Αγία Βαρβάρα και το Καματερό, που έτσι είχα πιο επισταμμένες επαφές και με πολίτες αλλά και με κατοίκους και με ελεύθερους επαγγελματίες των περιοχών αυτών. Θα σου πω ότι υπάρξει κόσμος ο οποίος δεν θα μπορέσει να ζητάνε τα σπίτια του, και έχει βάλει κρύο από νωρίς φέτος, όπως έχουμε δει όλοι μας, δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει την πορεία, και θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι μόνο όμως οι πολίτες, ξέρεις, είναι και επιχειρήσεις, είναι εταιρείες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει δουλειές με άλλες τιμές, στην τιμή της βενζίνης και στο πετρέλαιο. Και όπως καταλαβαίνεις, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα βγει ο φετινός χειμώνας.
0: Δύσκολα, Μπάμπη μου, δύσκολα.
1: Ναι, θα πρέπει στη βενζίνη και στο αργό πετρέλαιο, θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον για αυτή την περίοδο που υπάρχει αυτή η άνοδος. Γιατί ξέρεις, έχουμε τον πόλεμο ο οποίος είναι Ρωσία-Ουκρανία, που αυτό μας επιβαρύνει, και έχουμε και το πόλεμο με την ουσιαστικά την σταθενά του Ορμούς, με την Αμερική, με το Ιράν, όπου και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην παραγωγή και στη μεταφορά του πετρελαίου. Ενώ η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει άμεσα την τιμή του αργού πετρελαίου από τα δηληστήρια, δυστυχώς δεν το κάνει. Παρά μόνο, και νομίζω ότι είναι και μου προκαλεί καλλιεργή εντύπωση, ότι ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές στην von der Leyen για να μειωθεί η τιμή, αλλά αφού έχει το δικαίωμα να το κάνει, μπορεί να το φέρει εύκολα. Με μία τροπολογία, ξέρεις, σε αυτή τη χώρα φέρνουμε σε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει να κάνει για την υγεία, μπορούμε τελευταία στιγμή να περάσουμε τροπολογίες και άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με τα δάση, με την αλία, με το διάστημα, που έχουν να κάνει σχέση με τις καλλιέργειες.
0: Ναι.
1: Και συνωμοσχέδια που έχουν σχέση με τις μεταφορές, μπορούμε εύκολα να βάλουμε άρθρα και τροπολογίες εκτακτά. Της τελευταίας στιγμής μπορεί να έχουν να κάνουν σχέση με τα πανεπιστήμια, με την αστυνομία, με την αύξηση των μισθών των βουλευτών.
0: Μόνον.
1: Δηλαδή, θα έπρεπε η κυβέρνηση, τα αντανακλαστικά της, να είναι άμεσα, όχι μόνο για να ευνοήσει τους φίλους της, τους έχοντες και τους κατέχοντες και τους ολιγάρχες. Θα ήταν καλό αυτά τα αντανακλαστικά που έχει πολλές φορές τελευταίες στιγμές που περνά από τα νομοσχέδια να ευνοεί και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Να ευνοεί τους πολίτες αυτής της χώρας. Αυτοί οι οποίοι καθημερινά μάχονται για να πάρουν πίσω τη χαμένη τους αξιοπρέπεια. Γιατί ο κόσμος δεν ξεζητάει. Ζητάει να ζήσει πλέον. Εσείς υπήρχε παλιά λέει: δουλεύουμε για να ζούμε και ζούμε για να δουλεύουμε.
0: Ναι. Δυστυχώς ζούμε για να δουλεύουμε.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, Μπάμπη.
1: Δυστυχώς. Και καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται να σου δίνει κατά το όριο φορολόγησης τα 357, 359 και εσύ να είσαι στο 710 στα 1000. Στα 1000 δηλαδή να έχεις το διπλάσιο από το κατώτατο επιτρεπτόμενο όριο και να κοροϊδεύεις τον κόσμο ότι θέλεις άδεια από την Ευρωπαία, από τη Φοντερ Λάιεν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σοκαριστικό, μιλάμε ότι δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και κοιμούνται στο σπίτι τους ίσχυ.
0: Μια χαρά κοιμούνται. Σας λέω εγώ. Μια χαρά κοιμούνται, φίλε.
1: Εμπέζουμε τον ελληνικό λαό, εμπέζουμε τον κόσμο. Εμπέζουμε τον κόσμο που όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βάζει το χέρι του στην τσέπη, δεν μπορεί να ψωνίσει τίποτα και δεν μπορεί να βάλει βενζίνη. Σήμερα εγώ πήγα και έβαλα, σου μιλάω ειλικρινά, 40 ευρώ βενζίνη.
0: Και έβαλε 18 λίτρα.
1: Και έβαλα, ναι, αυτό θα σου πω, 18 ακόμα κάτι.
0: Ναι, τώρα. Εγώ έκανα την αναγωγή κατευθείαν, αφού το έχω στο κεφάλι μου πλέον, το έχω πίνακες αυτά.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Με 40 ευρώ, αδερφέ, 18 λίτρα.
1: Είναι ντροπή.
0: Δεν είναι συμπαμπή τώρα.
1: Είναι ντροπή και χώρες όπως η Ιταλία. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για αυτό το χρονικό διάστημα τώρα. Όχι για μόνιμα, να το καταργήσει.
0: Μπαμπή,
1: το ΦΠΑ,
0: εγώ που έχω, πρόσεξε, αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας και έχει κατανάλωση 11 λίτρα 100. Με 18 λίτρα βενζίνη, τις 40 ευρώ, κάνω γύρω στα 160 με 170 χιλιόμετρα. Τραγικό.
1: Δεν είναι τραγικό.
0: Τραγικό είναι, Μπαμπή.
1: Είναι πλέον σκληρά αληθινό, σκληρά ρεαλιστικό. Είναι η ζωή μας αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα και αν συνεχιστεί πιστεύω ότι κάποια στιγμή από το λίθαργο που ζει οι πολίτες αυτή τη χώρα πιστεύω ότι θα ξυπνήσουν.
0: Δυστυχώς, φίλε, εγώ δεν το βλέπω γιατί ο Έλληνας φοβάται μη χάσει το Φρέντε Εσπρέσο και το Facebook και το Instagram.
1: Γιώργο, θες να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Ακούσαμε εδώ να δεις. Με αποτελέσματα έρευνας που γίνανε πριν το προηγούμενο διάστημα, οι Έλληνες έχουν κόψει τον καφέ απ' έξω, να παίρνουν τον καφέ απ' έξω, και πλέον οι περισσότεροι από εκεί που μπορεί κάθε μέρα να παίρνανε καφέ ή να βγαίνουν έξω να πιούν ένα καφέ στις καφετέρειες, πλέον οι περισσότεροι αυτό το κάνουν δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και στον καφέ ο κόσμος επιλέγει να το φτιάχνει σπίτι του. Είναι τόσο δύσκολα οικονομικά που ξέρεις, λέγαμε παλιά, εντάξει ρε παιδί μου, ένα καφέ μπορούμε να τον πάρουμε απ' έξω. Δηλαδή,
0: στην Μπάμπη, ξέρεις όμως τι γίνεται, επειδή εγώ γυρίζω και εγώ πάρα πολύ στον κόσμο έξω στις γειτονιές και τα λοιπά, βλέπω συνέχεια και ξεφυτρώνουν καινούργια καφέ, μικρά καφέ.
1: Μικρά, όπως το πες, μικρά καφέ.
0: Μικρά καφέ, παντού.
1: Παντού. Μικρά καφέ, αυτό ισχύει. Αυτό εννοώ ότι δεν θα κάτσει κάποιος να πάρει.
0: Να σου πω κάτι. Πόσους καφέδες δηλαδή περιμένω κάθε επιχειρηματίας, μικροεπιχειρηματίας, ρε φίλε, να πουλήσει. Πόσους καφέδες θα πουλήσει, ρε φίλε? Όταν, ας πούμε, βάζω και τον καφέ, ξέρω εγώ, 1,5. Επειδή εγώ δεν πίνω καφέ, αλλά λέμε ένα παράδειγμα το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ διαθεδομένο, έτσι. Πόσους καφές θα πουλήσεις, ρε φίλε, για να έχεις κέρδος, ας πούμε, και να είναι βιώσιμη η επιχείρησή σου? Θα πουλήσεις 500 καφέδες τη μέρα? Θα πουλήσεις 300? Και ξέρεις τι, πολλοί επιλέγουν να ανοίξουν μια μικρή επιχείρηση, όπως σου είπα, ας πούμε, ένα μικρό καφέ, και να κάνουν και μια δουλειά παράλληλη. Να βάζουν ένα υπάλληλο να το δουλεύει και να κάνουν και μια δουλειά παράλληλη. Πολλοί κόσμοι το κάνουν αυτό.
1: Πολλοί κόσμοι το κάνουν αυτό, αλλά πλέον, να ξέρεις, δεν θα βγαίνει και εύκολα. Ναι. Ξέρεις, είναι το θέμα. Εμείς εδώ και αρκετά χρόνια, 2023, 2024, 2025, 2026, είμαστε μοναδική παράταξη και το μοναδικό κόμμα το οποίο έλεγε, Γιώργο, για τις 120 δόσεις, ώστε να υπάρχουν ρυθμίσεις.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό, το λέγαμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εδώ στην
1: Ελλάδα. Ναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Έτσι, 120 δόσεις, αδερφέ, είναι, θα μου πεις τώρα, θα έπρεπε να είναι έτσι. Είναι μια ανάσα όμως για μια επιχείρηση.
1: Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, ο κύριος Τουρνάρας, ο υπουργός οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας που την έχει κάνει μπανανία, κοροϊδεύανε το ΠΑΣΟΚ για αυτό το μέτρο.
0: Και κάτι διάβασα ότι πάνω το προωθήσουν. Τι γίνεται?
1: Πώς το είπαμε?
0: Σας αντιγράφει ο Μητσοτάκης, Μπάμπη.
1: Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, θέλω να ξέρεις ότι το έχω πει αρκετές φορές, έχει τις πιο ρεαλιστικές προτάσεις. Έχει προτάσεις οι οποίες πραγματικά είναι κοστολογημένες και δομημένες. Όπως έχεις καταλάβει, η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει σε πάρα πολλά παραδείγματα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ένα χαρακτηριστικό.
0: Εντάξει, μια καλή πρόταση κακό δεν είναι να την ακολουθεί. Αυτό σημαίνει ότι έχει ανοιχτά μάτια και αυτιά. Αλλά τι περιμένει, να πούμε?
1: Σε όλες τις περιπτώσεις που θα σου αναφέρω τώρα, είτε μας έχει αποκαλέσει τρελούς, είτε μας έχει κοροϊδέψει, είτε μας έχει αμφισβητήσει ότι δεν μπορεί να βγει το μέτρο. Θέλεις να σου δώσω τρία?
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Θα σου δώσω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα, θα σου δώσω ένα, τρία θα σου δώσω. Είχαμε πει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό αυτής της χώρας πρέπει να μπει στα βαρέ και στα αυθυγινά. Πέρασε το ΠΑΣΟΚ το λέει αρκετά χρόνια και μας κοροϊδεύαν. Και ο υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και διάφοροι άλλοι. Ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας έλεγε ότι αυτό το σενάριο δεν μπορεί να βγει. Μπείτε και ψάξτε στο ίντερνετ και δείτε σε συνεντεύξεις. Ο ίδιος ο υπουργός οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης και ο κ. Μητσοτάκης, έλεγαν ίδιοι ότι δεν μπορεί να βγει δημοσιονομικά ο 13ος και μισθός και 13η σύνταξη. Τι είπαν? Ξεκινάμε να δίνουμε το πρώτο κομμάτι αυτής. Πρόσεξε, το πες δε. Θες να σου πω ένα άλλο μέτρο που έχει περάσει και έχει γίνει και είναι σοκαριστικό και θα τον βάλει σε σκέψεις? Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι οι 120 δόσεις είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό υπάρχει για να μπορέσει να σωθεί μια επιχείρηση και μια εταιρεία με πραγματικές 120 δόσεις, που σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν να έχει ένα κούρεμα και πληρώνει οι άνθρωποι, δηλαδή αγωνίζονται και πληρώνουν γιατί είναι τίμοι οι άνθρωποι, γιατί θέλουν να ζήσουν αξιοπρέπεια. Να υπάρχει και ένα κούρεμα 30%. Και εννοείται να αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις και οι επιπλέον τόκοι.
0: Μα βέβαια, ρε φίλε.
1: Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία μέχρι την
0: προηγούμενη? Εγώ το μέτρο αυτό των προσαυξήσεων δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα ήδη σε έχει φορολογήσει, ρε φίλε, γιατί να σου βάλει και καπέλο από πάνω?
1: Τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Θέλεις να μου πεις τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν βγαίνει. Και είχαν μείνει σε 72 δόσεις, ωραία.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε σήμερα? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες ανακοίνωσε τις 120 δόσεις. Χωρίς όμως να υπάρχει κόψιμο 30% σε όσους είναι καλοπληρωτές να μπουν στη διαδικασία των δόσεων και να κόβει όσους δεν είναι σε 72 δόσεις. Δηλαδή, αν εσύ χρωστάς, για να το καταλάβει ο κόσμος, 10.000 ευρώ για παράδειγμα και χρωστάς 5.000 ευρώ και έχεις μπει στις 24 δόσεις,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να μπει στις 120 δόσεις, μπαίνουν μόνο όσοι έχουν μπει στις 72 δόσεις μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, να ξέρεις. Δηλαδή, τους 24, τους 36 και τη συνέχεια μέχρι των 72 δόσεων, τους έχει κόψει από εκεί και κάτω. Πρόσεξε τώρα να δεις.
0: Ο λόγος, υπάρχει κάποια αιτιολόγηση πάνω σε αυτό?
1: Ο λόγος, Γιώργο μου, είναι ο εξής. Για να σου δώσω καταλάβεις πόσο ψεύτες και υποκριτές είναι οι συγκεκριμένοι. Με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ και της ΑΔΕ, δυνητικά χρωστάνε 3.100.000 περίπου χιλιάδες αφημοί στο κράτος. Οι οποίοι έχουν χρωστούμενα. Από αυτούς ξέρεις πόσα από αυτά τα αφημοί ουσιαστικά θεωρούνται λειτουργικά, ότι πληρώνονται κανονικά?
0: Για πες.
1: Θέλω να σου πω από τα 3.100.000. Θέλεις να μου πεις σε ένα νούμερο?
0: 500.000.
1: Όχι, Γιώργο μου, τι είναι αυτά που λέω?
0: Πολλά λέω.
1: Ούτε 33.000, να ξέρεις.
0: Τι λες, φίλε?
1: Μιλάμε ότι το ιδιωτικό χρέος έχει πάει στο Θεό. Αντιλαμβάνεσαι πόσο τραγική είναι η κατάσταση?
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, δες, το καταλαβαίνω. Μα και εγώ πού ζω, νομίζεις? Έχεις μια πολύ θερμή καλησπέρα από τη φίλη μας την ακροάτρια, την Πέννη, η οποία συμφωνεί πάρα πολύ με αυτά που λες, γιατί και εκείνη διατηρεί επιχείρηση και συμφωνεί, μας ακούει έτσι κάθε Παρασκευή και μας λέει και μας καταθέτει και εκείνη τη δική της εμπειρία.
1: Ότι αυτό τώρα που λέω τα νούμερα, γιατί μιλάμε με νούμερα, μιλάμε με στοιχεία.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Η ίδια, οποιοδήποτε μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να μπει είτε στο Google είτε στο ChatGPT είτε όπου θέλει, μπας πω τόσο να ψάξει, να δει αναλυτικά αυτά τα στοιχεία, είτε στη Eurostat, ναι, είτε στο ευρωπαϊκό, στο ευρωβαρόμετρο, όπου θέλει. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία, δεν τα βγάζω εγώ από το κεφάλι μου και τα λέω. Είναι επίσημα στοιχεία.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, αυτά είναι, πλέον μπορεί να τα βρει ο καθένας όπου, ανά πάσα ώρα και στιγμή, Μπάμπη.
1: Ωραία. Και προσέξτε τώρα λίγο να δείτε.
0: Ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα.
1: Ωραία. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι άλλο, Γιώργο, αν μπορώ.
0: Ωραία.
1: Πάμε και να το κλείσουμε.
0: Περίμενε. Θα πάμε σε ένα λεπτό ακριβώς, θα πάμε στο διάλειμμα, οπότε ολοκλήρωσε αυτό που θες και θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα με το διαφημιστικό μας, άμα δεν σε πειράζει. Για να κλείσει και εσύ το ένθετό σου. Όχι καθόλου, καμία ταλαιπωρία. Εγώ θέλω, Μπάμπη μου, ειλικρινά, γι' αυτό και κάναμε αυτή τη συνεργασία εδώ πέρα. Θέλω αυτά να ακούγονται, φίλε. Δεν ακούγονται πουθενά άλλου, Μπάμπη. Πουθενά άλλου. Θέλω να ακούγονται.
1: Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω στον κόσμο και θα πρέπει να το καταλάβει είναι ότι πραγματικά όποιος αγαπάει αυτή τη χώρα θα πρέπει στις επόμενες εκλογές αυτούς που μας κυβερνάνε τώρα και τι μας κοροϊδεύουν να τους στείλει στην εξέδρα, να τους στείλει σπίτι τους. Είναι επικίνδυνοι για τη χώρα. Θα μας πει κανείς τι γίνεται με τον κύριο Εξάρχο και με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ, την πρέσβυρα της Αμερικής?
0: Τι γίνεται? Δεν έχω έτσι πληροφόρηση.
1: Βάζω ένα ερώτημα στον κόσμο.
0: Μπαμπή, δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα.
1: Εγώ ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, όχι, δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Να ρίξω το διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Δεν ξέρω κάτι. Με αυτά που διαβάζω στη Wall Street, σε εφημερίδες παγκόσμιου επίπεδου, να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Δώσε μου λίγα δεύτερα, να ρίξω το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κερδέτε Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα, ο οποίο μα ανέλυε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπάμπη, για πάμε πάλι σε αυτό που έλεγε.
1: Τις προηγούμενες μέρες υπήρξε ένα άρθρο στην Wall Street για τον κύριο Έξαρχο, τον ιδιοκτήτη της μεγάλων φανς στη χώρα και τα λοιπά, και την Κυπριακή Φόιλο ταξιδέψανε μαζί στην Αμερική, δεν ξέρω εγώ.
0: Φτωχούλης αυτός ο Έξαρχος λες?
1: Ο?
0: Φτωχούλης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δηλαδή σε αυτή τη χώρα έχω μπερδευτεί ρε παιδί μου. Εμείς κάνουμε κουμάντο, κάνουν άλλοι για μας κουμάντο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Άλλοι, ξέρεις, άλλοι.
1: Καταλαβαίνεις γιατί μιλάω?
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Τη δήλωση ότι ρίχνουμε και ανεβάζουμε κυβερνήσεις και τα λοιπά είναι σοκαριστικό ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν έχουμε αυτονομία σαν χώρα, δεν ξέρω. Με στεναχωρεί πάρα πολύ. Αν ισχύει, δεν ξέρω αν ισχύει έτσι. Εγώ μια ερώτηση κάνω σε κάτι το οποίο διάβασα σε μια εφημερίδα, αλλά που προκαλεί αλγινή εντύπωση αυτό το πράγμα. Με σοκάρει. Και από ό,τι ξέρω, περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές τώρα οι δημοκράτες για να ελέγξουν όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αυτό διάβαζα, ότι είναι σε αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνεις ότι με προβληματίζουν, ρε παιδί μου. Με προβληματίζουν γιατί έχω παιδιά.
0: Ξέρεις τι,
1: σε αυτή τη χώρα με προβληματίζουν γιατί, εάν δεν αποφασίζει εγώ για μένα, ποιος αποφασίζει για μένα?
0: Σχετικά με αυτό που έλεγες πριν από για την πρέσβη των ΗΠΑ, ο επικεφαλής λέει του ομίλου Άκτορα, Αλέξανδρος Εξάρχου και η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρίσκονται στο κέντρο δημοσιευμάτων όπως στη Wall Street Journal, όπως ανέφερες Μπάμπη, σχετικά με ενεργειακές συμφωνίες, πιέσεις για το αμερικάνικο LNG και τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Ας καταλαβαίνουμε, Μπάμπη, άστο. Είναι πολλά τα λεφτά, λέμε.
1: Λοιπόν, να δεις, και κλείνουμε με αυτό, Γιώργο. Είμαι υπέρ της πράσινης ενέργειας.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δυστυχώς όμως αυτή τη χώρα δεν έχει γίνει η σωστή μετάβαση από το κάρβουνο στην πράσινη ενέργεια.
0: Ναι.
1: Γιατί επιλέξαμε να έχουμε πράσινη ενέργεια, που αν με ρωτάς είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά κάναμε δύο λάθη, να ξέρεις. Δεν υπολογίσαμε πόσο ακριβή είναι η πράσινη ενέργεια επί της πράξης, επί του πρακτέου, και δεν υπολογίσαμε αν αυτή η πράσινη ενέργεια φτάνει ώστε να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είναι τρεις πυλώνες. Πράσινη ενέργεια, καλύτερη ποιότητα, αλλά ακριβότερη στην πράξη όπως φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε και αν μας φτάνει. Έχεις καταλάβει που έχουμε πλέξει? Αυτή η μελέτη που έπρεπε να έχει γίνει 15 χρόνια πριν, 20 χρόνια πριν, ώστε να μελετηθεί σωστά.
0: Αυτό που λέγανε ότι θέλουν να μας κάνουν την μπαταρία της Ευρώπης.
1: Δεν γίνεται, ρε Γιώργο. Θέλω να σου πω κάτι το οποίο με τρώει μέσα μου. Δεν γίνεται να είμαστε Ελλάδα, να έχουμε τόσο ήλιο και τον ήλιο μας να τον πληρώνουμε τόσο ακριβά και τον αέρα μας.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω?
0: Μπάμπη, με το λιγνίτι τι έχει γίνει?
1: Το λιγνίτι... Τον στέλνουμε στην Κοζάνη και στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, δεν ξέρω αν έχει ο κόσμος εικόνα. Εγώ έχω πλήρη εικόνα. Τη μεταφορά την έχει αναλάβει η εταιρεία γνωστού επιχειρηματία. Τη στέλνει στα Σκόπια.
0: Ναι.
1: Εκεί λειτουργεί κανονικά ο λιγνίτης. Είναι στα σύνορα δηλαδή, περνάει από την Φλόρινα απέναντι. Και είναι τα εργοστάσια του Σκοπίου. Και τα αναπνέουν και παράγονται και τα μεταφέρουν με δικά μας φορτηγά, και εδώ πέρα έχουν καταστρέψει τις μονάδες για παραγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και τα λοιπά. Δηλαδή τους φυσικούς μας πόρους τους έχουν καταστρέψει. Η Γερμανία είναι χαζή που δεν τους κατέστρεψαν. Το προηγούμενο διάστημα η ίδια κυβέρνηση, ή εν πάση περιπτώσει η διοίκηση της ΔΕΗ, ας το πούμε, τους έριξε τέτοιο τις μονάδες που κάναν τη μεταφορά του κάρβουνο και τα λοιπά, τις διέλυσε. Για να μην μπορεί, αν φύγουν αυτοί που κυβερνάνε τώρα, να έρθουν οι άλλοι, να τις ξαβάλουν μπροστά. Έτρεγε μία πράγματα.
0: Ναι.
1: Γελία πράγματα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Τι να πω. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πληθωρισμός 5,1. Βενζίνη στο Θεό. Προσκαλώ όλους τους Έλληνες.
0: Τα σούπερ μάρκετ, οι τιμές στο Θεό.
1: Στο Θεό. Όταν ξαναγίνουν εκλογές, αυτά να τα βάλουν στο ζύγι και να καταλάβουν πώς θα πρέπει να επιβιώσουν οι ίδιοι. Γιατί δεν μιλάμε για να ζήσουν, μιλάμε για επιβίωση.
0: Ναι, ναι.
1: Εσείς που ακούτε, προσπαθείτε να επιβιώσετε από την εξαφλίωση που σας οδηγούν και πώς θα μεγαλώσουν, όσοι έχετε παιδιά, πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά σας.
0: Μπάμπη, πληρώνεται ο εργαζόμενος στις 5 και 6 του μήνα, γιατί τα χρήματα κατατίθενται στις τράπεζες από τις εταιρείες από τις 30, αλλά θέλουν να τα τοκίζουν και πληρώνουν τους εργαζόμενους στις 5 ή 6 και μέχρι τις 15-20, από τις 15 και 20 και μετά μετράνε τα φραγκοδίφραγκα. Άστο αδερφέ, δύσκολο. Δύσκολο. Το σενάριο έχει δράκο. Το παραμύθι.
1: Έχει δράκο. Θέλω όμως να ξέρεις ότι τις εταιρείες τις έχουν αναγκάσει να πληρώνουν από 1-2-3 Γιώργο. Κράτησε ότι αυτό.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, ναι.
1: Δεν, μπορεί να μην το θέλουν, τις έχουν αναγκάσει. Όλος αυτός ο ηλεκτρονικός τρόπος έχει αναγκάσει εταιρείες να πληρώνουν 1-2-3-4.
0: Στο λέω εμπειρία αυτό. Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Είσαι κι εσύ γραμματέα, αναπληρωτής γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ξέρεις πώς λειτουργεί μια επιχείρηση.
1: Ναι, ναι, είναι σοκαριστικό μόνο. Τα πιέζει, δεν το λέω. Έχει πάει ενέργεια στο Θεό.
0: Ναι, ναι, όντως. Και το ρεύμα. Ένα μικρό διαμέρισμα, ας πούμε, να πληρώνει μηνιαίο, πρόσεξε, μηνιαίο ρεύμα 100-120 ευρώ. Μέσω... Ένα διαμέρισμα 65 τετραγωνικά, ας πούμε.
1: Μέσος όρος εκεί είναι, βρε, τέλος, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
1: Εκεί είναι ντροπή, ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Μας έχουν αναγκάσει να είμαστε ξένοι στην ίδια μας χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι αλητία, να ξέρεις.
0: Και να σκεφτόμαστε στα 50 μας αν θα μεταναστεύσουμε. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Την άλλη Παρασκευή πάλι εδώ θα είμαστε, να τα πούμε.
1: Να είσαι καλά,
0: αδερφέ μου, να είσαι καλά, για χαρά. Αυτός ήταν και ο Χαραλάμπος Καρπούζος, μόνιμα συνεργάτης της εκπομπής, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα, με το δικό του κοινωνικό σχόλιο. Εντάξει, ο Μπάμπης, παιδιά, οκ, okay, μου λέτε κάποιοι, είναι υποψήφιος βουλευτής, θα πει τα δικά του, μα δεν λέει τα δικά του. Μιλάει με γεγονότα και νούμερα, γι' αυτό και βγαίνει σε τούτη εδώ τη συχνότητα, γιατί ξέρω ότι θα πει πάντα αλήθειες.

0: Λοιπόν, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, παιδιά. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο μέχρι και λίγο πριν τις 12. Κάθε Παρασκευή 1 με 12. Εντάξει, ξεκίνησε και η Ευρωλίγκα. Πότε Παναθηναϊκός, πότε Ολυμπιακός. Θα έχουμε αυτή την τροποποίηση στην ροή της εκπομπής. Εντάξει, ελληνικές ομάδες θα παίζουν. Δεν γίνεται αυτό να το παρακάψουμε. Αθλητικός σταθμός είμαστε. Να το παρακάμψουμε. Αθλητικός σταθμός είμαστε άλλωστε. Αλλά για πάμε λίγο στη γραμμούλα περιμένει. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιώργη.
0: Καλησπέρα Λαμιώτη αδερφέ μου.
1: Τι κάνουμε όλα καλά, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά φιλαράκι.
1: Που μας ακούει, καλά είσαι.
0: Καλά καλά, με Θέμη Παλιούρα μιλούσα σήμερα, είχα την κουβέντα σου.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Άσα.
0: Θέμης Παλιούρας, coach.
1: Fan club coach.
0: Έτσι, αρχισυντάκτης μας φίλε ο Θέμης Παλιούρας.
1: Ναι.
0: Αρχισυντάκτη μας, εννοείται. Εγώ σου το έχω πει ότι ο Θέμης εδώ, αν συνεχίσει με αυτή τη συνέπεια, θα μακάρι, πάει ψηλά.
1: Μακάρι. Γιώργη, ήθελα να πω στο φίλο μας το Χαρά να πω. Καλή επιτυχία το έχουμε και πάλι. Βέβαια, κατά μένα είναι πολύ δύσκολο αυτό το έργο που πάει να επιτελέσει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο Μπάμπης είναι μαχητής, αδερφέ.
1: Ο Μπάμπης ήταν, πιστεύω, και κάποια στιγμή θα τα πούμε και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί τώρα δεν νομίζω ότι είμαι σε κατάσταση να μιλήσω πολιτικά. Ήθελα να σου πω το εξής. Την Κυριακή που μας πέρασε η Λαμπιάρα έπαιζε μέσα στη Λαμπία με τον Πετσαντόγια Γράφων και ήρθαμε προς το τέλος με 1-0. Και τι συνέβη ρε φίλε, εγώ θα σας περιγράψω πως άκουγα τον αγώνα, είχα το τραντιστοράκι, άκουγα το σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν έχω ένα διαράκι εδώ στο Παγκράτη και έχω μια κρεβατοκάμαρα και πάνω από το κρεβάτι μου λέω τώρα κάποια προσωπικά πράγματα, έχω το πανό της Λαμπιάρας μου.
0: Ωραίος.
1: Αυτό το πανό έχει γυρίσει από το πιο μικρό χωριό της Λαμπίας, όταν η Λαμία είχε πέσει στο δίτο τοπικό ξέρω και τα λοιπά. Αλλά πρόσεξε να δεις, αυτό το πανό έχει κρεμαστεί και στο Καραϊσκάκι. Και το έχω πάνω από το κεφάλι μου δηλαδή. Κύμα τοπικό ξέρω και τα λοιπά. Αλλά πρόσεξε να δεις, αυτό το πανό έχει κρεμαστεί και στο Καραϊσκάκι. Και το έχω πάνω από το κεφάλι μου δηλαδή.

0: Βεβαίως.
1: Άκουγα το Φώτης Κατσούβης,
0: ο διαφωτιστής, βεβαίως.
1: Πολύ καλός, φοβερός, και θα τον πάρω τηλέφωνο την Κυριακή, θα τον ευχαριστήσω. Αλλά το λέω πλέον σε σένα, γιατί σε θεωρώ έτσι πιο οικείο μου. Λοιπόν, σηκώνω το τηλέφωνο
0: πέρα. Αμοιβαία είναι αυτά, Κυριάκο, αμοιβαία είναι.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ. Του λέω, ρε Φώτη, ξέρω εγώ, δεν έχω ηλεκτρονικά μέσα και τα λοιπά. Έχω ένα παλιό τηλέφωνο εκεί. Είμαι κουκουλωμένο στο ένα πάπλωμα και περιμένω από τέλο τη Ισλαμία. Στον αέρα όλα αυτά, έτσι. Σε μηδέν χρόνο, ρε Γεωργή, βγήκαν δύο-τρεις και μου λέγανε αποτελέσματα τη Ισλαμία. Δηλαδή, θέλω να σου πω τι εμβέλεια έχει το ραδιόφωνο σου και ο σταθμό σου και τι έγινε. Μου είπαν δηλαδή ημίχρονο, μου είπαν στα μέσα δευτέρα ημίχρονο μέχρι και το τέλο σου. Βγήκε ο Φώτης και μου είπε το.
0: Κυριακό, στο ραδιόφωνο ετούτο εδώ είμαστε μια παρέα όλοι, αδερφέ. Μια παρέιτσα είμαστε όλοι. Και να ξέρεις ένα πράγμα, ότι κατά κύριο λόγο από μεράκι και αγάπη προς το ραδιόφωνο βρισκόμαστε οι περισσότεροι εδώ. Εκτός από τα παιδιά τα οποία είναι δημοσιογράφοι, που κάνουν την πρακτική τους, που κάνουν, προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, είμαστε πολλοί που είμαστε εδώ από αγάπη και μεράκι προς αυτό εδώ το μέσο, φίλε.
1: Εγώ σου περιέγραψα κάτι πολύ προσωπικό.
0: Ναι, δεν
1: θέλω να παραξηγηθώ, αλλά εγώ.
0: Όχι, ρε φίλε, γιατί να παραξηγηθώ. Παναγία μου. Ποιο θα μπορούσε να το.
1: Ποιο
0: θα μπορούσε να παραξηγήσει κάτι τέτοιο,
1: ρε Ζήμπια.
0: Κυριακό, είχε τη γιορτή σου προχθέ.
1: Τέλο πάντων, ευχαριστώ.
0: Περίμενα, είχε τη γιορτάζα προχθέ.
1: Όχι, γιορτάζω τον Ιούλιο.
0: Γιορτάζει.
1: Ευχαριστώ που δεν θυμηθεί, ευχαριστώ. Εγώ όταν παίζει Λαμία εντός ή εκτός και δεν μπορώ να πάω να είναι από κοντά, πράγμα σπάνιο, δεν θέλω να ενοχλώ τους δικούς μου, γιατί οι δικοί μου είναι οργανωμένοι και πλέον είναι να πάρω στις κάγκελα και στις σύντα. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή,
1: είναι σπάσιμο στον άλλο να έχει μεγάλη αγωνία και εγώ να τον παίρνω τηλέφωνο να του λέω πόη για ποιο είναι το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις, λέω, έτσι. Επειδή το έχω τραβήξει αυτό το πράγμα, αυτή την αγωνία. Έτσι λοιπόν με το Φώτη, γνωριστήκα και τηλεφωνικά και θα τον πάρω να τα ξαναπούμε την Κυριακή. Για πες μου καλλιτεχνικά, τι γίνεσαι.
0: Καλλιτεχνικά, φίλε, δεν θα είμαι κάπου φέτος τελικά.
1: Δεν
0: θα ανανεωθεί η συνεργασία μου με το Μεσδοπολείο που εμφανιζόμουν πέρσι. Δυστυχώς. Εντάξει, είμαι σε αναζήτηση νέα μουσική στέγη, αλλά ξέρεις τι, τα περισσότερα μαγαζιά έχουν κλείσει τα σχήματά του, δυστυχώς. Τι να κάνουμε, ορφανή φέτος.
1: Μαργαρίτης
0: κάνει. Ο Μαργαρίτης κάνει τέτοιες ώρες επιλεκτικές εμφανίσεις.
1: Ναι, πλέον, Γιώργο.
0: Πλέον, ρε φίλε, τώρα.
1: Για μια φίλη που έχω γνωστή τραγουδίστρια, ας πούμε.
0: Ο Γιωργάρας είναι. Πώς το λένε, είναι κράτος. Για πες μου.
1: Τη Χριστιανή τη Γαλλιά του την ξέρει.
0: Όχι.
1: Είναι δίπλα με τον Μακεδόνα. Βέβαια ξεκίνησε 10 χρόνια ήταν με τον Άφοδο, με τον Μαργαρίτη.
0: Ναι.
1: Χριστιανή Γαλλιά του, πολύ καλή φωνή.
0: Οκ, ωραία.
1: Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ άλλο.
0: Δεν με καθυστερείς, χαρά μου, αδερφέ. Να ξέρεις ότι εγώ την περιμένω την Παρασκευή, πώς και πώς, για να μιλήσω με όλους εσάς, φίλε.
1: Έτσι.
0: Να το ξέρεις αυτό.
1: Και εγώ θα προτιμούσα να έχεις άλλο ένα διωράκι σε κάποια αρχή.
0: Φίλε, είναι τις άλλες μέρες ο Μπίλαρος ο Γερασίμου. Πρώτον. Δεύτερον, για την πρωινή μου εργασία έχω ξυπνάω γύρω στις 4,5 ώρα κάθε μέρα. Είναι λίγο δύσκολο να ξενυχτήσω.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Θα το θέλα απίστευτα. Πραγματικά. Αλλά είναι πρακτικό το θέμα καθαρά.
1: Γιατί είσαι πολύ καλός και
0: προσιτός,
1: δηλαδή,
0: ρε παιδί μου. Θα σου πω, προσιτοί είμαστε όλοι. Καθημερινοί άνθρωποι είμαστε όλοι, Κυριάκο μου. Καθημερινοί άνθρωποι. Που βγαίνουμε εδώ πέρα. Απλά η μόνη μας διαφορά είναι ότι εγώ είμαι μπροστά από το μικρόφωνο, μπροστά από τα ραδιόφωνα. Τίποτα άλλο. Η μόνη διαφορά είναι αυτή. Κατά τα άλλα, είμαστε όλοι καθημερινοί άνθρωποι, αδέρφια, όπως λέω και εγώ.
1: Κάποια στιγμή, αν το θες και αν μπορείς, θέλω να τραγουδήσουμε μαζί από κοινού το κοινή 33 στον αέρα.
0: Βεβαίως και θα το κάνουμε. Βεβαίως και θα το κάνουμε.
1: Θα το ρυθμίσεις.
0: Βεβαίως. Ακαπέλα, οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Έγινε. Μπορεί και την άλλη Παρασκευή.
1: Εντάξει, ξέρεις ότι με αυτό το τραγούδι έγραψα τη συγχωρεμένη τη μαμά μου και δεν την πάμε πάντα.
0: Να τη θυμάσαι, ρε φίλε, να έχεις την ευχή της.
1: Ναι. Ήταν η αντιρρεμία του Γιώργου και η μαμά μου, δηλαδή τελευταία εμφάνιση που έκανε η μαμά μου σε έξοδο,
0: ναι.
1: Ήταν στις γραμμές Μαργαρίτης Γιαγκούση.
0: Έλα, ρε φίλε. Δυνατό σχήμα, Αγγελίτσα Γιαγκούση, εξαιρετική τραγουδίστρια.

0: και έγινε χαμός και μετά ήρθε ο Άρχοντας.
1: Οι οποίες γραμμές έχουν κλείσει πλέον.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Έχουν κλείσει, είναι προς πόλη. Είναι οι γραμμές της Κωνσταντινούπολης, λες.
0: Το ξέρω, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι. Υπάρχει το μαγαζί, αλλά είναι προς πόλη. Δεν λειτουργεί πλέον όπως λειτουργούσε παλαιότερα.
0: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, εγώ ήμουν εκεί. Τέλος
1: πάντων. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ιστορικό στέκι της Αθήνας, Κυριακό. Ιστορικό στέκι.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι και τόσο πολύ. Εγώ που ξεκίνησα με τον Μαργαρίτη και πήγαινα εκεί. Και με το Μητσιά και με το Μητσιά.
1: Ναι, ναι, Μητσιάς. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και ωραίος καλλιτέχνης και με ήθος.
0: Ρε, ο Μανώλης τον ξέρω και προσωπικά.
1: Ναι, πολύ ωραίος. Από τους αγαπημένους μου. Μια εξαιρετική φωνή και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, ρε φίλε. Φαίνεται, ο καλός άνθρωπος φαίνεται.
0: Είχα ένα συγχωρεμένο ξάδερφο μου, από την Αμία μου, ο οποίος ήταν η φυσαρμόνικα του Μανώλη.
1: Τι έλεγε, φίλε.
0: Παναγιά της Πάσπασάς, ήταν στην κάτι κόσμο που πήγε στη θάλασσα.
1: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Μητσιάς, φίλε, είχε ηχογραφήσει κάποτε δεκαετία αρχές 80 νομίζω. Ή τέλη 70 το «Η ζωή εν τάφο» μαζί με τον αρχαγγελό μας τον Νίκο τον Ξυλούρη. Εξαιρετικές φωνές και οι δύο, και τόσο ταιριαστές φωνές και τόσο όμορφοι άνθρωποι.
0: Για κοιτάξτε αυτή τη φίλη μου τη Χριστιανά Γαλιάτσου.
1: Χριστιανά Γαλιάτσου, την ψάξω αδερφέ.
0: Εντάξει, χάρηκα πολύ.
1: Γεια σου Κυριάκο μου.
0: Και περιμένω να τα πούμε τώρα την τέλη Παρασκευή.
1: Φόρτσα Λαμιάρα, φίλε, βεβαίως. Να έχει Παρασκευή.
0: Με χιόνια και με κρύα, φόρτσα Λαμία.
1: Να έχουμε υγεία και να τα πούμε, φίλε.
0: Υγεία, φιλαγωγία.
1: Και όπως λέμε στην Κρήτη, στις χαρές να σμίγουμε.
0: Έτσι, πάντα.
1: Γεια σου Κυριάκο μου, να είσαι καλά, αδερφέ, για χαρά. Να στείλω μια καλησπέρα και στο φίλο τον Αλέξανδρο που πήρε πριν τηλέφωνο. Καλησπέρα στην αποστολία τη φίλη μας στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Σοφή. Γεια σου Σοφή. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βασίλη από Καλυθέα. Μ' αρέσει γιατί στέλνετε και στα social, παιδιά. Να είστε καλά. Στα social με βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Γιώργο Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, στο Facebook, το Messenger και στο κανάλι μου στο YouTube. George Τσουράκης 78 στο προφίλ μου στο Instagram και Mac Tsur στο TikTok.

0: Λοιπόν, για πάμε και σε ένα φίλο ακόμα που είναι στην άλλη έξι τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Λάμπρος. Κύριε Λάμπρο μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλουμε Ιρλανδία, Wexford, Longford.
1: Ναι.
0: 3-3, πολλά με πολλά.
1: Πώς?
0: 3-3.
1: Όχι, γαμώ.
0: Τι το χάσαμε?
1: Το χάσαμε.
0: Για πόσο? Να μπεις για λίγο, για πολύ, το χάσαμε τέλος. Δεν
1: ήταν, 18 ευρώ ήταν.
0: 18 ευρώ θα κερδίζατε?
1: Ναι, ναι.
0: Ή 18 ευρώ παίξατε?
1: 18 ευρώ να κερδίζα.
0: Ένα μάτς παρολί.
1: Είμαι μεγάλος, ποιος είσαι τηλέφωνο?
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος Σωτσουράκης, κάνω κάθε Παρασκευή 9 με 12.
1: Α, 9 με 12. Έχω μιλήσει με το Στρατάκι, με το Φώτη, τον σύντροφο.
0: Ο Φώτης δεν είναι τέτοια ώρα όμως, εδώ
1: ναι,
0: τέτοια ώρα
1: μόνο. Ναι, ξέρω, ναι, με
0: και
1: το
0: ο Δημήτρης ο Στρατάκης δυστυχώς δεν είναι πλέον στο σταθμό.
1: Α, έφυγε.
0: Για μένα είναι απόλυτο ο Δημήτρης, γιατί είναι και πολύ καλός φίλος.
1: Ναι, με τον Μιχάλη.
0: Ποιο Μιχάλη?
1: Ένα Μιχάλη.
0: Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Δεν μου λέει κάτι το Μιχάλης. Εγώ είμαι Γιώργος πάντως. Κάθε Παρασκευή 9-12 θα παίρνετε τηλέφωνο, κύριε Λάμπρο, να τα λέμε εδώ στον αέρα. Μεγάλος, όταν λέτε μεγάλος πόσο?
1: 89. Ναι, είμαι μόνος.
0: Θα έλεγα με το ζόρι 70.
1: Περνά πολύ άσχημα.
0: Περνάτε άσχημα, ε?
1: Ναι, χρονάκια. Πολύ άσχημα.
0: Να σας πω κάτι. Η μοναξιά από μόνη της είναι δύσκολη, κύριε Λαμπρό. Ακόμα και για ένα νέο άνθρωπο.
1: Και εσύ είμαι σε ένα σπίτι μόνος, μέσα στο σπίτι, και βρωμάει το σπίτι. Δεν έχουμε ούτε να. Απλά εμπάσχετο.
0: Να σας πω κάτι. Αν είναι παρηγοριά αυτό, τις Παρασκευές να παίρνετε τηλέφωνο, τα λέμε εδώ στον αέρα, να κάνουμε παρέτσα. Αν είναι μια παρηγοριά αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Γιωργάκη μου.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, έτσι είναι η ζωή. Έχει πολλές πλευρές. Έχει και την ένδυα, έχει και τη δυσκολία, έχει και τη μοναξιά. Έχει και την καλή της πλευρά. Όταν υπάρχει υγεία, όταν υπάρχει ευμάρεια, όταν υπάρχει, όταν έχουμε ανθρώπους γύρω μας. Αλλά είναι και άνθρωποι που είναι μόνοι τους. Και ξέρετε κάτι, κανείς δεν ξέρει το αυριανό, το φρούτο, τι κουκούτσι κρύβει μέσα του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει πλούσια χρόνια, έχουν ζήσει με παρέες, ωραίες, έχουν γλεντήσει και στα γεράματά τους έχουν απομείνει μόνοι, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η εικόνα. Κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ το έχω πει και σε παλιότερη εκπομπή, κάποια στιγμή να κανονίσουμε όποιος θέλει να κάνουμε μια μάζοξη, ρε παιδί μου. Έχουμε και τον Βασίλη, το φίλο που είναι στα Μέγαρα, που ξέρω ότι ακούει και πολλές φορές παίρνει και τηλέφωνο, που έχει οπτική αναπηρία. Θα κανονίσουμε είτε να βρεθούμε κάπου προς τα εκεί, είτε να πεταχτώ εγώ να τον πάρω και μετά την μάζοξη να τον γυρίσω πίσω. Αλλά θέλω να βρεθούμε, να μαζευτούμε μια μεγάλη παρέα έτσι κάποια στιγμή. Μεγάλη. Να είμαστε 10-15 άτομα, ρε παιδί μου. 10-15 ακροατές εδώ του σταθμού, να πάμε να πιούμε μια μπύρα, να καφέ, κάτι. Και να τα πούμε και να ανταλλάξουμε έτσι ωραίες κουβέντες από κοντά. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Το ραδιόφωνο ενώνει, παιδιά. Δεν είναι τηλεόραση. Το ραδιόφωνο ενώνει μόνον. Ακόμα και αν βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντικρουόμενες απόψεις. Και αν ανεβαίνουν οι τόνοι, δεν πειράζει, γιατί το ραδιόφωνο είναι το πιο ανθρώπινο μέσο από τα μέσα επικοινωνίας.

0: παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.

θα μου επιτρέψετε έτσι για ένα λεπτάκι πριν κάνω το κλείσιμο της εκπομπής να πω δύο λόγια για αυτή την σειρά, το ρηφιφί του Σωτήρη Τσαφούλια. Ένα σκηνοθέτης, παιδιά, πραγματικά ο άνθρωπος φτιάχνει αγγέλους, φτιάχνει λουλούδια. Να είναι καλά, καλλιτέχνες, άνθρωποι της τέχνης όπως ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας πραγματικά αποτελούν καύχημα και κόσμημα για τούτη εδώ τη χώρα. Θα ήθελα να σταθώ, βέβαια όλοι οι ηθοποιοί που συμμετέχουν, που πρωταγωνιστούν είναι εξαιρετικοί και πώς τον λένε ρε παιδιά, από το ξέρω, το ξεχνάω ας πούμε. Και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης τρομερός. Η Ευαγγελία, η Μουμούρη, παιδιά, απίστευτη, απίστευτα εμφατική ερμηνεία. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος, από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς της νέας γενιάς, και ο Πάνος ο Ιωαννίδης, εξαιρετικός πραγματικά, δηλαδή έχει μπει στο πετσί του ρόλου, και ο Βλαδίμηρος ο Κυριακίδης και το άλλο παλικάρι ο ηθοποιός, θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ, θα ψάξω, δεν θέλω να πω ο κοντός, ο ψηλός, ο έτσι ή αλλιώς, θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ, απλά έβλεπα ένα στιγμιότυπο τώρα, και ο Πυγμαλίων ο Δαδακαρίδης, τρομερή ερμηνεία. Και όλοι οι υπόλοιποι ηθοποιοί, οι οποίοι εντάξει, δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμοι όσο οι πρωταγωνιστές, αλλά παίζουν πραγματικά με την καρδιά τους. Τι να πω, ένα σύριαλ το οποίο αγγίζει και ταράζει όλες τις ευαίσθητες χορδές, τις ευαίσθητες πτυχές της ψυχής ενός ανθρώπου ο οποίος έχει και ενσυναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω να πω τούτο, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τον αγαπάτε, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση όλους και όλες, πραγματικά. Εντάξει, να σας πω ένα πράγμα, είτε είμαστε λίγοι είτε είμαστε πολλοί, εμένα πάντα με συγκινεί η συμμετοχή, με συγκινούν τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα και όλα. Να είστε καλά ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ μέσα από τα κατάβαθα της πονεμένης ψυχής μου. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Πολύ σημαντικό να έχετε εικόνες από τους ανθρώπους σας. Σαββατοκύριακο έρχεται, να περάσετε λίγο όμορφα, και αν δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν, με ένα καφέ, με ένα αναψυχτικό στο χέρι ρε παιδιά και ένα περίπατο. Διάολε στο χέρι και ένα περίπατο. Έχει ωραία πάρκα η Αθήνα. Να πάτε να κάνετε τον περίπατό σας. Πάρκο Τρίτης εδώ, εμείς εδώ οι Λιωσιώτες και οι Αγιανοαργυριώτες και οι Αματεριώτες είμαστε, και οι Πεντροπουλιώτες πάρα πολύ τυχεροί. Έχουμε δύο άλτσι πανέμορφα. Τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντες και καιρού επιτρέποντες. Κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εικόνες καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Ένας νεκρός, πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια και καταστήματα είναι ο απολογισμός. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η περιοχή Μυλοποτάμου. Κλειστά παρέμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι βρεφονιμπιακοί σταθμοί στους δήμους Αγίου Νικολάου και Μυλοποτάμου. Δεμένα παραμένουν και σήμερα τα πλοία στα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Δεν πραγματοποιούνται και δρομολόγια από και προς τον Πειραιά. Για τις 20 Νοεμβρίου του 2026 μεταφέρεται η δίκη της βουλευτή μαθίας της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και των τριών συγκατηγορούμενων της για υπόθεση που αφορά τις επιχορηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το μονομελές εφετείο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης έπειτα από σχετικό αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης οι οποίοι επικαλέστηκαν κολλήματα. Στην Πειραιά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 5 θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομίας του UNESCO. Πίεση προς την Ευρώπη για την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης στις τιμές των καυσίμων ασκεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ζητώντας την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ. Το αίτημα αφορά την απελευθέρωση 120 εκατομμυρίων βαρελιών μέσα σε διάστημα 6 μηνών. 32χρονος Ρουμάνος εισέβαλε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντας τους με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιό Βούλας με σοβαρά τραύματα. Μέσα στην ηλικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά. Το κίνητρο του δράστη, συγκυβερνητή που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai με 174 επιβάτες, εξετάζουν οι αρχές. Βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για τσεκούρι, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας υπάρχει και στις πτήσεις. Ωστόσο, οι επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε μαχαίρι. Την εκτίμηση ότι είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Προανέγγειλε μάλιστα πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν αν αποδειχθεί εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές σε ανατολικά επιρροτικά, σποράδες, Κυκλάδες, Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sport.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Και έχουμε να συζητήσουμε ούκο λίγα πράγματα στο αθλητικό κομμάτι. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Η αλήθεια είναι λίγο περίεργο. Θα ξεκινήσουμε αρχικά με μια δυσάρεστη είδηση, την οποία μάθαμε και εμείς πριν από λίγο, καθώς έχουμε πένθος στην ΑΕΚ, στην ομάδα της ΑΕΚ, στην οικογένεια της ΑΕΚ. Έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ένωσης, ο Νίκος Σεβαστόπουλος, σε ηλικία 81 ετών. Ξημερώματα Παρασκευής έφυγε. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση στο Αττικόν. Γεννήθηκε 26 Φλεβάρι του 45 στον Ταύρο. Βρισκόταν από πολύ μικρή ηλικία στα τμήματα υποδομής ΣΑΕΚ. Το 63 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα. Αγωνιζόταν επίθεση και δεκάρι, επιθετικός μέσος δηλαδή. Υπήρξε μέλος της μεγάλης ομάδας ΣΑΕΚ της ιστορικής, που διαπραγματοποίησε την πορεία μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών τη σεζόν 68-69. Είχε σκοράρει μάλιστα απέναντι στη Σπαρτάκ Τρνάβα στον πρώτο προημιτελικό ανήμερα των 24 γενεθλίων του.

Αρχικά να δώσουμε και εμείς τα θερμά συλληπιτήρια τόσο στην οικογένεια του Νίκου Σταυαστόπουλου όσο και στην οικογένεια της ΑΕΚ. Ο Θεός να πάψει την ψυχή του.

Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά όμως στα αγωνιστικά. Γιατί είχαμε δύο παιχνίδια χθες, είχαμε την Ελλάδα με την Ολλανδία, είχαμε τον Ολυμπιακό με την Πολώνια. Έχουμε και απόψε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, Παναθηναϊκός Μακάπι Τελ Αβίβ. Θα πάμε πρώτα βέβαια στην Εθνική Ελλάδος, εννοείται. Και θα συζητήσουμε για την ισοπαλία μας με τους Ολλανδούς. Το μπάσκετ θα το πάμε στο επόμενο μισάωρο, κλασικά. Η αλήθεια είναι πως είδαμε μια εθνική η οποία για ένα ημίχρονο έχει κάνει το τέλειο παιχνίδι από πλευράς στρατηγικής, από πλευράς διαχείρισης. Βλέπω και Νίκο Κατσάτσο έξω από το στούντιο. Είδαμε λοιπόν μια εθνική να έρχεται ισόπαλη με την Ολλανδία. Ένα μάτς που αν μας λέγανε νομίζω στην αρχή του ομίλου, πριν παίξουμε τα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, ότι ξέρετε παιδιά, θα έρθει η Ολλανδία στην Τούμπα και θα έρθετε ισόπαλη, το δέχεστε? Θα το δεχόμασταν νομίζω και θα λέγαμε και ευχαριστώ. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα να νίκαγε η Ελλάδα, Σερβία και Γερμανία μέσα στη Γερμανία κιόλας. Νομίζω αν μας το έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν πρώτοι στον όμιλο μετά από τα πρώτα τρία μάτς με δύο νίκες και μία ισοπαλία, θα τον περνάγαμε για τρελό. Θα παίρναμε τηλέφωνο επιτόπου το Δαφνί, το Δρομοκαίτιο και θα του λέγαμε παιδιά έχετε περιστατικό. Κι όμως το έκανε η Ελλάδα. Το έκανε. Εν τέλει η ισοπαλία για την οποία θα λέγαμε και ευχαριστώ αν ερχότανε, μας χάλασε κιόλας με την με τον να έρθει έτσι όπως ήρθε. Και δεν είναι μόνο νομίζω ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, το ότι νικούσαμε 2-0 και ήρθε 2-2. Έχει σημασία και το τι έχει προηγηθεί, ότι έχει προηγηθεί ένα διπλό στην Σερβία που λέγαμε ότι υπάρχει το πρέπει, και ένα τεράστιο διπλό που δεν περίμενε κανεί, που μάλλον περιμένανε ελάχιστοι, αν το περίμεναν και αυτοί ελάχιστοι, στη Γερμανία.

0: Μια Ελλάδα που χθες έχει κάνει. Τι να πρωτοπείς. Έχει κάνει. Έκατσε και τώρα μετά το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι, δεν μπορούσα να το δω πιο πριν. Για ευνόητους λόγους. Είδαμε μια Ελλάδα η οποία για ένα ημίχρονο έχει κάνει, όπως είπαμε, το τέλειο παιχνίδι από πλευράς διαχείρισης. Έχει αναγκάσει τους Ολλανδούς σε μια φλίαρη. Τώρα θα έλεγα υπεροχή, αλλά ποια υπεροχή. Οι τύποι κρατούσαν την μπάλα και δεν ξέραν τι να την κάνουν. Κανονικότατα. Τους είχε αναγκάσει σε μια φλιαρία η οποία ήταν παντελώς ανούσια. Ενώ η Ελλάδα όποτε έπαιρνε την μπάλα μπορούσε και γινόταν επικίνδυνη στο πρώτο ημίχρονο. Βρήκε δίχτυα με τον Τζόλι, άσχετα που τον γκολ ακυρώθηκε ως offside. Σωστά ακυρώθηκε. Γιατί ο Παουλίδης έχει ανοίξει τα πόδια του για να πέρασει την μπάλα και επηρεάζει το οπτικό πεδίο και το τερματοφύλακα. Είναι σαν την κανονική θέση, είναι offside. Φυσικά, σε αυτό το σημείο κάτι που ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, 69 39 943 943. Τώρα, το δυσάρεστο, μάλλον το κακό που μας ήρθε, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο, το μοναδικό συμβάν με αρνητικό πρόσημο είναι ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι, που δυστυχώς δεν άντεξε, έφυγε τραυματίας από το παιχνίδι, επιστρέφηκε στο camp της Arsenal, επιστρέφει μάλλον στην Αγγλία για την Arsenal και φεύγει από το camp της Εθνικής. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι είχε και μια ρέντα ο Γιωβάνοβιτς, έτσι, πάνω, καλά δεν λέω, είχε μια ρέντα. Γενικά στα τελευταία παιχνίδια έχει μια ρέντα, αν το καλοσκεφτούμε.
1: Χρειάζεται.
0: Εννοείται χρειάζεται αυτό. Και γιατί το λέω, πρόσεξε τώρα τι έχει γίνει. Με τη Σερβία βάζει το Δουβίκα ως αλλαγή. Βάζει και τους υπόλοιπους τους επιθετικούς και παίζει με τρεις επιθετικούς με τη Σερβία, με τρία φορ. Και ο καθένας βοηθάει με τον τρόπο του, χωρίς να φαίνεται ίσως. Ο Δουβίκας μπαίνει ως αλλαγή και βάζει τον γκολ που δίνει την νίκη στην Ελλάδα. Με τη Γερμανία μπαίνει ο Κουρμπέλης ως αλλαγή και βάζει τον γκολ που μας δίνει το διπλό. Χθες βάζει βασικό τον Ιωαννίδη, τρώει κράξιμο γι' αυτό. Στάνταρ, αν μπει κάποιος δηλαδή τώρα στα σχόλια, θα γράφαν τι τον ήθελε στον Ιωαννίδη, ρε coach. Κι όμως, κατά πως φαίνεται, μάλλον δεν πήγε άσχημα η επιλογή του. Και καπάκι γίνεται το εξής. Τραυματίζεται στο παιχνίδι ο Τζόλης και αναγκάζεται και βάζει το Μασούρα. Τι συμβαίνει αμέσως μετά? Ασίστ Μασούρα, γκολ ο Ιωαννίδης. Και στο δεύτερο, ασίστ ο Ιωαννίδης, γκολ ο Μασούρας. Μιλάμε για ρέντα, όχι αστεία. Για ρέντα. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια δεν του βγήκε, αλλά τι να λέμε τώρα. Το έχει πάει, γενικά δεν το έχει πάει άσχημα, καθόλου άσχημα μάλλον η εθνική μας.

Η φίλη μας η Αποστολία στέλνει από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα Αποστολία. Λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη Αποστολία, είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα. Θέλω να πω πολλά μπράβο στην Ελλάδα, αλλά και στους φιλάθλους της Ολλανδίας, όπου πηγαίναμε για φαΐ, φερόντουσαν άψογα και στην πορεία προς το γήπεδο. Χορεύανε, τραγουδάγανε για την ομάδα τους, δεν πείραξαν κανέναν ούτε ζημιές. Μπράβο τους. Εννοείται, Αποστολία, να τα δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και για τους Ολλανδούς. Που η αλήθεια είναι ότι οι ξένοι, το έχω διαπιστώσει και σε εξωαγωνιστικά κομμάτια, σε διακοπές που έχω πάει. Είχα πάει, ας πούμε, με παρέα στην Ίω και μαθαίνουμε από ντόπιους ότι έχουν αφαιρέσει από παντού τους κάδους σκουπιδιών, γιατί ερχόντουσαν τουρίστες από άλλα κράτη, Γερμανίες, Ολλανδίες, Ιρλανδίες κλασικά, πίνανε μέχρι να μην έχουν τον έλεγχο καθόλου και τα βάζανε με τους κάδους. Τσακώνονταν με τους κάδους. Βρίσκαν μια αφορμή για να σπάσουν τον εκάστοτε κάδο. Και είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Οπότε στην Ίω, φανταστείτε, δεν υπάρχουν κάδοι. Γενικότερα οι τουρίστες όταν έρχονται, τουρίστες, στην προκειμένη περίπτωση θα μου πει κάποιος, τουρίστες ήταν οι Ολλανδοί. Εν μέρη ναι. Ποδοσφαιρικοί. Ποδοσφαιρικός τουρισμός μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Γιατί ήρθαν να δουν τη χώρα τους, την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Αλλά από ό,τι μας λέει η Αποστολή, εντάξει, εγώ Θεσσαλονίκη μπορεί να μην ήμουν, αλλά από ό,τι μας λέει η Αποστολή, η συμπεριφορά τους ήταν άψογη. Οπότε τους το δίνουμε και εμείς ότι, εντάξει, τι να πρωτοπείς. Όταν θέλουν είναι εξαιρετικοί. Και εμείς άμα θέλουμε μπορούμε να βελτιωθούμε και αυτό πρέπει να συμβεί.

Τώρα στο αγωνιστικό πρέπει να πούμε ότι ο Ιωαννίδης στον γκολ που βάζει το πλασέ του είναι υποδειγματικό. Κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει, στέλνει την μπάλα ακριβώς εκεί που θέλει. Βρέθηκε σε καλή θέση και πλάσαρε άψογα τον Ολλανδό τερματοφύλακα, τον Verbruggen, και έκανε το 1-0. Στο δεύτερο γκολ, εντάξει, οι ρόλοι αλλάξανε και αντί ο Ιωαννίδης να σκοράρει, έδωσε την assist στον παίχτη που του έδωσε την assist στο πρώτο γκολ, τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος κάνει την κίνηση ακριβώς όπως πρέπει, πλασάρει, κάνει το 2-0. Τι να πεις, είναι ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είναι για σεμινάριο από την Εθνική.

Έχει πάρει την ψυχολογία. Ουσιαστικά λέγαμε ότι πήρε την ψυχολογία της και έχει ανεβάσει τον πήχη κατακόρυφα. Γι' αυτό και το 2-2 στο τέλος μας χάλασε, μας χάλασε κανονικότατα. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο είναι λες και έχει κατέβει βέβαια άλλη ομάδα, έτσι. Έχει χάσει την συγκέντρωση της Ελλάδα ως ένα βαθμό. Έχει δεχτεί τον γκολ από τον Van Dijk στο corner. Εντάξει, δεν γίνεται να τα αποφύγεις όταν παίρνει τέτοια κεφαλιά ο Van Dijk, που τη στέλνει με πολύ δύναμη. Και έχει και την έχει σκαπουλάρει και δύο φορές. Η πρώτη είναι με το εγκληματικό λάθος του Ρέτσου, που έχει την μπάλα στα πόδια του και αντί να τη διώξει την κρατάει και στο τέλος τη χάνει και μπαίνει το γκολ της Ολλανδίας. Δηλαδή από σπόντα βγαίνει πόρισμα ότι υπάρχει offside και ουσιαστικά από σπόντα τη γλιτώνει η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση. Και αμέσως μετά δεχόμαστε λίγη ώρα μετά μάλλον ένα γκολ από τους Ολλανδούς ακόμα, που πάλι υπάρχει offside εννοείται. Οπότε πάλι πάλι χάρη στο VAR κατά κάποιο τρόπο γλιτώνουμε το γκολ. Γλιτώσαμε νωρίτερα την ισοφάριση. Και υπό συνθήκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι γλιτώσαμε και την ήττα, γιατί στο τέλος το 89 μπαίνει το γκολ από το Reinders, που απλώς εκτελεί, του ήρθε στρωμένη η μπάλα ακριβώς με την ταχύτητα, με το ύψος θέλετε που πήρε η μπάλα, ήρθε λουκούμι στο πόδι του, που απλώς ο Reinders πλασάρει και τη στέλνει μέσα.

Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος για το πρώτο μισάωρο. Θα πάμε λίγο στην είδηση που βγάζει η Αμπόλα για τον δεξιόμπακ της εθνικής μας, τον Γιώργο Βαγιανίδη, ο οποίος όπως όλα δείχνουν απέφυγε τα χειρότερα, θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Sporting Λισαβόνας με την Μπράγκα. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, από το μεγάλο διπλό, έφυγε στο αποχώρησε στο ημίχρονο τραυματίας, μπήκε στη θέση του Σάλιακας και ευτυχώς για τον ίδιο τα πράγματα δεν είναι σοβαρά.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά του πρώτου μισαώρου. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα αφήσουμε τώρα λίγο τη μουσική, θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε εκεί για το μάτς του Ολυμπιακού και για το μάτς του Παναθηναϊκού απόψε το βράδυ. Θα είμαστε παρέα στο Telecom Center Athens για το Παναθηναϊκός Μακάμπι. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.

0: Πιο φέσεξ.
1: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι, το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσακμπά.

0: Άξα. Έμπειρη ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άνδρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστη στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.